0: 20 μέρες μετά, 20 μέρες μετά, αυτός ο τσαλαπετινός πολιτικής, ο Τσίπρας, δεν αναφερθώ μόνο στον Τσίπρα σήμερα, και το Μητσοτάκη τον έχω περλάβει, και το Σαμαρά τον έχω περλάβει, τίποτα δεν κάνανε, άχρηστοι ήταν όλοι τους. Αλλά ήταν τέτοιο το θράσος του Τσίπρα, για να καταλάβετε για το τι θρασίμι μιλάμε, που 20 μέρες μετά τη φωτιά στο μάτι, το πιάσανε. Το πιάσανε κυριολεκτικά, το συλλάβανε φωτογραφικά, να κάνει διακοπές στο κότερο της κυρίας Παναγοπούλου. Στο κότερο της κυρίας Παναγοπούλου, της ολιγάρχης σας. Ακούστε το ηχητικό, ακούστε. 20 μέρες μετά τη φωτιά στο μάτι, ο αθεόφοβος.
1: Και κύριοι, βλέπουμε λοιπόν ότι η πρόταση Μομφής δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, πολλές εξελίξεις αυτή την εβδομάδα. Αλλά ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει έρθει στην επικαιρότητα και μάλιστα ήταν ένα ζήτημα το οποίο προκύπτει σήμερα το πρωί, είναι κάποιες φωτογραφίες που αφορούν τον Πρωθυπουργό και τις διακοπές του το προηγούμενο καλοκαίρι, το 2018. Οι φωτογραφίες λοιπόν αυτές έχουν γίνει αντικείμενο διαλόγου και περιμένουμε να δούμε κατά πόσο έχουν την βάση στην πραγματικότητα. Και θα το συζητήσουμε όμως τώρα με τον συνάδελφο, τον Γιώργο τον Παπαχρήστου.
2: Καλησπέρα.
1: Γιώργο, καλησπέρα. Να πούμε καταρχάς ότι τις φωτογραφίες αυτές, το θέμα μάλλον αυτό, το έχεις αποκαλύψει εσύ το 2018 στην εφημερίδα Τα Νέα.
2: Ναι, ναι, το Σεπτέμβριο του 2018. Τότε αντιμετωπίσαμε την επίθεση από τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τον οργανωμένο στρατό που έχει. Και μια σιωπή πρέπει
0: πάμε
2: να πω από τα υπόγεια,
0: σε ένα
2: από
0: break,
2: αυτά τα δυσόδη υπόδειγια.
0: Γιατί η ώρα είναι 5 και 2 και θα ακούσουμε σε λίγο
2: κατά τα άλλα λαλίστατα,
0: το τι αλλά σήμερα, έγινε στο κότερο της Παναγοπούλου.
3: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μια στιγμή. Έχουμε ακόμα να πούμε κάτι δυο μας.
3: Τι πράγμα?
2: Ξέρω ότι εξαιτίας αυτής της ιστορίας κατέστρεψες την καριέρα σου. Ανεξάρτητα από αυτά τα παραμύθια που μας είπες, σκόπευα να σου κάνω μια προσφορά.
3: Τι προσφορά?
2: Τι μισθό έπαιρνα σαν ανακριτής?
3: Τι σχέση έχει αυτό?
2: Για λέγε.
3: 14.000.
2: Αν θέλεις, από αυτή τη στιγμή σε προσλαμβάνω νομικός σύμβουλος στη Μεταλλουργική. Με 54.000 το μήνα. Αν τα βρίσκεις λίγα, τα κάνω 74. 104. Πες όποιο νούμερο θέλεις και θα το δεχτώ. Καθόρισε εσύ το ποσά.
3: Ναι, βέβαια. Η φιλοσοφία των ισχυρών. Η θρησκεία του χρήματος που αγοράζει και πουλάει τα πάντα. Αυτός είναι ο νόμος της ζωής, έτσι. Ο Ζαρίφης πούλησε τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Εκείνο το γιατροδάκι πούλησε την ανθρωπιά και τον όρκο του. Τώρα πρέπει να βγει στο μυστηριασμό και ο Φαναλιώτης, ένας ηλίθιος χωριάτης που πρέπει να καθορίσει μια τιμή για ολόκληρη τη ζωή του.
2: Σου είπα, θα πληρώσω ό,τι πεις εσύ.
3: Σταμάτα, γέρο. Σε λυπάμαι. Γέρασες και δεν έμαθες πως υπάρχουν σε αυτή τη ζωή και πράγματα πιο πολύτιμα από το χρήμα. Η πίστη σε ένα ιδανικό. Η τιμή. Η αξιοπρέπεια. Όχι, ποτέ δεν το μάθετε ούτε εσύ ούτε κανένας από τους όμοιους σου. Γι' αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή εγώ νιώθω λιγότερο φτωχός και πιο δυνατός από σας. Θα τα ξαναπούμε αύριο.
4: Κυρίες, κύριοι, εκείνη την περίοδο του 2018 που δεν ξεχνιέται, ο κύριος Τσίπρας 20 μέρες μετά τη φωτιά στο μάτι συναντήθηκε για να κάνει Dolce Vita στο κότερο της κυρίας Παναγόπουλου. Θα σας ξεφτυλίζω όλους σήμερα. Όλους. Όλους, γιατί είσαστε άνανδροι. Γιατί δεν δείχνετε καμία αξία στην ανθρώπινη ζωή. Γιατί είστε παρτάκηδες, βολεψάκηδες. Γιατί δίπλα σας καίγονται άνθρωποι και εσείς δεν υπολογίζετε τίποτα. Μόνο τη ζαχαρένια σας, μόνο την πάρτη σας. Μόνο εμείς καθόμαστε και κλαίμε αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς και οι οικογένειές τους. Κάθε φορά που πεθαίνει ένας άνθρωπος μέσα στα μέτωπα της φωτιάς, μέσα στα μέτωπα της καταστροφής, των θεομηνιών, οι Έλληνες πολίτες κλαίμε για αυτούς και οι οικογένειές τους. Αυτοί φοράνε το μαύρο περί βραχιόνιο. Όχι εσείς. Εσείς λεντάτε. Και το απέδειξε περίτρανα ο γιος του μεγαλοεργολάβου της Χούντας, ο οποίος θέλησε να κάνει Dolce Vita και διακοπές στο κότερο της Παναγωπούλου. Με τι ψυχή? Έχει σκοτώσει 104 ανθρώπους επίσημα και σε συλλαμβάνει φωτογραφικός φακός στο κότερο της ολιγάρχης σας, να καπνίζεις πουρα και να πίνεις ακριβά ουίσκια. Δεν ξεχνιούνται αυτά, κυρίες και κύριοι. Κι όμως υπάρχουν επιλύσμονες Έλληνες πολίτες που κατά τις δημοσκοπήσεις δίνουν 15, 16 και 17% στο μεγαλύτερο πολιτικό θρασίμι που γέννησε ποτέ η χώρα. Τι σημασία έχει αν ο Τσίπρας δεν είναι μέλος πολιτικής οικογένειας? Είναι μέλος εργολαβικής, μεγαλοεργολαβικής οικογένειας του τόπου. Είναι γιος μεγαλοκατασκευαστών του τόπου, οι οποίοι έκλεψαν λεφτά από ξένα κράτη και άφησαν τους εργαζόμενους απλήρωτους. Ξέρετε τι να αφήνεις εργαζόμενους απλήρωτους Σαουδική Αραβία και να κλείνει τους εργαζόμενους στα μπουντρούμια και εσύ να διασκεδάζεις και να πίνεις τα ουίσκια σου και τα πουρα σου? Και ο πατέρας του Μακαρίτης τα ίδια έκανε στον πύργο των Αθηνών, που εκεί είχε γραφεία. Κύριε Τσίπρα, είστε πολύ γνωστός στο Πανελλήνιο. Είστε γόνος εργολαβικής μεγαλοκατασκευαστικής οικογένειας. Το ίδιο πράγμα είναι. Τι πολιτικοί, τι κατασκευαστές, το ίδιο σουλούπι έχουν όλοι τους. Και άμα του ζητήσει κανένα φράγκο, πέφτει ο ποντικό στην τσέπη του και σκοτώνεται από την τσιγκουνιά του. Μιλάμε για τέτοια παχύδερμα. Στο κότερο της κυρίας Παναγοπούλου πήγε να κάνει διακοπές. Το σπουδαίο παιδί της αριστεράς το στηρίζουν οι ολιγάρχες του τόπου και τον ξαναχρηματοδοτούν για να γίνει πρωθυπουργός. Όχι, δεν θα γίνει πρωθυπουργός. Επειδή γουστάρουμε εμείς. Δώστε.
5: Κύριοι, βλέπουμε λοιπόν ότι η πρόταση Μομφής δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, πολλές εξελίξεις αυτή την εβδομάδα. Αλλά ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει έρθει στην επικαιρότητα και μάλιστα ήταν ένα ζήτημα το οποίο προκύπτει σήμερα το πρωί, είναι κάποιες φωτογραφίες που αφορούν τον Πρωθυπουργό και τις διακοπές του το προηγούμενο καλοκαίρι, το 2018. Οι φωτογραφίες λοιπόν αυτές έχουν γίνει αντικείμενο διαλόγου και περιμένουμε να δούμε κατά πόσο έχουν την βάση στην πραγματικότητα. Και θα το συζητήσουμε όμως τώρα με τον συνάδελφο, τον Γιώργο τον Παπαχρήστου.
6: Καλησπέρα.
5: Γιώργο, καλησπέρα. Να πούμε καταρχάς ότι τις φωτογραφίες αυτές, το θέμα μάλλον αυτό, το έχεις αποκαλύψει εσύ το 2018 στην εφημερίδα Τα Νέα.
6: Ναι, ναι, το Σεπτέμβριο του 2018. Τότε αντιμετωπίσαμε την επίθεση από τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό τον οργανωμένο στρατό που έχει. Και μια σιωπή, πρέπει να πω, από τα υπόγεια, από αυτά τα δυσόδη υπόγεια του Μαξίμου, κατά τα άλλα λαλίστατα. Αλλά σήμερα η ίδια η κυρία Παναγοπούλου, πριν από λίγο, επιβεβαίωσε Τα Νέα ότι όντως ο Αλέξης Τσίπρας έκανε αυτές τις πολυήμερες διακοπές, λίγο μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι, με το σκάφος της. Το σκάφος λέγεται Όντιση.
5: Οδύσσια δηλαδή.
6: Ναι. Το οποίο ήταν στο Ιόνιο και πρέπει εδώ να πούμε επίσης ότι αυτό το διάγγελμα, όλο αυτό το πράγμα που στήθηκε με το διάγγελμα για την έξοδο από τα μνημόνια έγινε μόνο και μόνο διότι ο άνθρωπος έκανε διακοπές στο σκάφος, με το σκάφος στο Ιόνιο, βρισκόταν κοντά και πήγε στην Ιθάκη και μας έλεγε ότι όπως ο Οδυσσέας γυρίζει στην Ιθάκη και κάτι τέτοια.
5: Αξιοποίησαν δηλαδή ουσιαστικά και επικοινωνικά το όνομα και μάλλον στο σκάφος.
6: Ναι, το μετά του ωφελήμου. Το θέμα αυτό έχει την εξής παράμετρο που πρέπει. Δεν είναι τόσο ότι έκανε διακοπές στο σκάφος μιας γνωστής εφοπλιστικής οικογενείας που ανήκει στην ελίτ της οικονομικής, της οικονομικής
5: ζωής της χώρας.
6: Είναι ότι ο άνθρωπος αυτός εμφανίζεται κάθε τόσο ως δεινός διώκτης της διαπλοκής, ως ακαταπώνητος εχθρός κάθε πλούσιου της ελίτ και λοιπά, και συναγελάζεται μαζί τους, με ορισμένους από αυτούς, όπως με την συγκεκριμένη εφοπλιστική οικογένεια, κάνει διακοπές, πολυήμερες διακοπές. Το σκάφος είναι πολυτελέστατο, είναι 112 μέτρα, πρέπει να σας πω, 112 πόδια,
5: 34
6: μέτρα. Έχει όλες τις ανέσεις. Ήταν μόνος του με την οικογένειά του. Δεν ήταν, δηλαδή, δεν έκανε διακοπές η οικογένεια Παναγόπουλου. Άρρωστε ο εκλοιπών Στέλιος Παναγόπουλος. Εκείνο τον καιρό ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση η υγεία του. Έκανε μόνος του με την διακοπή. Δηλαδή του είπε η οικογένεια Παναγοπούλου και ειδικά η κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου, την οποία έχει χρήση και πρέσβυρα,
5: ναι,
6: του είπε πάρε το σκάφος και πήγαινε διακοπές. Και πήρε το σκάφος, όσα να ήταν δικό του, έκανε τις διακοπές του. Ενώ, όπως όλοι ξέρουμε, η χώρα θρυνούσε 100 νεκρούς στο Μάτι και προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της από την κρίση.
5: Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω όμως, γιατί πολλοί μπορεί να αναρωτηθούν γιατί αυτές οι φωτογραφίες έχονται στο φως της δημοσιότητας τώρα. Είναι ένα ερώτημα το οποίο, ξέρεις, μπορεί
6: γιατί
5: να
6: πολύ απλά, γιατί πολύ απλά ένας από τους ανθρώπους που υπηρετούσαν στο σκάφος βαρέθηκε να βλέπει έναν πρωθυπουργό ο οποίος λέει όσα λέει κατά της διαπλοκής, κατά του οικονομικού πλούτου της χώρας, ενώ την ίδια ώρα είναι μαζί τους και, επαναλαμβάνω, κάνει διακοπές, περνάει καλά, τα πουρά του, τα αυτά του, όλα. Δηλαδή, ό,τι περνάει είναι πλούσιοι.
5: Μάλιστα, η φωτογραφία.
6: Δηλαδή,
5: λοιπόν...
6: μην στεκόμαστε στο γιατί βγήκαν τώρα οι φωτογραφίες. Πολύ απλά γιατί αυτός που τις είχε και που προφανώς πιστεύω εξού και η επιβεβαίωση. Διότι ο επικοινωνιακός μηχανισμός του Μεγάρου Μαξίμου, ο οποίος είναι ακατανίκητος, θα μπορούσε να πει ότι δεν είναι αυτός ο πρωθυπουργός που βλέπουμε στις φωτογραφίες, είναι κάποιος άλλος, είναι μοντάζ, είναι μοναζιέρα. Γιατί δεν είπαν? Διότι φοβήθηκαν ότι αυτός που έδωσε τις δύο αυτές φωτογραφίες, προφανώς, και εγώ είμαι σίγουρος,
5: ενδεχομένως θα έχει κι άλλες.
4: Αυτά γίνονταν, κυρίες και κύριοι. Όχι. Θα παίξουν όλα τα βίντεο. Όλα. Και Χαλαμπίδη, ένα-ένα με τη σειρά και μην βιάζεστε. Όλα θα παίξουν. Σήμερα είναι η μέρα της αποκάλυψης. Αλλά όχι της αποκάλυψης της δημοσιογραφικής, της βιβλικής αποκάλυψης. Σήμερα θα αποκαλυφθούν όλοι τους. Το τι κουμάσια είναι. Έτσι πρέπει να ξεβρακώνεται το πολιτικό σύστημα. Άχρηστη πολιτική. 30-40 χρόνια έκαψαν ό,τι καλύτερο υπήρχε στην Ελλάδα. Έκαψαν την πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Διότι είναι άχρηστη, μίσταρνα όργανα της ολιγαρχίας, του πλούτου, των μυστικών υπηρεσιών και της λοποδησίας και της μαφίας. Όταν εγώ μιλάω για μαφία, με θεωρούν γραφικό. Αλλά τώρα όλοι στη Βουλή για μαφία μιλάνε. Ίσως γιατί την ξέρουν καλά τη μαφία κάποιοι πολιτικοί. Ο κύριος Τσίπρας συναγελάζεται με ανθρώπους της μαφίας. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε στην αγκαλιά του τη μαφία. Ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου γνωρίζει καλά τι σημαίνει μαφία. Με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο του κύριου Στρόσκαν. Έτσι, Γιωργάκη. Ο κύριος Πικραμένος, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός, που έκλαιγε στη Βουλή όταν τον ανακάτεψαν με την Οβάρτης, ξέρει καλά τι σημαίνει κατοχική γερμανική μαφία. Γιατί ο πατέρας του ήταν δοσύλλογος κατοχής. Αφήστε, τα στοιχεία είναι πολλά. Υπάρχει πληθώρα στοιχείων. Τούτη την ώρα και για τη μισή Ελλάδα οι πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, όπως είπε ο κύριος Κοκοτσάκης, έκανε και αυτό στα λάθη του. Τι δουλειά έχεις, κύριε Κοκοτσάκη μου, να πας στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού? Τι δουλειά έχει ο Φάτης με τον Ετσινόλαδο? Εσύ είσαι ένας σοβαρός άνθρωπος. Πρώην ανακριτικός υπάλληλος της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Με τεράστια εμπειρία. Είπε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ότι αν έδινε το κράτος 250 με 300 ευρώ για να έχουν οι πυροσβέστες, όλοι οι πυροσβέστες, αυτές τις λεγόμενες μάσκες που δίνουν παροδικά οξυγόνο για 10-15 λεπτά παραπάνω, τα παιδιά στην Κρήτη θα ζούσαν. Και το κράτος τσιγκουνεύτηκε να δώσει 300 ευρώ στο άτομο. Να παίρνετε όμως τις χορηγίες από τις ολιγάρχες, ξέρετε, για να τις μπασουλάτε. Θα ξεχάσω το ταμείο Μολυβιάτη, θα τα πούμε σε λίγο, που κατέφαγαν τα λεφτά και τα έδωσαν για να πληρωθεί το χρέος στα μνημόνια. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Είναι ανοιχτές πληγές στο σώμα του Έλληνα πολίτη που έχουμε πληρώσει τις φωτιές από το εστέρημά μας. Και εκεί που λαμπαδιάζουν το περιβάλλον, χτίζουν ανεμογεννήτριες. Εγώ δεν είμαι υπέρ των θεωριών συνωμοσιών. Όμως, όπου υπάρχει σπίθα και καπνός, υπάρχει και φωτιά. Και αυτή την ώρα η φωτιά είναι μεγάλη. Θα μας πάει έτσι σούρνοντας μέχρι τον Αύγουστο. Θα καεί πάλι όλο το υπόλοιπο της Ελλάδας που έχει απομείνει. Εξαιτίας αυτών των πολιτικά ανεπαρκέστατων και δολοφόνων που σκοτώνουν το περιβάλλον. Ποιοι σκοτώνουν το περιβάλλον, εμείς? Τις μπούρδες που λένε. Πήγε ο άλλος να ψήσει το αρνί και κάει και ένα ολόκληρο δάσος. Μπούρδες! Πάνε να το ρίξουν σε εμάς, ότι φταίμε εμείς. Αυτοί φταίνε που άφησαν να υπεράσει αυτό το κρατικό μηχανισμό. Και βγαίνει ένας τσαρλατάνος υπουργός, σαν τον Ευάγγελο Τουρνά, που έπρεπε να ήταν σπίτι του. Τον είδα σήμερα χλωμό. Λες και έχει βγάλει τη χρυσή. Έχει πάθει ανεμοβλογιά, βλογιοκομμένος. Ίσα που κουνιόταν. Χαλκομανία ολόκληρη μπροστά στο φακό της τηλεόρασης. Κατουρημένος από το φόβο του. Κρίμα τις ώρες πτήσης που έχεις. Υπουργέ Πολιτικής Προστασίας. Γνωρίσαμε κι άλλους όμως. Και θέλω να σας πάω, διότι πρέπει να ακουστεί. Ειδικά σήμερα. Στο 2007, κύριε Χαραλαμπίδη. Η πύρινη κόλαση του 2007. Το τι έζησε ο ελληνικός λαός τότε. Θυμάμαι τους 80 νεκρούς στον πύργο Ηλίας. Δεν ξεχνιέται αυτό. Δεν ξεχνιέται. Κάει και όλος ο ανθός μιας ολόκληρης περιοχής. Και την ίδια ώρα εγώ ήμουν στη Μάνη και τραβολογιόμουν μέσα στις φωτιές. Πήγα με τα παιδιά μου να κάνω δύο μπάνια και είδα τον πατέρα τους με την κάμερα να τραβάει πτώματα. Να τραβάω πτώματα. Τα πτώματα της Μάνης. Τους νεκρούς της Μάνης. Και μόλις βγήκαμε από το μέτωπο της φωτιάς, ακούσαμε για 80 και νεκρούς στην Ηλία. Ολοκαύτωμα. Και τότε ο Πρωθυπουργός ήταν αυτός που θέλουνε τώρα να μας τον παρουσιάσουν ως σωτήρα. Ο κύριος Κώστας Καραμαλής. Ο σωτήρας του τόπου. Οι ασύμμετρες απειλές. Το 2007 με βρήκε στην Ομαρχία Λακωνίας, όταν εκεί έσκασε μύτη ο κύριος Ρουσόπουλος και ο κύριος Καραμαλής με αμπέχωνα. Με αμπέχωνα. Καλοκαίρι, με 40 βαθμούς, για να δείξουν ότι είναι στρατολογημένοι, ότι είναι οι στρατιώτες του Θεού, οι υπότες του Θεού, και ήταν εκεί πέρα να κοροϊδέψουν τον ελληνικό λαό και να μας πούνε ότι υπήρχαν ασύμμετρες απειλές. Ασύμμετρη λιθιότητα υπήρχε. Ασύμμετρη βλακεία και ασύμμετρη ανικανότητα. Μάθαμε τώρα. Οι ξένοι πράκτορες μας καίνε, οι ξένοι καίνε τα νησιά μας. Βεβαίως και τα καίγαν τα νησιά οι Τούρκοι της Τσιλέρ τη δεκαετία του 80 και του 90. Είναι γνωστό αυτό. Είχαν κόψει σχετικό κονδύλι για να καίνε την Ελλάδα. Αλλά δεν μπορεί πάντα να τα ρίχνουμε στην πρακτορολογία, στη συνωμοσιολογία και όχι στην ανικανότητά τους. Ένας ο πιο ανίκανος πρωθυπουργός της Ελλάδος. Χειρότεροι όλοι τους. Ήρθε ο κύριος Ζουσόπουλος στην Ομαρχία Λακωνίας. Έμεινα άγαλμα όταν τους είδα. Με τον κύριο Πολύδωρα. Ο κύριος Ζουσόπουλος, ο Πολύδωρας, ο Παυλόπουλος και ο Καραμαλής. Για να μας πούν τι. Ότι καταστραφήκαμε. Ότι κατακαήκαμε. Εξαιτίας ασύμμετρων απειλών. Ποιον ασύμμετρων απειλών? Δεν κατονομάστηκαν ποτέ οι ασύμμετρες απειλές. Οι πράκτορες, οι CIA που θέλουν να ρίξουν τον Καραμαλή. Άκουσα πάλι αυτά που συνέβησαν στην Ηλία το 2007. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πού να το πρωτοβάλει ο Θεός? Να μην ξανασυμβούν και σήμερα. Είμαστε μία τρίχα από το να συμβούν πάλι αυτά που συνέβησαν στο Μάτι και στην Ηλία. Η μεγαλύτερη φωτιά που κάτεκαψε στην Ελλάδα. Ακούστε το και πάρτε μια ανάσα.

0: Κοιτάξτε, εγώ το περιγράφω συνέχεια. Δεν μπορούν όμως να το αισθανθούν και να το καταλάβουν τι ήταν αυτό. Δεν υπήρχε ήλιος καθόλου. Σε κάποιες στιγμές πλέον δεν ήξερα που βρισκόμουν. Αν ήμουν στο σπίτι μου, στο χωριό μου που ήμουν.
1: Υπό τέτοιες συνθήκες που υπήρχαν εκείνη την ημέρα, με την φοβερή ξηρασία, με τον άνεμο, μπορεί κάθε σπίθα να ανάψει φωτιά.
2: Thank you.

Una esquina de aeroplano. Una esquina de aeroplano.

Σούπερ Πούμα έφυγε για τη Νέα Φυγαλία. Το άλλο Σούπερ Πούμα κάνει αναγνωριστική πτήση πάνω από την Πασχομιλιά και προσπαθεί να βρει χώρο για να προσγειωθεί. Να πάρει τουλάχιστον τα γυναικόπαιδα.

0: Κανένας δεν ήξερε πού βρισκόσανε, πού επιχειρούσανε και από, με ποιο τρόπο επιχειρούσανε στο σύνολο οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
1: Και μόνο όταν μπήκε η φωτιά μέσα και κατέστρεψε τον πρώην ολόφο, τότε ευαισθητοποιήθηκαν και έστειλαν μεγάλες δυνάμεις στην περιοχή.
2: Μα ήταν μια τεράστια διασπορά των οχημάτων, αυτά τα οποία βλέπαμε στις τηλεοράσεις μας όλοι, ένα όχημα σε κάθε χωριό, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα βέβαια πουθενά να μην μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική καταστολή.
3: Έτσι λοιπόν, αφήσαμε σε κέρια σημεία την πυρκαγιά. Είτε να περάσει από στενές περιοχές, είτε να εξελιχθεί με συνεχείς αναζωπηρώσεις και τελικά να δώσει όλο και περισσότερες καμένες εκτάσεις κατά τη διάρκεια αυτών των 10 ημερών.

παίρνω στους ανθρώπους, πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε. Και είδε το αποτέλεσμα. Μέσα στα 24 εγκλώβησαν κάποιοι άνθρωποι. Και το λέω με τα λύπη μου, με ένα περισβεστικό δίπλα. Και κάηκαν όλοι.

0: Καλημέρα κύριε. Δεν είχαμε αυτή τίποτα σπούδα ότι έχουν καεί οι ανθρώποι. Καλά, εγώ έσκουζα, έλεγα θα καεί το παιδί μου, δεν το προλαβαίνω και το άντρα μου πάνω το προλάβει. Αλλά λέει ο αδερφός μου, μου λέει έχουν σβήσει οι ελπίδες. Μου λέει καήκαμε στο πνευματικό όταν μου το είπε. Επέθανε, έπεσα στον τάφο. Δεν κατάλαβα, λέει και εγώ αυτή τη τηλεοδύνη. Καήκανε οι άνθρωποι. Σαν δεν ακούω, δεν ήταν. Εδώ δεν ήταν, δεν ήταν ούτε χορτάρι, εδώ και εκεί μια μαυρίλα έβλεπε. Ένα σκότο. Κολλήνω στο τροχαίο και γίνει. Και εδώ το πυροσβεστικό να βλέπει να έχει καεί. Αλλά το πάτο κακόμερο βρέθηκε νεκρό. Το πάτο πάνω. Εδώ βρέθηκε, εδώ απάνω βρέθηκε νεκρό. Αλλά λένε δε, οι κραυγές των μικρών παιδιών δεν θα τις ξεχάσει κανένας, είπαν αυτό. Αυτό δεν θα ξεχαστεί, λέει, δεν θα το ξεχάσουμε. Τα παιδάκια που, που σκούζανε την ώρα που γεγόσανε.
1: Πώς τα λέγανε?
0: Φίλιππα. Φίλιππας Αλεξανδρόπλος, Ιωάννα Αλεξανδροπούλου και Ιωάννα Αλεξανδροπούλου γιαγιά.

Oh, my God.

0: Κυρίες, κύριοι, λυπάμαι πάρα πολύ που σας στεναχώρησα. Αλλά αυτά πρέπει να ακούγονται. Ήτανε μια ολόκληρη, όχι τραγωδία, ένα πένθος, ένα τεράστιο πένθος για τον ελληνικό λαό. Το καλοκαίρι του 2007 έχασαν τη ζωή τους, κάηκαν 84 άνθρωποι. Κάηκαν 1500 σπίτια. Κάηκαν περισσότερα από 300.000 εκτάρια γης. 4,5 εκατομμύρια ελαιόδενδρα καταστράφηκαν. Καταστράφηκε η Ελλάδα όλη. 60.000 ζώα κάηκαν μες στη φωτιά. 60.000 ζώα. 84 άνθρωποι. Οι νομίμες Ινίας, Αρκαδίας, Ηλίας, όπου έχασαν τη ζωή τους 49 άνθρωποι. 49 άνθρωποι καήκανε σαν τις λαμπάδες εκεί. Γιατί δεν υπήρχε ένα πυροσβεστικό όχημα. Γιατί δεν υπήρχε καμία συνεννόηση με το κρατικό μηχανισμό, τον ανύπαρκτο κρατικό μηχανισμό. Η Αχαΐα, η Λακωνία, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Αττική, η Εύβοια, η Φθιώτιδα. Το ύψος των καταστροφών αποτιμήθηκε περίπου σε 3 με 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι ξανά έγινε από όλα αυτά. Τι ξανά έγινε από όλα αυτά. Και τις ίδιες στιγμές ζούμε και τώρα. Τον Ιούνιο του 2007 κάηκαν 9 άνθρωποι. Τον Ιούλιο 5. Τον Αύγουστο 67 άνθρωποι. Και τον Σεπτέμβριο ακόμα 3. Σύνολο νεκρών 84. Είναι οι πιο εκτεταμένες πυρκαγιές στην ιστορία της νεότερης Ελλάδος μετά τις πυρκαγιές στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018. Τι να συζητήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους? Ποιος ήταν πρωθυπουργός τότε, εγώ? Πώς μπορεί να ξεχαστεί το όνομα Κώστας Καραμαλής? Είναι οι δύο μεγαλύτεροι φωνιάδες του ελληνικού λαού. Ο ένας έκαψε 84 ανθρώπους και ο άλλος σκότωσε 57 ανθρώπους στα Τέμπη. Και μου μιλάτε εμένα για τους Καραμαλίδες? Υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα να μιλάει για τον Καραμαλή? Ότι είναι έντιμος? Ότι είναι καθαρός? Ανίκανος? Είναι κάτι χειρότερο. Χείριστος πρωθυπουργός. Με 84 νεκρούς στην πλάτη και με 124 και 84 πάνω από 220 νεκρούς, και αυτοί οι δύο τύποι έρχονται τώρα να διεκδικήσουν πάλι το χρήσμα του Έλληνα πολίτη? Είναι ντροπή. Είναι κατεσχήνη. Είναι εθνική λαϊλασία της ψυχής μας. Να έρχονται τώρα αυτοί να διεκδικήσουν πάλι τι? Το ακαταδίωκτο, το αλάνθαστο, το ατιμόρυτο. Ντροπή να μιλούν αυτοί για πολιτική. Να μας κάνουν φροντιστήριο εθνικής ομοψυχίας. Ο Σαμαράς, ο Καραμαλής, ο Τσίπρας, επί των ημερών του θυσιάστηκαν 250 ψυχές. Και έρχονται αυτοί πάλι σήμερα να διεκδικήσουν την ψήφο μας. Τι λέτε ρε, τι λέτε ρε? Και εμείς τι είμαστε? Κοιμισμένοι πολίτες? Η δεδομένη εκλογική πελατεία? Όχι. Όχι. Ένα τεράστιο όχι. Είχανε βάλει έναν παπατζή υπουργό δημόσιας τάξης. Ένα παρανοϊκό, μια παρανοϊκή φυσιογνωμία σαν τον Πολύδωρα. Να μου κάνεις μήνυση, κύριε υπουργέ, αν θίγεσαι. Είσαι μια σχιζοειδής φυσιογνωμία. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι? Θέλετε να ακούσετε τι έλεγε τότε ο στρατηγός άνεμος? Ότι είναι στρατηγός άνεμος αυτός που έφερε την καταστροφή και ότι εκτείει ποινή και κάνει αγκαρία? Τα ξεχνάμε αυτά? Δώστε τα, κύριε. Τα έχετε, δώστε τα.
1: Σήμερα ο στρατηγός άνεμος, θα μπορούσαμε να είχαμε μια πολύ καλύτερη μέρα. Ο στρατηγός άνεμος
2: ορίζει πολλά πράγματα, κυρίως την δραστηριότητα ή δράση των εναέριων μέσων, γιατί πολύ εύκολα καπνός και στροβιλισμοί αναταράξει εξουδετερών τα αεροπλάνα, τη δράση των αεροπλάνων.
3: Η παρέτησή μου είναι στη διάθεση του Πρωθυπουργού και τώρα και ανά πάσαν ώρα. Αγκαρία κάνω, ποινήν εκτείω.
0: Αγκαρία έκανε. Ποινή εξέτειε ο κύριος. Αλλά στην πλάτη τη δικιά μας, στο κασίδι το κεφάλι, ο κύριος Βίρο Πολύδωρας, που δεν ήξερε τι του γινότανε. Οι βρικόλακες της πολιτικής ζωής του τόπου, οι τιμβορύχοι, τα ζόμπι της πολιτικής, και μας ξαναφέρνουνε τώρα, για όνομα του Θεού και της Παναγίας, πότε επιτέλους θα ξυπνήσουμε. Και μας έκανε και διαγγέλματα στη Βουλή. Ρεζίλι των σκυλιών. Ακούστε τον.
4: Ειλικρινώς σας ζητώ να εκτιμήσετε ότι πάσχουμε ως κράτος, ως κοινωνία, ως διοικητική δομή από τους εργάτες εντός εισαγωγικών του πεδίου.
0: Του πεδίου.
4: Ποιος θα δει
0: τις γράνες.
4: Την κομμένη γράνα.
0: Τις γράνες.
4: Γράνα.
0: Γράνα.
4: Που σημαίνει υδραγωγός, που καταστρέφει το νερό, το έδαφος, και ύστερα γλύφει και κόβει την άσφαλτο, και θα έρθουμε εμείς ύστερα οι σιβαρίτες πολιτικοί,
0: οι σιβαρίτες
4: της μαλθακότητας και της τριφυλότητας, ναι, και των σχεδιασμάτων. Έχασαν από τον Κρότονα. Θα έρθουν οι σιβαρίτες πολιτικοί να πούν: εδώ τα δισεκατομμύρια στην τζακώνα πρέπει να καταβληθούν τάχιστα, γιατί ο δρόμος Τρυπόλεως Καλαμάτας κάνει, εξαιτίας της διακοπής από το νερό, αλλά και στη Μαλακάσα το ίδιο έγινε.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν υπουργός δημόσιας τάξης. Η γράνα, η τσακώνα, οι σιβαρίτες πολιτικοί σε μια έξαρση αρχαιολατρείας, ακατανόητης αρχαιολατρείας για τους Μογγόλους ψηφοφόρους Έλληνες πολίτες. Αυτός ήταν ο κύριος Πολύδωρας. Αυτούς είχαμε υπουργούς δημόσιας τάξης. Και σήμερα έχουμε υπουργό τον κύριο Τουρνά. Οι ίδιοι και απαράλλαχτοι. Ο ένας καταχλωμιασμένος σαν χαλκομανία στο φακό της τηλεόρασης, ο σκελετός του φαίνονταν. Σαν ακτινογραφία ήταν σήμερα. Σαν ακτινογραφία. Σαν να τον περνούσαν από ακτινογραφία. Από αξονική. Τόσο χλωμός. Τα κόκαλά του φαίνονταν. Κι ο άλλος έβγαινε στη Βουλή με 84 νεκρούς στην πλάτη του και μας έλεγε αυτές τις μπούρδες, αρλούμπες. Ο στρατηγός άνεμος, οι γράνες, οι σιβορίτες, η τσακώνα, οι εργάτες γη στο πεδίο. Δηλαδή, είναι να βάλω στο κεφάλι στον τοίχο μόλις αυτός. Ήρθε ο Σωτήρας, ο Εθνοσωτήρας, ο κύριος Καραμαλής. Μετά έρθε το διάγγελμα του Σωτήρα. Θέλετε να ακούσετε και το Σωτήρα σας. Αυτόν που τον προετοιμάζουν. Αυτόν που τον προετοιμάζουν. Υποτίθεται για κυβέρνηση εθνικού σκοπού. Να τον ξαναφέρουν πίσω. Όπως ξαναήρθε και ο μπάρμπας του από το Παρίσι για να κυβερνήσει την Ελλάδα. Όταν έπεσε η Χούντα. Η κακιά Χούντα, ο βρωμερός και τρισάθλιος Πατακός, ο βρωμερός προδότης Παπαδόπουλος. Και μετά ήρθαν οι μέλισσες του Κωνσταντινού.

0: να μην έχουμε αυτοδυναμία, να μαζευτούν όλοι γύρω από ένα τραπέζι ειδικού σκοπού, να κάνουμε μια οικουμενική κυβέρνηση, μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού, μια κυβέρνηση εθνικής σημασίας και εθνικής ενότητος. Αυτά που γίνανε το 1974 και με τον Μπάρμπατου. Δηλαδή, να παραδεχτούν οι ίδιοι ότι φέραν την Ελλάδα σε ένα πολιτικό αδιέξοδο, σε μια εξόντωση του ελληνικού λαού, και να φέρουμε πάλι τους Καραμανλίδες για να κυβερνήσουν τη χώρα. Να φέρεις και τον ξάδερφό σου, κύριε Καραμανλή. Τον ξάδερφό σου που είναι υπόλογος για 57 νεκρούς στα Τέμπη. 84 νεκρούς εσύ, 57 νεκρούς ο ξαδερφός σου. 150 νεκροί, δύο σόγια. 150 νεκροί, δύο σόγια. Και θέλετε να τους φέρετε να ξανακυβερνήσουν. Και υπάρχουν μέσα μαζικές ενημέρωσεις που τους υποστηρίζουν. Ξεχνούν. Αλλά βέβαια, θα προτάξουμε τις ασύμμετρες απειλές. Δεχόταν επίθεση από τις ξένες πιστικές υπηρεσίες ο Καραμαλής. Θέλει να τον ρίξουν. Το σχέδιο πυθία. Που τον κυνηγάγανε στη Νέα Μάκρη. Οι πράκτορες. Οι πράκτορες φαντασίας του. Ξαναφέρτε τους. Ξαναφέρτε τους και βγείτε πάλι στους δρόμους με τις εφημερίδες και με τα κορναρίσματα των αυτοκινήτων. Έρχεται ο Καραμαλής. Φέρτε τους πάλι πίσω να κυβερνήσουν. Να δούμε χάιρη και προκοπή. Να ζήσουμε μια Ελλάδα πάλι με νεκρούς. Να μην αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα να βρίσκεται στη γάγρενα των μυστικών υπηρεσιών. Αυτό το κράτος θέλουμε. Μια ζωή οι Έλληνες υπάκουα φιλαράκια των ξένων δυνάμεων. Ξαναφέρτε τους. Είχε το θράσος τότε, αυτό το άθυρμα της πολιτικής, ο Καραμαλής να βγάλει και διάγγελμα. Θέλετε να ακούσετε το διάγγελμά του. Ακούστε το την ώρα που καίγεται όλη η Ελλάδα. Ακούστε το την ώρα που καίγεται όλη η Ελλάδα.
1: Περιμένουν την πολιτεία αργό και συμπαραστάτη τους τώρα και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κηρύσσονται όλοι οι νομοί της χώρας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για να κινητοποιήσουμε όλα τα μέσα και όλες μας τις δυνάμεις στο στόχο που μας ενώνει, να σταματήσει το κακό, να ξεκινήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να είναι πιο αποτελεσματική η επούλωση των πληγών. Η κυβέρνηση αποφάσισε ακόμα τη λήψη των εξής μέτρων. Άμεσα μέτρα. Πρώτον, αντιμετώπιση των προβλημάτων στέγασης και διαβίωσης των συμπολιτών μας που επλήγησαν. Χορήγηση αυξημένης οικονομικής και υλικής βοήθειας για τις άμεσες ανάγκες τους. Δεύτερον, ειδική μέρη να λαμβάνεται για τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους. Τρίτον, αντιμετώπιση όλων των άλλων προβλημάτων που έχουν οι πληττόμενοι και οι τοπικές κοινωνίες. Τέταρτον, δημιουργείται ειδικό ταμείο για την άμεση στήριξη πληττωμένων από καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και την αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών. Στο ταμείο αυτό μπορούν να συνεισφέρουν και οι ιδιώτες. Πέμπτον, σε έμπρακτη αναγνώριση του αγώνα και της αυτοθυσίας των πυροσβεστών και των δάσο-πυροσβεστών, χορηγείται έκτακτη οικονομική τους ενίσχυση. Μέτρα επόμενης μέρας. Πρώτον, άμεση αποτίμηση των ζημιών, έκδοση των αποφάσεων και καταβολή των αποζημιώσεων και των βοηθημάτων. Δεύτερον, κήρυξη αναδοσωτέων των περιοχών που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές. Τρίτον, ενίσχυση των πυρόπληκτων δήμων και των νομαρχιών για τρέχουσες ανάγκες. Τέταρτον, ενίσχυση των νομαρχιών για τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα. Πέμπτον, μελέτες και χρηματοδότηση για την περιβαλλοντική αποκατάσταση των καμένων περιοχών σε ολόκληρη τη χώρα. Έκτον, εκτός από την καταγραφή με αεροφωτογράφηση, θα γίνεται συνεχής παρακολούθηση μέσω δορυφόρου των εκτάσεων που θα κηρυχθούν αναδασωτές. Ελληνίδες, Έλληνες, η πολιτεία βρίσκεται σε συναγερμό. Καλώ όλους τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά με τις όποιες δυνάμεις διαθέτει ο καθένας στη συλλογική μάχη. Μια μάχη που πρέπει να κερδιθεί για το καλό της πατρίδας μας.
0: Κυρίες, κύριοι, αυτός ήταν ο μεγάλος ψεύτης που λεγόταν Καραμαλής. Θέλετε να σας πω εγώ τι έγιναν τα λεφτά που μαζεύτηκαν στους Εράνους? Ήταν το περιβόητο Ταμείο Μολυβιάτη. Μαζεύτηκαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τα οποία τα κλέψανε. Τα έκλεψε ο Γιώργος ο Παπανδρέου για να τα δώσει να πληρωθούν τα χρέη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ήταν το περιβόητο Ταμείο Μολυβιάτη. Και όπως μου λέει και μια κυρία, ένας κύριος εδώ πέρα, είχαν ανοίξει τότε τις νομαρχίες στην Ηλία και πηγαίνανε με ένα χαρτί, κολόχαρτο, κάποιοι απατεώνες και πέραν 3.000 ευρώ από τις νομαρχίες. Τα ξεχνάμε αυτά? Ή ξεχνάμε τις δηλώσεις Δούκα, του Πέτρου Δούκα, του τότε Υφυπουργού Οικονομικών, που είπε ότι ουσιαστικά δωροδοκίσαμε τους πολίτες για να πάρουμε πάλι τις εκλογές το 2009. Ο Δούκας, ο πρώην δήμαρχος Σπάρτης, ο μασόνος Δούκας, αυτός που ακουγόταν σε περίεργες συνομιλίες με ανήλικα παιδάκια. Εγώ δεν ξεχνάω τίποτα. Και όποιος έχει πρόβλημα, 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. Δεν ακουγόταν σε συνομιλίες με παιδάκια ο κύριος Δούκας με νεαρά κορίτσια? Δεν θέλω να ξύσω πληγές, γιατί θα το πάω πολύ βαθιά το πράγμα. Στην ομαρχία της, στο δημαρχείο της Σπάρτης, δεν είχε βγει ο Δούκας αδήμαρχος και βαφκαλιζόταν με έναν πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας και τους ξυλώσανε και τους δύο την ίδια μέρα, όταν λέγανε ότι δωροδοκίσαμε τους πολίτες στην Ηλία για να ξαναπάρουμε τις εκλογές? Παίξαν με τον πόνο τους. Ανοίξαν τις νομαρχίες και έδιναν 3.000 στον καθέναν. Και όχι μόνον αυτό, έφαγαν και όλα τα λεφτά από το Ταμείο Μολυβιάτη, που ήταν οι δωρεές που έδωσαν οι ιδιώτες, πλουσιοπάροχα, γιατί πάντα υπάρχουν πατριώτες πλούσιοι Έλληνες σε αυτόν τον τόπο. Πάντα υπάρχουν. Και τα λεφτά τα φάγανε, τα κλέψανε. Τα πήρε ο Γιωργάκης ο Παντρέου για να πληρώσει τη δόση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και τα λεφτά δεν πήγαν στους πολίτες που κάηκαν. Δεν πήγαν στις οικογένειες. Περίγελος. Αυτή είναι η πολιτική εξουσία που ψηφίζεται. Αλλά συγγνώμη που θα το πω, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Ποιοι τα παίζουν αυτά αυτές τις μέρες? Ποιοι? Κανένας. Τα έχουν ξεχάσει όλοι. Λύθη. Λύθη. Όχι λύθη, λύθη. Το ίδιο πράγμα είναι. Λύθη και αλληλοσπαραγμός. Και αυτή τη στιγμή πάλι τα ίδια. Πάλι και για την Ελλάδα. Πάλι έχουμε νεκρούς. Πάλι πολιτικές ηγεσίες ανύπαρκτες. Πάλι υπουργούς τρελούς, σχιζοφρενείς, παρανοϊκούς. Το Ταμείο Μολυβιάτη. Θέλετε να ακούσετε το Ταμείο Μολυβιάτη? Ακούστε το Ταμείο Μολυβιάτη που πήγαν τα λεφτά του ελληνικού λαού με τις δωρεές. Τα κατέφαγαν. Δώστε το, κύριε Χαλαμπή.
2: Πιστικές απαντήσεις για το τι έγιναν τα 205 εκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Μολυβιάτη που είχαν συγκεντρωθεί από δωρεές συμπολιτών μας για την αποκατάσταση των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, αναζητάει η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής.
3: Απαντήσεις σε αμήλικτα ερωτήματα που προκύπτουν γύρω από το τι έγιναν τα 205 εκατομμύρια ευρώ που είχαν συγκεντρωθεί από δωρεές στο λεγόμενο Ταμείο Μολυβιάτη για την αποκατάσταση των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, καλείται πλέον να δώσει η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.
4: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος έρχεται να δει πού πήγαν τα χρήματα, σε ποιους δόθηκαν, γιατί καθυστέρησαν οι διαδικασίες της ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών, ποιοι και πόσοι κάτοικοι ακόμα περιμένουν να πάρουν τα χρήματα για να μπουν στο σπίτι τους. Είναι δυνατόν να υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι είναι ακόμα και σήμερα, 5,5 χρόνια μετά, άστεγοι? Είναι δυνατόν να μην έχουν αναδασωθεί οι δασικές περιοχές οι οποίες καταστράφηκαν το 2007? Ποιος τελικά τηρεί ή δεν τηρεί την συνταγματική επιταγή του κράτους για την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών και την αναδάσωση?
3: Χρειάστηκε να περάσουν 5,5 χρόνια, να γίνουν δεκάδες ρεπορτάζ, ερωτήσεις στη Βουλή αλλά και μηνυτήριες αναφορές για να ανοίξει ο δρόμος για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
5: Το κυριότερο απ' όλα είναι ότι τα λεφτά είναι χρησιμοποιητά. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία της Περισσότερες φορές ψάχνουμε να βρούμε λεφτά επειδή έχουμε περισσότερα αιτήματα. Σε αυτή την περίπτωση, και αυτή είναι η παγκόσμια πρωτοτυπία της Ελλάδας, έγινε μια πολύ μεγάλη καταστροφή σε 7 νομούς της χώρας και τα χρήματα 5,5 χρόνια μετά, τα περισσότερα από αυτά είναι χρησιμοποιητά. Αυτό σημαίνει οπωσδήποτε ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού.
3: Ακόμη και σήμερα πιστικές απαντήσεις δεν έχουν δοθεί και κυρίως για την περίοδο που επικεφαλής του Ταμείου ήταν ο κύριος Μολυβιάτης, όπου είχαν δοθεί σύμφωνα με τον ίδιο 70 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή σπιτιών. Καταγγελίες όμως από την περιφέρεια έκαναν λόγο ότι τα σπίτια που έγιναν δεν δικαιολογούσαν την απορρόφηση ενός τέτοιου ποσού ή σε κάποιες περιπτώσεις δεν έγιναν ποτέ σπίτια. Εντυπωσιακές ήταν οι καταγγελίες που έκανε χθες στην Επιτροπή της Βουλής ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Ευάγγελος Γιαννακούρας. Δυστυχώς όμως πιστεύω ότι τα λεφτά αυτά όχι μόνο δεν έπιασαν τόπο, αλλά καθυστέρησαν και αδικαιολόγητα. Αυτό μπορώ να το αποδείξω και με στοιχεία. Πρώτον, υπάρχουν πάρα πολλές κατοικίες που δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί. Δεύτερον, έχω πάρα πολλές καταγγελίες ότι στην Αρκαδία έγιναν σπίτια εκεί που υπήρχαν πέτρες και βαγόνια χωρίς κανέναν έλεγχο του τι φτιάχνουν και αυτό το λέω με πλήρη συνείδηση. Μετά την κατάργηση του Ταμείου το 2009, τα χρήματα που έχουν απομείνει και βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό, όπως αποκάλυψε η πρόεδρος της Επιτροπής, είναι 92 εκατομμύρια ευρώ.
4: Εάν δεν βρισκόμασταν αρκετοί εξ ημών των βουλευτών που προέρχονται από τις πυρόπληκτες περιοχές και αρκετοί από τους συμπολίτες μας οι οποίοι κατέθεσαν μηνύσεις, τα χρήματα από το Ταμείο Μολυβιάτη ενδέχεται να είχαν επεξαιρεθεί κατά εκείνο το διάστημα.
3: Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των χρημάτων που διατέθηκαν για την αποκατάσταση των πληγέντων και των ζημιών, εκτός από τις δωρεές των συμπολιτών μας που ανήλθαν στα 205 εκατομμύρια ευρώ, συνολικά διατέθηκε κεφάλαιο ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πού πήγαν λοιπόν αυτά τα χρήματα? Ακόμη και η Επιτροπή της Βουλής δυσκολεύεται να βρει απαντήσεις.
5: Αυτό το οποίο εγώ πήρα από την Επιτροπή σήμερα είναι καταπληκτικούς δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι κατά γράμμα κάνανε αυτά που ήξεραν να κάνουν, αλλά σαφέστατα έλλειμμα πολιτικής.
3: Όπως έγινε γνωστό, ακόμη και μελέτες αποκατάστασης ζημιών που είχαν γίνει και πληρωθεί, μούχλιαζαν σε συρτάρια μέχρι που τις ανακάλυψαν οι βουλευτές μέλη της Επιτροπής της Βουλής. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής συνεδριάζει και πάλι αύριο και η ανάγκη πλέον να χυθεί άπλετο φως για το τι έχει γίνει με τα 205 εκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Μολυβιάτη και κυρίως με τα 70 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν για την κατασκευή πραγματικών σπιτιών και όχι για σπίτια φαντάσματα, είναι κάτι παραπάνω από επιτακτική.
0: Εκεί πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Μολυβιάτη, στην τσέπη του Γεωργάκη του Παπανδρέου. Και ευτυχώς που υπήρξε μια άγια γυναίκα. Μια άγια γυναίκα. Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Καλά να είναι εκεί που είναι η γυναίκα. Η οποία έφτιαξε ένα ολόκληρο χωριό μόνη της. Αλλά δυστυχώς έφυγε νωρίς η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, που ήταν μια άγια γυναίκα. Δεν έχει σημασία αν ήταν η γυναίκα ολιγάρχη. Σημασία ήταν μεγάλη καρδιά. Βοήθησε φτωχά παιδιά. Εγώ δεν έχω, δεν την ήξερα τη γυναίκα. Έφτιαξε νοσοκομείο για τα παιδιά που είχαν καρκίνο. Και έφτιαξε ένα ολόκληρο χωριό μόνη της στην Ηλία. Που πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Μολυβιάτη. Τα φάγανε. Τα φάγανε, κυρίες και κύριοι. Αυτά τα αδυσόπιτα πυράνχα της εξουσίας. Πήγαν στα λεφτά του Στροσκάν. Για να μπορεί αυτός να έχει το μεροκάματο να πηγαίνει στα ακριβά ξενοδοχεία και να συνευρίσκεται με την κάθε σουρλούλου, δεν θυμάστε που τον πιάσανε, ημίγυμνο. Το ξεφτύλα αυτόν, το Στροσκάν του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτό τον παλιό Εβραίο, να πούμε. Δεν να χαθείτε από εκεί. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη, και κάνετε και break, να πάρουμε μια ανάσα και θα συνεχίσουμε μέχρι τις 7.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: όλη σου τη ζωή έπινες, ξενυχτούσες, γρένταγες. Απόψε πρέπει να είσαι ξεμέθιστος, για να μπορέσεις να νιώσεις την καταστροφή που σε πλησιάζει.
1: Τι θέλεις να πεις?
0: Όταν πέθανε ο πατέρας μου.
1: Όχι ο πατέρας σου, Χόλστ. Ο πατέρας μας.
0: Πατέρας μου. Γιατί μονάχα εγώ βγήκα αληθινός γιος του. Εσύ εκκληρονόμησες το μισό στόλο του. Και σε 12 χρόνια έμεινες με ένα ελεηνό σαπιο κάραβο. Και αυτή τη στιγμή η μόνη σου περιουσία είναι 26 πτώματα. Και 100 γυναικούλες και παιδάκια στα μαύρα που κλαίνε προς τα γραφεία της εταιρείας, της δικής μου της εταιρείας. Γιατί γράφει ρίχτα στην είσοδο. Και εσύ από μια ελεηνή βιολογική σύμπτωση έχεις το ίδιο όνομα. Σε τι κατάσταση ήταν το ποιό σου?
1: Μια χαρά.
0: Μη μου λες ψέματα. Βρέθηκαν συντρίμιες μπαραλιασμένα. Πόρτες κομμένες στα δυο. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό?
1: Δεν σημαίνει τίποτα. Το σκάφος βυθίστηκε από την καταιγίδα. Υπάρχει το τελευταίο ραδιογράφημα του πλοίου, αναφέρεται καποφόρ.
0: Υπάρχει όμως και ένας μάρτης. Ξέρεις τι θα καταθέσει αυτός?
1: Θα καταθέσει αυτό που έγινε.
0: Ναι, αλλά αυτό που πραγματικά έγινε το ξέρει μόνον αυτός. Εσύ όχι.
1: Εντάξει. Και καλό κόκο θα πάρω τα μέτρα μου. Αν χρειαστεί θα τον φέρω με τα νερά μου. Στην ανάγκη θα τον πληρώσω.
0: Από ό,τι άκουσα, ο τύπος αυτός δεν είναι καθόλου εύκολος. Τι έμαθες γι' αυτόν, Μέρη?
2: Λέγεται Άγγελος Κρεούζης, δούλευε στο πλοίο Σελιπαντής. Όταν υπηρετούσε στο ναυτικό, έσωσε κάποιο υποβρύχιο. Στο λιμάνι τον αγαπούν, τον θεωρούν ήρωα.
1: Εσύ έλεγες ότι με το χρήμα μπορεί κανείς να αγοράσει όλο τον κόσμο.
0: Όλο τον κόσμο. Όχι τους ήρωες.

Κυρίες και κύριοι, είναι δύο μακελάριδες. Μια δύσκολη μέρα. Ένα Σάββατο μαύρο. Μαύρο και άραχνο. Σαν τις ψυχές μας. Και επειδή δεν θέλω να σας ρίξω, δυστυχώς ήμουν υποχρεωμένος να τα παίξω όλα αυτά. Αυτά είναι η νεότερη πολιτική ιστορία. Από το 2007 και μετά, μας φέραν τους Καραμανλίδες, τους Σωτήρες. Τους είδαμε κι αυτούς. Ο μεγάλος, ο πολύ μεγάλος της Ραφίνας, έκαψε 84 ανθρώπους. Μαζί με τον Πολίδωνα, τον Παυλόπουλο, τον Ρουσόπουλο και όλο αυτό το ασκέρι των Τεμπέλιδων και Τεμπελχανάδων που θέλουν να τους ξαναφέρουν. Ξαναφέρετε τους. Ξαναφέρετε τους. Εδώ κάτω τα απορολότα πρόβατα θα τους ξαναψηφίσουν. Υπάρχει κανένας λόγος. Αραγιάδες. Και αυτοί και τα παιδιά τους και τα παιδιά των παιδιών τους, όπως έλεγε ο Παπαφλέσσας. Ξαναφέρετε τους. Ξαναψηφίστε τους. Τι με νοιάζει εμένα. Θα κάτσουμε να πεθάνουμε. Ξαναφέρετε τους. Η απολυτική είδηση που θέλω να αποκαλύψω και έχει σχέση με το θέμα, διότι αυτά, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα μπορεί να τα κάνει μόνο μια οργανωμένη μαφία. Μαφία πυροσβεστών, μαφία πολιτικών, μαφία ολιγαρχών. Μόνο μια μαφία μπορεί να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Πριν από μερικές ημέρες μου είπαν: «Κύριε Μητσοτάκη, τ' ακούς? Άνοιξε τα αυτιά σου, κακομύρι, κακομύρι, κακόμυρη μαριονέτα του τόπου». Εγώ, πιστέψτε με, θα τους συγχωρήσω πολλά τελικά. Γιατί, ξέρετε γιατί? Όχι γιατί τον γουστάρω. Τι να γουστάρω, αυτός θέλει να με κλείσει φυλακή. Αλλά τελικά είναι μια μαριονέτα ο Μητσοτάκης. Μια μαριονέτα που άγεται και φέρεται από εδώ και από εκεί. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Το μόνο που κοιτάζει, επειδή είναι βουλημικός και επειδή έχει και τα προβληματάκια του, έχει τα προβληματάκια του και σοβαρά προβλήματα, έτσι, συμπεριφοράς κλπ. Δεν χρειάζεται τώρα. Εναπόκειται στους ψυχιάτρους, όχι σε μένα. Κύριε Μητσοτάκη, τα άμαθες τα νέα? Μου πάνε ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς, κάτι καλές πηγές, καλές πληροφορημένες πηγές, συναντήθηκε, λέει, στις Σέρες, στην πατρίδα του Καραμαλή, με τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Τα άμαθες τα νέα, Κυριάκο? Ο Σαμαράς συναντήθηκε με τον έμπιστό σου, τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Τι συζητήσανε? Στάπανε. Στάπανε τα νέα. Ε? Σου σκάβουν το λάκκο, κακομύρι, το λάκκο σου σκάβουν. Αλλά δεν συζήτησαν μόνο γι' αυτό. Συζήτησαν και για κάτι άλλο. Συζήτησαν και για τα χρήματα των αμυντικών εξοπλισμών, κύριε Μητσοτάκη. Αυτά που νομίζεις ότι τα κουμαντάρεις εσύ και θα μπορούσες να τα κουμαντάρεις με το Predator. Με το ανιψάκι σου. Με το ανιψάκι σου, ανιψάκι σου. Δεν είναι ο κύριος Δημητριάδης, ε? Θεωρούσα τα ξέρετε όλα, ε? Ναι. Ποιες είναι οι σχέσεις του κυρίου Σαμαρά, έτσι για να ρωτήσουμε, με τον κύριο ανιψιό σου, κύριε Μητσοτάκη, τον κύριο Δημητριάδη? Ε? Ποιες είναι οι σχέσεις? Καλές ή κακές? Μα στη συνέντευξη του κυρίου Λάλα, όχι του Γιάννη Λάλα, του δολοφονηθέντος, πρωτοπαλίκαρο της μαφίας, του άλλου του Λάλα, του Θανάση, συζήτησαν, λέει, για τους αμυντικούς εξοπλισμούς και πόσα χρήματα ξοδεύτηκαν στους αμυντικούς εξοπλισμούς, και λέει ότι ένα από τα μέρη της συζήτησης του κυρίου Σαμαρά με τον κύριο Παναγιωτόπουλο που συναντήθηκε στις Σέρες, στην πατρίδα του καραμαλισμού, στην κοιτίδα του καραμαλισμού, ήταν, λέει, και πόσες μίζες πήραν κάποια όρνεα, κάποια πτηνά, πετινά του ουρανού, κάποια πετινά του ουρανού, κάποια πετινά του ουρανού και κάποιοι γήπες που βούτυξαν τις μίζες από τους αμυντικούς εξοπλισμούς. Τι κάνει ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Παναγιωτόπουλο? Κοινό ταμείο? Έχετε κανένα ταμείο, ρε? Ε? Έχετε κανένα ταμείο? Κόβετε εισιτήρια? Παίρνετε λεφτά από
Δωρεές και μέλη του κόμματος. Εισφορές του μελών του κόμματος. Και πάει και το που λέει, θα συμμετέχετε και εσείς στο κόμμα του κύριου Σαμαράς, συνομωτείτε στην πλάτη του κυρίου Μητσοτάκη. Ο Κούλης τα ξέρει αυτά. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη τα ξέρει αυτά. Ο κύριος, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας που τον είχαν βάλει στο πρόγραμμα του Predator, συναντιέται με τον κύριο Σαμαρά στις Σέρες. Θα τη διαψεύσετε την πληροφορία? Δεν το νομίζω. Λίγο δύσκολο. Γιατί αυτοί που με ενημέρωσαν είναι καλές πηγές. Είναι αυτό που λέμε αξιόπιστες πηγές. Ο Σαμαράς με τον υπουργό, με τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας τον Παναγιωτόπουλο στις Σέρες, τι συζητούν? Για τους αμυντικούς εξοπλισμούς, για το πόσα λεφτά πλήρωσε το ελληνικό δημόσιο για να πάρει τις φρεγάτες, τα αεροπλάνα τα γαλλικά, από το Μακρόν, ή πώς θα γεμίσει το κοινό ταμείο? Κρατάτε ταμείο, παιδιά? Τι ταμείο είναι αυτό? Είναι λευκό ταμείο ή μαύρο? Κύριε Πιτσιλή της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εσύ που κυνηγάς το χείο, που του κάνεις ελέγχους, τι να βρεις ρε κακομύρι? Ποιο μαύρο χρήμα να βρεις ρε κακομύρι? Σε μένα μαύρο χρήμα ρε κακομύρι? Εγώ δεν έχω ούτε άσπρο. Ούτε άσπρο. Θα βρεις το μαύρο? Βλάκα, ευλάκα. Επαγγελματίας βλάκας είσαι. Για να ψάχνεις το χείο το μαύρο ταμείο. Βλάκα, ευλάκα. Που έλεγε στην ταινία στο το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος. Ένας κουμπρί με γυαλιά είσαι. Μόνο που δεν φοράς γυαλιά. Ο Πιτσιλής ψάχνει να βρει τα μαύρα ταμεία του χείου. Ρε κακομύρι, αλλού πρέπει να απευθυνθείς για τα μαύρα ταμεία. Πού να βρεις μαύρα ταμεία σε μένα? Εδώ δεν έχω ούτε άσπρα. Ένα τραπεζικό λογαριασμό έχω ρε, μισθοδοσίας. Βλάξ, ευλάξ. Είσαι βλάκας ρε, βλάκας είσαι. Για να σου το πω να το καταλάβεις, να το εμπεδώσεις. Ένας γορίλας είσαι, γουρλωμάτης βλάκας. Αυτό είσαι. Αλλά δεν κοιτάζεις τη συναντήση του κύριου Σαμαρά με τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Κοινό ταμείο έχουν αυτοί. Δεν ξέρεις τίποτα, δεν έχεις ακουστά, ε. Ρώτα τον κύριο Δημητριάδη να σου πει. Τον ανιψιό του πρωθυπουργού που ταλαβερίζεται με τον Σαμαρά. Α, κόλλος και βρακί. Σαμαράς Δημητριάδης, όπως το είπα. Κολλητή, αυτοκόλλητη. Σαμαράς Δημητριάδης, αυτοκόλλητη. Στην παρέα και ο αναπληρωτής, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος. Μάλιστα πολλοί τον αποκαλούν και σωματοφύλακα. Σωματοφυλακή. Φτιάχνουν, λέει, κοινό κομματικό ταμείο για να το χρησιμοποιήσουν για να φτιάξουν το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Κυριάκο, πες αλεύρι, ο Σαμαράς σε γυρεύει. Τι νομίσατε? Ότι δεν μένει τίποτα κρυφό? Ότι μάλλον μένει κάτι κρυφό? Τίποτα δεν μένει κρυφό. Ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιον. Σαμαράς Παναγιωτόπουλος, πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, που το παίζει φίλος με το Μητσοτάκη, στις Σέρες. Για να συζητήσουν τι? Για το κοινό ταμείο? Ο κύριος Πυρακάκης ξέρει κάτι για το ταμείο αυτό? Ο κύριος Λαβρεντιάδης ξέρει κάτι για το ταμείο αυτό? Μιας και το φέρε κουβέντα έτσι. Ο κύριος Πιτσιλής ξέρει κάτι για το ταμείο? Δεν ξέρετε τίποτα, ε? Ο κύριος Λαβράνος ξέρει κάτι για το ταμείο? Ο κύριος Ντίλιαν, ούτε αυτός? Κανένας? Μόνο εγώ το ξέρω? Ο κόσμος το έχει τούμπανο και σε κρυφό καμάρι? Τι λέτε ρε? Πού ζούμε νομίζετε? Σαμαράς Παναγιωτόπουλος, αγκαλιά και πλάι πλάι. Κύριε Μητσοτάκη. Τραγούδι κύριε, τραγούδι κύριε Χαραλαμπή, τραγούδι. Να διασκεδάσουμε και λίγο. Μας έφαγε η μαυρίλα.

Και μια φωτιά ακόμα, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Κοροπία που τη βλέπω. Κοροπία Αττικής, πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Πάτημα Κοροπίου. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, γιατί αν πάρει φωτιά και στο Κοροπί, ξέρετε που θα φτάσει. Ή θα πάει προς τα πάνω και θα τα κάψει όλα, δεν αφήσει τίποτα, ή θα πάει προς τα κάτω και θα καεί το σύμπαν. Μια φωτιά στο Κοροπί, Σάββατο απόγευμα. 6 και 20.

Κυρίες, κύριοι, να πω και μερικά από τα μηνύματά σας στο 6943-63-54-51, γιατί δεν θέλω να τα στέλνετε άδικα. Πέραν της φωτιάς του Κοροπίου που μας ενημέρωσαν, ο αγαπητός Σπύρος λέει: «Τα σέβη μου, έχω στρατευθεί και εγώ στην αφύπνιση μέσα στο ταξί που δουλεύω, αλλά και στο διάβα μου. Καλό απόγευμα, να σε καλά, ρε Σπύρο. Σε ευχαριστούμε πολύ». Ο Βαγγέλης κάτι μου λέει για χρήματα τα οποία μαζεύτηκαν από τον Ψινάκη στη φωτιά στο μάτι. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν μάζεψε λεφτά ο Ψινάκης. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ο αγαπητός Χρήστος Νάνος μου λέει: «Ο Λιβάνιος ήταν τότε μαζί με τον Δούκα στο Δημαρχείο της Σπάρτης». Απόλυτο δίκιο έχεις. Δεν είναι και ιδίως στην κυβέρνηση της κούλα σήμερα που λες: «Ποια κούλα καταρχήν». Δεν ξέρω καμιά κούλα εγώ. Ο Λιβάνιος δεν ξέρω αν είναι υπουργός. Ο Δούκας δεν είναι υπουργός του Μητσοτάκη. Η αγαπητή Σοφία μου λέει: «Από ό,τι θυμάμαι, τον κύριο Πολύδωρα τον είχε σε εκτίμηση ο κύριος Τσίπρας». Βέβαια σε εκτίμηση. Τσίπρας, Καραμαλής, Πολύδωρας. Βέβαια. Είναι η μεγάλη πολιτική φουρνιά του τόπου. Να τον ξαναφέρετε τον Πολύδωρα στα γόντα, να τον κάνετε πάλι υπουργό. Να τον βάλετε στη θέση του. Αυτού είναι της ακτινογραφίας, του Τουρνά. Τουρνάς. Έχεις καμιά σχέση με τον τραγουδιστή? Καημένε. Άντε σπίτι σου, ρε καημένε! Η αγαπητή Μαρία μου λέει, και πολύ σωστά, διότι είχα συμμετάσχει στον Έρανο, οργανώθηκε τηλεοπτικός Έρανος. Ναι, Μαρία, δίκιο έχεις. Ήταν ο τηλεμαραθώνιος που κάναμε το 2007 με τη Ρούλα Κορομιλά. Ήμουν ένα 24ωρο σχεδόν άϊπνος στο τηλεφωνικό κέντρο και παίρναμε τις προσφορές του κόσμου. Μαζεύτηκαν πολλά χρήματα τότε από το τηλεμαραθώνιο του 2007 και δεν ξέρω πού πήγαν τα λεφτά. Και δεν αφισβητώ την εντυμότητα της κυρίας Κορομιλά που πάντα έκανε σπουδαίους τηλεμαραθώνιους. Βοήθησε πάρα πολύ αυτή η γυναίκα. Και της αξίζουν συγχαρητήρια. Και το λέω και δημόσια. Την έχω σε μεγάλη εκτίμηση, τη Ρούλα. Παρά τα λάθη που είχε. Οργανώθηκε ένας μεγάλος τηλεμαραθώνιος τότε, το 2007. Είχε συμμετάσχει πάρα πολλοί κόσμος εκεί. Εμείς όλοι οι δημοσιογράφοι της εκπομπής είχαμε στρατευθεί και σηκώναμε τηλέφωνα και παίρναμε τις προσφορές των ιδιωτών. Μαζεύτηκε ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο δεν ξέρω που δόθηκε τελικά. Για τη φωτιά στην Πελοπόννησο. Τα λεφτά που μαζεύτηκαν, τι τα έκαναν? Έλαντε. Όχι, δεν θυμάμαι τι τα έκαναν. Πάντως, δεν αμφισβητείτε ο τότε τηλεοπτικός σταθμός Mega Channel που ανήκε στο Λαμπράκι, στον Μπόμπολα και στον Βαρδινογιάννη, ότι τα χρήματα δόθηκαν. Δεν μπορεί, τα χρήματα δεν είναι σίγουρο ότι δόθηκαν εκεί. Τώρα δεν ξέρω αν χρησιμοποιήθηκαν εκεί. Γιατί αν δοθούν σε κυβερνητικά όργανα, δεν ξέρουμε τι τα έκαναν. Ο μεγάλος τηλεμαραθώνιος του 2007. Βεβαίως. Βεβαίως, μου λέει η αγαπητή μου φίλη, βεβαίως.

0: ταμεία, κύριε Παναγιωτόπουλε, του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Ταμεία. ΤΑΦ ΑΜΗ ΙΑ. Ξέρω ότι έχουν δύο στην Ελλάδα. Οι τράπεζες και η μαφία. Εσείς δεν έχετε καμιά σχέση με τη μαφία, άρα λογικά πρέπει να έχετε σχέση με τους τραπεζίτες. Αλλά μιας και το βέρει κουβέντα, θέλω να ακούσουμε ένα πολύ διδακτικό βίντεο, ηχητικό. Θα σας πω πάλι στην Ιταλία του 90. Σας θυμίζει κάτι, κύριε Παναγιωτόπουλε? Εσείς, σωματοφύλακα σας λένε. Στη μεγάλη παρέα σας λένε σωματοφύλακα. Γιατί? Κάνετε χρέη σωματοφύλακα? Πού? Στα ταμεία της τράπεζας? Έχετε λεφτά στην τράπεζα, κύριε Παναγιωτόπουλε? Για να πούμε στον κύριο Πισιλή να σας ελέγξει. Γιατί ξέρετε, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συνδυάζεται με τα ταμεία. Ένα βίντεο ηχητικό, πολύ διδακτικό στις μέρες μας, είναι η δίκη που είχε γίνει στην Ιταλία για τις σχέσεις του κράτους με τη μαφία. Δώστε το, κύριο Χαλαμπή, δώστε το. Το έχετε, δώστε το.
1: Στο Παλέρμο της Σικελίας, η πολύκροτη δίκη για το αν έγινε διαπραγμάτευση του Ιταλικού κράτους με τη μαφία στις αρχές της δεκαετίας του 90. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθονται 10 άτομα.
0: Θα χρειαστεί σε μερικούς αυτό.
1: Ο τότε Υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, Νικόλα Μαντσίνο. Ο γιος του πρώην δημάρχου του Παλέρμο, Μάσιμο Τσαντσιμίνο. Αλλά και ο τότε ηγέτης της μαφίας, Τότο Ρίνα. Οι εισαγγελείς έχουν καλέσει 180 μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και τον πρόεδρο της Ιταλίας, Τζόρτζιο Ναπολιτάνο. Όσοι διέπραξαν πράξεις βίας εναντίον του κράτους είναι άλλοι. Μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Μπορεί να αθωωθούν. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είμαι ανάμεσα σε αυτά τα άτομα. Όλοι εσείς βλέπετε εμένα, τον Νικόλα Μαντσίνο. Αλλά κατηγορούμε για ψευδή μαρτυρία, που είναι ίσονο σημασίας έγκλημα, σοβαρό, αλλά ίσονο σημασίας. Έξω από το δικαστήριο του Παλέρμο, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα εναντίον της μαφίας. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, η μαφία είχε κηρύξει πόλεμο στο κράτος, επειδή είχαν επιβληθεί ποινές ισόβιας κάθριξης σε εκατοντάδες μέλη της. Δολοφόνησε μάλιστα τους δικαστές Τζιοβάνι Φαλκόνε και Πάολο Μπορσελίνο. Ερευνάται δηλαδή εάν τότε το Ιταλικό κράτος έκανε δεκτά τα αιτήματα και τους όρους της μαφίας, προκειμένου να τερματιστεί η αιματοχυσία.
0: Σοπάτε, ρε παιδιά. Κάνανε διαδήλωση οι Ιταλοί κατά της μαφίας τότε, έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Δηλαδή στην Ελλάδα τι πρέπει να κάνουμε? Πόσα εκατομμύρια πολιτών πρέπει να μαζευτούν έξω από τη Βουλή για να διαδηλώσουν κατά της μαφίας? Αυτό να δω και ας πεθάνω. Μα το Θεό. Να δω στην πλατεία Συντάγματος την κυρία Κοκορόφωνη, που μου λέει και μια κυρία εδώ, να διαδηλώνει κατά της μαφίας. Να δω το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη να διαδηλώνει κατά της μαφίας. Να δω το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να διαδηλώνει κατά της μαφίας. Αλλά ο Τσίπρας θα δυσκολευτεί λίγο, γιατί ο κύριος Τσίπρας γνωρίζει επιχειρηματίες της μαφίας και συναγελάζεται μαζί τους. Κύριε Τσίπρα, δεν γνωρίζετε? Πετσίτης, Αρτεμίου, τότε που κάνατε τα ταξίδια και εσείς και ο κύριος Παπάς στη Βενεζουέλα, του κύριου Μαδούρο, που σήμερα είναι στον Γκουαντάναμο, συλληφθείς από τον κύριο Τραμπ, τότε προερχόντουσαν τα αεροπλάνα νύχτα μέρα και προσγειώνονταν στο Βενιζέλος. Τι κουβαλάγατε μέσα στα αεροπλάνα? Τρόφιμα? Ή σας έστελνε ο Μαδούρο τα σχέδια για το πώς θα ληστέψετε την Τράπεζα της Ελλάδος, που έλεγε Λαφαζάνης? Θέλω να χαρίσω τον κύριο Τσίπρα ένα ηχητικό. Να τα ακούσει πολύ καλά. Μήπως το εμπεδώσει. Για τον ορισμό της Κόζα Νόστρα. Βλέπετε ιταλικές ταινίες, κύριε Τσίπρα? Για ακούστε και αυτό. Ακούστε το. Πολύ διδακτικό.
2: Ο Ντόν Κορλεόνε έβγαλε ένα λόγο που θα τον θυμόντουσαν για πολύ και που επιβεβαίωσε ότι ήταν ο πιο διορατικός ηγέτης από όλους τους, με ατράνταχτη λογική που ξεκινούσε κατευθείαν από την καρδιά του και έμπαινε κατευθείαν στην καρδιά κάθε ζητήματος. Και τότε ήταν που είπε κάτι που έμεινε ιστορικό, σαν το σιδηρούν παραπέτασμα του Τσόρτσιλ, παρόλο που ο κόσμος το έμαθε μετά από 10 χρόνια. Είχε από πολύ καιρό μάθει πως η κοινωνία επιβάλλει προσβολές που πρέπει να τις ανέχεται κανείς, παρηγορούμενος με τη γνώση πως αυτόν τον κόσμο έρχεται κάποια στιγμή που και ο πιο ταπεινός άνθρωπος, αν κρατάει τα μάτια του ορθάνυχτα, μπορεί να πάρει το αίμα του πίσω και από τον πιο ισχυρό. Αυτή η γνώση προφύλαγε τον Ντόν από το να γίνει ταπεινός, που όλοι οι φίλοι του θαύμαζαν σε αυτόν. Για πρώτη φορά σηκώθηκε όρθιος για να απευθυνθεί στην Ολομέλεια. Ήταν κοντός και λίγο αδύνατος από την αρρώστια του και ίσως τα 60 χρόνια του φαινόντουσαν πιο πολύ τώρα. Αλλά δεν υπήρχε αμφιβολία ότι είχε όλη την παλιά δύναμή του.
3: Η φιλία είναι το πάν. Η φιλία αξίζει περισσότερο από το ταλέντο. Περισσότερο από μια κυβέρνηση. Είναι σχεδόν ίση με την οικογένεια. Αυτό να μην το ξεχάσετε ποτέ. Αν είχατε χτίσει ένα τείχος από φιλίες, δεν θα ήσασταν αναγκασμένοι να ζητήσετε βοήθεια. Τι είδους άνδρες είμαστε εμείς, αν δεν έχουμε λόγο? Αν ήταν έτσι, δεν θα ήμασταν καλύτεροι από τα θηρία της ζούγκλας. Αλλά έχουμε λόγο. Μπορούμε να συνεννοούμαστε μεταξύ μας και μπορούμε να συνεννοηθούμε με τους εαυτούς μας κυρίως. Για ποιο λόγο θα άρχιζε από την αρχή όλες αυτές τις πασαρίες και τις ανακατοσούρες? Ο γιος μου είναι νεκρός και αυτή είναι μια συμφορά που θα την υποφέρω χωρίς να κάνω τον αθώο κόσμο γύρω μου να υποφέρει μαζί μου. Θα φύγω από εδώ μέσα με καθαρή καρδιά. Πρέπει πάντοτε να κοιτάζουμε το συμφέρον μας. Είμαστε όλοι άνθρωποι που αρνήθηκαν να κάνουν τους βλάκες, που αρνήθηκαν να κάνουν τα ανδρίκελα, που αρνήθηκαν να χορεύουν σαν μαριονέτες σε κάθε τράβηγμα εκείνων που κρατάνε τις κλωστές. Είμαστε τυχεροί μέχρι τώρα σε αυτή τη χώρα. Ήδη τα περισσότερα από τα παιδιά μας βρήκαν μια καλύτερη ζωή. Πολλοί από εσάς έχουν γιους καθηγητές, επιστήμονες, μουσικούς και είναι μια χαρά. Ίσως τα εγγόνια μας να γίνουν μεθαύριο οι καινούργιοι ηλίθιοι. Κανείς βέβαια από εμάς δεν θέλει να δει τα παιδιά του να ακολουθούν τα χνάρια μας. Παρά είναι δύσκολη αυτή η ζωή. Θα μπορούσε να είναι σαν τους άλλους, με τη θέση τους και την ασφάλειά τους που έχει κερδιθεί με το δικό μας θάρρος. Έχω εγγόνια τώρα και ελπίζω ότι τα παιδιά τους κάποια μέρα, ποιος ξέρει, μπορεί να γίνουν κυβερνήτες μιας πολιτείας ή πρόεδροι. Τίποτε δεν είναι απίθανο στην Αμερική. Αλλά πρέπει να συμβαδίζουμε με την εποχή μας και να προοδεύουμε. Πέρασε ο καιρός των όπλων και των σκοτωμών. Πρέπει να γίνουμε πονηροί σαν αληθινοί επιχειρηματίες. Βγάζει κανείς περισσότερα λεφτά έτσι και είναι καλύτερα και για τα παιδιά του και για τα εγγόνια του. Όσο για τις πράξεις μας, δεν είμαστε υπεύθυνοι για αυτούς που έχουν βλήμα στον εγκέφαλο και νομίζουν ότι μπορούν να αποφασίζουν για το τι θα κάνουμε εμείς στη ζωή μας. Που κηρύσουν πολέμους στους οποίους πρέπει να πολεμήσουμε εμείς για να προστατεύσουμε πράγματα που ανήκουν σε αυτούς. Ποιος λέει ότι πρέπει να υπακούουμε στους νόμους που φτιάχνουν αυτοί για να υποστηρίζουν τα συμφέροντά τους και να ζημιώνουν εμάς? Και ποιοι είναι αυτοί που έχουν το δικαίωμα να ανακατεύονται στα ζητήματά μας όταν προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τα δικά μας συμφέροντα? Αυτή είναι δική μας υπόθεση. Σονακόζα νόστρα. Κυβερνάμε ακόμη τον κόσμο μας γιατί είναι η δική μας ζωή, η δική μας υπόθεση. Γι' αυτό πρέπει να ενωθούμε όλοι και να την προστατεύσουμε από ξένους εισβολείς. Αλλιώς θα μας περάσουν το χαλκά στη μύτη όπως έχουν περάσει το χαλκά στα εκατομμύρια των Ναπολιτάνων και των Ιταλών που βρίσκονται σε αυτή τη χώρα.
0: Καταλάβατε, κύριε Παναγιωτόπουλε? Ο δωδεκάλογος του Ντόν Κορλεόνε της Κόζα Νόστρα. Να το ακούσετε πάλι το ηχητικό, είναι πολύ διδακτικό. και να το ακούσετε πάλι με τον κύριο Σαμαρά. Το Λάζαρο. Και μετά στείλτε το πακέτο να το ακούσει ο κύριος Μητσοτάκης. Κόζα Νόστρα, Ντον Κορλεόνε, το δωδεκάλογο του νονού. Τραγούδι, κύριε Χαλαμπίδη, τραγούδι.

Κυρίες και κύριοι, η μεγαλύτερη τραγωδία που συνέβη αυτές τις μέρες ήταν στην Κρήτη. Δύο νέα παιδιά, ένας 50χρονος, νέος είναι, και ένας 27χρονος, και οι δύο πυροσβέστες, έχασαν τζάμπα και βερεσέ τη ζωή τους, κυκλωμένοι από τις φλόγες. Καθημερινά έρχονται πολύ επιβαρυντικά στοιχεία για τον κρατικό μηχανισμό, για το τι αυτοκίνητο είχαν δώσει σε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Είναι τα σύγχρονα μέσα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα οποία θα εξασφάλιζε στους πυροσβέστες που παίζουν κορώνα γράμματα τη ζωή τους, και κάποιοι χτυκιάριδες εδώ πέρα πρέπει να ντρέπονται, που στέλνουν και μηνύματα ότι οι πυροσβέστες είναι τεμπέλιδες, σκουπίδια. Δεν ντρέπεστε λιγάκι, ρε. Δεν ντρέπεστε λιγάκι, ρε. Να στέλνετε τέτοια μηνύματα. Ότι δουλεύουν, λέει, 3 μήνες τον χρόνο. Πηγαίνετε να δουλέψετε εσείς 3 μήνες τον χρόνο, όπως δουλεύουν αυτοί. Που αν καθίσετε 3 λεπτά να καθίσετε δίπλα από τη φωτιά, θα σκάσετε. Παλιοκυφίνες, μπούλιδες, που στέλνετε και μηνύματα και καθιβρίζετε τους πυροσβέστες. Δεν ντρέπεστε λιγάκι. Αλλά όταν πάρει φωτιά το σπίτι σας, το 199 θα φωνάξετε. Όταν μπορούν να σας κλέψουν, το 100 θα καλέσετε. Παλιόπαιδα. Παλιόπαιδα. Σας βλέπω το βράδυ. Τους βλέπω το βράδυ. Τους βλέπω το βράδυ που κυκλοφορούν με τα δανεικά αυτοκίνητα του μπαμπά τους. Οι γαλακτομπούλιδες, οι γαλακτομπεμπέδες. Και έχουν και το στυλάκι. Σουρωμένοι περισσότεροι από αυτούς. Κάτι τυπάκι 25-30 χρονών και μας το παίζουν και ζόρικοι, να πω, στο δρόμο. Μας τραβοκοιτάζουν κιόλας. Μια μπάτσα είστε. Μια μπάτσα είστε. Υπάρχουν άνθρωποι 18, 19, 20, 22, 24 χρονών που στίβουν την πέτρα αυτή την ώρα. Που είναι στις φωτιές. Βοηθάνε τους πυροσβέστες. Και εσείς τους βρίζετε. Δεν τρέπεστε λίγο? Και περιμένετε να διαβάσω και αυτά τα βρωμομηνύματα που μου στέλνετε. Αλιτάμπουρες, αλιτάμπουρες. Σας βλέπω τη νύχτα. Σας κόβω όλους. Με την άκρη του ματιού μου. Στυλάκι. Μουσική στη διαπασόν. Αλκοόλ, τσιγαράκι, μαστούρα, και πάμε να βρούμε καμιά κομμενίτσα. Ούτε αυτό δεν μπορείτε να βρείτε, ανίκαν είστε. Διότι ο κεντρικός μυς δεν σηκώνεται. Ο κεντρικός μυς δεν σηκώνεται. Μπούφλιδες, μπούφλιδες. Στην ηλικία σας κάναμε άλλα πράγματα. Μπούλιδες. Αλλά δεν φταίτε εσείς, οι γονείς σας φταίνε που βγάλατε τέτοια παιδιά. Μια κλωτσιά είστε. Μια κλωτσιά και έξω από το σπίτι σας. Υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι στο μεροκάματο αυτή την ώρα. Άλλα παιδιά είναι με τα μηχανάκια διανομής. Ξέρετε πώς γνωρίζω? Στο δρόμο χαιρετάνε τα παιδιά. Φιλότιμα παιδιά. Του μεροκάματου. Βγάζουν, δουλεύουν και βγάζουν. Και γι' αυτό τους μουτζώνουν. Επειδή βγάζουν, λέει, 50% ευρώ μεροκάματο. Ναι, αλλά είναι πάνω σε ένα μηχανάκι. Και μοιράζουνε το φαγητό για να φάμε εμείς. Και διακινδυνεύουν για τη ζωή. Και αυτό τους πειράζει. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που βγάζουν μεροκάματο. Τους πειράζει και αυτό. Είναι, λέει, στη Volt και βγάζει 100 ευρώ μεροκάματο. 100 ευρώ μεροκάματο. Αλλά εσύ, αδερφέ μου, δεν το έκανες στην ηλικία σου. Εσύ το μόνο που ξέρεις να κάνεις, να πάμε να πιούμε κανένα ποτάκι, να καπνίσουμε κανένα τσιγαράκι. Αυτά κάνετε. Σας πειράζει. Σας πειράζει να δουλεύει ο άλλος και να βγάζει ένα μεροκάματο. Αλλά είπαμε, ζούμε στη χώρα να πεθάνει ο γείτονας. Ποια κατσίκα? Ο γείτονας ο ίδιος να πεθάνει. Να αφήσει τα οστά του για να χαρούμε. Εγώ ποτέ δεν ζήλεψα τα λεφτά του άλλου. Ποτέ. Ούτε κομπλεξικός είμαι για να ζήλεψω τα λεφτά του άλλου. Τα έχει, είναι αυτοδημιούργητος, να τα χαίρεται. Βεβαίως, έχουν και περιπτώσεις, οι άλλες περιπτώσεις, κύριε Παναγιωτόπουλε. Οι περιπτώσεις της μαφίας, ξέρετε εσείς. Το κοινό ταμείο, οι αμυντικοί εξοπλισμοί, οι μίζες, δεν έχετε ακούσει τίποτα από αυτά? Ρωτήστε τον κύριο Δένδια να σας πει. Και τα παιδιά βγάζουν μεροκάματο στους δρόμους. Και εσείς πουλάτε όπλα.
και αγοράζετε όπλα. Οι μίζες που πάνε, κύριε Παναγιωτόπουλο, δεν ξέρετε? Τόσα χρόνια, 4 χρόνια υπουργός Εθνικής Άμυνας ήσασταν. Όχι, θα επιμείνω. Θα επιμείνω γιατί υπάρχει ψωμάκι εδώ. Γιατί από αυτούς τους αμυντικούς εξοπλισμούς βγήκαν τα λεφτά της μαφίας. Δεν ξέρετε που πήγανε? Ποιος πήρε μίζες, εγώ? Δεν ξέρετε? Ρωτήστε τον κύριο Σαμαρά, σας πει. Ξέρει αυτός. Αν δεν ξέρει, ξέρει ο Λάζαρος, το πρωτοπαλίκαρο. Μου διαμήνυσαν. Μην ασχολείσαι. Γιατί να μην ασχοληθώ? Θα σας ρωτήσω.

πρωτόπα Σάββατο στις 7 παρατέταρτο. Γεια σου μας ακούτε ζωντανά. Γεια σου μας ακούτε σε μαγνητοσκόπηση. Μην λάβετε υπόψη την είδηση αυτή. Μιλάω για αυτούς που ακούνε ζωντανά. Βλέπω εδώ πέρα στο χάρτη Πόρτο Γερμενό, Αγία Παρασκευή, Μύτικας, Ψάθα. 4 σοβαρά μέτωπα. Και βλέπω επίσης και στη Φωκίδα. Και στη Φωκίδα και στα Χαΐα. Και φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα ξεμπλέξουμε πολύ δύσκολα από αυτές τις ιστορίες, κυρίες και κύριοι. Μου λέει ο Βαγγέλης, εδώ όταν ψήνουμε αρνί δεν μπορούμε να κάτσουμε δίπλα στην πισταριά, λέει.

0: Κύριε Χαραλαμπίδη, θέλω να παίξουμε τις δηλώσεις του Δήμαρχου Πάρου. Σέχετε. Λοιπόν, στην Πάρο του κύριου Λαζόπουλου, με τη μεγάλη φωτιά συνελήφθη ο Δήμαρχος. Και ποιο το θέμα? Έκανε μια δήλωση. Ποιος είσαι εσύ, ρε Δημάρχε, δεν κατάλαβα. Γιατί να μην σε συλλάβουν? Δεν είσαι νοματέος του νησιού? Δεν έχεις ευθύνες? Ποινικές ευθύνες. Ο εισαγγελέας σου απέδωσε ποινικές ευθύνες. Που πήρε φωτιά η Πάρος. Δεν κατάλαβα. Ποιοι είστε εσείς όλοι οι Δημάρχοι, δηλαδή? Οι Βλαχοδήμαρχοι. Εσείς έχετε το. Έχετε καμιά ασυλία και δεν το ξέρουμε? Συνέλαβα λοιπόν το Δήμαρχο Πάρου. Δεν ξέρω αν το συνέλαβαν καλός ή κακός. Θα αποφασίσει εισαγγελία. Τοπική αυτοδιοίκηση. Σε πήγαν μέσα. Και εσένα και τους άλλους. Και βγήκε να μας βγάλει λόγο ο Δήμαρχος. Ακούστε το λόγο. Είναι κολλητός του Λαζόπουλου κι αυτός. Ακούστε τον.
1: Θα διαβάσω μια δήλωση. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες μου, υπηρέτησα και υπηρετώ τον θεσμό του Δημάρχου και το νησί μου διαχρονικά ως έπαρχος και ως Δήμαρχος. Με την ίδια υπευθυνότητα αντιμετώπισα από την πρώτη στιγμή το γεγονός πυρκαγιάς που έπληξε την Πάρο, φαινόμενο δυστυχώς συχνό στον αναρτικό χώρο και ιδιαίτερα στα ελληνικά νησιά. Πρωτίστως, υπήρξε η ανάγκη αντιμετώπισης του φαινομένου. Προς το σκοπό αυτό, υπήρξα πρωτοστάτης και συντονιστής της διαδικασίας.
0: Εσύ δεν μπορεί να μιλήσει, καημένε.
1: Διαθέτοντας ταυτόχρονα όλα τα
0: μέσα. Τα διαβάζει αυτό.
1: Σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας.
0: Σωθήκαμε.
1: Τον αρχηγό και τον υπαρχηγό του πυροσβεστικού σώματος Ελλάδος, τις ομάδες διάσωσης, τους εθελοντές
0: δασοπυροβέστες
1: και τους υλικούς συναρμόδιους φορείς.
0: Καλά το πας.
1: Σέβομαι απόλυτα τις νομικές διαδικασίες. Δεν μπορώ όμως να μην δηλώσω την απογοήτευσή μου για την αντιμετώπιση μου ως κοινού εγκληματία. Η κοινωνία είδε τον δήμαρχό της να σύρεται με χειροπέδες ενώπιον των δικαστικών αρχών για να του ανακοινωθεί
0: μίλα, ότι καημένε,
1: χρήσει περαιτέρω διερεύνησης. Οι διαδικασίες πρέπει να ακολουθούνται με τρόπο όμως που δεν προσβάλλουν την αξιοπρέπειά μας και την προσφορά μας στην τοπική αυτοδιοίκηση, πάντοτε με γνώμονα την αντιμετώπιση των σοβαρών ζητημάτων στην ουσία τους. Θέλω να απευθύνω θερμές ευχαριστίες σε όλους τους δημάρχους του Νοτιού Αιγαίου, στον Φορικό Αντιπεριφερειάρχη του Κυκλάδων, στους αιρετούς της Πάρου που συμπαραστάθηκαν με όλες τους δυνάμεις δημόσια και στους νομικούς παραστάτες του Δήμου Πάρου που στάθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό μου. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπατριώτες μου για τη βοήθεια και την ηθική του συμπαράσταση. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Μπράβο Δημαρχάρα, τους έσκησες όλους. Τους έσκησες όλους, τους πήρες παραμάζωμα. Γιατί δεν φωνάζεις και το Λαζόπουλο να το βγάζεις μαζί το λόγο? Επαναφοράξεις και το Λάκι. Λαλάκι. Λάκι, για πες αλεύρι. Η Γαλλία σε γυρεύει. Ζησκάρδες θέν.

Συναγελάζετε με τους Γάλλους, τους Βέλγους, τους Ολλανδούς. Ε, ξέρει αυτός. Λάκι! Λάκι!

ώρα και ένα καιρό ήταν ένα κότερο. Και εκεί στο κότερο, στις Κυκλάδες, στη Μύκονο απόξω, ήτανε μέσα ένας πολίστας στιβαρός, γραμμωμένος με ένα φίλο του. Μη λέμε ονόματα τώρα, μην τα ξαναθυμίζουμε. Ο Λάκης ο Λαζόπουλος, ο Ηλίας ο Ψινάκης, ο Σάκης ο Ρουβάς, κάτοικος νέου Βουτζά. Βουτζά, μην γίνει κανένα λάθος, έτσι. Ο Χαριτοδιπλωμένος και κάτι άλλα καλόπαιδα. Ήταν το κότερο της Μυκόνου, Λάκη, που θα μιλήσεις για να κάνεις, λέει, μια ταινία για το κότερο. Να κάνεις. Αλλά έχουμε και εμείς να σου πούμε. Να σου προσθέσουμε και εμείς το σενάριο. Ήτανε και ένας αστυνομικός διοικητής στο νησί, ο Κωστάκης, με τα Ρόλεξ. Ο Κωστάκης με τα Ρόλεξ. Έχετε δει κανένα αστυνομικό να φοράει Ρόλεξ? Ο Κωστάκης το φόραγε. Γιατί ήταν δέκτης πλουσίων δώρων επωνύμων της περιοχής. Κώστα, το Κωστάκη που εξακολουθεί να υπηρετεί στο αστυνομικό σώμα. Όχι, αποστρατεύτηκε ο Κωστάκης. Αποστρατεύτηκε πέρσι, αν δεν κάνω λάθος. Το βρίσκουμε στον Πειραιά τον Κώστα. Και αυτός παράπονα έκανε. Τον έπιασα, λέει, στο στόμα μου. Και έκανε και αυτός παράπονα. Γιατί ασχολείται μαζί μου ο Χίος? Γιατί έτσι κάνω κέφι, ρε. Γιατί κάνω κέφι να ασχολούμαι μαζί σας. Γιατί σπάζω πλάκα μαζί σας. Γιατί είστε ανόητοι. Ο Κωστάκης, λοιπόν, τότε στο κότερο, λένε οι κακές κουβέντες ότι αναπλήρωσε τα χρέη του λιμενικού. Δηλαδή τι έκανε? Εντάξει, μωρέ, είχε κάτι γραμμάρια κόκας μες στο κότερο, είχε κανένα 2 κιλά μαύρη, κανένα 2 κιλά άσπρη, και τα πήρε, λέει, ο Κωστάκης τα ναρκωτικά όταν έκανε έφοδο στο λιμενικό. Τότε, Λάκη, τότε στο κότερο, και τα πέταξε, λέει, στη θάλασσα το παλιόπεδο ο Κώστας, για να μην τα βρει το λιμενικό. Είχε γίνει της κολάσεως, αφού βγάλαν και φανέλες. Ήμουν κι εγώ στο κότερο. Ε, θα θυμάστε, κύριε Χαλαμπίδη, τι ωραίες τι ιστορίες ήταν αυτές. Και απαθανατίστηκαν ο κύριος Λαζόπουλος με μαύρα γυαλιά, ο κύριος Ψινάκης με μαύρα γυαλιά, ο κύριος Ρουβάς με μαύρα γυαλιά, να κρατάνε φακέλους. Και είχαν πάει τότε μεγαλύτεροι δικηγόροι της Αθήνας για να τους περασπιστούνε. Αθώοι όλοι! Αθώοι όλοι! Ήμουν κι εγώ στο κότερο, Λάκη! Τώρα να σε δω για την Πάρο τι γίνεται. Πώς ήξερες, Λάκη, ότι θα ξεσπάσει φωτιά στην Πάρο? Ε, να βάλεις τους κολλητούς δημοσιογράφους να γράψουν. Να γράψουν, Λάκη, όπως έγραφαν πάντα. Αλλά τώρα το δυστύχημα για σένα είναι ότι δεν υπάρχει ο Δημήτρης ο Κοντομινάς. Πέθανε. Πάνε τα ταξίδια στο Παρίσι. Πάνε τα ταξίδια στο δάσος. Στο μεγάλο δάσος των Παρισίων. Τώρα, σε Λάκη, δυστυχώς έμεινες μόνος σου με τον Μπουρνούζη στο δωμάτιο. Δεν είναι ο κύριος Δημήτρης. Πάει ο κύριος Δημήτρης. Τον έφαγε η μαρμάγκα τον κύριο Δημήτρη. Και η μαρμάγκα έφαγε και την περιουσία του. Τώρα είσαι στο Μέγκα, Λάκη. Είναι στον Αλφα. Πάει ο κύριος Δημήτρης με τον Μπουρνούζη. Έμεινες μόνο στο δωμάτιο, Λάκη. Στο δωμάτιο με θέα. Με τον Μπουρνούζη, Λάκη. Το τελευταίο τραγούδι να ακούσουμε και

Πήρε χαλαμπίδι για να κάνουμε την αποφώνηση. Στο λάκι το χαρίζω, στο λάκι.

Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ραδιομαγκελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Θέλω να ενημερώσω άπαντες τους ενδιαφερόμενους. Δεν πρόκειται να σταματήσω και εγώ και οι συνεργάτες της εφημερίδας και του μακελιό.gr και του των ραδιομαγκελάριδων τη μεγάλη έρευνα που ξεκινήσαμε για το μαύρο πολιτικό χρήμα. Χαίρομαι, είμαι πολύ ικανοποιημένος που αυτή η έρευνα πήγε στη Βουλή. Ήταν χτες και προχτές πρώτο θέμα συζήτησης και στο βήμα της Βουλής και στα πηγαδάκια του Κοινοβουλίου. Δηλαδή, υπήρξε μια εριστικότητα από την πλευρά του αποκόμματος του κ. Τσίπρα, των αριστερών αυτών, των κατσαπλιάδων, των συμμοριτών. Τάχα, λέει, το Πασό χρωστάει λεφτά και η Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα ξέρουμε. Περσινά ξινά στα φύλλα. 1,200 χρωστάνε. 1 δις. 1 δις. 200 εκατομμύρια. Και οι δύο. Αυτά τα ξέρουμε. Τα δικά σας να μας πείτε. Πού βρίσκεις λεφτά, κύριε Τσίπρα, και κάνεις ακριβές δεξιώσεις, ε? Εσύ, από ό,τι ξέρω, είσαι ένας φουκαράς. Μισθοσυντήρητος. Δεν έχεις τον ήλιο μοίρα. Έτσι δεν λες. Έτσι δεν λες, ρε! Ε! Γε του ενεργολάβων της Χούντας, με τεράστια περιουσία ακίνητη, στο Διόνυσο. Από πού βγήκαν τα λεφτά αυτά? Να είναι καλά το κορόιδο Παπαδόπουλος και ο Πατακός, που τον χρυσώσαν τον πατέρα σου και άφηνε τους εργάτες απλήρωτους και έβγαινε στη Βουλή και έλεγες: «Κύριε Μητσοτάκη, ο Στέφανος Χίος πολιτικής». Ναι, για να τον μειώσεις. Κακομύρι, κακομύρι. Έχεις να πάθεις μεγάλη ταραχή. Και εσύ και το φιλαράκι σου, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Κωστάκης, ο Καραμαλής Ραφίνας, που έκαψε 84 ανθρώπους και ο άλλος του σκότωσε 57. Δεν βουλώνουν τα στόματα εδώ. Επίσης, θέλω να ενημερώσω άπαντες λασπολόγους, κουλίκια και βρωμερούς των υπονόμων. Δεν σταματάει η έρευνα. Τα διχίλια και τα χιλιάρικα δεν σταματούν την έρευνα, κύριοι. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε όλο το καλοκαίρι. Εδώ. Ας αλλάξω τα φώτα, τα πετρέλαια. Λοιπόν, πίσω από τις λέξεις δεν κρύβεται ο Αλέξης, μου λέει ο Βαγγέλης. Εγώ τον αποκαλώ, λέει ο αγαπητός φίλος, χουντοθρεμένο. Χουντοθρεμένο, χουντοθρεμένος. Πολύ σωστός. Κυρία Ευικαγιά, καρδούλες μου στέλνει. Η κυρία Σοφία, καλό μήνα και καλές διακοπές. Εμείς ούτε καλό μήνα θα έχουμε ούτε καλές διακοπές. Γιατί είμαστε σε επάλξεις. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα, να προσέχετε. Διότι οι μέρες είναι δύσκολες. Φυσάει, οι φωτιές καραδοκούν παντού. Γεια και χαρά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί και σήμερα εδώ στην εκπομπή Μάχη στα Σπορ, Μάχη 99,8 στα FM και ξεκινάμε σήμερα με το παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη και είναι ο τελικός του Super Cup. Ένας τελικός που γίνεται μεταξύ της ΑΕΚ και του Όφη. Ένα παιχνίδι που έχει ξεκινήσει και είναι ήδη στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης και μάλιστα η ΑΕΚ μόλις έχει κερδίσει ένα επικίνδυνο φάουλ με όλους τους παίχτες του Όφη να είναι μέσα στην μεγάλη τους περιοχή. Για να δούμε λίγο αυτή την φάση πριν περάσουμε στα στοιχεία του αγώνα. Ένα παιχνίδι που γίνεται με την παρουσία πολλών χιλιάδων φιλάθλων και των δύο ομάδων. Υπάρχει μια καθυστέρηση για το φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί. Τώρα εκτελείται απευθείας η μπάρα κοντράρει. Πολύ δυνατό το σουτ που έγινε. Νομίζω ο Ζήνη ήταν αυτός ο οποίος σούταρε. Η μπάλα τελικά κόντραρε πάνω στο τείχος και πλέον η ΑΚ πηγαίνει σε μια νέα επίθεση. Πάμε να δούμε λοιπόν έχει ξεκινήσει το παιχνίδι με την ΑΚ να έχει ξεκινήσει λόγω των περιορισμών που υπάρχουν. Να θυμίσουμε ότι πρέπει να παίζουν δύο Έλληνες παίχτες κάτω των 21 χρονών καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Έτσι λοιπόν ο Μάρκο Νίκολιτς διάλεξε να βάλει στη θέση του τερματοφύλακα τον Παλαμότη με την τριάδα στην άμυνα Μουκουντή, τη διάδα μάλλον στην άμυνα τον Μουκουντή και τον Φιλίπε Ρέλβας δεξιά ο Ρώτα, αριστερά ο Πήλιος στα χαφ ο Μαρίν μαζί με τον Καρίνεν στον άξονα έχει στις πλευρές τον Καλοσκάμι και τον Κοϊτά και Γιώβιτς και Βάργκα είναι στην επίθεση για την ομάδα της Ένωσης. Στον πάγκο για την ΑΕΚ βρίσκονται η Στρακώσα, Μπρινιόλη, Αλεξίου, Γκατσίνοβιτς, Ζούκοφ, Μάγερ, Μάνταλος Βίτα, Βιτάλης, Περναής και Χριστακόπουλος μαζί. Αυτή είναι η δεκάδα, οι παίχτες μάλλον που είναι στον πάγκο για την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Χρήστος Κόντης από την πλευρά του επέλεξε ένα σχήμα 3-4-3 με τον Χριστογιώργο κάτω από τα δοκάρια. Κοστούλα, Σιέλη, Πούγκουρα, Αποστολάκη, Ανδρούτσο, Καραχάλια, Αθανασίου, Νους, Αϊτόρ και Φούντα. Στον πάγκο για την κριτική ομάδα βρίσκονται η Λίλο, Κατσίκας, Κρισμάνιτς, Κανελόπουλος, Ισέκα, Ντίκμαν, Ρωμάνο, Μπουχαλάκης, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης, Σιτμαλίδης και Καινουριάκης. Αυτές είναι οι συνθέσεις των δύο ομάδων. Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Τάσος Παπαπέτρου από το Σύνδεσμο Αθήνας, βοηθή Τρίφωνας Πετρόπουλος Αρκαδίας, Πέτρος Πάτρας από την Μακεδονία. Τέταρτος διαιτητής ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από την Ήπειρο. Στο ΒΑΡ είναι ο Σπυρίδων Ζαμπαλάς από την Ήπειρο επίσης. ΕΙΒΑΡ ο Μελέτιος Γιουμαντζίδης από την Πέλα. Παρατηρητής διαβασίας ο ίδιος ο Στέφαν Λανουά. Στο γήπεδο υπάρχουν περίπου 20.000 φίλαθλοι από 9.000 περίπου οπαδοί και των δύο ομάδων. Μέχρι στιγμής δεν έχει κάτι περισσότερο το παιχνίδι πέρα από το φάουλ το οποίο σας περιγράψαμε πριν από λίγο και φυσικά θα είμαστε πάντα σε γρήγορση για το παιχνίδι το οποίο ήδη έχει φτάσει στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης, παραμένει το 0-0. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε χθες. Χθες με τις δύο ευρωπαϊκές αναμετρήσεις να διεξάγονται ταυτόχρονα για τον Ολυμπιακό ο οποίος αντιμετώπισε εκτός έδρας την Αϊμέγεν 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ο οποίος δεν είχε ξεκινήσει καλά το παιχνίδι, κατάφερε όμως να το φέρει εκεί που ήθελε και τι ήταν αυτό, να πετύχει τον κόκκι να προηγηθεί με τον Ελκαμπή. Όλα έδειχναν να είναι ονειρικά για την ομάδα του Λιμανιού και φαινόταν ότι η πρόκριση θα ήταν αρκετά κοντά. Ήρθε όμως η ισοφάριση από τους Ολλανδούς, οι οποίοι έκαναν το 1-1. Στη συνέχεια ακολούθησε η αποφολή του Φορτούνη, ο οποίος είχε περάσει σαν αλλαγή στον αγώνα στο ξεκίνημα του παιχνιδιού λόγω του τραυματισμού του ΣΑ, με αποτέλεσμα να μείνει ο Ολυμπιακός με 10 παίχτες. Κινδύνευσε να χάσει το παιχνίδι ακόμα και στην κανονική διάρκεια. Ακυρώθηκε γκολ, σωστά ακυρώθηκε, της Ναϊμέγεν στις καθυστερήσεις. Εκεί που φάνηκε ότι η τύχη ήταν με το μέρος του Ολυμπιακού, μάλλον του γύρισε στην πλάτη. Έκανε μια μεγάλη προσπάθεια στην παράταση, αλλά δεν άντεξε, δέχτηκε τον γκολ. Οι Ολλανδοί είναι αυτοί οι οποίοι πήραν το εισιτήριο για τα play-off του Champions League, εκεί που θα αντιμετωπίσουν την Bodo Glimt. Ο Ολυμπιακός θα περιοριστεί στη συμμετοχή του στη League Phase όμως του Europa League. Τώρα, έτσι όπως ήταν τα πράγματα, ξεκίνησε από χθες πάλι μια μεγάλη συζήτηση για το Μιτιλίμπαν και γενικά για τον τρόπο με τον οποίο οποίο αγωνίζεται η ομάδα του Ολυμπιακού. Ακούστηκαν πάρα πολλά για τον σχεδιασμό της ομάδας, για το πώς δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα από πέρσι μέχρι φέτος. Όπως και να το κάνουμε, εδώ τώρα το νόμισμα έχει δύο όψεις. Ο Μιτιλίμπαρ είναι ένας προπονητής ο οποίος έφερε στον Ολυμπιακό τόσο το πρωτάθλημα του Conference League, όσο επίσης και την κατάκτηση του αντίστοιχου τίτλου στην Youth, στο Champions League του Youth για την ομάδα του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα κατάφερε να αναδείξει παίχτες όπως ο Τζολάκης, ο Μουζακίτης, ο Κοστούλας. Αυτός τους έβαλε μέσα, αυτός τους έδωσε την ευκαιρία, αυτός και τους, τους ανέδειξε, και μάλιστα ο Ολυμπιακός από ορισμένους από αυτούς πήρε και αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Αλλά φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός σε σχέση με πέρσι δεν έχει αλλάξει και πολλά πράγματα. Ουσιαστικά πάλι παίζει με το ίδιο στυλ παιχνιδιού, πάλι με γεμίσματα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μήπως και βρεθεί εκεί ο Ελκαμπή, και μάλιστα αυτά τα γεμίσματα είναι πολλαπλά στη φετινή σεζόν. Απ' την άλλη πλευρά φάνηκε ότι κατά δήλωση του ίδιου του Βάσκου προπονητή, το Ροντινέι, ότι έπαιξε ως back, δεξί back, πλέον θα παίζει σαν δεξί extreme, και τον είδαμε χθες αναγκαστικά πάλι να το γυρνάνε σαν δεξί back. Θα μου πεις τώρα, αυτό φταίει που έχασε η ομάδα του Ολυμπιακού? Όχι, σε καμία περίπτωση, αλλά δείχνει ότι δεν υπήρχε ένας σωστός προγραμματισμός. Υπήρχε ο χρόνος και τα χρήματα ώστε να γίνουν οι κατάλληλες μεταγραφές. Ουσιαστικά ο Ολυμπιακός πήγε στην Αιμέγερ με 1,5 center four και τους έβαλε και τους δύο μαζί στην εντεκάδα. Έχασε νωρίς τον Ζώτα από τραυματισμό, έμεινε με τον Ελκαμπή ο οποίος φαινόταν να ταλαιπωρείται από κράμπες, και από την άλλη πλευρά είναι γνωστό ότι εδώ και καιρό δεν υπολογίζεται ούτε ο Ταρέμι ούτε ο Γιάρεμτσουκ. Ο χρόνος ήταν φέτος με την ομάδα του Ολυμπιακού, αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκαν αυτό. Και θα έλεγα ότι όπως τουλάχιστον είχε δηλώσει, αν θυμάμαι καλά, κατά την παρουσίαση του νέου Καρασκάκης ο κύριος Μαρινάκης, ότι υπάρχουν 30 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές, αρκεί οι σκάουτερ, οι τεχνικοί μας και οι διευθυντές μας να κάνουν τις σωστές επιλογές. Τώρα θα πει κανείς, δηλαδή αυτοί φταίνε που δεν γίνανε μεταγραφές. Λέω εγώ ότι μπορεί να είναι και θέμα του προπονητή. Μπορεί να πηγαίνανε προτάσεις, να ερχόντουσαν παίχτες και να μην τους επέλεγε ο Μιτιλίμπαρ. Δεν είναι απίθανο αυτό. Η ουσία είναι ότι ο οργανισμός καθυστέρησε και καθυστέρησε πάρα πολύ. Το ποιος φταίει δεν φταίει, δεν θα το κρίνω εγώ αυτό, θα το δείξει η ιστορία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός, όπως τουλάχιστον λέει το ρεπορτάζ, θα μπει σε μια διαδικασία απόκτησης 4, ίσως και 5 ποδοσφαιριστών. Κάτι που σημαίνει ότι θα αλλάξει άρδιν το ρόστερ του και κυρίως ίσως μάλλον και την αρχική του εντεκάδα, και θα δούμε έναν Ολυμπιακό εντελώς διαφορετικό. Το θέμα είναι αν δεν έρθουν και τα καλά αποτελέσματα τα οποία τα έχει ανάγκη στο ξεκίνημα της σεζόν Ολυμπιακός, αν και θα υπάρξει και θέμα Μιτιλίμπαρ. Πιθανό, ναι, πιθανό και όχι. Είναι ανάλογα πώς είναι τα πράγματα και η φιλοσοφία των ανθρώπων του Ολυμπιακού πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί η ιστορία μέχρι στιγμής είχε γράψει θετικό πρόσημο για τον Ισπανό τεχνικό, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται τώρα. Ο Ολυμπιακός τελείωσε μια χρονιά που θα έλεγα ήταν απογοητευτική και σαν αποτελέσματα αλλά και σαν εικόνα, και ξεκίνησε με τον ίδιο τρόπο. Ποιος εγγυάται ότι θα αλλάξει αυτή η κατάσταση στις επόμενες αγωνιστικές και στα επόμενα παιχνίδια? Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο το ρεπορτάζ της χθεσινής αναμέτρησης, και θα πάμε να ακούσουμε αρχικά τον αρχηγό της ομάδας του Ολυμπιακού, τον Ρέτσο, ο οποίος αναφέρθηκε στο τι έφταιξε και ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση που τόσο πολύ ήθελε για τα play-off του Champions League.
1: Υπάρχει μια απογοήτευση τεράστια για την ομάδα. Σίγουρα δεν θέλαμε αυτή την εξέλιξη, δεν περιμένουμε για αυτή την εξέλιξη. Να ζητήσουμε ένα συγγνώμη. Καταρχάς ευχαριστούμε όλους τους φιλάθλους για άλλη μια φορά που ήταν δίπλα μας, και στα εύκολα και στα δύσκολα. Τους ευχαριστούμε που ταξίδευσαν και ήταν μαζί μας στον αγώνα. Σαφώς βρεθήκαμε κατώτερο των περιστάσεων, και ο Ολυμπιακός προφανώς είναι το Champions League όπως παίζαμε και πέρυσι. Δεν καταφέραμε να δώσουμε αυτή τη χαρά στον κόσμο αλλά ούτε στους εαυτούς μας. Και προχωράμε, θα σκύψουμε το κεφάλι, να δουλέψουμε σκληρά σαν ομάδα, να βρούμε λίγο τι φταίει σαν ομάδα, σαν σύνολο, σαν γκρουπ, γιατί έτσι ξεχωρίζουμε σαν ένα γκρουπ και αυτά που έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια, και να προχωρήσουμε όπως εμείς ξέρουμε σαν σύλλογος να δώσουμε φέτος μια καλύτερη χρονιά από την προηγούμενη. Εντάξει, σήμερα προηγηθήκαμε, εκεί πέρα μας έδωσε παραπάνω ελπίδες, με το που δεχτήκαμε το πρώτο γκολ σας στήσαμε λιγάκι, αλλά θεωρώ, εντάξει, δεν έχει να κάνει μόνο με την κόκκινη κάρτα, αυτά συμβαίνουν, μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε, είμαστε μαζί με όλους εμείς, δεν είναι και με τον Κώστα και εγώ παλαιότερα έχει συμβεί, δεν έχει να κάνει μόνο αυτό. Επηρέασε λίγο το παιχνίδι, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι σε αυτά τα δύο παιχνίδια δεν είμαστε αυτή η δυνατή ομάδα που έχει μια δυναμική επιθετικά κυριαρχία στο παιχνίδι της, κατ' εμέ, και θεωρώ ότι, εντάξει, δεν θέλω να από δικαιολογίες ούτε να πολυλογώ, αλλά είναι αρχή της σεζόν, σαφώς και δεν είμαστε 100% έτοιμοι, θα θέλαμε σίγουρα να περάσουμε και με τους συνεχόμενους αγώνες να προχωρήσουμε, αλλά εντάξει, μας αφήνει μια πικρία και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παραπάνω. Νομίζω τα πολλά λόγια τώρα είναι φτώχεια, πρέπει λίγο να δουλέψουμε σαν ομάδα, ο καθένας προσωπικά με τον εαυτό του, και να σηκωθούμε όπως κάνουμε συνέχεια. Σίγουρα δεν έχει να κάνει με τη θέληση. Θεωρώ, βλέποντας τα παιδιά που τα ξέρω, που είμαστε μαζί 2-3 με 4 χρόνια τουλάχιστον, ότι υπάρχει θέληση καθημερινώς στους προπονήσεις, στους αγώνες. Ποτέ κανένας δεν έχει βρεθεί σε θέση να πει ότι δεν θέλει να παίξει. Όλοι βάζουν την ομάδα πάνω από τον εαυτό τους, και έτσι πρέπει να γίνεται. Θεωρώ ότι πρέπει να βελτιώσουμε κάποια ίσως ομαδικά χαρακτηριστικά μέσα στο παιχνίδι μας. Αυτά έχει να κάνει με τον προπονητή, σαφώς. Πρέπει να τα δούμε, να τα τσεκάρουμε. Είναι καινούργιοι παίχτες και αυτοί θέλουν να μπουν και αυτοί μέσα στο κλίμα της ομάδας, όσο πιο γρήγορα θα μπορέσουν και να μας βοηθήσουν. Από εκεί πέρα, εντάξει, τι άλλο. Νομίζω τώρα δεν έχω να πούμε πολλά. Πρέπει και εμείς οι παλαιότεροι, αλλά και τα καινούργια παιδιά, ξέρουμε σε τι ομάδα είμαστε και ξέρουμε ότι σίγουρα δεν αξίζει αυτό στον Ολυμπιακό. Οπότε να μην κρυφτούμε, πρέπει να σηκωθούμε και να προχωρήσουμε και κυρίως στο πρωτάθλημα και μετά και στο Europa League.
0: Ακούσαμε τις δηλώσεις του Παναγιώτη Ρέτσου. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Μετελίμπαρα, ο οποίος και αυτός προσπάθησε να εξηγήσει για ποιο λόγο ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε, για ποιο λόγο ο Ολυμπιακός δεν ήρθε σε σωστό timing στο σχεδιασμό της ομάδας, ώστε να μπορέσει να πετύχει το στόχο του, και φυσικά τα πλάνα και τα σχέδια για την επόμενη μέρα που βρίσκουν τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται πλέον στο Europa League.
2: Δύσκολο παιχνίδι σήμερα για μας, γιατί στο πρώτο ημίχρονο δεν καταφέραμε να επιβάλλουμε όπως θέλαμε τον ρυθμό μας. Στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε να βάλουμε τον γκολ. Στη συνέχεια και νομίζαμε πως μπορούσαμε να διατηρήσουμε την κατάσταση αυτή μέχρι το τέλος. Δεχτήκαμε όμως τον γκολ σε μια φάση όπου είχαμε τις αμφιβολίες μήπως ήταν offside. Στη συνέχεια δεχτήκαμε το επόμενο γκολ του αντιπάλου. Μείναμε με έναν παίχτη λιγότερο από την αποβολή του Φορτούνη και μετά δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να βγούμε στην επίθεση. Δημιουργήσαμε κάποια ευκαιρία με έναν παίχτη λιγότερο, όμως πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο να βγούμε στην επίθεση και πρέπει να μηνθούμε, όμως δεν αντέξαμε.
3: Hay gente que está entrenando con nosotros, que está a la espera de salir. Hay gente que parece que tiene que llegar. O sea, no es fácil hacer una...
2: Ζούμε σε μια εποχή στο ποδόσφαιρο όπου η προετοιμασία δεν εξυπηρετεί κανέναν, δεν βοηθάει καμία ομάδα, γιατί οι παίχτες που οι οποίοι συμμετέχουν στις 5 εβδομάδες της προετοιμασίας είναι πάρα πολύ λίγοι, καθώς πάρα πολλοί φεύγουν ενώ έχουν κάνει την προετοιμασία και άλλοι είναι να έρθουν χωρίς να έχουν κάνει προετοιμασία. Η ημερομηνία που τελειώνει οι μεταγραφές είναι 11 Σεπτεμβρίου και αυτό σημαίνει πως ήδη θα έχουμε παίξει 4-5 επίσημα παιχνίδια, χωρίς να ξέρουμε σε ποιους παίχτες μπορούμε να βασιζόμαστε και ποιους να υπολογίζουμε για τη συνέχεια. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που έχει μόνο ο Ολυμπιακός, είναι γενικότερα για όλους τους συλλόγους. Όμως πραγματικά είναι κάτι που εμποδίζει πάρα πολύ τον σχεδιασμό της χρονιάς. Επομένως, πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι οι παίχτες μας μέχρι τότε και να δούμε τι θα μπορούμε να κάνουμε με αυτούς που θα έχουμε.
4: ειδικά τελευταίο, τι ήταν αυτό που είπε τώρα, μπαίνοντα στα πολιτήρια, είπε κάτι στου ποδοσφαιριστέ του.
2: Και είναι lo que ha dicho a los jugadores entrando en el vestuario después de la
3: eliminación. El esfuerzo lo hemos hecho, que es una pena el quedarnos con uno menos, que no ha podido ser, que bueno, la cabeza, levantar la cabeza y ahora descansar para empezar la liga.
2: Μείναμε με έναν παίχτη λιγότερο. Κάναμε την προσπάθειά μας. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε.
0: Και ρωτώ πάνω σε αυτά τα οποία είπε και ο προπονητής ομάδας του Ολυμπιακού. Είπε ότι οι παίχτες έκαναν προετοιμασία και συνέχεια έφυγαν. Κάποιοι ήρθαν χωρίς να είναι έτοιμοι. Θα γίνουν μεταγραφές. Να θυμίσω ότι οι μεταγραφές τελειώνουν 15 Σεπτέμβρη. Άρα, δηλαδή, ο Ολυμπιακός περίμενε να γίνουν όλα αυτά για να κάνει τις μεταγραφικές του κινήσεις. Γιατί επί της ουσίας τώρα καταλαβαίνουμε ότι τώρα ο Ολυμπιακός θα μπει στη μεταγραφική αγορά για να επενδύσει 30 εκατομμύρια ευρώ, κατά δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη. Νομίζω ότι κάπου εδώ το έργο δεν πήγε καλά. Το ποιος φταίει για το συγκεκριμένο δεν γνωρίζω. Εγώ κοιτάω το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα δείχνει ότι ο Ολυμπιακός πήγε με αρκετά προβλήματα στις ευρωπαϊκές του παρουσίες, παρουσιάστηκε ανέτοιμος, του βγήκανε και άλλες δυσκολίες με αποτέλεσμα να χάσει την πρόκριση από μια ομάδα που αντικειμενικά κάτω από άλλες συνθήκες ήταν του χεριού. Ο Ολυμπιακός έχει αποκλείσει άλλες και άλλες ομάδες και με υποδιέστερα ρόστερ και δεν μπόρεσε τώρα να ξεπεράσει την ομάδα της Νάιμέγγεν, η οποία μετά από πάρα πολλά χρόνια έχει βγει ξανά στο ευρωπαϊκό προσκήνιο. Στα απόνερα της χθεσινής αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός χάνει από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο ξεκίνημα της αναμέτρησης και είχε αντικατασταθεί από τον Φορτούνη. Έτσι λοιπόν, σίγουρα δεν θα είναι στο παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο και από εκεί και πέρα θα φανεί κατά πόσο θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στις επόμενες αναμετρήσεις για την ομάδα του Ολυμπιακού. Μεταγραφικά, όπως είπαμε, ήδη υπάρχει και άλλο όνομα και αυτή τη φορά πάλι δεξί μπακ. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πήρε το Μαφίο, πήρε το Σάλιαγκα και φαίνεται ότι κινείται για να πάρει και άλλον παίκτη σε αυτή τη θέση και έχει και το Ροντινέι, ο οποίος εν δυνάμει θεωρείται δεξί μπακ. Έτσι λοιπόν φαίνεται να είναι σε διαπραγμάτευση με τον παίκτη της Κόμο, τον Ίγκας Βάντερ Μπρέντιντ, ο οποίος ήδη γι' αυτόν υπάρχει, η Κόμο τον απέκτησε πριν από μερικές μέρες από την Ντόρτμουντ. Τώρα για ποιο λόγο κινείται για να πάρει αυτόν τον παίκτη Ολυμπιακός δεν ξέρω, έτσι μου φαίνεται έτσι μια περίεργη ιστορία. Παίκτης δηλαδή, τι να τον πάρει σαν δανεικό, μόνο με αυτή την εξέλιξη μπορεί να υπάρχει κάποια λογική, διαφορετικά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε με τον Ολυμπιακό. Στο παιχνίδι μας τώρα, το οποίο είναι σε εξέλιξη, έχουμε φτάσει στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Είμαστε στο 0-0. Ελάχιστες οι στιγμές που υπήρξαν μέσα στο παιχνίδι. Ένα φάουλ του Μαρίν, ο Βάργας στο δεύτερο δοκάρι δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά, η μπάλα κατέληξε out, ενώ τώρα ο Όφι πάει σε μια ωραία αντεπίθεση. Για να δούμε την προσπάθεια αυτή, μακρινό σουτ, καλό που γίνεται, νομίζω ο Νούσιν αυτός που το έκανε, η μπάλα κατέληξε out. Έτσι λοιπόν παραμένει το 0-0. Πέρα από αυτές τις φάσεις που σας είπαμε, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο μέχρι στιγμής. Έχει καλό ρυθμό όμως το παιχνίδι. Εναλλαγές της μπάλας και τη βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές να έχουν γρήγορη ροή στο παιχνίδι τους και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι και κατά πόσο θα μπορέσει μία από τις δύο ομάδες να είναι αποτελεσματική και να φτάσει στο γκολ. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος και αυτός, ναι μεν πήρε την πρόκριση, σίγουρα δεν έπεισε έτσι σε καμία περίπτωση. Δεν θα μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία ότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της CSKA 1948, αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Γιατί, να σας το πω και ανάποδα, εάν ο Παναθηναϊκός είχε αποκλειστεί, τι θα λέγαν όλοι. Άρα, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πέτυχε τον στόχο του που ήταν να εξασφαλίσει ακόμα μία πρόκριση. Θέλει τρεις για να φτάσει στον στόχο του που είναι η είσοδός του στην League Phase. Και πλέον μπορεί να το πετύχει αυτό. Σύμμαχος φυσικά σε αυτό είναι, όσο και αν ακούγεται αυτό παράδοξο, αλλά επισημάνθηκε ακόμα και από την ίδια την UEFA στην ιστοσελίδα της, ότι ο Νίστρουπ τα τελευταία χρόνια έχει 11 συνεχόμενες προκρίσεις σε αγώνες των προκριματικών αγώνων. Των προκριματικών αγώνων στο Κόφενας. Είναι και σε όλα τα προκριματικά τα οποία συμμετείχε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είτε με την Κοπεχάγη, είτε με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Αυτό φιλοδοξεί να κάνει και τώρα ο Παναθηναϊκός και νομίζω ότι έχει την ευχαίρεια να το κάνει, αλλά θα πρέπει να δείξει περισσότερα πράγματα. Τώρα, και εδώ υπάρχουν δικαιολογίες, μια νέα ομάδα με αρκετά νέα πρόσωπα. Εδώ κλήθηκε να επιστρατεύτηκε, θα έλεγα, ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος πριν από λίγες μέρες ήρθε και μην ξεχνάτε ότι είχε να παίξει, γιατί το πρωτάθλημα στη Ρωσία τελείωσε πολύ νωρίς, πάρα πολύ καιρό επίσημο παιχνίδι. Μπήκε και έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά. Και ο Ντέσσερες έδειξε να είναι μια επιπλέον λύση στην επίθεση. Ο Παναθηναϊκός πλέον σε αυτό το κομμάτι επιλογών έχει αρκετές. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσει να αποφύγει κάποια πράγματα τα οποία είναι ιδιαίτερα επιρρεπής. Επιρρεπής στα λάθη της άμυνας, εκεί που ξεχωρίζει η ηγετική παρουσία του Ντεφράι. Αλλά ένας Ντεφράι δεν φτάνει από μόνος του. Θέλει βοήθειες και αυτές οι βοήθειες θα πρέπει να έρθουν και από τα πλάγια μπακ, αλλά και από τα αμυντικά χαφ. Ο Παναθηναϊκός πάντως δείχνει, τουλάχιστον σε σχέση με πέρσι, σημάδια ανάκαμψης. Δείχνει μια συγκροτημένη ομάδα, μια ομάδα που προσπαθεί να βάλει αρχή και τέλος στο παιχνίδι της και με αυτόν τον τρόπο να πετύχει τους στόχους που έχει. Και ο πρώτος μεγάλος στόχος είναι η συμμετοχή της στο link face του Conference Link. Αναφορικά τώρα με το χθεσινό παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός έπαιξε τόσο όσο και φάνηκε να του βγαίνει αυτό όταν κατάφερε να πετύχει τον γκολ Λιβάη Γκαρσία. Και η εξέλιξη του παιχνιδιού έδειχνε ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να ελέγξει το παιχνίδι και να πάρει την πρόκριση στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός όμως προτίμησε να βάλει δύσκολα στον εαυτό του και μετά τον γκολ το οποίο δέχτηκε, το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση. Και όταν ένα παιχνίδι πάει στην παράταση, απομένουν 30 λεπτά. Είναι μια, δεν είναι ρωσική ρουλέτα σαν τα πέναλτι, αλλά εν πάση περιπτώσει δίνει στον αντίπαλο την ευκαιρία να το πιστέψει περισσότερο. Σου λέει 30 λεπτά είναι. Θα αντέξω και θα προσπαθήσω. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο παράγοντας κούραση και για τις δύο ομάδες και για όλους τους ποδοσφαιριστές. Όλα αυτά θα έπαιζαν ρόλο. Αλλά το γκολ ήρθε. Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση. Τέλος καλά. Όλα καλά. Και κοιτάει πλέον την επόμενη μέρα. Πάμε να δούμε πώς είδε από την δική του πλευρά τον αγώνα και την πρόκριση για την ομάδα του Παναθηναϊκού ο προπονητής της ομάδας, ο Jacob Νίστρουπ, ο οποίος αναφέρθηκε για τα επόμενα παιχνίδια σε πρωτάθλημα και κυρίως στην Ευρώπη και ζητώντας τη στήριξη των φιλάθλων του Παναθηναϊκού.
5: So European league phase and that we have to do no matter if it's gonna be Besiktas or if it's gonna be Harik in the next two games.
6: Καταρχάς συμφωνώ και δεν είναι δικαιολογία ότι υπήρχαν νέοι παίκτες σήμερα, νέα πρόσωπα στην ομάδα, αλλά όπως έχω πει, έχουμε αρκετά πράγματα να βελτιώσουμε. Κτίζουμε ήδη την ομάδα από τώρα για το μέλλον. Τόσο εγώ όσο και οι παίκτες ψάχναμε να βρούμε έναν τρόπο για την πρόκριση απόψε, τον οποίο βρήκαμε. Υπήρχε πίεση, ειδικά η πίεση υπάρχει όταν είσαι ένας μεγάλος σύλλογος. Από εκεί και πέρα μου έλειπαν τρεις από τους τέσσερις fullbacks οι οποίοι δεν ήταν διαθέσιμοι. Για πρώτη φορά αναγκάστηκα να τοποθετήσω πέντε back, να παίξω με πέντε αμυντικούς για πρώτη φορά, κάτι το οποίο δεν είναι συνηθισμένο αναφυσβήτητα, αλλά εγώ σκέφτομαι ότι αυτό θα ήταν το σωστό, ειδικά όταν δεν θα είχα τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσω ούτε τον Καλάβρια ούτε τον Θάπρα. Τώρα έτσι όπως προχωράμε, κοιτάμε τον επόμενο στόχο μας, ο οποίος είναι να μπούμε στο League Face, ανεξάρτητα με το ποιος θα είναι ο αντίπαλός μας, είτε η Τσέχικη Χάρισκ είτε η Τουρκική Μπεσίκτας.
5: And I'm gonna expect a lot from him, either as a winger or as a striker. It was a lot, man.
6: No, it's okay. Ουσιαστικά θα πω το εξής, ότι σκεφτόμουν πώς θα μπορέσω να χρησιμοποιήσω μια κατάσταση η οποία δεν ήταν συνηθισμένη. Χρησιμοποίησα τον Κάτρι, είχα ένα ρίσκο, δεν ήθελα να ξεκινήσω με τέσσερις αμυντικούς τη στιγμή που δεν είχα διαθέσιμο και τον Τσάπρα στην προκειμένη περίπτωση. Είχα δει πέρσι ότι είχαν χρησιμοποιηθεί και ο Κάτρις μαζί με τον Τουμά. Επίσης είχα στη διάθεσή μου και τον Τέσσερς και τον Γκαρσία, οι οποίοι και αυτοί από την πλευρά τους βοήθησαν. βοήθησαν. Πρέπει να αναφέρω ότι βοήθησαν πάρα πολύ οι γιατροί, το ιατρικό team, ώστε να μπορέσουν να έχουμε διαθέσιμους και τους δύο που προανέφερα, καθώς επίσης να είναι προετοιμασμένος και ο Τετές, όχι αν δεν χρησιμοποιήθηκε. Θα ήθελα να πω ότι ο Desert ήταν ήδη προετοιμασμένος και νωρίτερα από αυτό το οποίο περιμέναμε. Και ο Γκαρσία επίσης έπαιξε πάρα πολύ καλά. Μην ξεχνάμε ότι και κατά τη διάρκεια των προπονήσεων έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Οπότε περιμένω από τον Γκαρσία πολλά, είτε αν παίξει σαν winger, σαν πλάγιος, σαν εξέμα, όπως επίσης και σαν striker, σαν επιθετικό, σαν
5: σέντερ. Next week. But, and I don't care if it's Besiktas. With the same financial options as we have, or if it's going to be a Harik, we need to win. That's the task.
6: Ηρεμία και ηρεμία. Από εκεί και πέρα με ρωτήσανε και χθες, θα πω ότι τα πιο άσχημα παιχνίδια, τόσο όταν ήμουν στην Κοπενχάγη αλλά ακόμα και με τον Παναθηναϊκό, είναι αυτής της περίοδου, και αυτό είναι κάτι το οποίο το ζούμε, το ξέρουν οι παίκτες, ο πρόεδρος, όλοι στις ομάδες. Δεν είναι όμορφα παιχνίδια, δεν παίζεται δηλαδή ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κρατήσεις είναι την ηρεμία για να καταφέρεις την πρόκριση. Στην Κοπενχάγη θυμάμαι ότι παίξαμε όμορφα μία φορά. Παίξαμε καλά μία φορά όπου είχαμε κερδίσει 5-0. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα σε αυτή τη φάση. Όμως το βασικό είναι η εμπειρία. Και όταν μπαίνεις πλέον στη φάση του group stage, στο group phase, τότε η ομάδα γίνεται πιο σωστή, γίνεται πιο δυναμική, γίνεται ακριβώς όπως τη θέλεις. Έστω και αν έχουν προηγηθεί εμφανίσεις που δεν είναι τόσο όμορφες. Αλλά όπως σας είπα, στο league phase γίνεσαι πλέον η ομάδα που πρέπει. Εγώ σέβομαι τη δουλειά σας. Ξέρω ότι όσα γράφτηκαν και για την πάξη και για απόψε ενδεχομένως. Ο σκοπός μας όμως είναι η νίκη. Ο σκοπός μας ήταν η πρόκριση. Και απόψε όντως ήμασταν οι καλύτεροι. Ο σκοπός μας λοιπόν ήταν να κερδίσουμε τα παιχνίδια, να κάνουμε την δουλειά. Να σας πω ότι θα αντιμετωπίσουμε οποιονδήποτε έρθει σαν αντίπαλο στην επόμενη φάση. Δεν θα είναι ούτε και τότε εύκολα τα παιχνίδια με τον αντίπαλό μας, αλλά αυτό το οποίο όποιος και να είναι, είτε η Μπεσίκτας ή η Χάριτς αντίπαλος, αυτό που κοιτάμε είναι τη νίκη και την πρόκριση.
5: In Athens, I also need that.
6: Πάρα πολύ. Οι φίλαθλοι πραγματικά μας βοήθησαν πάρα πολύ και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω εκ μέρους μου, εκ μέρους των παικτών, εκ μέρους όλου του επιτελείου, όλης της ομάδας. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Φίλαθλοι άφησαν τις οικογένειές τους, πήρανε πούλμαν, πήρανε αυτοκίνητα για να έρθουν εδώ να μας στηρίξουν και να μας πλαισιώσουν, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά τώρα που βρισκόμαστε στο κτίσιμο της ομάδας, δεν μπορώ να τους υποσχεθώ ότι θα παίζουμε ένα πανέμορφο, ένα καλό ποδόσφαιρο αυτή την περίοδο, αλλά θέλω να τους πω ότι στο Κοροπή δουλεύουμε για να κάνουμε μακροπρόθεσμα την σωστή δουλειά, ώστε να είναι οι φίλαθλοι μας χαρούμενοι με εμάς. Άρα για άλλη μια φορά θα ήθελα να τους ευχαριστήσω θερμά και να τους πω ότι στηριζόμαστε στους φιλάθλους, οι οποίοι θα ήθελα να μας πλαισιώσουν και στον επόμενο αγώνα, την επόμενη Πέμπτη, και ελπίζω και προσβλέπω να έχουμε την πρώτη νίκη εντός έδρας στην άλλη Πέμπτη.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Thank you very much.
5: Okay, thank you. Bye bye.
0: Παραμένουμε φυσικά στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Θα πάμε να ακούσουμε και τον πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος έδειξε με το καλημέρα ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά την ομάδα του Παναθηναϊκού, και μάλιστα πολύ άμεσα. Έτσι λοιπόν δικαιολόγησε την μεταγραφή του, και στον Παναθηναϊκό τρίβουν έτσι τα χέρια τους από ικανοποίηση, βλέποντας το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή να είναι σε τόσο καλή αγωνιστική κατάσταση και μάλιστα να βοηθάει άμεσα την ομάδα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Λιβάη Γκαρσία.
7: Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια εδώ. Θέλαμε να κάνουμε τη βρώμικη δουλειά. Αυτό είναι γίνεται σε αυτές τις προκριματικές φάσεις. Αυτό θέλαμε και αυτό πετύχαμε. Σας ευχαριστώ για το σχόλιο για την αναμέτρηση σήμερα και τον γκολ που πέτυχε ο Λιβάη Γκαρσία. Το έχει πει και νωρίτερα ότι σε αυτή τη φάση είναι αυτό που λένε και περισσότεροι παίκτες του Παναθηναϊκού. Μετράει το αποτέλεσμα και όχι η απόδοση.
8: What are your first impressions of your time at Panathinaikos so far?
9: So far, everything has been well organized. You know, the guys have given me a warm welcome. The fans are great. We know the history of the club. We know the the project of the club, and game by game we're going to try our best to execute this at the end of the season. So we know what the task is at hand, and this is what we're going to try to do.
8: Thank you so much. Thank you. Αναφορικά με τις πρώτες του εντυπώσεις στον Παναθηναϊκό, είπε ότι είναι εξαιρετικές, όλοι με έχουν καλωσορίσει, ξέρουμε την ιστορία, ξέρω την ιστορία της ομάδας, ξέρω το project της ομάδας και ο κόσμος είναι καταπληκτικός και προχωράμε βήμα-βήμα για να πετύχουμε αυτά τα οποία θέλουμε.

0: Συνεχίζουμε με Παναθηναϊκό και θα πάμε να ακούσουμε τώρα και την άποψη του Τάκη Φίσα, ο οποίος αποτελεί μέλος πλέον της ομάδας του Παναθηναϊκού και από τους ανθρώπους που έχουν βοηθήσει σημαντικά ώστε να αλλάξει πρόσωπο σε αρκετά κομμάτια ο Παναθηναϊκός. Να πω ότι οι προηγούμενες δηλώσεις έγιναν στον Sky αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης με την CSKA Σόφιας 1948. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Τάκη Φίσα.
1: Πω το εξής, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη περίοδος αυτή. Και πρέπει να βγούμε αλόβητοι. Σήμερα βγήκαμε, δεν είναι εύκολα παιχνίδια. Συγχαρητήρια στους παίκτες, συγχαρητήρια στον προπονητή. Να είμαστε λογικοί, ότι έχει γίνει μια τρομερή προσπάθεια φέτος. Έχουν έρθει οι νέοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν έρθει πριν μερικές εβδομάδες, κάποιοι έχουν έρθει πριν λίγες μέρες. Δεν είναι εύκολο να δημιουργήσεις ένα γκρουπ που να κάνει αυτό που ακριβώς δουλεύεις και θέλεις. Ο προπονητής έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Όμως αυτή η περίοδος δεν μας επιτρέπει δοκιμές, ούτε μας επιτρέπει να κάνουμε λάθη. Δεν έγιναν σήμερα λάθη αφού περάσαμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κερδίζουμε χρόνο να είμαστε πανέτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι, για το επόμενο διπλό παιχνίδι που θα μας οδηγήσει στη League Phase. Παιχνίδι έχει τις δικές σου ιδιαιτερότητες. Όπως σου είπα πάνω, είναι μια δύσκολη περίοδος που πρέπει να βγούμε αλόβητοι. Πρέπει να καταφέρουμε να κάνουμε τρεις προκρίσεις και να περάσουμε στη League Phase. Η ομάδα τώρα χτίζεται αυτή. Δεν είναι μια ομάδα, ούτε ο προπονητής μας ήρθε για να κάνει μια ομάδα ενός μήνα. Θα χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα μπορεί να αντιμετωπίζει τους πάντες, να είναι ανταγωνιστική, να πρωταγωνιστεί, να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, να κερδίζει. Εμείς θέλουμε το τελευταίο τώρα, να κερδίζει. Και νομίζω ότι και ο τρόπος και η συμπεριφορά του κόσμου, όλο το παιχνίδι απέδειξε ότι γνωρίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή τη στιγμή αγωνίζονται οι παίκτες. Οι παίκτες, όπως είδατε όλοι, και στο τέλος και από την κόπωση δίναν και την ψυχή τους για να τελειώσει το μάτς, είναι και φόρα για μας. Ο κόσμος ήταν πραγματικά συγκινητικός μέχρι το τέλος. Ήρθαν αυγουστιάτικα εδώ δίπλα μας, γι' αυτό και τα παιδιά πήγαν μετά εκεί. Τους αξίζουν μεγάλες χαρές. Σιγά σιγά, βήμα-βήμα, πάμε για το επόμενο παιχνίδι, εφόσον τα καταφέραμε σήμερα, για να μπορούμε να περάσουμε στη League Phase. Αυτός ο στόχος.

0: αφήνουν τον Τάκη Φίσα και έχουν γκολ πλέον στο Παγκρίτιο. Και ο συνήθις ύποπτος φαίνεται να ξαναχτυπάει. Ο Γιώβιτς σε μια ωραία αντεπίθεση της ΑΕΚ πήρε την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Την έφερε στο δεξί και ένα πολύ ωραίο σουτ. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της κριτικής ομάδας, κάνοντας το 37 το ΑΕΚ Όφι 1-0. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε αρκετή ένταση και εκνευρισμό μεταξύ των παιχτών των δύο ομάδων. Ήρθε τώρα και το γκολ και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η αναμέτρηση πανηγύρια από τους φιλάθλους της Ένωσης. Πάμε Θεσσαλονίκη να δούμε πώς προετοιμάζει το ΠΑΟΚ για την Ρεβάν με την Άντερλεχτ της Βρυξέλλες, εκεί που τελικά υπήρχε ένα πρόπτο με την μη συμμετοχή του Κωνσταντέλια στην αποστολή. Για το γιατί θα μας το εξηγήσει ο Νίκος Πετρουλάκης από το Focus FM. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπου πράγματι το θέμα συζήτησης αυτή τη στιγμή είναι τι ακριβώς συνέβη με τον Γιάννη Κωνσταντέλια και γιατί δεν πέταξε για το Βέλγιο και δεν θα πετάξει ούτε αύριο. Κωνσταντέλιας θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη λόγω ενός οικογενειακού θέματος που έχει με την κορούλα την οποία γεννήθηκε πριν από λίγες μέρες και θα πρέπει να είναι μαζί με τη σύζυγό του. Δεν είναι το θέμα πάρα πολύ σοβαρό όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, αλλά είναι θέμα υγείας και πρέπει να είναι κοντά για να υποστηρίξει και τη σύζυγό του. Και έτσι λοιπόν αποφασίστηκε από τον ίδιο να παραμείνει εδώ. Μίλησε με τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Αλέσιο Λύση, ο οποίος του έδωσε την άδεια για να παραμείνει στην Θεσσαλονίκη. Και έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί αύριο χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια στην ενδεκάδα στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ για τη ρεβάνς του Europa League. Ο Αλέσιο Λύση είπε ότι πρέπει οπωσδήποτε να σκοράρουμε για να πάρουμε την πρόκληση, γιατί αν δεν σκοράρουμε δεν πρόκειται να την πάρουμε ποτέ. Και ο Ανδρία Ζίβκοβιτς μίλησε εκ μέρους των παιχτών του ΠΑΟΚ, είπε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, ξέρουμε τις δυσκολίες της αναμέτρησης και είμαστε έτοιμοι για να προχωρήσουμε σε μια νίκη, γιατί μόνο με νίκη ξέρουμε ότι μπορούμε να κάνουμε την πρόκληση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Από την άλλη πλευρά, ο Πίτερ Μπρούνο είπε ότι δεν γνωρίζω τι γίνεται με τον Κωνσταντέλια. Μπορεί να τον δω αύριο ξαφνικά στο γήπεδο. Αυτό που τον καίει φυσικά είναι ο Κωνσταντέλιας να τα παίξει, κάτι που ήταν και στο πρώτο παιχνίδι έτσι. Αλλά είναι το πλέον βέβαιο ότι δεν θα αγωνιστεί ο Κωνσταντέλιας. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε όλοι, θα είναι ένα μπόνους για την γηπεδούχο ομάδα. Ίσως και να είναι και για τον ΠΑΟΚ κάπως διαφορετικό για να αντιμετωπίσει αλλιώς το παιχνίδι αύριο. Γιατί πιθανολογείται ότι θα γίνουν κάποιες αλλαγές. Αυτή τη στιγμή, μετά από αυτό το μπέρδεμα και την απουσία του Κωνσταντέλια, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με σιγουριά για το ποιο θα είναι η ενδεκάδα. Πιθανότατα όμως θα ξεκινήσει ο Παβλένκα κατά τον κολπό. Στη δεξιά θα παίξει ο Κένι, αριστερά ο Μπάμπα. Στο κέντρο της άμυνας ο Ελουστόντο μαζί με τον Μιχαηλίδη. Στα χαφ ο Ζαφίρης μαζί με τον Σάντα Μαρία. Δεξιά θα παίξει ο Σίβκοβιτς, αριστερά πιθανότατα θα παίξει πλέον ο Τάισον, γιατί με την συμμετοχή του Μπάμπα, η συνεργασία του Μπάμπα με τον Τάισον ήταν πολύ καλή στη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών και στην κορυφή της επίθεσης ο Μίου. Αυτό σημαίνει ότι θα μείνει εκτός ενδεκάδας ο Γιαννούλης, ο οποίος σε κάποια στιγμή του αγώνα θα μπει για να αγωνιστεί. Αυτά λένε οι πληροφορίες από το Βέλγιο, οι σημερινές πριν από λίγο. Έχουμε όμως μεταγραφικές κινήσεις στον Άρη και στον Ηρακλή. Ο Άρης ανακοίνωσε την συνεργασία με τον Πετρής, ο οποίος έρχεται αύριο στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Είναι δεξιός μπακ και θυμίζω ότι ο Άρης σήμερα στις 10 η ώρα, η ώρα είναι 9:20, στις 10 η ώρα παίζει φιλικό παιχνίδι με την Νάπολη στην Ιταλία, ένα καθοριστικό φιλικό παιχνίδι στο οποίο ο προπονητής του θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει όλους τους παίχτες που έχει στο μυαλό του για βασικούς σε αυτή την προσπάθεια που θα κάνει ο Άρης στο νέο πρωτάθλημα αλλά και στο κύπελλο που αρχίζει την προσεχή Δευτέρα. Και βέβαια ότι ανακοινώθηκε ότι ο Ντρκούσιτς, ο οποίος έρχεται για τον ΠΑΟΚ, θα έρθει Παρασκευή πρωί στις 9 η ώρα, θα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικές και να υπογράψει συμβόλαιο για ένα χρόνο, δανεικός ένα χρόνο από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και θα δηλωθεί κανονικά στη λίστα του επόμενου ευρωπαϊκού αγώνα του ΠΑΟΚ με όποιον και αν είναι και σε όποια διοργάνωση και αν είναι. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε σήμερα τη μεταγραφή του Ραντόγια, ένας πολύ έμπειρου παίχτη από τη Λα Λίγκα. Ο Νεμάνια Ραντόγια, όπως είναι το όνομά του, γεννημένος το 1993, ένας παίχτης ο οποίος έχει ύψος 1,86, έχει παίξει στην Ισπανία σε σημαντικές ομάδες όπως η Θέλτα και η Λεβάντε, έχει επίσης παίξει στο MLS με την Sporting Kansas City και βεβαίως τώρα έρχεται στον Ηρακλή. Θεωρείται μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Ο Ηρακλής, ο οποίος θα πάρει και center for, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, και αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να ξεκαθαρίσουν τα θέματα αυτά τα μεταγραφικά με άλλους 1, 2, 3 παίκτες τους οποίους θέλει ο προπονητής, και με 2 νομίζω ότι είναι καλυμμένος. Ο Πέδρο Μαρκές είναι υποψήφιος για να υπογράψει τον Ηρακλή, ο center for, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Απόλλωνα Λεμεσού και έχει προτάσεις από ομάδες της Κύπρου αλλά και από συλλόγους εκτός Ελλάδος, και όπως λένε οι πληροφορίες αυτός μπορεί να είναι ο εκλεκτός του Ηρακλή για θέση του center for. Θα φανεί αυτό τις επόμενες ημέρες. Είμαστε και σε αναμονή λοιπόν του αυριανού αγώνα του ΠΑΟΚ, ξεφανίζει του σημερινού αγώνα του Άρη, του Φιλικού, και από Δευτέρα θα έχουμε και κύπελλο στη Θεσσαλονίκη με 2 παιχνίδια. Στο γήπεδο του Μακεδονικού θα παίξει η Αναγέννηση Καρδίτσας με τον Άρη, με γηπεδούχο την Αναγέννηση Καρδίτσας, και στο γήπεδο των Σερών το βράδυ της Δευτέρας ο Ηρακλής σαν γηπεδούχος θα αντιμετωπίσει το Βόλο.
0: Ωραία.
1: Συγγνώμη, να πω και κάτι τελευταίο, ότι σήμερα ξεκίνησε και η προετοιμασία των καλωσφαιριστών του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι με τον Τενκέρι. Ξεκίνησαν σήμερα, ο Άρης ξεκινάει το προσεχές διάστημα. Πάντως ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε κανονικά. Βέβαια δεν είναι ο Όσμαν ακόμη μαζί, αλλά θα, και αυτό στις επόμενες μέρες θα έρθει για να ενσωματωθεί με την ομάδα.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Πετρουλάκη. Καλή συνέχεια.
1: Χαιρετώ.

0: Είμαστε λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου στον αγώνα στο Παγκρίδιο μεταξύ της ΑΕΚ και του Όφη. Έχουμε σκορ πλέον με τον Γιώβιτς να είναι αυτός που έχει πετύχει τον γκολ και έχει δώσει το προβάδισμα. Η ομάδα του Όφη όμως σε μια πολύ ωραία αντεπίθεση πριν από λίγο έχασε την ευκαιρία όταν ο Νούς βρέθηκε σε θέση βολής από τα πλάγια μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εκεί ο νεαρός τερματοφύλακας της ΑΕΚ κατάφερε να τον εξουδετερώσει. Πολύ καλή στιγμή για τον Όφη να κάνει το 1-1.
1: Ακούσουμε.

0: ότι πες ότι το έχω εδώ και πήγαινε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Να δω τι ωραίο μετάλλιο.
1: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
0: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έγινε μαλακία. Sorry. Παιδιά, το βγάλε και το άφησε εκεί.
1: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
0: Πάνω στο πώς, sorry.
1: Εντάξει, απολαυστικός Μίλτος Τεντόγλου, δεν έχουμε λόγια πραγματικά. Θα τον δούμε και στην απονομή αργότερα. Θα πάω να ψάξει το μετάλλιό του.
2: Τεντόγλου Θεέ, Θεέ, πραγματικός Θεός ή μη Θεός, για να τα λέμε έτσι καλύτερα. Τέταρτη φορά πρωταθλητής συνεχόμενη, πρωταθλητής Ευρώπης στο Άλμα Ισμίκος. Και αν για κάποιους φαίνεται εύκολο, θα έλεγα ότι ήταν κάτι εξαιρετικά δύσκολο και το εξήγησε και ο ίδιος ο Μίλτος, ότι ήταν ένας αγώνας που έγινε σε δύσκολες συνθήκες, με κόντρα άνεμο, και είδαμε και καλές επιδόσεις και από τους άλλους αθλητές. Παρ' όλα αυτά, ο Μίλτος ήταν Μίλτος, κράτησε ψηλά την ελληνική σημαία για μια ακόμη φορά, χάρισε το χαμόγελο σε όλους τους Έλληνες, έδειξε ότι είναι ο καλύτερος αθλητής της Ευρώπης, αήττητος επί ευρωπαϊκού εδάφους από το 2018. Τι άλλο να πει κανείς για αυτό το παιδί. Πραγματικά δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα για αυτό. Και φυσικά το μέλλον του ανήκει, και φυσικά είναι ένας αθλητής που τον έχουμε αγαπήσει όλο, όχι μόνο για τις μεγάλες του επιδόσεις, είναι για όλο αυτό το στυλ που έχει, το όμορφο, το λιτό, το τρολάρισμα που μας κάνει, και δείχνουμε όλο να το απολαμβάνουμε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο χρυσός πλέον πρωταθλητής Ευρώπης για τη μεγάλη επιτυχία την οποία πέτυχε στον Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας.
3: Καμέο,
4: τι γίνεται, τι έχεις εκεί?
5: Έχω το μετάλλιο.
4: Τέταρτο
5: μετάλλιο. Αυτό, χαρούμενος είμαι. Ήταν το μετάλλιο της επιστροφής. Είναι μια νέα αρχή. Και αυτό, και συνεχίζουμε τώρα.
3: Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Με πολύ κόντρα άνεμο. Δεν άφηνε κανένα σας να βγάλει επίδοση. Όμως ακόμα και έτσι, παντός καιρού, έβαλε στο άλμα.
5: Ναι. Πραγματικά αυτό το άλμα είναι τεράστιο για τις συνθήκες που ήταν εδώ. Σε κατέχεις τους αγώνες, όταν πηγαίνω σε meeting, είναι έτσι, πηδάω 8-10 μέσα στα καλά μου. Και έκανα 8-44 τώρα. Δεν ήταν μόνο κοντράνεμο, που ήταν συνέχεια κοντράνεμο και άλλαζε κιόλας, από -2, -1. Ήταν κιόλας ότι επέφτει θερμοκρασία. Ήταν κάπως πολύ μουντά, πολύ κακό feeling αυτό.
4: Μίλτο, μίλησες για επιστροφή. Η αλήθεια είναι ότι δεν έλειψες ποτέ από τις μεγάλες διοργανώσεις.
5: Έλειψα ένα χρόνο.
4: Δεν έλειψε ένα χρόνο, ήσουν εκεί.
5: Έλειψα το μετάλλιο.
4: Okay.
5: Έλειψα το μετάλλιο. Εντάξει, εκεί ήμουνα και πέρυσι. Okay, προσπάθησα, έφυγε την καλύτερη επίδοση στον κόσμο πέρυσι. Αλλά δεν ήμουν καλός πέρυσι. Είχα τραυματισμούς, όχι επειδή έτσι μου ήρθε και δεν ήμουν καλός. Είχα τραυματισμούς και δυσκολεύτηκε, γιατί τώρα είμαι υγιής και κάνω επίδοση για πολύ καλά αυτό.
4: Τα δύο τελευταία γιατί τα έπεσες?
5: Γιατί πιέζα τόσο πολύ για να τρέξω στον αέρα, στην μετραπίσα, πιέζα με τις γάπες μου πολύ. Δεν είμαι εγώ δυνατός σαν τον Σίμον να τρέξω με τα μπούτια μου. Και πιέζα πιο πολύ με τις γάπες μου και έτρωγε πολύ φορτίο και το νιώθα ότι οι γάπες μου ήταν... Ναι. Και μετά μπορεί να πάθαινα για μια κράμπα μας συνήθιζα. Τα καλύτερα δηλαδή που σταμάτησα. Μόνο αν χρειαζόταν θα τελειώσω.
6: Μίλητο, συνειδητοποίησε ότι πήρε τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο. Είχε σοφαρίσει στο τρίτο τον Νίκο Τερογανισιάν του Σοβιετικού.
5: Ναι.
6: Και τώρα είσαι μοναδικό στην ιστορία που πετυχαίνει κάτι τέτοιο.
5: Ναι. Δεν μπορούμε να το μετρήσουμε έτσι, νομίζω. Πρέπει να του δώσουμε λίγο βοηθητικό του Σοβιετικού, γιατί αυτοί είχαν 4 χρόνια διαφορά στα ευρωπαϊκά. Άρα δεν μπορούμε να το μετρήσουμε έτσι. Ή μπορεί να το βάλει πρώτον αυτόν και πρώτον εμένα στη νέα εποχή. Ναι.
3: Μίλητο, διανύεις την καλύτερη σεζόν της καριέρας σου μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο. Εσύ έχεις σοφαρίσει το πανελλήνιο ρεκόρ, έχεις επιστρέψει τα μετάλλια στα χρυσά, έχεις ακόμα αγώνες μπροστά σου. Πες μου, Μίλητο, σαν το πρέπει να ξυπνήσει, τι θα σκέφτεται, είναι πλήρης ή κυνηγάει κάτι ακόμα?
5: Κοίτα, θα ήθελα να κάνω ένα ρεκόρ. Αν ήταν οι συνθήκες όπως το πνευματικό, είμαι σίγουρος ότι θα έκανα ρεκόρ, γιατί νιώθω πραγματικά πολύ καλά. Και θα το πίεζα και περισσότερο και θα έκανα και τα δύο τελευταία άλματα και στο λαμπλά. Αλλά δεν έγινε αυτό. Τώρα, στους επόμενους αγώνες που έχω, Είναι δύσκολο να βρω καλές συνθήκες, η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί είναι στην Ελβετία και στις Βρυξέλλες. Θα είναι χειρότερα από αυτό. Θα προσπαθήσω να κερδίσω τους αγώνες. Αν πετύχω καλό καιρό, θα πάω για ρεκόρ. Θα προσπαθήσω να κάνω ρεκόρ. Αλλά αυτό, δύσκολο. Αλλά θέλω να συνεχίσω σε ζουμ και να συνεχίσω πηδάω καλά.
6: Μίλτο, μπροστά σου έχει

0: Χωράμε λοιπόν. Αυτό το μετάλλιο είναι από τα αγαπημένα σου. Πώς είναι καταρχάς, γιατί δεν μας το έδειξες, εσύ που το είχες στην τσέπη σου. Είναι λίγο περίεργο.
1: Ξεστή, άμα ήταν λίγο βαρύ.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι. Σαν πλαστικούρα, κοίτα.
0: Ω, πολύ ελαφρύ.
1: Ναι. Άμα ήταν λίγο βαρύ, θα το εκτιμούσα περισσότερο. Αλλά είναι ωραίο. Έχει εδώ πέρα και γράφει και το long jump. Τη δώσει η Έμιλη Ζωντόγλου, Μιλτιάδης. Είναι όμορφο, είναι όμορφο.
0: Έχεις χρόνο να το
2: βάλεις.
1: Ρε, το βγάλα. Το βγάζω και πάω και το κουμπάω και στο πάγκο που ήταν τα άλλα τρία μετάλλια. Ωραία. Το κουμπάω και βασικά ούτε καν σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να το πάρω για να προχωρήσω στη μικρή ζωή κλπ. Και απλά βάζω, ξέρω εγώ, τα ρούχα μου και δεν έχει θεό. Και μετά πάλι καλά το θυμήθηκα. Δημήθηκε εκεί στην μικρή ζώνη που μου το έπανε από την αρχή. Πού είναι το μετάλλιο, μου λέω, έρχονται με το μετάλλιο.
0: Πάλι καλά, γιατί θα μένουμε χωρίς μετάλλιο.
3: Παραμένουμε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, καθώς και η Κατερίνα Στεφανίδη προκρίθηκε και αυτή στο τελικό του επικοντό, μια χρονιά η οποία ήταν δύσκολη, κυρίως η περσινή. Φέτος ξεκίνησε προσγειωμένα, αλλά κατάφερε να πάρει την πρόκρισή της στο τελικό άλμα επικοντό. Πάμε να ακούσουμε την Κατερίνα Στεφανίδη.
2: Κατερίνα, πρόκριση στο τελικό, με season best, με μια πολύ ωραία εμφάνιση και με τον Τζόρτζ στην εξέδρα να σε βλέπει.
4: Ναι, αυτό λέω για να πω την αλήθεια, μας δυσκόλεψε σε ένα σημείο, γιατί νομίζω ήταν μετά από το πρώτο ύψος που πέρασα και πήγα στο Μιτς και ο Τζόρτζ με είδε και άρχισε να κλαίει. Και ήταν λίγο δύσκολο, αλλά έπρεπε να φύγει ο Μιτς, είναι και δύσκολο για μένα, καταλαβαίνεις και εσύ σαν μαμά ψυχολογικά. Και μετά κατέβαινε ο Μιτς με το iPad μπροστά του μούρη, ώστε να μην με βλέπει ότι είμαι εκεί, προσπαθούσα να μην μιλήσω κι εγώ πολύ. Και γενικά σήμερα δεν κοιμήθηκε, ενώ συνήθως πάντα το παίρνει ο ύπνος κάποια στιγμή. Αυτό που είπα και στην ΕΡΤ νωρίτερα είναι ότι δεν ξέρω αν είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη. Είμαι, εντάξει, αλλά είμαι κυρίως περήφανη. Δηλαδή ήρθα, έκανα το season best που πάντα το περιμένω σε μεγάλο πρωτάθλημα και έκανα αυτό που σου είπα στο Media Day. Έκανα επικοντό. Και νομίζω ότι με την ίδια λογική πρέπει να μπω και στο τελικό. Σίγουρα μπήκα με έναν αέρα. Το ότι έχω ξανάρθει εδώ, δεν είναι η πρώτη φορά. Το ότι ξέρω ότι είμαι καλά και πρέπει.
2: Στα τελικούς.
4: Ναι, στα τελικούς. Αλλά νομίζω χρειαζόταν. Δηλαδή χρειαζόταν να πω έτσι αυτόν τον αγώνα, γιατί ξέρω ότι είμαι καλά, αλλά δεν έχει πάει καλά η χρονιά. Δηλαδή δεν ξέρω πόσοι σοβαρίστηκαν σήμερα, αλλά είναι κατανοητό το να μην το περίμεναν με αυτά που κάνει και ειδικά τον τελευταίο καιρό. Έπρεπε να πω έτσι λίγο με έναν αέρα σε εισαγωγικά, ώστε να βγει και αυτό το αποτέλεσμα.
2: Στο τελικό,
4: Μαρία, θα ήθελα. Πρώτα αυτά τα έλεγα με την Πινελόπη. Αισθάνομαι ότι έχει υπάρξει μια εσωτερική αλλαγή, όχι μόνο μετά που έγινα μαμά, αλλά ίσως έχει ξεκινήσει και από πιο νωρίς, δηλαδή πιο κοντά στο 21, 22, όπου ίσως τα κίνητρά μου και ο λόγος που συνεχίζω αθλητισμό διαφέρουν. Αλλά εγώ προσπαθώ να το κάνω με τον ίδιο τρόπο και προσπαθώ να ξαναφτάσω στην κορυφή και στα μετάλλια με τον ίδιο τρόπο και κάπου το χάνω. Και νομίζω ότι γι' αυτό έγραψα αυτό που έγραψα στο Media Day. Νομίζω ότι πλέον, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι είμαι τόσο πεινασμένη, να σου πω θέλω να πάω για μετάλλιο. Το πιστεύω. Και έχει σημασία ότι το πιστεύω. Γιατί άμα το πιστεύεις, δεν το παίρνεις. Πρέπει να το πιστεύεις. Αλλά κυρίως αυτό που με ενδιαφέρει είναι αυτό που είναι σήμερα. Μπήκα, έκανα καλά άλματα, ήμουν χαρούμενη, δεν ταλαιπωρήθηκα. Δηλαδή θέλω να κάνω επικοντό πλέον, γιατί μου αρέσει το επικοντό αυτό. Και νομίζω ότι με αυτό, ξέρεις, είμαι και μεγαλύτερη, δηλαδή μετά τα 30 τόσα νομίζω πρέπει να βρεις κάποια άλλα πράγματα. Μετά τα 35 τόσα. Οπότε αυτό, δηλαδή δεν θέλω να πω στόχους και τέτοια για το τελικό που έκανα παλιά. Θα ήθελα να πω με την ίδια αυτοπεποίθηση και γενικά με το ίδιο σκεπτικό, γιατί και τα δοκιμαστικά μου δεν ήταν και τόσο καλά σήμερα, αλλά ήξερα ότι θα βγει κάτι τέτοιο.
2: Ελπίζω να το απολαύσει λοιπόν το τελικό.
4: Ευχαριστώ. Να ελπίζετε επίσης να έχει αέρα, γιατί επηρέασε πάρα πολλές άλλες αθλήτριες και εμένα δεν με επηρέασε τόσο.

Αυτά λοιπόν και από το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου με τις ελληνικές επιτυχίες και συνεχίζονται και θα έχουμε φυσικά και αύριο ρεπορτάζ και μακάρι να έχουμε και

περισσότερες επιτυχίες. Πάμε λίγο στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός εδώ και καιρό βρίσκονται στην αγορά, αναζητώντας έτσι μια τελική προσθήκη για να του βοηθήσει στο ρόστερ το οποίο έχει φτιάξει, και ένα παίκτη που θα δίνει έτσι ανάσες στον MVP της περσινής σεζόν στην Eurolink, το Σάσα Βεζένκοφ. Αυτό πλέον αποτελεί παρελθόν, γιατί πλέον βρέθηκε ο Εμπάι Ενταΐ, ο οποίος ανήκει στην Βιλερμπάν. Η ομάδα του Ολυμπιακού προχωράει στη κίνηση αυτή, καθώς καταβάλλει ένα buy-out 300.000 δολαρίων για να αποκτήσει τον Σενεγανέζο Άσο, ο οποίος μέχρι τον Ιούλιο αγωνίζονταν πλέον στην ομάδα της Βιλερμπάν και τώρα στην ομάδα του Ολυμπιακού. Θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τη μορφή του 1-1. Και θα πούμε ότι είναι ένας παίχτης που σαφώς μπορεί να δώσει τις λύσεις που χρειάζεται ο Ολυμπιακός και κυρίως τις ανάσες που θέλει ο Βενζέκοφ. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα δεν υπάρχει κάτι άλλο συνταρακτικό, οπότε με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να θυμίσουμε, ημίχρονο Super Cup AEK Όφη 1-0, Γιώβιτς είναι αυτός ο οποίος πέτυχε το τέρμα. Με τον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη ήμασταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάκιο Ανίδη ήμασταν στο μικρόφωνο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μείνετε συντονισμένοι, Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 9. Καλό σας βράδυ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: τηλεθεατές σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι λουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
8: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι πλαμμένοι μεταξύ τους ιδρωμένων?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πέφτουνε αυτά στη γλώσσα σου, γρουσούζι.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
15: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, Focus FM 103,6 και στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά, Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, το πρωινό της 5ης και αλλιώς προ-Παρασκευής 13 του Αυγούστου του 2026. 69-07-483-48-4 το Viber για καλημέρες και όλα τα σχετικά. Σημερώνουμε με 27 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 51%. Επίσης με 27 ξημερώνει και η Αττική, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 47%. Περιμένουμε ανέμους έως 8 μποφόρ στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία 37 βαθμούς Κελσίου στην χώρα. Καταιγίδες βλέπω σε Ήπειρο και Μακεδονία. Θα έχει από όλο καιρός. Αφρικανική σκόνη δεν βλέπω να έχει, όμως και με ανησυχεί, δεν ξέρω. Ευνοείται πάντως η πυρκαγιά αυτές τις ημέρες. Άμα θέλετε δηλαδή και στην κυβέρνηση να μας κάψετε όλους, μπορείτε αυτές τις μέρες να το κάνετε, ειδικά σήμερα που θα έχει δυνατούς ανέμους, μπορείτε να μας κάψετε. Καλημέρα εδώ στα μηνύματα στον πατέρα Παναγιώτη. Καλημέρα πατέρα Παναγιώτη, την ευλογία σου να έχουμε. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Τάσο. Καλό 15 Αύγουστο λέει σε όλους και καλή Ανάσταση για την πατρίδα μας, αμήν και πότε θα γίνει. Το υπογράφω εγώ ποτέ, Τάσο μου, μην έχεις τέτοιες βλέψεις. Καλημέρα στον Κυριάκο στη Φλόρινα. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Πέμπτης με υγεία. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Ευκαρπία. Στο Σταύρο, στα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Χθες δεν πρόλαβα λέει, να σου στείλω συγχαρητήρια για το ήθος σου και την εκπομπή σου από τα αστικά λεωφορεία της Αθήνας. Κακά τα ψέματα. Είμαι μοναδικός, πώς να το κάνω. Γεια σου, Σταύρο μου, καλημέρα. Στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κυλικής, καλημέρα. Στον Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών, καλημέρα. Άντε, όσοι έχετε μείνει εδώ πέρα, στέλνετε καμιά καλημέρα να μετρηθούμε λίγο. Όλο και όλο 10-20 νοματέοι έχουμε μείνει. Εμείς που εργαζόμαστε λίγο πριν το 15 Αύγουστο. Τι να κάνουμε.

Εργασία και χαρά, λέει ο άλλος. Ποια εργασία και χαρά? Εργασία και καλή γίνεται. Καλημέρα, Δημοσθένη, καλημέρα. Ούτε σε διακοπές, εσύ εδώ.

Πάτροκλος λέει: Αφρικανική σκόνη δεν έχει, πιστεύω από Κολομπιανή γεμάτη είμαστε. Ναι. Μπορεί, καλημέρα Πάτροκλε, καλημέρα. Κι εγώ το πιστεύω. Καλημέρα στο Σταύρο από την Κηφισιά της Αθήνας. Εδώ είναι η Αθήνα, δυναμικά δεν έχει φύγει. Λοιπόν, δελτίο καιρού, πάμε να το δούμε αναλυτικά, να δούμε πόσο θα φυσήξει σήμερα και να επανέλθουμε.

Αλλάζει ο καιρός από σήμερα, 5η 13 Αυγούστου. Κυρία χαρακτηριστικά του θα είναι η πολύ ισχυρή άνεμη ως 8 μποφόρη, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και οι βροχές και οι καταιγίδες σε Ήπειρο και Μακεδονία. Γενικά όμως ο καιρός θα είναι αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 5 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά ως 8 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 34 με 36 και στη δυτική Στερεά τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 και πρόσκαιρα ανατολική νοτιοανατολική έως 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 έως 8 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε λοιπόν εδώ στα βόρεια περιμένουμε βροχές. Προς την Αθήνα περιμένουμε ισχυρούς ανέμους. Προσοχή, μην πάρετε καμιά φωτιά εκεί πέρα και αρχίσουμε να λέμε πάλι καίγεται η χώρα. Είναι και προεκλογική περίοδος τώρα, δεν είμαστε για τέτοια. Άμα μπρώσουμε το Μητσοτάκη, αμαρτία είναι. Είναι καλά το παιδί, δεν ξέρω. Μετά από την πτώση με το ποδήλατο. Όλα καλά, είναι... Έχω μια ανησυχία για τον πρωθυπουργό της χώρας. Δεν κατάλαβα, δεν μπορώ να ανησυχώ. Καλημέρα Δέσποινα, καλημέρα και από εμάς. Λέει που δεν είμαστε στην Θεσσαλονίκη. Και πού είστε? Σε καμιά Μύκονο? Σε καμιά Πάρο, σε καμιά Σαντορίνη? Να δω που κάνει διακοπές ο Έλληνας. Ενδιαφέρομαι για τον συνάνθρωπό μου. Γεια σου Ιδωμενέα μου, καλημέρα. Εξήγηση μου, λέει, αν μπορείς, γιατί δεν βγάζουν διαβατήρια χωρίς την καινούργια ταυτότητα, εφόσον θέλουν μόνο την ταυτοποίηση για να βγει? Μα για να σε αναγκάσουν να βγάλεις την καινούργια ταυτότητα. Στο εξήγεις, ορίστε, τι άλλο. Υπάρχουν αστυνομικά τμήματα όμως που βγάζουν. Πάρτε έτσι ένα στρώμα, πάρτε ένα αντίσκηνο, πηγαίνετε απ' έξω πρωί-πρωί να στηθείτε, να πάρετε έτσι καινούργια ταυτότητα, να βγάλετε διαβατήριο, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν βγάζουν όλα τα αστυνομικά τμήματα. Είναι τι θα διατάξει ο διοικητής, ρε παιδί μου, πόσο νεοδημοκράτης είναι ο διοικητής. Άμα είναι φανατικός δεξιός, θα πει ότι δεν βγάζουμε, τέλος. Άμα είναι ψιλοαριστερούλης. Ωχ, τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Και με αυτό με τις νέες ταυτότητες, ας τα κομμάτια. Εγώ πριν μερικά χρόνια είχα αυτή την με το αποτύπωμα επάνω, έγραφε και θρήσκευα. Αλλά πιο τσογλάνι μου έσπασε το αυτοκίνητο και μπήκε μέσα μου, πήρε το τσαντάκι. Πάει ταυτότητα. Εν τω μεταξύ η αστυνομία το δίπλωμά μου το βρήκε, την ταυτότητά μου δεν τη βρήκε. Δεν ξέρω πώς.

ο Tom Hanks λέει κάνει διακοπές εδώ πέρα στην Ελλάδα. Κοίτα να δεις, η Γαλλία στη χώρα μας. Στις Σπέτσες είναι. Η Ρένα από τις Σπέτσες, άμα μας ακούει, άμα πετύχεις τον Tom Hanks, πες το να με κάνει ρε εσύ ένα τηλέφωνο. Σήμερα δεν γιορτάζει κάποιος από ό,τι βλέπω, αλλά είναι Παγκόσμια ημέρα των αριστερόχειρων. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 13 του Αυγούστου, να τα προηγούμενα έτσι.

Σαν σήμερα το 1876 ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ του Μπράιροτ με την ολοκληρωμένη παρουσίαση της τετραλογίας του Ρίχαρτ Βάγκερ, το δαχτυλίδι των Νιμπελούγκεν. Σαν σήμερα το 1946 ακροδεξιοί της συμμορίας Σούρλα δολοφονούν στην Θεσσαλία τον δημοσιογράφο του ριζοσπάστη Κώστα Βιδάλη. Σαν σήμερα το 1961 οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου. Το τείχος του Έσχους, όπως ονομάστηκε, θα διατηρηθεί έως τις 9 Νοεμβρίου του 1989, οπότε θα γκρεμιστεί κατά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Σαν σήμερα το 1968 ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου, αλλά αστοχεί και συλλαμβάνεται. Σαν σήμερα το 2004, τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. 202 εθνικές αποστολές και 11.099 αθλητές παρελάβουν στο Ολυμπιακό Στάδιο υπό τους ήχους του DJ Tiesto. Σημειοφόρος της ελληνικής ομάδας ο Πύρος Δήμας. Μαγική γιορτή, παγκόσμια τεύσημα για τον καλλιτεχνικό διευθυντή Δημήτρη Παπαϊωάννου. Τέλος, σαν σήμερα το 2009, αποκαλυπτική είναι η δήλωση του φωτογράφου του Ατίλα Εργκούν Κουνουξεβέρ ότι ήταν αυτό της μάρτυρας της δολοφονίας των 5 Κύπριων εθνοφρουρών εχμαλώτων εγκλήματος πολέμου, η οποία αποκαλύφθηκε 35 χρόνια μετά. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του φωτογράφου, όχι μόνο είδε τη δολοφονία των εχμαλώτων, αλλά έχει καταθέσει και σχετικά στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1913 έρχεται στη ζωή ο Μακάριος ο Τρίτος, αρχιεπίσκοπος και πρώτος πρόεδρος της Κύπρου, που μαζί με τον Γεώργιο Γρίβα ηγήθηκαν το αγώνα της ανεξαρτησίας από τους Άγγλους. Σαν σήμερα το 1926 έρχεται στη ζωή ο Φιντελ Κάστρο, ηγέτης της Κούβας από το 1959 έως το 2008, ενώ σαν σήμερα το 1936 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας τραγουδοποιός Κώστας Χατζής. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1826 φεύγει από τη ζωή ο Ρενέ Λαενέκ, Γάλλος γιατρός ο οποίος εφήβρε το στιθοσκόπιο. Σαν σήμερα το 1863 φεύγει από τη ζωή ο Ευγένιος Ντελακρουά, Γάλλος ρομαντικός ζωγράφος, το αριστούργημά του θεωρεί το πίνακα στη σφαγή της Χίου, εμπνευσμένο από τους αγώνες των Ελλήνων κατά των Τούρκων. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1910 φεύγει από τη ζωή ο Φλόρενς Νάιτίνγκελ, η Φλόρενς Νάιτίγκελ, Άγγλο-Ιταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα, η οποία καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα. Στις 13 του Αυγούστου. Σήμερα ξεκίνησαν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004. Ωραία ήταν τότε. Πληρώναμε 20 χρόνια μετά βέβαια, αλλά δεν πήρασε. Ζήσαμε με καλό πρέπει. Καλημέρα φίλο μου Κωνσταντίνε στην Κρήτη με 25 βαθμούς Κελσίου η Κρήτη. Δροσούλα έχετε, εμείς πιο πολύ έχουμε. Ο Κώστας ο Σκλιβάνος λέει ο Κούλης το έκανε επίτηδες για να συνομιλήσει με ασθενείς και το προσωπικό του νοσοκομείου Χανίων. Λες, λες να ήθελε να το κάνει επίτηδες. Όχι ότι δεν τον έχω ικανό. Καλημέρα στο φίλο το Δάμον από τη Γερμανία, από το Άχεν. Μην ανησυχείς λέει ο Κατέμις δεν έχει ανάγκη, μια χαρά είναι. Κακό σκυλί λέει ψόφο δεν είναι. Εντάξει δεν θέλουμε να πεθάνει, είπαμε. Δεν θέλουμε κανένας να πάθει κακό. Να πάθουμε κι εμείς κακό. Αφήστε την πολιτική ρε παιδί. Ή τουλάχιστον να στους διώξουμε εμείς που να πάρει. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε να δούμε τι γράφουν και αυτά. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα. Να επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας. Δεν έχει και πολλά πράγματα να πω την αλήθεια. Τώρα πλησιάζουμε και 15 Αυγούστου.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, απαραίτητος έλεγχος της ποσότητας, πράσινο φως στα φρούτα για τους διαβητικούς, όλα τα μυστικά για την ασφαλή κατανάλωσή τους. Κληρονομιές χωρίς χρέη και φόρο, δεύτερη ευκαιρία με όσους κληρονόμους δεν πρόλαβαν εμπρόθεσμα να κάνουν αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής. Ένας Έλληνας στην Ισπανία, πώς έζησα την εγκατάλειψη. Συνέντευξη, Ερντογάν θέλει κι άλλους στο σύμφωνο της Μέκας. Πολιτικό παρασκήνιο, υποκλοπές και αντιφάσεις των τριών εισαγγελέων. Τι ψάχνει στη δεύτερη κάλπη ο Αλέξης Τσίπρας. Αποκάλυψη, το Ιράν γνώριζε τα πάντα για τον Τραμπ και την Άγκυρα. Κλιματική κρίση, Ευρώπη ξανά στο χείλος της ύφεσης. Έρευνα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γιατρούς έχουμε, μηχανήματα έχουμε, νοσηλευτές δεν έχουμε. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αναγνώριση χρησικτησία σε ακίνητα γνώστου ιδιοκτήτη. Τι προβλέπει ο νέος νόμος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αυξήσεις 467 ευρώ σε συντάξεις χειρίας. Τα ποσά για 8.552 δικαιούχους. Νέες ακοστολόγητες υποσχέσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. 383 λουόμενοι χάνουν τη ζωή τους ετησίως. Άνω των 60 ετών το 80% των θυμάτων από πνιγμό σε θάλασσα. Εκατομμύρια πολίτες παρακολούθησαν το εντυπωσιακό φαινόμενο. Μάγεψε την Ευρώπη η ολική έκλειψη του ηλίου. Υποχρεωτικό μάθημα ρωσικής ιδεολογίας στα σχολεία του Ντόνπας. Εφημερίδα Καθημερινή, φθηνές παραβιάσεις, ακριβές αναχαιτήσεις. Βαρύ το κόστος πτήσης των ελληνικών F-16 έναντι των τουρκικών UAV. Η Ευρώπη μαγεύτηκε από την ολική έκλειψη του ηλίου. Αντιπλημμυρικά έργα, αγώνες δρόμου για τη θωράκιση Δυτικής Αττικής και Βοιωτίας. Ορόσημο η 15η Σεπτεμβρίου. Στη σύνταξη με πλασματικά αιτία ασφάλισης, τους όρους αναγνώρισης διευκρινίζει ο ΕΦΚΑ. Διακομματική ομάδα παρέμβαση στο Κογκρέσο υπέρ του καλωδίου. Φθηνότερο ρεύμα έφεραν τα μελτέμια, φόρτισαν τα αιωλικά πάρκα στην Ελλάδα. Οι αγρότες στερίζουν και το βράδυ, συνέπεια των καυσών. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Ευρωπαϊκή Ένωση μισθεί στον πάτο για τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητα των ομίλων. Υπεραλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, πεδίο του πολέμου, οι μεταφορές στη Μαύρη Θάλασσα. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στην κορυφή για τέταρτη φορά, ο Μίλτος Τεντόγλου. Ηλεκτρονική εφαρμογή MyAgro, νέα απόπειρα εξαπάτησης και εγκλωβισμού των βιοπαλαιστών αγροτών. Φοιτητική στέγη, πανάκριβο εμπόρευμα και οικογένεια σε απόγνωση. Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία, Ελλάδα. Σχέδια για στρατόπεδα πέλαση μεταναστών σε Ουγκάντα και Ρουάντα. Εφημερίδα Κόντρα, μέχρι το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσουν τις 200.000 αιτήσεις για συνταξιοδότηση. Δοκιμάζονται οι αντοχές του ασφαλιστικού συστήματος. Η φημολογία για αύξηση των ωρίων ηλικίας προκαλεί κύμα φυγής. Μετά τις επιθέσεις κατά του Σκιώδου Στόλου, όπου την απειλεί με κατασχέσεις ευρωπαϊκών πλοίων ως αντίπεινα. Ποιες οι προϋποθέσεις για τις αιτήσεις, ανοιχτή για όλους η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ολική έκλειψη ηλίου, εικόνες από το σπάνιο ουράνιο υπερθέαμα. Σύγχρονες απάτες, προσοχή εφιστά η Ελλάς για τους επιτίδιους για δίθεν τροχονομικές παραβάσεις. Η πρώτη καταβολή την προβλέπει το νέο ενισχυμένο Market Pass που θα δοθεί το Σεπτέμβριο. Συγκριτικά στοιχεία πληρώνουμε ακριβότερη βενζίνη και έχουμε το χαμηλότερο εισόδημα. Εφημερίδα των Συντακτών, σκάνδαλο ΠΚΠ υποκλοπών και μπάζωμα τεμπών. Οι δίκες που τρομάζουν το Μέγαρο Μαξίμου. Το φθινόπωρο στις δικαστικές αίθουσες, οι ελεγχόμενοι γαλάζιοι βουλευτές για το σκάνδαλο του ΕΠΚΠ. Το Δεκέμβριο εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό υπόθεση ιδιωτών για την πώληση του Πρέντατο. Εφιάλτης για το σύστημα Μητσοτάκη, το ενδεχόμενο αποκαλύψεων από τον Ταλ Ντίλια. Ανασυγκρότηση Εύρω, ο Σταύρος Μπένος δεν ήταν μόνος του. Αλέξη Τσίπρας, άνοιγμα προς τη μεσαία τάξη. Όταν οι εισαγγελείς δεν σέβονται τη δικαιοσύνη. Άρτα 2-2 οι ασθενείς στα ασθενοφόρα. Ρωσία κεραυνεί Πούτιν κατά Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ευρώπη για τις επιθέσεις των Σκιώδη Στόλο. Ποδόσφαιρο, κυπελούχος Όφη κατέκτησε το Super Cup. Εφημερίδα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης απτόητος. Ύποπτο χάος με ελλείψεις πινακίδων για δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα. Κόβουν τα μετρητά και αποτελειώνουν την επαρχία. Μεγάλο φιάσκο με το καλημέρα των 72 δόσεων. Παγκόσμια αύξηση της ανεργίας στους νέους εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης. Ποιες χώρες πλήττονται περισσότερο. Ψυχραιμία αντιαπαντήσεων, εξώδικο πανικό από τον Χριστοδουλάκη. Αμνησία έπαθε και η Διαμαντοπούλου. Εφημερίδα Απογευματίνη, γιατί στο Μαξίμου θέλουν τον Τσίπρα τη δεύτερη Κυριακή. Στρατηγική για μέγιστη συσπήρωση κεντρών και δεξιών ψηφοφόρων. Αλέξης Τσίπρας στάζει τα πάντα στους πάντες για την εξουσία. Ανησυχία και πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας, όπου φύγει για τη σύνταξη. Πάνω από 120.000 αιτήσεις το επτάμινο, πρόβλεψη για 220.000 έως το τέλος του έτου. Τραγωδία στην Κίμολο, ορολογιακές βόμβες, οι παλαιοί πίνακες και οι θερμοσύφωνες. Δελήριο για τη μαγική έκλειψη ηλίου στην Ευρώπη. Παράρτημα προς μίμηση, μάχη για μια θέση στην ιατρική του ΕΚΠΑ στην Κύπρο. Πιλωτική εφαρμογή, κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειες για μαθητές της 3ης Γυμνασίου. Εφημερίδα One Voice. Ευχόμαστε περαστικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το Γιώργο για το ποδήλατο τον διέσυραν. Γι' αυτό ο λαός δεν γουστάρει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της διαπλοκής. Δεν διαψεύδει το 75% των καμένων. Ο μεγαλύτερος εμπριστής των ελληνικών δασών έβγαλε ανακοίνωση γιατί έτσι έπρεπε. Αγωγές Λάπο, Φλωρίδη θυμήθηκε προεκλογικά να προστατεύσει τους δημοσιογράφους. Γεραπετρίτης μαζεμένα τα χαστούκια από εχθρούς και φίλους. Επιχειρήσεις, αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 31,3% στο πρώτο εξάμηνο για την DS Soft. Εφημερίδα Μανιφέστο, εμφύλιος αυριανιστών ελασίτων για συμφέροντα και ολιγαρχία. Ο πόλεμος των Ρόους, Πασόκ VS Τσίπρα. Τσακώνονται ποιος είναι περισσότερο διαπλεκόμενος. Σφοδρή επίθεση από το Intel.gr στο κόμμα του Ανδρουλάκη. Εφημερίδα του Ποντίκη, ολοκληρωτικός πόλεμος Πασόκ Ελλάς για τον έλεγχο της κεντροαριστεράς. Φαγημνηστήρων για την Πινελόπη. Οι τρεις διμέτωποι συγκρούσεις, η τακτική Μητσοτάκη και το κακό σενάριο της ισοπαλίας. Η προειδοποίηση του Μακιαβέλη, ο πόλεμος αρχίζει όταν θες, αλλά δεν τελειώνει όταν θες. Κυβέρνηση, αυτούς ψαρεύει στη Δέθο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ηλεκτρικό καλώδιο, η γαλλική λύση και το τουρκικό τετελεσμένο. Μέση Ανατολή τη φέρνει τριμερή συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Ουκρανία, το ρομπότ αλλάζουν για πάντα τη μάχη στο έδαφος. Εφημερίδα Πολίτικαλ, Νίκος Παπαθανάσης, ενεργοποιείται το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κυριάκος Πιερακάκης, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μεγαλύτερες και ασφαλέστερες τράπεζες. Αποκάλυψη σοκ για την Τουρκία, στην δίκτυο κατασκόπων στη Μεσόγειο. SOS για το δημογραφικό, η Ελλάδα αντιμέτωπη με την τεραστίων εθνικών διαστάσεων σιωπηρή κρίση. Μεγάλο ηθικό ατόπιμα από τη Μαρία Ανδρούτσου, χρηματοδοτεί στο σελίδα τρόλ για επιθέσεις κατά του Δημάρχου Αγίου Δημητρίου Στέλιου Μαμαλάκη. Εφημερίδα Εστία, η Ισλαμική Συμμαχία διευρύνεται και αποσπάται από τη Δύση. Ήδη σχεδιάζεται η επέκταση της συμφωνίας της ΜΕΚΑΣ. Οι προσπάθειες της Τουρκίας για την Αίγυπτο και οι ενστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Το ταξίδι Φιντάν στη Λιβύη. Μόλις το 1/6 του μισθού της Ελβετίας λαμβάνει ο μέσος εργαζόμενος στην Αθήνα. Αξίζει να διαβάσετε, το 46% των Ελλήνων απορρίπτει τη μαύρη Ελένη του Νόλαν. Επιστολή Αμερικανικών Βουλευτών για την ηλεκτρική διασύνδεση. Αποδίδεται στην πόλη το Ρωμαϊκό Μνημείο σύνολο στη Βασιλίση Σόλγα. Η Ουκρανία σταματά τις επιθέσεις κατά των δεξαμενόπλων κατόπιν απαιτήσεως των ΗΠΑ. Και τέλος, εφημερίδα Ναύτε, εμπορική κρίσιμες πρώτες ύλες, ο χρυσός του νέου κόσμου. Εκτείναξε τη ζήτηση, ράλι τιμών, γεωπολιτικές ισορροπίες, τα ελληνικά κοιτάσματα και ο ρόλος του εξορυκτικού κλάδου. Γεωτρήσεις, αναθέρμανση ενδιαφέροντος για τα θαλάσσια οικόπεδα του Ιουνίου, σόναρ και υδρογονάνθρακες. Ροές από θέματα και υποδομές, τριπλή απειλή για το πετρέλαιο. Έτοιμο για όλα το Ιράν, οργανώνεται για παρατεταμένη περίοδο σύγκρουση. Το τικά ο Πειραιάς σε ύφαλο η κρουαζιέρα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε, επανέλθαμε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Είναι Πέμπτη σήμερα, 13 του Αυγούστου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-48-4 το Viber για όλους εσάς τους εναπομείναντες. Οι οποίοι ξυπνάτε πάλι από τα άγρια χαράματα για να πάτε στην εργασία σας και βάζετε την ραδιοφωνική μας παρέα για να μας έχετε παντού μαζί σας. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Σαν σήμερα το 2004, 13 Αυγούστου του 2004, είχαν ξεκινήσει οι Ολυμπιακοί Αγώνες εδώ πέρα στην Ελλάδα. Μεγαλοπρέπεια τότε στην χώρα μας, τα μάτια όλου του κόσμου ήταν στραμμένα στην μικρή Ελλαδίτσα, εδώ από όπου ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Η Αθήνα επιλέχθηκε να διοργανώσει για δεύτερη φορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1896. Μάλιστα με ψήφους 66 έναντι 41 της Ρώμης, όπου η ψηφοφορία είχε διεξαχθεί στις 5 Σεπτεμβρίου του 1997 στη Λοζάνη. Και κυριολεκτικά, με την ψυχή στο στόμα και με πολύ μεγάλες υπερβάσεις όσον αφορά τον προϋπολογισμό, έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας, οι οποίοι ξεκίνησαν στις 13 Αυγούστου και τελείωσαν στις 29. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες που έπεσαν μάλιστα και θύμα των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και της συνακόλουθης μετά τρομοφοβίας, με αποτέλεσμα να υπάρξει μικρή προσέλευση φιλάθλων από το εξωτερικό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είχαμε αποσπάσει τότε πάρα πολλά έτσι θετικά σχόλια και ιδιαίτερα για τις τελετές έναρξης και λήξης, όπου πραγματικά ήταν κάτι συγκινητικό, κακά τα ψέματα. Αλλά μετά είχαμε πολλές επικρίσεις για την μετολυμπιακή αχρηστία που αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις εκεί στο Ελληνικό, αν δεν κάνω λάθος, όπου εδόθησαν και για τις αθλητικές εγκαταστάσεις πάρα πολλά χρήματα, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, και μείνανε μετέπειτα αφημένες στην τύχη τους. Για πρώτη φορά η Ολυμπιακή Φλόγα ταξίδεψε και στις 5 Ηπείρους μέσω της λαμπαδιδρομίας, ενώ μάλιστα διένυσε απόσταση μεγαλύτερη από 78.000 χιλιόμετρα, και πέρα από τους λαμπαδιδρόμους χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά της αυτοκίνητα, αεροπλάνα, πλοία, βάρκες, ποδήλατα, μοτοσικλέτες, τα πάντα, ό,τι μέσο μπορούσε να διατεθεί. Το θέμα είναι ότι, εντάξει, ωραίο ήταν, δεν μπορώ να πω, εντυπωσιακοί Ολυμπιακοί Αγώνες, αλλά το θέμα είναι ότι υπήρχαν και σκάνδαλα μέσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και δεν ήταν μόνο τα οικονομικά σκάνδαλα. Αρχικά ήταν λίγο πριν από την τελετή έναρξης. Αν θυμάστε, ο Κώστας Κεντέρης και η Κατερίνα Θάνου δεν είχαν εμφανιστεί στον προγραμματισμένο έλεγχο ντόπινγκ που γινόταν εκεί στο Ολυμπιακό χωριό. Και μάλιστα λίγες ώρες αργότερα είχαν δηλώσει ότι τραυματίστηκαν σε ατύχημα με μοτοσικλέτα. Όπως είναι λογικό, η υπόθεση αυτή εξελίχθηκε σε ένα διεθνές σκάνδαλο. Αποσύρθηκαν από τους αγώνες ο Κεντέρης και η Θάνου για το καλό της χώρας. Μετά ακολούθησαν κάποιες κατηγορίες για αποφυγή ελέγχων. Είχαμε κάποιες ψευδείς δηλώσεις και κάποιοι κάναν λόγο για ένα σκηνοθετημένο ατύχημα. Τότε ο προπονητής τους, ο Χρήστος ο Τζέκος, βρέθηκε στο επίκεντρο όσον αφορά συνδέσεις με απαγορευμένες ουσίες και τα λοιπά, ενώ η νομική διαδικασία κράτησε για πολλά χρόνια. Είχαμε ποινικές διώξεις στη χώρα μας, καταδίκες σε ποινές με αναστολή για ψευδορκία, ενώ το ατύχημα κρίθηκε ότι δεν είχε συμβεί ποτέ.
Βέβαια, οι αγώνες της, οι Ολυμπιακοί αγώνες της Αθήνας, η αλήθεια είναι ότι θεωρήθηκαν από πολλούς ως οι πιο βρώμικοι ως τότε. Γιατί είχαμε περίπου 26, αν θυμάμαι καλά, παραβιάσεις όσον αφορά το ντόπινγκ κατά τη διάρκεια τους, διπλάσια από προηγούμενα ρεκόρ. Επίσης, μετά την 11η Σεπτεμβρίου που είχε γίνει η τρομοκρατική επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το κόστος ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως ήταν λογικό, εκτοξεύθηκε, όπου εκεί πέρα είχε ανατεθεί ένα υπερσύγχρονο σύστημα για να μπορεί να, να προσφέρει μια μέγιστη, τη μέγιστη ασφάλεια, αλλά παρόλα αυτά το σύστημα αυτό, το οποίο χρυσοπληρώθηκε, δεν λειτουργήσε ποτέ πλήρως κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, ούτε και αργότερα ως ένα ενιαίο σύστημα προστασίας, ενώ η υπόθεση αυτή συνδέθηκε με το ευρύτερο σκάνδαλο δωροδοκιών της Siemens στη χώρα μας. Ξέρετε, μαύρα χρήματα, πληρωμές σε αξιωματούχους κομμάτων κτλ., το οποίο απασχόλησε για χρόνια την δικαιοσύνη. Αλλά υπήρχε και το οικονομικό σκάνδαλο, έτσι, γιατί το κόστος, κακά τα ψέματα, ξεπέρασε κατά πάρα πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις. Οι επίσημες αλλά και άλλες εκτιμήσεις κυμαίνονται από περίπου 8 έως 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάποιες άλλες λένε για υψηλότερα νούμερα. Μιλάμε για τρελά χρήματα τώρα, έτσι. Για να στηθούν αθλητικές εγκαταστάσεις, υποδομές, ασφάλεια. Βέβαια, υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις όσον αφορά τις κατασκευές, και αυτό σημαίνει αύξηση κόστους λογοποίησης χρόνου και κάποιες υπερεργολαβίες οι οποίες έγιναν τότε. Πολλές εγκαταστάσεις έμειναν στη συνέχεια αναξιοποιητές, ερυπωμένες. Και το θέμα αυτό συνδέθηκε συχνά με την μετέπειτα δημοσιονομική κρίση της χώρας μας. Ενώ η Οργανωτική Επιτροπή είχε παρουσιάσει μάλιστα και πλεόνασμα σε ορισμένους λογαριασμούς, αλλά το συνολικό δημόσιο κόστος παρέμενε ιδιαίτερα υψηλό. Συνολικά πάντως, άμα το δούμε, οι αγώνες του 2004 τις θυμόμαστε τόσο για την επιτυχημένη διοργάνωση, η οποία έγινε υποπίεση, και για αυτά τα κύρια σκάνδαλα τα οποία δυστυχώς σκίασαν την εικόνα τους, ιδιαίτερα το σκάνδαλο με το ντόπινγκ, μετέπειτα το οικονομικό σκάνδαλο και το σκάνδαλο ασφαλείας, τα οποία έχουν μείνει χαραγμένα στην μνήμη των Ελλήνων. Αλλά το κυριότερο το οποίο μας έχει μείνει είναι ότι τους πληρώναμε για αρκετά χρόνια μετέπειτα τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Αθήνα 2004. Κανείς δεν ελέγχθηκε, κανείς δεν διώχθηκε, τίποτα. Αλλά βέβαια τώρα, τότε εκείνη την περίοδο, το 2004, η χώρα μας ήταν πλέαμε σε πελάγι ευτυχίας, που να φανταζόμασταν τι θα επακολουθήσει μερικά χρόνια μετά. 8-9 χρόνια μετά, το 2009, όταν η χώρα μας ξεκίνησε να μπαίνει την οικονομική ύφεση την οποία μας επέβαλαν για να μας φτωχύνουν, για να εξαλείψουν τη μεσαία τάξη και για να μας κάνουν να γίνουμε σήμερα σύγχρονοι δούλοι και αυτοί να είναι τα αφεντικά μας. Εκεί έχουμε καταντήσει. Αυτό ήταν το κύριο ζητούμενο της τεχνητής οικονομικής κρίσης η οποία βίωσε η χώρα. Μνημόνια, ξανά μαναμνημόνια, λιτότητα, κόσμος να πηδάει από το παράθυρο, το χρηματιστήριο συνεχώς να πέφτει. Ήταν μια δύσκολη περίοδος, αλλά η αλήθεια είναι ότι η περίοδος η οποία διανύουμε τώρα είναι ακόμη δυσκολότερη. Ποιος να μας το έλεγε ότι θα κλείναμε την δεκαετία εκείνη περίοδο των μνημονίων, όσο την κλείσαμε, γιατί η πόρτα είναι μισάνοιχτη, και θα φτάναμε στο σήμερα που θα λέγαμε ότι κοίτα να δεις, είμαστε χειρότερα από ότι ήμασταν στα μνημόνια. Πιστεύαμε ότι δεν θα υπάρξει κάτι χειρότερο για τη χώρα. Τελικά ήρθε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να μας αποδείξει ότι όχι, τα πράγματα μπορούν να γίνουν χειρότερα, η χώρα μπορεί να μπει σε ακόμη μεγαλύτερη ύφεση. Κλασικά πράγματα. Και από τότε μέχρι σήμερα βιώνουμε όλη αυτή την άσχημη κατάσταση. Εκεί που πήγαμε λίγο να ανακάμψουμε και λέμε ότι σαν να φαίνεται έτσι λίγο φως στο τούνελ, στην άκρη του τούνελ, ήρθε μετά και όλο αυτό με τον κορονοϊό, πάρτα. Κλείσιμο επιχειρήσεων, κλείστε και τον κόσμο μέσα στα σπίτια του, εμβολιάστε τους κιόλας, κυνηγήστε τους, βάλτε τους να στέλνουν SMS για να βγαίνουν έξω να
πηγαίνουν σούπερ μάρκετ, όλα αυτά τα ωραία τα οποία ζήσαμε, αλλά τους ξαναψηφίσαμε, δεν μασάει ο Έλληνας. Λακαμάς μια ζωή είναι, δεν μασάει. Θα τους ψηφίσει, θα τους ξαναψηφίσει και τώρα, μην νομίζετε, και τώρα τους ξαναψηφίσουν. Έμπα να μας έχουν κάνει τα χίλια μύρια εκεί, Μητσοτάκη, δεν μάνα, δεν. Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη, όλα αυτά εδώ πέρα τώρα, αφού μια ζωή κοιμισμένη είναι, δεν πρόκειται να αλλάξει. Μου λέει ποιος φίλος μου έγραψε το πρωί στο Viber ότι εύχεται να αναστηθεί η Ελλάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι να αναστηθεί η Ελλάδα. Για να αναστηθεί η Ελλάδα πρέπει να μας πάρουν όλους τα κεφάλια και να βγουν οι καινούργιες γενναίες Ελλήνων, οι οποίοι να είναι πραγματικά Έλληνες. Αλλιώς δεν είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι να αναστηθεί. Να αναστηθείς με έναν λαό ο οποίος σέρνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα. Ο οποίος κάθεται και περιμένει πότε θα του δώσουν market pass και fuel pass. Έλεγε ο Μητσοτάκης θα δώσει fuel pass τώρα το καλοκαίρι. Τι έγινε εκείνο το fuel pass. Τίποτα, πήγε άκλαυτο και αυτό. Τι να πω, πραγματικά δεν υπάρχει. Πάντως ναι, σαν σήμερα, πριν από 22 χρόνια, σαν χθες το θυμάμαι, πότε πέρασαν 22 χρόνια, σαν σήμερα λοιπόν, πριν από 22 χρόνια είχαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Αθήνα 2004. Θυμάμαι εκείνη την περίοδο ήμασταν, εγώ ήμουν φαντάρος την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και μας είχαν φέρει εδώ στην ΣΑΣ, ήμασταν ασφάλιοι Ολυμπιακών Αγώνων και πηγαίναμε και κάναμε περιπολίες στο Καφτατζόγλιο. Είχαμε και την ευκαιρία όσα αγωνίσματα γίνονταν εκεί να τα δούμε από κοντά.

ακόμη και το Καφτατζόγλιο, μετά που το Καφτατζόγλιο ήταν ένας παράδεισος τότε, δεν το συζητώ. Καλοφτιαγμένο, καλοδιατηρημένο, είχε γίνει έτσι όλη η ανακατασκευή να είναι ωραίο, έτοιμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μετά αυτό είχε αφαιθεί και αυτό στην τύχη του. Και αυτό είχε αφαιθεί δυστυχώς στην τύχη του. Τώρα πρέπει να είναι σε... μετά από πόσα χρόνια να είναι σε καλή έτσι κατάσταση, αλλά σίγουρα δεν είναι στην κατάσταση την οποία ήταν τότε. Άσε που θυμάμαι κάποια στιγμή εκείνος ο τεράστιος ηλεκτρονικός πίνακας ο οποίος υπάρχει, άρχιζε να τρέμει, να είναι έτοιμος να πέσει από τον αέρα και τα λοιπά.

γενικότερα το γήπεδο είχε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα εγκατάλειψης μετά από τους Ολυμπιακούς αγώνες. Θυμάμαι ο αγωνιστικός χώρος κρίθηκε ακατάλληλος από κλιμάκιο της Super League και αυτό δημιούργησε εμπόδια για τη χρήση του. Υπήρξαν εκτεταμένες καταστροφές και φθορές στον Τάπητα στις υποδομές του

μεταξύ, μετά το πέσιμο του Μητσοτάκη από το ποδήλατο, δύο πρωθυπουργοί σε αυτή τη χώρα πέσανε από ποδήλατο. Μετά έπεσε η κυβέρνησή τους. Λες να είναι σημαδιακό, ρε παιδί. Έχουν βγάλει έτσι στην επιφάνεια ποιοι πολιτικοί είχαν ατυχήματα. Όχι μόνο από ποδήλατο συγκεκριμένα, αλλά γενικότερα. Θυμόμαστε το κάταγμα στον αγκώνα που είχε ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έπαιζε με τον γιο του στον κήπο. Το 2015 έγινε αυτό, πριν από 11 χρόνια. Μεταφέρθηκε στο κάτω Σαμαράς και είχε διαπιστωθεί ότι έχει κάταγμα στον αγκώνα. Τον Καραμαλή εκείνη την περιβόητη τούμπα που είχε φάει παίζοντας ποδόσφαιρο. Το μακρινό 1998 τώρα μιλάμε. Τι ζούσαμε τότε στα 90's. Τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Καραμαναλής. Είχαν πάει εκεί στο γήπεδο του Παναθηναϊκού για να παίξουν ποδόσφαιρο μαζί με κάτι άλλους πασόκους. Και ο Καραμαλής τότε πώς πήγε να κάνει ένα σούτ, αν θυμάμαι καλά. Πάτησε την μπάλα και ξαφνικά τσουπ οριζοντιώθηκε. Και τότε είχαν βρεθεί κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πήγαν εκεί πέρα, τον σηκώσανε, τον κρατήσανε στα χέρια, τον πήγανε στο νοσοκομείο. Από τότε έδειξε ότι δεν ήταν καλός για πρωθυπουργός. Ναι. Μετά το πέσιμο του Παπανδρέου από το ποδήλατο, αυτό είχε μείνει, έχει μείνει αξέχαστο, εντάξει. Το 2008 είχε γίνει. Είχε πάθει κάταγμα στον θωρακικό σπόνδυλο, μάλιστα, όπως λέγανε τότε οι πληροφορίες. Ο Ανδρουλάκης πάλι είχε τραυματιστεί όταν έπαιζε μπάσκετ, σχετικά πρόσφατα. Το 2022 έγινε αυτό το πράγμα. Και στο Ζάπιο είχε γίνει. Και μάλιστα είχε υποβληθεί και σε επέμβαση στο χιαστό. Και αυτοί τώρα είτε θέλουν είτε έχουν κυβερνήσει. Μπράβο μας.

Εν τω μεταξύ το άλλο πάλι ο άλλος που έβαζε φωτιές εδώ στη Θεσσαλονίκη. 59χρονος σου λέει ότι όλη μέρα στη δουλειά ρε παιδί μου, τι να κάνω έτσι, να ξεδώσω λιγάκι, α πάω να βάλω μερικές πυρκαγιές. Μπάει στα διάλεγε πέρα. Αυτό είπε στον εισαγγελέα, ήθελα λέει να ξεδίνω από τη δουλειά. Άκου να δεις τώρα, φαντάσου τώρα εμείς που δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να ξεδώσουμε τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να κάψουμε όλη την πόλη. Έτσι για να γουστάρουμε ρε παιδί μου.

era mol de bol paranal, mă, tu pierdor. Ήθελα λέει να ξεδίνω από τη δουλειά. Πήρε άδεια και έφυγε νωρίτερα, όπως είπε, την τελευταία φορά. Όταν ξύπνησα το απόγευμα, ήπια λέει δύο ποτηράκια ρετσίνα. Όταν τελείωσα λέει με το ποτό, πήρα το αυτοκίνητό μου για να πάω βόλτα. Μαζί μου πήρα και αρκετές χαρτοπετσέτες για να τις χρησιμοποιήσω για να βάλω φωτιές. Από χαζομάρα λέει έβαζα τις φωτιές. Εκτόνωνα την κούραση που είχα από τη δουλειά μου. Δεν είχα κάποιον ιδιαίτερο λόγο λέει που τους προκαλούσα, ούτε ήθελα να εκδικηθώ κάποιον. Τίποτα μωρέ, εντάξει, όλα φυσιολογικά. Ρε, κλείστε τον στο τρελάδικο αυτόν τον άνθρωπο, δεν είναι. Δηλαδή κάπου δεν στέκει καλά. Δεν έχω τι να κάνω, ας πούμε, είμαι κουρασμένος από τη δουλειά. Μπα να κάψω τη μισή Ελλάδα. Βαριές. Νομίζω 11 φωτιές έβαλε, πόσες έβαλε. Τι χειρότερα, τι ακούμε σε αυτή τη χώρα, ρε, τι ακούμε.

Εν τω μεταξύ υπάρχει και σχετικό βίντεο το οποίο τον δείχνει να πηγαίνει με το αυτοκίνητό του να παρκάρει σε μια έτσι πάνω στο δρόμο σε ένα σημείο που έχει μπόλικη πρασινάδα, να κατεβαίνει, να βάζει τη φωτιά και να φεύγει. Άμα σας λέω εγώ σε αυτή τη χώρα έχουμε χαζέψει. Εγώ το λέω ειδικά από την περίοδο του κορονοϊού και μετά, τότε που είχαμε τον εγκλεισμό και όλα αυτά τα ωραία που περάσαμε, από τότε έχει ξεφύγει η κατάσταση. Πραγματικά έχει ξεφύγει. Ο κόσμος δεν είναι καλά. Γι' αυτό σας λέω και το τονίζω, όταν είστε έξω στον δρόμο με τα αυτοκίνητα και τα λοιπά, μην κάνετε τσαμπουκάδες. Δεν ξέρετε τι λακαμάς μπορεί να είναι ο άλλος. Μπορεί να κατέβει με καμαχέρι, μπορεί να κατέβει με κανένα όπλο, μπορεί να έχει χειροβομβίδα, ποτέ δεν ξέρει. Να μας ανατινάξει όλους, να γίνει πολύ κούγκι. Δεν είναι να πουλάς μαγιά τώρα, δεν έχει. Δεν ξέρεις τι τρέλα μπορεί να έχει ο άλλος επάνω του και τι μπορεί να κουβαλάει. Έβλεπε το άλλος για να ξεδίνει από τη δουλειά, ας πούμε, πήγαινε και έβαζε φωτιές δεξιά και αριστερά. Και μετά τι έκανε δηλαδή, πήγαινε στο σπίτι του και παρακολουθούσε τα δελτία ειδήσεων. Να δει και να πει, α, εντάξει, okay, έπιασε αυτή η φωτιά, το κάψαμε το μέρος. Πάμε παρακάτω να κάψουμε και τίποτα άλλο.

Κι άλλος ένας δεν ήταν που είχε έτσι ένα, κάποια στιγμή έβαζε φωτιές γιατί του άρεσε να πηγαίνει να βοηθάει στην κατάσβεσή τους. Πάλι καλά εκείνος που δεν ήθελε να γίνει ναυαγοσώστης. Ακόμα θα ανασύραμε γριές από το, από τη θάλασσα μέσα. Θα τις έπνιγε για να, για να πάει να τις σώσει.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7. Σιγά σιγά θα πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-484 το Viber για να στείλετε τα μήνυματά σας, τις καλημέρες, όλα όσα θέλετε να μας να μοιραστείτε εδώ μαζί μας, εσείς οι εναπομείναντες του καλοκαιριού.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το Radio Mahi 99,8 στα FM. Καλημέρα και στην πόλη των Αθηνών. Καλό πρωινό. 69 07 483 484.

Ξημερώνουμε με έναν εξαιρετικό καιρό, τουλάχιστον εδώ στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος βέβαια από το μεσημέρι και μετέπειτα, όπως λέει το δελτίο, θα χαλάσει. Θα έχουμε βροχές, ενδεχομένως καταιγίδες, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και το βράδυ. Ελπίζω βέβαια να σηκώσει λίγο δροσούλα. Η αλήθεια είναι ότι όταν βγήκα το πρωί από το σπίτι για να μπω στο αυτοκίνητο, είχε έτσι ένα ωραίο αεράκι, όχι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά ήταν έτσι, ήταν ωραίο, κακά τα ψέματα. Ήταν μια μικρή ανάσα δροσιά μετά από τη στενή επαφή με τον κλιματισμό.

Πάντως η χώρα είναι σε κόκκινο συναγερμό σήμερα εξαιτίας των ανέμων οι οποίοι θα επικρατήσουν και οι οποίοι θα είναι μέχρι 9 μποφόρο, όπως λέει το δελτίο καιρού. Εδώ φαίνεται ότι έρχεται ένα επικίνδυνο 48 ώρο. Η θερμοκρασία βέβαια θα σημειώσει μια μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, ωστόσο θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, όπως βλέπω θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Έχω μπροστά μου τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα, όπου στην κατηγορία ακραίου κινδύνου περιλαμβάνεται η Αττική, η Αργολίδα, η Λέσβος, περιοχές της Βιωτίας, περιοχές της Εύβοιας και περιοχές της Κορινθίας, όλα δηλαδή προς το νότιο τμήμα της χώρας. Μάλιστα, όπως βλέπω, αρκετές ακόμη περιοχές της υπηρετικής αλλά και νησιωτικής Ελλάδος βρίσκονται στην κατηγορία 4, δηλαδή ότι υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Ενώ οι καιρικές συνθήκες σήμερα θα ενισχύσουν την επικινδυνότητα, καθότι, όπως είπα και προηγουμένως, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα αγγίξουν μέχρι και τα 9 μποφόρ, κάτι το οποίο σε περίπτωση που ομιγέννη το πιάσει κάποιο κάπου φωτιά θα είναι πολύ δύσκολη η κατάσβεσή της. Μακάρι να μην γίνει κάτι, μακάρι να είναι ήρεμα τα πράγματα και να μην έχουμε περαιτέρω έτσι προβλήματα όσον αφορά τις πυρκαγιές. Τώρα, χθες, όπως έβλεπα έτσι σκρόλαρα, όπως λένε οι νέοι στο διαδίκτυο, πέφτω πάνω σε ένα βίντεο. Ένα βίντεο το οποίο δείχνει έναν μοτοσυκλετιστή, και ευτυχώς ήταν μοτοσυκλετιστής και δεν ήταν κανένα αυτοκίνητο και μπόρεσε να κάνει ελιγμό, πάνω σε μία στροφή που οδηγούσε με τη μηχανή του. Ξαφνικά είδε ένα βιτιοφόρο να έρχεται κατά πάνω του. Το έχει γράψει η κάμερα της μηχανής και δείχνει το βίντεο, το οποίο είναι πραγματικά τρομακτικό, από το πουθενά να σου έρχεται ένα βιτίο με μεγάλη ταχύτητα μάλιστα. Ενώ ο οδηγός της μηχανής πλησιάζει μια τυφλή στροφή, βλέπει τον οδηγό του βιτιοφόρου να προσπερνά ένα προπορευόμενο όχημα που είναι μπροστά του, να πατά παράνομα τη διαχωριστική γραμμή και να κινείται πάνω στη στροφή στο αντίθετο ρεύμα. Δηλαδή, εάν δεν ήταν η μηχανή και ήταν ένα αυτοκίνητο, θα τους είχε κάνει κομμάτια, γιατί η μηχανή πήγε στην άκρη του δρόμου, ας πούμε, και μπόρεσε και την πέρασε την ταλίκα. Αν ήταν αυτοκίνητο δεν μπορούσε να κάνει αυτό τον ελιγμό και θα είχαμε δράματα. Δυστυχώς το γεγονός ότι δεν έχουμε παιδεία οδηγική στη χώρα μας οδηγεί σε τροχαία δυστυχήματα και σε απώλεια ανθρώπινων ζώων. Γενικότερα η κατάσταση η οποία επικρατεί στην χώρα μας όσον αφορά την οδηγική μας παιδεία, παραβιάσεις stop, παραβιάσεις κόκκινων φαναριών, παράνομες προσπεράσεις, όλα αυτά περιγράφουν την κατάσταση η οποία επικρατεί στους ελληνικούς δρόμους. Παρά το γεγονός ότι οι νόμοι έχουν αυστηροποιηθεί και έχουν γίνει έτσι ούτως ώστε να βάζουμε πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, κάποιοι εξακολουθούν να οδηγούν επικίνδυνα και δυστυχώς θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία, τη δημόσια ασφάλεια. Και βλέποντας αυτό το βίντεο λέω ότι ο άνθρωπος από την μοτοσυκλέτα γλίτωσε από καθαρή τύχη, από την ανσυνείδητη στάση του οδηγού του βιτιοφόρου να κινείται στο αντίθετο ρεύμα πάνω στην στροφή. Το βίντεο έχει ανέβει στα social media, πολλοί μπορεί να το έχετε δει μάλιστα από την κάμερα την οποία φοράει στο κράνος ο οδηγός της μοτοσυκλέτας. Φαίνεται η πορεία της μηχανής, όπου βρίσκεται σε κάποιον επαρχιακό δρόμο, αλλά και η επικίνδυνη στάση του οδηγού του βιτιοφόρου, που υποτίθεται ότι αυτός ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας, αλλά αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να του πάρουν το δίπλωμα διαπαντός και να μην ξανανεύει όχι σε επαγγελματικό όχημα, ούτε πατίνι να μην ξαναοδηγήσει. Θεωρώ ότι τέτοιες εγκληματικές ενέργειες θα πρέπει να τιμωρούνται διαπαντός, γιατί αυτό σίγουρα δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος οδηγεί κατά αυτόν τον τρόπο είναι σίγουρο ότι δεν το έκανε μία φορά και δεν του ξανά τυχεί, δεν θα το ξανακάνει, και πόσο μάλλον όταν είσαι επαγγελματίας οδηγός και γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι πάνω στη στροφή
προσπέραση δεν γίνεται. Σε τυφλό σημείο προσπέραση δεν γίνεται. Διαχωριστική λωρίδα δεν πατάς για κανέναν λόγο. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα για μερικούς οι οποίοι δεν σκέφτονται ότι ρε φίλε, μπορεί να σου έρθει ο άλλος από το αντίθετο ρεύμα, ορατότητα δεν έχεις. Μπορεί να έρθει κάποιος και να τον σκοτώσεις, να ξεκληρίσεις μια οικογένεια, κάτι. Αλλά ο εγωισμός ο οποίος μας διακατέχει όταν πιάνουμε το τιμόνι του αυτοκινήτου, δυστυχώς είναι πάνω από τη λογική και δυστυχώς νομίζουμε ότι είμαστε, δεν ξέρω, είμαστε κάτι παραπάνω από το Θεό εκείνη την ώρα. Ας πούμε, έχουμε το τιμόνι στα χέρια μας και κάνουμε ό,τι θέλουμε πραγματικά. Είναι κρίμα να βλέπεις επαγγελματίες οδηγούς να συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Ο επαγγελματίας οδηγός θα έπρεπε να είναι υπόδειγμα μέσα στον δρόμο για να τον βλέπουν και να τον μιμούνται και άλλοι οδηγοί. Αλλά δυστυχώς στην χώρα μας, όπου τα περισσότερα, αν όχι όλα επαγγελματικά διπλώματα, είναι επιπληρωμή, αυτά εδώ πέρα θα συμβαίνουν. Όταν πηγαίνεις να κάνεις, ας πούμε, μαθήματα για να οδηγήσεις την επόμενη μέρα ένα βαρύ όχημα και κάνεις μόλις 5 μαθήματα και πας και δίνεις εξετάσεις και για να σου δώσουν το δίπλωμα πρέπει να πληρώσεις, επιβάλλεται να πληρώσεις, αυτά εδώ πέρα θα γίνονται. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το σύστημα λειτουργεί έτσι και σας το λέω, όσοι δεν είστε επαγγελματίες οδηγοί, είμαι από τα 21 μου επαγγελματίες οδηγός, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις επαγγελματικό δίπλωμα στην Ελλάδα ο καλύτερος οδηγός του κόσμου να είσαι άμα δεν δώσεις χρήμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι κάτι το οποίο εγώ το θυμάμαι, ας πούμε, πιτσιρικάς τότε που έβγαλα το πρώτο μου επαγγελματικό της γάμα κατηγορίας. Πριν ανέβω πάνω στο φορτηγό, εξεταστής με ρωτάει αν έχω συνεννοηθεί με τη σχολή οδηγών. Και του λέω, τι να έχω συνεννοηθεί. Μου λέει, έχετε συνεννοηθεί κάτι. Του λέω, όχι, δεν έχω συνεννοηθεί τίποτα. Με έκοψε την πρώτη φορά. Γιατί δεν είχα δώσει χρήματα. Ενώ δεν έκανα, ήμουνα γενικά, οδηγούσα και από πριν φορτηγό, αλλά όχι τόσο μεγάλος. Και μετά μου το είχε ξεκαθαρίσει, γιατί μου το είχε πει εξ αρχής ο δάσκαλος της σχολής οδηγών, ότι για μένα καλός οδηγός, μου λέει, είσαι, γνωρίζεις, αλλά θα βρει τρόπο να σε κόψει. Έλα ρε, εσύ, λέω, δεν ήθελα να δώσω χρήματα, αλήθεια. Του λέω, έλα ρε, εσύ, τώρα, σιγά, δεν, αφού μου λέει, κάνω ό,τι καταλαβαίνεις. Έκανα ό,τι κατάλαβα και... Να ξέρετε ότι τα διπλώματα εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι πληρωμένα τα επαγγελματικά. Και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει επιτέλους. Πρέπει όλο αυτό το πράγμα να σταματήσει. Δεν γίνεται να παίρνει ο άλλος. Και άντε κάποιος μπορεί να είναι καλός οδηγός, οκ. Okay. Δεν γίνεται ο άλλος όμως ο οποίος δεν είναι ικανός, ρε παιδί μου, να οδηγήσει ένα βαρύ όχημα. Και πόσο μάλλον όταν αυτό το όχημα μεταφέρει και κόσμο, είναι κάποιο λεωφορείο κτλ. Δεν γίνεται να του δίνεις το δίπλωμα έτσι, επειδή σε έχει δώσει 300 ευρουλάκια, γιατί τόσο πάει η ταρίφα στα επαγγελματικά, είναι 300 ευρουλάκια. Και ο άλλος μετά να βγαίνει στον δρόμο και να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, δηλαδή για όνομα του Θεού. Και η εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει κανονική εκπαίδευση. Όχι πάρε να διαβάσεις το βιβλίο του ΠΕΗ, να το μάθεις παπαγαλία εκείνη την ώρα για να πας να δώσεις εξετάσεις, να γράψεις πόσο θέλει, αν θυμάμαι καλά, 60-65% θέλει να γράψεις κάπου εκεί. Για να περάσεις και μετά την άλλη μέρα να τα έχεις ξεχάσει όλα. Ναι, δεν είναι λογική όμως αυτή. Είσαι επαγγελματίας οδηγός. Πρέπει να έχεις γνώση του αντικειμένου. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα, δυστυχώς. Είναι ψηλά γράμματα για τον Έλληνα επαγγελματία οδηγό. Στο εξωτερικό θέλω να πιστεύω ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Στη Γερμανία, τουλάχιστον από ό,τι μου λένε φίλοι που έχουν βγάλει δίπλωμα εκεί πέρα, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχει πειθαρχία ακόμη. Εδώ πέρα δεν. Όπου μπορεί να χωθεί χρήμα, δεν.

Γι' αυτό και τώρα όσοι έχετε σκοπό να φύγετε για το 15 Αύγουστο, όσοι έχετε ήδη φύγει, όσοι θα μετακινηθείτε, χαλαρά στον δρόμο. Δεν μας κυνηγάει κανένας, θα φτάσουμε. Ας φτάσουμε μισή μία ώρα αργότερα, δεν έγινε και κάτι. Όμως θα φτάσουμε. Και ξέρετε τι, εσύ μπορεί να προσέχεις. Ο άλλος ο λακαμάς μπορεί να μην προσέξει και να έρθει μπροστά σου ξαφνικά και να γίνει το μοιραίο. Γι' αυτό ας είμαστε λιγάκι προσεκτικοί. Ας προσπαθήσουμε να προλάβουμε την ανοησία του άλλου. Σκεφτείτε την οικογένειά σας, τους φίλους σας, τα παιδιά σας, τους γονείς σας. Σας περιμένουν να γυρίσετε πίσω. Δεν θα θέλανε να χτυπήσει το τηλέφωνο και να πούν ότι είμαστε από το νοσοκομείο και ο Τάδε είχε ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο και δυστυχώς κατέληξε. Ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα στα νέα παιδιά. Δυστυχώς πολλοί νέοι άνθρωποι σκοτώνονται καθημερινά στην άσφαλτο από μια στιγμή ανοησίας, από μια στιγμή βλακείας. Αυτό του να πατήσω λίγο παραπάνω τον γκάζι, να κάνω έναν επικίνδυνο ελιγμό, να τρέξω λίγο παραπάνω για να προσπεράσω τον άλλο, να του δείξω ότι έχω καλύτερο αυτοκίνητο. Αυτές οι βλακείες, δηλαδή 2-3 δευτερόλεπτα βλακείας, αρκούνε για να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Και να χτυπάνε τα τηλέφωνα μέσα στη νύχτα, να παίρνουν τους γονείς τηλέφωνα από τα νοσοκομεία και να τους λένε ότι ξέρετε τι, το παιδί σας είχε ένα ατύχημα. Δυστυχώς είναι στην εντατική, κατέληξη. Φανταστείτε τώρα ο γονιός ο οποίος έχει ακούσει κάτι τέτοιο. Να μην το ζήσει κανένας άνθρωπος αυτό, ειλικρινά, να μην το ζήσει κανείς. Να χάσει το παιδί του έτσι με τέτοιο τρόπο. Αλλά μιλήστε και στα παιδιά σας λίγο. Μιλήστε τους για το αυτοκίνητο, για την οδική ασφάλεια. Όχι εντάξει, έβγαλε κανένα κάρι μου το δίπλωμα, πάρε το κλειδί του αυτοκινήτου και βγες στον δρόμο. Δεν είναι έτσι. Οι σχολές οδηγών και γενικότερα το σύστημα εκπαιδεύσεως των οδηγών είναι τέτοιο που δεν σου μαθαίνει. Σου μαθαίνει τα βασικά, να κάνεις μια οπισθοπορία, να κάνεις λίγο καμιά οπισθοκονία, να κάνεις παρκάρισμα, τέτοια πράγματα. Αλλά όταν θα βγεις έξω στον δρόμο, εκεί είναι το θέμα. Όταν θα βγεις έξω στον δρόμο, τι γίνεται. Εκεί είναι τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Και ξέρετε, οι περισσότεροι νέοι οδηγοί την πατάνε εκεί που αρχίζουν και παίρνουν τον αέρα του αυτοκινήτου και λένε ότι τώρα εντάξει, μ' αρέσει, τώρα ξέρω, εκεί την πατάνε. Και άντε να πεις ότι θα χτυπήσει το αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, θα γίνεις μπαράλια και να βγω εγώ έξω, άντε λες κομμάτια να γίνει, οι λαμαρίνες είναι. Άμα χτυπήσεις και εσύ τι γίνεται. Αλλά και από την άλλη, γιατί να καταστρέψεις και την περιουσία σου, δεν το καταλαβαίνω. Ακόμη και αυτό δηλαδή να σκεφτείς. Είπαμε, το μάθημα της οδηγικής παιδείας έπρεπε να μπει από την πρώτη δημοτικού μέχρι την τρίτη λυκείου να υπάρχει, να υφίσταται. Και όχι απλά έτσι μια ώρα την εβδομάδα για να είχαμε να λέγαμε, να υπάρχει. Είμαστε δυστυχώς η χώρα με τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε οι χειρότεροι οδηγοί. Κατατασσόμαστε παγκοσμίως στις πρώτες κατηγορίες των χειροτέρων οδηγών. Γι' αυτό πριν δώσετε το κλειδί του αυτοκινήτου στο παιδάκι σας, γερά να είναι, εξηγήστε τους πέντε πράγματα. Πείτε τους πέντε πράγματα. Καθίστε μαζί τους, δίπλα τους, δίπλα από το συνοδικό και κάντε μία, δύο, πέντε διαδρομές μαζί. Έτσι να τους εξηγήσετε κάποια πράγματα που δεν θα τους τα εξηγήσει κανένας.

Εν τω μεταξύ, είχαμε και μια τραγωδία στην Κίμολο με έναν 17χρονο. Αυτό δεν προέρχεται από τροχαίο ατύχημα, αλλά από ηλεκτροπληξία. Ο οποίος 17χρονος ήταν κάτοικος Ιρλανδίας, είχε ταξιδέψει στην Κίμολο, όπου είναι ο τόπος καταγωγής της μητέρας του, για να κάνει καλοκαιρινές διακοπές. Πήγε να κάνει μπάνιο το παιδί και με το που άγγιξε το τηλέφωνο του μπάνιου, κάπου έγινε βραχυκύκλωμα, κάπου περνούσε ρεύμα και τον χτύπησε κατευθείαν το ρεύμα και τον καθάρισε. Γι' αυτό το λόγο και οι έρευνες επικεντρώνονται όσον αφορά την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού, το οποίο είναι αρκετά παλιό, είναι κατασκευή του 70, λένε οι πληροφορίες, και ειδικότερα στο ενδεχόμενο να υπήρχε βλάβη ή διαρροή ρεύματος από τον θερμοσύφωνα και δυστυχώς έγινε το μοιραίο. Οι συγγενείς λένε ότι με το που μπήκε μέσα και έπιασε το τηλέφωνο του μπάνιου, αυτό ήταν, τελείωσε, τον καθάρισε. Κρίμα για τον 17χρονο. Ποιος να το φανταζόταν, ας πούμε, ότι θα ερχόταν για διακοπές εδώ πέρα στην Ελλάδα και... Μάλιστα, ο δήμαρχος Κιμόλου, ο οποίος είναι και ηλεκτρολόγος, είχε δώσει πιστοποιητικό ασφαλείας για το συγκεκριμένο το σπίτι. Αναφέρθηκε μάλιστα και στον διάλογο τον οποίο είχε με την μητέρα του 17χρονου.

βέβαια, φως τα αίτια θα δείξει η νεκροψία, νεκροτομή, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7:30, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου πάλι πίσω.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Είναι Πέμπτη σήμερα, 13 του Αυγούστου του 2026, το Σωτήριο Νέτος. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. 69-074-83-4-8-4. Τώρα είχαμε άλλο ένα περιστατικό με ηλεκτροπληξία. Ευτυχώς δεν είχε κάποιος κάποιο θέμα. Αλλά είναι μια σοβαρότατη καταγγελία, η οποία προέρχεται από το Ηράκλειο της Κρήτης. Έχει ανέβει και σχετικό βίντεο στα social media, συγκεκριμένα στην πλατφόρμα του TikTok, όταν ένας πολίτης περπατούσε στον δρόμο, όπου στον δρόμο υπήρχαν κάποια φωτιστικά αυτά του δαπέδου που βάζει ο Δήμος. Και όταν ο σκύλος πάτησε πάνω στο μεταλλικό του φωτιστικού, χτυπήθηκε από ρεύμα. Δηλαδή, έχουμε διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, ένα επιδαπέδιο φωτιστικό του Δήμου, κάτω από την πύλη της Βιθλεέμ είναι το βίντεο. Και μετά ο άνθρωπος φαίνεται, ο οποίος έχει ένα δοκιμαστικό κατσαβίδι στα χέρια του, το οποίο το ακουμπάει στο μεταλλικό κομμάτι του φωτιστικού και δείχνει ότι το κατσαβίδι ανάβει, ότι υπάρχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος. Ο άνθρωπος λέει περπατούσε στον δρόμο, στην περιοχή κομμένο με ντένι, μαζί με το σκύλο του, και όταν ο σκύλος του πάτησε πάνω σε έναν σβηστό προβολέα που υποτίθεται ότι δεν λειτουργεί, είχε ρεύμα κανονικά. Ο σκύλος χτυπήθηκε από το ρεύμα και παραλίγο λέει να του μείνει στα χέρια. Ευτυχώς είναι ζωντανό το σκυλί. Και για να μην πει και κανείς ότι έλα μωρέ δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ο άνθρωπος πήρε ένα δοκιμαστικό κατσαβίδι, το έβαλε εκεί πέρα και δείχνει ξεκάθαρο ότι το κατσαβίδι λειτουργεί.
1: Ηράκλειο Κρήτης, κομμένο μπεντένι. Δεν θα μιλήσουμε εδώ πέρα για το αισθητικό κομμάτι που είναι εδώ πέρα καμένες οι λάμπες κάτω. Θα σας δείξω εδώ πέρα ότι μπορεί να γίνει θανατηφόρο.
0: Βάζει
1: στο δρόμο,
0: βάζει το κατσαβίδι
1: και έχει ρεύμα.
0: Και το κατσαβίδι ανάβει.
1: Πότε θα σκοτώσουμε ρήματι κανένα δεν μπορώ να το καταλάβω. Αν πατήσει κανένα τσιγκανάκι που περπατάνε εξυπόλυτα ή κανένα άνθρωπο με παντόφλες που είναι βρεγμένες, θα χτυπήσει το ρεύμα. Χτύπησε το σκύλο μου πριν λίγο. Λοιπόν, εγώ μου ξεφύγει τελείως. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα το δρόμο.
0: Πραγματικά, δηλαδή, αν πατήσει ένας άνθρωπος εκεί πέρα πάνω τώρα που μπορεί να μην φοράει παπούτσια, μπορεί να φοράει βρεγμένο παπούτσι, βρεγμένη παντόφλα, κάτι, τον έχει χτυπήσει το ρεύμα, τον έχει κάνει. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να μην ελέγχονται? Είναι δυνατόν να αφήνεται το? Γι' αυτό λέμε ότι σε αυτή τη χώρα ζούμε κατά τύχη. Πρέπει να προσέχουμε πού πατάμε, πρέπει να προσέχουμε πώς οδηγούμε, πρέπει να προσέχουμε σε ποιον λέμε καλημέρα. Πρέπει να προσέχουμε τα πάντα. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα βγεις από το σπίτι σου μέχρι τη στιγμή που θα επιστρέψεις, ζεις ένα μόνιμο survivor. Ζεις μια μόνιμη κατάσταση επιβίωσης. Θα καταφέρω να φτάσω το βράδυ σπίτι μετά τη δουλειά? Δεν θα καταφέρω. Θα βγω για μια βόλτα, ας πούμε. Ξαναγυρίσω στο σπίτι μου? Δεν ξέρω. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα εδώ σε αυτή τη χώρα. Ειλικρινά δεν υπάρχει.

Βέβαια, μετά από την καταγγελία και από το βίντεο το οποίο δημοσιεύτηκε, πήγαν, λέει, στην αιργία του Δήμου Ηρακλείου στην περιοχή για να ελέγξουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Υπήρχε διαρροή επαγωγικού ρεύματος, σύμφωνα με τον Δήμο Ηρακλείου, και δεν υπήρχε, λέει, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Παρ' όλα αυτά, όμως, βλέπουμε ότι όντως υπήρχε. Και τονίζεται ότι από το Δήμο ότι η ολόκληρη περιοχή καλύπτεται από αντιλεκτροπληξιακούς πίνακες, οι οποίοι ενεργοποιούνται σε περίπτωση σοβαρού ηλεκτρικού προβλήματος. Το θέμα είναι όμως γιατί να φτάνουμε σε τέτοιο σημείο, γιατί να φτάνουμε να γίνεται επικίνδυνη μία διαδρομή, επειδή κάποιοι δεν ελέγχουν, δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους και δεν ελέγχουν τα φωτιστικά κτλ. Δηλαδή είναι τραγικό.

Εσείς τώρα που θέλετε να πάτε διακοπές και ήσασταν εκτός των επιδοτούμενων προγραμμάτων, τρέχει το τουρισμός για όλους, όπου η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων είναι σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Τα βασικά χαρακτηριστικά ενίσχυσης είναι τα ποσά επιδότησης, τα οποία κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία που είναι ο κάθε δικαιούχος, αλλά και με τη διαδικασία επιλογής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας με τους κωδικούς TaxisNet ή με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών, τα γνωστά ΚΕΠ. Και συγκεκριμένα για τους άγαμους χωρίς παιδιά, το ανώτατο εισοδηματικό όριο είναι στα 21.000 ευρώ. Για τους έγγαμους χωρίς παιδιά στα 31.000 ευρώ. Θα μου πεις τώρα, είναι μια μικρή βοήθεια, ρε παιδί μου, για κάποιους οι οποίοι θέλουν να πάνε έτσι μερικές μέρες κάπου. Από το τίποτα. Γιατί κακά τα ψέματα, η διαμονή είναι πανάκριβη. Δεν υπάρχει. Όπου και να πας, όπου και να κοιτάξεις, τα ξενοδοχεία είναι πανάκριβα.

έχουν, για να δω και τα μηνύματα στο Viber όσα έχουν έρθει. Στο Σταύρο, καλημέρα. Είσαι σίγουρος, λέει, ότι οι Μητσοτάκηδες δεν θέλουν το κακό σου? Είπα εγώ ότι δεν θέλει ο Μητσοτάκης το κακό? Μόνο το κακό μου θέλει η οικογένεια Μητσοτάκη, τι άλλο μπορεί να θέλει? Το κακό το δικό μου είναι το καλό το δικό τους, έτσι πάει. Άμα θέλανε κάτι για το καλό μου, θα φρόντιζαν να το έχουν κάνει 7 χρόνια τώρα, και όχι επειδή είναι προεκλογική περίοδος πρέπει να τάξουν κάτι για να μου κλέψουν την δύναμη. Όχι, εμένα αυτά δεν μου αρκούν. Αυτά τα παιχνίδια τα πολιτικά τα οποία κάνουν. Έλατε να γυρίσουμε το παιχνίδι, έχουμε μεγάλη χασούρα, ας τάξουμε στον κόσμο για να μας ξαναψηφίσει. Κατερίνα μου, καλημέρα στη Γερμανία. Καλημέρα, καλό πρωινό. Τέλειωσαν οι διακοπές. Επιστροφή πάλι πίσω. Καλημέρα στη Σαλαμίκονο. Μου λέει εδώ η φίλη με το ψευδώνυμο Βασανάκη. Βασανάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Σαλαμίκονο. Μετά τα μπαλκονίσια. Καλημέρα στο Βασίλη, ο οποίος μας καλημερίζει σήμερα από τη Θεσσαλονίκη. Η Μαρία από τις Σικές. Μην πιστεύετε, λέει, αυτοί που βάζουν φωτιές είναι βαλτοί, μόνο οι τρελοί, λέει, θα το έκαναν. Δηλαδή όλοι αυτοί είναι τρελοί, δεν πιστεύω, απλώς θέλουν να καλύψουν τον έρωνα και τα σκαρφίζονται. Αυτά οι ειδήσεις τον περισσότερο χρόνο μιλούν για φωτιές. Ποια χρονιά είχαμε αυτό το χάλι, μόνο αυτόν που μόνος του το ομολόγησε. Εντάξει, όχι ότι δεν υπάρχουν οι τρελοί, δεν είναι όλοι γνωστικοί σε αυτήν την χώρα, μην νομίζετε. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι, ρε παιδί μου, έχουν μία δόση τρέλας μέσα στο κεφάλι τους και μπορεί να κάνουν αλόκοτα πράγματα. Εντάξει, τώρα ο τύπος εκεί πέρα που έβγαζε φωτιά στη Σύνδο και τα λοιπά, γιατί να βάλουν φωτιά στη Σύνδο, θα βάλουν ανεμογεννήτρες στη Σύνδο? Δεν βοηθάει, δεν. Γεια σου Πέτρο μου, καλημέρα, όμορφο πρωινό Πέμπτης. Καλημέρα στον Κώστα από τα Τέμπη. Καλή Παναγιά, λέει, να έχουμε. Καλημέρα στον Ανδρέα. Καλό 15 Αύγουστο. Η Παναγιά μας να σκεπάζει την Ελλάδα. Μακάρι, μακάρι. Η Ορδάνα στο Βούπερταλ, καλημέρα. Από το ζεστό Βούπερταλ σήμερα θα ανέβει, λέει. Σε εσάς θα ανέβει, σε εμάς θα πέσει. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Άλλοτε ανεβαίνει, άλλοτε κατεβαίνει. Ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει.

Καλημέρα Αναστασία μου, καλημέρα στα νέα βρασνά. Έχω πολλά χρόνια να πάω προς τα εκείνη, αλήθεια. Στα νέα βρασνά. Ολυμπιάδα, Σταυρό, κάποτε πηγαίναμε. Καλημέρα στο Στάθη, επαγγελματίες οδηγοί, ειδικά που οδηγούν, λέει, σαν το φορτηγό που βγήκε στο αντίθετο ρεύμα, θα πρέπει να τους αφαιρείτε το δίπλωμα διαπαντός και μερικά χρόνια φυλακή. Δεν είναι μόνο εγωισμός, είναι δουλοπρέπεια στις εταιρείες που όσο τους πιέζουν τόσο ενδίδουν. Εντάξει, όσο και να σε πιέζει η εταιρεία η οποία εργάζεσαι, δεν μπορεί να βάζει τη ζωή σου και τη ζωή των ανθρώπων όμως σε κίνδυνο, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ας πούμε, να βγαίνει ο άλλος μία βόλτα με το αυτοκίνητό του και να μην επιστρέφει στο σπίτι του επειδή τον άλλον τον πιέζει η εταιρεία. Για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα. Πρέπει λιγάκι να... Πρέπει να συνετιστούμε σαν οδηγοί, πώς να το κάνουμε. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα. Κάποιοι να κάνουν και 5.000 μαθήματα, λέει, δεν αλλάζει. Σε αυτούς δεν πρέπει να δίνουν ποτέ δίπλωμα οδήγηση. Και πόσο μάλλον επαγγελματικό δίπλωμα. Θα πρέπει να μπει ένα πλαφόν, ρε παιδί μου. Αν έχεις κοπεί 3 φορές το να δώσεις εξετάσεις για να πάρεις επαγγελματικό δίπλωμα, να μην το παίρνεις. Δεν μπορείς να γίνεις επαγγελματίος οδηγός με το ζόρι. Τι να κάνεις. Ο Στέλιος λέει: οδηγοί επαγγελματικών οχημάτων τα τελευταία 10 χρόνια νομίζουν ότι οδηγάνε. Πάνε παλιές εποχές, λέει, που βλέπαμε φορτηγό μπροστά μας και λέγαμε αυτού τώρα θα μας πάει η καρότσα. Οι άνθρωποι, όχι όλοι, πρέπει να ξαναπάνε στα θρανία. Ξαναλέω: ο επαγγελματίας οδηγός θα πρέπει να είναι οδηγός υπόδειγμα. Πρέπει να δίνει το παράδειγμα σε όλους τους υπολείπους, αλλά δυστυχώς σε πολλές εκ των περιπτώσεων δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Καλημέρα στον Μιχάλη, ο οποίος μας καλημερίζει από τη Γερμανία. Ο Φίλιππας, γιατί λες ότι αν δεν δώσεις μίζα δεν παίρνεις δίπλωμα γάμα και δέλτα? Το πήρα με την πρώτη χωρίς μίζα, ο γιος μου έδωσε γάμα και πήγαν όλα καλά χωρίς μίζα. Μήπως είσαι γκαντέμις? Όχι, δεν είμαι γκαντέμις. Είναι κάτι το οποίο το έχω δει πάρα πολλές φορές. Μου το έχουν πει πάρα πολλές φορές. Έχω φίλο ο οποίος έχει σχολείο οδηγών και μου το έχει διευκρινίσει και αυτός. Τι να λέμε τώρα. Η αλήθεια είναι αυτή. Και το είπα. Αν όχι όλα, τα περισσότερα επαγγελματικά διπλώματα δίνονται επιπληρωμένα. Καλημέρα στον Bill the Greek. Χώρα με 300 μέρες ήλιο, με άγιο χώμα που φυτεύει τσουκνίδα και φυτρώνει σικιά, να εισάγει κρεμμύδια. Τραγικό, λέει. Τεράστιες εκτάσεις στην επαρχία ρημάζουν ανεκμετάλλευτες. Οι νέοι φεύγουν όλοι.

Λέει ο ηλεκτρολόγος που έκδωσε πιστοποιητικό, πρέπει να συλληφθεί ο δήμαρχος της περιοχής. Αυτός ήταν ο ηλεκτρολόγος ο οποίος έκδωσε πιστοποιητικό. Γεια σου Αποστόλη μου, καλημέρα. Αυτό με το ρεύμα λέει είναι καλή φάση να ξυπνήσει μερικούς που κοιμούνται όρθιοι. Λέει θα τους τονώσει. Ή θα τους στείλει στον Αγύριστο ένα από τα δύο. Γεια σου Αποστόλη μου, καλημέρα. Καλημέρα στο Σάκη. Πόσα πρόβατα λέει αγόρασαν γυαλιά για να δούνε την έκλειψη του ηλίου. Α, δεν ξέρω. Εγώ θέλω να αγοράσω τα γυαλιά που φορούσε ο Άδωνης πάντως. Να σας καταγράφω όλους όπου πηγαίνω να γράφω. Τα ζήλεψα. Η αλήθεια είναι ότι τα ζήλεψα. Αλλά δεν μου περισσεύουν 600 ευρώ για γυαλιά. Δεν ξέρω, γράφεται ο Εδώ ΕΑΠ, τα γράφει αυτά τα γυαλιά. Δεν ξέρω. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τη Ρόδο. Ωραία Ελλάδα, αλλά πολύ ζέστη. Αυτά έχουμε εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα. Είμαστε καυτοί, τι να κάνουμε. Ο Βασίλης λέει θα έβαζα την Μπουγάτσα, αλλά είμαστε μακριά. Δεν πειράζει μόνο. Μόνο που το είπες είναι σαν να την έχω εδώ και να την τρώω. Άσε που τα έχω κόψει και αυτά, αλλά τέλος πάντων πες ότι τρώμε Μπουγάτσα μαζί. Καλημέρα στον συνονόματο τον Κώστα από την περιοχή της Δάφνης. Με Μητσοτάκη λέει ούτε εσωτερικός τουρισμός υπάρχει, μόνο ακρίβεια. Όσον αφορά τους αγώνες του 2004, δεν ήταν και τόσο ξεκάθαρο το τι είχε γίνει με τους Κεντέρι και Θάνο. Τα Αμερικανάκια λέει δεν άδειξαν το ρεζίλι τους στο Σίδνεϊ και έκαναν ό,τι μπορούσαν να εμποδίσουν τη συμμετοχή τους το 2004. Η συνέχεια νομίζω τους δικαίωσε τους Έλληνες αθλητές. Δεν θυμάμαι ακριβώς την συνέχεια, πάντως το θυμάμαι όλο αυτό το οποίο έγινε γύρω από τον Κεντέρι και τη Θάνο. Θυμάμαι για το ατύχημα το οποίο υποτίθεται ότι έγινε, αλλά εν τέλει απεδείχθη ότι δεν έγινε. Το θέμα είναι ότι τους Ολυμπιακούς Αγώνες τους χρυσοπληρώσαμε και μετά συνεχίζαμε και τους πληρώναμε για πολλά χρόνια ακόμα. Μπορεί εκείνη την χρονική περίοδο να μας άρεσε, να το είδαμε έτσι σαν κάτι φοβερό, σαν κάτι ωραίο, αλλά πληρώσαμε όλα πανάκριβα. Καλημέρα στον Κυριάκο. Αυτό που κάποιοι λέει δεν θέλουν να χάσουν τον κούλι από την εξουσία γιατί φοβούνται το κάτι άλλο, ενώ με αυτόν είσαι φτωχός, έχει συνηθίσει τη διαφθορά, το παιδί σου ή ο γονός σου είναι στο εξωτερικό, με ξεπερνάει. Και εμένα με ξεπερνάει, δεν είναι. Δηλαδή όταν γυρνάνε και μου λένε ποιο να ψηφίσεις μωρέ, κλασική βλακεία του Έλληνα, ποιο να ψηφίσεις, λες και δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι να ψηφίσεις, ας πούμε μόνο Μητσοτάκης υπάρχει. Άσε, ο Έλληνας δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ, εγώ το έχω πάρει απόφαση. Μια ζωή κοιμισμένη θα είμαστε, δεν πάνε να μας κάνουν ό,τι και να μας κάνουν εμείς εκεί, δε, βόδια όρθιοι. Περιμένεις αυτός που σε κατέστρεψε αυτός να σε σώσει, τι να πω. Ο Στάθης λέει να δεις Ολλανδία, λέει οδηγική παιδεία. Όλος φίνες, υπερβολική ταχύτητα και το εθνικό του σπορ. Να σε κολλάνε πίσω σου μισό μέτρο από τον προφυλακτήρα σου για να μην λέμε λέει μόνο για τους Έλληνες. Έλα ρε, γίνονται και στην Ολλανδία αυτά τα πράγματα. Καλά, στην Ολλανδία ίσως να είναι και λογικό να γίνονται, δεν ξέρω. Και μου στέλνει και φωτογραφίες με την έκλειψη του ηλίου. Α, είναι πολύ ωραίο ρε εσύ. Εσείς από εκεί το είδατε ωραία, μπράβο, ωραία. Εμείς εδώ πέρα τι, δεν, χαμπάρι δεν πήραμε. Καλημέρα και στον Απόστολο, ο οποίος μας καλημερίζει από την Κάριανη Καβάλας. Καλό πρωινό.

Κατερίνα μου, χρόνια πολλά, έχεις γενέθλια χθες. Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς, ωραία τούρτα βλέπω. Έτσι με μύρτιλο επάνω, με βατόμουρο είναι το άλλο το κόκκινο που βλέπω μάλλον. Πολύ ωραία, εξαιρετική. Μόνο που τη βλέπω το ζάχαρο έχει χτυπήσει 200, αλλά εντάξει. Χρόνια σου πολλά, ό,τι επιθυμείς, με υγεία, ευλογία και ό,τι καλύτερο. Γεια σου Παναγιωτάκη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο τον Άλεξ. Ο Αποστόλης λέει: κλαίω στα γέλια κάθε μέρα με τον τρόπο που ειρωνεύεσαι κάποια πράγματα. Είναι να μην τα ειρωνεύεσαι.

Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Ο Μάνος ο ηχολήπτης, ο οποίος με ενημερώνει ότι ίσως να αργήσει λίγο. Τον δίνω στον αέρα στεγνά. Καλημέρα. Πόσα να του ζητήσω σήμερα, 50 ευρώ θα του ζητήσω, έτσι για ψυχική οδύνη που θα αργήσει.

σήμερα βλέπω παίζει και ο ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες με την Άντερλεχτ. Για βασική λέει πάνε Γιαννούλης και Σορετήρε, μάλιστα. Από ό,τι βλέπω ο αγώνας είναι στις 9:30, θα τον δείξει το Open. Είναι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, με τον δικέφαλο εδώ να ψάχνει μια καθαρή νίκη με διαφορά γκόλ, ούτως ώστε να μπορέσει να πάρει αυτό στην πρόκριση στα play-off. Μακάρι να τα πάει καλά, το ευχόμαστε, η ομάδα εδώ της Θεσσαλονίκης. Γεια σου Νίκο μου, καλημέρα από το Νούρντιγκεν της Γερμανίας. Καλό πρωινό.

Πάντως στην Κολομβία εξακολουθεί να γίνεται χαμός μετά τον μεγάλο σεισμό, όπου από ό,τι φαίνεται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν μπει στην πιο καθοριστική φάση τους. Ο ισχυρός σεισμός στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 265 ανθρώπους και εκατοντάδες πολίτες αγνοούνται. Πολλοί από αυτούς παραμένουν ακόμη παγιδευμένοι στα συντρίμμια των κτίριων τα οποία έχουν καταρρεύσει. Μιλάμε για έναν τεράστιο σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο τον νομό Τσοκό, στις ακτές της Κολομβίας, εκεί στον Ειρηνικό ωκεανό. Και είναι ο φωνικότερος σεισμός του αιώνα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Ο Γιώργος μου λέει, πήγαινε ψάξει να δεις τι νοθεία έκαναν οι Εβραίοι της Μοσάν στην Κολομβία και σε άλλες χώρες που σαν αυτές είχαν τα κότσια κάποιοι να τα βγάλουν στη φόρα. Μην κοροϊδεύετε τον κόσμο με τις εκλογές. Αν ήταν πρόβλημα για τους Εβραίους οι εκλογές, θα τις καταργούσαν. Γιώργο, μη λες ότι να είναι. Αν έχει κάποιος αποδείξεις ότι οι εκλογές είναι στημένες, είμαι εδώ να το συζητήσουμε και να τις φέρετε τις αποδείξεις και να τις βγάλουμε και... αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μην ακούτε τι σας λένε δεξιά και αριστερά για να απαξιώσετε τη δύναμή σας. Γεια σου Μιχάλη μου στη Μεσιά του Κιλκής, καλημέρα, καλό πρωινό. Και σας το ξαναλέω, ακόμα και στημένες να ήταν οι εκλογές, πάντα να ψηφίσετε εσείς, δεν πειράζει. Δεν είναι δικαιολογία αυτή για να μην πάμε να ψηφίσουμε. Πάντα να ψηφίσετε. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο, τους εναπομείναντες του καλοκαιριού που ήμασταν εδώ πέρα παρεούλα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο στις 6 θα είμαστε και πάλι εδώ να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης, να είστε καλά, καλημέρα σας, καλή συνέχεια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε κατάσταση ακραίου συναγερμού βρίσκεται σήμερα η χώρα. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελος Τουρνάς από χθες κιόλας προειδοποίησε ότι η σημερινή ημέρα είναι εξαιρετικά κρίσιμη λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών επίπεδου 5 σε πολλές περιοχές της επικράτειας. Ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε κινητοποίηση για να αντιμετωπίσει την απειλή που προκαλούν οι θυελώδες άνεμοι. Κραυγή αγωνίας από τους πυροσβέστες για τον υπηρεσιακό σχεδιασμό, τον κόνδωνα του κινδύνου για τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και την σωματική εξάντληση των δυνάμεων κρούει το Πανελλαδικό Σωματείο Πυροσβεστών, το οποίο ζητάει από το αρμόδιο Υπουργείο την άμεση προσαρμογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού στις πραγματικές δυνατότητες των υπηρεσιών. Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα από το Πόρτο Γερμενό. Υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες κατοίκων για την απουσία αντιπυρικών ζώνων. Σοβαρές ζημιές και στάχτη άφησε πίσω τις πυρκαγιές στο Πρωτογερμενό. Οι κάτοικοι καταγγέλουν παντελή έλλειψη αντιπυρκών ζωνών προστασίας. Από την πλευρά της, η Γενική Διεύθυνση Δασών υποστηρίζει ότι οι ζώνες δεν ήταν δυνατόν να δημιουργηθούν λόγω της μεγάλης κλίσης του εδάφους. Τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα πάντως έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Εξαγγέλθηκε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και νέες αιτήσεις για τις υποκλοπές. Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εντός του Αυγούστου προαναγγέλει ο δικηγόρος θυμάτων των παρακολουθήσεων Ζαχαρίας Κεσές για πράξεις και παραλήψεις των εισαγγελικών λειτουργών στην υπόθεση του σκανδάλου των παρακολουθήσεων. Παράλληλα, το Σεπτέμβριο αναμένεται να κατατεθούν νέες αιτήσεις ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο, συνοδευόμενες από πρόσθετο αποδεικτικό υλικό σχετικά με τη χρήση του κακόβουλου λογισμικού και την δράση της Εθνικής Υπηρεσίες Πληροφοριών. Νέες τουρκικές παραβιάσεις συνέβησαν στο Αιγαίο. Σε 7 παραβιάσεις του Εθνικού Ενέργειου Χώρου και 6 παραβάσεις των κανόνων κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών προχώρησαν χθες Τετάρτη τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο, τα οποία αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Επιστολή απέστειλε ο Δήμαρχος Καλλιθέας στην ΕΙΔΑΠ για τις βλάβες νερού. Έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει στο Δήμο Καλλιθέας 7 ταυτόχρονες βλάβες που σημειώθηκαν στο δίκτυο ίδρυυσης της ΕΙΔΑΠ. Ο Δήμαρχος Κώστας Ασκούνης ζητά με επιστολή του την άμεση διαρεύνηση των αιτιών και την αποκατάσταση των ζημιών. Ταυτοποιήθηκε η σωρός ενός 48χρονου που βρέθηκε απανθρακωμένος στο Πικέρμι. Σε 48χρονο άνδρα ανήκει η σωρός. Οι έρευνες δείχνουν ότι ο οδηγός αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Μαρτυρία αναφέρει πως εθεάθη πεσμένο στο τιμόνι ενώ το όχημα κινούταν. Τα ακριβή αίτια θανάτου θα αποσαφινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή. Τραγωδία από την Κίμολο συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι παλιές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σπιτιού και η πιθανότητα απουσία ρελέ προκειμένου να διαλευκανθούν τα αίτια θανάτου ενός 17χρονου που υπέστη ηλεκτροπληξία κάνοντας μπάνιο. Αναμένεται το πόρισμα από του πραγματογνώμονα και της νεκροτομής για να δοθούν οριστικές και καθαρές απαντήσεις. Διεξάγονται έρευνες για τις συνήθειες και τις τελευταίες επαφές του αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι τελευταίες επαφές, οι συνήθειες και οι εντάσεις με τη σύντροφό του που αντιμετώπιζε ο 34χρονος αστυνομικός πριν εντοπιστεί νεκρός στο κλειδωμένο υπηρεσιακό του όχημα. Η ελληνική αστυνομία αναμένει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να διαπιστωθεί αν υπήρξε συνδυασμός αλκοόλ με άλλες ουσίες, ενώ πιθανότερη αιτία θανάτου προκρίνεται το βαρύ πνευμονικό είδημα. βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει σοβαρές παραβάσεις στη τραγωδία με τον τετράχρονο στην Πάρο. Το βιντεοληπτικό υλικό από την πισίνα του Beach Bar στην Πάρο εξετάζεται καρέ-καρέ από τις αρχές. Αποκαλύπτει ότι δεν υπήρχε ναυαγοσώστη στο σημείο τη στιγμή της πτώσης του τετράχρονου. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η άδεια του 69χρονου υπεύθυνου ναυαγοσώστη είχε λήξει. Ενώ αναμένεται αυτοψία για να διαπιστωθεί αν οι κατασκευαστικές αλλαγές στην πισίνα συνέλαβαν στη τραγωδία. Σε τρεις συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών προχώρησαν οι αρχές. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν τρία άτομα στην Αργολίδα, το Πέραμα και τη Ροδόπη για πρόκληση πυρκαγιές από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών ή γεωργικών εργασιών. Στους παραβάτες επιβλήθηκαν βαριά διοικητικά πρόστιμα. Η έρευνα συνεχίζεται για την προσγείωση ελικοπτέρου στη Μήλο. Με απόφαση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας συγκροτείται ειδική επιτροπή για να διερευνήσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ελικόπτερο προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο. Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν ο χειριστής παραβίασε το κανονιστικό πλαίσιο περί προσγείωσης εκτός αδειοδοτημένου ελικοδρομίου. Την ενοχή του ομολόγησε 59χρονος που συνελήφθη για τουλάχιστον 6 πυρκαγιές στη Σύνδο Θεσσαλονίκης, υποστηρίζοντας ότι προκαλούσε τις εστίες με χαρτοπετσέτες και αναπτήρα προκειμένου να εκτονωθεί από την πίεση της δουλειάς του. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, ενώ η δράση του έχει καταγραφεί και σε βιντεοληπτικό υλικό. Ιστορική κατάκτηση του Super Cup από τον Όμιλο Φιλάθρων Ηρακλείου. Ιστορία έγραψε ο Όμιλος Φιλάθρων Ηρακλείου, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα της περιφέρειας που κατακτά το Super Cup, επικρατώντας της πρωταθλήτριας Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολεως με 5-4 στα πέναλτι, μετά από έναν δραματικό αγώνα που έληξε 2-2 στην κανονική διάρκεια. Στην διεθνή επικαιρότητα, πλήγμα πραγματοποιήθηκε στη ρωσική ναυτική βάση του Νοβορωσίσκ. Η Ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας ανακοίνωσε στρατηγικό χτύπημα με πυράβλους και ντρόνς που προκάλεσε ζημιά σε 3 ρωσικά πολεμικά πλοία, ραντάρ και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας. Ένα από τα πιο θεαματικά αστρονομικά φαινόμενα ολοκληρώθηκε στην Ευρώπη. Η Ισπανία και η Ισλανδία βυθίστηκαν στιγμιαία στο σκοτάδι από την ολική έκλειψη ηλίου. Στην Ελλάδα το φαινόμενο έγινε ορατό ως μερική έκλειψη σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας για ελάχιστα λεπτά πριν από τη δύση του ηλίου, ενώ η επόμενη ολική έκλειψη αναμένεται τον Αύγουστο του 2027. Η Αττική βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5. Ο συνδυασμός των πολύ ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών καθιστούν την ημέρα ιδιαίτερα επικίνδυνη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 35 με 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, ενώ οι ρηπές θα αγγίξουν τοπικά τα 7 έως και τα 8 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλη την Αττική, σε όλη την περιφέρεια, καλημέρα στις όμορες περιφέρειες, καλημέρα σε αυτούς που μας ακούνε από το εξωτερικό, καλημέρα σε όσους μας ακούνε από τις διακοπές τους, με ιδιαίτερη έτσι αγάπη παρά το γεγονός ότι είμαστε εδώ πέρα. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε από τους χώρους εργασίας, σε όσους απέμειναν στην Αθήνα, σε όσους ενδεχομένως να κυκλοφορούν στους σχετικά άδειους δρόμους της πρωτεύουσας όπως βλέπω από τους οδικούς χάρτες. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε ψηφιακά από τον mafm.gr στην ιστοσελίδα, από όπου ο καθένας μπορεί να μπαίνει οποιαδήποτε στιγμή μέσα. Πάνω δεξιά βρίσκεται ένα κόκκινο έτσι βελάκι, το οποίο μπορεί κανείς να συντονιστεί οποιαδήποτε στιγμή από όπου και αν είναι και να ακούει ζωντανά τις εκπομπές, αλλά και να ενημερώνεται από το περιεχόμενο, τις ειδήσεις που αναρτώνται τακτικά στην ιστοσελίδα. Είμαι ο Ιωάννης Βασιλιάδης, μαζί σήμερα μέρα Πέμπτη, 8 η ώρα και 11 πρώτα λεπτά. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε έτσι μια μερική επισκόπηση, μια πρώτη ματιά στην επικαιρότητα, σε κάποιες βασικές ειδήσεις που κυκλοφόρησαν ήδη από χθες, κυκλοφορούν σήμερα, που απασχολούν την κοινή γνώμη τόσο εγχώρια όσο και διεθνείς εξελίξεις. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, να συμμετέχετε στην εκπομπή, να κάνετε το δικό σας σχόλιο, να παραθέτετε έτσι θέματα, ρεπορτάζ, υλικό, σχόλιο το οποίο μπορεί να αφορά ένα ζήτημα το οποίο να σας προξένει σε ενδιαφέρον, κάτι το οποίο μπορεί να σας απασχολεί, να ακουστεί στον αέρα δημόσια, πάντα με ευγένεια, πάντα με όμορφο τρόπο, κομψό τρόπο, σε ραδιόφωνο είμαστε. Μπορείτε να στέλνετε το δικό σας μήνυμα στη μηνυματιέρα του σταθμού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουμε το Viber, όπου μπορούμε να κάνουμε και την επικοινωνία μας μέσω μηνυμάτων στο 69-43-63-54-51. Το επαναλαμβάνω, 69-43-63-54-51. Μαζί θα είμαστε εδώ για τις επόμενες 2 ώρες έως και τις 10 το πρωί. Να προαναγγείλω έτσι ότι κατά το τελευταίο μισό της εκπομπής, στις 9.30 ώρα, έχουμε προγραμματίσει να βγάλουμε στον αέρα, έχουμε έναν ιδιαίτερο προσκεκλημένο ο οποίος θα μας δώσει έτσι λίγο παραπάνω εξηγήσεις, να μας αποσαφηνίσει λίγο τις εξελίξεις ως προς ένα θέμα το οποίο απασχολεί την κοινή γνώμη, έχει ταράξει την πολιτική ζωή του τόπου, αφορά τους θεσμούς, αφορά ζητήματα δημοκρατίας. Και είναι το ζήτημα των υποκλοπών, το σκάνδαλο των υποκλοπών, των παρακολουθήσεων. Θα έχουμε στη δεύτερη ώρα τον δικηγόρο των παρακολουθήσεων, τον κύριο Ζαχαρία Κιασέ. Επομένως, αν υπάρξουν τυχόν πολίτες οι οποίοι θέλουν να απευθύνουν κάποιο είδους ερώτηση, θα έχω έτσι και το ρόλο τον μεταβατικό για την ενημέρωση. Επομένως, αν θέλετε κάτι το οποίο ενδεχομένως να μην μπορέσουμε να το καλύψουμε, δεδομένου το ότι αυτό το σκάνδαλο σε μισή ώρα δεν αναλύεται ολόκληρο, μπορεί να στείλει το δικό του μήνυμα, να το σημειώσω και εγώ και να το έχω στα υπόψη.

Καλημέρα λοιπόν σε όσους δεν εγκαταλείπουν, σε όσους από πολύ νωρίς στέλνουν το δικό τους μήνυμα, τη δική τους καλημέρα. Μπορείτε να στείλετε ακόμη και μια απλή καλημέρα από τον τόπο από τον οποίο μας ακούτε, έτσι για το δικό σας το στίγμα. Μαζί μου είναι και ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης, ο οποίος είναι ο μάστερ της κονσόλας, ο άρχοντας του ήχου, ο άνθρωπος ο οποίος θα με βοηθήσει να διεξάγω την εκπομπή με πολύ ομαλό τρόπο ως προς τον ήχο, το πιο βασικό κομμάτι, ίσως το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής. Και εκ των προτέρων ακριβώς εδώ να πούμε ότι στο Δελτίο Ειδήσεων οι προσφωνήσεις των ομάδων έγιναν όχι με τα ακρονίμια όπως κάνει ο φυσιολογικός κόσμος, αλλά με συγχωρείτε ως προς τα αθλητικά ζητήματα, είμαι εντελώς άσχετος, επομένως η σωστή έτσι προσφώνηση των ομάδων ήταν Όφη και ΑΕΚ, είναι σημαντικό αυτό. Αυτό με συγχωρείτε για όσους μάτωσαν τα πια πρωί. Δεχόμαστε ήδη έτσι τις καλημέρες και από τη Βέρα, η οποία λέει ότι όπου και αν βρισκόμαστε από τον μάχη δεν ξεκολλάμε, έτσι σας θέλω, αρκετά δυναμικούς. Έχουμε και τις καλημέρες του Θανάση. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, στην Αγγελική, στο Σταύρο, στο Στέλιο, στο Στράτο, στο Σάββα, στον Γιάννη, στον Ηλία, σε όλους, γιατί πολλές φορές είναι και διπλά και τριπλά τα ονόματα. Καλημέρα και σε όλους αυτούς.

Να ξεκινήσουμε από τα αυτονόητα και έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Σήμερα είναι έτσι μια ιδιαίτερη μέρα. Από ό,τι φαίνεται, οι μετεωρολόγοι μας έχουν πει ότι από σήμερα ξεκινάει μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Η οποία πτώση της θερμοκρασίας στην Αττική συγκεκριμένα δεν θα γίνει αισθητή σήμερα, θα γίνει πιο αισθητή από αύριο. Παρ' όλα αυτά, ο συνδυασμός των ισχυρών ανέμων, των ρηπών ανέμων, με τις υψηλές θερμοκρασίες των ημερών, αλλά και τη σημερινή, γιατί 36 με 37 βαθμούς και αίσθηση 38-39 παραμένει αρκετά υψηλή θερμοκρασία. Σε συνδυασμό με την ξηρή βλάστηση και με όλες αυτές τις συνθήκες, όλο το κοκτέιλ, ο κρατικός μηχανισμός έχει κινητοποιηθεί. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από την πολιτική προστασία έχει σήμερα πολλά τμήματα της επικράτειας σε κατάσταση συναγερμού, δηλαδή κατηγορίας υψηλού κινδύνου 5. Να πούμε ότι ήδη από χθες ο αρμόδιος υπουργός, ο Ευάγγελος Τουρνάς, έχει αναγγείλει ότι θα δοθεί ιδιαίτερη μάχη. Τώρα το κατά πόσο, κοιτάξτε, όταν λένε, πολλές φορές έχουμε πει εδώ από την εκπομπή, ότι όταν προαναγγέλουν ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, ότι γενικότερα η κατάσταση είναι ότι έχουν κινητοποιηθεί κτλ. Και μας προετοιμάζουν, μας καθησυχάζουν με αυτόν τον τρόπο, συνήθως εμείς πρέπει να είμαστε πολύ πιο επιφυλακτικοί. Και καταλαβαίνουμε πολλές φορές εδώ από τον Μάχη ότι τα πράγματα είναι αντίθετα από ό,τι μας λένε. Εδώ από τις δηλώσεις ετοιμότητας χορτάσαμε. Η αλήθεια είναι ότι οι καταγγελίες των κατοίκων, όπως ακούσατε και από το δελτίο, είναι πιο επίκαιρες από ποτέ. Οι καταγγελίες για την ελλιπής πρόληψη είναι επίσης πιο επίκαιρες από ποτέ. Είναι κραυγαλαίες, ακούγονται. Δυστυχώς όμως. Βασικά, ευτυχώς ο κόσμος συνειδητοποιεί για το ποια είναι και η πραγματικότητα. Δυστυχώς δεν υπάρχει πρόληψη, αυτό αποδεικνύεται καθημερινά. Άλλωστε, αν η κατάσταση ήταν καλύτερη, δεν θα είχαμε όλες αυτές τις καταγγελίες, δεν θα είχαμε τις καινούριες εξαγγελίες και καταγγελίες των πυροσβεστών πλέον, ούτε καν των εποχικών και των εθελοντών. Οι κανονικοί πυροσβέστες, σωματεία πυροσβεστών, βγαίνουν και καταγγέλουν τις άθλιες συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρούν και πόσο χειρότερη γίνεται η κατάσταση τώρα που τους χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ, και για το κατά πόσο πρόχειρος είναι ο κρατικός μηχανισμός, για το πόσο η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τόσο πρόχειρα τα πράγματα, με αποτέλεσμα αυτή τώρα, πέρα από το ότι καλούνται να ανταποκριθούν στο ιερό αυτό καθήκον της προστασίας. Της προστασίας του τόπου, έτσι μιλάμε για την εθνική η οικολογική καταστροφή, είναι μέρος της εθνικής έτσι ακεραιότητας. Και λοιπόν για αυτό το αποτέλεσμα, λοιπόν για τα όσα αναμένονται, παρά να πούμε και το δικό μας ευχαριστώ, τα συγχαρητήρια για την αυταπάρνηση που δείχνουν και βρίσκονται σε όλα τα μέτωπα σε πλήρη επαγρύπνηση. Τα μέτρα είναι πολλά. Αυτό που υπάρχει ισχυρή σύσταση και απαγορεύσεις και διάφορα μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με τα άλση, τους λόφους και τις δασόδες περιοχές της πρωτεύουσας. Όσες υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει. Γιατί τα δάση και τα άλση είναι όπως και η βιομηχανία στην Ελλάδα, ελιπέστατα. Τα ψάχνουμε με το μικροσκόπιο. Σε κάθε περίπτωση έχετε το νου σας να προσπαθήσετε να αποφύγετε τα μέρη αυτά, για να μην ταλαιπωρηθείτε κι εσείς οι ίδιοι πρωτίστως, αλλά και για να μην υποθηκεύσουμε τον μέλλον των νέων, των παιδιών, οι οποίοι πρέπει να μεγαλώσουν σε ένα περιβάλλον που να μην θυμίζει έρημο, πρωτίστως. Κάτεγε στην Ραγδαία, πολλά τα ρεπορτάζ που δείχνουν ότι εν ώψη του 15 Αύγουστου, το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως πολύ σωστά αναφέρεται πολλές φορές, υπάρχουν πληροφορίες ότι βρισκόμαστε στις μέρες όπου κάνουν τη μαζική τους έξοδο, τις τελευταίες μαζικές εξόδους των αδειούχων, τα τελευταία κύματα. Επομένως, να έχετε υπόψη επίσης ότι τα λιμάνια της Αττικής είναι επίσης γεμάτα κόσμο, ότι όσο αφορά την κυκλοφορία εκεί πέρα, στις εξόδους, οτιδήποτε έχει να κάνει με την έξοδο από την πρωτεύουσα, με τα λιμάνια, θα υπάρξουν και ασφυκτικές συνθήκες, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχει κινητοποιηθεί και η τροχιά μεταξύ των άλλων αρχών για την διεξαγωγή των μέτρων ασφαλείας σε αυτές τις οδικές
πώς να το αποκαλέσω, τις ορδές, εν πάση περιπτώσει, του κόσμου που θα φεύγουν από την Αττική. Υπάρχουν διάφορες απαγορεύσεις, διάφορα μέτρα ασφαλείας, οι έλεγχοι θα πέσουν πολύ. Να δούμε, δεν ξέρω αν θα υπάρξουν και πληροφορίες για το ποια θα είναι και η συμβολή των καινούριων ψηφιακών μέτρων φακελώματος και έτσι τα εισπρακτικά μέσα για τις παραβάσεις με την τεχνητή νοημοσύνη. Μένει να το δούμε. Από τα μεσάνυχτα υπάρχει ήδη έτσι και αλλιώς απαγόρευση σε διάφορους τόπους όπως το Λυκαβητό, τον Λόφο Στρέφη, στο Λόφο Φιλοπάπου. Υπάρχουν διάφορα μέτρα, να έχετε υπόψη σας.

Έχουμε τις καλημέρες μας και από τον ακροατή Διαμαντή, ο οποίος εύχεται τις δικές του μαχητικές καλημέρες. Μας αποκαλεί μαχητές της καθημερινής ενημερότητας. Ευχαριστούμε πολύ για αυτό. Προσπαθούμε το καταδύναμη. Δεχόμαστε καλημέρα λοιπόν και άλλες καλημέρες.

Πραγματικά από πού να ξεκινήσουμε, η αλήθεια είναι σήμερα. Υπάρχουν αρκετές έτσι ενδιαφέρουσες ειδησούλες και από το εξωτερικό και από τα εγχώρια. Να πούμε ότι η κατάσταση με τις ζέστες, με τις πυρκαγιές και όλα αυτά δεν είναι πονοκέφαλος μόνο στην Ελλάδα, όπως φαίνεται και είδα ένα έτσι ενδιαφέρον ρεπορτάζ αυτήν την ώρα και πιο πριν, ήδη από τα ξημερώματα, ή να καταλάβετε ποια είναι η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχουν πληροφορίες ότι θα σκάσουν και άλλα κύματα ακραίας ζέστης και υψηλών θερμοκρασιών. Φαίνεται ότι η κόλαση κάνει περιοδία φέτος στην δυτικό-κεντρική Ευρώπη. Έχει μεταφερθεί ο καύσωνας πολύ σε εκείνες τις περιοχές. Είχαμε δει πόσοι θάνατοι είχαν σημειωθεί από τις ακραίες θερμοκρασίες στη Γαλλία, στη Γερμανία, στη Βρετανία. Επίσης είδαμε πως ακόμη και τα κλιματιστικά έγιναν ολόκληρο πολιτικό ζήτημα στις περισσότερες από αυτές τις χώρες. Στη Γαλλία, ας πούμε, ήταν θέμα στο κοινοβούλιο, υπήρχαν αντιδράσεις των οικολόγων και όχι μόνο. Γενικότερα ήταν θέμα επιβίωσης για τη Γαλλία. Στη Γαλλία δεν υπάρχουν έτσι τα κλιματιστικά, δεν είχαν κλιματιστικά παραδοσιακά, δεν διαθέτανε, λόγω του ότι δεν είχαν συνηθίσει ποτέ σε τέτοιου είδους θερμοκρασίες, δεν υπήρχε ποτέ η ανάγκη. Να όμως που ο κλιματισμός είναι σημαντικός όχι απλά μόνο για να δροσίζεσαι, αλλά γενικά για τον έλεγχο του κλιματισμού εντός του κλειστού χώρου. Επομένως ήταν ακόμη και πολιτικό ζήτημα. Κόσμος έμπαινε μανιωδώς στα καταστήματα προκειμένου να αρπάξει ό,τι διαθέσιμο υπήρχε. Είδαμε ακραίες καταστάσεις. Αυτό όπως φαίνεται, τώρα εδώ η καινούρια είδηση δεν είναι ότι θα χτυπηθεί ξανά η Ευρώπη από το ακραίο κύμα καύσωνα, αλλά το ότι αρχίζει και επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα των Ευρωπαίων, την οικονομική κατάσταση της Ευρώπης. Αυτό τουλάχιστον θα ακούσετε από τα κυβερνητικά χείλη Ευρωπαίων αξιωματούχων. Αυτό θα ακούσετε να πλασάρουν έτσι, να συνοδεύουν την είδηση των ακραίων θερμοκρασιών. Αυτό, από ό,τι φαίνεται, επηρεάζει και τη γεωργία, την καλλιέργεια. Όπως βλέπω εδώ, οι αγρότες στην Ευρώπη, την κεντρική δυτική Ευρώπη, έχουν ξεκινήσει να κάνουν τούμπα την ημέρα με τη νύχτα και να βγαίνουν για εργασίες με φακούς, να βγαίνουν με φωτισμό, εν πάση περιπτώσει, στις καλλιέργειες, στα χωράφια τους, προκειμένου να τα καλλιεργήσουν για να μπορούν να αποφύγουν αυτού του είδους τις θερμές, έτσι, τη θερμοπληξία και όλα αυτά τα ακραία φαινόμενα της ζέστης. Και από ό,τι φαίνεται είναι αρκετά βαρύ το τίμημα, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για τη φροντίδα ορισμένων ζώων. Πλήττονται οι αγελάδες στην Ολλανδία, πλήττονται οι αγελάδες στην Ελβετία από τις ακραίες θερμοκρασίες. Από ό,τι μαθαίνω, οι αγελάδες χρειάζονται ένα έτσι ευνοϊκό κλίμα. Φαίνεται ότι υπάρχουν ανάγκες για κλιματισμό ακόμη και για τις αγελάδες. Ναι, δεν είναι αστείο, δεν είναι ψέμα, το βλέπω εδώ σε ρεπορτάζ. Απειλούνται σοδιές, αυτό κάνει, υπάρχουν ήδη πλήγματα, σημειώνεται ήδη μικρότερες ποσότητες. Η ζέστη, όπως καταλαβαίνετε, χτυπά τόσο την καλλιέργεια όσο την κτηνοτροφία, με αποτέλεσμα η παραγωγή να γίνεται ακριβότερη, οι εξαγωγές να γίνονται ακριβότερες, άρα και η ζωή να γίνεται συνάμα ακριβότερη. Αυτό θα επηρεάσει, δεδομένου ότι η Ευρώπη είχε παρατήσει την αγροτική της πολιτική εδώ και πολύ καιρό. Το τελευταίο καιρό συνειδητοποίησε ότι δεν μπορείς να έχεις ανεξαρτησία, δεν μπορείς να είσαι αυτόνομη οντότητα, εάν δεν διαθέτεις αυτάρκεια ως προς τι καλλιέργεια, τι τροφή σου, διότι έτσι θα επιβιώσεις. Ό,τι και να λέμε, δυστυχώς αυτή ήταν η πολιτική των αξιωματούχων, μέχρι εκεί φτάνανε να σκεφτούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα, επομένως αυτό θα έχει αντίκτυπο ακόμη και εδώ στην Ελλάδα, που παρά τις ζέστες, παρά την εξοικείωσή μας και τα λοιπά, εμείς έχουμε παρατήσει γενικότερα. Δεν βοηθάμε καθόλου το πρωτογενή τομέα, δεν βοηθάμε καθόλου τους αγρότες, δεν βοηθάμε κανέναν, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να τα εξάγουμε όλα. Αυτό θα έχει αντίκτυπο ενημερωτικά, σας αναφέρω ότι θα είναι εδώ για να μας απασχολήσει.

και προφανώς το θέμα της ξηρασίας και της λειψιδρίας που βλέπουμε ήδη και σε πολλούς μεγάλους ποταμούς της Ευρώπης που έτσι έχουν συγκλονίσει με τις εικόνες που έρχονται. Είναι ένας ακραίος συνδυασμός ελιπέστατης βροχής, έλλειψης στη βροχή και σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που δεν μας έχουν συνηθίσει στην Ευρώπη. Επομένως, αυτός ο συνδυασμός αφορά και την ξηρασία στις περισσότερες από τις περιπτώσεις. Το αμέσως επόμενο ζήτημα το οποίο μπορεί έτσι να επηρεάσει το θέμα των σιτηρών, το θέμα των εμπορευμάτων είναι η κατάσταση όπως και τις προηγούμενες μέρες στο πέρασμα του Ορμούς αλλά και στη Μαύρη Θάλασσα. Θα πω ότι σήμερα οι εξελίξεις είναι πιο τραγικές, πιο δραματικές και από τη Μαύρη Θάλασσα. Κυρίως δεδομένου το ότι ήδη από χθες έχουν σημειωθεί και άλλα πλήγματα και άλλα χτυπήματα ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Ήδη από το βράδυ έγινε γνωστό ότι ουκρανικά πλήγματα συνέβησαν σε έναν κρίσιμο εμπορικό ναυτικό σταθμό και ναυτική βάση της Ρωσίας στο Νοβοροσίσκ. Εκεί πέρα συνέβησαν πλήγματα σε στόλο από ό,τι είδα. Αυτό που βέβαια δεν λένε τόσο τα μέσα είναι ότι πλήγματα έλαβαν και οι Ουκρανοί στο λιμάνι της Οδυσσού. Γενικότερη κατάσταση είναι τραγική, είναι έτσι αρκετά δύσκολη. Αυτό που επιχειρείται το τελευταίο καιρό είναι η Ρωσία να δημιουργήσει συνθήκες αντίστοιχες με το πέρασμα του Ορμούς, να δημιουργηθεί συμφόρηση. Είναι αρκετά κρίσιμη περίοδος αν θέλουμε να μιλάμε για τις εξαγωγές των σιτηρών. Ήδη από τώρα έως και αργά το φθινόπωρο είναι ένα αρκετά κρίσιμο στοιχείο περίοδος όπου γίνονται και οι εξαγωγές σιτηρών. Μένει να δούμε πώς θα επηρεάσει, γιατί θα επηρεάσει τις διεθνείς τιμές, θα επηρεάσει την ναυτιλία αναλόγως, γιατί πολλές φορές δεν έχει να κάνει μόνο και με το πεδίο των επιχειρήσεων, τα πλήγματα και τα άμεσα χτυπήματα, έχει να κάνει και η ψυχολογία που δημιουργείται, η ψυχολογία στην αγορά, η ψυχολογία στο πώς θα κινηθούν όλα αυτά τα ναυτικά πλοία και για το πώς θα πράξουν οι παράγοντες. Another one.

πέρα λοιπόν από την κατάσταση στο πέρασμα, έτσι την ναυτιλιακή κατάσταση, η ένταση, έτσι, ο ήχος της έντασης, ο κόνδωνας του κινδύνου αφορά και τη γεωπολιτική, κάτι το οποίο δεν το έχουν πιάσει πολύ τα μέσα ενημέρωσης. Είναι όμως ένα σοβαρό ρεπορτάζ το οποίο επιβεβαιώνει και το μαγελιό, όπως βλέπω, δεδομένου το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και η συζήτηση για τη... για την φυγή του Τραμπ, ας πούμε, από που είχε πραγματοποιηθεί κατά την επίσκεψή του στη Τουρκία και την σύνοδο του ΝΑΤΟ, για την αποφυγή του με κοντέινερ, με το ότι ήταν έτσι μια επιχείρηση για την ασφάλειά του. Το Ισραήλ κάνει λόγο ότι πρόκειται, η Τουρκία κάνει λόγο ότι το συμβάν είναι ένα, ήταν εξαιτίας προβοκάτσιας του Ισραήλ. Γενικότερα, επειδή ακούγονται όλα αυτά, κανείς δεν δίνει σημασία στο γεγονός ότι το να το παίξει καλώς ο Ερντογάν, μάλλον ο Ερντογάν συνεχίζει να το παίζει καλώς, έτσι, φίλος του Τραμπ. Καλός έτσι συνέτερος στρατιωτικός, και υπάρχουν πληροφορίες ότι η Τουρκία πρόκειται να αποστείλει ένα πολύ βαρύ εξοπλισμό, πολλά πυρομαχικά, πολλές ρουκέτες, πολλούς βαλιστικούς πυράβλους, 70 στον αριθμό, 2.500 ρουκέτες ATACMS βλέπω. Βλέπω ότι γενικότερα η Άγκυρα στέλνει δίπλα στα σύνορα της Ρωσίας, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ φυσικά, πολλά πολεμοφόδια, πολλούς εκτοξευτές, 12 εκτοξευτές βλέπω εδώ στον αριθμό, 47.000 βλήματα. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό φέρνει σε τεντωμένο σκηνή τις σχέσεις μεταξύ του Ερντογάν και του Πούτιν. Τι πάει να πει αυτό? Ο Ερντογάν γενικότερα ήταν ένας παράγοντας ο οποίος θέλει να το παίζει, να πατά και στις δύο βάρκες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Βλέπουμε το επικίνδυνο ποιο είναι, ποια είναι η είδηση. Ότι όσο ο Ερντογάν θέλει να το παίζει καλό στο Τραμπ για να το πείθει όλο και περισσότερο για την προμήθεια των F-35, φαίνεται πως είναι πρόθυμος να προβεί σε τέτοιου είδους κινήσεις. Κινήσεις οι οποίες απομακρύνουν τις σχέσεις περισσότερο μεταξύ του Πούτιν και του Ερντογάν, αλλά συνεπάγεται ότι η σύγκρουση μεταξύ των δύο δυνάμεων έρχεται πιο κοντά. Δεν σημαίνει, προφανώς δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα ξεσπάσουν στρατιωτικά ο ένας με τον άλλον, όμως βλέπουμε ότι αλλάζουν αυτές οι συνθήκες, αλλάζουν οι γεωπολιτικές ισορροπίες, άρδιν, δεδομένου το ότι έχουμε και τη συμφωνία της Μέκας. Γενικότερα ο χάρτης αναδιατάσσεται, ο ρεαλισμός επικρατεί όλο και περισσότερο, και δυστυχώς δεν το έχει συνειδητοποιήσει και η κυβέρνηση. Μας, η κυβερνησάρα μας. Να πούμε, για να μην ανησυχείτε και εσείς, μην μου ανησυχείτε, ο Μητσοτάκης μετά την πτώση του από το ποδήλατο είναι καλά στην υγεία του, έχει βγει από το νοσοκομείο και ήδη τα ρεπορτάζ έχουν πιάσει φωτιά και δείχνουν πώς συνεχίζει τα μπάνια του στις διακοπές του. Συγκεκριμένα είδα σήμερα και ένα το πρωί πάλι με απίστευτους τίτλους. Μην μου ανησυχείτε, ο πρωθυπουργός μας είναι μια χαρά. Κάνει μπάνιο αυτή τη στιγμή, μην τον ενοχλείτε με τις εξελίξεις, μην τον ενοχλείτε για τις τουρκικές παραβάσεις που συνέβησαν ακόμη και χθες, καινούργιες, ακόμη 7. Μην δίνετε... εντάξει, και τι έγινε ότι υπάρχουν εξελίξεις ως προς τις υποκλοπές, και τι έγινε το ότι εδώ καίγεται ο τόπος στην κυριολεξία. Ο πρωθυπουργός μας συνεχίζει αδιάκοπτα τις διακοπές του, μα αφήστε τον στην ησυχία, παρακαλώ πολύ.

Ο διπλωματικός πυρετός αφορά και την Ελλάδα. Αυτές τις ημέρες διεξάγεται έτσι ένα διπλωματικό θρίλερ μεταξύ του Βερολίνου και της Ρώμης. Ο Μέρτς με τη Μελόνι συγκρούονται περισσότερο. Ο δικός μας απουσιάζει. Αφορά όμως το ζήτημα και εμάς, δεδομένου το ότι πλησιάζουν και τοπικές εκλογές στη Γερμανία. Βλέπουμε ότι το AfD θερίζει σε ποσοστά. Πρωτοστατεί. Ο φόβος του Μέρτς είναι λογικό να είναι αυξημένος, να είναι τεράστιος. Υδρώνει ο άνθρωπος και προφανώς με αφορμή και την Θεούτα στον Ισπανικό θύλακα, το όλο ζήτημα με τη μετανάστευση έχει πειράξει και τις σχέσεις μεταξύ Βερολίνου και Ιταλίας, δεδομένου το ότι ο Μέρτς σκοπεύει και το δηλώνει ρητά ο άνθρωπος ότι βάσει του νέου συμφώνου μετανάστευσης που υπογράφηκε, να είμαστε, θέλει, επιθυμεί να αποστείλει όλους τους ετούντες άσυλο, να αποστείλει κάτι χιλιάδες μετανάστες, μονάχα κάτι χιλιάδες ετούντες άσυλο εδώ στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, τις χώρες πρώτης γραμμής όπως ο ίδιος αποκαλεί.

Αλλά υπενθυμίζω το γεγονός ότι ο Μέρτζ από μόνος του, αν μπορούσε, δεν είναι φιλάνθρωπος ο άνθρωπος, αλλά αν μπορούσε θα έπαιρνε όλους τους μετανάστες, διότι αυτή είναι η ατζέντα που εκπροσωπεί. Το γεγονός όμως ότι πλησιάζουν οι εκλογές, όλη αυτή η προεκλογική πίεση που λαμβάνει, τον έχουν κάνει έτσι να είναι πιο αυταρχικός, πιο αυστηρός ως προς τα θέματα της Ρωσίας, και εδώ προσπαθεί να τα ρίχνει όλα στην πολεμική βιομηχανία, να κηρύσει πόλεμο δεξιά-αριστερά όπου αυτός νομίζει, και προφανώς να ασκεί αυτού του είδους τη ρητορική και να προσπαθεί να στείλει για άλλη μια φορά στην Ελλάδα και τις χώρες πρώτης γραμμής, πρώτης υποδοχής, όπως τις αποκαλεί, όλους τους ετούντες άσυλο, όλους τους λαθρομετανάστες, τους παράνομα εισαλθέντες στη Γερμανία. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι το οποίο αποσιωπάται και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και έχουμε έναν πρωθυπουργό που, ξαναλέω, συνεχίζει τα μπάνια του αντί να κάνει κάτι, να μεριμνήσει γενικότερα για την όλη κατάσταση.

Έχουμε λαμβάνω σχόλια αρκετά για τα, έτσι, για τα εθνικά ζητήματα. Υπάρχουν απορίες από τον Πέτρο, αν δεν κάνω λάθος, από τον Πέτρο, ο οποίος αναρωτιέται αν μπορεί να υπάρξει ένα περιστατικό Ελλάδας-Τουρκίας, ένα σκηνικό σαν αντίστοιχα τη Ρωσία με την Ουκρανία. Κοιτάξτε, εγώ θα σας κάνω ένα έτσι πιο γενικό σχόλιο. Η κατάσταση βάσει της ισχύως, βάσει των αναταράξεων σε διεθνές επίπεδο, δείχνει ότι τα πάντα μπορούν να συμβούν, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει τις στρατιωτικές συμμαχίες, έχει χίλια δυο, και παρά το ότι κανονικά βάσει των διεθνών κανόνων, βάσει των δεδομένων, εγώ είμαι της άποψης ότι όλα αυτά ξεχνιούνται. Φεύγουμε, απομακρυνόμαστε όλο και περισσότερο από αυτού του είδους τις λογικές. Εγώ θα πω το εξής. Είμαστε, υστερούμε πολύ. Δεν έχουμε πρωτεύον την εθνική ασφάλεια σε κανένα επίπεδο. Μα θέλετε το καλώδιο. Τι θα γίνει, ας πούμε, αν στην πόντιση του καλωδίου μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου εμφανιστούν για άλλη μια φορά τουρκικές φρεγάτες για να αποτρέψουν τη διαχείριση, εν πάση περιπτώσει, της πόντισης του καλωδίου και ούτω καθεξής. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχει παγκόσμια αστυνομία, τουλάχιστον ακόμη. Δεν υπάρχει κάποιος οργανισμός, υπάρχει ένας ΟΗΕ, υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι να φωνάζουν όταν υπάρχει κάποια κρίση. Δεν υπάρχει παγκόσμια αστυνομία, δεν υπάρχει ένας οργανισμός ο οποίος να επιβάλλει, να θεωρεί παράνομο μια εισβολή. Ένας πόλεμος. Γι' αυτό και είμαι της λογικής ότι δεν υπάρχει παράνομη εισβολή. Εισβολή υπάρχει δεδομένου το ότι δεν υπάρχει παγκόσμια αστυνομία να λέει στην κακιά Τουρκία, όπα κακιά Τουρκία, μην εισβάλλει στην Ελλάδα, ή όπα κακιά Ρωσία, μην εισβάλλει στην Ουκρανία. Δυστυχώς αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Ο Θοκηδίδης ευνοείται όλο και περισσότερο στο φάσμα έτσι, του ρεαλισμού, στις διεθνείς σχέσεις. Αυτό είναι που ακολουθείται. Τα συμφέροντα είναι που μετράνε. Αυτό αποδεικνύει και ο Τραμπ. Ο Τραμπ θέλει, δεν θέλει, ιδρύει οργανισμούς ειρήνευσης, αλλά στην ουσία θα είναι μηχανισμοί διασφάλισης ορισμένων συμφερόντων και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Το ίδιο κάνει και η Τουρκία με το τουρκικό ΝΑΤΟ και τη συμφωνία της Μέκας, όπου οι διαβεβαιώσεις, να ξέρετε, εδώ υπάρχουν και άλλα καταιγιστικές πληροφορίες. Αν θυμάστε καλά τις χαρακτηριστικές εικόνες μεταξύ του Μητσοτάκη και του Σαουδάραβα να κάθονται έτσι σε ένα χαλί, αν θυμάστε, από εκεί προβλέπετε ότι η εικόνα της κυβέρνησης ήταν εντελώς διαφορετική. Δεν είχαν ιδέα τι τους γίνεται. Καμία ενημέρωση όμως. Μέχρι τελευταία στιγμή η διπλωματική κουβέντα μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και των Σαουδαραβικών Αρχών ήταν στο ότι τους καθησυχάζανε οι Σαουδάραβες και τους έλεγανε: παιδιά, μην αγχώνεστε για τις συζητήσεις που γίνονται και με τις επισκέψεις που κάνουν με αιγυπτιακές αντιπροσωπείες, με Αμερικανούς και μαζί με το Πακιστάν και την Τουρκία για την σύναψη της συμφωνίας. Οι Σαουδάραβες μας έλεγαν ότι πρόκειται απλά για ορισμένες συνεργασίες, συμφωνιούλες για την άμυνα. Το υποβαθμίζανε. Δεν είπανε ποτέ για τόσο άσχετους τους περνάνε τους Έλληνες κυβερνώντες για το γεγονός ότι πήγαν και απλά συμφώνησαν. Άλλα τους έλεγαν, άλλα πήγαν και έπραξαν. Φανταστείτε για το πόσο επικίνδυνα, σε τι επικίνδυνες φάσεις βρισκόμαστε. Άρα ναι, τα πάντα είναι πιθανά πλέον, μη σας κάνει κάτι εντύπωση. Εγώ από αυτής της άποψης είμαι. Δύσκολο μεν, διότι υπάρχουν και άλλες αναφορές ενδόμηχα από την Τουρκία, οι οποίες λένε ότι και ο Ερντογάν για προεκλογικούς σκοπούς υψώνει τον τόνο της φωνής του, αλλά στο πεδίο δεν είναι σε θέση να διεξάγουν τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Το ανησυχητικό όμως είναι ότι αυτοί κάνουν τα πάντα προκειμένου να είναι επιχειρησιακά έτοιμοι. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Έχουμε επαναπαυθεί, έχουμε αφήσει τα πάντα, είμαστε σε άλλον πλανήτη. Τότε ειλικρινά λες, Πέτρο, εύχομαι να βγει και ο κύριος Βελόπουλος σαν πρωθυπουργός, ως πρωθυπουργός, για να δούμε και εμείς μια άσπρη μέρα. Χρειαζόμαστε πράγματι έναν πρωθυπουργό ο οποίος θα επιτάσσει τα απολύτως απαραίτητα. Έναν πρωθυπουργό ο οποίος δεν φοβάται να ασκήσει τα εθνικά δικαιώματα, να επιβάλλει την εθνική κυριαρχία στο ίδιο τον ενέργειό μας χώρο, στα χωρικά μας ύδατα. Έναν πρωθυπουργό ο οποίος λαμβάνει στα σοβαρά το θέμα του κάζους Μπέλη. Έναν πρωθυπουργό ο οποίος
δεν φοβάται να προχωρήσει σε καθορισμό ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και όχι απλά να μας πλασάρει έτσι αφηγήματα, το ότι να μας 5-6 χρόνια συνεχόμενα να διαφημίζει το γεγονός ότι έχει συνάψει έτσι ως Υπουργός Εξωτερικών ΑΟΣ με την Ιταλία. Εντάξει, δηλαδή, αστεία πράγματα. Θέλουμε καθορισμό ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και θέλουμε να ασκούνται τα κυριαρχικά δικαιώματα. Είναι μονομερές δικαίωμα να επεκτείνεις τα ναυτικά μίλια από τα 6 στα 12 βάσει του διεθνούς δικαίου και πράγματι θέλουμε τέτοιους πρωθυπουργούς.

Αγαπητή ακροάτρια Βαλεντίνα, ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ σχετικά με την κορύφωση της εξόδου των εκδρομέων. Ισχύει, εδώ είμαστε, το αναφέραμε. Μάλλον είναι και σινιάλ για να προχωρήσω και στην κατάσταση. Μας πήρε έτσι η Πάρλα, μάλλον, και παρέλειψα την κυκλοφορία. Η κυκλοφορία διεξάγεται σε γενικές γραμμές ελεύθερα. Δεν βλέπω ότι υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα ως προς τους οδικούς χάρτες. Προσοχή λίγο περισσότερα στα λιμάνια, όπως προανέφερα. Ενημέρωση για τροχαίο, αν υπάρξει, είμαστε εδώ για να σας ενημερώνουμε. Τώρα όμως, δεδομένου το ότι προχωρήσαμε και ως αυτό, να πούμε και ένα αρκετά κρίσιμο ζήτημα, το οποίο μας απασχολεί καθημερινά, βρίσκεται στο κεφάλι μας και πρέπει οπωσδήποτε να περάσουμε. Είναι οι λογαριασμοί ρεύματος. Σταματήστε να πληρώνετε ακριβό ρεύμα από λάθος επιλογές και κυρίως μην εμπιστεύεστε όσους σας ενοχλούν στα τηλέφωνα μέσα στο μεσημέρι, τάζοντάς σας την καλύτερη τιμή για το ρεύμα και το φυσικό αέριο. Σας πουλάνε από τις περισσότερες φορές την πραμάκια τους και ας είμαστε ειλικρινείς, τις περισσότερες φορές λένε και ψέματα. Η λύση είναι μία και είναι οι άνθρωποι της Vulcom. Οι άνθρωποι αυτοί δηλαδή λειτουργούν κυριολεκτικά ως ειδικοί σας κατάσκοποι απέναντι στους παρόχους ενέργειας, παρακολουθούν δηλαδή καθημερινά όλη την αγορά και προσέξτε το αυτό, χωρίς να τους πληρώσετε απολύτως τίποτα. Σας βρίσκουν άμεσα τα πιο φθηνά προγράμματα από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν μας ακούτε αυτή τη στιγμή, όπου και αν βρίσκεστε. Μάλιστα, αν έχετε φοιτητή στην οικογένεια, ακούστε πιο προσεκτικά γιατί αυτή τη στιγμή τρέχει κορυφαία προσφορά για το φοιτητικό ρεύμα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, υπάρχει ένα πακέτο που πραγματικά συμφέρει, αρκεί να είσαι φοιτητής, να κάνεις μεταπτυχιακό ή να φιλοξενείς φοιτητή στο σπίτι. Ακούστε νούμερα. Το πάγιο είναι μόλις 5 ευρώ και η τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες κλειδώνει στα 0,095 ευρώ. Για να καταλάβετε τη διαφορά, η μέση τιμή στην υπόλοιπη αγορά αυτή τη στιγμή έχει κλειδώσει στα 0,16 ευρώ. Είναι τεράστια η εξοικονόμηση. Και όμως η διαδικασία για να γλιτώσετε χρήματα είναι εξαιρετικά εύκολη. Για ένα νέο συμβόλαιο ή μια ανανέωση συμβολαίου από όλη την Ελλάδα μπορείτε να καλέσετε ακόμη και τώρα στο 2310-208-808. Το επαναλαμβάνω και μπορείτε να το σημειώσετε στο 2310-208-808. Η Vulcom είναι και σήμερα η δική σας λύση.

Ωστόσο, κάνει και ορισμένες ειδήσεις οι οποίες έτσι προκαλούν, δεν ξέρω, αμφίθυμα συναισθήματα. Η Caroline Leavitt, βλέπω, αποχωρεί από το Λευκό Οίκο. Και τι ανακοίνωσε ο Τραμπ. Στην πραγματικότητα, όπως βλέπω εδώ, παρετείται για να αφοσιωθεί, να αφιερωθεί στα δύο μικρά παιδιά της. Για όσους δεν έχετε ιδέα για το ποια είναι η εκπρόσωπος τύπου, είναι μια 28χρονη εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου και εμείς τη μάθαμε όλοι από τα χαρακτηριστικά έτσι έντονα βίντεο με τον τρόπο που χειριζόταν τις ερωτήσεις στη συνέντευξη τύπου, που να σας πω κάτι, είναι και πιο ενδιαφέρουσες, ήταν πιο ενδιαφέρουσες από ότι τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον αντίστοιχο εδώ στην Ελλάδα, ο οποίος το μόνο που βγαίνει είναι να μας πει ότι δεν γνωρίζει και δεν ήρθε σε επικοινωνία με τα αρμόδια υπουργεία. Θα μου πεις τώρα τότε γιατί βγαίνεις και εκπροσωπείς τι ακριβώς. Είναι μια απορία, είναι ζήτημα. Εδώ έχουμε, τη γνωρίσαμε βάσει αυτών των έτσι έντονων συνεντεύξεων τύπου. Από ό,τι φαίνεται θα αφιερωθεί στα δύο της μικρά παιδιά. Παρ' όλα αυτά, βάσει των πληροφοριών, δεν θα απομακρυνθεί από την πολιτική κατάσταση, διότι ο Τραμπ ανέφερε ότι η ίδια θα βρίσκεται στο στενό κύκλο του ίδιου και ότι θα έχει και έναν συμβουλευτικό ρόλο σε θέματα εξωτερικών υποθέσεων, όπως βλέπω στην ατζέντα μου.

Έχουμε τις καλημέρες και το σχόλιο του Βασίλη, του αγαπητού ακροατή, ο οποίος κάνει την εξής αναφορά. Χώρα με 300 μέρες ήλιο, Μάγιο, όμα που μπορείς να φυτέψεις τσουκνίδα, φυτρώνεις σικιά, εισάγει κρεμμύδια. Τραγικό. Τεράστιες εκτάσεις στην επαρχία ρημάζουν ανεκμετάλλευτες. Οι νέοι φεύγουν όλοι. Η βαριά βιομηχανία, λέει ο Μαρινάκης, είναι ο τουρισμός. Η ξεφτύλα, και φαντάζομαι μας παρομοιάζει με τη Σρι Λάγκα. Με τη Σρι Λάγκα. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι πράγματι μια τραγωδία αυτό το πράγμα. Και μου στέλνετε επίσης ρεπορτάζ για το πόσο ακριβό έχει καταντήσει και το πιτόγυρο στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο το πιτόγυρο η πολυτέλεια που έχει σκαρφαλώσει στα 4 ευρώ. Πολυτέλεια είναι τα πάντα εδώ πέρα και ο αέρας που αναπνέουμε. Αυτή η κατάσταση που περιγράφεις, Βασίλη, φαντάζομαι επαφιέται και με τα προηγούμενα που αναλύσαμε με την γεωργική κατάσταση. Είπαμε πόσο σημαντική είναι η αυτάρχεια στο να παρέχεις τη τροφή που τρως. Η βαριά βιομηχανία είναι ο τουρισμός, όμως η βαριά βιομηχανία, ο τουρισμός είναι ένας οικονομικός παράγοντας που δεν πρέπει να βασίζεσαι αποκλειστικά και μόνο σε αυτόν, διότι γίνεσαι έρμεο πολλών συμφερόντων, όπως είδαμε στις περιπτώσεις πολυεθνικών, αεροπορικών κτλ. Πέρα από αυτό όμως, είναι δεδομένο και το δηλώνει και πάρα πολλές φορές ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κάτι το οποίο εμένα μου έκανε τρομερά εντύπωση για το πόσο δίκιο έχει, είναι το γεγονός ότι όσο δεν παράγεις, όσο δεν δημιουργείς πλούτο, όσο δεν έχεις επενδύσει στον πρωτογενή τομέα, τόσο εξαρτημένος θα είσαι από τις εξαγωγές, άρα θα υποπέφτεις σε οικονομική κατάρρευση και θα αναγκάζεται η χώρα να μπαίνει συνέχεια σε φάσματα με μνημόνια και όλες αυτές τις δεσμεύσεις. Θα είναι ένας κύκλος που δεν θα σταματά ποτέ και αυτό αποδεικνύεται από το ασφαλιστικό που συνδέεται με το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, το ότι οι περισσότεροι νέοι αναγκάζονται να συντηρούν υπερήλικες, συνδέεται με τα πάντα. Επομένως, δεν θα υπάρχει, δεν θα δούμε άσπρη μέρα, αν δεν δώσουμε βάση στην παραγωγή. Δεν παράγουμε τίποτα, ούτε μανταλάκια.

έσβησε, σταμάτησε να λειτουργεί, κάηκε το μηχάνημα, δηλαδή για όνομα του Θεού. Υπάρχουν τέτοιου είδους αναφορές από μαρτυρίες τουλάχιστον. Είναι πραγματικά, είναι να γελάς και να κλαις υπερόπλο.

αποδίμησε εις κύριον το μηχάνημα, το μηχάνημα της ακτινογραφίας, παιδιά, δηλαδή αν έχετε τον Θεό σας. Βέβαια, να σας πω, μην είστε τόσο άδικοι προς τον Πρωθυπουργό. Είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ο οποίος κάνει διακοπές. Το έχουμε πει, έχει μεταφερθεί στη Σύρο. Δεν πάτησε πουθενά, ούτε καν επικοινωνιακά έτσι για τα προσχήματα, ρε παιδιά. Πήγε αμέσως έτσι εκεί, εθεάθη στα Μπιτσόμπαρα, στις παραλίες με τη τσίγκλα, έτσι, πρόχειρο κατάσταση.

Αλλά ναι, με όλον αυτόν τον καταιγισμό είναι λίγο αστείο να ασχολούμαστε και να αναφοσιωθούμε και πάρα πολύ, με συγχωρείτε γι' αυτό, όσο αφορά την έκλειψη ηλίου, η οποία εντάξει δεν επηρέασε τόσο τελικά την Ελλάδα, μόνο περισσότερο στα δυτικά της χώρας, και αυτό λίγο πριν τη δύση του ηλίου. Στην Αθήνα δεν φάνηκε καθόλου, λόγω του ότι πρώτερα προηγείται η δύση του ηλίου εδώ πέρα, δεν θα καταλαβαίναμε καμία διαφορά. Τώρα, όπως βλέπω από τις πληροφορίες, πάλι ξανά ένα τέτοιο αντίστοιχο φαινόμενο θα μένει να μάθει. Από πού θα φανεί περισσότερο, θα είναι για τον Αύγουστο του 27. Ο Πέτρος σχολιάζει ότι παράγουμε λαμόγια και ισχύει, δεδομένου το ότι να, ήμασταν εδώ τις προηγούμενες μέρες και αυτήν και την προηγούμενη εβδομάδα και βλέπαμε τι συμβαίνει με τα έργα, με το Ταμείο Ανάκαμψης, με το οποίο είναι το μοτίβο της δημιουργίας επιτροπών, συμβούλων, συμβούλων για τους συμβούλους. Γεμίσαμε συμβουλάτορες. Όλοι αυτοί τι είναι, λαμόγια δεν είναι? Όταν αποκαλύπτονται, όταν υπάρχουν υποθέσεις στα δικαστήρια μεταξύ μεγάλων ομίλων για τα έργα, όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλοι εργολάβοι οι οποίοι πάνε να δικαιωθούν για αποζημιώσεις από προφορικές αναθέσεις και εντολές, τι είναι όλα αυτά δηλαδή? Ούτε σε τριτοκοσμικές χώρες δεν συμβαίνουν αυτά.

Πάντως για το καμένο μηχάνημα που τώρα στέλνεται ένα καταιγισμό σχετικά με όλα αυτά. Για το μηχάνημα πάντως δεν είδα τον Υπουργό Υγείας να σπέβδει να δικαιολογήσει για ποιο λόγο κάηκε αμέσως. Μάλλον θα αναμένουμε και από αυτό. Ρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι, τόσα μηχανήματα έχουμε, τόσες δωρεές μας έκαναν οι ιδιώτες. Εκεί θα κολλήσουμε.

Αθάνατο ελληνικό χάος, αθάνατο ελληνικό δημόσιο. Αυτό μου δίνει αφορμή να περάσουμε στο άλλο περιστατικό σχετικά με την Καλλιθέα που βλέπω εδώ ότι υπάρχουν έτσι πληροφορίες για μπαράζ από προβλήματα στην ίδρυυση από την ΕΙΔΑΠ που η κατάσταση ξεπέρασε τα όρια δεδομένου το ότι έγινε 7 φορές. Ρεύμα, νερό είναι τραγικές οι καταστάσεις. Έχω μιλήσει με ξένους ανθρώπους, λένε αυτά στην Ευρώπη γίνονται σπανίως και πρέπει να διατρέχει ένα σοβαρός λόγος. Εδώ πέρα τους έχω πει ότι είναι συχνό το φαινόμενο, δεδομένου το ότι γίνεται μπαράζ διακοπών ρεύματος. Να, εγώ χθες, ας πούμε, δούλευα από το σπίτι και είχαμε δύο-τρεις διακοπές ρεύματος. Άντε, βγάλε άκρη στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση. Η κατάσταση στην Καλλιθέα, όπως βλέπω, ανάγκασε τον δήμαρχο να αποστείλει μία επιστολή στο πρόεδρο της ΕΙΔΑΠ. Η ανησυχία του, όπως διατυπώνεται από την επιστολή, είναι η συχνότητα αλλά και η ταυτόχρονη εκδήλωση πολλών βλαβών. Πρώτη σκέψη που κάνω είναι λόγω του απαρχαιωμένου δικτύου. Τι να συζητάμε, το νερό είναι βασικό δημόσιο αγαθό το οποίο είναι υποχρεωτικό για την καθημερινότητά μας. Βέβαια δεν είναι και το μόνο περιστατικό το οποίο απασχολεί εδώ στην Ελλάδα.

λέγοντας για νερό, έχουμε 5 λεπτά πριν λήξει η πρώτη ώρα της εκπομπής, να πάμε σε ένα περιστατικό το οποίο συγκλώνησε το Πανελλήνιο και αφορά τη τραγωδία στην Κίμολο, σχετικά με το τηλέφωνο ενός μπάνιου, το οποίο ήταν μάλλον και ο λόγος για τον οποίο συνέβαλε στην ηλεκτροπληξία ενός 17χρονου ανθρώπου. Όπως προκύπτει, πρόκειται για μια οικογένεια η οποία ζει μόνιμα στην Ιρλανδία και παραθέριζε στο νησί, στη Κίμολο, στην περιοχή εκεί πέρα. Έχουν ένα σπίτι το οποίο είναι παλιών προδιαγραφών βάσει των πληροφοριών που έρχονται. Είναι σπίτι του 70, αν δεν κάνω λάθος, βάσει των ρεπορτάζ. Κατασκευές πολλές και από ό,τι φαίνεται δυστυχώς ήρθαν αντιμέτωποι με αυτό το μακάβριο γεγονός. Ο 17χρονος ενώ έκανε μπάνιο δεν βγήκε ποτέ από εκεί πέρα, έπαθε ηλεκτροπληξία. Όλες οι πληροφορίες μέχρι στιγμής έχουν να κάνουν λόγο για ότι τα ακριβή αίτια θα πρέπει προφανώς να αποσαφινιστούν βάσει των ερευνών που γίνονται. Έχει σφραγιστεί το σπίτι από την αστυνομία. Η κύρια αιτία από ό,τι φαίνεται πρέπει να έρχεται από τον θερμοσύφωνα. Πρέπει να έγινε κάποιο είδους βραχυκύκλωμα, κάποιο είδους διαπέρασε το ρεύμα από τον θερμοσύφωνα, με αποτέλεσμα ακόμη και το τηλέφωνο του μπάνιου να αποβεί μοιραίο για το συγκεκριμένο νέο. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι γίνανε γνωστά κάποια πράγματα από τον ίδιο το δήμαρχο του νησιού, ο οποίος τοποθετήθηκε για το περιστατικό. Ο δήμαρχος είναι ηλεκτρολόγος, είναι ο ηλεκτρολόγος που έδωσε και τις βεβαιώσεις σχετικά με την ασφάλεια, την ηλεκτρική ασφάλεια, εν πάση περιπτώσει, των εγκαταστάσεων του σπιτιού. Ο ίδιος έδωσε εξηγήσεις σχετικά με το περιστατικό. Έκανε γνωστό το γεγονός ότι το μπάνιο βρισκόταν εκτός σπιτιού, δεν ήταν μέσα δηλαδή στο σπίτι, και σε ερώτηση που δέχτηκε για το αν μετανιώνει που είχε δώσει την πιστοποίηση, έλεγε ότι προφανώς αν γνώριζε για όλα, για το περιστατικό, εν πάση περιπτώσει, δεν θα την έδινε.

Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 58. Έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να καλύψουμε. Ξαναλέω ότι την επόμενη ώρα μαζί θα έχουμε τον δικηγόρο θυμάτων παρακολουθήσεων του Predator, για να θέξουμε έτσι να κάνουμε μια καλύτερη επισκόπηση στο θέμα του σκανδάλου, μιας και είναι αρκετά επίκαιρο. Να πούμε ότι εσείς οι ακροατές μπορείτε να στείλετε βεβαίως το δικό σας μήνυμα, τυχόν κάποια ερώτηση την οποία ενδεχομένως θα θέλετε να την παραθέσετε. Το ζήτημα δεν μπορεί να αναλυθεί σε μισή ώρα. Το ζήτημα είναι αρκετά μεγάλο, είναι αρκετά θεσμικό, είναι ζήτημα δημοκρατίας, είναι ζήτημα κατασκοπίας, είναι πολλά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβουμε να τα αγγίξουμε όλα, θα τοποθετηθούμε για τα πολύ έτσι βασικά. Εσείς παρόλα αυτά μπορείτε να στείλετε το μήνυμα, να το σημειώσω κι εγώ όσα μπορέσω εν πάση περιπτώσει, για να σε περίπτωση που δεν μπορέσουμε, ας πούμε, να το θίξουμε ένα κομμάτι που σας ενδιαφέρει, και επανερχόμαστε δυναμικά. Εμείς θα προχωρήσουμε τώρα σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούμε ξανά εδώ στα μικρόφωνα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε κατάσταση ακραίου συναγερμού βρίσκεται η χώρα. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελος Τουρνάς έχει προειδοποιήσει από χθες ότι η σημερινή ημέρα είναι εξαιρετικά κρίσιμη λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών επίπεδου 5 σε πολλές περιοχές της επικράτειας. Ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε κινητοποίηση για να αντιμετωπίσει την απειλή που προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι. Κραυγή αγωνίας από τους πυροσβέστες για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, το κόνδωνα του κινδύνου για τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και τη σωματική εξάντληση τους των δυνάμεων κρούει το Πανελλαδικό Σωματείο Πυροσβεστών, το οποίο ζητάει από το αρμόδιο Υπουργείο την άμεση προσαρμογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού στις πραγματικές δυνατότητες των υπηρεσιών. Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα από το Πόρτο Γερμενό. Υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες κατοικών για την απουσία αντιπυρικών ζωνών. Σοβαρές ζημιές και στάχτη άφησε πίσω τη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Οι κάτοικοι καταγγέλουν παντελή έλλειψη αντιπυρικών ζωνών προστασίας. Από την πλευρά της, η Γενική Διεύθυνση Δασών υποστηρίζει ότι οι ζώνες δεν ήταν δυνατόν να δημιουργηθούν λόγω της μεγάλης κλίσης του εδάφους. Τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα έχουν προγραμματιστεί πάντως να ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Εξαγγέλθηκε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και νέες αιτήσεις για τις υποκλοπές. Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εντός του Αυγούστου, προαναγγέλει ο δικηγόρος θυμάτων των παρακολουθήσεων Ζαχαρίας Κεσές για πράξεις και παραλήψεις των εισαγγελικών λειτουργών στην υπόθεση του σκανδάλου των παρακολουθήσεων. Παράλληλα, το Σεπτέμβριο αναμένεται να κατατεθούν νέες αιτήσεις ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο, συνοδευόμενες από πρόσθετο αποδεικτικό υλικό σχετικά με τη χρήση του κακόβουλου λογισμικού αλλά και τη δράση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Νέες τουρκικές παραβιάσεις συνέβησαν στο Αιγαίο. Σε 7 παραβιάσεις του Εθνικού Ενέργειου Χώρου και 6 παραβάσεις των κανόνων κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών προχώρησαν χθες Τετάρτη τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο, τα οποία αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Επιστολή απέστειλε ο Δήμαρχος Καλλιθέας στην ΕΙΔΑΠ για τις βλάβες νερού. Έντονη ανησυχία προκαλούν στο Δήμο Καλλιθέας 7 ταυτόχρονες βλάβες που σημειώθηκαν στο δίκτυο ίδρυυσης της ΕΙΔΑΠ. Ο Δήμαρχος Κώστας Ασκούνης ζητά με επιστολή του την άμεση διερεύνηση των αιτιών και την αποκατάσταση των ζημιών. Ταυτοποιήθηκε η σωρός ενός 48χρονου που βρέθηκε απαθρακωμένος στο Πικέρμι. Σε 48χρονο άντρα ανήκει η σωρός. Οι έρευνες δείχνουν ότι ο οδηγός αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Μαρτυρία αναφέρει πως εθεάθη πεσμένο στο τιμόνι, ενώ το όχημα κινούνταν. Τα ακριβή αίτια θανάτου θα αποσαφινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή. Τραγωδία από την Κίμολο συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι παλιές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σπιτιού και η πιθανή απουσία ρελέ προκειμένου να διαλευκανθούν τα αίτια θανάτου ενός 17χρονου που υπέστη ηλεκτροπληξία κάνοντας μπάνιο. Αναμένεται το πόρισμα του πραγματογνώμονα και της νεκροτομής για να δοθούν οριστικές και καθαρές απαντήσεις. Διεξάγονται έρευνες για τις συνήθειες και τις τελευταίες επαφές του αστυνομικού που βρέθηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι τελευταίες επαφές, οι συνήθειες αλλά και οι εντάσεις με τη σύντροφό του που αντιμετώπιζε ο 34χρονος αστυνομικός πριν εντοπιστεί νεκρός στο κλειδωμένο υπηρεσιακό του όχημα. Η ελληνική αστυνομία αναμένει τα αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων για να διαπιστωθεί εάν υπήρξε συνδυασμός αλκοόλ με άλλες ουσίες, ενώ ως πιθανότερη αιτία θανάτου προκρίνεται το βαρύ πνευμονικό είδημα. Βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει σοβαρές παραβάσεις στη τραγωδία με τον 4χρονο στη Πάρο. Το βιντεοληπτικό υλικό από την πισίνα του Beach Bar στη Πάρο εξετάζεται καρέ-καρέ από τις αρχές. Αποκαλύπτει ότι δεν υπήρχε ναυαγοσώστη στο σημείο τη στιγμή της πτώσης του 4χρονου. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η άδεια του 69χρονου υπευθύνου ναυαγοσώστη είχε λήξει. Ενώ αναμένεται αυτοψία για να διαπιστωθεί αν οι κατασκευαστικές αλλαγές στην πισίνα έχουν συμβάλει στην τραγωδία. Σε τρεις συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών προχώρησαν οι αρχές. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν τρία άτομα στην Εργολίδα, το Πέραμα και την Ροδόπη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών ή γεωργικών εργασιών. Την ενοχή του ομολόγησε 59χρονος που συνελήφθη για τουλάχιστον 6 πυρκαγιές στη Σύδνο Θεσσαλονίκης, υποστηρίζοντας ότι προκαλούσε τις εστίες με χαρτοπετσέτες και αναπτήρα προκειμένου να εκτονωθεί από την πίεση της δουλειάς του. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, ενώ η δράση του έχει καταγραφεί και σε βιντεοληπτικό υλικό. Ιστορική είναι η κατάκτηση του Super Cup από τον Όφη. Η ιστορία έγραψε ο Όφη, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα της περιφέρειας που κατακτά το Super Cup, επικρατώντας της πρωταθλήτριας ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι, μετά από έναν αγώνα που έληξε 2-2 στην κανονική διάρκεια. Στην διεθνή επικαιρότητα, πλήγμα πραγματοποιήθηκε στη ρωσική ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ. Η Ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας ανακοίνωσε στρατηγικό χτύπημα με πυράβλους και ντρόνς που προκάλεσε ζημίες σε τρία ρωσικά πολεμικά πλοία, ραντάρ και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας. Ένα από τα πιο θεαματικά αστρονομικά φαινόμενα ολοκληρώθηκε στην Ευρώπη. Η Ισπανία και η Ισλανδία βυθίστηκαν στιγμιαία στο σκοτάδι από την ολική έκλειψη ηλίου. Στην Ελλάδα το φαινόμενο έγινε ορατό ως μερική έκλειψη σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας για ελάχιστα λεπτά πριν από τη δύση του ηλίου. Η Αττική βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5. Ο συνδυασμός των πολύ ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών καθιστούν την ημέρα ιδιαίτερα επικίνδυνη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική με ρηπές που αγγίζουν τοπικά, θα αγγίξουν τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας και περνάμε αμέσως με την Πεσιρίδης Group, διότι όταν μιλάμε για real estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η Πεσιρίδης Group δεν περιορίζονται μόνο στη τοπική αγορά, ειδικεύονται και στα ακίνητα του εξωτερικού, με ξεκάθαρη αποστολή να ξεκλειδώνουν τη πραγματική αξία της δικής σας περιουσίας. Είτε πρόκειται για πώληση, είτε για ενοικίαση ή επένδυση, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να εντοπίσει για εσάς την καταλληλότερη και πάντα διαφανή επιλογή, απόλυτα προσαρμοσμένη στις δικές σας ανάγκες, με ισχυρή παρουσία στην Αθήνα, την Κοζάνη, τη Λευκάδα αλλά και κεντρικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη. Το δίκτυό τους επεκτείνεται και στην Ευρώπη, την Αυστραλία και το Καναδά, διατηρώντας πάντοτε ενεργή δράση και χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με την ελληνική ομογένεια. Σημειώστε το τηλέφωνο και μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον ίδιο τον Πεσιρίδη στο 69 40 66 70 71. Επαναλαμβάνω, στο 69 40 66 70 71.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όσους συντονίζονται αυτή τη στιγμή στο πεδίο της μάχης, το πρωινό μαγκαζίνο, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού, του πατριωτικού σταθμού της Αττικής, της χώρας ολόκληρης. Εσείς συντονίζεστε λοιπόν στον αέρα, είναι 9 η ώρα και 13 πρώτα λεπτά. Μπορείτε να συμμετέχετε στέλνοντας τα δικά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού, στην μηνυματιέρα όπως χαρακτηριστικά την ονομάζουμε εδώ πέρα, στο 69-43-63-54-51, στο 69-43-63-54-51. Καταιγιστικές εξελίξεις, όπως είδαμε και την προηγούμενη ώρα βάσει της σημερινής πρωινής επισκόπησης. Θα προχωρήσουμε σε κάποια βασικά σημεία. Σε λίγη ώρα θα έχουμε εδώ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον δικηγόρο των παρακολουθήσεων, τον Ζαχαρία Κεσέ, τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ, για να κάνουμε μια πιο βαθιά ματιά, να κάνουμε μια πιο βαθιά προσέγγιση ως προς το σκάνδαλο των υποκλοπών, ένα ζήτημα δημοκρατίας, ζήτημα θεσμών, ζήτημα δικαιοσύνης, ένα αρκετά επίκαιρο ζήτημα το οποίο απασχολεί και έχετε δείξει και εσείς, έχετε επιδείξει αρκετά έντονο ενδιαφέρον. Θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις, για την ερμηνεία της κατάστασης γενικότερα. Ας συνεχίσουμε προς το παρόν με το ζήτημα της Κυψέλης, το οποίο δεν προλάβαμε να το αγγίξουμε χθες, ως προς το ζήτημα στατικότητας κτηρίων. Όπως φαίνεται από το ρεπορτάζ και από τις καταγγελίες, οι πολίτες, οι κάτοικοι της Κυψέλης αυτές τις ημέρες προέβησαν σε ορισμένες ενέργειες, οι οποίες μαρτυρούν το γεγονός ότι παραμένουν σε ένα κλίμα αβεβαιότητας, σε ένα κλίμα φόβου, απόλυτα δικαιολογημένου φόβου, δεδομένου το ότι η ζωή τους, η καθημερινότητά τους έχει να κάνει σε σπίτια που βρίσκονται σε έδαφος με καθιζήσεις, ένα μεταβαλλόμενο έδαφος, το οποίο βάσει των ειδικών που είχαν τοποθετηθεί όταν πρώτο έσκασε το θέμα, είναι σε εξέλιξη λόγω των μπαζωμένων ρεμάτων, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του υπεδάφους. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα φαινόμενο σε εξέλιξη. Οι κάτοικοι λοιπόν προέβησαν σε καταγγελίες ότι υπάρχει απόκρυψη του φαινομένου, υπάρχει απόκρυψη στοιχείων, ότι μασάνε τα λόγια τους οι εταιρείες, οι κατασκευαστικές εταιρείες, οι αρμόδιες αρχές. Και προφανώς, επειδή είμαστε στην Ελλάδα των όλων των παραδοξιών, είμαστε στην Ελλάδα του να γελάς και να κλαις, οι ίδιοι δεν μείνανε μόνο στα πορίσματα και τις βεβαιώσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και τα λοιπά, προέβησαν μαζικά από κοινού, όπως έγινε γνωστό, στην διεξαγωγή ερευνών και επισκοπήσεων από δικό τους ανεξάρτητο μηχανικό, προκειμένου να ελέγξει το ζήτημα. Βάσει λοιπόν του πορίσματος αυτού, υπάρχουν κτίρια που εντοπίστηκαν. Υπάρχουν δύο, νομίζω, συγκεκριμένα κτίρια, τα οποία είναι αρκετά κοντά μεταξύ τους, όπως βλέπω, τα οποία διαπιστώνεται ότι υπάρχει ζήτημα στατικότητας, ότι τίθεται ζήτημα στατικότητας. Όπως καταλαβαίνετε, αμέσως αυτό τόνωσε περαιτέρω τις ανησυχίες, τους φόβους. Διότι στην ουσία καταρρύπτει αυτό το οποίο ισχυρίζονταν οι αρχικές εκτιμήσεις, οι εταιρείες και οι αρχές, ότι δεν τίθεται ζήτημα στατικότητας. Έρχεται λοιπόν αυτού του είδους η ανατροπή. Λοιπόν, διαπιστώθηκαν οι εκτεταμένες ρηγματώσεις, διαπιστώθηκαν το φαινόμενο της κατακόρυφου αρμού στα όμορα κτίρια, διαπιστώθηκαν σχετικά ρογμές επικίνδυνες όπως και ρηγματώσεις, δυσλειτουργία κουφωμάτων επίσης ως προς τις πόρτες βλέπω εδώ πέρα. Οι βλάβες που έχουν υποστεί τα κτίρια αφορούν μη φέροντα αλλά και φέροντα στοιχεία βάσει του πορίσματος εδώ πέρα, συμπερισματικά που βλέπω.

Το ανησυχητικό στοιχείο που επιβεβαιώνει λοιπόν το ανεξάρτητο πόρισμα και το οποίο ετώνωσε τις ανησυχίες είναι ότι πέρα από την στατική επάρκεια του κτηρίου, το οποίο τίθεται ζήτημα, δείχνει ότι αυτά τα συγκεκριμένα όμορα κτίρια, δύο στον αριθμό, έχουν μετακινηθεί. Αυτό από μόνο του είναι καταιγιστικό.

Έχουμε αναφερθεί πολλάκες ότι αυτό που ζουν οι κάτοικοι είναι ένα μαρτύριο. Είναι ένα μαρτύριο σε εξέλιξη, δεν έχει πάυση. Φανταστείτε να κατοικείτε εσείς, έχοντας στο μυαλό σας συνέχεια ολημερής ότι κτίρια μετακινούνται, ότι το έδαφος μετακινείται και ότι υπάρχει ανα πάσα στιγμή ο κίνδυνος. Είναι πραγματικά ένα μαρτύριο. Πολλοί κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει την περιοχή και περίμεναν να γίνουν οι αυτοψίες και τα απορίσματα των ανεξάρτητων μηχανικών. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί σε φίλους συγγενείς, αλλά πόσο να αντέξεις και εσύ ο ίδιος να λείπεις από το σπίτι σου, αλλά πόσο και οι άνθρωποι που σε φιλοξενούν, χωρίς να υπάρχει κάτι κακόβουλο εδώ πέρα. Απλά είναι θέμα αρκετά σημαντικό, το οποίο παραλείπεται. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το έχουν καταπιεί το ζήτημα, κανείς δεν ασχολείται πλέον. Έρχεται μια είδηση η οποία αποδεικνύει ότι γενικότερα για πολλά ζητήματα δεν ασχολείται κανείς πλέον. Να πούμε ότι υπάρχουν θέματα ακόμα και στην Ήπεθρο. Τώρα το καλοκαίρι έχουν αυξηθεί και περισσότερο οι καταγγελίες πολιτών από την επαρχία, οι οποίοι δηλώνουν ότι οι υπηρεσίες, όλες οι υπηρεσίες της καθημερινότητας εγκαταλείπουν τις περιοχές. Ερημώνουμε από άποψη τραπεζών, ερημώνουμε από άποψη των ΕΛΤΑ, ερημώνουμε από άποψη οποιαδήποτε άποψη. Η αστικοποίηση είναι έντονη, η Ήπεθρος ερημώνει, το δημογραφικό αποδεικνύεται και από το δημογραφικό και έχουμε λοιπόν ένα κρίσιμο έγγραφο το οποίο ήρθε ως απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών και βλέπω εδώ μπροστά μου. Ότι με αφορμή σε ορισμένα χωριά τα οποία αποσύρονται ορισμένες υπηρεσίες ATM από τράπεζες, ως απάντηση το Υπουργείο Οικονομικών λέει στην ουσία, ως απάντηση, επίσημη τώρα απάντηση, ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι προκειμένου να περιορίσει την αιμορραγία των υπηρεσιών από την επαρχία, διότι είναι επιχειρησιακές κινήσεις. Πολύ καλώς. Ωραία. Άρα, ποια είναι η λύση? Η λύση είναι, βάσει του εγγράφου, ότι αυτά τα χρέη, τα καθήκοντα, εν πάση περιπτώσει, των υπηρεσιών που λείπουν στην προκειμένη οι τράπεζες, θα πάνε σε POS, θα πάνε σε εγκαταστάσεις καταστημάτων των περιοχών που απουσιάζουν αυτού του είδους οι υπηρεσίες.

θέλει, δεν θέλει, τραπεζίτης θα καταλήξει ο καφετζής. Να δούμε πόσο καλά θα πάει αυτό το ζήτημα. Η κυβέρνηση κάνει τα πάντα προκειμένου να διώξει τον κόσμο, να διώξει τους νέους από την επαρχία. Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο λόγω της εγκατάλειψης. Υπάρχουν διάφορες καταγγελίες σε καθημερινό επίπεδο από ανθρώπους που μένουν σε χωριά που ερημώνουν και δεν υπάρχει κανένας λόγο. Δεν βλέπουν τον λόγο πλέον να μένουν στις πόλεις. Δεν δίνει βάση στο πρωτογενή τομέα όπως καλά θίξατε και θίξαμε την πρώτη ώρα. Φεύγουν τώρα όλες αυτές οι υπηρεσίες όπου αναγκάζουν ανθρώπους στην πλειονότητά τους υπερήλικες να κάνουν χιλιόμετρα προκειμένου να εντοπίσουν και να εξυπηρεθούν από πράγματα τα οποία εμείς εδώ στην πόλη τα έχουμε αυτονόητα. Θα φύγουν και όλες οι τράπεζες που έχουν απομείνει. Τι άλλο θα μείνει. Τα ρεπορτάζ δείχνουν ότι υστερούμε πάρα πολύ ως προς τις αποστάσεις των νοσοκομείων στην επαρχία. Ότι ο νούμερο ένας λόγος για την εγκατάλειψη της υπαίθρου είναι η πρόσβαση στην υγεία. Η ελληπιάστατη πρόσβαση στην υγεία. Όταν λοιπόν έχεις όλα αυτά τα κατακόρυφα και έχεις αυτό το μπαράζ και πράγματι, ενώ πέρα από όλα αυτά που εξετάσαμε, ο πρωθυπουργός είναι για μπάνιο και κολύμβει. Δυστυχώς τα φαινόμενα αυτά θα συνεχίσουν να απασχολούν.

Λοιπόν, από καταγγελίες κατοίκων κρατιέται ζωντανό και το θέμα των λοιπόν αντιπυρικών ζώνων που απασχόλησαν πολιτική γνώμη τις τελευταίες ημέρες. Η δικαιολογία βρίσκεται στο ότι η ελλειπέστατη πρόληψη ως προς τις αντιπυρικές ζώνες ήταν το ιδιόμορφο του εδάφους στην περιοχή του Πόρτου Γερμανού. Οι κάτοικοι συνεχίζουν και αναφέρουν τέτοιου είδους καταγγελίες ότι μέχρι και την κρίση, μέχρι και όταν οι φλόγες έφτασαν πλέον στο χωριό και κατέστρεφαν περιουσίες και εκτάσεις, μόνο τότε τελευταία στιγμή υπήρχαν μηχανήματα έργου τα οποία άνοιγαν εκεί επιτόπου αντιπυρικές ζώνες. Αυτή είναι η αναφορά που κάνουν οι κάτοικοι, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς ήταν και παρόντες. Καταγγελίες έρχονται και από πυρόπληκτους κατοίκους που μένουν χωρίς αποζημιώσεις παρά τις όποιες κυβερνητικές υποσχέσεις εδώ και ένα χρόνο από την περιοχή της Αχαΐας, της Πάτρας και όχι μόνο από πολίτες που έχασαν κατοικήσιμες περιουσίες αλλά και από αγρότες πυρόπληκτους οι οποίοι είχαν εκτάσεις στην περιοχή και μείνανε χωρίς χρήματα, χωρίς τη δυνατότητα να ανακάμψουν και καταγγέλουν το γεγονός ότι ξέρετε κάτι πέρα από το ότι καταστρεφόμαστε εμείς οι ίδιοι, θα καταστρέφεται και η καλλιέργεια. Διότι μέχρι και σήμερα πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις μένουν χωρίς δυνατότητα να αποτιστούν ή να καλλιεργηθούν λόγω έλλειψης νερού και υποδομών. Ως προς την υπόθεση της Μαρφίν, οι εξελίξεις δεν μένουν μόνο στην προφυλάκηση της 46χρονης που κρίθηκε από τις εισαγγελικές ανακριτικές αρχές ως εξαιρετικά επικίνδυνη υπόθεση αυτή η μητέρα. Η υπεράσπισή της είχε αναφέρει ότι η ταυτοποίηση είναι αδύνατη να καταστεί βάση των καινούριων υλικών, των καινούριων στοιχείων, διότι καινούρια στοιχεία δεν υπάρχουν κιόλας. Δεδομένου ότι η υπόθεση είχε ξαναεξεταστεί το 22, εκεί ήταν που είχε αποφασιστεί να παγώσει διότι δεν υπήρχε δυνατότητα ταυτοποίησης και ότι τα νέα στοιχεία αποτελούν μόνο το ανώνυμο τηλεφώνημα που ήταν τότε το 22 και το ανώνυμο email που στάλθηκε αργότερα για την επανέναρξη των διαδικασιών. Η νέα πληροφορία, όπως φέρεται να απασχολεί έτσι την κοινή γνώμη, είναι ότι για την υπόθεση στο στόχαστρο των αρχών αυτές τις ημέρες έχουν μπει ακόμη 3 άτομα. Ένας βασικός, 2 εμπλεκόμενα, ναι, οκ, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι στο στόχαστρο των αρχών μπήκε και ένας βασικός ένοχος, ο άνδρας ο οποίος φέρεται βάσει των πληροφοριών που υπάρχουν ότι είναι και ο άνθρωπος που έριξε τη Μολότοφ ως προς το αιματηρό και δραματικό αυτό περιστατικό που συνέβη το 2010.

Λοιπόν, και πολλά τα περιστατικά, τα λόκοτα που συμβαίνουν, πολλά από αυτά που έχουμε τώρα. Σε λίγο όμως θα ξεκινήσουμε να κάνουμε έτσι μια πιο βαθιά επισκόπηση ως προς το σκάνδαλο των υποκλοπών, μαζί με τον δικηγόρο της υπόθεσης, των ορισμένων θυμάτων από την υπόθεση.

0: Λοιπόν, για όσους έχουν πιστέψει ότι στην πραγματικότητα το σκάνδαλο των υποκλοπών έχει μπει έτσι οριστικά στο χρονοτούλαπο και μετά την αρχιοθέτησή του, οι εξελίξεις έρχονται να διαψεύσουν το αφήγημα. Εδώ στο κεφάλαιο του Predator, χάρη στην ενεργή δράση του κυρίου Κεσέα αλλά και σε συνδυασμό με την ερευνητική δημοσιογραφία, καθιστά όλο και περισσότερο δύσκολο το έργο αυτό να μπει στη λήθη η υπόθεση. Το επόμενο κρίσιμο βήμα, από ό,τι φαίνεται, είναι η υπόθεση να μεταφερθεί έτσι από τα ενδόμηχα και τα συρτάρια του Αρείου Πάγου απευθείας στα έδρανα του Στρασβούργου. Αυτή τουλάχιστον κατέληξε να είναι η προσδοκία πολλών από εμάς. Ο δικηγόρος των θυμάτων, των παρακολουθήσεων, ο κύριος Κεσές, έχει ανοίξει τα χαρτιά του βάσει της ειδησιογραφίας και προαναγγέλει έναν καυτό δικαστικά και πολιτικά Σεπτέμβριο. Για τον τρόπο που χειρίστηκε στην ουσία η υπόθεση η δικαιοσύνη. Και συγκεκριμένα έχει αποκαλύψει έτσι έναν πάνω κάτω οδικό χάρτη της νομικής αντεπίθεσης την οποία θα περάσει και ο ίδιος, θέτοντας πρώτων ευθυνών όσους επιχείρησαν να βάλουν τη ταφόπλακα στην έρευνα και δει τα ζητήματα της κατασκοπίας. Γι' αυτό έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής μας τον ίδιο τον κύριο Κεσέ. Καλημέρα σας, κύριε Κεσέ.
1: Καλημέρα σας.
0: Είναι πραγματικά καταιγιστικές οι εξελίξεις, είναι μεγάλο το ζήτημα και είναι έντονο το ενδιαφέρον των ακροατών, οι οποίοι μας έχουν πει ότι θέλουν να ακούσουν γενικότερα έτσι να κάνουμε έτσι μια επισκόπηση στο θέμα του σκανδάλου. Είναι ζήτημα δημοκρατίας, ζήτημα θεσμών. Έχουμε μπροστά μας μισή ώρα χοντρικά. Εγώ είμαι ο Ιωάννης Βασιλιάδης, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος και δημοσιογράφος. Αν μπορείτε να μας δώσετε έτσι μια πρώτη εκτίμηση από ποια ήταν οι δικές σας αντιδράσεις όταν στην ουσία ο καινούριος εισαγγελέας, ο κ. Μπακέλας, αποφάσισε να παραμείνει, να μην ανασύρει την υπόθεση από τα αρχεία του Αρείου Πάγου.
1: Εντάξει, η εισαγγελική διάταξη του κ. Μπακέλα, με την οποία αποφάσισε να μην εισαγγελικές διατάξεις, γιατί μιλάμε για τέσσερις, με τις οποίες αποφάσισε να μην ανασύρει τη δικογραφία και να μην κάνει καμία έρευνα, ήταν απροκάλυπτες νομικά, δεν είχαν καμία ουσιαστική νομική τεκμηρίωση και ουσιαστικά έρχονται να προκαλέσουν και την κοινωνιολογική και την νοημοσύνη, καταλήγοντας το συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να γίνει καμία έρευνα. Και αυτό είναι το παράδοξο, διότι σε αυτή την υπόθεση, αυτό το οποίο όλοι θα περίμεναν, θα ήταν με η δικαιοσύνη να δείξει τα κατάλληλα αντανακλαστικά, να αναπτύξει όλο το νομικό πλωστάσιο το οποίο έχει, να κάνει όλες τις έρευνες οι οποίες απαιτούνται για να φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι έχουν απαντηθεί όλες οι ερωτήσεις. Δυστυχώς, 4 χρόνια μετά την έναρξη του σκανδάλου και σχεδόν πάνω από μια πενταετία από την τέλεση κάποιων από τις πράξεις, εξακολουθούμε να έχουμε τις ίδιες ερωτήσεις. Όπως παραδείγματος χάρη, ποιος διέταξε τις παγιδεύσεις, πόσα προσωπικά δεδομένα έχουν αποσπαστεί, πού έχουν και υπηρεσιακά δεδομένα έχουν αποσπαστεί, πού έχουν αποθηκευτεί, ποιος τα διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε και επίσης γιατί τόσα χρόνια δεν έχουν γίνει τα αυτονόητα ή πιο απλές ανακριτικές πράξεις, όπως θα το πω πάρα πολύ απλά, πώς είναι δυνατόν μέχρι και σήμερα που μιλάμε να μην έχουν εξεταστεί τα τεκμήρια του εγκλήματος, που είναι οι συσκευές των κινητών τηλεφώνων των παγιδευμένων προσώπων. Ξέρετε, είναι αδιανόητο ότι ακόμα και τώρα που μιλάμε δεν έχει εξεταστεί το παγιδευμένο κινητό τηλέφωνο που είναι διαθέσιμο του κυρίου Σαμαρά, των υπουργών, των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και των ενόπλων δυνάμεων που παγιδεύτηκαν. Είναι ένα από τα ερωτήματα τα οποία παραμένουν αναπάντητα, όπως και για ποιο λόγο δεν έχουν εξεταστεί κρίσιμες διαστάσεις, κρίσιμα έγγραφα και οι κρίσιμοι μάρτυρες οι οποίοι είναι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Φτάνουμε λοιπόν στο συμπέρασμα να έχουμε μια παραπεταμένη παραμονή σε ένα καθεστώς άγνοιας με ερωτήσεις οι οποίες παραμένουν και, όπως είπατε πολύ σωστά, εξακολουθούν να δημιουργούν το πλαίσιο μιας υπόθεσης η οποία αποτελεί όντως το μεγαλύτερο σκάνδαλο της ελληνικής δημοκρατίας.
0: Ακριβώς. Και αυτό μένει πολύ και στους πολίτες, δεδομένου το ότι, όπως ακριβώς είπατε και εσείς, νομίζω ότι μια αρκετά κρίσιμη καμπή, ένα ορόσημο, ήταν από περίπου πότε, ήταν τον Αύγουστο του 2022, όταν και αποκαλύφθηκε το εύρος των παρακολουθήσεων, ότι πολιτικά στελέχη, στρατιώτες, αξιωματικοί, δημοσιογράφοι ήταν όλοι στο χαστρό και κανένας από αυτούς δεν προχώρησε σε μηνύσεις, δεν άνοιξε το στόμα. Πράγμα το οποίο έχει δώσει αρκετά στοιχεία ότι μάλλον είναι και εκβιαζόμενοι περισσότεροι από αυτούς ή ότι θέλουν να διατηρήσουν την εξουσία. Έτσι φαίνονται τα πράγματα.
1: Αν εξαιρεθεί ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Σπύρντης, οι οποίοι έπραξαν τα νόμιμα και κατέθεσαν μηνύσεις, και εσχάτως τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος ζήτησε την ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης, ουδείς από τα πολιτικά πρόσωπα, τους υπουργούς, τα στελέχη της δημόσιας δίκης και των στρατιωτικών του στρατού, καθώς επίσης και οι δύο εισαγγελείς οι οποίοι παγιδεύτηκαν, ουδείς από αυτούς έκανε το παραμικρό για τη διελεύκανση της υπόθεσης και πολύ περισσότερο δεν ζήτησε τη δίωξη των υπαιτίων ούτε τότε, ούτε τώρα που έχουν κατονομαστεί τα πρόσωπα.
0: Ακριβώς, και είστε και αυτός που έχει αναδείξει κιόλας ακριβώς αυτό το αδιανόητο, ότι παρακολουθούσαν ακριβώς και τους ίδιους εισαγγελείς. Νομίζω ήταν δύο στον αριθμό, δεν κάνω λάθος, και παρόλα αυτά το θέμα είχε φύγει. Τώρα, ως προς το πρωτοδικείο, με την απόφαση ότι το ζήτημα πρέπει να εξεταστεί, και ως προς την κατασκοπία γενικότερα, τι έχετε να μας πείτε ως προς αυτό το κομμάτι? Δηλαδή, βλέπουμε, εγώ ας πούμε είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι πλέον στην Ελλάδα, ας πούμε, με αυτή την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, στην ουσία νομιμοποιεί είτε και η κατασκοπία. Κατά κάποιο τρόπο νομιμοποιήθηκε και η κατασκοπία.
1: Για να είμαστε ακριβείς και να πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, στην υπόθεση αυτή έχουμε μόνο μία δικαστική απόφαση. Με ό,τι αυτό σημαίνει, η δικαστική κρίση. Με την αξία που έχει, με την αναγνώριση που έχει μία δικαστική απόφαση. Όλα τα υπόλοιπα είναι εισαγγελικές διατάξεις. Οι εισαγγελικές διατάξεις του Αρείου Πάγου δεν παράγουν διαδικασμένο, δεν είναι δικαστικές αποφάσεις, βγαίνουν μία άλλη διαδικασία. Είναι χαμηλότερης εμβέλειας και δεν είναι της ίδιας αξίας και έντασης με τις δικαστικές αποφάσεις. Άρα εδώ έχουμε αλλεπάλληλες εισαγγελικές διατάξεις, οι οποίες είναι προς την κατεύθυνση της μη διερεύνησης υπόθεσης με κάθε κόστος, και από την άλλη έχουμε τη μοναδική φορά που η υπόθεση σε ένα μικρό της μέρος πήγε σε ένα δικαστικό σχηματισμό στο Μονομελές Συνοδικείου Αθηνών, εκτέθηκε στο ακροατήριο, εξετάστηκαν οι μάρτυρες, αναπτύχθηκαν τα επιχειρήματα, διερευνήθηκε η υπόθεση και εκεί αναδείχθηκε η πραγματική διάσταση της υπόθεσης, που είναι αυτή της διακινδύνευσης της εθνικής ασφάλειας και του δημοκρατικού πολιτεύματος μέσω της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων και της παραβίασης μυστικών της πολιτείας και κατασκοπίας. Ακριβώς επειδή τα αδικήματα τα οποία εμφανίστηκαν στο Μονομελές ήταν μεγαλύτερα από αυτά που μπορεί να δικάσει ένα μονομελές συνοδικείο, το μονομελές συνοδικείο μπορεί να δικάσει μόνο πλημελήματα, στα οποία μάλιστα επειδή είναι μονομελές μπορεί να επιβληθεί μόνο συγκεκριμένη ποινή. Για τα υπόλοιπα λοιπόν, το μονομελές έκανε αυτό που ορίζει ο νόμος. Διαβίβασε ξανά τη δικογραφία στην εισαγγελία για περαιτέρω διερεύνηση και ουσιαστικά για περαιτέρω διαβίβαση σε ένα αρμόδιο δικαστήριο. Στο τριμελές εφετείο ακουγημάτων Αθηνών ή στο Μικτό Ορκωτό, αναλόγως του αδικήματος που θα έβρισκε η εισαγγελία. Ενώ λοιπόν το μονομελές συνοδικείο έδωσε αυτή τη διάσταση, δηλαδή ήρθε και είπε το αυτονόητο ότι όταν παρακολουθείς τον Υπουργό Εξωτερικών τον κύριο Δένδια, όταν είναι στις 20 Απριλίου του 2021 στη Σαουδική Αραβία και εκείνη την ημέρα υπογράφει την Διεθνή Σύμβαση για την Παραχώρηση των Patriot, δεν μπορεί να μην έχεις κάτι πιο σοβαρό από ένα πλημέλημα. Δεν μπορεί να μην έχεις κατασκοπία. Δεν μπορεί να μην έχεις παραβίαση μυστικών πολιτείας. Όταν παρακολουθείς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοίδη την ημέρα 20 Αυγούστου που εισέρχεται στο ΤΙΣΕΑ, στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, με κρίση όπου συζητήθηκε το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία, δεν μπορεί να έχεις μόνο παραβίαση κάποιων πλημελιματικών διατάξεων περί προσωπικών δεδομένων. Έχεις κάτι μεγαλύτερο. Και αναδείχθηκε σε άλλες περιπτώσεις, γιατί όπως είπα, εκτός από τον κύριο Δένδια, εκτός από τον κύριο Χρυσοχοίδη, παγιδεύτηκε και ο οικονομικός εισαγγελέας, παγιδεύτηκε η εισαγγελέα, η κυρία Βλάχο, που επόπτευε εκείνη την περίοδο την ΕΕΠ. Αντιλαμβάνεστε ότι η εισαγγελέα, η οποία έβλεπε όλα τα έγγραφα της ΕΕΠ και τα επόπτευε, ήταν παγιδευμένη. Και μπορούσαν όλοι να έχουν οπτική μέσα από αυτήν.
0: Αυτά
1: διέγνωσε λοιπόν το μονομελές και διαβίβασε τη δικογραφία προς περαιτέρω έλεγχο. Γι' αυτό είναι αδιανόητα προκλητική η απόφαση και του κυρίου Τζαβέλα, προηγούμενου εισαγγελέα του Αριουπάγου και του κυρίου Μπακέλα να μην κάνουν καμία έρευνα. Και αν θέλετε να πάμε και ένα βήμα παραπέρα, να σας θυμίσω ότι εδώ πέρα έχουν παραχθεί κάποιες δικαστικές κρίσεις οι οποίες πραγματικά προκαλούν την νοημοσύνη μας. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Τζαβέλας πριν από 2 μήνες, στις 27 Απριλίου, να είμαι ακριβής, στις 27 Απριλίου του 2026, που έβγαλε τη διάταξή του και ενώ του έχει διαδικαστεί όλο το υλικό από το Μονομελές, έκανε ότι δεν είδε το υλικό και κατέληξε σε μία στάθμιση που αν την πούμε, είναι για να γελάμε, σας θυμίζω ότι είπε ότι δεν υπάρχει κατασκοπία, διότι αφού παγιδεύτηκε αυτός που παγίδευσε τον κύριο Δένδια, παγίδευσε και τον κύριο Λαζόπουλο, τον ηθοποιό, σημαίνει ότι δεν είχε κατασκοπευτική στόχευση. Γιατί δεν μπορεί ένας κατάσκοπος να ακούει παράλληλα τον Υπουργό Εξωτερικών και έναν ηθοποιό. Αυτή η σκέψη, αυτή η στάθμιση, αυτό που παρήγαγε ο κύριος Αγγελέας, ο κύριος Τζαβέλας, είναι νομικά αθείο, δυστυχώς. Και αναντίστοιχο με τη θέση του εισαγγελέα του Αριουπάγου, και θα σας το φέρω ως παράδειγμα σε άλλες υποθέσεις, γιατί αν πρέπει να καταλήξουμε κάτι είναι ότι εδώ αντιμετωπίζουμε μια δικαιοσύνη 2 ταχυτήτων. Είναι σίγουρο ότι αν ένας οποιοδήποτε πολίτης είχε μια αντίστοιχη εμπλοκή πολύ μικρότερη ένταση και με πολύ λιγότερα στοιχεία θα είχε αντιμετωπίσει βαρύτατες διώξεις. Αλλά όταν μιλάμε για τη διερεύνηση μιας υπόθεσης στην οποία μάλλον εμπλέκονται στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η δικαιοσύνη κοιτάει από την άλλη. Και επιφυλάσσει προνομιακή μεταχείριση.
0: Ακριβώς, ζήτημα ισονομίας, πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, πολύ σοβαρό ζήτημα. Αυτή η τοποθέτηση, αυτή η προσέγγιση μάλλον του κυρίου Τζαβέλα, του προηγούμενου εισαγγελέα, με τον σημερινό, από ό,τι κατάλαβα, υποπέφτει και σε αντιφάσεις. Έτσι δεν είναι, αυτό δεν είναι και η ουσία.
1: Ακριβώς. Ξέρετε, έχει μεγάλη αξία γιατί προσπαθούμε να το εξηγήσουμε απλά στον κόσμο να το καταλάβει, για να μην χαωθεί σε μια νομική κουβέντα. Θα το πω όσο πιο απλά γίνεται. Υπάρχουν 5 στελέχη της Ιντερέξα, της Ισραηλινής εταιρείας που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα. Η διοικητική διευθύντρια, ο τεχνικός διευθυντής και 3 τεχνικοί, οι οποίοι είχαν πολύ σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του Predator στην Ελλάδα. Είναι αυτοί οι οποίοι υπέγραφαν τις συμβάσεις, είναι αυτοί οι οποίοι εγκατεστούσαν τον εξοπλισμό, είναι αυτοί οι οποίοι είχαν την επικοινωνία με όλες τις υπηρεσίες. Αυτά τα 5 πρόσωπα λοιπόν δεν έχουν εξεταστεί ποτέ από την ελληνική δικαιοσύνη. Ποτέ. Είτε είναι ένα δικαστήριο, είτε είναι ένας εισαγγελέας, είτε είναι ένας πρεσβατοδίκης, είτε είναι οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία η οποία θα ενδιαφερόταν για την υπόθεση. Ο ρόλος τους αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια του μονομελούς πλειοδικίου. Το μονομελές ζήτησε, διαβιβάζοντας τη δικογραφία το 2026, το Φλεβάρι του 2026, ξανά στην εισαγγελία και ζητώντας να διερευνηθεί η κατασκοπία, είπε για αυτά τα 5 πρόσωπα και για αυτά τα 5 πρόσωπα, ψάξτε τους. Εδώ πέρα ό,τι έχει γίνει, είτε είναι πλημέλημα, είτε είναι κακούργημα, αυτοί είναι συμμέτοχοι. Με δεδομένα στοιχεία. Πήρε λοιπόν τη δικογραφία ο κ. Τζαβέλας και για αυτά τα 5 πρόσωπα και για άλλους, αλλά θα επικεντρωθούμε σε αυτά τα 5, είπε ότι δεν βλέπει καμία ευθύνη. Δεν διαπιστώνει καμία εμπλοκή. Χωρίς να τετριλογήσει. Είπε, τους κάλυψε και διαπίστωσε ότι δεν έχουν καμία εμπλοκή. Αυτό λοιπόν παρήχε ασυλία σε αυτούς τους 5. Διασφαλίστηκαν ότι δεν θα διωχθούν. Όταν εγώ εμφανίστηκα τον Ιούνι και έκανα νέα αίτηση στον κύριο Μπακέλα που αντικατέστησε τον κύριο Τζαβέλα και είπα καλέστε αυτούς τους 5 να καταθέσουν σαν μάρτυρες αφού ο κύριος Τζαβέλας είπε ότι δεν εμπλέκονται με την υπόθεση, άρα σαν μάρτυρες μπορούν να έρθουν να καταθέσουν και να μας πούνε.
0: Ή ως ύποπτοι, ας πούμε.
1: Όχι ως ύποπτοι. Εγώ λέω να μην τους καλέσω ως ύποπτοι, να τους καλέσω ως μάρτυρες. Γιατί έχει πει ο κ. Τζαβέλας ότι δεν είναι ύποπτοι. Δεν είναι εμπλεκόμενοι με την υπόθεση. Αφού δεν είναι εμπλεκόμενοι ως ποινικά ελεγκτέοι στην υπόθεση, ας τους καλέσει ο κ. Μπακέλας ως μάρτυρες να μας πούνε για συγκεκριμένα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ο τεχνικός διευθυντής πώς και υπογράφει ένα σύμφωνο συνεργασίας με την ΕΕΠ το 2022. Να μας το εξηγήσει. Ξέρετε τι είπε ο κύριος Μπακέλας. Είπε ο κύριος Μπακέλας ότι δεν μπορώ να τους καλέσω, γιατί αν τους καλέσω με βάση αυτά που λέτε, είναι υπέτειοι για τις πράξεις, και ως εκ τούτου αν έχουν εμπλοκίσει στην υπόθεση, δεν μπορούν να εξεταστούν ως μάρτυρες. Διότι ο νόμος προβλέπει ότι δεν μπορεί να αξιοποιηθεί αποδεικτικά η κατάθεση εμπλεκόμενων στην υπόθεση αν δοθεί ενόρκος. Δηλαδή, ενώ είχε όλη τη δυνατότητα να τους καλέσει εύκολα, διότι ο κύριος Μπακέλα, ο κύριος Τζαβέλας είχε πει ότι δεν εμπλέκονται, τους είχε χαρίσει με λίγα λόγια, ήρθε και έκανε μια κατασκευή, είπε ότι μάλλον αυτοί, αν πούνε κάτι, θα εμπλακούν και οι ίδιοι και δεν θα μπορώ να τους διώξω. Ενώ, για να καταλάβει ο κόσμος, ακόμα και αυτό το οποίο λέει ο κύριος Μπακέλας δεν ισχύει, διότι ακόμα και αν είσαι εμπλεκόμενος σε μια υπόθεση, μπορείς να καταθέσεις ενόρκος και αν στο μέλλον αποδεχτεί εμπλοκή στην υπόθεσή σου, αυτή η κατάθεσή σου θα βγει από τη δικογραφία. Με λίγα λόγια, η εμπλοκή δεν αποτελεί λόγο μη εξέτασης και μη διερεύνησης. Αποτελεί μόνο λόγο να μην ληφθεί υπόψη αυτή η κατάθεση στο μέλλον για εσένα και όχι για τους άλλους. Αυτή είναι μια νομική κουβέντα, μια νομική επιχειρηματολογία και μια νομική κατάσταση η οποία είναι ανεπίτρεπτη. Να μην έχει τεθεί στη σωστή του διάσταση από τον εισαγγελέα του κυρίου Μπακέλα, γιατί δεν είπε κανείς ότι είναι αμόρφωτος. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ξέρει εξαιρετικά νομικά, αλλά εφαρμόζει τα νομικά με ένα τέτοιο τρόπο που συστηματικά στοχεύουν στη μη ανακάλυψη της αλήθειας. Γι' αυτό είναι το θλιβερό. Θα ήταν πάρα πολύ απλό να καλέσει αυτούς τους ανθρώπους να καταθέσουν, να προκύψουν τα στοιχεία ή να μην προκύψουν. Θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να μην εισφέρουν τίποτα. Θα μπορούσαν να πούνε δεν έχω να καταθέσω τίποτα. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε κάτι. Αλλά δεν μπορεί να πει, να λέει εισαγγελία δεν τους καλώ. Δεν λαμβάνω κατάθεση από αυτούς. Από ποιους? Από ανθρώπους που έχουν βασικό ρόλο στην υπόθεση. Από ανθρώπους που δεν έχουν εξεταστεί.
0: Ναι, πολύ, ξέρετε, πολύ σημαντικό.
1: Εδώ σας θυμίζω ότι αν κάποιος σπάσει το αμάξι σας σε ένα πάρκινγκ και πάτε στην αστυνομία και το αναγγείλετε ή διαπιστωθεί με κάποιο τρόπο, θα σας καλέσει η αστυνομία η κατάθεση. Και εδώ δεν έχουν κληθεί για κατάθεση οι μάρτυρες που έχουν δει τα περιστατικά και τα θύματα. Δεν έχουν κληθεί τα θύματα, οι ιδιοκτήτες, οι κάτοχοι των κινητών τηλεφώνων. Και σας το λέω πολύ απλά με ένα παράδειγμα για ένα... για ένα μάξι το οποίο τους πάνε το Παρμπρίζ, διότι είναι αναρρύθμιτες οι περιπτώσεις που πολίτες ταλαιπωρούνται να πηγαίνουν στα δικαστήρια επειδή έχουν εκλητευτεί ως μάρτυρες ενώ δεν ξέρουν τίποτα, απλά είναι ιδιοκτήτες, ενώ δεν έχουν να εισφέρουν κάτι, αλλά πρέπει να πάνε. Και εδώ σε μια υπόθεση που αγγίζει τον πυρήνα της δημοκρατίας, των προσωπικών δεδομένων, της ασφάλειας των επικοινωνιών, της εθνικής ασφάλειας, δεν τολμούν να τους καλέσουν.
0: Να αναρωτηθείτε
1: γιατί. Αναρωτηθείτε γιατί. Γιατί φοβούνται την αλήθεια. Αντιλαμβάνεστε ότι αν έρθει ο υπεύθυνος της εταιρείας, ο τεχνικός διευθυντής, και έχοντας την ασυλία ότι ξέρεις τι, εμένα ο κύριος Τζαβέλα και πίσω δεν έχω εμπλοκή, αρχίσει και μιλάει και πει πώς το 2022 έγραψε σύμφωνο συνεργασίας με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας που είναι στον ίδιο χώρο που στεγάζεται η ΕΕΠ και διαχειρίζεται κρίσιμα θέματα για την εθνική ασφάλεια, η ίδια εταιρεία που έχει καταδικαστεί ο ιδιοκτήτης ότι παγίδευσε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Αντιλαμβάνεστε ότι θα ανοίγαμε τέτοιες έρευνες οι οποίες θα ήταν πολύ δυσάρεστες για την κυβέρνηση και για συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα και για συγκεκριμένα στελέχη της δημόσιας διοίκησης.
0: Ναι. Καταιγιστικό. Λίγο ως προς την παράμετρο με την κλήτευση κτλ. Αν αυτό ήταν μια παθογένεια, πώς θα τη χαρακτηρίζετε δηλαδή συνοπτικά? Είναι νομικά κενά, είναι μεθοδεύσεις, είναι καταστρατηγήσεις? Δηλαδή εσείς που προαναγγέλλετε ότι θα ξαναετηθείτε την ανάσυρση της υπόθεσης και θα το πάτε και ένα βήμα παραπέρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ας πούμε, υπό ποια βάση θα το θέσετε το ζήτημα?
1: Έχω πάρα πολλές εκφραστεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο και έχω μιλήσει τεκμηριωμένα για σκυταλοδρομία συγκάλυψης.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε για μια μαραθώνια σκυταλοδρομία συγκάλυψης όταν διαπιστώνουμε ότι τα ίδια πρόσωπα τα οποία στεγάζονται στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και μιλάω συγκεκριμένα για την κυρία Δηλίνη, τον κύριο Τζαβέλα, τον κύριο Μπακέλα και τον κύριο Ζήση, ο οποίος ορίστηκε από την κυρία Δηλίνη, είναι πρόσωπα τα οποία έχουν τον εξής κοινό παρονομαστή. Είναι η επικεφαλής της εισαγγελίας του Αρουπάγου, είναι τα πρόσωπα που διορίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, είναι τα πρόσωπα που έχουν επιλέξει να χειριστούν την οικογραφία, είναι τα πρόσωπα τα οποία έχουν επιλέξει να μην κάνουν με προκλητικό τρόπο αυτονόητες προανακριτικές πράξεις και να παράσχουν ασυλία σε συγκεκριμένα πρόσωπα, μην αποδίδοντας σε αυτούς κακουργηματικές κατηγορίες, αλλά και κυρίως μην ανοίγοντας την έρευνα που θα οδηγούσε στην απόδοση ευθυνών σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, μέσα στους οποίους θα ήταν και στελέχη της ΕΕΠ. Αυτή λοιπόν η εισαγγελική πρακτική είναι δεδομένο, νομικά τεκμηρωμένο και εύκολα διακριτό, ότι έχει σκοπό όχι την ανάδειξη της αλήθειας και όχι τη διερεύνηση της υπόθεσης και όχι τη διενέργεια μιας δίκαιης διαδικασίας. Με αυτό το δεδομένο λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι να εξαντλήσουμε τα ένδικα μέσα και να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ζητώντας να αναδειχτούν οι πράξεις και κυρίως οι παραλήψεις της ελληνικής δικαιοσύνης όσον αφορά την επαρκή διερεύνηση της υπόθεσης και όσον αφορά επιμέρους μνημειώδεις σφάλματα, όπως από ένα από τα πιο κορυφαία είναι το γεγονός ότι στο κρίσιμο σημείο κατά το οποίο η δικογραφία τον Φλεβάρι του 2026 διαβιβάστηκε από το μονομελές πνευματικό προς την εισαγγελία για διερεύνηση των εξαιρετικά κρίσιμων στοιχείων τα οποία έχουν προκύψει, πήρε τη δικογραφία και τη διαχειρίστηκε κ. Τζαβέλας, ενώ είχε κόλλημα, ενώ έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί, καθώς τύχαινε την επίδικη περίοδο του 2020-2021 να είναι ο εισαγγελέας ο οποίος επόπτευε την ΕΕΠ. Για να καταλάβετε, η παρακολούθηση του εντολέα μου, η διπλή παρακολούθηση και παγίδευση του κυρίου Κουκάκη, του δημοσιογράφου, από την ΕΕΠ με επισύνδεση και παγίδευση με Predator, έγινε η παρακολούθηση του με υπογραφή του κυρίου Τζαβέλα το 2020 και ο ίδιος άνθρωπος αποφάσισε το 2026 να πάρει τη δικογραφία και να εξετάσει ο ίδιος αν υπήρχε εμπλοκή της ΕΕΠ, την οποία επόπτευε το 2021.
0: Ακριβώς το ζήτημα του ελεγχόμενου και του
1: ο ελεγχόμενος αποφάσισε ο ίδιος να γίνει και ελεκτής. Αυτό είναι μια μνημειώδη, όχι παράληψη. Μιλάμε για κάτι παραπάνω, δυσκολεύομαι να το χαρακτηρίσω. Σίγουρα δεδομένα όμως έχει καταστήσει ελεκταίο τον κύριο Τζαβέλα και έχει απονομιμοποιήσει οποιοδήποτε παράγωγο, οτιδήποτε ο ίδιος έχει παράξει νομικά. Η διάταξή του με την οποία αποφασίζει να μην κάνει έρευνα είναι διάτρητη και εκθέτει τον ίδιο και την ίδια τη δικαιοσύνη. Το λέω αυτό διότι ιδίως το ζήτημα της αυτοεξαίρεσης το δικαστικό σώμα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και γι' αυτό μιλάω για δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Οι εισαγγελείς και οι δικαστές αυτοεξαιρούνται και δεν δικάζουν και δεν χειρίζονται δικογραφίες ή υποθέσεις, ακόμα και όταν έχουν μια κοινωνική γνωριμία με έναν από τους διαδίκους, ακόμα και αν έτυχε να είναι συμφοιτητές σε ένα μεταπτυχιακό πρόβλημα σε μεγαλύτερη ηλικία, ακόμα και αν συνηθίζουν να συχνάζουν ή να συνευρίσκονται σε ένα μαγαζί αρκετές φορές. Για λόγους επικαιρεότητας και έξωθεν καλής μαρτυρίας αυτοεξαιρούνται. Και εδώ έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος υπέγραψε την παγίδευση, την παρακολούθηση του κ. Κουκάκη και αποφάσισε ο ίδιος 5 χρόνια μετά να κρίνει αν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και στην Ιντελέξα. Μιλάμε για αδιανόητες καταστάσεις. Δυσκολεύομαι πραγματικά να τις επαναλαμβάνω, γιατί θα έπρεπε όλους να μας θλίβει η κατάδεια της ελληνικής δικαιοσύνης και μιλάω συγκεκριμένα για την εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
0: Ακριβώς, ναι. Τραγικές καταστάσεις.

0: ποιες υπηρεσίες, μια εκ των οποίων είναι προφανώς η Ελλάδα, γιατί σας θυμίζω το συσχετισμό τον έκανε ο ίδιος ο Ντίλιαν όταν είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει την τύχη του κύριου Νίξον. Ο συσχετισμός δεν ήταν τυχαίος. Θα μπορούσε να αναφερθεί σε ένα πρωθυπουργό άλλης χώρας αν είχε πουλήσει σε μια άλλη χώρα. Ο ίδιος μίλησε για... έκανε το συσχετισμό ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Νίξον. Έρχεται λοιπόν με αναρρύθμιτους τρόπους και δηλώνει ότι έχει πουλήσει το Predator σε ελληνική κρατική υπηρεσία και μάλιστα σε δικόγραφο στο Ισραήλ αποδέχεται ουσιαστικά ότι έχει πουλήσει την Ελλάδα.
1: Και μάλιστα γιατί... με τη συμβολή και του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως διαβάζουμε.
0: Όχι μόνο πούλησε στην Ελλάδα, όχι μόνο η Ελλάδα το χρησιμοποίησε, αλλά η Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε και ως κόμβος εξωστρέφειας και έδωσε άδειες εξαγωγής για το Predator σε άλλες χώρες οι οποίες δεν θυμίζονται για τη δημοκρατία τους και για το ομαλό καθεστώς. Θυμίζω ότι με υπογραφή της Ελλάδος και με υπογραφή του κυρίου Σμυρλή, η τότε ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, έγινε εξαγωγή του Predator στο Σουδάν εν μέσω εμφυλίου πολέμου. Δεν θα μιλήσω για τη Μαδαγασκάρη, δεν θα μιλήσω για άλλες χώρες, θα μιλήσω για το Σουδάν, το οποίο παραμένει σε εμφύλια κατάσταση. Εδώ λοιπόν, για να γυρίσω στο αρχικό, ο κύριος Ντίλιαν δηλώνει ότι έχει προμηθεύσει την κρατική υπηρεσία. Το αμέσως επόμενο βήμα θα ήταν για να ξεκαθαρίσει η υπόθεση και για να διαπιστώσουμε, γιατί ξέρετε, εγώ θέλω να είμαι ακριβής μαζί σας. Δεν λέω ότι ο κύριος Ντίλιαν έχει όλη την αλήθεια ή διεκδικεί όλη την αξιοπιστία ή ό,τι λέει είναι αληθές. Προφανώς. Τι θα ήταν όμως το αυτονόητο για να σταματήσει αυτή η υπόθεση να φαλκιδεύει το πολίτευμά μας, να καθιστά τοξικούς όσους την αγγίζουν, να λειτουργεί ως παράγοντας εξελίξεων του πολιτικού συστήματος. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να εξαρτάται η παραμονή της κυβέρνησης ή όχι από το αν ο Ντίλιαν να αποδείξει την εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης ή όχι. Για να σταματήσει λοιπόν αυτή η κουβέντα, μια και καλή, τι θα έπρεπε να γίνει? Θα έπρεπε η ελληνική δικαιοσύνη να καλέσει τον Ταλ Ντίλιαν να αποδείξει αυτό που λέει. Ωραία τα λόγια, ωραίες οι διαρροές, ωραίες οι δηλώσεις, ωραίες οι συνεντεύξεις. Θα έπρεπε για να τελειώσει μια και καλή υπόθεση να τον καλέσει ο εισαγγελέας του Αεροπάγου και να του ζητήσει τα έγγραφα. Ξέρετε, και δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Δεν υπάρχει αυτό που ακούτε ένοχος ενοχονοποιεί. Ένοχος δεν μπορεί να καταστήσει άλλον ένοχο. Εδώ δεν του ζητούσαν τον κύριο Ντίλιαν να καταθέσει ενόρκος ή αόρκος. Θα του ζητούσαν να προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία. Είτε θα προσκόμιζε τη σύμβαση συνεργασίας, αγοράς, πώλησης, ενοικίασης, όποια σύμβαση υπάρχει ανάμεσα στην Ιντελέξα και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, είτε δεν θα την προσκόμιζε. Αν την προσκόμιζε, θα έπρεπε οι εξελίξεις να είναι, όπως καταλαβαίνετε, κολοσιαίες, είτε δεν θα τις προσκόμιζε και θα καταλήγαμε στο συμπέρασμα ότι ο κύριος Ντίλιαν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απλά προσπαθεί να βρει τρόπους να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Αυτό θα ήταν το απλό και θα πρέπει να έχει γίνει χθες. Θα πω και κάτι άλλο. Επειδή όμως απασχολεί τη δημοκρατία μας, το δημοκρατικό πολίτευμα και τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, και το εξηγώ, υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος όταν παγιδεύονται βουλευτές και υπουργοί εν ενεργεία, όταν φαλκιδεύονται οι αποφάσεις τους, όταν διαραίουν οι διαδικασίες, όταν υπάρχουν στους έξω και σε αγνώστους ορατά πράγματα που απευθύνονται μόνο σε αυτούς οι οποίοι έχουν αρμοδιότητα να τα βλέπουν. Υπάρχει ζήτημα για τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Υπάρχει επίσης ζήτημα για τη λειτουργία όταν αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε αν αυτοί οι βουλευτές και οι υπουργοί εκβιάζονται και κάποιος τους κρατάει και τους ελέγχει. Αυτό ακριβώς είναι που περιέγραφε και ο νόμος όταν έλεγε ότι είναι κακούργημα όταν από τη διαρροή προσωπικών δεδομένων υπάρχει κίνδυνος για την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Το έχει προβλέψει ο νομοθέτης αυτό. Θα έπρεπε λοιπόν, επειδή υπάρχει αυτή η διάσταση, το θεσμικό όργανο το οποίο εντέλεται να προστατεύει τέτοιες, να διερευνά και να προστατεύει τέτοιες περιπτώσεις, που είναι το Ελληνικό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, να καλέσει τον Ταλ Ντίλιαν στη Βουλή να κάνει το ίδιο πράγμα. Να προσκομίσει το αποδεικτικό υλικό για να αποδειχθεί αν όντως εδώ έχουμε κίνδυνο ή δεν έχουμε. Και σας θυμίζω ότι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τον Ιούνιο που μας πέρασε, με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αποφάσισε να μην καλέσει τον κύριο Ντίλιαν, επειδή δήθεν δεν είναι ζήτημα το οποίο αφορά την εθνική ασφάλεια της χώρας. Όταν το 2022 ήταν η άλλη διάσταση, η ίδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, με την ίδια σύνθεση, ενώ με την ίδια, με την ίδια δυναμική, με την ίδια πλειοψηφία, είχε αποφασίσει να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν εγγράφος, να καταθέσει υπόμνημα. Δεν άλλαξε κάτι όσον αφορά την υπόθεση αυτά τα 4 χρόνια. Άλλαξε ο κίνδυνος, άλλαξε το ότι ο κύριος Ντίλιαν φαινόταν έτοιμος να μιλήσει. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εδώ ζητήματα τα οποία όφιλε το ελληνικό δικαιωτικό μας σύστημα και το ελληνικό κοινοβούλιο να λύσουν μια και καλή για να αποκατασταθεί όχι μόνο το κύρος της δικαιοσύνης, όχι μόνο η εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη, αλλά και η εμπιστοσύνη προς το πολιτικό σύστημα και στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αντίθετα λοιπόν από αυτό, αποφάσισαν να μην κάνουν καμία ενέργεια και να παράσχουν ασυλία στους θύτες και να μην διερευνήσουν περαιτέρω την υπόθεση.
1: Καταιγιστικές οι πληροφορίες, ειλικρινά. Έχουν δώσει ορισμένες απαντήσεις, καλές προσεγγίσεις. Επειδή ο χρόνος περιορίζει, τώρα στις 10 ολοκληρώνεται και η εκπομπή, ας κλείσουμε με έτσι μια ερώτηση, την οποία δεν ξέρω και κατά πόσο είναι δυνατόν να απαντήσετε τη δεδομένη στιγμή. Σχετικά με τα. Προκύπτουν νέα στοιχεία, διαθέτεται νέα στοιχεία. Τι φύσεως είναι, δηλαδή, αν αρνηθεί ξανά ο μπακέλας της καινούριας αίτησης και με όλο αυτό με τις προσφυγές, ας πούμε, ποιες είναι οι εξελίξεις που αναμένουμε.
0: Όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή είναι εύκολα ορατό ότι απέναντί μας είναι ένα εισαγγελικό σύστημα το οποίο είναι αφιλόξενο και δεν θέλει να κάνει τα ελάχιστα και δεν θέλει να ερευνήσει, δεν είναι ότι ερευνά, λέει, δηλώνει ότι δεν προχωρεί σε έρευνα, και επειδή είναι κάτι το οποίο σε εμάς είναι εύκολα ορατό, το διαπιστώνουμε, και επειδή ούτε εμείς και η εντολής μου και η νομική ομάδα η οποία υποστηρίζει την υπόθεση είμαστε τίποτα αδαείς, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε ανοίξει όλα τα χαρτιά μας. Και γι' αυτό έχω ήδη δηλώσει και το λέω και σε εσάς ότι το μόνο το οποίο κατάφερε ο κύριος Μπακέλας με τις κατάπτυστες διατάξεις οι οποίες βγήκαν την Παρασκευή το αργά το απόγευμα, είναι να μεταχρονολογήσει το πρόβλημα. Να κερδίσουν λίγο χρόνο και ουσιαστικά να μεταθέσει το βάρος της έρευνας πάλι σε εμάς. Αυτό θα γίνει. Πολύ σύντομα θα έχει στα χέρια του τα στοιχεία τα οποία φοβάται ο ίδιος να αναζητήσει, και τότε δεν θα μπορεί να πει ότι δεν έρευνο. Θα έρθει σε δύσκολη θέση. Και γι' αυτό το μόνο που καταφέρνει ο κύριος Μπακέλας, πέρα από το να μεταχρονολογεί το πρόβλημα, είναι να εκτίθεται και ο ίδιος. Γιατί πολύ σύντομα θα φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να αυτοαναιρεθεί και να καταλήξει σε κρίσεις οι οποίες θα έρχονται σε αντίθεση με αυτά τα οποία έχει ήδη κάνει. Κάντε λίγο υπομονή, δεν θα προλάβουν καν να περιμένουν το εφετείο το οποίο έχει προσδιοριστεί στις 11 Δεκεμβρίου του 2026. Πολύ νωρίτερα θα έχουμε εξελίξεις.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, πολύ κρίσιμο, αναμένουμε πράγματι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση και για την ανταπόκριση. Εγώ ελπίζω να σας ξανάχουμε για τα σχετικά και στο άμεσο μέλλον και όποτε αυτό καταστεί δυνατό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είστε καλά.
1: Εμείς ολοκληρώνουμε εδώ πέρα, θα προχωρήσουμε στο σύντομο δελτίο του σταθμού και θα ακολουθήσει μετά το ενημερωτικό πρόγραμμα με τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στον Μάχη 99,8.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε κατάσταση ακραίου συναγερμού βρίσκεται η χώρα. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελος Τουρνάς, προειδοποίησε ότι η σημερινή ημέρα είναι εξαιρετικά κρίσιμη λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών επίπεδου 5 σε πολλές από τις περιοχές της επικράτειας. Ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε κινητοποίηση για να αντιμετωπίσει την απειλή που προκαλούν οι θυελώδεις άμυμοι. Κραυγή αγωνίας από τους πυροσβέστες για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις σοβαρές ελλείψεις του προσωπικού και τη σωματική εξάντληση τους από τον δυνάμεων κρούει το Πανελλαδικό Σωματείο Πυροσβεστών, το οποίο ζητάει από το αρμόδιο Υπουργείο την άμεση προσαρμογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού στις πραγματικές δυνατότητες των υπηρεσιών. Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα από το Πόρτο Γερμενό. Υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες κατοίκων για την απουσία αντιπυρικών ζώνων. Σοβαρές ζημιές και στάχτη άφησε πίσω της η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Οι κάτοικοι καταγγέλουν την παντελή έλλειψη αντιπυρικών ζωνών προστασίας. Από την πλευρά της, η Γενική Διεύθυνση Δασών υποστηρίζει ότι οι ζώνες δεν ήταν δυνατόν να δημιουργηθούν λόγω της μεγάλης κλίσης του εδάφους. Τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα πάντως έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Εξαγγέλθηκε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και νέες αιτήσεις για τις υποκλοπές. Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εντός του Αυγούστου προαναγγέλει ο δικηγόρος θυμάτων των παρακολουθήσεων Ζαχαρίας Κεσές για πράξεις και παραλήψεις των εισαγγελικών λειτουργών στην υπόθεση του σκανδάλου των παρακολουθήσεων. Παράλληλα, το Σεπτέμβριο αναμένονται να κατατεθούν νέες αιτήσεις ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο, συνοδευόμενες από πρόσθετο αποδεικτικό υλικό σχετικά με τη χρήση του κακόβουλου λογισμικού και τη δράση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Νέες τουρκικές παραβιάσεις συνέβησαν στο Αιγαίο. Σε 7 παραβιάσεις του Εθνικού Ενερίου Χώρου και 6 παραβάσεις των κανόνων κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών προχώρησαν χθες Τετάρτη τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο, τα οποία αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Επιστολή απέστειλε ο Δήμαρχος Καλλιθέας στην ΕΙΔΑΠ για τις βλάβες νερού στην περιοχή. Έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει στο Δήμο Καλλιθέας 7 ταυτόχρονες βλάβες που σημειώθηκαν στο δίκτυο ίδρυυσης της ΕΙΔΑΠ. Ο Δήμαρχος Κώστας Ασκούνης ζητά με επιστολή του την άμεση διερεύνηση των αιτίων για την αποκατάσταση των ζημιών. Ταυτοποιήθηκε η σωρός ενός 48χρονου που βρέθηκε απανθρακωμένος στο Πικέρμι. Σε 48χρονο άνδρα νίκη η σωρός. Οι έρευνες δείχνουν ότι ο οδηγός αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ μαρτυρία αναφέρει πως εθεάθη πεσμένος στο τιμόνι, ενώ το όχημα κινούταν. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα αποσαφινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή. Τραγωδία από την Κίμολο συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι παλιές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του σπιτιού και η πιθανή απουσία ρελέ προκειμένου να διαλευκανθούν τα αίτια θανάτου ενός 17χρονου που υπέστη ηλεκτροπληξία κάνοντας μπάνιο. Αναμένεται το πόρισμα του πραγματογνώμονα και της νεκροτομής για να δοθούν οριστικές και καθαρές απαντήσεις. διεξάγονται έρευνες για τις συνήθειες και τις τελευταίες επαφές του αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι τελευταίες επαφές, οι συνήθειες και οι εντάσεις με τη σύντροφό του που αντιμετώπιζε ο 34χρονος αστυνομικός πριν εντοπιστεί νεκρός στο κλειδωμένο υπηρεσιακό του όχημα. Η ελληνική αστυνομία αναμένει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να διαπιστωθεί αν υπήρξε συνδυασμός αλκοόλ με άλλες ουσίες. Ενώ ως πιθανότερη αιτία θανάτου προκρίνεται το βαρύ πνευμονικό είδημα. Βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει σοβαρές παραβάσεις στην τραγωδία με το τετράχρονο στην Πάρο. Το βιντεολεπτικό υλικό από την πισίνα του Beach Bar στην Πάρο εξετάζεται καρέ-καρέ από τις αρχές. Αποκαλύπτει ότι δεν υπήρχε ναυαγοσώστη στο σημείο τη στιγμή της πτώσης του τετράχρονου. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η άδεια του 69χρονου υπεύθυνου ναυαγοσώστη είχε λήξει, ενώ αναμένεται αυτοψία για να διαπιστωθεί αν οι κατασκευαστικές αλλαγές στον χώρο της πισίνας συνέβαλαν στη τραγωδία. Η έρευνα συνεχίζεται με την όσο αφορά την προσγείωση ελικόπτερου στη Μήλο. Με απόφαση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας συγκροτείται ειδική επιτροπή για να διερευνήσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ελικόπτερο προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο. Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν ο χειριστής παραβίασε το κανονιστικό πλαίσιο περί προσγείωσης εκτός αδειοδοτημένου ελικοδρομίου. Την ενοχή του ομολόγησε ο 59χρονος που συνελήφθη για τουλάχιστον 6 πυρκαγιές στη Σύρνο Θεσσαλονίκης, υποστηρίζοντας ότι προκαλούσε τις εστίες με χαρτοπετσέτες και αναπτήρα προκειμένου να εκτονωθεί από την πίεση της δουλειάς του. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, ενώ η δράση του έχει καταγραφεί και σε βιντεοληπτικό υλικό. Στην διεθνή επικαιρότητα, πλήγμα πραγματοποιήθηκε στη ρωσική ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ και η Ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας ανακοίνωσε στρατηγικό χτύπημα με πυράβλους και ντρόνς που προκάλεσε ζημιά σε 3 ρωσικά πολεμικά πλοία, ραντάρ και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας. Η Αττική βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιές κατηγορίας κινδύνου 5. Ο συνδυασμός των πολύ ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών καθιστούν την ημέρα ιδιαίτερα επικίνδυνη. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, όπου οι ρηπές θα αγγίξουν τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί το ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού με τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα, για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. 5η 13 Αυγούστου. Ανδρέας Παπακυριακόπουλος εκτάκτος στο μικρόφωνο. 5η 13 Αυγούστου, 13 Αυγούστου. Τι θα μπορούσε να πάει στραβά στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη? Τι θα μπορούσε να πάει στραβά? Κοιτάξτε, δεν πρέπει να είμαστε προληπτικοί. Θα πούμε, έχω μηνύματα, ναι, για το συμβάν στο νοσοκομείο των Χανίων αμέσως μόλις έφυγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά, έτσι. Δεν πρέπει να είμαστε δυσυνδέμονες. Θα το μεταδώσουμε ειδησιογραφικά. Όπως ειδησιογραφικά θα μεταδώσουμε και την εξαφάνιση των υπουργών. Εδώ στο Υπουργικό Συμβούλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη συμβαίνουν πολύ περίεργα πράγματα τις τελευταίες ημέρες. Φανταστείτε ότι ο μέγας ηγέτης μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο τόνισε verbatim, λέξη προς λέξη, όπως σας το λέω, ότι χρειάζεται μεγαλύτερη και πιο έντονη παρουσία των υπουργών στα μέσα ενημέρωσης, ειδικά στα περιφερειακά μέσα. Και σε αυτό το σημείο ο μέγας ηγέτης τόνισε ότι οι υπουργοί δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο για το οποίο πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι. Λοιπόν, κάντε μία περιήγηση στα κανάλια. Περιφερειακά, όσοι είσαστε στην περιφέρεια, έχετε την τύχη να έχετε φύγει από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αυτές τις όμορφες ημέρες του Αυγούστου, ή ακόμα και στα συστημικά κανάλια, τα μεγάλα πανελλαδικά κανάλια, για να μου πείτε πόσους υπουργούς βλέπετε. Καταλαβαίνετε ότι τον έχουν γράψει κανονικά. Η συντριπτική πλειοψηφία των υπουργών έχει πάει διακοπές. Ακόμα και όταν έγιναν οι τεράστιες πυρκαγιές, θυμάστε, η τραγωδία στο Ρέθυμνο με τους δύο νεκρούς ήρωες πυροσβέστες, στη Βιωτία, στη Δυτική Αττική, όπου άλλοι τρεις μαζί με το Γήθιο έχασαν τη ζωή τους, οι δύο χειριστές και ο ήρωας υποδιοικητής της πυροσβεστικής στο Γήθιο. Πόσους είδατε να βγουν μπροστά να ενημερώσουν τον κόσμο? Άφαντοι, άφαντοι. Και φαίνεται ότι, ξέρετε, μέσα στο Μέγαρο Μαξιμού, φανταστείτε, για να επιστρατευτεί και ο Σκέρτσος, ο υπουργός, ο υπερυπουργός άνευ χαρτοφυλακίου, πόσο άσχημη είναι η κατάσταση επικοινωνιακά. Είναι πολύ άσχημη η κατάσταση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και άσχετα αν οι δημοσκοπήσεις θέλουν να τον δείχνουν ως παντοκράτορα του πολιτικού συστήματος. Χάνει ο Μητσοτάκης και στο εσωτερικό, όπως ακριβώς χάνει και στην κοινωνία. Έχουμε όμως και την άλλη, την ωραία την περίπτωση. Γιατί, όπως έχουμε πει και το ξέρετε, έτσι είναι κοινό μυστικό, ο Μητσοτάκης τρέμει αυτό που θα γίνει στη Βόρεια Ελλάδα, όπου τα δημοσκοπικά προγνωστικά έχουν ανατραπεί πλήρως και ακόμα και στις δημοσκοπήσεις σε πολλούς νομούς φαίνεται να είναι πρώτη ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και δεύτερη Νέα Δημοκρατία. Οπότε ο Μητσοτάκης έχει διατάξει πανστρατιά υπουργών να σαρώσουν τη Μακεδονία, ειδικά την περίοδο πριν τη ΔΕΘ. Θα πάνε από ό,τι ενημερωνόμαστε. Θα τελειώσουν τις διακοπές τους, θα τελειώσουν τις βουλκές τους και θα πάνε για να στηρίξουν το έργο της Εθνοσωτηρίου Κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός που δεν θα πάει είναι ο Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν πρόκειται να πατήσει το πόδι του και να κάνει περιοδίες. Τώρα εκεί πέρα οι απόψεις δίστανται. Κάποιοι τον θεωρούν έναν πραγματικό survivor της πολιτικής, αφού από τις ημέρες Σιμίτη και Γεωργάκη Παπανδρέου έχει καταφέρει να είναι υπουργός του Μητσοτάκη και πρόεδρος μάλιστα του Eurogroup. Κάποιοι άλλοι λένε, προσπαθώντας να τον δικαιολογήσουν, ότι όχι, έχει πάρα πολύ δουλειά, γιατί όλο το πρόγραμμα της ΔΕΘ και εξαγγελίες Μητσοτάκη περνούν από τα χέρια του Πιερακάκη. Κάποιοι άλλοι, πιο κακόπιστοι, λένε ότι ετοιμάζεται για την επόμενη μέρα και όσο πιο μακριά είναι από το Μητσοτάκη, τόσο το καλύτερο για αυτόν. Δεν μπορούμε να τον κακίσουμε αν ισχύει το τρίτο. Εμείς ακούμε την επίσημη διαβεβαίωση ότι όλα αυτά που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης είναι έργο Πιερακάκη. Αλλά και αυτοί που λένε ότι, ρε παιδιά, όσο πιο μακριά από το Μητσοτάκη αυτή την περίοδο τόσο καλύτερα, δεν έχουν άδικο επικοινωνιακά μιλώντας. Δεν έχουν καθόλου άδικο. Εδώ πέρα θα πρέπει να κάνουμε μια παρένθεση, να πω ότι μου προκαλεί απορία, με σταματούν συνταξιούχοι στον δρόμο και μου λένε, σε παρακαλώ, δεν θέλουμε άλλες αυξήσεις, δεν θέλουμε άλλα λεφτά από την κυβέρνηση, τόσα μας έχει δώσει. Τους κοιτάω λοιπόν με απορία και τους λέω, ρε παιδιά, καλά, σοβαρά τώρα, έχετε πάρει λεφτά, έχετε πάρει αυξήσεις, έχετε δει αυξήσεις στις συντάξεις σας? Όχι, μου λένε. Λέω, τότε τι είναι αυτά που λέτε? Γιατί, λέει, κάνουμε ζάπινγκ στα κανάλια και σε όποια πολιτική εκπομπή βλέπουμε, ακούμε ότι πήραμε αυξήσεις, ότι καταργήθηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, ότι να και αυτό το επίδομα, να και η 13η σύνταξη, να και το έκτακτο βοήθημα, δεν αντέχουμε άλλα λεφτά.
προσέξτε, δεν έχουν πάρει φράγκο οι συνταξιούχοι, αλλά ακούγοντας τα κανάλια για τον οριμαγδό της προπαγάνδας, έχουν την εντύπωση πως έχουν γίνει παμπλουτοί και δεν ξέρουν τι να κάνουν τα λεφτά τους. Δεν ξέρουν τι να κάνουν τα λεφτά τους. Να ακολουθήσετε το παράδειγμα της παρέας του Μαξίμου, ξέρετε, και της ευρύτερης παρέας κάποιων υπουργών που έχουν... Θυμάστε Γιάννο Παπαντονίου. Θυμάστε Γιάννο Παπαντονίου. Η θεία από τον Ήγυρα. Επειδή λάβαμε πολλά μηνύματα για τη χθεσινή περίπτωση την οποία αναλύσαμε επαρκώς, για τον παππού ο οποίος έστελνε στη φοιτήτρια εγγονή του, η οποία σπούδαζε στοιχείο, ο παππούς από την Εύβοια, η εγγονή από την Εύβοια, περνάει και πηγαίνει στοιχείο για σπουδές. Και ο παππούς αρχίζει και τη στέλνει 60 ευρώ το μήνα, αυτά μπορούσε ο παππούς από τη σύνταξή του για χαρτζηλίκη. 60 ευρώ το μήνα. Μαζεύονται περί τα 700 ευρώ σε ένα χρόνο. Και έρχεται ο πιτσιλής της ΑΔΕ και του βάζει πρόστιμο. Έρχεται ο πιτσιλής και βάζει πρόστιμο στη φοιτήτρια, μάλλον. Βάζει πρόστιμο στη φοιτήτρια για το χαρτζηλίκι που της έστελνε ο παππούς. Είναι πραγματική ιστορία. Είναι πραγματική ιστορία και μάλιστα τεκμηριωμένη, γιατί υπάρχει και αριθμός πρωτοκόλλου, επειδή η φοιτήτρια έκανε ένσταση και δεν δικαιώθηκε από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Πλήρωσε το πρόστιμο το οποίο της καταλογίστηκε. Μιλάμε για την απόλυτη αλήθεια, έτσι. Δηλαδή πηγαίνουν, όπως είπαμε χθες, οι συναρκέμποροι, οι πρεζέμποροι, οι δουλέμποροι, οι έμποροι όπλων, όλοι οι έμποροι αλλοδαποί που είναι στην Ελλάδα, πηγαίνουν με πάκους μετρητά στα wire transfer, αυτά τα περιβόητα, τα money gram και πώς τα λένε, και στέλνουν τα λεφτά στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν, στο Τατζικιστάν, όπου θέλουν τα στέλνουν, χωρίς να υπάρχει ούτε ένας έλεγχος. Και ελέγχθηκε ο παππούς, του οποίου τα λεφτά είναι φορολογημένα γιατί είναι η σύνταξή του, επειδή τα έστειλε στη φοιτήτρια εγγονή του, γεγονός που προκύπτει από τις κινήσεις, επειδή και καλά δεν τα δήλωσε. Δηλαδή, πουλάει ο άλλος ηρωίνη και πιάνει και στέλνει τα λεφτά στον Μπαγκλαντές και στον Πακιστάν, ενδεχομένως σε τρομοκρατικές οργανώσεις, και δεν κουνιέται φίλο, και μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια, για δισεκατομμύρια ετησίως, και πιάνουν τον παππού που έστειλε τα 60 ευρώ στην εγγονή του. Εφραίμ, επειδή είναι πολύ εκνευριστικό αυτό που γίνεται, δηλαδή κάποιος θα έλεγε ότι πρέπει να κηρύξουμε τον πόλεμο στη διαφθορά, αλλά δεν ξέρεις εν τέλει από πού να αρχίσεις, πού ακριβώς είναι η διαφθορά. Είναι ο ναρκέμπορος ο οποίος παίρνει τα πάκα και τα στέλνει στα money gram, ή είναι μήπως οι αρχές, η κυβέρνηση και η τράπεζα της Ελλάδος που σου λέει «Α, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό, αλλά ελέγχουμε τον παππού». Πάμε να ακούσουμε ευθύνη και πόλεμο.

0: πόλεμο στο σάπιο αυτό σύστημα, το οποίο φορολογεί το χαρτζιλίκι του παππού στην εγγονή, αλλά δεν φορολογεί η θεία από τον Ήγυρα που δίνει στον διεφθαρμένο πολιτικό δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια για να τα βγάζει στην Ελβετία, που δεν πιάνει τον αρκέμπορα, τον οπλέμπορα, τον δουλέμπορα, ο οποίος βγάζει ανενόχλητος από την Ελλάδα δισεκατομμύρια μαύρου χρήματος και προϊόντος εγκληματικής δραστηριότητας για να τα στείλει στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν, στο Μπαγκλαντές και να χρηματοδοτήσει εγκληματικές οργανώσεις για να συνεχίσουν το βρώμικο έργο τους. Θα πούμε εξ αυτού, αλλά για να ρίξουμε λίγο τους τόνους, γιατί δεν κάνει να εκνευριζόμαστε 13 του μήνα σήμερα, να κρατήσουμε χαμηλούς τους τόνους, τουλάχιστον αρχή είναι ακόμα της εκπομπής. Θα πούμε πολλά στη συνέχεια. Να σας πούμε για να κλείνουμε αυτό με τους εξαφανισμένους υπουργούς, ότι υπάρχει ένας λαλίστατος υπουργός, ο οποίος εσχάτως έχει εξαφανιστεί. Ένας υπουργός ο οποίος έχει υπηρετήσει πιστά το αφήγημα του Μεγάλου Μαξίμου σε πολυδιάστατους και κρίσιμους τομείς, ο οποίος είναι άφαντος από τον Ιούλιο, με αποτέλεσμα ο υφυπουργός του να κάνει παράπονα συνεχώς στο Μέγαρο Μαξίμου, λέγοντας ότι δεν μπορεί αυτός να κάνει Dolce Vita, προσέξτε, Dolce Vita, και εγώ να τρώω όλη τη λέζα και να βγάζω όλη τη δουλειά και όλα αυτά που θέλετε εσείς. Αυτό έχει θορυβεί στο Μαξίμου, αλλά έλα που δεν μπορούν να τον αγγίξουν, γιατί ο συγκεκριμένος υπουργός έχει ευεργετήσει πραγματικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε σειρά υποθέσεων λόγω του κρίσιμου χαρτοφυλακίου που κατέχει. Το ότι εθεάθη στην Χαλκιδική σε πισίνα με υπηρεσιακό παράγοντα δεν το σχολιάζω, δεν μπορούμε να το διασταυρώσουμε, αλλά εμείς στυλιτεύουμε την εξαφάνισή του. Ελπίζουμε να είναι καλά ο άνθρωπος, έτσι, να μην έχει κάτι και απλά να περνάει καλά. Γιατί εμείς να περάσουμε καλύτερα επί της Υπουργίας το αποκλείεται. Και έχουμε και το άλλο, δηλαδή ένα ιστορικό ρεκόρ, το οποίο το κατέκτησε ποιος άλλος, όχι ο Μίλτος Τεντόουλ. Ο υπουργός των ρεκόρ, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, φίλες και φίλοι, έγραψε ένα από τα μακροσκελέστερα tweet στην ιστορία της πλατφόρμας, όχι για να υπερασπιστεί το κυβερνητικό έργο, όχι για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, όχι για να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα ή τον αγώνα για μια καλύτερη δημόσια υγεία. Έγραψε ένα tweet, δεν ξέρω κι εγώ πόσες εκατοντάδες λέξεις, για να μας πει ότι η εταιρεία συμφερόνων Χριστοβουλάκη δεν πήρε 9 εκατομμύρια από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν πήρε 9 εκατομμύρια, πήρε 5 εκατομμύρια. Προσέξτε τώρα, υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη γράφει ένα tweet, πολλές εκατοντάδες λέξεις, για να μας πει ότι η εταιρεία του κορυφαίου στελέχους του Πασόκ, συμφερόντων του κορυφαίου στελέχους του Πασόκ, για να είμαστε ακριβείς, δεν πήρε 9 εκατομμύρια όπως καταγγέλθηκε, αλλά πήρε μόλις 4.800 κάτι. Και αυτό το πράγμα είναι ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για την πολιτική επιμερών Νέας Δημοκρατίας. Ο κορυφαίος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να βγάζει ένα tweet μακροσκελέστατο για να υπερασπιστεί εταιρεία η οποία ανήκει σε κορυφαίο στέλεχος του Πασόκ ή έστω σε πρόσωπα του οικογενειακού τους, του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Και σαν να μην φτάνουν οι καλές ειδήσεις, δεν έχουν τέλος οι καλές ειδήσεις, είπαμε. Όχι μόνο εντός των τυχών και εκτός των τυχών, έχει περάσει στα ψηλά το νομοσχέδιο 700 σελίδων που κατατέθηκε στην Bundestag, στη Γερμανική Βουλή, το οποίο νομοσχέδιο τι νομίζετε ότι κάνει, γιατί πλέον δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο των εκατοντάδων σελίδων, φίλες και φίλοι, επανειδρεί ουσιαστικά την Gestapo. Μην πέφτετε από τα σύννεφα. Έχουμε επανίδρυση της Gestapo με άλλο όνομα, έτσι για να μην καρποθούμε, καθώς το Υπουργικό Συμβούλιο της Γερμανίας ενέκρινε μυστικές υπηρεσίες με υπερεξουσίες, αστυνομικές επιχειρησιακές αρμοδιότητες που δίδονται πλέον στη συγκεκριμένη υπηρεσία πληροφοριών, που φτάνουν μέχρι το σαμποτάζ εντός και εκτός συνόρων. Με τη βούλα της γερμανικής κυβέρνησης και της γερμανικής βουλής και του Υπουργικού Συμβουλίου. Προσέξτε τώρα, από πού ξεκίνησε αυτό το γαϊτανάκι που κατέληξε στο νομοσχέδιο που φυσικά δεν μπορεί να γραφτεί, όπως καταλαβαίνετε, μέσα σε μια εβδομάδα ή σε 5 μέρες, 700 σελίδες νομοσχέδιο. Θυμάστε εκείνη την τρομερή είδηση με τα τρομερά και φοβερά drones τα οποία είχαν εκρηκτικά και πήγανε να χτυπήσουν ένα μεταγωγικό της DHL και ένα ουκρανικό μεταγωγικό. Δεν πήγαν το χτυπήσουν, βρέθηκαν δίπλα. Δίπλα λέει στο μεταγωγικό, αλλά θεωρήθηκε πως ήταν απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης κατά του μεταγωγικού του ουκρανικού και του αεροσκάφους της DHL. Το θυμάστε. Αυτή λοιπόν η περίπτωση που ακόμα δεν ξέρουμε ποιος ευθύνεται, δεν ξέρουμε από πού προήλθαν αυτά τα drones, άρχισαν ξέρετε να αφήνουν υπονοούμενο ότι οι Ρώσοι το έκαναν και τέτοια, αλλά φυσικά δεν έχει αποδειχθεί τίποτα, γιατί στις προηγούμενες περιπτώσεις με τα μυστηριώδη drones σε γερμανικά αεροδρόμια αποδείχθηκε πως ήταν κάτι γερμανοί χλιμίτζουρες οι οποίοι πέταγαν τα drones και έκαναν πλάκα. Και γι' αυτό θαύτηκε η υπόθεση αρων-άρων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως δεν έχει ανακοινωθεί αποτέλεσμα του ενδελεχούς ελέγχου που έγινε προκειμένου να αποκαλυφθεί ο χειριστής ή ο σαμποτέρ ή ο τρομοκράτης ή όπως θέλετε πείτε το που έβαλε τα ντρόν στα μερικά στα γερμανικά αεροδρόμια. Όμως αυτή η περίπτωση ήταν μια θαυμάσια δικαιολογία για τον Υπουργό Εσωτερικών τον Αλεξάνδερ Ντόμπριντ, ο οποίος ανακοίνωσε αυτή την τομή στην ιστορία της μεταπολεμικής Γερμανίας επικαλούμενος ακριβώς τους κινδύνους δολιοφθοράς που προέκυψαν με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τα drones στο αεροδρόμιο. Το νομοσχέδιο των 700 σελίδων που ενέκρινε την Τετάρτη, έτσι δεν το μάθατε πουθενά, δεν το μάθατε, δεν το είπε κανένας, μόλις χθες ήταν έτοιμο από καιρό προφανώς και αλλάζει το χαρακτήρα της υπηρεσίας προστασίας του συντάγματος όσο και της ομοσπονδιακής υπηρεσίας πληροφοριών επεκτείνοντας τον τομέα δράσης τους όχι απλώς στη συγκέντρωση πληροφοριών αλλά και στην πραγματοποίηση επιχειρήσεων. Εδώ είναι το κλειδί, εδώ είναι που ταυτίζεται με τη δράση της Γκεστάπο. Η άλλο πράγμα υπηρεσίες πληροφοριών και άλλο οι μυστικές υπηρεσίες, να το πούμε αυτό, γιατί οι μυστικές υπηρεσίες πλέον αποκτούν αρμοδιότητες πως τώρα διέθεται μόνο η αστυνομία, όπως η ευνηδιαστική έφοδη σε σπίτια, συλλήψεις, ακόμα και ενέργειες σαμποτάζ εντός εχθρικών δυνάμεων, εχθρικών σε εισαγωγικά, εντός και εκτός των τυχών. Δηλαδή η νέα υπηρεσία, η μυστική υπηρεσία της Γερμανίας μπορεί να διεισδύει σε συστήματα υπολογιστών, να απενεργοποιεί, να εξαπολύει αντεπιθέσεις, να σαμποτάρει όπλα και εκρηκτικά υπόπτων τρομοκρατών, έτσι, υπόπτων τρομοκρατών. Για να καταλάβετε πόσο ειλικρινής είναι αυτή η δικαιολογία, πριν από δύο ημέρες στη Γερμανία ένας επικίνδυνος Ισλαμιστής Σύριος, μέλος του Ισλαμικού κράτους που είχε συλληφθεί και ήταν υπό απέλαση, η απέλασή του ακυρώθηκε με τη βοήθεια ΜΚΟ. Και τι έκανε το γερμανικό κράτος, το οποίο παριστάνει τον πολέμιο της τρομοκρατίας? Του έδωσε 6.000 και χατζηλίκι, 6.000 ευρώ για να επιστρέψει οικειοθελώς στη Συρία. Οικειοθελώς. Και ο τύπος επέστρεψε κανονικά, πόζαρε έξω από το αεροπλάνο με το χέρι, ξέρετε, με το δάχτυλο να δείχνει τον Αλλάχ, το σήμα του Ισλαμικού κράτους και λέγοντας ότι θα επιστρέψει. Για να καταλάβετε πόσο δρακόντια είναι τα μέτρα της Γερμανίας κατά της τρομοκρατίας. Βλακίες. Θέλουν απλούστατα να προωθήσουν τα γερμανικά συμφέροντα παγκοσμίως και γι' αυτό εξουσιοδοτούν την μυστική υπηρεσία της Γερμανίας να μπορεί να αποτρέπει απειλές εντός και εκτός της Γερμανίας προκειμένου να αποδυναμώσει τους επιτιθέμενους. Δηλαδή καταργείται ένα ιστορικό ταμπού το οποίο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη συντριβή των Ναζί δεν διανοούνται καν να κάνουν τέτοιες ενέργειες και έκτοτε είχε καθιερωθεί η αρχή διαχωρισμού αρμοδιοτήτων, δηλαδή οι υπηρεσίες πληροφοριών απαγορευόταν μέχρι προχθές να κάνουν οτιδήποτε το οποίο θα χαρακτηριζόταν επιχειρησιακό. Αυτή η αρχή του διαχωρισμού ήταν δίδαγμα την εποχή του ναζισμού, όταν η λεγόμενη θρηλυκή Γκεστάπο, η διαβόητη Γκεστάπο, χρησιμοποιούσε τις αρρωτικές εξουσίες για να διώκει βάναυσα από τους πολιτικούς αντιπάλους, Εβραίους, Χριστιανούς, τα πάντα όλα. Σήμερα λοιπόν η κυβέρνηση Μέρτς με πρόσχημα τα δύο αεροπλανάκια, τα drones, τα τηλεκατευθυνόμενα που βρέθηκαν πλησίων μεταγωγικών στο αεροδρόμιο της Γερμανίας, βρήκε την ευκαιρία και σέρβιρε το νομοσχέδιο των 700 σελίδων που, όπως λένε και οι ίδιοι Γερμανοί, δεν μπορεί να έγινε σε μια εβδομάδα, ήταν έτοιμο από καιρό, απλά έψαχναν την κατάλληλη προβοκάτσια για να το σερβίρουν όπως πρέπει. Τώρα γιατί δεν τα γράφει κανένας αυτά? Γιατί δεν τα γράφει? Γιατί? Πού είναι οι πένες σας? Πού είναι οι πένες σας? Πάμε, Εφρέμ, πού είναι οι πένες σας?
1: Ευθύμης 2011, πού είναι οι πένες σας? Xenobite Productions, στα Urban Studios. Ακόμα δεν ξέρουν πού είναι οι πένες τους, 10 χρόνια μετά. Ειδική εκδοχή για το THHF Mixtape. Εκδοχή Ε, έρχεται το 2012. Ακούστε ρε.

Και αυτό το που είναι οι πένες σας ισχύει κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Κάθε μέρα πραγματικά που είναι οι πένες σας. Που είναι οι πένες σας ακόμα και στο θέμα του Φάουτσι. Είναι το θέμα των ημερών στο οποίο έχει γίνει χαμός στο Αμερικάνικο Κογκρέσο μετά την εμφάνιση του Φάουτσι που έκανε ακόμα και το θρυλικό χασάπι εδώ πέρα στην Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μοιάζει ως φάρος αλήθειας. Ο Φάουτσι λοιπόν επικαλέστηκε 150 φορές το δικαίωμα της σιωπής, την γνωστή πέμπτη τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν ερωτήθηκε για τα βασικά του σκανδάλου με τον κορονοϊό, κυρίως την προέλευσή του αλλά και το θέμα των εμβολίων. Γιατί θυμάστε, ήταν η εποχή που εάν τολμούσες να πεις ότι ρε παιδιά δεν είναι δυνατόν, έφαγε ένας Κινέζος νυχτερίδα και αρρώστησε ο μισός πλανήτης. Εδώ πέρα ήταν προφανές ότι από τη Γιουχάν, από το εργαστήριο το οποίο ήταν συγχρηματοδοτούμενο με εντολή Φάουτσι, από εκεί ξεκίνησε ο κορονοϊός. Αλλά αν τολμούσες να το γράψεις, σου έκλειναν τους λογαριασμούς, σου έκλειναν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε βάφτιζαν συνωμοσιολόγο και ψεκασμένο, ενώ αυτός που έλεγε ότι ο βρωμοκινέζος εισαγωγικά έτσι, που έφαγε μια νυχτερίδα στην αγορά της Γιουχάν, προκάλεσε αυτή τη λέλαπα με εκατομμύρια νεκρούς, ήτανε ο δικαιολογημένος. Κύριε Τσιόδρα, την καλημέρα μας. Πού είστε, κύριε Τσιόδρα? Δεν έχετε να πείτε κάτι για εκείνη την περιβόητη έκθεση που είχατε βγάλει, που τεκμηριώνατε ότι ο κορονοϊός προήρθε από νυχτερίδα και όχι από εργαστήριο, και πάντησαν πάνω σε αυτή την έρευνα όλοι αυτοί που θησάβρισαν επάνω στη λέλαπα της πανδημίας? Και γιατί το λέμε αυτό? Χώρια το κωμικό τραγικό του θέματος να βλέπεις το Φάουτσι να τον ρωτάνε τι χρώμα κοστούμι φοράει ή τι μέρα είναι και να επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής, αν είναι δυνατόν, 150 ολόκληρες φορές. Έχουμε την αποκάλυψη ότι ο Φάουτσι είχε εκφράσει την ανησυχία του για τις συνέπειες του mRNA εμβολίου στις εγγύους. Λίγες ημέρες μετά, αυτό αποκαλύφθηκε από τα έγγραφα που ήρθαν στη δημοσιότητα έπειτα από την έρευνα του Αμερικάνικου Κογκρέσου, έτσι. Δεν είναι κάποια δημοσιογραφική έρευνα που μπορεί να τεθεί ένα αμφιβόλο. Είναι η επίσημη έρευνα του κορυφαίου οργάνου της Δημοκρατίας των ΗΠΑ. Βγάζουν λοιπόν τα έγγραφα σύμφωνα με τα οποία ο Φάουτσι είχε εκφράσει την ανησυχία του για τον εμβολιασμό των εγγύων με mRNA εμβόλια. Έπειτα από λίγες μόλις ημέρες, ο ίδιος ο Φάουτσι που εξέφραζε εν κρυπτό την αμφιβολία του, βγήκε και διαβεβαίωσε την Ιφίλιο ότι τα εμβόλια είναι απόλυτα ασφαλή για τις εγγύους. Μόλις αποκαλύφθηκε, προχθές έγινε η αποκάλυψη, έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου στις Ηνωμένες Πολιτείες με άγνωστο ακόμα αριθμό γυναικών να βγαίνουν και να καταγγέλουν ότι απέβαλαν έπειτα από το εμβόλιο. Χιλιάδες γυναίκες που δεν είναι δημόσια πρόσωπα, αλλά πλέον αρχίζουν και δημόσια πρόσωπα να βγαίνουν με χαρακτηριστικό πετέρω παράδειγμα τη Μέγαν Μακκέιν, γνωστή Αμερικανίδα τηλεπαρουσιάστρια, η οποία απαιτεί να λογοδοτήσει ο Φάουτσι έπειτα από την αποκάλυψη του γραπτού ντοκουμέντου του 2021, όταν ο ίδιος εγκρυπτό εξέφραζε την ανησυχία του για τις συνέπειες του εμβολιασμού στις εγγύους, με αποτέλεσμα η ίδια, όπως λέει, η ίδια έτσι, να χάσει το παιδί που κυοφορούσε έπειτα από τον εμβολιασμό. Και απαιτεί ο Φάουτσι να οδηγηθεί στις φυλακές. Και έρχομαι εγώ και αναρωτιέμαι, αυτό δεν είναι θέμα? Αυτό δεν είναι θέμα δημοσιογραφικό? Αυτό δεν είναι θέμα για τα κανάλια? Μιλάμε για επώνυμες καταγγελίες, μιλάμε για την κορυφαία έρευνα που έκανε το Αμερικάνικο Κογκρέσο, όχι κάποιος που πιθανόταν να τον βάζει ψεκασμένο και συνωμοσιολόγο, και έχουμε πλέον επώνυμες καταγγελίες που τεκμηριώνουν τα ευρήματα αυτού του ελέγχου. Δεν είναι είδηση? Δηλαδή είδηση τι είναι? Αν η Μελάνια στραβοκοιτάξει τον Τραμπ που γίνεται πρώτο θέμα παντού? Έλεος πια.

Να πούμε ότι έχουμε και μια ευχάριστη είδηση, γιατί υπάρχουν πραγματικοί Έλληνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, πραγματικοί Έλληνες που δεν θησαυρίζουν πουλώντας φιλελληνισμό, μόνοι τους στηρίζουν. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ο φίλος μας που έχουμε την τιμή να τον βγάζουμε και πολύ συχνά και στο ανατρεπτικό, Γιώργος Γιατουρίδης, ένας πραγματικός διαπρίσιος πατριώτης. Έχουμε μια λοιπόν εξαιρετική πρωτοβουλία Αμερικανών βουλευτών που ζητούν από τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον επικεφαλής του State Department των Ηνωμένων Πολιτειών, να αντιμετωπίσει τη σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με το καλώδιο, το περιβόητο καλώδιο, ως στρατηγικό αμερικανικό στόχο στην Ανατολική Μεσόγειο. Προσέξτε τώρα, γιατί το κάνουν αυτό? Δηλαδή βρίσκουν το ένασμα επειδή η προστασία του Ισραήλ είναι θεσμοθετημένη πολυδιάστατα στην αμερικάνικη νομοθεσία. Οι Ελληνοαμερικάνοι, και πρέπει να τους πούμε έτσι, πρέπει να τους πούμε, μιλάμε για τον Μπραντ Σνάιντερ, δημοκρατικό βουλευτή από το Ιλινόι, τον Γκάς Μπιλιράκη, ένα πραγματικό Έλληνα με έψιλον κεφαλαίο, Ρεπουμπλικάνο από τη Φλόριντα, οι οποίοι ηγήθηκαν διακομματικής πρωτοβουλίας απευθυνόμενοι στο Μάρκο Ρούμπιο, ζητώντας το περιβόητο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου και με την προοπτική της διασύνδεσης με το Ισραήλ να αποτελέσει στρατηγικό αμερικάνικο στόχο. Ποιο στόχος ο οποίος είχε επιτευχθεί ήταν ο East Med. Αποκτά θα πέφτει την Τουρκία στα σκουπίδια του ενεργειακού χάρτη, ο οποίος είχε θεσμοθετηθεί επί Τραμπ, και μόλις βγήκε ο Biden ο τεράστιος, όλος τυχαίως μέσα στο State Department τοποθετήθηκαν δύο άτομα τουρκικής καταγωγής, με πρώτη και καλύτερη την Ναζ Ντουράκογλου, η οποία εξαπάτησε το Αμερικανικό Κογκρέσο λέγοντας ότι ο αγωγός αυτός δεν έχει να κάνει, δεν εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα, με αποτέλεσμα να καταργηθεί αυτό το εμβληματικό έργο επί Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος το κατάπιε αμάσιτο και μάλιστα καταργήθηκε με non-paper από τον Άμος Χόξτιν, ένα ελεηνό υποκείμενο απολύτως διεφθαρμένο, και ο Μητσοτάκης με το Δένδια είχαν υπογράψει τη λεόντια σύμβαση για τις αμερικάνικες βάσεις χωρίς να εξασφαλίσουν ούτε καν τη συνέχιση του αγωγού, ο οποίος ήταν επίσημο κομμάτι

Λοιπόν, Εφρέμ Χαραλαμπίδη στα πλατό, κορυφαίος, εθνικό κεφάλαιο που λένε. Επειδή πρέπει να μεταφράσω κιόλας για να μην μπούμε καμία ανακρίβεια, υπάρχει όντως σαφής η επιχειρηματολογία του Μπρατ Σνάιντερ, του Δημοκρατικού Βουλευτή από το Ιλινόης, και του Γκας Μπιλιράκης, του Ρεπουμπλικάνου από τη Φλόριντα, ότι μεταξύ άλλων το καλώδιο, ο GSI Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ πρέπει να γίνει μέρος της στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, γιατί ενισχύει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού του Ισραήλ. Αυτό είναι το κύριο επιχείρημα, γιατί ξέρεις, δεν αρκεί να είσαι πατριώτης, δεν αρκεί να έχεις όλη την καλή πρόθεση, πρέπει να ξέρεις και πώς να το κάνεις. Και για να το ξέρεις αυτό, για να το κάνεις και να είσαι αποτελεσματικός, θα πρέπει να ξέρεις πολύ καλά την νομοθεσία, θα πρέπει να ξέρεις τι κουμπιά να πατήσεις προκειμένου να φτάσεις στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Όλα τα άλλα, ναι, σεβόμαστε τις καλές προθέσεις, σεβόμαστε την αγάπη για την πατρίδα, αλλά όταν βγαίνεις στο προσκήνιο θα πρέπει να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και πώς να το κάνεις. Γιατί πολλές φορές μπορείς να πάει να επιτύχεις κάτι καλό με όλη την καλή πρόθεση και να αποδειχθεί καταστροφικό. Πανηγυρίζουν, λοιπόν, άλλο εξωφρενικό είναι ότι πανηγυρίζουν για την αύξηση, λέει, εσόδων από το ΦΠΑ. Την αύξηση εσόδων από το ΦΠΑ, ο στρατηγικό κατόρθωμα της κυβέρνησης. Εδώ λοιπόν επιβεβαιώνονται και οι ξένοι οίκοι, οι οποίοι είχαν χαρακτηρίσει την Ελλάδα ως μοναδική περίπτωση παγκοσμίως πληθωρισμού εσκροκέρδειας. Πληθωρισμού εσκροκέρδειας, γιατί ανέλυαν οι διεθνείς οίκοι την αύξηση τιμών λόγω των πολέμων, της αύξησης των καυσίμων, της αύξησης των λιπασμάτων κλπ. Μόνο η Ελλάδα χαρακτηρίστηκε ως περίπτωση πληθωρισμού εσχροκέρδειας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ενισχύει την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια συνειδητά, αφενός για να εξυπηρετήσει καρτέλ, αφετέρου γιατί με αυτόν τον τρόπο, όταν αυξάνονται οι τιμές, αυξάνονται και τα έσοδα από το ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ ως ποσοστό παραμένει ως ποσοστό ίδιος επάνω στο προϊόν, αλλά όταν ένα προϊόν από 100 έχει πάει 200, καταλαβαίνετε ότι τα έσοδα του κράτους από το ίδιο προϊόν διπλασιάζονται. Και αυτό είναι το μεγάλο κόλπο το οποίο οδηγεί στα υπερπλεονάσματα Μητσοτάκη και έχουν το θράσος, αντί να απολογούνται για αυτή τη ληστεία των Ελλήνων καταναλωτών σε όλα τα επίπεδα, να βγαίνουν και να πανηγυρίζουν παρουσιάζοντας την αύξηση εσόδων από ΦΠΑ ως παγκόσμιο μοντέλο προς μίμηση, όταν οι παγκόσμιοι οίκοι το έχουν χαρακτηρίσει μοντέλο προς αποφυγή και πληθωρισμό εσχροκέρδειας.

Κατά τα άλλα, φίλες και φίλοι, έχουμε τις εξελίξεις της διεθνής στο Ορμούζ. Μου έκανε τεράστια εντύπωση ένα άρθρο καταπέλτης αναφορικά με το πλήρωμα του Αβραάμ Λίνκολν. Το Αβραάμ Λίνκολν, ξέρετε, είναι το αεροπλανοφόρο το οποίο ήταν να κατευθυνθεί στον Ειρηνικό, αν θυμάστε, εν τέλει άλλαξε πορεία για να κατευθυνθεί στην περιοχή του Κόλπου, προκειμένου να ενισχύσει τις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Έχει 5.000 ναύτες και πεζοναύτες πλήρωμα και έχουν καταγράψει ένα σύγχρονο ρεκόρ παραμονής, καθώς έχουν συμπληρώσει 9 θάλασσα, περάσει 250 ημέρες χωρίς να παθήσουν σε ξηρά. Δηλαδή, επί 250 ημέρες είναι μέσα στη. Οι Έλληνες που είμαστε και παιδιά της ναυτοσύνης, όσοι είχαμε την εμπειρία να έχουμε πατέρα ναυτικό, για παράδειγμα, γνωρίζουμε τι σημαίνει λαμαρίνα. Γνωρίζουμε τι σημαίνει να κάνεις να δεις τον πατέρα σου 6 μήνες και ένα χρόνο, με τη διαφορά ότι τα εμπορικά πλοία πιάνουν λιμάνι. Δηλαδή, μια φορά το μήνα θα πιάσουν λιμάνι, θα πατήσουν στεριά. Εδώ πέρα έχουμε το πρωτοφανές. Το πλήρωμα του Αβραάμ Λίνκολν να βρίσκεται επί 9 συναπτούς μήνες, 250 ημέρες, σε θάλασσα χωρίς να έχουν αποβιβαστεί. Και αυτό φαίνεται ότι προκαλεί τεράστια προβλήματα εντός του πληρώματος. Φανταστείτε ότι έχουν αρχίσει πλέον να δημοσιοποιούνται καταγγελίες με σύζυγο του πληρώματος να αναφέρει ότι ο άντρας της έστειλε μήνυμα στο οποίο της έλεγε «Ελπίζω να μην ξυπνήσω αύριο». Και αυτά πλέον, αυτές οι καταγγελίες και η κατάσταση που επικρατεί στον Αβραάμ Λίνκολν δημοσιεύονται και σε στρατιωτικά μέσα, δηλαδή σε αμερικάνικα μέσα τα οποία ασχολούνται με στρατιωτικά θέματα, όχι αντιπολιτευτικά, μην φανταστείτε, είναι τελείως ορθολογική η κάλυψή τους. Έτσι, για παράδειγμα, οι Navy Times ή οι Star and Stripes που κάνουν λόγο ακόμα και για απόπειρες αυτοκτονίας στο αεροπλανοφόρο. Υπάρχουν ονομαστικές καταγγελίες για άντρες οι οποίοι ήθελαν να αυτοκτονήσουν, να πηδήσουν από το πλοίο. Και

0: κρεμόνται καν αποσμητικό. Καταλαβαίνετε ότι το πολεμικό πλοίο παναχώρησε από το Σαν Διέγκο 21 Νοεμβρίου με δρομολόγιο για ειρηνικό, αλλά εν τέλει πήγε στη Μέση Ανατολή. Επιβεβαιώνει και η Guardian, να ξέρετε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, όχι βέβαια πως έχουν και καμία ιδιαίτερη εκτίμηση στις προθέσεις για τις οποίες εξυπηρετούνται πίσω από κάτι τέτοια δημοσιεύματα, αλλά δεν πάβει να είναι πραγματικά, είναι αληθή. Να πούμε ότι ο Guardian, ο Βρετανικός, είχε βγάλει και την περιβόητη ομάδα Χόρχε. Τι θυμάστε την ομάδα Χόρχε? Η ομάδα Χόρχε είναι η ομάδα η οποία παρεμβαίνει σε εκλογές Ισραηλινής προέλευσης, με απόστρατους, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν και κανένα δύο ενεργεία μέλη των υπηρεσιών πληροφοριών, που παρεμβαίνουν σε εκλογικές διαδικασίες, δημιουργώντας κλίμα κυρίως μέσω των social media με ειδικά λογισμικά και συστήματα παρέμβασης. Αυτή λοιπόν η περίπτωση, η οποία στην Ελλάδα απεκρύφθη, ελάχιστοι την προέβαλαν, όπως εμείς για παράδειγμα στον Ανατολικό ή ο Focus και ο Μάχη που τότε πρωτοξεκινούσε, είναι μια πολύ σκοτεινή υπόθεση. Ο Guardian είχε κατονομάσει την Ελλάδα ως συγκεκριμένο στόχο διαβολής για το εκλογικό αποτέλεσμα, φωτογραφίζοντας τις εθνικές εκλογές του 2023. Δεν σταματάει όμως εκεί η υπόθεση. Τότε κάποιοι προσπάθησαν να το περιορίσουν, να το υποβαθμίσουν, να μιλήσουν για άλλη μια θεωρία συνωμοσίας, μέχρι που ήρθε η αποκάλυψη της Χάρετς. Και θυμάστε την αποκάλυψη της Χάρετς? Η αποκάλυψη της Χάρετς λοιπόν, πολύ μετά την αποκάλυψη του Guardian, το εξειδίκευε. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Ισραηλινής εφημερίδας, οι Ισραηλινοί σύμβουλοι τέθηκαν στην υπηρεσία του Μητσοτάκη για τις εκλογές του 2023. Αυτό έγραφε η Χάρετς. Και μάλιστα κατονόμαζε και τον Σταύρο Παπασταύρου ότι είχε κάποια εμπλοκή, ο οποίος μετά το διέψευσε. Όσοι, τι θα έλεγε δηλαδή, ναι, είχα εμπλοκή? Όχι. Εμείς πιστεύουμε τη διάψευση του Σταύρου Παπασταύρου και δεν πιστεύουμε το δημοσίευμα της Χάρετς για τη μυστική συνεργασία της κυβέρνησης Μητσοτάκη με συμβούλους του Ισραηλινού Προέδρου, του Χέρτζογκ, για εκστρατείες προπαγάνδας πριν τις κάλπες. Και μάλιστα η ιστορία αυτή ήταν λίγο καιρό μετά το σκάνδαλο των υποκλοπών, στο οποίο θα αναφερθούμε εκτενώς. Νομίζω ότι αξίζει να θυμηθούμε λίγο εκείνο το δημοσίευμα της Χάρετς. Εκλογές έχουν άλλωστε, είτε σε ένα μήνα είτε σε 10 μήνες, θα έρθουν. Δεν μπορεί να τις καταργήσει ο Μητσοτάκης, όσο και να προσπαθήσει. Δεν μπορεί να γίνει Ζελένσκι ο Μητσοτάκης, όσο και να θέλει. Γιατί οι Έλληνες δεν είναι η σπορά των ηττημένων του 45, είναι η σπορά των νικητών του 45. Και είναι η σπορά των αγωνιστών για να ανεχθούν τέτοια κολπάκια, κύριε Μητσοτάκη. Πάμε να ακούσουμε το άλλο τον άλλο τάλο. Εκπληκτικό τραγούδι από τον Αρτέμι και τον Ευθύμη. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε με πολλές και όμορφες αποκαλύψεις, όμορφες για το λαό, όχι για την εξουσία.
1: Αυτό το κομμάτι έχει σκοπό να παίξει με τις λέξεις, για να μην παίζουν αυτές μαζί μας. Δεν έχει σκοπό να δημιουργήσει κάποιον ιδιαίτερο προβληματισμό, αλλά πολλούς μαζί. Όποιος από αυτούς τύχει να σε προβληματίσει, καλό θα είναι. Και πάει έτσι.

0: άγομεν εν τέψε.
1: Η ώρα είναι 11.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμός έχει σημάνει για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά στην Αττική και άλλες 5 περιοχές της χώρας. Σε κατάσταση γενικής επιφυλακής βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορίας 5 που προκαλούν οι θυελώδες άνεμοι και οι συνθήκες ατμοσφαιρικής ξηρασίας στην Αττική, τη Βιωτία, την Εύβοια, την Αργολίδα, την Κορινθία και τη Λέσβο. Φώκια ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Πετρούπολη. Συναγερμός έχει σημάνει πριν από λίγη ώρα στην πυροσβεστική υπηρεσία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην Πετρούπολη, όπου επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Αυτή τη στιγμή είναι υπό μερικό έλεγχο. Δραματική είναι η αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Σε κατάσταση εγρήγορσης βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές, καθώς τα συνολικά κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έφτασαν τα 110 με 9 θανάτους. Το γεγονός κατατάσσει την Ελλάδα μαζί με την Ιταλία στην κορυφή της εξάπλωσης του ιού στην Ευρώπη. Στην αναζήτηση απαντήσεων επιδόθηκε η οικογένεια του νεκρού αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο. Την πλήρη διαλεύκανση των συνθήκων θανάτου του 34χρονου αστυνομικού ζητά η οικογένειά του, ενώ οι αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό και στίγματα GPS για να διαπιστώσουν αν υπήρχε άλλο πρόσωπο μαζί του πριν υποστεί το μοιραίο πνευμονικό είδημα. Σοβαρές ζημιές και στάχτη άφησε πίσω της η πυρκαγιά στο Πορτογερμένο. Οι κάτοικοι καταγγέλουν παντελή έλλειψη αντιπυρικών ζωνών προστασίας. Από την πλευρά της, η Γενική Διεύθυνση Δασών υποστηρίζει ότι οι ζώνες δεν ήταν δυνατόν να δημιουργηθούν λόγω της μεγάλης κλίσης του εδάφους. Τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα πάντως έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Εξαγγέλθηκε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και νέες αιτήσεις για τις υποκλοπές. Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εντός του Αυγούστου προαναγγέλει ο δικηγόρος θυμάτων των παρακολουθήσεων Ζαχαρίας Κεσές για πράξεις και παραλήψεις των εισαγγελικών λειτουργών στην υπόθεση του σκανδάλου των παρακολουθήσεων. Παράλληλα, το Σεπτέμβριο αναμένεται να κατατεθούν νέες αιτήσεις ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο του Αριού Πάγου, συνοδευόμενες από πρόσθετο αποδεικτικό υλικό σχετικά με τη χρήση του κακόβουλου λογισμικού και τη δράση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφορίας. Νέες τουρκικές παραβιάσεις συνέβησαν στο Αιγαίο. Σε 7 παραβιάσεις του Εθνικού Ενερίου Χώρου και 6 παραβάσεις των κανόνων κυκλοφορίας του ΕΦΑΙΑΡ Αθηνών προχώρησαν χθες Τετάρτη τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο, τα οποία αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Ταυτοποιήθηκε η σωρός ενός 48χρονου που βρέθηκε απανθρακωμένος στο Πικέρμι. Σε 48χρονο άνδρα, λοιπόν, ανήκει η σωρός. Οι έρευνες δείχνουν ότι ο οδηγός αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Μαρτυρία αναφέρει πως εθεάθη πεσμένος στο τιμόνι όσο το όχημα κινούταν. Τα ακριβή αίτια θανάτου θα αποσαφινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή. Εντοπίστηκε μια ακόμη σωρός άνδρα στη Διόρυγα της Κορίνθου. Αποτελεί διαδοχικό περιστατικό που σημειώνεται τους τελευταίους μήνες στη θαλάσσια περιοχή του Ιστιμού της Κορίνθου. Οι λιμενικές αρχές ανέσυραν το άψυχο σώμα ενός άνδρα αγνώστων στοιχείων και διενεργούν έρευνα για την ταυτοποίησή του. Στην διεθνή επικαιρότητα, οριακή αποκαλύπτεται η κατάσταση από τις απόπειρες αυτοκτονίας στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Αβραμ Λίνκολν. Σε ψυχολογική κατάρρευση βρίσκονται τα 5.000 μέλη του πληρώματος του αμερικανικού αεροπλανοφόρου μετά από 250 ημέρες παραμονή στη θάλασσα της Μέσης Ανατολής για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων. Καταγγελίες αποδεικνύουν τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Το ζήτημα έχει προκαλέσει πολιτική θύελλα στην Ουάσιγκτον. Η γεωπολιτική κρίση αυξάνεται μεταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας για την αποστολή οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία. Ο κίνδυνος σοβαρής κλιμάκωσης επικρατεί στις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Άγκυρας, με αφορμή πληροφορίες για πρόθεση της Τουρκίας να μεταφέρει αμερικανικής προέλευσης πυραυλικά συστήματα και πυρομαχικά μεγάλου βεληνικού προς τις ουκρανικές δυνάμεις. Η Αττική βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Ο συνδυασμός των πολύ ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών καθιστούν την ημέρα ιδιαίτερα επικίνδυνη. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική με ρηπές που αγγίζουν τοπικά ακόμη και τα 7 με 8 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται το ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού με τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο.
0: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Πάλι μαζί φίλες και φίλοι, Μάχη FM, Ανδρέας Παπακυριακόπουλος στο μικρόφωνο εκτάκτος, Εφρέμ Χαραλαμπίδης εντατικά στον ήχο και στις υπέροχες μουσικές που ακούμε. Και τι στίχη ήταν αυτή, Εφρέμ, έτσι, Αρτέμις Ευθύμης τώρα, το άλλο, τον άλλο, το άλλο. Δηλαδή, στίχη με νόημα, στίχη που πραγματικά σου μένουν. Άλλο το να ποθείς και άλλο να έχεις αγάπη, άλλο να ζητάς και άλλο να μάχεσαι για κάτι. Άλλο είναι να σκέφτεσαι πως θες κάτι να αλλάξει και άλλο αυτή τη σκέψη σου να την κάνεις πράξη. Άλλο να χαρίζεσαι και άλλο να χαρίζεις, άλλο να κερδίζεις κάτι και άλλο να ταξίζεις. Άλλο να πορεύεσαι και άλλο να ακολουθείς, αλλά να είσαι ηγέτης και άλλο να θες να ηγηθείς. Άλλο να είσαι ξεπλημένος και άλλο καθαρός. Άλλο να είσαι θαμωμένος και άλλο να έχεις δει το φως. Άλλο να είσαι στάσιμος και άλλο σταθερός, άλλο αν το βάζεις στα πόδια, άλλο να είσαι επιποδός. Άλλο να ξέρεις και άλλο να λες την αλήθεια. Μιλάμε τώρα αυτό. Έπρεπε να είναι κανονικά οι κανόνες λειτουργίας οποιοδήποτε ανθρώπου που έχει δημόσιο λόγο ή θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά. Άλλο προσκυνητής και άλλο προσκυνημένος. Άλλο το να πουλάς και άλλο να είσαι πουλημένος. Άλλο η μοναξιά, άλλο η μοναχικότης. Άλλο το να κάνεις πνεύμα και άλλο να αντόχεις. Κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, θα προσέθετε κάποιος. Άλλο να έχεις λόγο, άλλο να είσαι όλο λόγια. Άλλο τα κομποσκήνια και άλλο τα κομπολόγια. Άλλο να έχεις θέρμη, άλλο να έχεις κάψα. Άλλο το να κλαις, άλλο να είσαι στην κλάψα. Εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι άλλο ο γελαίων και άλλο ο γελίος, όπως είναι άλλο ο γρεκός και άλλο ο γρεκύλος. Εντάξει, οι άνθρωποι πραγματικά δημιουργούσαν και δημιουργούν και εύχομαι να δημιουργήσουν και στο μέλλον, γιατί τους έχει ανάγκη η τέχνη. Ποιούν ήθος, δίνουν πραγματικά πρότυπα που πρέπει, πρέπει να προβάλλονται αν θέλει η κοινωνία να επιβιώσει. Όσο είχαμε προαναγγείλει την αποκάλυψη της Χαρέτζ για την εμπλοκή Ισραηλινής εταιρείας στις εκλογές του 2023, θα τα πούμε, αλλά έχουμε άλλη μια δυσάρεστη είδηση, ότι εντοπίστηκε σωρός άνδρας στη Διόρυγα της Κορίνθου, αγνώστων στοιχείων. Η σωρός ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος το οποίο επέβαινε και στέλεχος του λιμενικού σώματος. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Ακόμα δεν ξέρουμε ποιος είναι ο άτυπος που βρέθηκε νεκρός ή τους λόγους του θανάτου. Ελπίζουμε να έχουμε εξέλιξη, να μην βρισκόμαστε μπροστά σε άλλο ένα ακόμα έγκλημα. Όπως επίσης παρακολουθούμε και την υπόθεση με τον 34χρονο αστυνομικό που βρέθηκε νεκρό σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο, σε συμβατικό αυτοκίνητο της αστυνομίας. Κάποιες πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για παθολογικά αίτια. Έπειτα αποκαλύφθηκε πως έφερε εκδορές σε λαιμό και πρόσωπο, πως υπήρχε μία αντιπαράθεση. Ακόμα δεν υπάρχει σαφής ανακοίνωση για την αιτία θανάτου, λένε για πνευμονικό είδημα. Αναμένουμε, όπως επίσης έχουν μπει στο μικροσκόπιο οι τελευταίες του επικοινωνίες για να δούνε με ποιον είχε τις τελευταίες συνομιλίες πριν βρεθεί νεκρός έπειτα από την εξαφάνισή του, η οποία διήρκησε αρκετές ώρες. Και τέλει βρέθηκε νεκρός μέσα στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο, δίπλα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στον Άγιο Δημήτριο. Τρομερό. Λέγαμε για το Φάουτσι. Θυμάστε άλλος ένας έτσι βαθύτατα εμπλεκόμενος στο έγκλημα του κορονοϊού, γιατί έτσι πρέπει να λέγεται πλέον, έγκλημα του κορονοϊού. Ήταν ο διαβόητος Bill Gates. Ο διαβόητος Bill Gates, ο οποίος αποκαλύφθηκε πρόσφατα ότι είχε και διαβάθμιση, προσέξτε, διαβάθμιση ασφαλείας, ανώτατη διαβάθμιση ασφαλείας στις υπηρεσίες υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι δουλειά έχει ο Bill Gates για να έχει διαβάθμιση στις υπηρεσίες υγείας? Τι δουλειά έχει? Τι δουλειά έχει? Έπειτα αποκαλύφθηκε η βαθύτατη σχέση, βρώμικη, σκοτεινή σχέση του Bill Gates με τον παιδοβιαστή Epstein. Αποκαλύφθηκαν τα email του Bill Gates με τον Epstein, όπου ζητούσε απεγνωσμένα αντιβιωτικά γιατί είχε κολλήσει σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα από γυναίκες τις οποίες φέρεται να του τις είχε, όχι φέρεται, είναι βέβαιο ότι του τις είχε συστήσει ο Epstein, και ότι έπρεπε, είχε μάλιστα στείλει και φωτογραφίες με τα συμπτώματα που είχε από τα ευαίσθητα σημεία του στον Epstein, για να του στείλει ο Epstein την ανάλογη θεραπεία σε απόλυτη μυστικότητα για να μην το μάθει η γυναίκα μου, έτσι έλεγε στα email. Μην το μάθει η γυναίκα μου, γιατί πρέπει να έχω κολλήσει και αυτή. Για τέτοια απόβλητα μιλάμε, για τέτοια απόβλητα, τα οποία όμως έχουν δισεκατομμύρια και φαίνεται
ότι ελέγχουν τις τύχες ολόκληρης της ανθρωπότητας. Το νέο χτύπημα που αφορά τον Bill Gates είναι η υπόθεση της κόρης του, την οποία η κόρη του, πέφτουμε από τα σύννεφα, αποκαλύπτεται πως είναι αρχιλαμόγιο. Αρχιλαμόγιο που πλέον αντιμετωπίζει έως και 20 χρόνια φυλακής για απάτη. Και τι απάτη? Η Phoebe Gates είχε ιδρύσει μια startup εταιρεία. Ξέρετε, αυτές τις startup, όταν θυμάστε, τα έχουμε πει πολλές φορές, όταν ήρθε ο Μητσοτάκης που τον διόρισε ο Σιμίτης στην Εθνική Τράπεζα, στην εταιρεία Even, η οποία έδινε λεφτά αφιδώς σε startup εταιρείες, μοίρασε εκατομμύρια ο Μητσοτάκης σε αυτές τις εταιρείες σε ευρωπαϊκά κονδύλια, αποκαλύφθηκε ότι όλα τα λεφτά που μοίρασε τα μοίρασε παρανόμως, γιατί καμία από τις εταιρείες που τα άρπαξαν δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις. Αναγκάστηκε η Ελλάδα να πληρώσει τεράστια πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το σκάνδαλο. Ο εισαγγελέας ως όφιλε, γιατί λειτουργούσε τότε η ελληνική δικαιοσύνη, άσκησε κακουργηματικές διώξεις. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο σημερινός πρωθυπουργός, ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Siemens, δηλαδή τα πάντα περνούσαν από τα χέρια του. Η τελική υπογραφή ήταν δική του. Ζήτησε λοιπόν ο εισαγγελέας την άρση της ασυλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη για το τεράστιο αυτό σκάνδαλο που ρεζίλεψε την Ελλάδα διεθνώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έγινε λοιπόν? Ενώ αυτή η περίπτωση είχε κλείσει το 2003, όπου ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήταν καν βουλευτής, το 2009 στις 14 Μαρτίου συγκεκριμένα η Βουλή των Ελλήνων εκχώρησε μια τεράστια βουλευτική ασυλία στον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν ήρθε το σκάνδαλο στη Βουλή, με αποτέλεσμα ο εισαγγελέας να μην μπορεί να τον ακουμπήσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να την γλιτώσει δια της ασυλίας. Παρότι, επαναλαμβάνουμε, όταν έγινε το σκάνδαλο ο κύριος Μητσοτάκης δεν ήταν καν βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και πείτε μου εσείς, εάν η σκανδαλώδης διαχείριση ευρωπαϊκού χρήματος από έναν τύπο ο οποίος διορίστηκε επειδή λεγόταν Μητσοτάκης, από έναν Σιμίτη ο οποίος έμεινε συνώνυμο της διαφθοράς, έχει οποιαδήποτε σχέση με την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων προκειμένου να του δώσουν για ασυλία? Εκτός εάν τα βουλευτικά καθήκοντα για το σύστημα Μητσοτάκη, Σιμίτη και όποιου άλλου ταυτίζονται με τη Λαμογιά και τη Ρεμούλα. Αν είναι έτσι, να μας το πείτε να το ξέρουμε. Η Gates λοιπόν, η Phoebe Gates, γιατί από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα, και απλά πια να σηκώσεις, ξέρετε, είναι διεθνή αυτά τα σκάνδαλα. Δημόσιο χρήμα, κρατικό χρήμα, χρήμα των φορολογουμένων που το τρώνε επιπίδι με παρέμβαση υψηλόβαθμων πολιτικών ή γόνων πάμπλουτων και παγκόσμιων ή ντόπιων ολιγαρχών. Δεν έχει διαφορά. Το modus vivendi, ο τρόπος δράσης τους είναι ίδιος. Έτσι λοιπόν και η startup θεία που ήταν συνιδρύτρια, η Phoebe Gates, η κόρη του Bill Gates, η οποία ήταν μια startup εταιρεία που τι έκανε? Λειτουργούσε σαν σύμβουλος αγορών. Και ο σύμβουλος αγορών, δηλαδή υποτίθεται μπαίναν οι καταναλωτές στο browser, ήταν μια επέκταση, δηλαδή εκεί που κάνεις την αναζήτηση στο διαδίκτυο, ήταν μια επέκταση την οποία την κατέβαζες και υποτίθεται ότι σε βοηθούσε για να κάνεις διαδικτυακές αγορές. Έψαχνες ένα ζευγάρι παπούτσια, ερχόταν η Phoebe Gates και σου έλεγε από εκεί θα τα πάρεις γιατί είναι φθηνότερα ή θα πάρεις αυτά γιατί είναι καλύτερα. Η Phoebe Gates λοιπόν από τις αγορές που γίνονταν μέσω της συγκεκριμένης επέκτασης έπαιρνε προμήθεια από τις εταιρείες. Τι είχε κάνει λοιπόν η κόρη του Bill Gates? Έπεσε κάτω από τη μηλιά το κορίτσι. Έκανε το λεγόμενο cookie stuffing. Τι έκανε λοιπόν? Τα cookies τα γνωρίζετε, τα γνωστά μπισκοτάκια που σας λένε όταν μπαίνετε σε μια ιστοσελίδα, αποδοχή cookies, μην αποδέχεστε τα cookies. Για εμένα, μην αποδέχεστε τα cookies. Το κεφάλι σας δεν το έχετε ήσυχο. Τοποθετούσε παράνομα αυτά τα cookies, γιατί ήταν στο browser, είπαμε, δεν ήταν μόνο μέσω της ιστοσελίδας της. Ακόμα λοιπόν και όταν οι πελάτες δεν χρησιμοποιούσαν, δηλαδή έμπαινες εσύ,

Και ακόμα και όταν εσύ έμπαινες απευθείας στην ιστοσελίδα μιας εταιρείας και την και έκανες την αγορά σου. Την τζίμπησαν. Την τζίμπησαν λοιπόν, γιατί κάποια στιγμή λένε εταιρείες, κάτσε ρε παιδί μου. Είναι δυνατόν. Δηλαδή πλέον όποιος αγοράζει από εμάς, αγοράζει μέσω της χώρας του Gates. Δεν πήγε κανένας στην ιστοσελίδα μας απευθείας να αγοράσει. Όλες τις πωλήσεις τις οφείλουμε στην κόρη του Gates. Ενώ δεν υπήρχε, καταλαβαίνετε, κάποια. Έτσι πιάνονται όλοι. Όλοι πιάνονται από τα νούμερα, από τα λεφτά. Σου λένε οι εταιρείες, μα είναι δυνατόν, έχουμε τις ίδιες πωλήσεις. Ενώ έχουμε τις ίδιες πωλήσεις, δεν έχουμε αύξηση πωλήσεων. Έρχεται η κόρη του Gates και μας λέει ότι εγώ φταίω που πουλάτε. Μα αν έφταιγες εσύ που πουλούσαμε, θα είχαμε και μια αύξηση πωλήσεων. Δεν είναι δυνατόν με τις ίδιες πωλήσεις τον ίδιο τζίρο να μας λες να σου δώσουμε και προμήθεια. Και έτσι λοιπόν ξεσκέπασαν την όλη απάτη. Και μιλάμε για μεγάλους διανεμπούς. Έτσι εταιρείες κολόσους όπως η Nike, η Gap και δεν συμμαζεύεται. Την τζίρισαν λοιπόν. Αναγκάζεται η κόρη του Gates να απενεργοποιήσει αυτή την παράνομη λειτουργία και τα έσοδά της εκεί που τσέπωνε από προμήθειες 80.000 την ημέρα και με το που απενεργοποίησε την παράνομη αυτή εφαρμογή από 80.000 την ημέρα στα 25.000 την ημέρα. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Εν τω μεταξύ, γιατί εκεί πέρα παρενέβησαν οι αρχές για να δούνε τι γίνεται και διαπίστωσαν ότι προσωπικά η κόρη του Gates, προσωπικά η κόρη του Gates ζήτησε από τους προγραμματιστές της να διασφαλίσουν ότι τα cookies, τα λεγόμενα μπισκοτάκια, θα μπαίνουν σε όλους που μπαίνουν για να κάνουν αναζήτηση στο browser, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Έτσι ακριβώς μεγιστοποίησε τα έσοδα, την τζίμπησαν και αυτή τη στιγμή διώκεται για απάτη στις Ηνωμένες Πολιτείες και κινδυνεύει με έως και 20 χρόνια φυλακής. Αγαπητοί φίλοι, αυτός είναι ο αγγελικός κόσμος των μεγάλων επενδυτών, έτσι που μας τον παρουσίαζε ο κ. Μητσοτάκης εδώ, το Gates και δεν συμμαζεύεται, με τα data centers, τα οποία φυσικά θα κάνουν πλιάτσικο επάνω στους φυσικούς μας πόρους, στο νερό, το ρεύμα, αλλά δεν θα δημιουργούνται μια θέση εργασίας, μόνο κάτι θέση security θα δημιουργούν, ενώ θα εκμεταλλεύονται όλες τις υποδομές εις βάρος των τοπικών κοινωνίων και όχι μόνο. Να πούμε ότι έχουν σπάσει τα τηλέφωνα για τον Αρτέμι και τον Εφήμη. Εφρέ Καραλαμπίδη, είδες που σου είπα ότι δεν τους ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Δεν τους ξέρει και ειδικά με άσματα όπως αυτά του Αρτέμι για το Μέγα Αλέξανδρο ή την Εμμορροούσα, θα έπρεπε να παίζουν παντού και να τους γνωρίζει κάθε Έλληνας. Πριν πάμε στην αποκάλυψη για τη Χάρετς, πάμε να ακούσουμε, επειδή εσείς μας το ζητήσατε, πάμε πάλι να ακούσουμε το Άλε Ισκάνταρ από Αρτέμι σε μουσική Σταμάτης Πανουμπάκη.

0: cantare sul Carlane.
1: Αυτά είναι άσματα, έτσι. Έθεσε βάσεις για τη διάδοση του Ευαγγελίου, δηλαδή βαθύς στίχος. Μπράβο στον Αρτέμι και αξίζει να αναζητήσετε τα έργα του όπου μπορείτε. Είναι πραγματικά το ένα καλύτερο από το άλλο. Αρτέμις μόνος ή Αρτέμις και Ευθύμης μαζί. Να συνεχίσουμε λοιπόν με τα θέματα της ορθότητας της εκλογικής διαδικασίας. Είχαμε πει για το άρθρο του Guardian, για την περιβόητη ομάδα Χόρχε, η οποία σύμφωνα με την εφημερίδα είχε παρέμβει σε εκλογικές διαδικασίες πολλών χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Συνωμοσιολογίες, ψεκασμένοι και τέτοια. Στις 7 Ιανουαρίου λοιπόν του 2026 έρχεται η εφημερίδα Χάρετς και αποκαλύπτει ότι τα τέλη του 2022 ο πρόεδρος του Ισραήλ, ο Χέρτζογκ, προσκάλεσε το στενό του συνεργάτη, τον Μότι Σάντερ, να αποκτήσει επαφές με υψηλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσά τους και ο νυν υπουργός Παπασταύρου, που τότε δεν ήταν υπουργός, προκειμένου να υπάρξει ενδεχόμενο συνεργασίας για τις εκλογές. Ο Σάντερ ήταν για αρκετά χρόνια άτυπος σύμβουλος του Χέρτζογκ, άτυπος βέβαια, έτσι δεν τους κάνουμε και έντυπους αυτούς, δεν τους βάζουμε και σε φεκ, ενώ ο στόχος της σχέσης αυτής που προσπάθησε να φτιάξει ο Χέρτζογκ ήταν να εμπλακούν Ισραηλινοί επαγγελματίες της διαδικτυακής επικοινωνίας. Έτσι το λέμε, ξέρεις, το γυαλίζουμε το πόμολο για να μην φαίνεται σκούρο, να μην φαίνεται βρώμικο. Ήταν να εμπλακούν λοιπόν αυτοί οι Ισραηλινοί επαγγελματίες στην προεκλογική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας. Το δημοσίευμα της Χάρετς επισήμαινε ότι οι επαφές της Ισραηλινής και ελληνικής πλευράς έγιναν υπό άκρα μυστικότητα, καθώς ήδη στη χώρα μας είχε ήδη ξεσπάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών και όμως δεν είχαν κανένα πρόβλημα να κάνουν τις επαφές, και σύμφωνα με το άρθρο ο κ. Παπασταύρου ήταν ο ενδιάμεσος που διευκόλυνε τις συγκεκριμένες επαφές, όπου πραγματοποιήθηκαν και επαφές ανάμεσα σε Ισραηλινούς και στελέχη του περιβάλλοντος του Πρωθυπουργού. Ο κ. Παπασταύρου βέβαια διέψευσε, γιατί ξέρετε, κάποιος θα θεωρούσε περίεργο ότι μετά την εκλογική νίκη του 41% να βρεθεί ο κύριος Σταύρος Παπασταύρος στο Μέγαρο Μαξίμου ως Υπουργός Επικρατείας και συνεχεία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τέλος πάντων, εμείς κρατάμε τις επίσημες διαψεύσεις του κύριου Παπασταύρου, συνεχίζουμε όμως με το δημοσίευμα της εφημερίδας, που θέλει τους Ισραηλινούς να επισκέφθηκαν αρκετές φορές στην Ελλάδα. Στο επίκεντρο της συνεργασίας φυσικά ήταν η ψηφιακή στρατηγική, τα τρολ που βλέπετε, που έχει το θράσος ο Φλωρίδης. Αλήθεια, κύριε Φλωρίδη, πού είστε? Καιρό έχουμε να σας δούμε. Διακοπές κάνετε, κύριε Φλωρίδη? Τα ρώσικα μπότς τα θυμάστε, κύριε Φλωρίδη? Τα θυμάστε? Για πείτε μας τώρα, το επαναλαμβάνετε αυτό το μύθευμα? Γιατί εδώ πέρα μαθαίνουμε, σύμφωνα με τη Χάρετς, για μπότς άλλης εθνικότητας και με στόχο την στήριξη του παντοδύναμου Μητσοτάκη. Ο Χέρτζογκ, όπως αναφέρει η Χάρετς, μιλάμε για τον ίδιο τον πρόεδρο του Ισραήλ, ενημερωνόταν συχνά για την πορεία της εκστρατείας. Για την πορεία της εκστρατείας, δηλαδή, σύμφωνα με την εφημερίδα, δεν έμεινε σε φιλοσοφικό επίπεδο η συγκεκριμένη επαφή, αλλά υλοποιήθηκε και μάλιστα δομήθηκε και εκλογική εκστρατεία. Εν τέλει, ο Μητσοτάκης, όπως όλοι θυμόμαστε, θριάμβευσε στις εκλογές με το διαβόητο 41%, το οποίο μετά το είχε ως σημαία για να καταστρέψει ό,τι είχε αφήσει όρθιο από την πρώτη τετραετία του. Εν τω μεταξύ, ανάμεσα στα άτομα που συμμετείχαν στις επαφές ήταν και ο Ισραήλ Άινχορν, πρώην σύμβουλος του Νετανιάχου, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί με τις υποθέσεις BBLeaks και Qatar Gate, ακόμα και τίποτα, παιδιά, τίποτα. Η παγκοσμιοποίηση έχει ένα θετικό. Τα βλέπεις όλα τα λαμόγια μαζεμένα. Δεν χρειάζεται να ψάχνεις και πολύ. Η Χάρετς αναφέρει ότι ο Άινχορν συμμετείχε σε προπαρασκευαστικές συναντήσεις, κατά τις οποίες παρουσίασε εργαλεία και διαδικτυακές μεθόδους πολιτικής επιρροής. Προσέξτε τώρα πόσο λερώνεται η αποκάλυψη. Τι σας λέγαμε για το Κατάρ, το οποίο χρηματοδοτεί ισλαμικά κέντρα μέσα σε ευρωπαϊκές χώρες? Τώρα ένας τύπος που σχετίζεται με το Κατάρ ήρθε εδώ πέρα για να βοηθήσει το Μητσοτάκη να γίνει πρωθυπουργός, σύμφωνα με τη Χάρετς πάντα. Το θέμα είναι ακόμα πιο βαθύ. Αυτός ο τύπος ήταν συνεργάτης του Νετανιάχου. Όταν ο Νετανιάχου κήρυξε ουσιαστικά τον πόλεμο στο Κατάρ, δηλαδή άρχισε να έχει το Κατάρ σαφέστατο αντίπαλο, αυτός ο τύπος όχι μόνο απομακρύνθηκε, αλλά άρχισε να κάνει και πόλεμο στα Νετανιάχου. Για να δείτε εν τέλει ότι το χρήμα του Κατάρ είναι τόσο βάρη που εκμαυλίζει ακόμα και Ισραηλινούς. Φανταστείτε δηλαδή τι γίνεται με τους δικούς μας εδώ πέρα, κάτι πολιτικά, όπως και το χρήμα του Αζερβαϊτζάν, αλλά αυτό θα το δούμε σε άλλη εκπομπή. Ο Χέρτζοκ αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή, σημειώνοντας ότι δεν είχε καμία προηγούμενη εμπειρία, ούτε είχε καμία επαφή με τον κύριο Παπασταύρου και πως δεν συμμετείχε σε καμία δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ή περίεργο. Δηλαδή, τι θα έλεγε ο Χέρτζοκ, ότι έστειλα τα σκυλιά του πολέμου για να δαγκώσουν τους αντιπάλους του Μητσοτάκη? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Η σχετική έρευνα όμως της Χάρετς τεκμηριώνει ότι η πρώτη επαφή έγινε με την ευλογία του Χέρτζοκ, ο οποίος και αυτός περίεργος ήρθε σε σφοδρή αντιπαράθεση με τον Νετανιάχου όταν τον εγκατέλειψε ο Άινχορντ. Δείτε λίγο τις συμπτώσεις. Η εφημερίδα μάλιστα επιμένει πως αυτά που λέει είναι τεκμηριωμένα. Οι Έλληνες διέψευσαν και βέβαια και αυτή η αποκάλυψη πήγε στα αζήτητα, όπως τόσες και τόσες αποκαλύψεις χάνονται και κουκουλώνονται και μπαζώνονται κατά την προσφυλή τακτική της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά, όταν έχουμε να κάνουμε με εγκλήματα κατά του έθνους, με εγκλήματα κατά του κράτους, με εγκλήματα κατά της κοινωνίας. Και δεν μπορούμε εδώ πέρα να μην σχολιάσουμε τη σφοδρή αντιπαράθεση μέσω διαδικτύου του Άδωνη Γεωργιάδη με τον Ζαχαρία Κεσέ, ο οποίος είναι συνήγορος, είναι υπερασπιστής, είναι σύμβουλος για την πολιτική αγωγή, για τις μηνύσεις που έχουν καταθέσει θύματα των υποκλοπών. Καθώς ο κύριος Κεσές εγκαλεί τον κύριο Γεωργιάδη, επειδή δεν έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη για την παρακολούθησή του. Ο κύριος Γεωργιάδης του απαντά ότι δεν θέλω να προσφύγω και είναι δικαίωμά μου, θα προσφύγω ή όχι. Και εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης παρακολουθήθηκε επειδή τον λένε Άδωνη και είναι όμορφος αντικειμενικά, είναι ωραίος άνδρας ο κύριος Γεωργιάδης και είναι και έτσι και έχει ρητορική δυνότητα και ωραίο μαλλί χτενισμένο, ή επειδή ήταν υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη και δι' υπουργός ανάπτυξης τότε της κυβέρνησης Μητσοτάκη και δι' αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Διότι εάν παρακολουθήθηκε επειδή το λέγαν Άδωνη και είναι όμορφος, δικαίωμά του να κάνει ό,τι θέλει. Επειδή όμως δεν παρακολουθήθηκε λόγω της όμορφης εμφάνισής του ή της ευγλωτίας του, αλλά παρακολουθήθηκε επειδή ήταν υπουργός, εν ενεργεία υπουργός, υψηλόβαθμο στέλεχος Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα από τα χέρια του περνούσαν τα δισεκατομμύρια τότε του Ταμείου Ανάκαμψης, τα θυμάστε? Πρώτος ήτανε. Θεωρούμε δεδομένο ότι είναι μέσα στις υπουργικές του υποχρεώσεις, όπως λέει και ο κύριος Κεσές, να προσφύγει άμεσα στη δικαιοσύνη. Αν και ούτε αυτό είναι σωστό. Θα έπρεπε ο Άριος Πάγος να έχει παρέμβει άμεσα, διότι όταν παρακολουθείται ένας υπουργός αυτής της βαθμίδας και αυτών των καθηκόντων, η ελληνική δικαιοσύνη θα έπρεπε να είναι καταπέλτης και πέλεκης και να εξαπολύσει κακουργηματικές κατηγορίες κατά παντός υπευθύνου. Γιατί δεν μπορείς να παρακολουθείς έναν υπουργό ο οποίος διαχειρίζεται τα δισεκατομμύρια των Ελλήνων και να μου λες ότι δεν τρέχει και τίποτα? Γιατί για όλες αυτές τις υποθέσεις ο λογαριασμός έρχεται στον ελληνικό λαό. Δεν μιλάμε βέβαια για τη στρατιωτική και η ηγεσία του τόπου, για τους υπουργούς άμυνας, για τους υπουργούς εξωτερικών, που εκεί έχουμε το χαρακτηριστικότερο κακούργημα κακουργηματικής κατασκοπίας και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί, διότι να συμβαίνουν. Θα το λέμε μέχρι να κουραστείτε να τα ακούτε και εσείς, αλλά μέχρι να ξυπνήσουν και η λειτουργή της δικαιοσύνης, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία, και θα πρέπει και αυτοί να πιέσουν τη σειρά τους. Εδώ πέρα έχουμε τον Ντίλιαν, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως. Εγώ θα συμφωνήσω με τους κυβερνητικούς. Καταδικασμένος είναι ό,τι θέλει, λέει. Ναι, αλλά ο Ντίλιαν είναι καταδικασμένος. Επειδή παρακολουθούσε, μεταξύ άλλων, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, τους αρχηγούς των σωμάτων ασφαλείας, τους αρμόδιους υπουργούς, ακόμα και τον υπουργό εξωτερικών. Δηλαδή, ο Ντίλιαν δεν παρακολουθούσε τον Κυρμίτσο για να δει αν απατά τη γυναίκα του και να πάει μετά να προσκομίσει τα στοιχεία στο δικαστήριο για να πάρει η γυναίκα του διατροφή μεγαλύτερη. Ο Ντίλιαν παρακολουθούσε την εθνική μας άμυνα και την εθνική μας εξωτερική πολιτική. Άρα έχει διαπράξει κακουργηματική κατασκοπία. Το ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει, βεβαίως το ακούω. Εδώ πέρα όμως έχουμε την πρωτόδικη απόφαση του δικαστηρίου. Άρα γιατί ο κύριος Ντίλιαν κυκλοφορεί ελεύθερος? Γιατί ο κύριος Ντίλιαν δεν διώκεται για κακουργηματική κατασκοπία? Μήπως γιατί ισχυρίζεται ότι έχει όλα τα έγγραφα τα οποία τεκμηριώνουν πως πούλησε το λογισμικό Predator στην κυβέρνηση Μητσοτάκη? Και ποιος ήταν επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών? Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από το περιβόητο ΦΕΚ του επιτελικού κράτους τον Ιούλιο του 2019. Έτοιμο από καιρό. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Ντίλιαν, τον οποίο εμείς δεν τον πιστεύουμε, είναι ψεύτης, αγόρασε το Predator. Άρα χρησιμοποιούσε το Predator. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης χρησιμοποίησε το Predator όχι για την εθνική ασφάλεια, φαίνεται. Γιατί δεν μπορώ εγώ να πιστέψω ότι ο κύριος Μητσοτάκης θεωρούσε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησής του, και τον παρακολουθούσε επί 24 ολόκληρους μήνες. Έτσι δεν είναι, κύριε Μητσοτάκη? Διότι αν τον χαρακτηρίζατε επικίνδυνο για την εθνική ασφάλεια και τον παρακολουθούσατε, άρα είστε επικίνδυνος κι εσείς που τον τοποθετήσατε ακόμα και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Λέγοντας λοιπόν καταληκτικά για το σκάνδαλο των υποκλοπών, δύο τινά συμβαίνουν. Είτε έχουμε κακουργηματική κατασκοπία από υπήκο τρίτου κράτους, κακουργηματική κατασκοπία, είτε έχουμε το μεγαλύτερο αδίκημα, το βαρύτερο κακούργημα που μπορεί να διαπράξει ένας εν ενεργεία πρωθυπουργός. Διαλέξτε και πάρτε. Πώς μπορεί να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση? Πιάνοντας την άκρη του νήματος. Καταδικάστηκε από την ελληνική δικαιοσύνη, έστω και πρωτόδικα, ο κύριος Ντίλιαν. Ναι, καταδικάστηκε. Άρα θα έπρεπε να θεωρηθεί ότι αυτός έχει διαπράξει κακουργηματική κατασκοπία. Πιάστε τον λοιπόν και αν εξαναγκαστεί να μας πει εάν παρακολουθούσε ή δεν παρακολουθούσε. Εάν έχει στοιχεία στα χέρια του να τα δώσει. Και εδώ πέρα να βάλουμε και τη δικιά μας την ελιά, την οποία εξακολουθώ να μην την ακούω από κανέναν άλλο. Γιατί άραγε? Τα συγκεκριμένα λογισμικά τα εμπορεύεται νόμιμα. Όχι το Ισραήλ σαν Ισραήλ. Οι εταιρείες που συνδέονται με Ισραηλινούς που έχουν την τεχνογνωσία. Για να πουληθεί όμως ένα τέτοιο λογισμικό, πρέπει να πάρει έγγραφη άδεια, η οποία περνιέται μάλιστα από κόσκινο, από το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Για να πουλήσει λοιπόν ο Ντίλιαν, όπως ισχυρίζεται, το λογισμικό στο Μητσοτάκη, έπρεπε να έχει πάρει άδεια από το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Και εμείς ρωτάμε, έχει επικοινωνήσει η ελληνική δικαιοσύνη με το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, προκειμένου να δει εάν υπάρχει? Δεν έχει επικοινωνήσει, μια απάντηση. Σιγά μην επικοινωνήσει, για να το λαϊκίσουμε λίγο. Και πάλι όμως, για να μην προβούμε σε αφαίρετα συμπεράσματα, θα πούμε το εξής απλό. Ο κύριος Ντίλιαν εστράφει αστικά σε δικαστήριο του Ισραήλ κατά του παρακολουθούμενου δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, ο οποίος φυσικά δεν παρακολουθήθηκε, κατά την ταπεινή μου άποψη, ως κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια, αλλά παρακολουθήθηκε γιατί είχε εμπλακεί σε έρευνες στην μεγάλη μάχη μεταξύ δύο τραπεζικών κολοσσών, δύο κολοσσών του χρήματος, αναφορικά με το σκάνδαλο τότε με τη Λίμπρα, με τα εκατομμύρια που βγήκαν εκτός Ελλάδος σε περίοδο Capital Control κλπ. Ο κύριος Ντίλιαν κατηγορεί για συκοφαντική δυσφήμιση τον κύριο Θανάση Κουκάκη, επειδή ο κύριος Κουκάκης μεταξύ άλλων λέει ότι πούλησε παράνομα το λογισμικό στην Ελλάδα. Και ο Ντίλιαν αναφέρει στην αγωγή του πράξη η οποία ουδόλως είναι παράνομη. Υποστηρίζει λοιπόν ο κύριος Ντίλιαν ότι η πώληση του λογισμικού στην Ελλάδα δεν είναι παράνομη πράξη. Την υποστηρίζει στο δικαστήριο του Ισραήλ. Για να το τεκμηριώσει αυτό λοιπόν ο κύριος Ντίλιαν, ότι δεν πούλησε το λογισμικό παράνομα, θα πρέπει να προσκομίσει την άδεια του Ισραηλινού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο δικαστήριο. Εκεί πέρα, φίλες και φίλοι, επειδή αυτό θα το ξέρουμε σε λίγους μήνες, θα φανεί ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Γιατί θα επαναλάβουμε και γινόμαστε κουραστικοί ότι όλο το ζουμί στην υπόθεση κρύβεται πίσω από το εάν υπάρχει άδεια του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας για την πώληση του Predator στην Ελλάδα. Εκεί πέρα ξετυλίγεται ολόκληρο το κουβάρι που, εάν υπάρχει αυτή η άδεια, η άκρη του νήματος, η άλλη άκρη του νήματος, φτάνει στο γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε να ακούσουμε μια αιμορρόουσα, Εφραίμου.

0: Εμορροούσα.
1: Αρτέμι, σε μουσική Σταμάτης Πανουδάκη. Υπέροχες δημιουργίες πραγματικά, στίχος με νόημα, μουσική που σε απογειώνει. Δεν θα σταματήσουμε να το λέμε. Αυτά είναι που πρέπει να ακούγονται και ούτε τα αντιριντάχτα, ούτε οι αηδίες των τράπερς που προωθούν τα ναρκωτικά, το έγκλημα, την υποβάθμιση της γυναίκας. Δηλαδή μας επιστρέφουν σε έναν σύγχρονο μεσαίωνα και όμως βλέπουμε να προβάλλονται αφιδώς ακόμα και στο YouTube. Δηλαδή μπορούν να μπουν πιτσιρίκια, ανήλικα, να ακούνε αυτές τις αηδίες που θεοποιούν το έγκλημα, που είναι προτροπή σε κακουργηματική πράξη, έτσι, είναι ποινικό αδίκημα, δεν είναι πλάκα. Και όμως, και ξέρετε, εκεί που, αυτό που με ενοχλεί είναι ότι κανένας δεν έχει ασχοληθεί, κανένας πολιτικός αρχηγός πλην του Βελόπουλου, ο οποίος μάλιστα μπήκε και στο στόχαστρο κάποιων συμμοριών, ακριβώς επειδή ασχολήθηκε με αυτή την υποκουλτούρα, με αυτή την συνεχόμενη προτροπή ακόμα και μικρών παιδιών στο να τελέσουν κακουργηματικές πράξεις και να γίνουν κοινωνικά ανεύθυνοι και κοινωνικά επικίνδυνοι. Γιατί όταν υποβιβάζεις το ρόλο της γυναίκας, όταν προωθείς τα ναρκωτικά, όταν καμαρώνεις για το έγκλημα, γίνεσαι κοινωνικά επικίνδυνος και αυτοί που προωθούν αυτή την υποκουλτούρα είναι κοινωνικά ανέσχυντοι. Αλλά αυτό είναι αντικείμενο άλλης εκπομπής, γιατί θέλει πολλή ώρα ανάλυσης. Έχουμε τουρκικό δημοσίευμα στην Cumhuriyet, το οποίο επιβεβαιώνει αυτά που λένε τις τελευταίες ημέρες, αλλά και τα τελευταία χρόνια, αναφορικά με τον ρόλο των παράνομων μεταναστών ως πέμπτη φάλαγγα υπέρ της Τουρκίας, ρόλος και κίνδυνος ο οποίος πολλαπλασιάζεται έπειτα από την υπογραφή της Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας, πολεμικής συνεργασίας για την

Ρόιτερς λένε και δημοσιεύθηκε στην Σουμ Χουγιέτ εχθές, 12 Αυγούστου. Προγράφω λοιπόν.

της ελληνικής επικράτειας, τα οποία, όπως υποστηρίζει ο αρθρογράφος, θα μπορούσε η Άγκυρα να συλληπολογήσει στο σχεδιασμό της σε μια ενδεχόμενη επίθεση κατά της Ελλάδας. Και αναλύουμε τώρα.

υποστηρίζει πως τα απομακρυσμένα τα απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου είναι ευάλωτα λόγω των μεγάλων αποστάσεων ανεφοδιασμού, στρέφοντας παράλληλα την προσοχή στις ενεργειακές διασυνδέσεις και τα υποθαλάσσια καλώδια επικοινωνιών, τα οποία, όπως σημειώνει, σε ασύμετρες παρεμβάσεις. Προσέξτε τι γίνεται, φίλες και φίλοι, εδώ πέρα. Ο αρθρογράφος της Τσουμ Χουριέτο Εσλέν λέει ότι τα υποθαλάσσια καλώδια είναι ένας υπέροχος στόχος των Τούρκων για να αποκόψουν τα νησιά επικοινωνιακά. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί η Τουρκία προσπαθεί να παρεμποδίσει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών και ζητάει άδειες. Και είναι μειοδοσία που η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν προχωρά στην πόντιση του καλωδίου, γιατί οι Τούρκοι δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Το μόνο που θέλουν είναι τα στοιχεία για ακριβή τα καλώδια. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Συνεχίζει λοιπόν ο αρθρογράφος της Τσουμ Χουριέτ λέγοντας ότι περιγράφοντας τα κρίσιμα ελληνικά λιμάνια και πάλι τις ενεργειακές υποδομές στην ελληνοχώρα αλλά και στα νησιά, που είναι έκθετα σε κυβερνοεπιθέσεις και ψηφιακά σαμποτάζ. Και προσέξτε που καταλήγει ο Εσλέν, ο πρακτοράντζας ο Τούρκος, στο άρθρο του στην Τσουμ Χουριέτ. Συνδέει τις μειονότητες και τους μετανάστες με ενδεχόμενες κοινωνικές εντάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στο εσωτερικό μέτωπο της Ελλάδας. Το καταλαβαίνετε? Το καταλαβαίνετε? Επαναλαμβάνω, συνδέει τις μειονότητες και τους μετανάστες με ενδεχόμενες κοινωνικές εντάσεις, οι οποίες κατά την άποψή του θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στο εσωτερικό μέτωπο της Ελλάδας. Μιλάει δηλαδή ανοιχτά για πέμπτη φάλαγγα, η οποία θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση ελληνοτουρκικού πολέμου. Και επαναλαμβάνουμε, κύριοι της κυβέρνησης, την είδατε την συμφωνία Τουρκίας-Πακιστάν-Σαουδικής Αραβίας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε Πακιστανός υπήκος είναι υπήκος ενός εχθρικού πλέον κράτους. Και έρχεται η Τσουμ Χουριέτ να μας πει ότι αυτός ο υπήκος, παρέα με άλλους υπηκόους και δίθεν μειονότητες, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στο εσωτερικό μέτωπο της Ελλάδος. Δηλαδή έχουμε την πλέον ξεκάθαρη και εξόφθαλμη προαναγγελία δημιουργίας πέμπτης φάλαγγας εντός των ελληνικών τυχών και εσείς βγαίνετε και μου πανηγυρίζετε για αρθράκια στο Breitbart που εγώ πιστεύω ότι αποτελούν και δράση πληρωμένης εταιρείας δημοσίων σχέσεων για να μας πείτε πως έχετε θωρακίσει τα σύνορα. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Και την ίδια στιγμή επιβεβαιώνεται και αυτό που λέγαμε για τον πόλεμο φθοράς που διεξάγει η Τουρκία στο Αιγαίο, σηκώνοντας φθηνά μη επανδρομένα αεροσκάφη, και εμείς απαντάμε με F-16, δηλαδή για να αναχαιτήσουμε τηλεκατευθυνόμενα, τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν με ηλεκτρονικό πόλεμο και να πέσουν, όχι απλά να αναχαιτιστούν, να πέσουν, όπως έκαναν οι Ρώσοι στην Ουκρανία που έριξαν τα Μπαϊραχτάρ σαν τις μύγες μετά από τους πρώτους μήνες πολέμου. Θα μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο όταν υπάρχει παραβίαση. Εσείς τι κάνετε, κύριε της κυβέρνησης, κύριε Δένδια? Απογειώνετε F-16, δηλαδή βάζετε έναν Έλληνα πιλότο να ρισκάρει τη ζωή του, απογειώνετε υποχρεώνοντας τον Έλληνα πολίτη να πληρώνει 20.000 ευρώ την ώρα πτήσης για να αναχαιτήσετε τα τουρκικά τηλεκατευθυνόμενα αεροπλανάκια. Αυτό δεν είναι απλά βλακεία, είναι μειοδοσία. Οι Τούρκοι, επειδή ξέρουν με ποιους έχουν να κάνουν, κάνουν έναν πόλεμο φθοράς προκειμένου να εξαντλήσουν τους σικάρους μας, τα πληρώματα των F-16 τους

0: ένα κλιματιζόμενο χώρο εντός Τουρκίας. Έχουμε ξοδέψει δισεκατομμύρια για την άμυνα, δισεκατομμύρια. Και δεν κάναμε καμία, μα καμία πρόβλεψη για τα μη επανδρομένα, τα οποία για την Ελλάδα θα έπρεπε να είναι η αιχμή του δόρατος. Γιατί ο Τούρκος απέναντι στον Έλληνα έχει ένα μόνο πλεονέκτημα, κανένα άλλο. Ο Τούρκος ουσιαστικά σε πόλεμο κανονικό δεν έχει νικήσει ποτέ τον Έλληνα. Ποτέ. Ή διχασμούς εκμεταλλεύτηκε ή προδοσίες και κερκόποντες. Ένα πλεονέκτημα έχει μόνο. Το ότι είναι 80 εκατομμύρια. Κανένα άλλο πλεονέκτημα. Αυτό το τουρκικό πλεονέκτημα λοιπόν εμείς θα μπορούσαμε να το είχαμε ανατρέψει πολύ εύκολα, με πολύ μικρότερο κόστος από αυτά που δώσαμε για Μπελαρά και Ραφάλ, επενδύοντας σε μη επανδρομένα, είτε πτυτικά είτε πλωτά. Εκεί πέρα, ειδικά για τα νησιά, θα είχαν καταστεί απόρθητα. Πραγματικά απόρθητα. Το βλέπουμε να συμβαίνει και στον πόλεμο της Ουκρανίας. Βλέπουμε, ας πούμε, τα πλωτά μη επανδρομένα τι καταστροφές προκαλούν στα πολεμικά πλοία. Ο Τούρκος, μην ξεχνάτε ότι για να πατήσει σε νησί, θα πρέπει να μπει σε αποβατικό. Ο αμυντικός σχεδιασμός της χώρας θα έπρεπε ήδη να έχει εγγυηθεί ότι δεν θα πατήσει αποβατικό. Με το που θα βγαίνει από το τουρκικό λιμάνι θα βουλιάζει. Και αυτό από πλευράς κόστους είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει. Και σε αυτό θα πρέπει τουλάχιστον η επόμενη κυβέρνηση, που ελπίζουμε να είναι κυβέρνηση που θα έχει πατριωτικό συνέστημα, πατριωτική συνείδηση και δεν θα υπηρετεί ολιγάρχες και διαπλεκόμενους, μπορεί να το κάνει μέσα σε λίγους μήνες, πιστέψτε με. Μέσα σε λίγους μήνες, αν πάρουμε τη σωστή απόφαση, η Ελλάδα μπορεί να γίνει απόρθητη και με κόστος από αυτό που κατέβαλε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Να ακούσουμε άσμα, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα άσμα, Εφρέμ Χαραλαμπίδη, βάλε ό,τι θες για να πάμε για αποφώνηση.
1: Στοιχεία πατσάλι και πάλι ρυθμοί μεγάλοι. Στοιχεία πατσάλι και πάλι πάλι. Στοιχεία πατσάλι και πάλι ρυθμοί μεγάλοι. Για κάθε σκληρό πυρηνικό κεφάλι.

0: Εγώ είμαι ο γκρεμιστής, εγώ είμαι ο χτίστης, ο διαλεκτός της άρνησης και ο ακριβογύρος της πίστης. Κωστής Παλαμάς, ο δωδεκάλογος του Γύφτου. Επειδή είναι πολύ της μόδας τώρα το τελευταίο το συγκεκριμένο, θα αναφερθούμε αύριο πρώτα ο Θεός. Να πούμε όμως, για να κλείνουμε με τα εμβόλια, ότι όλο και περισσότεροι επώνυμοι βγαίνουν πλέον και ξεγείρονται κατά του Φάουτσι. Είχαμε και την αποκάλυψη από πολύ γνωστό παρουσιαστή του Fox, ο Τζον Ρόμπερτς, ο οποίος αποκάλυψε ότι απέκτησε περικαρδίτιδα έπειτα από την τρίτη δόση του mRNA εμβολίου και η οποία χειροτέρεψε ακόμα περισσότερο έπειτα από την τέταρτη δόση. Δηλαδή ο άνθρωπος έκανε και την τέταρτη δόση. Και όλα αυτά τα λένε τώρα υπερπροβεβλημένα πρόσωπα, τα οποία καταλαβαίνετε ότι επηρεάζουν για την κοινή γνώμη των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν μιλάμε τώρα, είπαμε για την πέμπτη φάλαγγα. Για εμένα αυτό το άρθρο της Τσούμκουργη πρέπει να προκαλέσει συναγερμό. Θα έπρεπε να έχει προκαλέσει συναγερμό, γιατί τα φωνάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Να πούμε ότι ο Σταυροφόρος στο Twitter έχει κάνει μια τρομερή αποκάλυψη με έγγραφο το οποίο διακινείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε διάλεκτο Μαγκρέμπ. Μαγκρέμπ, έτσι, τα γνωστά παλικάρια τα οποία είναι τα αγαπημένα των Τούρκων και τα φέρνουν στην Κωνσταντινούπολη χωρίς βίζα για να έρθουν από εκεί και να μπουκάρουν στην Ελλάδα, που δείχνει όλα τα περάσματα του Εύρου, όλα τα περάσματα του Εύρου, μιλάμε για πάνω από 25 περάσματα, μαζί με περιγραφές του βαθμού φύλαξής τους. Αδιανόητο, και όμως υπάρχει. Ελπίζω ολόψυχα πραγματικά να πάρει ο ελληνικός λαός την απόφαση για μια εθνική αλλαγή, για να υπάρξει πραγματική ανακοπή της επερχόμενης απειλής, που δεν είναι πρώτων πυλών, είναι πλέον και εντός των δικών. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας. Ανδρέας Παπακυριακόπουλος, μικρόφωνο, Εφραίμ Χαραλαμπίδης στον ήχο. Αύριο Θεού θέλοντος, 10 η ώρα το πρωί, πάλι μαζί στο Μάχη FM 99,8.
1: Η ώρα είναι 12.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σημαντικές ανατιμήσεις δημιουργούν το πονοκέφαλο όσον αφορά τη τιμή για το τυλιχτό σουβλάκι. Σε μια ολοένα και πιο ακριβή επιλογή εξελίσσεται το σουβλάκι λόγω της αύξησης του κόστους των πρώτων υλών, της ενέργειας και της λειτουργίας των καταστημάτων. Η τιμή για ένα τυλιχτό φτάνει πλέον έως και τα 5 ευρώ στην Αθήνα, τα 5,5, τα 5,30 ευρώ στην Θεσσαλονίκη και αγγίζει ακόμα και τα 6,5 ευρώ στην Κρήτη. Συναγερμός έχει σημάνει για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά στην Αττική και άλλες 5 περιοχές. Σε κατάσταση γενικής επιφυλακής βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορίας 5 που προκαλούν οι θυελώδες άνεμοι και οι συνθήκες ατμοσφαιρικής ξηρασίας στην Αττική, τη Βιωτία, την Εύβοια, την Αργολίδα, την Κορινθία και τη Λέσβο. Δραματική είναι η αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Σε κατάσταση εγρήγορσης βρίσκονται όλες οι υγειονομικές αρχές, καθώς τα συνολικά κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έφτασαν τα 110 με 9 θανάτους, κατατάσσοντας έτσι την Ελλάδα μαζί με την Ιταλία στην κορυφή της εξάπλωσης του ιού στην Ευρώπη. Στην αναζήτηση απαντήσεων επιδόθηκε η οικογένεια του νεκρού αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο. Την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου του 34χρονου αστυνομικού ζητά η οικογένειά του, ενώ οι αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό και στίγματα από GPS για να διαπιστώσουν αν υπήρχε άλλο πρόσωπο μαζί του πριν υποστεί το μυρό πνευμονικό είδημα. Εξαγγέλθηκε η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και νέες αιτήσεις για τις υποκλοπές. Προσφυγή συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εντός του Αυγούστου, προαναγγέλει ο δικηγόρος τιμάτων των παρακολουθήσεων Ζαχαρίας Κεσές για πράξεις και παραλήψεις των εισαγγελικών λειτουργών στην υπόθεση του σκανδάλου των παρακολουθήσεων. Παράλληλα, το Σεπτέμβριο αναμένεται να κατατεθούν νέες αιτήσεις για την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο, οι οποίες θα συνοδευτούν από πρόσθετο αποδεικτικό υλικό σχετικά με τη χρήση του κακόβουλου λογισμικού και την δράση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Νέες τουρκικές παραβιάσεις συνέβησαν στο Αιγαίο. Σε 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου και 6 παραβάσεις των κανόνων κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών προχώρησαν χθες Τετάρτη τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο, τα οποία αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Ταυτοποιήθηκε η σωρός ενός 48χρονου που βρέθηκε απανθρακωμένος στο Πικέρμι. Σε 48χρονο άνδρα νίκη η σωρός. Οι έρευνες δείχνουν ότι ο οδηγός αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Μαρτυρία αναφέρει πως εθεάθη πεσμένο στο τιμόνι όσο το όχημα κινούνταν. Τα ακριβή αίτια θανάτου θα αποσαφινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή. Εντοπίστηκε μία ακόμα σωρός άνδρα στη Διόρυγα της Κορίνθου. Αποτελεί διαδοχικό περιστατικό που σημειώνεται τους τελευταίους μήνες στην θαλάσσια περιοχή του Ισθμού της Κορίνθου. Οι λιμενικές αρχές ανέσυραν το άψυχο σώμα ενός άνδρα γνώστων στοιχείων και διενεργούν έρευνα για την ταυτοποίησή του. Στην διεθνή επικαιρότητα, πολιτική θύελα και έντονες αντιπαραθέσεις προκαλεί νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Merz, το οποίο εκχωρεί αυξημένες επιχειρησιακές εξουσίες στη μυστική υπηρεσία BND. Το πλαίσιο επιτρέπει στους πράκτορες την οπλοφορία, την χρήση τεχνητής νοημοσύνης και προληπτικές ψηφιακές επιθέσεις στο εξωτερικό για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών. Το γεγονός προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με τα ατομικά δικαιώματα. Οριακή αποκαλύπτεται η κατάσταση από τις απόπειρες αυτοκτονίας στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν. Σε ψυχολογική κατάρρευση βρίσκονται τα 5.000 μέλη του πληρώματος του αμερικανικού αεροπλανοφόρου μετά από 250 ημέρες παραμονή στη θάλασσα της Μέσης Ανατολής για την διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων. Καταγγελίες αποδεικνύουν άθλιες συνθήκες διαβίωσης, ενώ το ζήτημα προκάλεσε πολιτική θύελα στην Ουάσιγκτον. Η γεωπολιτική κρίση αυξάνεται μεταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας για την αποστολή οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία. Κίνδυνος σοβαρής κλιμάκωσης επικρατεί στις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Άγκυρας με αφορμή πληροφορίες σχετικά με την πρόθεση της Τουρκίας να μεταφέρει αμερικανικής προέλευσης πυραυλικά συστήματα και πυρομαχικά μεγάλου βεληνικούς προς τις Ουκρανικές δυνάμεις. Η Αττική βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Ο συνδυασμός των πολύ ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών καθιστούν την ημέρα ιδιαίτερα επικίνδυνη. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική με ρηπές που θα αγγίξουν τοπικά τα 7 και 8 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
1: Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Η Ελλάδα μιλά.
4: Η Ελλάδα μιλά.
3: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

θα ήθελα να ήταν ο υπουργός, βέβαια δεν είναι, δεν πειράζει. Πρέπει να πω στην εισαγωγή μου για τους τρεις πυροσβέστες και τους άλλους δύο που παλεύουν για τη ζωή τους. Να πω ότι για αυτούς που έφυγαν αιωνία τους η μνήμη, αλλά θα αναφερθώ και στα τραγικά λάθη και τις ελλείψεις αυτής της κυβέρνησης στον τομέα της πυρόσβεσης. Εμείς θεωρούμε ότι η πυρόσβεση είναι λάθος όρος. Η πρόληψη είναι ο όρος για να μην υπάρχει η πυρόσβεση και η απώλεια χρημάτων και ανθρωπίνων ζώων, το χειρότερο. Έλλειψη υπαλλήλων, καταργήσετε τα δασαρχεία και δεν υπάρχουν υπάλληλοι των δασαρχείων οι οποίοι γνώριζαν και γνωρίζουν καλύτερα από όλους μας τα δάση και τις αντιπυρικές ζώνες. Πηγαίνουμε στα τυφλά. Ελικόπτερα τα οποία έχει η χώρα μας δεν πετούν το βράδυ. Με 90 εκατομμύρια ευρώ μια μικρή αναβάθμιση θα μπορούσαν να πετάξουν τα ελικόπτερά μας όπως πετούν τα ελικόπτερα άλλων χωρών. Δεν πήρατε πτυτικά μέσα τα τελευταία χρόνια. Έχετε μία αντιρωσική στάση και θέση όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, το είδαμε στην Ισπανία και στη Γαλλία. Στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, τα καμόφ, τα ελικόπτερα, τα ρωσικά δεν πετούσαν γιατί δεν είχαν ανταλλακτικά και είχαν 12 ελικόπτερα και κάει και η Ισπανία. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα έχει 5 ελικόπτερα, η αστυνομία δεν πετάει κανένα. Δεν πετάνε τα ελικόπτερα. 5 ελικόπτερα. Και άλλα 5 η πυροσβεστική, των οποίων το ένα μόνο είναι για κάτοψη. Να βλέπει. Εποπτικό. Αυτό λέγεται πυρόσβεση και πρόληψη. Αυτό λέγεται καίω την Ελλάδα, καίω τους Έλληνες και αφήνω από καΐδια. Αφήστε λοιπόν τα ψέματα και ασχοληθείτε σοβαρά με την πυρόσβεση. Εγγυής πρόγραμμα, το ένα, το άλλο. Πραγματικά δεν είναι. Τι να ασχοληθεί κανείς με αυτήν την κυβέρνηση, γιατί όλα είναι τσαπατσούλικα. Στο νομοσχέδιο. Τίτλος. Πωλείται όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Τα πωλείται όλα. Όλα πωλούνται. Δρόμοι, αεροδρόμια, λιμάνια, νερά, αέρας, παναπνέουμα, όλα τζάμπα. Ό,τι πάρεις 5 ευρώ. Ο Γιονάκης. Στην ταινία. 5 δραχμές ήταν τότε. Αν θυμάστε την ταινία. Τώρα πουλάτε και το αγαθό. Το αγαθό. Διότι χωρίς νερό δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Θα σας πω όμως πώς γίνονται οι business της Νέας Δημοκρατίας με τους διαπλεκόμενούς της στο νερό, συμπτωματικά. Πριν μήνες, ξαφνικά ανακαλύπτει ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Ότι έχουμε πρόβλημα με το νερό. Τότε ανακαλύπτει τη ΓΕΚ Τέρνα και της δίνει μια δουλειά. Μια δουλίτσα. Με τα λεφτά από τη δουλίτσα που πήρε και που δεν έγινε ακόμα, η ΓΕΚ Τέρνα παίρνει το 9,7% της ΕΙΔΑΠ. Δηλαδή, το κράτος ανακαλύπτει μια δουλειά, μια business, τη δίνει στον επιχειρηματία και ο επιχειρηματίας με τα λεφτά αυτά δεν κάνει ακόμα το έργο, θα το κάνει στην πορεία, παίρνει το ποσοστό του νερού. Περίεργες συμπτώσεις. Καθόλου για μια κυβέρνηση που είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα και στη διαφθορά. Δεν είναι σύμπτωση, είναι σύμπτωμα παθογένειας και σκανδάλων.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ενθυμούμε πριν 1,5 χρόνο περίπου, μπρο και δύο, όταν στο ελληνικό κοινοβούλιο έθεσε το θέμα των σπιτιών ανακύκλωσης, από κάτω τα ούφο, συγγνώμη, οι βουλευτές με κοιτούσαν σαν ούφο. Όπως όταν είχα πει για τα υδρόμετρα και έρχονται και αυτά. Όπως όταν είχα πει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως όταν είχα πει για τα Τέμπη. Όπως έχω πει για την πυρόσφαιρα, για το ξεμπάζωμα, το μπάζωμα. Όπως έχω πει για όλα αυτά, έρχομαι και επιβεβαιώνομαι. Σπιτάκια ανακύκλωσης. Μπίζνα, καλή. Για κάποιους καλή. Κόστησαν 60.000 ευρώ το ένα. Τόσο κάνει. Πόσο πληρώσαμε έχει σημασία. Όχι πόσο κοστίζουν. Πληρώσαμε 300 χιλιάρικα. Όσο μία μεζονέτα σε μια καλή περιοχή της Ελλάδος, Αθήνας, μια ωραία μεζονέτα στη Χαλκιδική, μια ωραία μεζονέτα. 60 χιλιάρικα το ένα κάνει. 300 τα πληρώσαμε. Μάλιστα. Ερώτημα. Δεν έχουν ασκηθεί ακόμα διώξεις και ο Καψιμάλης, ο οικονομικός εισαγγελέας, και η κυρία Σάρπ, γνωστή από το ΣΤΕ, κολλητή της Αγεροπούλου, κολλητάρια είναι, Επιτροπή Ανταγωνισμού, ή είναι ανίκανοι, ή εκβιαζόμενοι, ή διεφθαρμένοι, ή ελεγχόμενοι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πω. Δηλαδή, συγγνώμη ρε μάγκες, βγαίνει ξεκάθαρα τιμοκατάλογος. Τα κατέθεσα στα έγγραφα, στα πρακτικά της Βουλής, τιμοκατάλογους. 60 χιλιάρικα κόστος, πάρτε το ίδιο, 300 χιλιάρικα το πληρώσαμε εμείς. Και δεν έχει κάνει παρέμβαση ένας εισαγγελέας. Και μετά μας λέει ο Μητσοτάκης, όσοι έχετε στοιχεία πάτε στον εισαγγελέα. Μα γιατί να πάω στον εισαγγελέα, τι είμαι εγώ, είμαι πρόεδρος κόμματος. Τα καταθέτω στη Βουλή και αυτεπαγγέλλεται ο εισαγγελέας πρέπει να παρέμβει. Αλλά ο ένας καλύπτει τον άλλον και όλοι καλύπτουν αυτούς και αλλήλους. Μέσα στην πόχα, στη βρωμιά και στη δυσοδεία είναι όλοι τους. Όλοι τους. Όλοι τους. Βρώμα. Εκατομμύρια ευρώ φαγώθηκαν. Τα οποία είναι δικά σας. Σας τα κλέβουν από εσάς και τα δίνουν στους λίγους κολλητούς τους. Δεν το καταλαβαίνετε. Πώς είναι δυνατόν ακόμη και τώρα να υπάρχουν άνθρωποι που ψηφίζουν αυτό το κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, που είναι τόσο διεφθαρμένο κόμμα, ρε παιδιά. Δηλαδή τι λένε. Και ποιος θα κυβερνήσει, μωρέ. Δηλαδή ο διεφθαρμένος, αποδεδειγμένα διεφθαρμένος, που λέει λάτσε την περιουσία σου, που σε κλέβει κάθε μέρα δισεκατομμύρια ευρώ από μισθούς συντάξεις, αξίζει να κυβερνήσει, και όχι κάποιος άλλος, ο οποίος σου λέει: έχω ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε πράγματα να κάνω. Δώσ' μου τη δυνατότητα να τα κάνω. Υπέρ το δικό σου συμφερόντων όμως. Δεν βγάζω άκρη. Και φτάνουμε στο σημείο τώρα να έχουμε νέα έρευνα. Ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άλλο σκάνδαλο. Μιλάμε για πλιάτσικο κανονικό, παιδιά. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανοίγει το φάκελο Ταμείο Ανάκαμψης. Και αυτό το είχα πει. Φάκελο Ταμείο Ανάκαμψης. Ψάχνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο μικροσκόπιο είναι 13 υποθέσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. RRF ή RRF, όπως θέλετε πείτε, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Οι έρευνες λοιπόν εστιάζουν στα ψηφιακά έργα των Υπουργείων και Δημοσίων Φορέων. Ψηφιακά, και έγινε μεγάλη μάσα. Μασαμπούγκα. Φάγανε δισεκατομμύρια εδώ. Ελέγχονται μεγάλοι διαγωνισμοί ψηφιοποίησης για να διαπιστωθεί αν υπήρχαν φωτογραφικές συστημένες προδιαγραφές που απέκλειαν μικρότερες εταιρείες. Τι κάνανε, ξέρετε, φωτογραφικούς διαγωνισμούς. Όπως κάναμε τα μουσεία, τα καψιμί, τα κηλικεία. Φωτογραφία για τον Γρηγόρη, τον κολλητό τους. Τα εδέσματα Γρηγόρης. Έτσι κάνανε και εδώ, φωτογραφία. Πρέπει αυτός που θα πάρει τη δουλειά να φοράει ακουστικά, να βλέπει, να έχει δύο κάμερες μπροστά του, να είναι και λίγο φαλακρός σαν και εμένα και να είναι γύρω στα 59, 62, 61. Φωτογραφία κανονική. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πεις. Έτσι γίνονται οι διαγωνισμοί. Στο επίκεντρο είναι και τα λεφτά που δόθηκαν στους συμβούλους. Πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Μελέτες. Εκεί είναι το μεγάλο πάρτι. Και για τις μελέτες το είχα πει. Για τις μελέτες που γίνονται μελέτες που χρηματοδοτούνται, παραδίδονται και δεν χρειάζονται ποτέ τα έργα. Δηλαδή, κάνουμε μια μελέτη για να απορροφήσουμε 100 εκατομμύρια ευρώ, λέει. Μπράβο, πόσο κάνει η μελέτη, 5 εκατομμύρια, πάρτα. Παπ! Γίνεται ένα δεκασέλιδο, πάρτο, πάρε 5 εκατομμύρια, άντε γεια. Το έργο, ρε, ας το έργο τώρα, πάρ' τα λεφτά εσύ. Δισεκατομμύρια βαγώθηκαν. Στο Υπουργείο Παιδείας, εξοπλισμός. Εξετάζεται αν υπήρχε τεχνητή διόγκωση τιμών σε μεγάλους διαγωνισμούς για εξοπλισμούς σχολείων. Κάτι λάπτοπ, κάτι λαπτοπάκια μικρά,
που πήγε τα πήρε με ανάθεση ένας κόλλητος της υπουργού. Νοσοκομιακός εξοπλισμός. Και εκεί έρευνα γίνεται. Αδωνάκο, Σπύρο Άδωνη, τι γίνεται? Ας ανάψουμε ένα καντήλεξο από κάθε διαγνωστικό και να προσκυνάνε εκεί οι μυλοθάνατοι που μπαίνουν μέσα. Αυτό ζήτησε ο ανεκδίκητος, ο πρόστιχος ως προς τη συμπεριφορά και στην αλαζονία. Επίσης, προμήθεια εστιατρικών μηχανημάτων που χρηματοδοτήθηκαν μέσω ΕΣΠΑ. Βέβαια, πολύ πράγμα παιδιά, πολύ πράγμα. Αποκλείστηκαν ανταγωνιστές. Φωτογραφικά αυτά, ξέρετε πώς γίνονται. Αυτά όλα είναι σε εξέλιξη. Όταν τα έλεγα στη Βουλή λοιπόν, κάποιοι αγρόνοι γόραζον, τώρα θα βγουν όλα τα κόμματα και θα αρχίσουν να λένε να και τα υδρόμετρα, να και αυτό και τα νοσοκομιακά μηχανήματα. Τα έλεγα από το 21, 22, 23, μόνος μου, πάλευα. Εγώ πάλευα. Εσείς ψηφίζετε αυτούς που σας κρέβουν. Τελεία.

Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ποιος κυβερνά τον κόσμο? Ποιοι κυβερνούν τον κόσμο? Ποιοι είναι αυτοί που κυβερνούν τον κόσμο? Γιατί ξέρετε, η συνωμοσιολογία δίνει και παίρνει, είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Κυβερνάει ο ένας, ο Μάσκ, ο Γκέιτς, κυβερνάει αυτός, κυβερνάει εκεί. Θα πάμε στις εταιρείες. Γιατί βλέποντας ένα βίντεο του Μάσκ, με προβλημάτισε ιδιαίτερα ο Μάσκ. Πολύ με προβλημάτισε. Για τα ρομπότ και το 30. Ας τα αφήσουμε για άλλη εκπομπή. Γιατί εγώ δεν είμαι αφελής. Είμαι ιδιαίτερος προσεκτικός. Όσες φορές ο Μάσκ επιχείρησε να κάνει κάτι εναντίον των παγκοσμιοποιητών, η μετοχή του έκανε γλουπ. Και άρχισε να λοιπόν να δούμε ποιοι κυβερνούν κολοσσί τον κόσμο. Όχι αυτοί που φαίνονται, αλλά αυτοί που δεν φαίνονται. Ακούστε λοιπόν. Η σύγχρονη ισχύς δεν είναι μόνο στα κράτη και στους φυσικούς πόρους, φίλες και φίλοι. Έχει αλλάξει το στάτους. Είναι στις εταιρείες που ελέγχουν τις κρίσιμες τεχνολογίες, τις υποδομές και τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Δηλαδή, χωρίς την Google, αύριο το πρωί τελειώνει η Google. Σπάει η εφοδιαστική αλυσίδα. Τελειώσαμε, παιδιά. Να ξέρετε. Ούτε αποστολές δεμάτων, ούτε αποστολές εφοδίων, ούτε εμπορευμάτων, τίποτα. Πάμε στην εποχή των σπηλαίων. Γιατί είμαστε εξαιρετημένοι από αυτό. Οι τελευταίες κρίσεις τι απέδειξαν? Ότι η απώλεια ενός κρίσιμου κρίκου μπορεί να προκαλέσει παγκόσμιες αναταραχές. Γι' αυτό τον λόγο, συγκεκριμένες εταιρείες είναι σήμερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κυβερνήσεων, αγορών και διεθνών οργανισμών. Δεν είναι αυτό που βλέπετε. Μην νομίζω ότι αυτό που βλέπετε πολλές φορές αντικατοπτρίζει και το γεγονός. Πολλές φορές πίσω από αυτό που βλέπετε είναι η ουσία της εξουσίας. Δεν θα πω για την BlackRock, γνωστή ιστορία. Θα πω για άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα ξέρετε καν. Πάμε λοιπόν. AI, μάλλον το A είναι σωστό, έτσι. SML. Η εταιρεία που κρατά το κλειδί το μικροτσίπ. Την ξέρει κανένας? Κανένας δεν ξέρει την εταιρεία αυτή. ASML, έτσι λέγεται. Ολλανδική. Αποτελεί το μοναδικό παγκοσμίως προμηθευτή των πιο προηγμένων μηχανημάτων λιθογράφησης για την κατασκευή επεξεργαστών. Άντε να καταλάβει τώρα ο θείος μου στο χωριό ο Στέλιος, η θεία μου Ευαθούλα, τι της λέω εκεί στο παλιό μιλότοπο. Ή στη Βυζίστα στο άλλο χωριό μου. Ή στον Αξό. Ακούστε λοιπόν. Χωρίς την τεχνολογία αυτή, η παραγωγή των σύγχρονων τσιπ θα ήταν αδύνατη. Δηλαδή, κινητά, τηλέφωνα, τηλεοράσεις, τηλεκοντρόλ, οτιδήποτε μηχάνημα. Δεν γίνεται. Οι Ολλανδοί, και είναι γνωστό ότι οι Ολλανδοί δεν είναι ένα κράτος απλό. Είναι. Ενώ μέσα στις διαπλοκές. Μέσα στα πολυεθνικά τραστ. TSMS ή TSMS. Το εργοστάσιο που τροφοδοτεί τον κόσμο. Τι είναι αυτό, φιλάβος? Τι είναι αυτό? Να τι δείτε. Τα ξέρετε αυτά? Ποιος κυβερνά τον κόσμο, θέλετε να μάθετε? Ωραία. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής προηγμένων ημιαγωγών παγκοσμίως. Ημιαγωγών. Αγωγός. Ομβρίων υδάτων, σου λέει ο άλλος. Όχι, δεν είναι αυτό. Όχι, όχι. Από τις εγκαταστάσεις της στην Ταϊβάν παράγονται τα τσιπ που χρησιμοποιούν οι μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες του πλανήτη. Ο ένας κατασκευάζει ένα συγκεκριμένο κομμάτι που χρειάζεται η Ταϊβάν. Μια σοβαρή διαταραχή στη λειτουργία αυτής της εταιρείας θα επηρεάζει άμεσα τα smartphones, τα data centers, τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Ειδικά τα data centers που είναι εναντίον τους, έτσι οι μεγάλοι υπερεπολογιστές και όλα αυτά, θα κλάτερνε ο κόσμος, όλος. Ούτε αεροπλάνα τόσο. 160.000 πτήσεις γίνονται περίπου ημερησίως. Εφόδια, μεταφορές, εμπορεύματα, κόσμος από εδώ. Τέλος όλα αυτά. Τέλος. Παλαιολιθική περίοδος. Σας λέω για να καταλάβετε ότι μερικά πράγματα δεν είναι όπως σας τα λένε. Έχουμε και ένα ελληνικό όνομα. Σύνοψης, έτσι, εταιρεία. Οι αρχιτέκτονες των τσιπ. Σύνοψης λέγεται. Ελληνικό όνομα. Δεν είναι Έλληνες. Ελληνικό όνομα πήραν. Πριν κατασκευαστεί ένας επεξεργαστής,
Πρέπει να σχεδιαστεί, παιδιά. Αν δεν σχεδιαστεί, δεν κατασκευάζεται. Η Σύνοψη λοιπόν και η άλλη εταιρεία, η Candace, παρέχουν τα κρίσιμα εργαλεία λογισμικού για το σχεδιασμό των πιο προηγμένων μικροτσιπ. Δείτε πώς είναι η αλυσίδα τώρα, έτσι. Αυτοί μιλάμε για τζίρους δισεκατομμυρίων, έτσι. KLA, άλλη εταιρεία, δεν τις ξέρετε, ο επιθεωρητής της παραγωγής αναπτύσσει τα συστήματα, ακούστε λίγο, που ελέγχουν την ποιότητα των μικροτσιπ κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Εντοπίζει ελαττώματα, εντοπίζει αστοχίες που θα μπορούσαν να κοστίσουν εκατομμύρια στη βιομηχανία. Γιατί ένα τσιπ λάθος αν βγει μαζικά και πάει στις βιομηχανίες, καθίζει στη βιομηχανία. Ένα τσιπ. Cargill. Άλλη εταιρεία. Ο γίγαντας των τροφίμων. Ποιος το ξέρει. Για να σας πω τώρα λοιπόν. Η Cargill ελέγχει ένα τεράστιο μέρος της παγκόσμιας αλυσίδας τροφίμων. Της παγκόσμιας, όχι της Ευρώπης. Σιτηρά, καλαμπόκι, ζωοτροφές, φυτικά έλαια, βασικές πρώτες ύλες περνούν από το δικό της δίκτυο. Χωρίς το δίκτυο της Cargill δεν υπάρχει τροφή. Η εταιρεία αυτή έχει ένα ρόλο καθοριστικότατο για τη σταθερότητα της παγκόσμιας αγοράς τροφίμων. Αν κάτι πάθει η εταιρεία αυτή, πεθάναμε στην πείνα όλοι μαζί. Ειδικά η Ελλάδα που δεν είχε πάρκια και αυτάρκια αγαθών και κάνει μόνο εισαγωγές, θα φάμε το Μητσοτάκη ζωντανό. Για να χορτάσουμε. Δεν θα το χωνέψουμε, αλλά πάση φυτός. Αριστοφάνης. Μην τα μπερδέψουν κάποιοι. Η MCS. Η δύναμη των θαλασσών. Τα κοντέινερ πάνω είναι. Η μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς εμπορικών κυβωτίων στον κόσμο. Χωρίς αυτήν μετακινεί απίστευτες ποσότητες προϊόντα καθημερινά. Βασικό πυλώνα του διεθνούς εμπορίου η εταιρεία. Αν σταματήσει αυτή, τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Άλλη εταιρεία, η Κάτλ. Ποια είναι η Κάτλ? Ο βασιλιάς των μπαταριών. Μπαταρίες παντού. Η κινέζικη εταιρεία είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα παγκοσμίως. Χωρίς αυτήν δεν υπάρχουν κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες, προμηθεύονται από αυτούς τις μπαταρίες τους για να διαμορφώσουν το μέλλον της ηλεκτροκίνησης. Είναι και άλλες εταιρείες, παιδιά. Τελειώσαμε. Μην βιάζεστε. Για να μην τρώτε το παραμύθι των μουσατζίδων που σας λένε ελέγχει ο ένας, ελέγχει ο άλλος, Bill Gates, μας και αυτοί ελέγχουν. Αλλά δείτε και ποιοι άλλοι είναι παγκόσμιοι παίκτες. Saudi Aramco, ο ενεργειακός γίγαντας, παραμένει από τους ισχυρότερους ενεργειακούς ομίλους στον κόσμο. Η επιρροή της επεκτείνεται πέρα από την ενέργεια σε άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο εδώ. Γιατί χωρίς αυτό το Aramco δεν υπάρχει κίνηση και μεταφορές. Είναι ο κλασικός βατήρας, ενεργειακός κολοσσός των μεταφορών. Nvidia. Τι είναι αυτό, Nvidia σου λέει, τι είναι αυτό? Nvidia. Τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη σε πάρα πολλά πράγματα. Από τα κινητά σας, μέχρι τις τηλεοράσεις σας, μέχρι οπουδήποτε. Γιατί πλέον ο άνθρωπος δεν έχει νοημοσύνη. Ανοήμονας έχει γίνει ο άνθρωπος και χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη. Για να ρωτήσει, ρωτάει. Τι είπε ο τάδε, τι είπε ο Ιερών, τι είπε ο άλλος, τι έκανε ο Κολοκοτρώνης. Δεν κάνει τέτοια βάση. Τα περιμένει, μας σημαίνει τροφή. Οι επεξεργαστές αποτελούν την καρδιά. Ακούστε, την καρδιά. Την καρδιά. Το πιο προηγμένο συστημάτων AI. Αυτή η εταιρεία που σας είπα, η Nvidia, είναι το μέλλον της τεχνολογίας. Είναι ο ρυθμιστής του μέλλοντος της τεχνολογίας. Γι' αυτό σας λέω, ακούτε τον κάθε παραμυθάτσι που σας λέει ανοησίες. Να, οι παγκόσμιοι αυτοί, οι μασόνοι, οι άλλοι που από εκεί που ελέγχουν αυτοί οι κακοί, ψάχνουν να βρουν ανοησίες. Ναι, και ο Γκέιτς το κόρπο είναι. Αν δείτε αυτές τις εταιρείες όμως, θα καταλάβετε, ο Γκέιτς απλά είναι ένα λαμόγιο μεγάλο. Ένα σαν απάνθρωπο, ένα δίποδο, ένα αρπετό. Μισεί τους ανθρώπους. Δεν είναι όμως, επειδή έχει λέει 2-3, 3-3, 4-3. Δεν είναι η αξία του μόνο τα πόσα τρεις έχει. Αλλά πόση ισχύ έχει για να επιβάλλει αυτό που λέει. Ας πούμε και το Facebook, είναι μεγάλο. Ακούγονται πώς λέγεται ο Ζούκερμπεργκ. Ναι. Αλλά και να μην υπάρχει το Facebook, πάθαμε κάτι.
Αν αυτοί εκλείψουν που σας είπα, για χαραντάν, για χαραντάν, που λένε και στα χωριά μου, ό,τι είχα να πω το είπα. Από εδώ και πέρα ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν λέω ότι και οι άλλοι δεν παίζουν ρόλο. Μην τα μπερδεύετε, έτσι. Απλά οι ισχυροί παίκτες, σας είπα, αυτοί κυβερνούν τον κόσμο. Είναι ισχυροί παίκτες που τους ξέρει κανένας. Δεν τους γνωρίζουμε. Γιατί βλέπουμε στο διαδίκτυο μόνο τους άλλους. Μόνο τους άλλους. Δείτε και αυτούς.

0: πριν τελειώσει το Μουντιάλ και πριν πάμε στο τελικό του Μουντιάλ Αργεντινή-Ισπανία, σαν αγώνα θυμάμαι Αργεντινή, ποιοι άλλοι παίξαν προηγουμένως. Με ρώτησε ένας φίλος με ποιους είσαι και λέγω με την Αργεντινή. Και μου λέει γιατί ρε εσύ. Μου λέει το Μέση, ποιο Μέση ρε, πλάκα μου κάνεις. Η Αργεντινή το 1940, λέω, μας βοήθησε με σιτηρά. Μου λέει τι λες. Λέω έστειλε σιτηρά, έστειλε τρόφιμα στους Έλληνες. Βέβαια κυρίως η αργεντινική, ελληνική παροικία, αλλά βοήθησε η Αργεντινή να έρθουν εδώ. Ναι, το 41. Τότε που μας καταδυνάστευαν τα ναζισταριά, που κάποιοι ρετάνε ναζιστικά, η Αργεντινή μας βοήθησε.
1: Ήξερες ότι η Αργεντινή έσωσε την Ελλάδα. Αν δεν υπήρχε η Ελλάδα, θα είχε σβήσει από τον χάρτη το 1941 μυστικά καράβια από την άλλη άκρη του πλανήτη. Χειμώνας του 41, η Ελλάδα λυγίζει κάτω από τον πιο εφιαλτικό λοιμό της ιστορίας. Οι Ναζί τα παίρνουν όλα. Οι σύμμαχοι μπλοκάρουν τα λιμάνια. Οι άνθρωποι απλά καταραίουν στους δρόμους. Αλλά 12.000 χιλιόμετρα μακριά, στο Buenos Aires, η ελληνική κοινότητα περνάει στην αντεπίθεση. Ασκούν λυσαλαία διπλωματική πίεση και αναγκάζουν την κυβέρνηση της Αργεντινής να κάνει το αδιανόητο. Αργεντίνικα εμπορικά φορτώνονται κρυφά με χιλιάδες τόνους σιτάρι, κρέας και φάρμακα. Βγαίνουν στον Ατλαντικό. Ο ωκεανός είναι γεμάτος γερμανικά υποβρύχια που παραμονεύουν σαν σκιές. Μια τορπίλη αρκεί. Κι όμως οι καπετάνοι δεν κάνουν πίσω. Σπάνε τον αποκλεισμό, μπαίνουν στον Πειραιά και μοιράζουν ζωή σε μια νεκρή πόλη. Μια κίνηση ΜΑΤ που έκτισε έναν δεσμό αίματος, τον οποίο χρόνια αργότερα σφράγισε η ίδια η Εύα Περόν. Εσύ το ήξερες ότι η Αργεντινή μας φέρθηκε σαν αδέλφια.
0: Για να μην ξεχνάμε ότι και ο πρώτος πρωθυπουργός, πρόεδρος Αργεντινής, ήταν ελληνικής καταγωγής από τα Επτάνησα, υπηρώτης από τα Επτάνησα. Ψάξτε λίγο παραπάνω. Έτσι. Γι' αυτό έχει το Μέση και τα παράμυθια που λένε οι άλλοι. Να ξέρουμε γιατί λέμε. Βέβαια, δεν είναι έτσι ακριβώς, δεν μας τάισαν και καλά σωθήκαμε, αλλά μας βοήθησαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είδατε τι είπε όμως. Η Γερμανία τρώγαν μια χαρά και οι σύμμαχοί μας για να απομονώσουν και καλά τους Γερμανούς να πεινάσουν. Απέκλεισαν τον Πειραιά, η Γερμανία έκλεβαν λέει, αλλά τους όντι βρίσκαν και ζούσαν και οι Έλληνες πέθαναν από το λοιμό. Λοιμό είχαν. Οι σύμμαχοί μας, Βρετανοί, Γάλλοι, σύμμαχοί μας, παιδιά, βομβάρδιζαν Πειραιά, μια ζωή. Και τον 19ο αιώνα και τον 20ο αιώνα, μια ζωή, έτσι μας κάνανε. Πάμε τώρα σε ένα viral βίντεο που ανέβηκε από ένα χρήστη, το πήραμε από εκεί, το Greek First, αν δεν κάνω λάθος. Και Greek First λέγεται το παιδί, εξαιρετική δουλειά κάνει. Δεν τον ήξερα. Πήγα σε μια λαϊκή και ήταν ένα πιτσιρικά στο που είχα πει σε άλλη εκπομπή. Δείτε λοιπόν τη στιχομηθεία, γιατί ήταν πραγματικά ο μικρός ήταν πολύ ωραίος. Βέβαια είχε ψηφίδα το πρόσωπό του επάνω, αμήν. Εντάξει, αλλά από ό,τι βλέπω στο διαδίκτυο γίνεται χαμός με αυτόν.
2: Μόνο σε αφήσω στον πάγκο.
3: Όχι, ο κύριος έφυγε γιατί τρεπόταν.
2: Δεν πουλάς τίποτα. Δεν πουλάς τίποτα. Τα άφησε εδώ μόνο του. Ό,τι πάρεις ένα ευρώ είναι. Ε. Πού πήγε ο κύριος. Και πώς θα ψωνίσουμε, ρε.
3: Και θα δω να εξυπηρετήσω Αμερικανούς.
2: Ξαναζυγίζεις. Είσαι σίγουρος. Βάλε ένα κιλό ντομάτες. Έλα να πληρώσεις ένα κιλό ντομάτες, παπαδάκι, εγώ σε. Ένα κιλό ντομάτες. Όχι, ένα κιλό να δω. Ζυγίσει, περίμενε, περίμενε. Κοίταξε, με κλέψεις το ζύγισμα. Μην μου βάζεις μισό κιλό και μου χρεώσεις ένα. Ε, για να σε δω τώρα. Βάζε καλές ντομάτες, κλέφτη. Μην κλέβεις, σε βλέπω. Γεια σα. Οπ, όχι. Αυτή τη δώσ' στον άλλον, ας την κάτω. Μην τη βάζει μέσα ρε. Βάζει την δώσ' στον άλλον ρε. Στον άλλον την εβδομάδα. Έτσι. Γεια σα εδώ. Ωραίος. Έχει βάλει την άνε. Ό,τι βρίσκει βάζει αυτός. Έλα. Ρε είπα να μας κλέψεις, θα μας δάνεις στο τέλος. Για να βάλε πόσα είναι. Όχι. Πόσα λεφτά είναι.
3: Ένα
2: 30. Τόσο φτηνά τα έχεις ρε. Μέσα το μαγαζί ρε. Μέσα, βέβαια, αφού εσύ τα πουλάς. Εγώ τα πουλάω. Να το βάλεις μέσα, αλλά τα λεφτά μετά θα μπορείς να δώσεις τώρα. Διάσε εδώ. Τα υπόλοιπα δικά σου είναι, μάμε. Τα υπόλοιπα μπουρμπουάρε, ρε, που δουλεύεις, ρε.
3: Δεν
2: πειράζει, άστο, έτσι τα λες όλες. Δεν έχουμε ρέστα, θα τα παίρνεις εσύ. Εντάξει, τα υπόλοιπα δικά σου. Έλα, παιδιά, ποιος τα πήρε. Έλα, πάρτε τα. Πάρτε τα. Λοιπόν, με ξεγέλασες, μου πούλησες ένα κιλό ντομάτα και κάτι, 10 ευρώ. Αυτό είναι σκοκέρδια. Κλέβεις τον πελάτη. Κλέβεις τον πελάτη, σε τσάκωσα. Ένα κιλό ντομάτα 10 ευρώ. Ε, τι είναι.
3: Κύριε, άμα έχει κάτω, να δω 10 ώρα φεύγω.
2: Ναι, 10 ευρώ πούλησες όμως.
3: 10 ευρώ πούλησες.
2: Ένα κιλό ντομάτα 10 ευρώ, ρε φίλε. Πω, πως φαγείο, δεν είναι μαγαζί αυτό.
0: Ήταν εκπληκτικός ο Μητρούλης. Φανταστικός. Αυτά στις λαϊκές γίνονται, να ξέρετε. Που πηγαίνω εγώ, ο μοναδικός πρόεδρος κόμματος που πηγαίνει συνεχώς. Όχι πάω μια φορά και εξαφανίζομαι. Συνεχώς στις λαϊκές, κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα πηγαίνω εκεί. Για να μιλάω με τον κόσμο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

0: Βελόπουλο στην πρωινή μας παρέα. Σήμερα τι κάνετε, κύριε?
1: Καλημέρα, κύριε Μούση. Καλημέρα, κύριε Μελαρός.
2: Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Να είστε καλά.
1: Αν και είναι δύσκολη περίοδος.
0: Ναι, δεν σας βλέπω να φεύγετε διακοπές φέτος.
1: Όταν έχεις μάθει από μικρό παιδί να εργάζεσαι, δεν φεύγεις για διακοπές εύκολα. Όπως κάνουν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι δεν έχουν δουλειά, είναι επάγγελτινοι άνθρωποι και διακοπάνουν συνεχώς. Εμείς και στη δουλειά και εδώ και όπου χρειαστεί.
0: Ήταν μια δύσκολη περίοδος η τελευταία εβδομάδα με τις καταστροφικές πυρκαγιές, με 5 ανθρώπους να έχουν χάσει την ζωή τους από ήταν στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης. Σας άκουσα να λέτε ότι δεν μπορούν και δεν θέλουν.
1: Συμφωνώ. Δεν μπορούν και δεν θέλουν. Ακούστε λίγο. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο που θα αρχίσουν οι βροχές, θα έχουμε πάλι τα ίδια με τις πλημμύρες. Εκεί μπορούμε να χάσουμε πάλι ανθρώπους. Γιατί αυτό το κράτος του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Μητσοτάκη δεν έχει μάθει να προλαμβάνει. Αυτή εδώ, ξέρετε τι είναι, η έκθεση Golden Meyer που την πληρώσαμε με αίμα του κυρίου Τσίπρα για το μάτι. Πληρώσαμε λεφτά για αυτή την έκθεση. Καθίσαμε προχθές οι εμπειρογνώμονες του κόμματός μας και διαβάσαμε σελίδα-σελίδα, είναι πάρα πολλές σελίδες. Δεν εφαρμόστηκε ούτε το 10%. Ούτε από τον Τσίπρα, ούτε από τον Μητσοτάκη. Το τι λέει η έκθεση. Πληρώθηκε με αίμα, λέω, για το μάτι. Και τη δείχνω στον κόσμο για να καταλάβει ότι λένε, αλλά ποτέ δεν υλοποιούν τίποτα. Δεν τους νοιάζει η ανθρώπινη ζωή. Αρχίζω πλέον και πιστεύω ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν νοιάζεται για τον άνθρωπο. Και δεν είναι μόνο οι μισθοί οι χαμηλοί, αλλά είναι και η ανθρώπινη ζωή που φεύγουν από τη ζωή άνθρωποι χωρίς, όχι λόγο, αλλά από αυλεψία, αστοχία και βλακεία ταυτόχρονα του πολιτικού συστήματος και πολλές φορές και δόλο. Γιατί το λέω αυτό. Πείτε μου, πόσες από τις προτάσεις που καταθέτουν τα κόμματα έχουν εφαρμοστεί πραγματικά στην Ελλάδα? Καμία. Ξεκινάμε με τις φωτιές. Όλοι μιλούν για το αποτέλεσμα. Μπήκε η φωτιά. Το πρόβλημα είναι να προλάβεις τη φωτιά. Και η πρόληψη είναι το σημαντικότερο πράγμα. Τι σημαίνει αυτό? Πήραμε λεφτά από Ταμείο Ανάκαμψης για να κάνουμε την υπογειοποίηση. Μας έλεγε ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι υπουργοί και όλοι τους ότι το 55% των πυρκαγιών γίνονται από τα καλώδια που είναι πάνω από τη γη. Ωραία. Πήραν κάποια χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ξέρετε πόσο τις εκατό των καλωδίων μπήκαν κάτω από τη γη? Το 2%. 7 χρόνια κυβέρνηση, λεφτά υπήρχαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, το 2% υπογειοποίηση.
2: Γιατί πιστεύετε ότι έγινε αυτό?
1: Γιατί είναι ανίκανοι.
2: Δηλαδή, πού πήγαν?
1: Γιατί είναι ανίκανοι οι άνθρωποι. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι ανίκανοι. Εσείς είστε από το πρωί εδώ, εργάζεστε για να κάνετε μια δουλειά. Αυτοί σηκώνονται 10 η ώρα, 11 η ώρα και πάνε στο Υπουργείο τους για να κάνουν δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δεύτερον, κατήργησαν το δασαρχείο και τις δασοφύλακες. Θυμάμαι τον Μούσιο, εγώ γνωριζόμαστε χρόνια βέβαια. Ανέβαινε πάω στο Σέιξουκ, πάω στα φυλάκια, μιλούσε με τις δασοφύλακες.
2: Ναι.
1: Έτσι. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Αυτός που ξέρει το δάσος είναι ο δασοφύλακας. Όχι το δασαρχείο απλά. Ο δασοφύλακας, ο δασονόμος. Κατήργησαν τους δασοφύλακες. Δεν υπήρχε μεγαλύτερο έγκλημα από αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν που είναι τα μονοπάτια, ξέρουν που θα οδηγήσουν την πυροσβεστική. Δεν πάει στα τυφλά η πυροσβεστική. Δεν κάναμε αντιπυρικές ζώνες. Έχει πάει Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και αυτό γίνονται από τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Σας λέω μόνο μερικά πράγματα και υπάρχουν και άλλα. Δηλαδή, πού είναι η συνεργασία Δήμων και πολιτών? Πού είναι η κοινωνία των πολιτών να σταθεί δίπλα στο πρόβλημα?
2: Θα σας πούν ότι τα οικόπεδα ήταν καθαρισμένα φέτος σε σχέση.
1: Δεν ήταν τα οικόπεδα καθαρισμένα. Εδώ το Δήμο δεν είναι καθαρισμένο. Έλεγα ένα ρεπορτάζ στο Μέγκα πριν κάνει μια εβδομάδα. Δήμο στην Αθήνα δεν είχε καθαρίσει τα οικόπεδά του. Τι να συζητάμε? Ένα κράτος μπαχαλό. Αυτό έφτιαξαν. Εδώ δεν έχουμε σχέδια βόσκησης. Ξέρετε ότι σε ευρωπαϊκές χώρες έχουν πει ότι τα σχέδια βόσκησης των ζώων στα βουνά δημιουργούν στην αποψήλωση των χόρτων κυρίως από τον Μάιο, από τον Απρίλιο-Μάιο μέχρι τον Ιούνιο, ώστε τα ξερά χόρτα να εξαφανίζονται. Τα κατσίκια, ρε παιδιά, έτσι το λένε στο χωριό μου. Τα κατσίκια που μπορούν να φάνε το χόρτο. Είναι 5-6 πράγματα που δεν τα κάνουν έτσι κι αλλιώς. Και δεν τα κάνουν γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Κύριε Μούσιο, ξέρετε πόσα λεφτά δώσαμε σε μισθώσεις? 500 εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια δόθηκαν σε μισθώσεις ελικοπτέρων και διαφορών πτυτικών μέσων.
0: Χρειάζονται.
1: Η μίζα της μίζας, κύριε Μούσιο. Έχετε δει κανένα ηλίθιο να πηγαίνει να κάνει κάθε χρόνο 500 εκατομμύρια και να μην κάνει δικό του στόλο? Ειδικά τουτικά μέσα. Μόνο αν είναι ηλίθιος. Ή αν μιζώνεται, αν τα παίρνει. Αλλιώς δεν δικαιολογείται. Θα ήταν πολύ ηλίθιος κάποιος να πηγαίνει να νοικιάζει με 500 εκατομμύρια και να μην κάνει μια οργάνωση, ένα σχέδιο, ώστε να έχει δικά του τικά μέσα. Ξέρετε, κύριε Μούσιο, ότι στα σχέδια του Μητσοτάκη από το 21, το θυμάμαι, μέσα στη Βουλή απαντούσε σε μένα και μου έλεγε: θα πάρουμε 7 καναντέρ, θα πάρουμε ελικόπτερα, θα πάρουμε εκείνο. Και βλέπω το νέο σχέδιο. Ακούστε εδώ. Αφαιρέθηκαν από την πρόβλεψη τα 7 καναντέρ. Μας λέγανε το 25 τα πέραμε, τώρα εδώ 30. 11 αεροτράκτορες αφαιρέθηκαν. Τα ελικόπτερα, τα Sky Crane αφαιρέθηκαν. Τα UAV αφαιρέθηκαν. Η αναβάθμιση των 2 Super Puma αφαιρέθηκε. Αυτά είναι. Προκηρύχθηκαν το 21-22 ότι θα γινόταν το 25. Προβλέπονται μόνο 2 μεσαία πυροσβεστικά ελικόπτερα, 2 ελικόπτερα ιατρικής χρήσης και ένα ελικόπτερο μεταφοράς ομάδας διαχείρισης. Αυτά είναι. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν να οργανώνονται και να οργανώνουν. Και αυτά, ξέρετε, δεν είναι αφηρημένα λόγια. Είναι μέσα από τη Βουλή, σας λέω. Είναι στοιχεία. Και ντρέπομαι γιατί χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Είναι δυνατόν, κύριε Μούσιο, όταν τα παιδιά είχε στην Κρήτη με μάσκες για τον κοροναϊό να κυκλοφορούμε στο πυροσβεστικό όχημα. 250 ευρώ κάνει ένα παιδιά. Πηγαίνουν οι πυροσβέστες με σόλες πλαστικές να σβήσουν φωτιά και καίγονται οι σόλες των παπουτσιών τους, της αρβίλας. Σοβαρά μιλάμε. Έτσι θα σβήσουμε τις πυρκαγιές.
0: Να δούμε λίγο.
1: Συγγνώμη, αλλά χάθηκαν ανθρώπινες ζωές και συνεχίζουν τα ίδια εγκληματικά λάθη. Και βλέπεις έναν Τσίπρα να υποστηρίζει τον Μητσοτάκη.
0: Ανακοίνωση. Λίγο και το πολιτικό σκηνικό πώς διαμορφώνεται.
1: Θα σου πω τώρα, Τσίπρας, στηρίζει τον Μητσοτάκη. Τι είπε.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα δεν είναι ώρα για καταλογισμό ευθυνών. Και πότε θα είναι. Πότε θα είναι, κύριε Τσίπρα. Όταν τα κουκουλώσει ο Μητσοτάκης θα είναι. Όπως έγινε με το Μάτι που κουκούλωσε τον κύριο Τσίπρα ο Μητσοτάκης. Και ακούστε τι λέει. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Υπάρχει Έλληνα στη χώρα που λέγεται Τσίπρας που εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη, την οποία ο ίδιος κατήγγειλε άπειρες φορές.
0: Να σας ρωτήσω λίγο και για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Νέα κόμματα έχουμε πλέον να διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Ένα κόμμα, ένα αναμονή του κυρίου Σαμαρά, το οποίο θα έρθει και αυτό κάποια στιγμή. Νιώθετε εσείς προσωπικά ότι το κόμμα σας πιέζεται από αυτή την κατάσταση?
1: Κάθε 6 μήνες, σαν την αντιβίωση. Πρέπει να νιώθω την πίεση. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Κύριε Μούσιο, έχω βαρεθεί κάθε 6 μήνες να ακούω για πίεση. Είμαστε η σταθερά του πολιτικού συστήματος, το λένε όλοι οι δημοσκόποι, είμαστε ανωδικά συνεχώς και σιγά σιγά. Ό,τι και να κάνουν, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η ελληνική λύση θα κυβερνήσει. Θα ξυλώσουμε το Μητσοτάκη. Θα τον ρίξουμε από το θρόνο του, τον δίθεν αυτοκράτορα. Γιατί αυτοκράτορας νιώθει. Κάνει ό,τι θέλει. Και τα πάντα, πλημμυρίζουν τα πάντα, δεν απολογείται.
0: Όταν λέτε θα κυβερνήσετε, εννοείται ότι υπάρχει και πιθανότητα να συνεργαστείτε για μια κυβέρνηση?
1: Όχι, εγώ εμπιστεύω με τον ελληνικό λαό και θα καταλάβει ότι δεν μπορεί να ψηφίσει έναν τεμπέλι, έναν άεργο εκατομμυρίουχο που δεν δούλεψε ποτέ και όχι έναν άνθρωπο που εργάζεται από το πρωί, είναι εδώ στις επάλξεις καθημερινά για να βοηθήσει τον ελληνικό λαό και όχι για να οικονομήσει, όπως πολλοί υπουργοί από ένα κίνητο έχουν 12-13 τόσο το ποθενέσχε του.
0: Εάν η κάλπη δείξει ότι σας καλεί να κυβερνήσετε, θα κυβερνήσετε με κάποιον ακόμα μαζί?
1: Εάν δεν κάνεις πολιτική, αν δεν γεννήσει η κάλπη το αποτέλεσμα, δεν υπάρχει αν για εμάς.
0: Άρα τις δημοσκοπήσεις δεν τις βλέπετε καθόλου?
1: Ποιες δημοσκοπήσεις? Ποτέ δεν τις σχολίασα. Ούτε θα τις σχολιάσω και δεν έχω καμία ανάγκη και κανένα ζόρι εντός εισαγωγικών, καμιά δυσκολία, δυσκαμψία να τις σχολιάσω. Για ποιο λόγο, τι είμαι σχολιαστής? Δουλειά δική σας είναι αυτή. Το δημοσιογράφο. Να βλέπω εγώ στα πάνελ 4 ανθρώπους και το οξύμορο. Και εδώ το λέω πραξικοπηματικά γίνεται στα μέσα ενημερώσεως, κύριε Μουσική. Το συγγνώμη το λέω αυτό. Να παρουσιάζονται στελέχη της Ελλάς που δεν είναι καν βουλευτές. Καλά, λιδωρούν με και το όνομα Ελλάς όταν το λέει ο Τσίπρας, αλλά γενικά το λέω. Δεν κατάλαβα τι κόμμα είναι αυτό. Ανύπακτο κόμμα, χωρίς δομές, χωρίς τίποτα, παρουσιάζεται. Όπως και το άλλο της κυρίας, πώς λέγονται, της κυρίας Καριστιανού, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι κόμματα αυτά. Δεν είναι στο κοινοβούλιο. Πώς τέτοια υπερπροβολή περίεργος από κάποια συστημικά μέσα?
2: Ναι, ακούστε, βασιζόμαστε στα δημοσκοπικά ευρήματα, κύριε.
1: Να μην κάνουμε εκλογές.
2: Όχι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Όμως, ακούστε, είναι δουλειά των δημοσιογράφων, πολύ σωστά το λέτε, αλλά ακούστε, οι δημοσκοπήσεις μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο και για εσάς, για να μπορέσετε να οργανώσετε λίγο τα πλάνα σας. Δεν πρέπει να έχετε κάποια πλάνα. Δεν πρέπει να έχετε. Να έχετε, όχι να λέτε.
0: Φαντάζομαι,
2: να έχετε
0: plan B. Τι απασχολεί τον Νικόλαο. Ας αφήσουμε έξω το τι ψηφίζει. Την κρίση των θεσμών, την αξιοπιστία. Βλέπετε τα νούμερα.
1: Αγαπητέ κύριε Μουσιο, κάθε εβδομάδα ο ομιλών είναι 2 με 3 φορές οι λαϊκές αγορές. Πηγαίνω,
3: χωρίς κάμερες, χωρίς μάτ, χωρίς τίποτα. Πηγαίνω σε λαϊκές αγορές. Έχω πάει τις τελευταίες τρεις μήνες τουλάχιστον 25 φορές σε λαϊκές αγορές. Και από το Σεπτέμβριο ξανά τα ίδια. Εγώ δεν πάω. Δεν κάνω κλειστές κλαμπ εκδηλώσεις όπως κάνει ο κ. Τσίπρας, ο κ. Μητσοτάκης με κλακαδόρους, ξέρετε, χειροκροτητές. Πάω μέσα στον ελληνικό λαό, στη λαϊκή αγορά. Εκεί που ο λαός στενάζει, βλέποντας όχι τις τιμές, οι λαϊκές είναι φθηνές οι τιμές. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, και εδώ είναι, αν θέλετε, η μεγάλη σχάση πολιτικών και πολιτών. Ότι δεν βιώνουν το πρόβλημα οι πολιτικοί. Μια χαρά βολεμένοι είναι οι περισσότεροι. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Πρότεινα στη Βουλή πέρσι, κύριε Μούσιο, και ας μου πει κάποιος ότι έχω άδικο. Όλοι οι πολιτικοί που πηγαίνουν διακοπές να δηλώνουν πού πηγαίνουν και πόσα πλήρωσαν εκεί που πήγαν. Γιατί οι περισσότερες δυστυχώς είναι τζαμπατζίδες. Πηγαίνουν σε κάτι ξενοδοχειάδες, πεντάστερες, εξάστερες και δεν πληρώνουν ποτέ. Και δεν παίρνουν και μια απόδειξη. Είπα υποχρεωτικά να το δηλώνει όποιος πάει διακοπές που πήγε, πόσο πλήρωσε, προσκόμιση τιμολογίων, γιατί όλοι κάνουν εξυπηρετησούλες. Πηγαίνουν τζάμπα και μετά κάνουν εξυπηρετήσεις. Απλά πράγματα είναι αυτά.
2: Πρόεδρε.
3: Για να δείξουμε ότι είμαστε απέναντι στον πολίτη. Εμείς περισσότερο διαυγείς και ειλικρινείς από ό,τι λένε. Γιατί το λένε, αλλά κανένας το κάνει.
2: Ωραία, πρόεδρε, αφού πάτε λοιπόν και στη λέξη.
3: Δεν είναι ωραία ιδέα αυτή που είπα. Πάει ο κύριος Μούσιος, έτσι, ο οποίος είναι και υπουργός. Πάει Πουγκάρα στην Ελούντα, Ελούντα Μπιτς, 10 μέρες ακούστε
2: με λίγο. Τώρα το είπατε τυχαία, από εκεί είμαι.
3: Ωραία, όταντα. 2.000 τη βραδιά. Κόβει τιμολογιάκι ο υπουργάρας.
2: Ωραία, σωστό αυτό.
3: Τζάμπα πήγε με κολλητό τον ξενοδόχο που είναι της Νέας Δημοκρατίας και ξαπλώστρα φαγητό και όλα τζάμπα. Αυτά κομμένα με την ελληνική λύση.
2: Ωραία. Δεν αρκεί το πόθεν έσχες. Λοιπόν, προτείνετε και κάτι
3: επιπλέον. Υπάρχει πόθεν έσχες.
2: Δεν ξέρω. Βγαίνει κάθε χρόνο.
3: Ξέρετε.
2: Βγαίνει κάθε χρόνο.
4: Το κάνουμε.
3: Δεν βγαίνει κάθε χρόνο.
2: Το βλέπουμε.
4: Το κάνουμε. Και εμείς όμως. Κάθε χρόνο το κάνουμε.
3: Τα τελευταία 5 χρόνια οι πολιτικοί δεν κάναν πόθεν έσχες. Τα τελευταία 5 χρόνια όσο κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Για δύο λόγους. Ο πρώτος, για να φέρει νόμο ο Μητσοτάκης ώστε η γυναίκα του να έχει offshore εταιρεία. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν επιτρέπεται σύζυγοι πρωθυπουργών ή παιδιά τους να έχουν offshore. Με νόμο της Νέας Δημοκρατίας επετράπηκε αυτό. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα τιμαλφή μας, χρυσά, διαμάντια, ρολόγια, να μην δηλώνονται από τους βουλευτές. Και ξαφνικά βλέπεις ένα βουλευτή το 19 να έχει ένα κινητό της Νέας Δημοκρατίας και το 26 11. 12, 13. Και πώς γίνεται ο λαός να πτωχεύει, να του παίρνουν το σπίτι οι τράπεζες και ο πολιτικός να πλουτίζει. Αυτά θα τα κόψει η ελληνική λύση και θα δημεύσει περιουσίες, γιατί είναι κλεμμένα λεφτά. Τα βλέπω με τα μάτια μου μέσα στη Βουλή, κύριε Ρούση. Τους ξέρω όλους εκεί μέσα. Δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους και έχουν 40 κινήτα. Πού τα βρήκανε? Για πείτε μου, εγώ δουλεύω από τα 25, από τα 26 μου. Έχω εταιρείες, τζιράρω κάποια εκατομμύρια. Δεν έχω τόσα κινήτα. Πού τα βρήκανε? Από τα κλεμμένα είναι. Θα τα πάρουμε πίσω ως κυβέρνηση. Δεν είναι υπόσχεση, ούτε δέσμευση. Θα το κάνουμε, γιατί εμείς δεσμευόμαστε μόνο στον ελληνικό λαό.
2: Πρόεδρε, θέλω λίγο να μείνουμε στο θέμα της ακρίβειας. Γιατί είπατε ότι πάτε στη λαϊκή, έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο. Προφανώς σας λένε διάφορα πράγματα εκεί. Τι μπορεί να γίνει?
3: Πανεύκολο.
2: Τι προτείνετε εσείς? Πώς μπορεί να λυθεί αυτό
3: πανεύκολο.
2: Το πρόβλημα?
3: Πανεύκολο. Δύο παραδείγματα. Πιάνω ένα βενζινά, ένα στα τρία βενζινάδικα, κάνετε ρεπορτάζ στο Μέγα. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ το ρεπορτάζ, το Βήμα που είδα με τις 5.000 πτήσεις και τους ελεκτές ενιαίας κυκλοφορίας που τα ραντάρ ακόμα είναι παλιά. Θυμάστε τι έλεγε ο κ. Κυρανάκης, ο μέγας κυνηγός των ιδιοκτητών ταξί. Τσάκισε τους ταξιτζίδες, τους ρήμαξε τους ταξιτζίδες ο Κυρανάκης, έλεγε θα βάλει ραντάρ. Πού το ραντάρ? Εξαφανισμένο το ραντάρ, πού το ραντάρ? Κινδυνεύουν τα αεροπλάνα να πετούν πάνω από την Ελλάδα 5.000 αεροπλάνα ταυτόχρονα χωρίς σύγχρονα ραντάρ. Είναι χώρα αυτή? Δύο κινήσεις τα έκανα εγώ για να πατάξω την εσχοκέρδια. Πιάνω το βενζινά να κλέβουμε στην κάνουλα. Ένα στους τρεις, λέει οι έλεγχοι που έχουν γίνει. Κλείνω το χώρο, όχι την εταιρεία. Γιατί η εταιρεία αλλάζει την επόμενη μέρα, βάζει σε άλλο μπροστινό, αλλάζει πινακίδα και ξαναδουλεύει το βενζινάδικο. Κλείνει ο χώρος για τρία χρόνια. Πιάνω το σούπερ μάρκετ, το ίδιο πράγμα. Το κλείνω για τρία χρόνια. Να δω, θα ξαναεσχροκερδίσουν? Γιατί δεν είναι ακρίβεια. Είναι εσχροκέρδια, παιδιά. Εσχροκερδούν. Εσχροκερδούν στον Έλληνα. Σκυλεύουν το βιό του Έλληνα. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψει. Και δεν θα το επιτρέψει η ελληνική λύση.
4: Έχουμε και δύο πολέμους, βέβαια, έτσι.
3: Τι πολέμους?
4: Πρόεδρε, που και στη Ρωσία.
3: Ένα
4: και
3: πόλεμο έχουμε.
4: Και στη Μέση
3: Ανατολή
4: που επηρεάζουν τις τιμές του.
3: Έναν πόλεμο έχουμε και αυτό τον έκανε ο κ. Μητσοτάκης με τον Πούτιν. Έτσι. Έκανε πόλεμο μόνος του. Πήρε τα λάβαρα του πολέμου και λέει πολεμάω τη Ρωσία. Την ώρα που όμως βάζει βέτο για να φέρνει ο Προκοπίου το πετρέλαιο από τη Ρωσία. Την ώρα που οι Γερμανοί κάνουν business με τους Ρώσους και ανοίγουν δουλειές για να κάνουν πυρηνικό εργοστάσιο με ρωσική τεχνολογία σε περιοχή της Αξονίας. Την ώρα που οι Γερμανοί και οι Γάλλοι χθες μόλις έθεσαν βέτο για το Σολομό και κάτι ψάρια που φέρνουν από τη Ρωσία για να μην ανεβούν οι τιμές στη Γαλλία και στη Γερμανία. Η Ελλάδα δεν μπορεί να στείλει οπροκυπευτικά τα λάχανά της, τα καρότα της. Αυτή είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Όχι, δεν έχουμε δύο πολέμους. Έχουμε έναν πόλεμο και αυτός αφορά τα στενά του Ορμούς. Έτσι, ξεκάθαρα. Ο άλλος πόλεμος είναι αυτοκτονικός ιδεασμός του Πρωθυπουργού. Και πολύ εύστοχα και εύλογα ο κύριος Μαρινάκης το είπε. Έκανε δήλωση. Δεν γίνεται να πυροβολάμε τα πόδια μας. Δεν γίνεται να κάνουμε πόλεμο με τη Ρωσία και να πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα ο Έλληνας. Και το μερίδιο ευθύνης είναι πανάκριβο γιατί το ρεύμα. Για πείτε μου, ποιος θέσει έτσι ανεμογεννήτριες.

0: Και τα λεφτά αυτά είναι 13η και 14η σύνταξη. Αυξήσεις σε στόλους, στους πυροσβέστες. Δεν μπορεί να παίρνει ένα χιλιάρικο ο πιλότος και να πετάει στο Αιγαίο ή ο πυροσβέστης. Μίνιμουμ 1.800 ευρώ πρέπει να παίρνουν οι έστολοι. Μίνιμουμ σας λέω. Με 30% φόρηση στις τράπεζες τελειώνει η ιστορία. Τέλος προμήθειας τραπεζών. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Τα λεφτά, ξέρετε, υπάρχουν. Βέβαια. Υπάρχουν, αλλά δεν τα κυβέρνει κανένας. Και είναι στους πλουτοκράτες, οι οποίοι απομυζούν τον Έλληνα, ξεζουμίζουν το ζουμί του. Και μόνο εμείς τα λέμε, ξέρετε. Μόνο εμείς.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω.
1: Και ελπίζω να προλάβετε να πάτε και λίγες μέρες διακόπες.
2: Εμείς θα ευχηθούμε πάντως καλές διακοπές.
0: Εμείς, εγώ προσωπικά, θα πάω μια εβδομάδα διακοπές στο όμορφο Πύλιο. Στο χωριό, πάμε.
1: Μάλιστα. Χαλκιδική θα πας καθόλου δηλαδή.
0: Η Χαλκιδική πλέον δεν είναι ελληνική. Την έχουν κάνει Ρουμάνο, Βουλγάρο, Σκοπιανό, Σερβό και κατάσταση.
1: Είναι γειτονές μας, πάντα έρχονται.
0: Σε πουλάνε. Όχι, δεν είναι κύριε Μουσού έτσι. Έχει ξεπουληθεί η Χαλκιδική. Αϊκόπεδα, ακίνητα, μεζονέτες. Ξεπουλιέται η Ελλάδα χωρίς έλεγχο των κεφαλαίων από πού έρχονται. Έρχεται ο Νταβατζής, συγγνώμη κυρία μου και στους κυρίους. Έρχεται το μαύρο χρήμα, ο μαφιόζος από τη Βουλγαρία, τα Σκόπια. Και αγοράζει ακίνητο, χωρίς να το ελέγξει κανένας. Τον Έλληνα με το που πάνε να αγοράσει ένα ακίνητο, τον ξετινάζουν. Πάνε να βγάλετε 20.000 από την τράπεζα, θα σας ξετινάξουν κύριε Μουσικό. Έρχεται ο άλλος με το μαύρο χρήμα από τράφικη, σας λέω, και αγοράζει 1.000.000 βιλάρα. Η Χαλκιδική, το 30% των σπιτιών πλέον δεν ανήκει στους Έλληνες.
2: Παρόμοια εικόνα και σε άλλες περιοχές, βέβαια, έτσι.
0: Και στον Εύρο.
2: Και στον Εύρο και στα νησιά.
0: Και στην Κρήτη και στα νησιά. Κομμένα όμως, κομμένα. Η Ελλάδα ανοίξει στους Έλληνες και σε κανέναν άλλον.
1: Ευχαριστούμε, πρόεδρε, να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Η Ελλάδα μιλάει, φωνή του λαού.
0: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες καλά μυαλά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Εκτινάχθηκαν οι τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο κυρίως μέσω των drones. Η Άγκυρα εφαρμόζει τακτική χαμηλού κόστους και ρίσκου όσο υποχρεώνει την ελληνική πολεμική αεροπορία σε πολυδάπανες αναχαιτήσεις, καθώς μία ώρα πτήσης ενός ελληνικού F-16 κοστίζει περίπου 20.000 ευρώ, δηλαδή έως και 10 φορές περισσότερο από ένα τουρκικό Bayraktar. Φέτος οι τουρκικές παραβιάσεις διπλασιάστηκαν συνολικά σε 433. Σημαντικές ανατιμήσεις δημιουργούν πονοκέφαλο όσο αφορά τη τιμή για το τυλιχτό σουβλάκι. Σε μια ολοένα και πιο ακριβή επιλογή εξελίσσεται το σουβλάκι λόγω της αύξησης του κόστους των πρώτων υλών, της ενέργειας και της λειτουργίας των καταστημάτων. Η τιμή για ένα τυλιχτό φτάνει πλέον έως και τα 5 ευρώ στην Αθήνα, τα 5-30 ευρώ στη Θεσσαλονίκη και αγγίζει ακόμα και τα 6,5 ευρώ στη Κρήτη. Σήμερα συνολικά 113 ελαθρομετανάστες περισυνελέγησαν από το λιμενικό σώμα νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης μετά από τον εντοπισμό τους από τη Frontex. Συναγερμός έχει σημάνει για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά στην Αττική και άλλες 5 περιοχές της χώρας. Σε κατάσταση γενικής επιφυλακής βρίσκεται ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορίας 5, που προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι και οι συνθήκες ατμοσφαιρικής ξηρασίας στην Αττική, τη Βιωτία, την Εύβοια, την Αργολίδα, την Κορινθία και τη Λέσβο. Δραματική είναι η αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Σε κατάσταση εγρήγορσης βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές, καθώς τα συνολικά κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έφτασαν τα 110 με 9 συνολικά θανάτους. Το γεγονός κατατάσσει την Ελλάδα μαζί με την Ιταλία στην κορυφή της εξάπλωσης του ιού στην Ευρώπη. Στη σφράγιση της πισίνας του παραθαλάσσιου καταστήματος στην Παρό, που βρήκε τραγικό θάνατο 4χρονο αγόρι, προχώρησε η Δημοτική Επιτροπή του νησιού. Η απόφαση ελήφθη αφού διαπιστώθηκε ότι η κολυμβητική δεξαμενή λειτουργούσε παράνομα χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Στην αναζήτηση απαντήσεων επιδόθηκε η οικογένεια του νεκρού αστυνομικού που βρέθηκε στον Άγιο Δημήτριο. Την πλήρη διαλεύκαση των συνθηκών θανάτων του 34χρονου αστυνομικού ζητά η οικογένειά του, ενώ οι αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό και στίγματα GPS για να διαπιστώσουν αν υπήρχε άλλο πρόσωπο μαζί του πριν υποστεί το μοιραίο πνευμονικό είδημα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο φυλακισμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου, αποχώρησε από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα μετά από 17 ολόκληρα χρόνια και εντάχθηκε στο νεοειδρυθέν κόμμα υπό την ονομασία Νέο Κόμμα. Η μετακίνηση αυτή αποσκοπεί στην ανασύνταξη των δυνάμεων της αντιπολίτευσης για την αμφισβήτηση της εξουσίας του Ταγίπ Ερντογάν. Πολιτική θύελλα και έντονες αντιπαραθέσεις προκαλεί το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μέρτς, το οποίο εκχωρεί αυξημένες επιχειρησιακές εξουσίες στη μυστική υπηρεσία της χώρας. Το πλαίσιο επιτρέπει στους πράκτορες την οπλοφορία, την χρήση τεχνητής νοημοσύνης και προληπτικές ψηφιακές επιθέσεις στο εξωτερικό για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών. Το φαινόμενο προκαλεί ανησυχίες για τα ατομικά δικαιώματα. Η Αττική βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Ο συνδυασμός των πολύ ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών καθιστούν την ημέρα ιδιαίτερα επικίνδυνη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολικοί με ρηπές που θα αγγίξουν τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.

0: εξαιρέτης. Κόντρα στο σύστημα. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, και λοιπά. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι καλό.
2: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τσιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στον παραπέτο του τσιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Ο Δέπιστρα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16.

0: διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
1: κι αν έχετε ζήσει,
0: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Να είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους φτύνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Δεν τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πει τον καταγραφέα του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύματα.
2: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 1941. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Ιωάννη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα σας.
0: Κύριε Ιωάννη, εννοείται, πλάκα κάνετε, να βοηθήσουμε θέλουμε. Τι ακριβώς συμβαίνει κύριε Ιωάννη, είστε και αντιπρόεδρος του συλλόγου εκεί πέρα.
1: Ναι, είμαι αντιπρόεδρος του συλλόγου Μέσης Αλίας, Βορείου και Νοτίου Ευωϊκού. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι φτάσαμε στο μη περαιτέρω πλέον. Μας πάνε για κλείσιμο, χωρίς καμία αιτιολογία βασικά. Να σας πω την αλήθεια, δεν υπάρχει αιτιολογία. Δεν υπάρχει
0: έλα λεπτό, κύριε Ιωάννη, συγγνώμη, γιατί το κρατήριο δεν έχει καταλάβει. Ο σύλλογος αυτός τι είναι?
1: Κοιτάξτε, ο σύλλογος Μέσης Αλίας είναι ένας τοπικός σύλλογος, ο οποίος εκπροσωπεί τις μηχανότρατες και τα γρηγρή που βρίσκονται στην Εύβοια, στο Βόρειο και στο Νότιο Ευωϊκό.
0: Εσείς τι ιδιότητα έχετε?
1: Εγώ είμαι αντιπρόεδρος του σύλλογου.
0: Και γενικά τι επάγγελμα?
1: Ψάρας είμαι.
0: Για να σας γνωρίσουν, κύριε Ιωάννη, οι ακροατές μας.
1: Έχω δικό μου σκάφος μαζί με τον αδερφό μου, οικογενειακή επιχείρηση όπως όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία, είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, είναι τρίτης και τέταρτης γενιάς, τσαράδες πλέον. Το επάγγελμά μας, να ξέρετε, ξεκίνησε εδώ στην Ελλάδα, το έφεραν οι Έλληνες από τη Μικρά Ασία, από το Τσεσμέ. Έτσι αναπτύχθηκε πριν από 100 χρόνια η μηχανότρατα.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Και τώρα οι μηχανότρατες αυτή τη στιγμή δέχονται πόλεμο από αυτή την κυβέρνηση.
1: Κοιτάξτε, οι μηχανότρατες δέχονται πόλεμο από την κυβέρνηση και από τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε και είπε ότι είμαστε καταστροφικό εργαλείο και πρέπει να σταματήσουμε. Αλλά δεν μας παρουσίασε ποτέ ποια είναι η καταστροφή που κάνουμε. Μας έχει βγάλει κάτι απίθανους τύπους, όχι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, έχουν βγει κάτι απίθανοι τύποι, οι οποίοι δεν ξέρουμε, δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα, ούτε με την επιστημονική κοινότητα, διότι το επιστημονικό όργανο που αναγνωρίζουμε εμείς οι Έλληνες ψαράδες είναι το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το οποίο είναι και διορισμένο, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, από την κυβέρνηση. Αυτό είναι το όργανο που καθορίζει τους νόμους και τους κανόνες που πρέπει να γίνεται η αλία στην Ελλάδα. Αυτοί οι επιστήμονες. Και πλέον δεν τους ακούει κανείς. Τους έχουν πετάξει στην άκρη, όπως και εμάς. Δεν θέλουν την αλία στην Ελλάδα, κύριε Σερέτη. Δεν τη θέλουν την αλία στην Ελλάδα.
0: Για ποιο λόγο το λέτε με αυτόν τον τρόπο? Για ποιο λόγο να μην θέλει κάποιος την αλία στην Ελλάδα?
1: Και εμείς απορούμε. Διότι η αλία, και μιλάω για συνολικά για την αλία, δεν μιλάω μόνο για τη μέση αλία, μιλάω για την παράκτη αλία, μιλάω για τη μέση αλία, δεν τη θέλουνε. Αν να την εξαφανίσουνε. Το λόγο θα το ρωτήσετε σε αυτούς που το κάνουν αυτό, όχι σε εμάς. Ο κλάδος αυτός της αλίας στην Ελλάδα προσφέρει, ξέρετε, πάρα πολλά. Και από οικονομικής απόψεως, και από θέσεις εργασίας και από συνεργαζόμενα επαγγέλματα, μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο που στηρίζεται στην αλία. Και κατά δεύτερον, ένα μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο και ίσως και εθνικό ζήτημα είναι ότι η αλία στην Ελλάδα είναι η μόνη που εκμεταλλεύεται οικονομικά το Αιγαίο, η θάλασσα την ελληνική. Η μόνη εκμετάλλευση οικονομική που γίνεται στη θάλασσα είναι από τους αλίες. Όταν θα πάψει να υπάρχει αυτή η οικονομική εκμετάλλευση από τους Έλληνες αλίες, θα συνεχίσει να υφίσταται βέβαια, αλλά από τους Τούρκους, οι οποίοι δουλεύουν ανενόχλητοι παντού, σε όλη την ελληνική περιφέρεια και επικράτεια. Οι Τούρκοι έχουν το πράσινο φως και δουλεύουν παντού. Ακόμα και εκεί που εμείς δεν μπορούμε να δουλέψουμε.
0: Δηλαδή, τι μου λέτε τώρα, σε ποιες περιοχές εσείς δεν μπορείτε να δουλέψετε και μπορούν αυτοί?
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Εμένας επιτρέπεται η αλία από το 1,5 ναυτικό μίλι από κάθε στεριά και πιο βαθιά. όταν εμείς πηγαίνουμε στο 1.49, να σας πω τώρα, έτσι, υπάρχουν κυρώσεις. Διότι παρακολουθούμαστε.
0: Ένα λεπτό.
1: Από το
0: κύριε Ιωάννη, ένα λεπτό, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε ποια περιοχή βρίσκεστε τώρα και μέχρι πού εννοείται τώρα ότι φτάνει?
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε σταματημένοι τώρα. Εμείς κάνουμε προστασία.
0: Ναι, από πού ξεκινάτε εσείς, από την Κίμη ξεκινάτε, από πού ξεκινάτε?
1: Εμείς από Χαλκίδα ξεκινάμε.
0: Από Χαλκίδα.
1: Από Χαλκίδα και γυρνάμε όλη την Ελλάδα.
0: Ωραία. Από Χαλκίδα μέχρι πού μπορείτε να φτάσετε, μέχρι τη Σκύρο φτάνετε?
1: Ποια Σκύρο, μέχρι τη Θαμοθράκη, μέχρι τη Λίμνο, μέχρι τη...
0: μέχρι πού είναι, μέχρι πού πάτε και μετά υπάρχουν οι περιορισμοί, αυτό σας ρωτάω.
1: Οι περιορισμοί υπάρχουν παντού.
0: Πάντω δηλαδή μέχρι πού μπορείτε εσείς να φτάσετε και από πού ξεκινάνε οι περιορισμοί, αυτή είναι η ερώτηση.
1: Από οποιαδήποτε στεριά, στο 1,5 μίλι.
0: Στο 1,5
1: ναυτικό μίλι και πιο βαθιά. Εκεί είναι το επιτρεπόμενο. Μέσα από το 1,5 μίλι δεν μπορούμε να ψάρεψουμε. Οι Τούρκοι αλλιεύουν ανενόχλητοι μέσα από το, και στα 200 μέτρα και στα 300 μέτρα και στα 500 μέτρα, και δεν τους ενοχλεί κανείς. Και μην μου πείτε ότι αυτό γίνεται λόγω του ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα σαν κράτος και σαν λιμενικό σώμα. Αυτές είναι οι εντολές που έχουν πάρει. Και μας τις λένε και οι ίδιοι τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε και να μην κοροϊδεύουμε και τον κόσμο. Πολλοί λιμενικοί, πολλές καταγγελίες που έχουν γίνει από ψαράδες. Εκείνη την ώρα που συντελείται το αδίκημα αυτό, που μπαίνουν οι Τούρκοι μέσα και ψαρεύουν και τους ενοχλούμε και εμείς τους ανθρώπους του λιμενικού για να το καταγγείλουμε, οι άνθρωποι μας λένε, να συγχωρείτε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έχουμε εντολή να μην ενοχλούμε. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό πάντως. Πραγματικά, ζούμε ένα παραλογισμό. Ζούμε ένα παραλογισμό. Η θάλασσα έχουν πέσει μέσα, θέλουν να την πάρουν πάρα πολύ τη θάλασσα. Η θάλασσα θέλουν να την πάρουν πολύ. Υπάρχουν πολλά συμφέροντα. Και ο αδύναμος κρίκος είμαστε εμείς. Γιατί είμαστε ψαράδες, είμαστε αγράμματοι, να το πω. Γιατί είμαστε, παρατήσαμε τα σχολεία, εγώ μόλις έβγαλα το γυμνάσιο μπήκα μέσα στη δουλειά. Δεν πήγα ούτε λύκειο, ούτε... Εμείς κοιτάγαμε τη δουλειά μας απλώς. Και τώρα μας πετάνε σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, κύριε Σερέτη. Πάντως να ξέρετε ότι όταν σταματήσει η αλία στο... η ελληνική αλία, η οικονομική εκμετάλλευση του Αιγαίου θα περάσει αποκλειστικά στην Τουρκία. Αυτό το γνωρίζουμε.
0: Δηλαδή αυτός λέτε να είναι ο στόχος?
1: Πολύ πιθανόν.
0: Θέλουν να περάσουν δηλαδή την οικονομική εκμετάλλευση του Αιγαίου στους Τουρκούς. Αυτό μας λέτε.
1: Όλα τα βήματα που γίνονται, από τη δική μας την κυβέρνηση, από εμάς, έτσι. Οι Τούρκοι κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Όλα τα βήματα που γίνονται είναι να εκλείψει η αλία στην Ελλάδα και όσοι είναι κάθε λογική σκέψη, μένει ότι θα μείνει μόνο η Τουρκία. Αφού ήδη
0: αλλιεύει η Τουρκία. Κατανοητό. Επειδή με ενημερώνει η γραμματεία ότι παίρνει ο κύριος Χατζιαργύρης Μιχάλης, ο πρόεδρος αλλιευτικών συνεταιρισμών Βορείου και Νότιου Χαλκίδας, να τον βγάλουμε. Καλησπέρα, κύριε Χατζιαργύρη.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
0: Καλά, η παρέμβαση γιατί, για ποιο λόγο, τι έγινε?
2: Η παρέμβαση είναι, γιατί ακούω και τον συνάδελφό μου, τον κύριο Φλόρο, είναι ακριβώς όπως τα λέει. Και ήθελα να στηρίξω τον συνάδελφό μου, τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι. Απλά θέλω να σας ενημερώσουμε ότι δεν είμαστε κατά των θαλάσσιων πάρκων, είμαστε υπέρμαχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όπως γνωρίζετε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει, σε κάθε νομοθεσία που θες να κάνεις ή να βγάλεις κάποιο νόμο, όλα να γίνονται κατόπιν συνεννόησης με το φορέα σου. Εμάς υπάρχει ακριβώς όπως σας τα λέω, μία περιφρόνηση, δεν είμαστε τίποτα του πεταμού, είμαστε ανθρώποι νοικοκυρέων, έχουμε οικογένειες, παιδιά. Λοιπόν, δεν είμαστε τίποτα ανθρώποι του πετάματος, προσφέρουμε στην ελληνική οικονομία. Λοιπόν, για κοιτάτε τώρα τις τιμές των ψαριών. Σταμάτησε η μηχανότρατα και τα ψάρια έχουν πάει στα ύψη. Λοιπόν, γιατί να γίνονται όλα αυτά? Λοιπόν, τι ζητάμε εμείς? Αφού μπορούμε να συνυπάρξουμε, γιατί δεν θέλουνε τη συνύπαρξη αλληλεία και θαλάσσια πάρκα, αφού μπορεί να γίνει?
0: Ακούστε λίγο. Επειδή έχω μιλήσει και με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπουρτζάλα, αλλά και με τον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη, για το Νότιο Αιγαίο, αυτά τα θαλάσσια πάρκα μου φαίνονται λίγο περίεργα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτά τα θαλάσσια πάρκα δεσμεύουν τον Έλληνα να μην μπορεί εκεί πέρα να ψαρέψει, αλλά τους Τούρκους τους επιτρέπουν να κάνουν κανονικά τη δουλειά τους.
2: Ναι. Αυτό, κύριε Σερέτη, είναι το οποίο πραγματικά άλλο να το λες και άλλο να το ζεις. Και άλλο να το ζεις, καταλαβαίνετε τώρα. Να δουλεύουμε, να βάζουμε μπρος τη μηχανή, να ξέρουμε ότι έχουμε 1000 ευρώ πετρέλαιο την ημέρα. Λοιπόν, να βγαίνουμε, να μας λένε ότι πρέπει να προστατεύσουμε και το σεβόμαστε. Ότι ναι, πρέπει να προστατεύσουμε το θαλάσσιο πλούτο της χώρας. Γιατί και από πίσω υπάρχουν και άλλες γενιές που θέλουν να ακολουθήσουν. Δεν θέλουμε όλοι να γίνουμε γιατροί και δικηγόροι. Και αυτά τα επαγγέλματα κάποιος πρέπει να ακολουθήσει. Λοιπόν, υπάρχουν νέοι. Υπάρχουν να μπουν νέοι μέσα να δουλέψουν. Και όμως τους αποτρέπουμε. Γιατί όταν βγαίνεις και δουλεύεις. Λοιπόν, και βλέπεις τον Τούρκο να δουλεύει στα 300 μέτρα και στα 200. Και εγώ να τρώω αλευτική παράβαση στο 1.49, πέστε μου πώς θα βάλω εγώ το παιδί μου να του πω, παιδί μου, θα πει τον μπαμπά, γιατί εμείς δεν μπορούμε να πάμε και ο Τούρκος μπορεί, εγώ τι θα του απαντήσω? Αυτά θα τα ακούσει και ο ελληνικός λαός.
0: Αυτά ο ελληνικός λαός τα ακούει, αλλά εμένα ερχόντουσαν κάτι αλληλείς και μου λέγανε προεκλογικά ότι ο Βορύδης ήρθε και έπιασε τη δική σας, το δικό σας τον κλάδο και έταξε αρκετά πράγματα, είναι αλήθεια αυτό?
2: Όχι,
1: μου επιτρέπετε.
0: Βέβαια, ένα λεπτό, κύριε Χατζιαργύρη, γιατί έχουμε και τον κύριο Ιωάννη. Κύριε Ιωάννη, πείτε μου.
1: Κοιτάξτε, πάντα μαθάζουν πράγματα. Αυτό είναι από το τάξιμο. Αν μας δίναν όσα μας έχουν τάξει, τώρα δεν θα μιλούσαμε.
0: Ναι, αλλά η ψήφος δεν πρέπει να πηγαίνει με βάση το ότι σας τάζουν. Πρέπει να πηγαίνει με το βάση ποιος είναι ο κατάλληλος.
1: Ακούστε, να σας πω, να σας μιλήσω για μένα προσωπικά, γιατί δεν θέλω να μιλάω για άλλους. Εγώ προσωπικά στήριξα τον κύριο Μητσοτάκη. Από το 19 εγώ τον πίστεψα τον κύριο Μητσοτάκη και τον ψήφισα 2 φορές τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Καλά να πάθεις τότε, αδερφέ μου.
1: Βεβαίως, εννοείται καλά να πάθω, δεν το συζητώ αυτό, αλλά θα σας πω τι με έχει ενοχλήσει τόσο πολύ. Ο κύριος Μητσοτάκη δεν με ενοχλήσε αυτά που είπε και δεν έκανε, με ενοχλούν αυτά που δεν είπε και είχε στο μυαλό του να τα κάνει και τα κάνει.
0: Και αυτά τα ερωτήματα τα έχεις θέσει όμως στη Νέα Δημοκρατία και στους υπουργούς και σε όλους αυτούς?
1: Όποτε πηγαίνουμε, να σας πω την αλήθεια, μόνο προς τιμήν του εχθές ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς, που συναντήθηκε με συναδέλφους μου πάνω στη Θεσσαλονίκη, ναι, προς τιμήν του άνθρωπος, έκατσε αρκετές ώρες και μας άκουσε με προσοχή. Και εγώ δεν ήμουν παρόν.
0: Και επειδή ακούει, τι σημαίνει? Επειδή ακούει, τι κάνει είναι, όχι τι ακούει.
1: Τίποτα.
2: Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει τίποτα. Εδώ που έχουμε φτάσει, δεν σημαίνει τίποτα.
1: Όσον αφορά τα πάρκα, τα θαλάσσια, κύριε Σερέτη, τα θαλάσσια πάρκα, ναι, βγάζουν την αλληλεία εκτός, ειδικά τη μηχανότρατα, θα ακολουθήσουν και οι άλλοι, πιστέψτε με, αργότερα, ναι, απλώς δεν θέλουν να το κάνουν για όλους μαζί, ναι, γιατί θα μας ενώσουν, είμαστε ενωμένοι, αλλά θα μας ενώσουν περισσότερο, με κάποιες γελίες αιτιολογίες. Η πρώτη αιτιολογία είναι η Ποσειδονία. Η Ποσειδονία, επιστημονικά, με δεδομένα επιστημονικά που μας έχει δώσει και το ΕΛΚΕΦΕ, δραστηριοποιείται και κάνει φωτοσύνθεση μέχρι τα 35 μέτρα βάθος. Πιο βαθιά η Ποσειδονία δεν μπορεί να υπάρξει. Η μηχανότρατα είναι υποχρεωμένη βάσει νόμου να δουλεύει από τα 50 μέτρα και έξω και πιο βαθιά. Οπότε δεν επηρεάζουμε καθόλου την Ποσειδονία. Η δεύτερη αιτιολογία που έχουμε ακούσει είναι για να προστατευτεί κάποιο θαλασσοπούλι. Εμείς ψαρεύουμε υποβρύ και κάτω από τη θάλασσα. Τα θαλασσοπούλια, από ό,τι ξέρω, δραστηριοποιούνται στον αέρα. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά. Και με αυτές τις αστείες αιτιολογίες, ναι, προσπαθούν να μας πετάξουν και μάλιστα... θέλουν να μας βγάλουν, ναι, θέλουν να μας πετάξουν, ναι, ναι. Ας φροντίσουν να μας αποζημιώσουν τότε, γιατί ούτε λόγος για αποζημίωση γίνεται. Θέλουν να μας πετάξουν έτσι απλώς.
0: Εσείς τι βρήκατε, για ποιο λόγο θεωρήσατε δηλαδή ότι είναι τόσο κατάλληλος ο Μητσοτάκης και τον ψηφίσατε και 2 φορές μάλιστα?
1: Τι να σας πω, κύριε Σερέτη, τώρα τι να σας πω, ότι
0: για
1: είναι
0: ποιο λόγο, δεν κακό, για ποιο λόγο τον ψηφίσατε 2 φορές, κακό είναι?
1: Να σας πω κάτι, Εγώ παραδοσιακά είμαι νεοδημοκράτης.
0: Τι πάει να πει παραδοσιακά για να καταλάβω?
1: Εννοώ ότι από μικρός, όπως μεγάλωσα, οι ιδέες μου, οι απόψεις μου είναι δεξιές, όχι Νέα Δημοκρατία, δεξιές.
0: Άρα η Νέα Δημοκρατία είναι παράδοση, δεν είναι κόμμα, δεν πάμε με κριτήρια ψήφου να ψηφίσουμε τον κατάλληλο? Είναι ότι μεγαλώσαμε νεοδημοκράτες, κάπως έτσι το έχει στο μυαλό
1: σας? Όχι, αυτό που σας είπα πριν, ότι αυτά που δεν είπε και έκανε, αυτά με έχουν πει. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε, μας έταζε, ο Μητσοτάκης έταζε από ότι θα πάρει πίσω τις πρέσπες.
0: Ναι.
1: Ό,τι χίλια δυο παραμύθια. Και δεν έκανε τίποτα.
0: Αυτά την πρώτη τετραετία δεν τα έκανε. Τη δεύτερη γιατί το ξαναψηφίσατε?
1: Ελπίζαμε.
0: Σε τι ελπίζατε? Δεν ξέρατε ποιος είναι ο Μητσοτάκης, ποιος είναι ο πατέρας του, ποια είναι η οικογένεια, ποια είναι η Ντόρα, όλα αυτά δεν τα γνωρίζατε?
1: Δεν σας δίνω κανένα άδικο για αυτά που μου λέτε.
0: Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω. Εγώ είμαι πάντα ειλικρινής με όλους, έτσι.
1: Καλά κάνετε.
0: Ξέρετε τι καταλαβαίνω? Ότι οι άλλοι μια χαρά πήγαιναν και ψήφισαν όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες που έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Και τώρα που έφτασε ο κόπος στο χτένι και έχετε και εσείς προβλήματα όπως είχαν οι υπόλοιποι, τώρα βγαίνετε και σκούζετε. Αλλά να σας πω και την αλήθεια, ομά! Να σας την πω και ομά την αλήθεια. Τι θέλετε χωρίς να παρεξηγηθείτε?
1: Εγώ και δεν θα παρεξηγηθώ, παρακαλώ.
0: Τι θέλετε? Εγώ πιστεύω ότι κάτι σας τάξανε, ότι υπήρχε αλυσβερίση με τον κλάδο σας. Και γι' αυτό το λόγο πηγαίνατε και στηρίζατε.
1: Όχι, σας το λέω εγώ υπεύθυνα.
0: Και ένα λεπτό, κύριε Χατζιαργύρη, πείτε.
2: Ναι, να μιλήσω κι εγώ έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί, εντάξει, αφού το έχουμε πάει εκεί το θέμα, να πω κι εγώ που δεν έχω ψηφίσει.
0: Ναι, εντάξει, την αλήθεια, την αλήθεια θέλω να πείτε.
2: Λοιπόν, ακριβώς. Και την αλήθεια, εδώ μιλάμε αλήθεια, πώς το λέτε. Δεν μας έχει τάξει κανένας τίποτα, όπως το λέει. Απλά ξέρετε το μόνο που εμείς τι ήμασταν. Εμείς έχουμε μάθει από 19 χρονών, κύριε Σερέτη, να δουλεύουμε τη δουλειά, δεν τη φοβόμασταν. Μας βάζανε μέτρα και λέγαμε θα τα βγάλουμε με τη δουλειά. Δουλειά.
0: Τι σχέση έχει το αν δουλεύει ένας άνθρωπος με το αν στηρίζει το Μητσοτάκη?
2: Ναι. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση και βέβαια δεν έχει. Όμως αυτό που λέτε, και εμείς ανοίγαμε τις τηλεοράσεις και βλέπαμε και λέγαμε για παράδειγμα τότε, για παράδειγμα σου πω για τα ταξί, με τα λεωφορεία, αυτά που βγαίνανε ο κόσμος και λέγαμε, και ξέρεις τι λέγαμε. Και με τους πατεράδες μας που μάθαμε, αφού ήταν και πιο παλιοί, πιο έμπειροι, λέγανε ότι θα έρθει και η δικιά μας η ώρα. Λοιπόν, εντάξει, τι να κάναμε, να βγαίναμε στους δρόμους. Μόνοι μας, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, εδώ που τα λέμε.
0: Συγγνώμη λίγο. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, κύριε Ιωάννη, ένα λεπτό λίγο. Να απαντήσω λίγο στον κύριο Χατζιαργύρη. Κύριε Χατζιαργύρη, οι δικαιολογίες δεν είναι λύσεις όλο αυτό. Καλύτερα να μου πείτε, κύριε Χατζιαργύρη, ότι ξέρεις κάτι, Γρηγόρη, έκανα λάθος που πίστεψα ότι μπορεί αυτός εδώ πέρα, ο πολιτικός προδότης, όπως θέλετε ονομάστε τον, να κάνει κάτι και τελικά είδαμε τι πάθαμε. Από το να μου λέτε το ότι υπήρχε λόγος.
2: Έκανα λάθος, ναι, το λέω.
0: Έκανες λάθος, εντάξει, αυτό, έκανα λάθος.
2: Και βεβαίως, έκανα λάθος.
0: Και τώρα θα υποστεί ο κλάδος σας τις συνέπειες αυτών των λαθών. Αυτό σημαίνει.
2: Όπως έχουν υποστεί όμως και όλοι οι κλάδοι.
0: Βέβαια.
2: Γιατί δεν μιλάμε, έτσι δεν είναι όλοι οι κλάδοι.
0: Όλοι οι κλάδοι αυτό παθαίνουν τώρα. Στηρίξαν Μητσοτάκη και τώρα έχουν πάει για φούντο.
2: Ναι, κύριε Σερέτη, βέβαια. Εντάξει. Εντάξει.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε, κύριε Ιωάννη, πείτε μου.
1: Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι τόσο απλό. Γιατί με αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης, ο κύριος Μητσοτάκης, με αυτά που κάνει και με την πολιτική που ακολουθεί, εκτός του ότι εμάς μας καταστρέφει, διότι εμείς δεν ξέρουμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Εμείς σε αυτή τη δουλειά μάθαμε. Έτσι μεγαλώσαμε, αυτό μπορούμε και στηρίζουμε, με αυτό το επάγγελμα μπορέσαμε και στηρίξαμε τις οικογένειές μας και συνεχίζουμε και τις στηρίζουμε. Και τώρα ξέρετε τι μας λέει ο κ. Μητσοτάκης? Εγώ είμαι 48 χρονών. Μου λέει κόψε το λαιμό σου, διότι δεν προτίθεται να δώσει αποζημιώσεις. Μας λένε λεφτά δεν υπάρχουν. Έτσι μας λένε τη λέξη. Λεφτά δεν υπάρχουν. Ακόμα και τα 200 τόσα εκατομμύρια που έβγαλε προσφάτως η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους αλληλείς. Για τους αλληλείς έβγαλε 240 εκατομμύρια, παραδεχθήκανε και μας είπανε ότι τα 100 από αυτά πήγανε στο λιμενικό, τα άλλα τόσα τα δώσανε από εκεί. Γιατί ρε παιδιά τα δικά μας τα λεφτά? Αυτά τα δικαιούμαστε εμείς. Από τις ζημιές που πάθαμε από το πετρέλαιο, από το ένα, από το άλλο. Καλώς ή κακώς η Ευρωπαϊκή Ένωση με ρύμνησε και μας έβγαλε αυτό το ποσό. Να το μοιραστούμε δικαίως όσοι δικαιούνται να τα πάρουν. Και τα πήραν τα λεφτά και τα εξαφανίσανε.
0: Κύριε Ιωάννη, άμα έρθει τώρα εδώ πέρα το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης και ανακοινώσει ότι θα βγάλει λεφτά για να δώσει στους αλλοίς, θα ξαναψηφίσετε Μητσοτάκη?
1: Ο Μητσοτάκης για μένα έχει τελειώσει, διότι είναι αναξιόπιστος. Ο Μητσοτάκης για μένα έχει τελειώσει.
0: Ο Μητσοτάκης έχει τελειώσει για εσάς ή είναι αδημοκρατία?
1: Είναι αδημοκρατία, φυσικά. Εφόσον ο Μητσοτάκης είναι στην αδημοκρατία, έχει τελειώσει.
0: Άρα για τους
1: αλλοίς. Είναι αδημοκρατία, γιατί είναι αδημοκρατία, να σας πω.
0: Ναι.
1: Και οι 150 πόσοι είναι,
0: ναι,
1: ακολουθούν αυστηρά τη γραμμή του Μητσοτάκη. Ό,τι τους πει ο Μητσοτάκης, χοροπηδάνε. Έχει πει κανένας εκεί? Έχει φέρει κανένας καμία αντίρρηση στην Νέα Δημοκρατία?
0: Κανένας.
1: Είναι όλοι το ίδιο ένοχοι.
0: Κύριε ένοχος, ένα λεπτό, γιατί η λέξη αυτή, κύριε Χατζαργύρη, ακούστε με λίγο, ένα λεπτό. Έχετε κάνει παρέμβαση, πρέπει να δώσω και στον καλεσμένο μου λίγο χρόνο να μιλήσει. Θα έρθω και σε εσάς, περιμένετε λιγάκι. Ένα λεπτό για να πούμε κάποια πράγματα, γιατί ανέφερε τη λέξη ένοχος και πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Ένοχοι δεν είναι μόνο αυτοί τώρα που κάνουν κουμάντο. Ένοχος είναι και ο Τσίπρας, ένοχος είναι και ο Σαμαράς, ένοχος είναι και ο Παπανδρέου, ένοχοι είναι για μένα όλοι, κύριε Ιωάννη, οι οποίοι περάσανε και δεν φέρανε εξέλιξη.
1: Όλοι
0: είναι ένοχοι. Και να σας πω και κάτι, αντικειμενικά τώρα, αντικειμενικά, γιατί εγώ θέλω στην Ελλάδα, θέλω στο Αιγαίο, να κυκλοφορούν ελληνικές σημαίες. Και έτσι όπως το πάρει το πράγμα, τι?
1: Εμείς να δείτε πόσο θέλουμε.
0: Συμφωνώ, άλλο όμως θέλω να σας πω. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει επιλογές και θα δούμε στο μέλλον να κυκλοφορούν τουρκικές σημαίες στο Αιγαίο. Γιατί έρχονται μηνύματα από Γερμανία που ξέρετε τι λένε. Ότι στη Γερμανία πουλάνε ψάρια, τσιπούρες, που λένε ότι προέρχονται από το τουρκικό Αιγαίο. Ξέρετε τι έδειχναν στα αεροδρόμια τόσο καιρό? Πριν τη δεύτερη φορά που ψηφίσατε Μητσοτάκη, ο Άδωνης είχε πει ότι έγινε ένα λάθος στο Υπουργείο και κυκλοφορούσαν παγκοσμίως όλα τα αεροδρόμια στις οθόνες διαφημίσεις που λέγανε Turk Aegean. Αυτά δεν τα βλέπατε δηλαδή? Ερώτηση σας.
1: Για εκείνους όλα είναι απλώς ένα λάθος και μια κακή συνεννόηση και κάτι μια παρεξήγηση.
0: Και ο Έλληνας όμως πρέπει να αναγνωρίζει και να βλέπει το τι έχουν κάνει όλοι αυτοί και ανάλογα να πηγαίνει στην κάλπη. Και αυτό όχι
1: εγώ
0: μόνο όταν αποκτήσει πρόβλημα.
1: Συμφωνώ και επαυξάνω μαζί σας σε αυτό που μου είπατε ως μομφή, ότι έπρεπε να πτάσει ο κόμπος στο χτένι για να σηκωθούμε να φωνάξουμε.
0: Έτσι.
1: Και έτσι είναι όλοι οι Έλληνες, δυστυχώς. Πρέπει να τους μπει το μακέρι στο λαιμό να αρχίσει να κόβει λίγο-λίγο για να αρχίσουν να μιλάνε. Δυστυχώς αυτοί είμαστε. Και το αναγνωρίζω πρώτα για τον εαυτό μου και για τον κλάδο μου.
0: Πραγματικά μπράβο που το αναγνωρίζετε τουλάχιστον, γιατί μάλλον και αυτοί που δεν το αναγνωρίζουν.
1: Όχι, εδώ δεν βγήκα εγώ να κοροϊδέψω ούτε εσάς ούτε τον κόσμο.
0: Συγχαρητήρια που είστε ειλικρινείς. Συγχαρητήρια, γιατί κάποιοι δεν είναι.
1: Εγώ θα σας πω κάτι άλλο για τις ύποπτες προθέσεις τους. Ύποπτες. Γιατί πλέον όλα αυτά είναι ύποπτες οι προθέσεις τους. Δεν ξέρω τι πολιτικοί και πού το πάνε και τι ακολουθούν και τι θέλουν να κάνουν. Αλλά θα σας πω το εξής. Όταν ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός και πιάσαν τους δύο φαντάρους μας πάνω στον Εύρο, θυμάστε?
0: Βέβαια θυμάμαι.
1: Έκαναν τότε, βγήκε και το παραδέχτηκε ο κύριος Κικίλιας αυτό. Δημοσίως δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει αυτό, υπάρχει σαν...
0: Ναι.
1: Βγήκε και παραδέχτηκε ο κύριος Κικίλιας ότι συμφωνήσανε ατύπως, χωρίς τις επισημότητες, αλλά συμφωνήθηκε να μπορούν οι Τούρκοι να ψαρεύουν στα δικά μας νερά για να πάρουμε πίσω τους δύο φαντάρους ως αντάλλαγμα. Και όταν ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης δεν το ανέρεσε αυτό, δεν το πήρε πίσω. Και όταν πιάσαν και μου κάνανε το κακούργημα, μπορεί να κάνω λάθος, δεν ήταν κακούργημα, πάντως ήταν σοβαρό αδίκημα το να αλλιεύει σκάφος τρίτης χώρας στα εθνικά μας ύδατα, το κάνανε πτέσμα. Και είπανε μέσα στο νόμο ότι θα έχει ο Τούρκος κυβερνήτης, εάν ψαρέψει παράνομα στα δικά μας ύδατα, θα πάρει τα στοιχεία του το λιμενικό σώμα και αν ο Τούρκος ψαράς έρθει με το σκάφος του σε ελληνικό λιμάνι, που αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ των ποτών, τότε θα υποστεί τις συνέπειες. Μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Και όλα αυτά που έχουμε μαζέψει και συμπεράσματα που έχουμε βγάλει δεν είναι συμπεράσματα που τα βγάλαμε σε μία νύχτα. Είναι χρόνων συμπεράσματα. Όλα πηγαίνουν προς τα εκεί. Όλα πηγαίνουν να φύγουν οι Έλληνες από το Αιγαίο, να μπουν οι Τούρκοι. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό αντιλαμβανόμαστε.
0: Ωραία.
1: Διότι η αλληλεία και όλες αυτές οι μπαρούφες που λένε για υπεραλίευση, ναι. καταρχήν όσοι διαχειρίζονται την αλληλεία στην Ελλάδα, μιλάω για τους κυβερνητικούς και για τους γενικούς γραμματείς και για τους όλους, δεν έχουν ιδέα από την αλληλεία. Ένας ψαράς δεν ρωτήθηκε ποτέ. Ένας ψαράς.
0: Ωραία. Αυτή είναι, παιδιά, τι... Δεν αναρωτήθηκε, αλλά εδώ τώρα είναι δύσκολο να έχει ανατροπή. Κύριε, μ' ακούτε?
2: Ναι.
0: Κύριε Χατζιαργύριου, πείτε μας.
2: Ναι. Συμφωνώ με όλα αυτά. Συμπληρώνει τώρα αυτά που είπε και ο συνάδελφος, ήθελα να πω κι εγώ. Ο αγώνας είναι κοινός, όπως καταλαβαίνετε. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει μεγάλη συνείδηση, γιατί έχουμε σοβαρές περιουσίες, οι οποίες αγωνιζόμαστε με τα νύχια και με τα δόντια. Υπάρχει συνείδηση και θα δώσουμε μεγάλο αγώνα. Και ο αγώνας που δίνουμε είναι καθαρά, δεν είναι μόνο. Είναι ο αγώνας συμμετοχής, αλλά και επιλογής. Γιατί αγωνιζόμαστε και για τον Έλληνα πολίτη να μπορεί να επιλέγει το προϊόν που τρώει.
0: Θεωρείτε, κύριε Χατζιαργύρη, ότι αργήσατε να αντιδράσετε?
2: Αργήσαμε και βέβαια αργήσαμε.
0: Γιατί θεωρείτε ότι αργήσατε?
1: Να σας πω, εγώ θεωρώ δεν αργήσαμε.
0: Δεν αργήσατε.
1: Να σας πω κάτι. Όταν πριν μερικά χρόνια είχαμε πάει και κάναμε μια διαμαρτυρία στο λιμάνι του Πειραιά, πριν αρκετά χρόνια, είχαμε μπει μέσα και κλείσαμε συμβολικά το λιμάνι για 2 ώρες. Κύριε Σερέτη, συμβολικά, έτσι, για 2 ώρες. Μας πατήσαν οι εφοπλιστές της Μηνύσης, σε μπλέξαμε πριν από 2-3 χρόνια από τα δικαστήρια. Καλά που δεν μας κλείσανε και μέσα φυλακή.
0: Ωραία, και τι, καταφέρατε και τι έγινε, κάτι?
1: Τίποτα.
0: Αυτό πότε τίποτα έγινε, αυτό το περιστατικό πότε έγινε?
1: Κύριε Χατζιαργύρη, μήπως θυμάστε την ακριβή ημερομηνία?
0: Κύριε Χατζιαργύρη, το 2000 πόσο έγινε αυτό?
2: Αυτό δεν θυμάμαι ακριβώς, που είχαμε κλείσει το Πειραιά, που είχαμε πάει, είναι βέβαια.
1: Ναι, ήταν λίγο πριν, είμαι το ΣΥΡΙΖΑ ή λίγο πριν το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α, και μετά, εφόσον κλείσατε, ας πούμε, το λιμάνι, είπατε ότι
1: μας κόψανε τα πόδια. Σας λέω, παραλίγο να μας πάνε και ο πόδαρα. Λες και κάναμε κανένα έγκλημα. Και για να ξεμπλέξουμε, περάσαμε αρκετά χρόνια.
0: Ωραία, και σήμερα εδώ που φτάσαμε, τι κάνουμε?
1: Οι κύριοι αυτοί μας στερούν το δικαίωμα, το συνταγματικό
0: εμείς
1: δικαίωμα.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς και εσείς παράλληλα? Τι μπορείτε να κάνετε για να αλλάξει αυτή η κατάσταση τώρα? Υπάρχει λύση?
1: Υπάρχει, να πέσει ο Μητσοτάκης.
0: Αυτή είναι η λύση?
1: Δεν είπε, βλέπω κάποια άλλη λύση.
0: Δηλαδή...
1: Δεν βλέπω μα γιατί... Να σας πω
0: τα αιτήματά σας προσωπικό... αρχικά, ποια είναι τα αιτήματά σας?
1: Κοιτάξτε, σε όποιον πάμε υπουργό, υφυπουργό, γενικό γραμματέα, ξέρετε τι μας λέει?
0: Τι?
1: Είναι απόφαση Μητσοτάκη και τέλος.
0: Ωραία. Ο Μητσοτάκης πρέπει να φύγει ούτως ή άλλως για πολλούς λόγους. Αλλά τα αιτήματά σας αυτά τα έχετε καταθέσει στο Υπουργείο? Σας έχουν δώσει? Κύριε Χατζιαργύρη, πείτε μου λίγο. Πρόεδρος είστε κι εσείς.
2: Είναι να συνεχίσουμε την αλληλεία μας στα θαλάσσια πάρκα, ναι. Διεκδικούμε το δικαίωμα της συμμετοχής στα θαλάσσια πάρκα, που η οποία είναι και τεκμηριωμένη. Δεν είναι παράνομη.
3: Και όχι συνολική.
2: Λοιπόν, και όχι συνολική απαγόρευση.
0: Από δίπλα ποιος μιλάει από δίπλα? Ποιος μιλάει από δίπλα?
2: Συνάδελφος είναι.
0: Δώστε και τον συνάδελφο λίγο, θέλω να τον ρωτήσω.
3: Γιάννη. Ναι, καλό μεσημέρι, κύριε Σερέτη.
0: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη, τι κάνετε?
3: Ονομάζομαι Δελιγιάννης Ιωάννης, καλά εσείς πως είστε?
0: Κύριε Δελιγιάννη, σας πήρα και πριν τηλέφωνο, είχαμε μια επαφή.
3: Μπράβο, δεν είχα καλό σήμα.
0: Δεν πειράζει, κύριε Δελιγιάννη, δεν πειράζει, και εσείς αντιπρόεδρος είστε. Ακούστε με λίγο, κύριε Δελιγιάννη.
3: Πέστε.
0: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και να μου απαντήσετε ειλικρινά. Θεωρείτε ότι με αυτά τα αιτήματα στα Υπουργεία και με αυτόν τον τρόπο που αντιδράτε θα βρείτε το δίκιο σας?
3: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι δεν θα βρούμε το δίκιο μας. Εμείς συνεχίζουμε τις διαδικασίες να πάμε στο Συμβούλιο Επικρατείας να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας νομικά πλέον. Σήμερα είμαστε στη Θεσσαλονίκη, είχαμε μια συζήτηση στην νυχτιόσφαιρα της Νέας Μηχανιώνας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά. του θέσαμε το θέμα μας, το βασικό μας θέμα είναι ότι είμαστε κατά της απαγόρευσης της οριστικής απαγόρευσης της μηχανότητας της ΜΕΡ, του σειρώμενου εργαλείου από τα θαλάσσια πάρκα. Δουλεύουμε στα θαλάσσια πάρκα εδώ και 60-70 χρόνια, του το τονίσαμε ιδιαίτερα και του είπαμε ότι συμβαίνει αυτό και αυτό. Δεν υπάρχει λόγος, κανένας λόγος, λόγω ότι δεν επηρεάζουμε την Ποσειδονία, δεν έχουμε θέμα με τα κήτη που, και τα κορμοράνους που κάποια πράγματα που αναφέρονται το Υπουργείο ότι ενοχλούν η Μέση Αλία μηχανότατα συγκεκριμένα. Και του είπαμε ότι εμείς θα συνεχίσουμε στα θαλάσσια πάρκα, γιατί αν θα φύγουμε εμείς από τα θαλάσσια πάρκα και βγούμε στα πέλαγα, δηλαδή στα πέλαγα τι εννοώ, τα θαλάσσια πάρκα των νοτιού και των νοτιών κυκλάδων είναι νότια, σου νότιες κυκλάδες, πρέπει να βγούμε βόρεια πάνω από την Άνδρο και οι καιρικές συνθήκες μέσα στον χειμώνα δεν μπορεί να μας το επιτρέψουν αυτό, λόγω ότι έχουμε κακοκαιρίες και αυτά. Εκεί πέρα στο σημείο αυτό δουλεύουμε και είναι θέμα και πέρα από τα ότι είναι θέμα επιβίωση και θέμα ναυτικής ασφάλειας. Το τονίσαμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, αν το προσέξετε αυτό που λέω, είναι θέμα ναυτικής ασφάλειας. Και του είπαμε, θα μας πνίξετε στο Αιγαίο, αυτό θα κάνει τώρα ο Πρωθυπουργός, αφού αποφασίζει και διατάζει. Αποφασίζει και διατάζει.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Κύριε Δελιγιάννη, κύριε Χατζιαργύρη και κύριε Ιωάννη, κύριε Φλόρεν, να σας κάνω μια ερώτηση τώρα και οι τρεις που με ακούτε εδώ στον αέρα, δηλαδή, περιμένετε να αλλάξει την κατάσταση ο Μαργαρίτης Σκηνάς του Μητσοτάκη, ένας δικηγόρος? Περιμένετε δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος θα ενδιαφερθεί για το δικό σας μέλλον, που το τοποθετήσαν εκεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ δεν έχει υπάρξει ποτέ ψαράς, δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με το πρωτογενή τομέα? Αλήθεια πιστεύετε ότι αυτός ο άνθρωπος θα σας βοηθήσει?
3: Όχι,
1: εγώ δεν το πιστεύω.
0: Δηλαδή
1: πιστεύω.
0: Περιμένουμε από το Μαργαρίτη Σκηνά, από το Μαργαρίτη Σκηνά που τόσα χρόνια ήταν στη γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σας βοηθήσει. Αυτό μου λέτε?
3: Όχι, δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Δεν είπαμε
0: ότι. Μα είπατε ότι μιλάτε με το Μαργαρίτη Σκηνά και περιμένετε από το Υπουργείο κάποια αλλαγή. Μα ο Μητσοτάκης δίνει εντολές και ο Μητσοτάκης, από ό,τι μου είπατε, εσείς έχει συμφωνήσει και δεν έχει αλλάξει αυτό που είχαν συμφωνήσει για να μπορούν να ψαρεύουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Δηλαδή, πραγματικά σας το λέω, δεν βλέπω να υπάρχει φως με τον τρόπο που αντιδράτε.
1: Τι να κάνουμε, να πάρουμε τα όπλα?
0: Όχι,
1: αυτό μας έχει μείνει.
0: Κανονικά θα έπρεπε όλοι αυτοί οι σύλλογοι, όλοι αυτοί οι συνεταιρισμοί που υπάρχουν στην Ελλάδα, όλοι εσείς οι άλλοι, σύσσωμα, οι πρόεδροι, οι αντιπρόεδροι, να βρεθείτε, να βγάλετε κάποια δελτία τύπου, να εξηγήσετε συλλογικά το τι ακριβώς συμβαίνει. Να κάνετε ένα συλλαλητήριο και να σας στηρίξω εγώ. Δεσμεύομαι το ότι άμα συνολικά σε όλη την Ελλάδα αντιδράσουν οι αλληλείς, εγώ είμαι ο πρώτος που θα σας διαφημίσω, θα σας στηρίξω και θα καλέσω τον κόσμο να σας βοηθήσει.
1: Μα ήδη το κάνετε.
0: Το ίδιο το κάνουμε. Γιατί να μην κάνετε ένα συλλαλητήριο?
3: Και θα σας ευχαριστούμε. Το κάνετε ήδη.
0: Όχι, εγώ προσπαθώ να βρω μια λύση που να έχει ουσία. Δεν έρχομαι απέναντί σας. Απλά θεωρώ ότι ο Μαργαρίτης Σκηνάς θα σας λέει για πόσα χρόνια αυτά που θα σας λέει και στην τελική δεν θα καταφέρετε κάτι. Δεν το κάνω κακοπροαίρετα. Αυτό καλοπροαίρετα σας μιλάω. Μπορεί να είναι έντονη φωνή.
3: Κύριε Σερέτη, πραγματικά, να σας μιλήσω έτσι λίγο λαϊκά, ψαράδικα.
0: Ναι, ψαράδικα, πάμε ψαράδικα.
3: Δεν έχουμε τελειώσει πανεπιστήμια.
0: Πάμε ψαράδικα, δεν θέλω πανεπιστήμια. Πάμε ψαράδικα.
3: Πολύ απλά σαν να πίναμε έναν καφέ.
0: Πάμε, δώσε πόνο.
3: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαστε, δεν τα ξέραμε εμείς αυτά τα πράγματα. Μας φαίνονται περίεργα. Εμείς ξυπλάγαμε το πρωί, καβαλάγαμε το μηχανάκι, πηγαίναμε στην Ιθιόσκαλα, τρίβαμε τα καΐκια μας και λέγαμε να βγούμε πρώτοι οκτώβρου να πάμε στη δουλειά. Έχετε χίλια δίκια, δεν αμφιβάλλουμε σε αυτά που λέτε. Αλλά και σεβαστείτε όμως ότι και εμείς ήμασταν, ότι μας φαίνονται λίγο πρωτόγνωρα. Μακάρι να υπήρχε ένας οδηγός, ένας καθοδηγητής θα μας πει, θα πάμε εδώ, θα πάμε εκεί, ίσως τα λάθη που κάνουμε να είναι γιατί δεν ξέρουμε και πώς θα κινηθούμε. Μας είναι πρωτόγνωρα, κύριε.
0: Το καταλαβαίνω και σέβομαι απόλυτα. Πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε λίγο κάτι. Είστε άνθρωποι του ΜΟΧΔΟΥ, είμαστε στην ίδια πλευρά. Απλά εγώ σας εξηγώ το ότι απέναντί μας έχουμε κάποιους επαγγελματίες πολιτικούς, οι οποίοι είναι και πολιτικοί απατεώνες
4: Και ό,τι και να πούνε, σας κοροϊδεύουν. Εγώ αυτό σας λέω. Δηλαδή,
1: εγώ
4: μην περιμένετε από αυτού. Αυτό,
1: κύριε Φερέτη, θα παρακαλώ, Γιάννη μου. Γιατί δεν ήρθα μια κουβέντα, γιατί κάθομαι στο σπίτι μου και λέω ότι έτσι θα μίλαγα στον κύριο Φερέτη εγώ. Αφού μου δόθηκε ευκαιρία, άσε με 5 λεπτά, ρε Γιάννη.
4: Πέντε λεπτά, πάμε λίγο και μετά να πάω στον κύριο Γιάννη να πει και αυτό που θέλει.
1: Κύριε Φερέτη, αυτό είμαστε εμεί. Ξέρετε κάτι, δεν είμαστε επαγγελματίε σε αυτά τα κομμάτια.
4: Το καταλαβαίνω.
1: Πέσανε οι λύκοι στα πρόβατα. Αυτό έχει γίνει.
4: Ωραία, να μην ξαναπέσουν όμως τα πρόβατα στους λύκους.
1: Δεν θα πέσουν.
4: Με το λύκο μιλούσατε.
1: Δεν θα πέσουν.
4: Έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς δεν θέλω να σας κοροϊδεύουν και να πιστεύετε ότι αυτοί οι χαρτογιακάδες θα σας βοηθήσουν. Πάμε, κύριε Ιωάννη, πείτε μου.
1: Εμείς, κύριε Σερέντη, πηγαίναμε στα Υπουργεία και περνάγαμε πάρα πολύ ωραία. Μας φέρνανε κουλουράκια, νεράκι, μας χτυπάγανε φιλικά στην πλάτη, μας λέγανε αρλούμπες ότι πάνε για ψαντοτούφεκα και τι ωραία που περνάνε. Και μέλι που λέει και τη γανίτα τίποτα.
4: Να.
1: Και μετά μόλις κλείνανε την πόρτα από πίσω, άντερε τους βρωμοψαράδες να πάνε να κόψουν το λαιμό τους. Ακριβώς έτσι, αυτό γινότανε. Θέλω να πω όμως κάτι για τον κόσμο που μας ακούει. Ανεξαρτήτου επαγγέλματος, ανεξαρτήτου ιδεολογίας, να ξέρει ο κόσμος ότι τώρα τον κύριο Μητσοτάκη, διότι είναι δική του πρωτοβουλία και δική του ευθύνη, τον κύριο Μητσοτάκη τον ενόχλησε ένας ολόκληρος κλάδος, χιλιάδες οικογένειες δηλαδή, τον ενόχλησε για κάποιο λόγο, για τους δικούς του λόγους, δεν τους μαθαίνουμε και ποτέ, πάντα μαθαίνει, ο κόσμος μαθαίνει τα τετελεσμένα. Δεν μαθαίνει το τι ακριβώς έπεται και τι συμβαίνει. Λοιπόν, όταν πετάει στο δρόμο, γιατί μας πετάει στο δρόμο, μας κλείνει το ζωτικό χώρο της εργασίας μας. Μας στερεί την εργασία μας. Μας πετάει στο δρόμο χωρίς καμία ντροπή και χωρίς να αναλογιστεί τι θα γίνουμε οι οικογένειές μας, τι θα γίνουν τα δάνεια που τρέχουν, πώς θα τα βγάλουμε εμείς, θα μας πάρουν τα σπίτια. Δεν τον ενδιαφέρει. Να ξέρει ο κόσμος ότι το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει μέχρι να μας αποτελειώσει όλους. Εκεί έχουμε
4: αυτό. Κύριε Ιωάννη, να σας εξηγήσω κάτι. Ένα λεπτό, δώστε μου, να σας εξηγήσω κάτι. Υπάρχουν κάποιοι όμιλοι, υπάρχουν κάποιοι δισεκατομμυριούχοι, οι οποίοι βλέπουν ότι υπάρχουν κάποιες τοποθεσίες οι οποίες παράγουν κέρδη. Όταν έρχονται αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι και πιάνουν τον αρμόδιο και του δίνουν μια μιζούλα, χωρίς να θέλω να αφήσω υπονοούμενα, φέρω ένα παράδειγμα, και του δίνουν μια μιζούλα, αυτός ο άνθρωπος δεσμεύεται να κάνει κάποια πράγματα, να πραγματοποιήσει κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις. Δηλαδή, να υλοποιήσει το όραμα που είχε ο δισεκατομμυριούχος και δεν τον ενδιαφέρει μπροστά στα κέρδη να καταστραφούν οικογένειες, σπίτια, να χάσετε τη δουλειά σας, εφόσον έχει πάρει το χρήμα, δηλαδή εξαγοράστηκαν. Να σου το πω έτσι απλά, εξαγοράστηκαν από μεγάλους ομίλους και ξεπούλησαν τα πάντα. Σας ξεπούλησαν. Εγώ σας το λέω ευθέως, σας ξεπούλησαν.
1: Ναι, βεβαίως. Το έχουμε καταλάβει αυτό.
4: Αυτό είναι το τώρα το θέμα μου, μένα ποιο είναι. Εγώ, γιατί πραγματικά εγώ θέλω να σας βοηθήσω. Εγώ δεν είμαι ούτε σκηνάς, ούτε υπουργός, ούτε βουλευτής και ούτε πολιτεύομαι. Αλλά θέλω να σας βοηθήσω. Πρέπει συλλογικά να κάνετε μια συνάντηση αλλής με όλους τους προέδρους, είτε είναι από την Κρήτη. Γιατί εγώ μιλάω με όλους τους αλλοιείς. Έχω μιλήσει με αλλοιείς από την Κρήτη. Έχω μιλήσει με αλλοιείς που ήταν από την Άξο και από εκεί πέρα, Νότιο Αιγαίο. Με εσάς, με τη Βόρεια Ελλάδα. Από όπου θέλετε, από τη Θάσο. Στα λιμενάρια, πού θες. Με όλους έχω μιλήσει. Όλοι έχουν τέτοια προβλήματα. Συναντηθείτε όλοι οι προέδροι, αντιπροέδροι μαζί. Βγάλτε μια ανακοίνωση. Εγώ σας λέω τον τρόπο που πιστεύω ότι θα καταφέρετε κάτι. Και να μπορέσουμε μετά εμείς να σας βοηθήσουμε σε αυτό που προσπαθείτε να κάνετε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει και ο ελληνικός λαός το ότι εδώ πέρα σύσσωμα οι αλλοιείς βγαίνουν και λένε ότι παραδίδουν το Αιγαίο στους Τούρκους.
1: Κύριε Σερέτη, θα το έχετε δει και μόνος σας. Σίγουρα θα το έχετε αντιληφθεί ότι εδώ και αρκετά χρόνια αυτό που φωνάζουν οι πολιτικοί και ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης που τον άκουσα προσφάτως, ότι του δολοφονούν το χαρακτήρα, μας έχουν δολοφονήσει εμάς με όλα τα δημοσιεύματα και όλα αυτά που περνάνε στα μέσα και ακούει ο κόσμος ότι οι κακοί ψαράδες και καταστρέφουν τη θάλασσα. Πρώτα μας δολοφονήσανε το χαρακτήρα και τώρα προχωρούν στο σχέδιό τους να μας πετάξουν, αφού έχουν πάρει την κοινή γνώμη με το μέρος τους. Έτσι πιστεύω, δηλαδή δεν ξέρω.
4: Ναι.
1: Αφού έχουν πάρει την κοινή γνώμη με το μέρος τους, προχωρούν κανονικά στο σχέδιό τους. Διότι εμείς θεωρούμασταν, εμείς, ανάμεσα στην τάξη μας, εμείς οι ψαράδες, θεωρούσαμε τους εαυτούς μας προνομιούχους. Με τη σκληρή μας τη δουλειά, όχι με τίποτα μίζες και μιζούλες, με τη σκληρή μας τη δουλειά, περνούσαμε, να σας το πω, άνετα. Άνετα, διότι εργαζόμασταν πολύ σκληρά και είχαμε απολαβές και περνούσαμε άνετα, μπορούσαν οι οικογένειές μας, αλλά όχι τόσο άνετα ώστε να φτιάξω το σπίτι μου που το παλεύω από το 2004 να το τελειώσω και δεν το έχω τελειώσει. Και ακούω μέσα σε μια τετραετία σε φυτρώνουν 30 και 40 και 50 σπίτια ο κάθε βουλευτής. Από πού?
4: Ελπίζω να έχει αφημιστεί ο ελληνικός λαός, ελπίζω και ο κλάδος σας να έχει καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί. Εγώ λέω και στους τρεις σας, γιατί μιλάω και με τους τρεις σας παράλληλα, το ότι για μένα η λύση είναι να μην μιλάμε έτσι αυθαίρετα. Γιατί βγήκανε την προηγούμενη, πριν από δύο εβδομάδες, Νοτίου Αιγαίου αλληλής, εδώ πέρα πρόεδρος, αντιπρόεδρος, σας είπε ο κύριος Αραπάκης, σας λέω και ονόματα, δεν έχω ρόλο, ο κύριος Αραπάκης. Και βγήκανε εδώ πέρα και λέγανε τα ίδια πράγματα για τα θαλάσσια πάρκα, για το πώς οι Τούρκοι μπαίνουνε, για το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε μιλήσει για τα λαγοκέφαλα, έχουμε μιλήσει για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τα ξέρω τα προβλήματά σας.
1: Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσάς που είστε δημοσιογράφος και μιλάτε και με πολύ κόσμο και από όλες τις τάξεις και από όλους τους κλάδους.
4: Πείτε μου.
1: Ένας κλάδος της Αλίας, οι Βιτζότρατες που έχουν απαγορευτεί κάποια χρόνια τώρα. Έχουν τρέξει άνθρωποι, έχουν χαλάσει του κόσμου τα λεφτά και έχουν τρέξει, έχουν αγωνιστεί στα δικαστήρια. Και έχουν πάρει από το ΣΤΕ, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αθωωτική απόφαση και τους είπε το ΣΤΕ, μπορείτε να συνεχίσετε να πάρετε τις άδειες σας πίσω και να συνεχίσετε την εργασία σας. Ναι. Και δεν τους δίνουν τις άδειες.
4: Ναι.
1: Έχει βγάλει το Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει γνωμοδοτήσει και έχει πει ότι μπορείτε να δουλέψετε, είστε νόμιμοι και είστε μια χαρά και δεν τους επιτρέπουν.
4: Πάρα πολύ
1: αυτό
4: σωστό.
1: Δεν είναι παράνομο.
4: Πάρα πολύ σωστό. Γι' αυτό πήγα να σας πω για να ολοκληρώσουμε, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο και θα δώσω λίγο και το λόγο στους άλλους δύο καλεσμένους. Ακούστε με λίγο. Συλλογικά πάντα οι άνθρωποι καταφέρνουν περισσότερα πράγματα. Είναι άλλο να βγαίνει, όπως πήγα να σας πω, μεμονωμένα ο Αραπάκης από το Νότιο Αιγαίο, εσείς από τη Χαλκίδα και από τη Βόρεια Ελλάδα, οι υπόλοιποι και από την Κρήτη, οι υπόλοιποι, και άλλο όλοι μαζί.

0: Κύριε Χατζιαργύρη, κύριε Χατζιαργύρη, ξέρετε πολλούς κλέφτες που τους έχουν ερωτήσει αν είναι κλέφτες και είπαν ότι είναι κλέφτες.
1: Ακριβώς. Μα αυτά τα λέω, κύριε Σερέτη, να καταλάβετε ότι πιστεύω ότι και ο κόσμος το καταλαβαίνει, δηλαδή προδίδονται μόνοι τους. Να, να το πούμε και έτσι.
0: Βέβαια, ναι, εγώ σας λέω, εσείς είστε πρόθυμοι να συναντηθείτε, άμα θέλετε να σας βρω εγώ τα τηλέφωνα, να συναντηθείτε όλοι μαζί, να βγάλετε μια ανακοίνωση, για μένα είναι χρήσιμη. Θα πάρω εγώ αυτή την ανακοίνωση, τη συλλογική ανακοίνωση του κλάδου σας, και θα τους κάνω ρόμπα, σας το υπόσχομαι, θα τους κάνω ρόμπα.
2: Δεν θα τους αφήσουμε έτσι, να ξέρετε. Δεν θα τους αφήσουμε έτσι, διότι...
1: Δεν είπα κάτι ο κύριο Σερέτης. Ναι, να το κάνουμε, κύριε Σερέτη. Θα το κάνουμε.
2: Ναι.
0: Ωραία, δεσμεύεστε να βγάλετε την ανακοίνωση. Στείλτε τη σε μένα την ανακοίνωση. Δεν έχω πρόβλημα.
2: Σε εσάς θα την βγάλω. Δεν θα μας βρουν μπροστά τους. Διότι πλέον είναι θέμα επιβίωσης.
0: Μας καταστρέφουν. Σας ακούω, τελευταίος, πάμε.
1: Εδώ που φτάσαμε, με συγχωρείτε που διακόπτω, αλλά πραγματικά δηλαδή μου δίνετε το λόγος και...
0: Πάμε.
1: Έχω να πω κάτι. Θα το βουλιάξω, θα τα πουλήσω όλα, να μπορώ τουλάχιστον να πω και έκανα έναν αγώνα. Δεν θα το παραδώσω το σκάφος μου έτσι, που αυτό το σκάφος, όλα τα σκάφη, να μπουν μέσα στις γέφυρες μας και ο ελληνικός λαός. Ξέρετε τι θα δούνε? Φωτογραφία του παππού, του προπάπου, του αντιπροπάπου. Δεν χτιστήκανε με αίμα. Κομμάτι, λαμαρίνα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν μας τα χαρίσανε από τα τζάμπο να πάρα τα αγοράσουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Ούτε τα κλέψατε. Είναι η δουλειά σας, είστε άνθρωποι.
1: Ούτε τα κλέψαμε. Μέσα είναι φορτωμένα με φωτογραφίες. Με τη θρησκεία μας, τη σημαία μας και τις οικογένειές μας.
0: Ψηλά η ελληνική σημαία. Ψηλά η ελληνική σημαία. Είμαστε μαζί σας, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
2: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχετε. Περιμένω την ανακοίνωσή σας. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, κύριε Σερέτη. Γεια σας.

0: στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε μια κρίσιμη απόφαση προέβη το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο έβαλε φρένο στη λειτουργία τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε στο σύνολό του τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων, του City University, του Keele University και του Anatolia College, εξαιτίας σοβαρών νομικών προβλημάτων. Η απόφαση πάρθηκε έπειτα από προσφυγή καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών. Αρμόδιες πηγές μας σημειώνουν πως τα δεδομένα θα επαναξιολογηθούν εφόσον τα ιδρύματα προχωρήσουν στις απαραίτητες νομικές διορθώσεις. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού κατηγορίας 5 βρίσκεται η Αττική λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στο κλείσιμο χώρων πρασίνου για το κοινό στο Λυκαβητό, Λόφο Φιλοπάπου, το Παιδιόν του Άρεως, καθώς και πάρκα, δασικά οικοσυστήματα και περιοχές Natura. Επιστρατεύονται επίσης drones με θερμικές κάμερες για 24-ωρη επιτήρηση των τοποθεσιών αυτών. Εκτινάχθηκαν οι τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο, κυρίως μέσω των drones. Η Άγκυρα εφαρμόζει τακτική χαμηλού κόστους και ρίσκου, όσο υποχρεώνει την ελληνική πολεμική αεροπορία σε πολυδάπανες αναχαιτήσεις, καθώς μια ώρα πτήσης ενός ελληνικού F-16 κοστίζει περίπου 20.000 ευρώ, δηλαδή έως και 10 φορές περισσότερο από ένα τουρκικό Bayraktar. Φέτος οι τουρκικές παραβιάσεις διπλασιάστηκαν συνολικά σε 433. Σημαντικές ανατιμήσεις δημιουργούν πονοκέφαλο όσον αφορά τη τιμή για το τυλιχτό σουβλάκι. Σε μια ολοένα και πιο ακριβή επιλογή εξελίσσεται το σουβλάκι λόγω της αύξησης του κόστους των πρώτων υλών, της ενέργειας και της λειτουργίας των καταστημάτων. Η τιμή για ένα τυλιχτό φτάνει πλέον έως και τα 5 ευρώ στην Αθήνα, τα 5,5 ευρώ στη Θεσσαλονίκη και αγγίζει ακόμη και τα 6,5 ευρώ στη Κρήτη. Σήμερα συνολικά 113 ελαθρομετανάστες περισυνελέγησαν από το λιμενικό σώμα νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης μετά από εντοπισμό τους από τη Frontex. Δραματική είναι η αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Σε κατάσταση εγρήγορσης βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές, καθώς τα συνολικά κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν φτάσει τα 110 με 9 συνολικά θανάτους, κατατάσσοντας έτσι την Ελλάδα μαζί με την Ιταλία στην κορυφή της εξάπλωσης του ιού στην Ευρώπη. Στην σφράγιση της πισίνας του παραθαλάσσιου καταστήματος Στιπάρο, όπου βρήκε τραγικό θάνατο ένα 4χρονο αγόρι, προχώρησε η Δημοτική Επιτροπή του νησιού. Η απόφαση ελήφθη αφού διαπιστώθηκε ότι η κολυμβητική δεξαμενή λειτουργούσε παράνομα χωρίς απαιτούμενη άδεια από το 2023. Στην αναζήτηση απαντήσεων επιδόθηκε η οικογένεια του νεκρού αστυνομικού που βρέθηκε στον Άγιο Δημήτριο. Την πλήρη διαλεύκανση των συνθήκων θανάτου του 34χρονου αστυνομικού ζητάει η οικογένειά του, ενώ οι αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό και στίγματα GPS για να διαπιστώσουν αν υπήρχε άλλο πρόσωπο μαζί του πριν υποστεί το μοιραίο πνευμονικό είδημα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο φυλακισμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου, αποχώρησε από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα μετά από 17 ολόκληρα χρόνια και εντάχθηκε στο νεοειδρυθέν κόμμα υπό την ονομασία Νέο Κόμμα. Η μετακίνηση αυτή αποσκοπεί στην ανασύνταξη των δυνάμεων της αντιπολίτευσης για την αμφισβήτηση της εξουσίας του Ταγίπ Ερντογάν. Πολιτική θυέλα και έντονες αντιπαραθέσεις προκαλεί το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μέρτς, το οποίο εχωρεί αυξημένες επιχειρησιακές εξουσίες στις μυστικές υπηρεσίες της χώρας. Το πλαίσιο επιτρέπει στους πράκτορες την οπλοφορία, τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και προληπτικές ψηφιακές επιθέσεις στο εξωτερικό για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών. Το γεγονός προκαλεί ανησυχίες για τα ατομικά δικαιώματα. Οριακή αποκαλύπτεται η κατάσταση από τις απόπειρες αυτοκτονίας στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Αβραμ Λίνκολν. Σε ψυχολογική κατάρρευση βρίσκονται τα 5.000 μέλη του πληρώματος στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο μετά από 250 ημέρες παραμονής στη θάλασσα της Μέσης Ανατολής για την διεξαγωγή των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Καταγγελίες αποδεικνύουν τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Το ζήτημα προκάλεσε πολιτική θύελλα στην Ουάσιγκτον. Η Αττική βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Ο συνδυασμός των πολύ ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών καθιστούν την ημέρα ιδιαίτερα επικίνδυνη. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική. Οι ρηπές ανέμου θα αγγίξουν τοπικά ακόμη και τα 8 Μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.

0: το σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άντεξε τον πόνο και πέθανε κι αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
2: Χάσε τόσα γίγαντα. Συγκλονιστικά.
1: Φοβερό, ναι.
3: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
4: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο μικρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
5: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περνάει. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
6: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
7: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
8: Τούτος εδώ ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους μικρούς του.

0: στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Κατσίνη.
1: Γεια σας κύριε Σερέτη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Κατσίνη?
1: Προσπαθούμε να είμαστε καλά μετά από όλα αυτά τα οποία τραβάμε τον τελευταίο καιρό. Το προσπαθούμε.
0: Κύριε Κατσίνη, θέλω να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, τον ΕΦΚΑ κοινός γνωστός.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο ΕΦΚΑ είμαστε εμείς οι ίδιοι. Στον ΕΦΚΑ έχουμε καταθέσει όλοι τις ασφαλιστικές μας εισφορές, ο ΕΦΚΑ διαχειρίζεται τα χρήματά μας. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ο ίδιος ο ΕΦΚΑ, το πρόβλημα είναι οι διαχειριστές αυτού του φορέα, αυτού του οργανισμού. Το θέμα είναι το εξής, ότι ο ΕΦΚΑ μας ευνηδίασε πολλά άτομα, εκατοντάδες άτομα, με το να τους στέλνει κάποιες επιστολές οι οποίες θεωρούν ανυποψίαστους και αθώους ασφαλισμένους τους θεωρεί εκ προημίου ενόχους, εκ προημίου απατεώνες. Βέβαια, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το χώρο που μας δίνεται να ακουστεί η φωνή μας, το παράπονό μας και η απελπισία.
0: Βέβαια, δίνουμε βήμα σε όλους, κύριε Κατσίνη. Σε όλους δίνουμε βήμα.
1: Εκατοντάδων ανθρώπων. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, με τη σειρά. Πριν 20 χρόνια, είχε λάβει η χώρα μία μεγάλη απάτη στο ΙΚΑ Καλλιθέας, όπου εκεί πέρα 6 επίορκοι υπάλληλοι γυναίκες και οι 6 εκμαντερβόντουσαν τα κενά που είχε το σύστημα, το οποίο ήταν χειρόγραφο τότε, το τονίζω, έχει σημασία αυτό, και επιδίδονταν στη έκδοση εικονικών αποφάσεων ασθένειας, παροχών ασθένειας, όπου σε αυτές τα χρέωναν, στις παροχές ασθένειας χρέωναν κάποια ανύποπτα και αθώα φυσικά θύματα, όπου έπαιρναν το όνομά τους, τον αριθμό μητρώου του ΙΚΑ και τα χρέωναν ότι είχαν πάρει αυτή την εικονική παροχή ασθένειας και τα χρήματα τα οποία προέκυπταν από αυτή τα τσέπωναν οι ίδιες, τα καρπούντο οι ίδιες. Καταλαβαίνετε δηλαδή το μέγεθος προβλήματος. Το πόσα άτομα είχαν μπλέξει αυτές μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Εκεί όπου θέλω να πω για όσους δεν γνωρίζουν, είναι παροχές ασθένειας. Όταν κάποιος έχει ασθενήσει και χρειάζεται να μείνει στο σπίτι του πάνω από 3 μέρες, είτε έχει κάνει ένα χειρουργείο, είτε έχει γεννήσει κάποια γυναίκα, τότε εκδίδονταν παροχές ασθένειας. Πώς όμως, προσκομίζοντας ο ασθενής, ο ασφαλισμένος, νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία περνάγανε από τις διοικητικές επιτροπές και αυτές κρίνανε τι ποσό θα πάρει και αν θα το πάρει. Όπως κρίνανε επίσης και τις ενστάσεις. Έτσι λοιπόν ερχόταν η εντολή αυτή τόσο στο ίδιο τον ασθενή όσο και στο ταμείο και πήγαινε ο ασθενής με το χαρτί το οποίο του είχε έρθει ταχυδρομικός να λάβει το ποσό αυτό από το ταμείο σε μετρητά. Σε μετρητά τότε. Τότε γινόταν έτσι. Από το 2003 μέχρι το 2012 λοιπόν, που αυτές οι κυρίες αλώνιζαν στην κυρολεξία, ήταν χειρογραφό σύστημα και έτσι ήταν οι διαδικασίες. Το 2012, όταν μηχανογραφήθηκε το σύστημα, βρέθηκε η απάτη τους, τυχαία λένε, και ξεκίνησαν δικαστικές διαδικασίες, πρωτόδικα. Έφαγα μια ποινή γύρω στα 37 χρόνια, σε εφετείο 27 έγινε αυτό κάτι λιγότερο και τελικά εξέτησαν ποινή 5 με 6 χρόνια. Και τώρα είναι ελεύθερες, βέβαια παίρνουν τη συνταξίδα τους και τα λοιπά. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στο διατάφτα. Καταρχάς, εκείνο που θέλω να προσθέσω είναι το εξής, ότι επί 10 χρόνια αυτές αλώνιζαν, είπαμε. Ο ΕΦΚΑ τι έκανε, το ΙΚΑ τότε, δεν υπήρχε ΕΦΚΑ τότε, το ΙΚΑ τι έκανε. Γιατί δεν ήταν στους απαραίτητους ελέγχους να τις πιάσει τη στιγμή που κάνανε αυτές τις πράξεις, τις απατεωνιστικές πράξεις δηλαδή, και να τελειώσει το πράγμα εκεί. Να προλάβει δηλαδή το κακό εν τη γενέση του. Εδώ υπάρχουν ερωτηματικά. Λοιπόν, έρχομαι στο διατάφτα, όπως είπαμε. Από το 2024, τον Ιούλιο, από μία γνωστή μας μάθαμε ότι της ήρθε ένα μπουγιουρτί, να το πω έτσι, ένα ειδοποιητήριο μέσω των ΕΛΤΑ, συστημένη επιστολή, όπου ήταν του ΕΦΚΑ βέβαια, από τον ΕΦΚΑ προερχόταν, όπου τη ζήταγε ο ΕΦΚΑ 40.000 ευρώ.
0: Για ποιο λόγο τη ζητούσε αυτά τα λεφτά?
1: Άρα αυτό είναι. Δεν γράφαν για ποιο λόγο, λέει ακριβώς, να σας διαβάσω το πώς ακριβώς αναφέρει. Λέει, αφού αναφέρει κάτι νόμου, τέλος πάντων, λέει, λέει να προσέλθετε στο ΕΦΚΑ Καλλιθέας με την αστυνομική σας ταυτότητα προκειμένου να παράσχετε εξηγή σχετικά με τις εκ μέρου σας παράνομα ληφθήσεις παροχές από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Τότε ήταν ΙΚΑ, τώρα είναι ΕΦΚΑ. Από τις 1η-1η-17 έχει γίνει ΕΦΚΑ, και ο ΕΦΚΑ είναι καθολικός διάδοχος του ΙΚΑ, όπως και άλλων ταμείων που περιέχει. Λοιπόν, για το χρονικό διάστημα τάδε, από 2003 μέχρι 2012, και για το ποσό αυτό. Λοιπόν, παράνομα ληφθήσεις, όταν το βλέπει αυτό κάποιος, λέει, πότε παρανόμησα, τι έγινε, τι είναι αυτό το πράγμα, πραγματικά ευνηδιάζεται. Τελικά πήγε στον ΕΦΚΑ Καλλιθέας και της εξήγησαν ότι είναι μπλεκόμενη σε εκείνη την απάτη, την οποία σας προανέφερα, προ 20 ετίας. Τους λέει, πώς είναι μπλεκόμενη. Δεν ξέρουμε, έτσι έκρινε, έτσι έκρινε διοικητική υπάλληλη ουσιαστικά του ΕΦΚΑ, ότι είστε εσείς πλεγμένοι, ότι είστε υπαίτιοι, ότι είστε ένοχος και παράνομοι. Δηλαδή χωρίς να περάσουν, να γίνει κάποιο δικαστήριο και να γίνει δίκη, όπου θα αποφαινόταν εάν είναι πραγματικά ένοχοι ή όχι, αυτό το ΕΦΚΑ το παρέλειψε. Δηλαδή παρέκαμψε θεσμικές διαδικασίες το να στείλει αυτά τα άτομα στα δικαστήρια. Και τα δικαστήρια να αποφαρτούν αν είναι ένοχοι ή όχι, ή αν τα πήρανε τα χρήματα ή όχι. Εδώ πέρα μιλάμε για μια παρανομία. Δηλαδή οι διοικητικές επιτροπές, όπως κάποιο επίσημο άτομο ανέφερε, θα σας το πω αργότερα, έκριναν, ή κάποια στελέχη του ΕΦΚΑ έκριναν ότι αυτά τα άτομα, τα οποία είναι γύρω στα 1.400, είναι παράνομα και υπεύθυνα για τα χρήματα τα οποία επεξαιρέθηκαν από το ΙΚΑ τη δεκαετία 2012, τα οποία ανέρχονται σε 17 εκατομμύρια τότε. Προσέξτε τώρα, μετά τη δίκη που έγινε τον 6, οι οποίες δεν ανέφεραν κανένα άλλο άτομο, και μάλιστα λένε ότι έχουμε ακούσει ότι έχουν αναφέρει στην απολογία του στο εφετείο ότι δεν έχουν πλήσει κανέναν άλλον. Από τα 17 λοιπόν καλύφθηκαν τα 6, με ποιο τρόπο δεν ξέρουμε, και έμειναν τα 11. Έμειναν τα 11 εκατομμύρια. Και έρχεται τώρα ο ΕΦΚΑ, ή μάλλον όχι τώρα ο ΕΦΚΑ, από το 2016 όταν ήταν ακόμη ΙΚΑ, έρχεται να ζητήσει και να καλύψει αυτά τα 11 εκατομμύρια. Από πού να τα ζητήσει όμως? Από πού να τα ζητήσει? Από τα θύματα τα οποία είχαν μπλέξει αυτές. Η συμμορία των 6. Έτσι λοιπόν κατατάσσουν τότε λίστες, το 1.400 ατόμων, κάποιοι λένε ότι είναι 1.580, όπου τους καταλογίζουν από 10 έως 30 περιπτώσεις, 10 έως 30 περιπτώσεις, κατά μέσον όρο 23 κάπου εκεί είναι, έτσι όπως τα υπολογίσαμε, όπου ο κάθε ένας έχει εμπλεχτεί. Δηλαδή μιλάμε κάπου για 30.000 περιπτώσεις, άμα βάλουμε το 1.400 επί 23, κάπου 30.000 μας κάνει. Τελικά, αφού κατατάσσουν αυτές τις λίστες, τι κάνουνε τότε? Βγάζουν και μια διάταξη, την οποία την εντάσσουνε στο νόμο Κατρούγκαλου, το 43-87 του 16. Οι λίστες κατατάχθηκαν, προσέξτε, το Φεβρουάριο του 16, το ΦΕΚ του νόμου Κατρούγκαλου βγήκε τον Μάιο του 16, δηλαδή 3 μήνες μετά, και η διάταξη αυτή λέει το εξής, ότι τα αχρεωσίτως ληφθέντα ή τα παρανόμως ληφθέντα, το ίδιο πράγμα εννοούν αυτοί, τα οποία ελήφθησαν, τα οποία εισπράχθησαν, πρέπει να επιστραφούν ανεξαρτήτως υπαιτιότητας. Δηλαδή φταίς δε φταίς, τα πήρες δε τα πήρες, πρέπει να πληρώσεις. Ωραία, πολύ ωραίο αυτό. Ωραία διάταξη. Τότε από μια φιλολαϊκή τότε κυβέρνηση, την οποία ψηφίσαμε όλοι για να μας σώσει από τα μνημόνια. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Θεωρείτε ότι είμαστε δηλαδή εκλοβισμένοι σε μια κατάσταση όπου κάποιοι που διαχειρίζονται τις κρατικές υπηρεσίες δεν λειτουργούν με νόμιμο τρόπο?
1: Τι νόμιμο, είδατε εσείς μέχρι τώρα να πω κάτι νόμιμο να κάνουνε? Και έχω και συνέχεια.
0: Ακούω.
1: Έχω και συνέχεια. Αυτοί δηλαδή με αυτή τη διάταξη την οποία έχουν εντάξει στο νόμο Κατρούγκαλου, είναι το άρθρο 103 παράγραφος 1, ουσιαστικά στερούν το τεκμήριο της αθωότητας από κάθε ασφαλισμένο. Είτε είναι αθώος είτε ένοχος. Και κυρίως το αν είναι ένοχος δεν μας νοιάζει, αλλά όταν είναι αθώος τι γίνεται? Το καταλαβαίνετε. Τα πήρες δεν τα πήρες, πρέπει να πληρώσεις. Φταίς δεν φταίς, θα πληρώσεις. Είναι τρομερό. Δηλαδή πού να το πεις αυτό σε κάποιον άλλον, μιλάμε για εξωτερικό τώρα, που να μην ανήκει σε τριτοκοσμική χώρα και να μην τραβάει τα μαλλιά του. Αυτό μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες συμβαίνουν. Μόνο και μόνο για να τα πάρουν όπως τα χρήματα, να τα καλύψουν με όποιον τρόπο αυτοί γουστάρουν. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτό το νόμο, μας έστειλαν αυτά τα βουλιουρτή που λέμε, αυτά τα ειδοποιητήρια, τα οποία ειδοποιητήρια δεν είναι κάτι επίσημο. Δεν είναι κάτι επίσημο. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Είναι μπακαλόχαρτο αυτό το οποίο στείλανε. Γιατί είναι μπακαλόχαρτο? Διότι το υπογράφει ένα μεσαίος τέλεχος, ένας προϊστάμενος. Και πίσω από το προϊστάμενο κρύβονται διευθυντάδες, γενικοί διευθυντάδες, διοικητάδες, δεν ξέρω τι. Κρύβονται όλα τα μεγαλοστελέχη. Και αυτή τη στιγμή ένας που λαμβάνει αυτό το χαρτί βλέπει ένα προϊστάμενο τμήματος. Το μεσαίος τέλεχος που σας είπα. Λοιπόν, το οποίο είναι σαν ασπίδα όλων αυτών των κυρίων, που κρύβονται, των μεγαλοστελεχών δηλαδή, που κρύβονται πίσω του. Εάν κάποιος δηλαδή θυμώσει και το παίξει πιστολέρο όπως το παίξει ο 89χρονος, θα πάει να βρει τον πελάτο αυτό ο έρημος ο προϊστάμενος. Και έλα μην αλόβητη. Το καταλαβαίνετε αυτό. Βέβαια μέσα σε αυτό το χαρτί γράφουν ότι έχουν ασκηθεί και, ποινική δίωξη στον καθένα, πράγμα ψευδές. Δεν έχει ασκηθεί σε κανένα ποινική δίωξη. Γιατί το γράφει για εκφοβισμό. Πιθανότατα. Σου λέει, όλοι αυτοί οι οποίοι θα το λάβουν είναι υπερήλικες, είναι χρόνια ασθενείς, δηλαδή πάνω από 60 είναι, δηλαδή κατά μέσον όρο 74-75 χρονών είναι οι περισσότεροι, ανήμποροι, και όσοι δουλεύουν είναι ή ανεργοί ή βρίσκουν κάποιες δουλειές έτσι ευκαιριακές, από εδώ και από εκεί. Και πρέπει όλα αυτά τα άτομα που σας ανέφερα να βγουν έξω στην αγορά, να ψάξουν για δικηγόρους, να βρουν τον κατάλληλο δικηγόρο, να ξοδευτούν γι' αυτό και λεφτά δεν υπάρχουν, γιατί δεν έφτασα στο βασικότερο μέρος της ομιλίας μου, ότι ο ΕΦΚΑ προέβη και σε σάρωση στην κυριολεξία όλων των τραπεζικών λογαριασμών αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή δέσμευσε και κατάσχεσε όλα τους τα χρήματα. Όπου ήταν είτε πρώτο, είτε δεύτερο, είτε τρίτο όνομα, να κατάσχεσε όλα. Να φανταστείτε, έχουμε μια περίπτωση στην ομάδα μας, διότι εκείνο που θέλω να πω ότι είμαι συντονιστής και εκπρόσωπος μιας ομάδας 20-25 ατόμων από τα, όλα αυτά που τις εκατοντάδες άτομα τα οποία έχουν μπλέξει αυτές. Και αυτούς εκπροσωπώ, ότι πήγε να ψάξει το λογαριασμό μέσω e-banking της μητέρας της, η οποία είναι υπερήλικας και βέβαια έχει δικά της προβλήματα και δεν μπόρεσε να κατέβει κάτω στην πολυκατοικία να βρει το απόκομα των ΕΛΤΑ, το ειδοποιητήριο των ΕΛΤΑ, με το οποίο θα πρέπει να πάει να παραλάβει την συστημένη επιστολή του ΕΦΚΑ. Δεν μπόρεσε λοιπόν η γυναίκα, πέρασε η διορία που είχαν θέσει αυτοί οι 10 μέρες να πάνε να δώσουν εξηγήσεις, οπότε τι κάνανε, πήγαν και σαρώσαν τον λογαριασμό της. Και βέβαια η κόρη της βγήκε να ψάξει να δει τι γίνεται, πάει στην τράπεζα να δει ποιος είναι ο hacker που πήρε τα λεφτά, ψάχνουν από εδώ, ψάχνουν από εκεί, βλέπουν ότι ο hacker ήταν ο ΕΦΚΑ. Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι εδώ έχει παρανομήσει ο ΕΦΚΑ και ουσιαστικά κατηγορείται για παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό. Γιατί? Ενώ ζητάει κάποια χρήματα τα οποία είναι μαϊμουδίστικα, δεν έχουν αποδειχθεί ότι τα έχουν πάρει αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουν ωφεληθεί, πάει και σαρώνει ό,τι βρει μπροστά του. Ό,τι βρήκε μπροστά του. Για παράδειγμα, έχουμε ένα άλλο μέλος της ομάδας μας, όπου αντί για 25.000, το οποίο το είχε χρεώσει, του πήρε τα διπλάσια. και θα υπόψη ότι τα χρήματα όλα αυτά δεν ήταν δικά του. Είπαμε ήταν δεύτερο και τρίτο, ήταν το παιδιό του, ήταν συζύγου, ήταν και άλλων. Αυτός είχε ένα μόνο λογαριασμό που ήταν πρώτο όνομα. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι γίνεται.
0: Έχετε πάει, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά έχετε πάει στη δικαιοσύνη, έχετε πάει σίγουρα, ναι, έχετε απευθυνθεί σε διάφορους, έχετε κάνει καταγγελία και στο Υπουργείο.
1: Βέβαια. Στο Υπουργείο είχε πάει ο δικηγόρος μας, ο οποίος είχε κάνει ένα υπόμνημα για αυτό το θέμα. Περιμέναμε 2 μήνες, 3 μήνες. Τελικά μετά από πίεση μας είπανε κάτι περίοδο ότι υπήρχαν λέει εξουσιοδοτήσεις. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, νέο φρούτο μας βγάζουνε. Πάντως είναι γεγονός ότι δεν έχουν διάθεση να λύσουν το θέμα.
0: Σας απάντησαν δηλαδή.
1: Δεν σας άκουσα, ότι...
0: Σας απάντησαν, επίσημα.
1: Επίσημα, μετά από πίεση δική μας, και αυτό προφορικά. Ενώ τους είχαμε
0: προφορικά, δώσει... συγγνώμη, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Άλλο να σας απαντήσει κάποιος επίσημα, να σας απαντήσουμε σε κάποιο email ή με κάποιο έγγραφο, στον δικηγόρο, που μπορεί να το αξιοποιήσει ο δικηγόρος σε μια δικαστική έδωση, και άλλο προφορικά να σας πούνε κάτι.
1: Το ξέρω, προφορικά γνωρίζω. Τώρα, να έχει πάει στον δικηγόρο και να μην το γνωρίζω, δεν το ξέρω αυτό. Μάλλον δεν έχει πάει.
0: Ωραία, κατανοητό. Συγγνώμη που διέκοψα, απλά ήθελα να το μάθω αυτό. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Πάντως έχουμε προβεί σε δικαστικές περιπέτειες μέσω των δικηγόρων μας, διότι έχουμε άλλοι κοινό δικηγόρο, άλλοι διαφορετικούς, όπου έχουμε κάνει προσφυγή ανακοπής, ώστε να μην τοκίζονται τα χρήματα τα οποία είτε είναι δεσμευμένα είτε κατασκευμένα, και να μπορέσουμε κάποια στιγμή να τα πάρουμε πίσω. Αλλά αυτό το πράγμα χρειάζεται δικαστικούς αγώνες. Δεν είναι έτσι απλό. Δεν είναι έτσι απλό, και όπως σας είπα, πρέπει να τρέχουμε συνέχεια, να χάνουμε χρόνο, διότι έχουμε και τις δουλειές μας. Και άλλοι οι οποίοι είναι συνταξιούχοι έχουν τα προβλήματα, όπως σας είπα, υγείας, έχουν προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα. Και με το βιοποριστικό πρόβλημα το οποίο μας έχει δημιουργήσει, δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε τους δικηγόρους. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι γίνεται. Ας όπως έχουν καταρακώσει ειδικά, επειδή μας θεωρούν ότι είμαστε παράνομοι, ότι είμαστε και εμείς απατεώνες. Είναι τρελό το πράγμα. Δηλαδή η θέση μας είναι πολύ δεινή. Η ψυχική μας κατάσταση έχει...
0: Πιστεύετε ότι θα βγάλετε κάποια άκρη, τουλάχιστον μέσα από τα δικαστήρια πιστεύεστε τη δικαιοσύνη?
1: Εντάξει, στην προκειμένη περίπτωση έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα. Έχουμε 2 ή 3 θετικά αποτελέσματα, όπου δικαιώθηκαν όλοι, και μάλιστα ο πρώτος που δικαιώθηκε ήταν εκτός της ομάδας μας, ήταν μάλιστα και αδερφός κάποιας ετών 6, ας πούμε, από τη συμμορία των 6, πράγμα που θα σημαίνει ότι καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι ακόμη πιο, υπάρχει πιο μεγάλη υποψία για συνεργασία. Και όμως αθώθηκε ο άνθρωπος. Διότι πραγματικά δεν είχε ιδέα. Δεν είχε ιδέα. Και πραγματικά απεδείχθηκε από το δικαστήριο ότι δεν ωφελήθηκε. Ναι. Έτσι λοιπόν ο ΕΦΚΑ έχει προβεί σε πάρα πολλές, έτσι θα έλεγα, παράτυπες πράξεις, διότι να θεωρεί παράνομους κάποιους μόνο και μόνο επειδή κάποιοι διοικητικοί πάλι το αποφάσισαν, παρακάμπτοντας, όπως είπαμε, τις θεσμικές διαδικασίες, δηλαδή τα δικαστήρια, να μας εξισώνει με τη συμμορία των 6. Επίσης, εδώ υπάρχει πάλι ένα πρόβλημα με τον νόμο, ότι μας θεωρεί, μας βάζει στην ίδια μοίρα με τους ασυνεπείς καποπληρωτές του, οι οποίοι εν γνώση τους δεν πληρώνουν, όπου εκεί τα χρήματα παραγράφονται στα 10 χρόνια. Σε εμάς τα 20. Καταλαβαίνετε, στα 20 από αθώους ανθρώπους. Ενώ στα 10 χρόνια μα ήταν, τώρα είχαμε απαλλαγή. Δεν υπήρχε περίπτωση. Έτσι λοιπόν προσπαθούν όπως να καλύψουν το κενό. Βέβαια αυτό το έχουμε αναδείξει σε κάποιες εφημερίδες, σε κάποιο κανάλι.
0: Και πήρε επέκταση το θέμα ή το πνίξανε?
1: Εδώ είναι το θέμα. Εδώ είναι το θέμα ότι ενώ πάει να γνωστοποιηθεί το θέμα, ξαφνικά βλέπουμε μια παύση του. Δηλαδή προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τα άτομα τα οποία επικοινωνούσαμε μια χαρά μέχρι στιγμής, και ξαφνικά βλέπουμε τα άτομα αυτά να μην σηκώνουν τηλέφωνα, ούτε να απαντάνε στα μηνύματα.
0: Συγγνώμη, δεν θέλω τώρα να σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά μπορείτε να αναφέρετε σε ποια κανάλια, σε ποιους ανθρώπους έχετε.
1: Όχι, όχι, δεν θα ήθελα να αναφέρω. Αφήστε το. Εντάξει, δεν έχει νόημα.
0: Τουλάχιστον να το ρωτήσω διαφορετικά. Μιλάμε για κανάλια τα οποία είναι πανελλαδικής εμβέλειας.
1: Εντάξει, κάπως έτσι. Λοιπόν,
0: δηλαδή δεν είναι τοπικής εμβέλειας, δεν είναι περιφερειακά κανάλια. Μιλάτε ότι έχετε βγει σε κανάλια, ας πούμε, πανελλαδικής εμβέλειας.
1: Βέβαια, εντάξει, είχαμε την υπόσχεση ότι θα συνεχιστεί.
0: Θα συνεχιστεί.
1: Δεν ξέρουμε, ακόμη δεν έχουμε λάβει κάποια.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, σε κάποιες συγκεκριμένες εκπομπές.
1: Αλλά δεν είναι τόσο το θέμα του καναλιού, όσο είναι το θέμα και της εφημερίδας.
0: Και εφημερίδες δεν το συνεχίσανε.
1: Απίστευτα, σας λέω, δεν θέλω να.
0: Κύριε Κατσίρη, ένα λεπτό. Εγώ δεν προσπαθώ να καταλάβω ότι υπάρχουν, δηλαδή, πιστεύετε κάποια εμπόδια στο να μην πάει παρακάτω.
1: Θα σας πω ότι υποψιάζομαι. Εγώ προσωπικά το λέω, εντάξει. Μήπως όταν γνωστοποιείται το θέμα πέφτει κάποιο σύρμα, κάποιο τηλεφώνημα από κάτω. Τώρα τι να πω.
0: Έχει κάποιο τηλεφώνημα που λέει τι, ας πούμε, σταμάτα αυτό το θέμα, μην το προωθείς.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Πώς το έχετε στο μυαλό σας, θέλω να καταλάβω.
1: Όχι, στο μυαλό μου αυτό έχω, που σας είπα.
0: Ότι πέφτει τηλέφωνο πολιτική παρέμβαση.
1: Δεν ξέρω, να είναι πολιτική ή τι να είναι, δεν ξέρω, πάντως.
0: Αυτά συμβαίνουνε.
1: Ότι συμβαίνουν σίγουρα. Πάντως είναι γεγονός ότι έχει έρθει το θέμα στη Βουλή. Έχει έρθει το θέμα στη Βουλή, μάλιστα από τον κύριο Παύλο Χριστίδη, το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ εδώ στη Β' Αθήνας, ο οποίος το έχει κατανοήσει το θέμα πάρα πολύ και έχει ευαισθητοποιηθεί και μάλιστα με τις εύστοχες ερωτήσεις του ενώπιον της.
0: Και τι έχει κάνει για αυτό το θέμα.
1: Αυτό θα σας πω, ότι ενώπιον της υφυπουργού της κυρίας Άννας Ευθυμίου, της έθεσε κάποια ερωτήματα, όπως ας πούμε για το τι έχετε πράξει να προστατεύσετε τους πολίτες από τον άδικο καταλογισμό και τις δίθεν οφειλές. Τι προτίθεσε να κάνετε, να δοθεί ένα χρονοδιάγραμμα για
0: το θέμα. Και δόθηκαν απαντήσεις.
1: Ποια απαντήσεις, δόθηκαν, άστε τώρα.
0: Όχι, θέλω να ακούσω ποια είναι η απάντηση.
1: Αοριστείες και εκτός θέματος.
0: Κύριε Κατσίρη, εξηγήστε μας λίγο τι απάντησαν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
1: Ακριβώς αυτό, ναι, άμα θέλετε, βέβαια.
0: Μα βέβαια, θέλω να ξέρω τι απάντησε η Άννα Ευθυμίου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Η οποία είναι, να πούμε, και δικηγόρος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια της Α' Θεσσαλονίκης.
1: Δεν νομίζω ότι απάντησα δικηγόρος, γιατί άμα ήταν δικηγόρος θα έχει πιο μεγαλύτερη πλωτεία.
0: Τι απάντησε, για να ακούσουμε τι απάντησε.
1: Θα στείλω. Στο YouTube μπορείτε να πείτε να το δείτε.
0: Όχι, θέλω να μου πείτε εσείς τι απάντησε. Δεν με νοιάζει το YouTube. Εσείς θέλω να μου πείτε.
1: Οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, στις απαντήσεις του κ. Παύλου Χριστίδη, είπε το εξής, θα δημιουργηθούν, λέει, τοπικές διοικητικές επιτροπές να εξετάσουν το θέμα. Γιατί δεν δημιουργήθηκαν μέχρι τώρα. Αν και οι κατηγορίες εις βάρος μας έχουν βγει από τοπικές διοικητικές επιτροπές. Έτσι είναι. Λοιπόν, έχουν γίνει, λέει, και ενστάσεις από κάποιους. Προσέξτε, από κάποιους. Δηλαδή, σαν να λέει ότι αυτοί κάποιοι που κάνανε ενστάσεις είναι αυτό, οι υπόλοιποι όχι. Τελικά, από ό,τι αποδεικνύεται, όσοι κάνανε ενστάσεις είχαν την ίδια τύχη με εκείνους που δεν έκαναν. Δηλαδή πετάχτηκαν στο καλάθι των αχρήστων οι ενστάσεις τους. Λέει, μιλάει τώρα για κάποιο προϊστάμενο, ίσως πιθανότατα για αυτόν που είπα προηγουμένως, δεν ξέρω, ότι ο προϊστάμενος δεν έχει, λέει, τη διακριτική ευκαιρία να αρνηθεί και να αναγκασμένος να προποιήσει αυτές τις διοικητικές πράξεις. Δηλαδή να στείλει τα ειδοποιητήρια ότι είμαστε απατεώρες και ότι χρωστάμε, ότι τα πήραμε δηλαδή.
0: Μέσω του ΕΦΚΑ όλα αυτά.
1: Ακριβώς, δηλαδή, εάν παρατυπήσει, θα βρει τον πελάτη. Έτσι μας λέει, θα πέσει ο Βούργλας άμα παρατυπήσει. Και σε κάποιο σημείο λέει κάτι το οποίο δεν ξέρω τώρα τι ξέρει, γιατί να πω, εγώ κατάλαβα λάθος. Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα, λέει, να ζητήσουν τα χρήματα. Ποιο δικαίωμα να ζητούν χρήματα οι υπάλληλοι? Υπάρχουν υψηλά ιστάμινα πρόσωπα. Αυτοί έχουν το δικαίωμα.
0: Πόσοι άνθρωποι είστε περίπου,
1: 1.400 είπα περίπου.
0: 1.400 άνθρωποι, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για ένα πολύ μεγάλο αριθμό.
1: Αυτή την πληροφορία έχουμε λάβει. Μετά, ο προϊστάμενος λέει δεν έχει κρίση εάν υπήρχε επαιτειότητα. Αφού δεν έχει κρίση για την επαιτειότητα, γιατί δηλαδή μας στέλνει αυτό το χαρτί. Δεν το καταλαβαίνω και το υπογράφει μάλιστα. Μετά λέει, εάν υπάρχουν, λέει, κάποιες εξουσιοδοτήσεις, πάλι το αναφέρει. Δηλαδή τι θέλει να πει, δηλαδή ότι εξουσιοδοτήσαμε εμείς τη συμμορία των έξι, να το πω έτσι, αυτές οι γυναίκες, τις επίορκες, για να προβούν στη λήψη χρημάτων, παρανόμως η λήψη χρημάτων για να τα δώσει εμάς. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω τι θέλω να πει.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά εγώ επειδή τώρα αναφέρατε.
1: Φαινόμενη περίπτωση, φαινόμενη μπορεί να γίνει, διότι όταν κάποιος του λέει ο γιατρός μείνε ένα μήνα στο κρεβάτι και το ΕΦΚΑ και το ΙΚΑ σου λέει σε μια εβδομάδα θέλω να φέρεις τα γατιά και θα στείλει κάποιον δικό του άνθρωπο να το κάνει με εξισορρόπηση.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Απλά θεωρώ, είναι προσωπική μου άποψη, δεν το ρίχνω πάνω σας κύριε Κατσίρη, το ότι σε αυτή την κατάσταση που φτάσαμε τώρα, σε αυτή την κατάδεια που φτάσαμε τώρα εδώ πέρα, με τα ασφαλιστικά ταμεία γενικά, ευθύνονται όλες οι κυβερνήσεις. Και ευθύνεται και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα οι άνθρωποι να τρέχουν, να βρουν το δίκιο τους. Μιλάω προς το ακροατήριο, κύριε Κατσίρη, να βρουν το δίκιο τους. Και να μην μπορούν να το βρούνε και να αναγκάζονται να ψάχνουν με τον έναν ή άλλο τρόπο κάπως να ξεφύγουν από αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο.
1: Ναι, πού να ξεφύγουν όταν δεν υπάρχει πραγματική βούληση, είτε πολιτική είτε υπηρεσιακή από τον ΕΦΚΑ, διότι εδώ πέρα λέει τώρα ότι η απάντηση, μια από τις απαντήσεις είναι πρέπει να διερευνηθεί αν ο ασφαλισμένος έλαβε τα χρήματα. Μα μέχρι τώρα δεν το έκαναν αυτό. Πώς μας στείλουν αυτά τα ειδοποιητήρια. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ο ΕΦΚΑ λέει ενήθισε με τις αρχές διαφάνειες. Εδώ γελάνε. Τι διαφάνειες. Όταν όλα αυτά που σας λέω συνέβησαν πίσω από την πλάτη μας. Δεν μας είχαν ειδοποιήσει για τίποτα. Για τίποτα. Ούτε για την εμπλοκή μας από τις επίορκες αυτές οι υπαλλήλους. Ούτε για το ότι άρχισαν να το κίζονται από το 2016 παρακαλώ. Τα φανταστικά χρήματα, τα μαϊμουδίστρια χρήματα άρχισαν να το κίζονται, το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Ένα λεπτό, γιατί όπως γνωρίζω έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας ο ΕΦΚΑ με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αυτοί οι δύο φορείς έχουν υπογράψει ένα ειδικό μνημόνιο συνεργασίας για να ενισχυθούν οι μηχανισμοί του εσωτερικού ελέγχου και για τη διασφάλιση χρηστής διακυβέρνησης και τέτοιες τρέλες. Πώς ακριβώς ελέγχει λοιπόν, από ό,τι μας λέει εδώ ο κύριος Κατσίρης, δεν ελέγχει τίποτα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον ΕΦΚΑ.
1: Δεν το ξέρω αν είναι θέμα της Αρχής Διαφάνειας. Εγώ σας λέω ότι δεν υπήρχε διαφάνεια στο θέμα μας.
0: Μα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, κύριε Κατσίρη, είναι υπεύθυνη να κάνει τακτικούς και έκτακτους ελέγχους για την αντιμετώπιση της κακοδιοίκησης. Όπως και για τις λανθασμένες χρεώσεις εισφορών, όπως και για τις καθυστερήσεις της εκδόσης παροχών. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και για τη λογοδοσία.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να
0: σας το λέω εγώ αφού δεν το γνωρίζετε. Για τον έλεγχο και για τη λογοδοσία είναι υπεύθυνη η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τον ΕΦΚΑ. Απλά πράγματα.
1: Μάλιστα. Αυτό ακόμη επιβαρύνει την κατάσταση. Επιβαρύνει ακόμη που λέτε. Επίσης λέει μίλησε για χρηστή διοίκηση. Ποια χρηστή διοίκηση, όταν κάνει τη ζωή μας κόλαση η χρηστή διοίκηση, μας τα κρύβει αφενός μεν πίσω από την πλάτη μας και έρχεται ξαφνικά και μας λέει ότι φταίτε και μετά λέει η χρηστή διοίκηση ενώ μας έχει κάνει τη ζωή μας πραγματικά κόλαση. Δηλαδή τι να πω, δηλαδή έχει διαταραχθεί η οικογενειακή μας γαλήνη με όλα αυτά που συμβαίνουν. Θέματα υγείας έχουν προκύψει, βιοποριστικό πρόβλημα έχουμε. Τι να πω. Και μάλιστα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι περίληκες. Πότε θα προλάβουν να χαρούν τη ζωή τους πραγματικά. Δηλαδή πότε θα βγουν οι ειδοποιήσεις ή οι αποφάσεις, συγγνώμη, από τα δικαστήρια τα οποία...
0: Πόσα χρόνια έχει αυτή η υπόθεση?
1: Η υπόθεση έχει από το 2003 μέχρι το 2012 κάνανε αυτές ό,τι κάνανε και εμάς από το 2024 ξέρω. Κάποιους λένε από το 2023 ότι έχουν έρθει τα πρώτα που γιουρτί.
0: Από το 2023 μέχρι σήμερα.
1: Ναι, μέχρι σήμερα, ναι.
0: Είναι η δεύτερη γύρα λοιπόν.
1: Όχι, συνέχεια στέλνουν.
0: Συνέχεια. Δεν σταματάνε να στέλνουν.
1: Όχι, στέλνουν συνέχεια. Ναι, 60-70 λίτρα την ημέρα, κάτι τέτοιο έχουμε μάθει.
0: Δεν μπορείς να το διαχειριστείς αυτό το πράγμα.
1: Πού να διαχειριστεί. Μα σας λέω, δεν έχουν την θέληση, τη βούληση να λυθεί. Και θα σας πω το εξής.
0: Μα πρέπει να λυθεί. Ποια θέληση και βούληση να έχουν, κύριε Κατσίρη? Πρέπει να λυθεί αυτό το πράγμα. Δεν μας κάνουν χάρη. Γιατί σας άκουσα και πριν που είπατε για τον άνθρωπο από το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι δικές του οι ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις είναι του λαού. Εσείς πληρώνετε ό,τι πληρώνετε. Όλοι αυτοί οι βουλευτές είναι εκπρόσωποι του λαού. Και πρέπει να αγωνίζονται για εμάς και να βρίσκουν λύσεις. Όχι να κάνουν δηλώσεις για να παίρνουν τα εύσημα και να μην κάνουν τίποτα στην πράξη. Γιατί κανονικά θα έπρεπε να πιέζουν καθημερινά να βρεθεί λύση. Όχι απλά να κάνουμε μια δήλωση και πέντε ερωτήσεις. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά η λύση, πού είναι η λύση?
1: Δεν την έδωσαν, από το Υπουργείο εξαρτάται η λύση. Δεν εξαρτάται τώρα.
0: Ναι, πού είναι η λύση, ποια είναι η λύση τόσα χρόνια, από το 2003 μέχρι το 2012, από το 2023 μέχρι το 2026, περνάνε τα χρόνια και λύση δεν βλέπουμε.
1: Ναι, ακριβώς. Εν τω μεταξύ, από συνεντεύξεις που έχουν δώσει μεγαλοστελέχη του ΕΦΚΑ σε κανάλια, έγινε συγκεκριμένα σε πρωινή εκπομπή του Open, συγκεκριμένα ένα μεγαλοστέλεχος, είπε ότι αυτό το πρόβλημα είναι του ΙΚΑ. Και εμείς το κληρονομήσαμε από το ΙΚΑ, σαν ΕΦΚΑ. Μα τι μπορεί να πει, τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο.
0: Δηλαδή δεν φταίμε εμείς, φταίει το ΙΚΑ.
1: Ναι, δηλαδή άμα σπάσω ένα βάζο, ΙΚΑ σπάσει ένα βάζο μικρό και μου λέει η μάνα μου, ξέρεις τι, Γιάννη, εσύ το σπάσε στο βάζο. Α, δεν το σπάσα εγώ, το σπάσε ο Γιαννάκης. Τότε έτσι με
0: λέει. Ναι, αλλά σας πω κάτι τώρα.
1: Ναι.
0: Το ΙΚΑ ήταν, ας πούμε, λέμε τώρα κυβερνούσε το Πασόκ ΙΚΑ. Κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία ΙΚΑ. Ναι. Μετά ήρθε ο ΕΦΚΑ ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Μετά ήρθε πάλι Νέα Δημοκρατία. Μετά πάλι Πασόκ. Το σύστημα παίζει το ίδιο παιχνίδι, να πούμε, με άλλη μάσκα και ο Έλληνας πληρώνει την ύφη.
1: Μα εδώ έχουμε συνέχεια τη ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία το παίξε εντελώς χαζά. Θα μπορούσε κάλλιστα να το είχε σταματήσει. Να πει, α, είναι αυτό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε το 2016, τότε με εκείνη την περιβόητη διάταξη που ανέφερα.
0: Με τον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Στον νόμο Κατρούγκαλου είναι, δεν
0: με τον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Στην τάξη μα και ρημάζει για τι ζωέ εκατοντάδων ανθρώπων τώρα. Στου Δήμου Ταλιθέα Νέα Μύρη Μοσχάτου. Είναι τρομερό. Το θέμα είναι ότι. Εδώ μιλάμε για αντιπολίτευση. Να το πάρουμε πολιτικά το θέμα. Τι αντιπολίτευση? Δεν υπάρχει. Ο ένας είναι συνέχεια της πολιτικής του άλλου.
0: Ναι, αυτό σας λέω. Ο ένας πατάει πάνω στο λιθαράκι που είχε βάλει ο προηγούμενος και συνεχίζεται η ρεμούλα.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Συνεργασία σε όλο τη το μεγαλείο.
0: Βέβαια. Και την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Αυτό σας είπαμε.
1: Την πληρώσαμε εμείς, αυτή τη στιγμή χρωστάμε στην ομάδα μας. Τώρα έχουμε κάνει και εξώδικο. Εξώδικο, 11 από εμάς. Όπου συνολικά χρωστάμε 288.000 κάτι τέτοιο ευρώ, η απάντηση από τον ΕΦΚΑ ήταν η υπενθύμηση αυτής της διάταξης. Αυτό ήταν όλο και όλο. Ενώ ζητάνε 10 πράγματα.
0: Συγγνώμη, οι δικηγόροι σας, ένα λεπτό κύριε Κατσίρη. Οι δικηγόροι σας έχουν μιλήσει για διαδικασία συμψηφισμού, για επιστροφές, για όλα αυτά. Δηλαδή αυτά δεν συμψηφίζονται αυτόματα, αυτό μας λέτε.
1: Κοιτάξτε, έχουμε προβεί αυτή τη στιγμή.
0: Ή να επιστραφούν τουλάχιστον άτοκα, να επιστραφούν άτοκα.
1: Ακριβώς αυτό το πράγμα, αυτό το σκοπό έχει η προσφυγή ανακόπης που έχουμε κάνει, η οποία είναι διπλή, είναι διπλό δικαστήριο αυτό. Είναι διπλό ώστε να επιστραφούν στο τέλος. Βέβαια εδώ πέρα στην περίπτωση που έχουν, που δεν πρόλαβαν να κάνουν οι άνθρωποι για την ανακοπή, και επειδή κάποιος ζει σε ένα ορεινό χωριό της Κρήτης, οι άλλοι είναι, όπως σας είπα, έχει κινητικά προβλήματα κτλ., τους κατάσχεσαν τα χρήματα και έχασαν και την προθεσμία.
0: Το, άδικα όμως, άδικα.
1: Άδικα, το ξέρω.
0: Καλά, η διοίκηση, συγγνώμη λίγο, η διοίκηση του ΕΦΚΑ, η διοίκηση του ΕΦΚΑ, κύριε Κατσίρη, δεν υποχρεώνεται να εκδίδει κάποιες διορθωτικές οδηγίες για κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους που, από ό,τι φαίνεται, χρεώθηκαν, υπέστησαν διπλές χρεώσεις.
1: Αυτό δεν ξέρω, θα έπρεπε να το κάνει, πιθανολογώ, δεν ξέρω τώρα πώς δουλεύει εσωτερικά ο ΕΚΑ, ο ΕΦΚΑ, αλλά λογικά θα έπρεπε, έτσι όπως θα λέτε.
0: Μα είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή από το πουθενά, για να καταλάβει το κρατήριο, από το πουθενά να βρεθείς και χρεωμένος, να σου κλείσουν και τους λογαριασμούς ενώ δεν χρωστάς.
1: Μα όπως ακριβώς συνέβη και με άλλες υπηρεσίες, με τη ΔΔΕ που τους φέρνουν τα ρολόγια και τους λένε κάτι ρευματοκροπή πλήρωσα 10.000 ευρώ. Ή όπως με κάτι άλλο, σε μία, από ό,τι άκουσα, πήγε μία κυρία να βγάλει κοινωνικό τιμολόγιο στην Κρήτη. Και τη λένε εσύ είσαι πλούσια, δεν ήταν κοινωνικό τιμολόγιο, γιατί τη είχαν χρεώσει μια έκταση τεράστια που την εκμεταλλευόντουσαν οι οπακεπέδες. Και αυτό δεν είναι τίποτα.
0: Ναι, εδώ μιλάμε όμως για δημόσιες υπηρεσίες. Για δημόσιες υπηρεσίες που καταχρεώνουν τους Έλληνες πολίτες άδικα, παράνομα.
1: Μα άκουσα και από πολιτικό αρχηγό προηγουμένως, πριν μια-δυο ώρες, ότι το κράτος μας κλέβει.
0: Αυτό που περιγράφετε, συγγνώμη κιόλας τώρα, αυτό που περιγράψατε εσείς τώρα όσο συζητάμε, κλοπή ονομάζεται, πώς ονομάζεται, δεν χρωστάω και μου παίρνετε τα λεφτά. Και με βγάζετε εμένα ότι σας χρωστάω, ενώ δεν σας χρωστάω. Τρέχω στη δικαιοσύνη, λύση δεν βρίσκω. Τρέχω στον κάθε βουλευτή ή στον κάθε άνθρωπο από κάθε κόμμα να πούμε με να κάνει ερωτήσεις, λύση δεν βρίσκω, απαντήσεις δεν παίρνω. Και τι να κάνει ο Έλληνας πολίτης δηλαδή.
1: Τι να κάνει, πραγματικά. Έχει μείνει, έχει τελματώσει το θέμα. Δηλαδή, τελματώσει, το κυνηγάμε, επειδή το κυνηγάω εγώ, ας πούμε. Γι' αυτό κάπως φαίνεται. Κατά τα άλλα, θα ήταν τελματωμένο. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Και τους κλείσανε τους λογαριασμούς, συγγνώμη λίγο, τους κλείσανε τους λογαριασμούς τους ανθρώπους στις τράπεζες.
1: Ναι, τους έχουν φτωχοποιήσει και δεν φτωχοποιήσαμε τους ίδιους. Φτωχοποίησαν και τους εγγενικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν τα χρήματα. Διότι είναι δεύτερο και τρίτο όνομα, σας είπα.
0: Οι τράπεζες με τι εντολή κλείσαν τους λογαριασμούς?
1: Εδώ είναι η τράπεζα, με εντολή του ΚΕΑΟ. Το ΚΕΑΟ είναι μια υπηρεσία του ΕΦΤΑ.
0: Ξέρω τι είναι το ΚΕΑΟ.
1: Που εισπράττει οφειλές. Λοιπόν, αυτό έδωσε την εντολή. Μέσω ΚΕΑΟ πήγαν όλα.
0: Ναι, μέσω το κέντρο εισπράξης ασφαλιστικών οφειλών.
1: Οφειλών, ακριβώς αυτό είναι. Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε όλοι προαπρόπτου. άλλοι με δεσμευμένα χρήματα και άλλοι με.
0: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο. Το ΚΕΑΟ έστειλε εντολή στις συστημικές τράπεζες να κλείσουν τους λογαριασμούς.
1: Μπράβο.
0: Γιατί τους είπε το ΚΕΑΟ ότι χρωστάει ο άλλος, ενώ ο άλλος δεν χρωστούσε και απλά τον χρέωσε ο ΕΦΚΑ.
1: Ναι, ό,τι ήθελε ο ΕΦΚΑ. Ό,τι αυτοί υπάρχουν στον ΕΦΚΑ, δεν υπάρχουν τώρα στους απλούς ανθρώπους.
0: Έλα, Χριστέ και Κύριε, από το πουθενά
1: μπλεγμένοι. Τα χρήματά μας στις τράπεζες είναι επισφαλή. Πρέπει να βρεθεί λύση. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Ίσως να πάμε κάποιοι σε κάποιους οικονομικούς συμβούλους να μας πούν τι πρέπει να κάνουμε. Διότι σε αυτές τις τράπεζες, ειδικά τις συστημικές, τα χρήματά μας δεν τα βλέπω καλά.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι δεν παρέχουν ασφάλεια οι τράπεζες στα χρήματα?
1: Τι ασφάλεια παρέχουν? Βλέπετε εσείς να παρέχουν ασφάλεια μετά από αυτό?
0: Σας ρωτάω, δεν γνωρίζω. Την άποψή σας θέλω.
1: Μετά από αυτό, τι ασφάλεια? Καμία. Καμία ασφάλεια. Δεν μας ειδοποίησαν καταρχάς να μας πούν, παιδιά, έτσι και έτσι το πράγμα. Κύριε Τάδε, έτσι έχει. Εδώ ζητάνε κάποια χρήματα να πάρουν από εσάς. Τι γίνεται? Για ελάτε να συζητήσουμε στην τράπεζα. Τα πήραν έτσι, εμψυχρό.
0: Εμψυχρό. Και δεν τα επιστρέφουν.
1: Εν τω μεταξύ, να επανέλθω τώρα στο θέμα ότι δεν υπάρχει βούληση για λύση του θέματος. Μεγάλος στέλεχος πάλι του ΕΦΚΑ σε κάποιο κανάλι είπε ότι όταν του είπαν τι θα γίνει με αυτό το θέμα, λέει, το έχει αναλάβει η δικαιοσύνη. Τέταρξη μπάλα στην εξέδρα και τέλος. Το έχει αναλάβει η δικαιοσύνη.
0: Και πότε θα γίνει το δικαστήριο, μετά από 10 χρόνια?
1: Δεν ξέρω, μα αυτό είναι το θέμα. Ποια δικαιοσύνη? Με τι αιτιολογικό, αν υπάρχει αντίδικος, ποιο το διακύβευμα, όλα αυτά. Δεν τα ξέρουμε. Άσε που λένε ότι όλα αυτά έγιναν προεύκα, έγιναν προ Χριστού δηλαδή.
0: Εσείς τώρα περιμένετε κάποια δίκη?
1: Ναι, περιμένουμε, βέβαια. Περιμένουμε.
0: Πότε έχει οριστεί, ας πούμε, η ημερομηνία?
1: Έχει οριστεί, έχει γίνει και περιμένουμε το αποτέλεσμα. Είναι διοικητικά τα δικαστήρια αυτά. Δεν είναι ποινικά και τέτοια που παρουσιάζεται μάρτυρα. Είναι διοικητικά. Και απλά καταθέτεις κάποια χαρτιά. Και είχαμε καθυστερήσει, αλλά το είχαμε κάνει 2 μήνες πριν. Αλλά πέραμε κάτι αναβολές, γιατί περιμέναμε να πάρει ο δικηγόρος μας την απόφαση του εφετείου όπου αυτές αναφέρονται, από ό,τι είπανε, τώρα δεν το ξέρω εγώ καλά, αυτό μάλλον καλύτερα με τον δικηγόρο μας.
0: Καταλαβαίνω, δεν πειράζει, αλλά έχει γίνει δηλαδή και περιμένετε μια απόφαση.
1: Ότι αυτές δεν έχουν μπλέξει άλλα άτομα. Τώρα πιστεύω να το λέω καλά. Ότι δεν έχουν μπλέξει άλλα άτομα. Ότι δηλαδή καταχράστηκαν τα χρήματα μόνες τους. Όσο φτιάξαν περίπου.
0: Αυτές οι κυρίες έχουν ονοματεπώνυμα, δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Γνωρίζουμε ποιες είναι, έχουν καταδικαστεί.
1: Έχουν καταδικαστεί. Δεν είπαμε 5-6 χρόνια ανέκτησαν ποινή.
0: Τα λεφτά μέσα από την καταδίκη δήλωσαν που είναι.
1: Τώρα σας λέω ότι έχουν καλυφθεί 6 εκατομμύρια από τα 17 και έχουν μείνει τα 11 και προσπαθούν να καλύψει ο ΕΦΚΑ αυτά τα 11 εκατομμύρια. Λοιπόν, τώρα έρχεται ο ΕΦΚΑ και μας χρεώνει εμάς όλο το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στα 17 εκατομμύρια. Χωρίς να λαμβάνει υπόψη του ότι ένα μέρος του καλύφθηκε. Ενώ θα έπρεπε να μας χρεώνει εντός εισαγωγικών το μαϊμουδίστικο ποσό, από το μαϊμουδίστικο ποσό που σας είπα, τα 11 δεκατέβδομα αυτού του ποσού. Και όχι τα 17 δεκατέβδομα, όχι ολόκληρο, αλλά τα 11 δεκατέβδομα. Εδώ πάμε πάλι για παράνομο και άδικο πληθυσμό. Το βλέπετε? Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι κατά μέσο όρο, τώρα από την ομάδα να το κρίνω αυτό, είναι γύρω στα 23 χιλιάρικα ο καθένας κατά μέσο όρο χρωστάει, μας ζητάει ο ΕΦΚΑ μαϊμουδίστικα, φανταστικά χρήματα, αν το βάλουμε επί 1.400 βγαίνουν κάπου 30 τόσα εκατομμύρια, που σημαίνει ότι υπερκαλύπτει το ποσό των 11 εκατομμυρίων σχεδόν στο τριπλάσιο. Το καταλαβαίνετε, δηλαδή, με τι έχουμε να κάνουμε, με τι παρανομίες, με τι αυθαιρεσίες, με τι προχειρότητες, με τι παραλήθεια.
0: Και την ίδια ώρα πρέπει να σκεφτούμε το ότι υπάρχουν άνθρωποι που όντως χρωστάνε στον ΕΦΚΑ, κάτι μπροστινή, κάτι άνθρωποι που δεν έχουν πληρώσει ποτέ στη ζωή τους, κάτι βουλευτές, κάτι πολιτικοί, κάτι ηθοποιοί, κάτι δημοσιογράφοι. Και εκεί τους διαγράφουν τα χρέη, κύριε Κατσίρη.
1: Ακριβώς, άκουσα και προηγουμένως στην εκπομπή σας κάτι για 30 εκατομμύρια διαγράψα.
0: Κάτι από εταιρείες διαγράφουν πρόστιμο του ανταγωνισμού, από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Από δημοσιογράφους και συγκεκριμένους ομίλους διαγράψανε 3 εκατομμύρια. Εδώ διαγραφή, εκεί διαγραφή και τον Έλληνα τον χρεώνουν άδικα και δεν τον δικαιώνουν.
1: Ακριβώς, για τους συνειδητούς κακοπληρωτές, η παραγραφή είναι, σας είπα, στα 10 χρόνια, για μας είναι στα 20.

0: Γιατί παράνομοι βγάζουν λεφτά άνετοι και ωραίοι και δεν τους κυνηγάει κανένας και τα χρεώνουν όλα σε κάτι άλλους. Και ο νόμιμος που τα πληρώνει όλα δεν μπορεί να βρει το δίκιο του.
1: Ναι. Και να φανταστείτε ότι οι περισσότεροι από εμάς πληρώναμε από 35 μέχρι 47 χρόνια ασφαλιστικές εισφορές για να πάρουν μια σύνταξη άνθρωποι.
0: Μα βέβαια!
1: 47 χρόνια έχει
0: έρθει. Και πού είστε ακόμα, και αν πάρετε σύνταξη, θα έρθουν να σας κάνουν και μια περικοπή με το έτσι θέλω.
1: Ναι.
0: Κάτι σαμαράδες και κάτι σημίτιδες και κάτι βενιζέλη και κάτι πάγκαλι. Έτσι πάρε και μια περικοπή. Τι είσαι βαρέα ανθυγινά, είναι να πάρεις 1500 ευρώ. Δεν γίνεται. Πάρε ένα 700 και μην μιλάς. Έτσι λειτουργούνε.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, και ο άλλος κάνει τώρα να πούμε δύο θητείες βουλευτής και παίρνει 3.000 σύνταξη. Ο άλλος μου κάνει εισαγγελέας να πούμε μια αποστολή που του δίνει ο πολιτικός αρχηγός και βγαίνει στη σύνταξη και παίρνει 5.000 και 10.000. Για να μην αρχίσω να λέω τώρα για κάποιο Golden Boys σε εταιρείες, σε ΕΡΤ. Να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα σε δημόσιες υπηρεσίες ρεύματος, σε ΕΛΤΑ, σε ΙΔΑΠ, σε ΙΑΘ για κάτι 132 χιλιάρικα το χρόνο και κάτι 300 χιλιάδες ευρώ το χρόνο που βγάζουν.
1: Και ο Φτοχούλης που πάνε πια για πρώτη φορά δουλειά παίρνει 8-7 εκατοστάρικα.
0: Εδώ έμαθα σήμερα το πρωί ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ το χρόνο βγάζει περίπου στα 100 χιλιάρικα. Εδώ πέρα ο διευθύνων σύμβουλος, ο ΑΣΑ, βγάζει περίπου 270 χιλιάδες ευρώ το χρόνο, κύριε Κατσίρη.
1: Μάλιστα.
0: Για να μην αρχίσουμε να λέμε για το υπερταμείο, διευθύνων σύμβουλος υπερταμείο, διευθύνων σύμβουλος ΔΔΕ, και αρχίσουμε και πιάνουμε και άλλες υπηρεσίες. Θα πάθετε πλάκα για το τι βγάζουν το χρόνο τα Golden Boys αυτά. Τι να πω, δεν έχω λόγια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τους τα παίρνει ο ΕΦΚΑ, τους τα παίρνει η πορεία.
0: Τους χρεώνουν διπλά αυτούς, και αν τους χρεώνουν διπλά, τους δικαιώνουν ή δεν τους δικαιώνουν.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατσίρη. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ, κύριε Σερετή.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Καλό κουράγιο με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Γεια σας.
1: Τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε.
0: Ό,τι χρειαστείτε στη διάθεση.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε μια κρίσιμη απόφαση προέβη το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο έβαλε φρένο στη λειτουργία τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε στο σύνολό του τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων, του City University, του Keele University και του Anatolia College, εξαιτίας σοβαρών νομικών προβλημάτων. Η απόφαση πάρθηκε έπειτα από προσφυγή καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών. Αρμόδιες πηγές μας σημειώνουν πως τα δεδομένα θα επαναξιολογηθούν εφόσον τα ιδρύματα προχωρήσουν στις απαραίτητες νομικές διορθώσεις. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού κατηγορίας 5 βρίσκεται για τική λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στο κλείσιμο χώρων πρασίνου για το κοινό στο Λυκαβητό, το Λόφο Φιλοπάπου, το Πεδίο του Άρεως, καθώς και πάρκα, δασικά οικοσυστήματα και περιοχές Natura. Επιστρατεύονται επίσης drones με θερμικές κάμερες για την 24ωρη επιτήρηση των χώρων. Εκτινάχθηκαν οι τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο, κυρίως μέσω των drones. Η Άγκυρα εφαρμόζει τακτική χαμηλού κόστους και ρίσκου, όσο υποχρεώνει την ελληνική πολεμική αεροπορία σε πολυδάπανες αναχαιτήσεις, καθώς σε μία ώρα πτήσης ενός ελληνικού F-16 κοστίζει περίπου 20.000 ευρώ, δηλαδή έως και 10 φορές περισσότερο από ένα τουρκικό Bayraktar. Φέτος οι τουρκικές παραβιάσεις διπλασιάστηκαν συνολικά σε 433. Σημαντικές ανατιμήσεις δημιουργούν πονοκέφαλο όσον αφορά τη τιμή για το τυλιχτό σουβλάκι. Σε μια ολοένα και πιο ακριβή επιλογή εξελίσσεται το σουβλάκι λόγω της αύξησης του κόστους των πρώτων υλών, της ενέργειας και της λειτουργίας των καταστημάτων. Η τιμή για ένα τυλιχτό φτάνει πλέον έως και τα 5 ευρώ στην Αθήνα, τα 5-30 ευρώ στη Θεσσαλονίκη και αγγίζει ακόμα και τα 6,5 ευρώ στη Κρήτη. Δραματική είναι η αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Σε κατάσταση εγρήγορσης βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές, καθώς τα συνολικά κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έφτασαν τα 110 με 9 συνολικά θανάτους. Το γεγονός κατατάσσει την Ελλάδα μαζί με την Ιταλία στην κορυφή της εξάπλωσης του ιού στην Ευρώπη. Στη σφράγιση της πισίνας του παραθαλάσσιου καταστήματος στη Πάρο, που βρήκε τραγικό θάνατο το 4χρονο αγόρι, προχώρησε η Δημοτική Επιτροπή του νησιού. Η απόφαση ελήφθη αφού διαπιστώθηκε ότι η κολυμπητική δεξαμενή λειτουργούσε παράνομα χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Στην διεθνή επικαιρότητα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα σε εγκαταστάσεις εταιρείας στο λιμάνι του Ρότερνταμ στην Ολλανδία. Τα αίτια του συμβάντος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής και διερευνώνται από τις αρχές, ενώ στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και ελικόπτερο διάσωσης. Ο φυλακισμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, αποχώρησε από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα μετά από 17 ολόκληρα χρόνια και εντάχθηκε στο νεοειδρυθέν κόμμα υπό την ονομασία Νέο Κόμμα. Η μετακίνηση αυτή αποσκοπεί στην ανασύνταξη των δυνάμεων της αντιπολίτευσης για την αμφισβήτηση της εξουσίας του Ταγίπ Ερντογάν. Πολιτική θυέλα και έντονες αντιπαραθέσεις προκαλεί νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μέρτς, το οποίο εκχωρεί αυξημένες επιχειρησιακές εξουσίες στη μυστική υπηρεσία της χώρας. Το πλαίσιο επιτρέπει στους πράκτορες την οπλοφορία, την χρήση τεχνητής νοημοσύνης και προληπτικές ψηφιακές επιθέσεις στο εξωτερικό για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών. Το ζήτημα έχει προκαλέσει την κοινή γνώμη στη Γερμανία. Η Αττική βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Επιπέδου 5. Ο συνδυασμός των πολύ ισχυρών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών καθιστούν την ημέρα ιδιαίτερα επικίνδυνη. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική με ρηπές που αγγίζουν τοπικά τα 7 και 8 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
2: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νόμος, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
3: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα.

0: Καλησπέρα κύριε Τσιρανίδη.
1: Καλησπέρα κύριε Σαρέτη, καλησπέρα στους ακροατές του ράδιου, στην Ομογένεια και ιδιαίτερα τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή εργάζονται κάτω από αντίξωες συνθήκες.
0: Κύριε Τσιρανίδη, από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη χώρα αυτός ο λαός έχει μπλέξει με συγκεκριμένα πρόσωπα, έχει μπλέξει με πολιτικούς απατεώνες, πολιτικούς προδότες, οι οποίοι δεν το βάζουν κάτω, θέλουν να συνεχίσουν να λειτουργούν με αυτή την ανθεληνική στάση. Τώρα τι γίνεται? Χθες ανακοίνωσε το κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος το είπε το κόμμα Ελλάς, που θεωρώ ότι είναι προσβολή για τον ελληνικό λαό. Αλλά πέρα από αυτό, είδα και έναν εκπρόσωπό του, ο οποίος βγήκε στα κανάλια και υπερασπίστηκε τον Τσίπρα και είπε το ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι μια πατριωτική συμφωνία. Και επειδή κοντεύω να τρελαθώ, πείτε μας λίγο, τι ακριβώς συμβαίνει με τη συμφωνία των Πρεσπών? Να μάθουν οι ακροατές τι ακριβώς έχουν κάνει όλοι αυτοί οι πολιτικοί προδότες, για να τελειώνουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι για αυτούς μπορεί να είναι πατριωτική. Φυσικά το λένε και δεν το πιστεύουν, γιατί πιστεύουμε ότι έχουν πάρει εντολές και τα κάνουν όλα αυτά. Και αυτό θα το καταλάβουν οι ακροατές προχωρώντας στην ανάλυση που θα κάνουμε. Είναι αλήθεια ότι το θέμα εδώ το μακεδονικό επιχειρούσαν πολλά χρόνια να το φέρουν στο προσκήνιο οι πολιτικοί. Η προηγούμενη προσπάθεια είχε γίνει από την κυβέρνηση Καραμαλή, όπου είχε έρθει τότε και η Αμερικανίδα εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ, η κυρία Μακντούγκαν, για να στοιχειοθετήσει η μακεδονική μειονότητα το 2007. Όμως εδώ εμείς οι αγρότες ακρίτες Μακεδόνες τότε την είχαμε μπλοκάρει την συγκεκριμένη κυρία, γιατί είχαμε χθες την έρευνά της και τελικά αντί να αναγνωρίσει μακεδονική μειονότητα αναγνώρισε μια κοινότητα όπου υπάρχουν άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες. Τότε είχε ξεσηκωθεί όλη η Βόρεια Ελλάδα και θυμάμαι τότε στο πανηγύρι της Μελίτης είχε γίνει χαμός, γιατί εκεί είναι ο μεγάλος πυρήνας, θα τα αναλύσουμε συνέχεια για να καταλάβουν και οι ακροατές. Και φυσικά μετά από αυτές τις πιέσεις πιστεύουμε εμείς ότι ο Καραμαλής άσκησε το βέτο, μέσα σε εισαγωγικά, στο Βουκουρέστι. Οπότε ήταν η πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια αυτών που θέλουν να δημιουργήσουν ένα μακεδονικό κράτος εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, και φυσικά ήταν μια μάχη που την είχαν κερδίσει. Στη συνέχεια, από ό,τι φάνηκε, κανένα από τα πολιτικά κόμματα δεν θα μπορούσε να υλοποιήσει αυτή την ατζέντα, οπότε ξαφνικά από το πουθενά εμφανίζεται ένας μνημονιοφάγος. Ξέρετε, ο κύριος Τσίπρας γιορτάζει και 1 Απριλίου. Είναι ο Αλέξης ο μνημονοσχισίτης. Κοροϊδεύοντας τον ελληνικό λαό ότι δεν θα ψηφίσει μνημόνια, ότι θα πάει πατριωτικά, έκλεψε την ψήφο του ελληνικού λαού και εδώ, κατά την άποψή μας, η ανεξάρτητη δικαστική αρχή θα έπρεπε να επέμβει, γιατί ξεκάθαρα κορόιδεψε τον ελληνικό λαό, θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενος και να μην έχει πλέον το δικαίωμα καμίας εκλογικής διαδικασίας ούτε στον σύλλογο της γειτονιάς του, γιατί κορόιδεψε ολόκληρο ελληνικό λαό. Είπε ψέματα τρομερά που είχε η χώρα μας πολύ μεγάλες επιπτώσεις από τα ψέματα αυτά. Παρ' όλα αυτά πήρε την εξουσία, γύρισε μετά την, έβγαλε τη μάσκα και από πρόβατο έγινε λύκος και είδαμε ότι και μας έφερε μνημόνια για 99 χρόνια, τα χειρότερα μνημόνια, η χειρότερη παράδοση εθνικής κυριαρχίας. Ιδιαίτερα στο αγροτικό πήρε πόσα χρήματα μέσα από το ταμείο του ΕΛΓΑ, μόνο σε μία φάση πήρε 150 εκατομμύρια. Αυτά όλα που σας λέω είναι μετροπολογίες μέσα από τη Βουλή, υπάρχουν τα έγγραφα. Και στο θέμα το μακεδονικό, εδώ υπήρχαν οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολιόντουσαν χρόνια και είχαν επαφές με ξένα κέντρα, κάποιοι πληρωνόντουσαν, κάποιοι πήραν τα λεφτά και φύγανε. Ξαφνικά αυτοί που ήταν έτοιμοι να σβήσουν, γιατί εντάξει, ξέρουμε όλοι, Μακεδόνας είναι μόνο ο Έλληνας. Το λέει η γλώσσα, το λέει η γραφή. Όποια πέτρα και να σηκώσουμε, υπάρχουν οι αποδείξεις. Ξαφνικά με τον κύριο Τσίπρα, όλες αυτές οι ομάδες ξεκίνησαν να δουλεύουν. Και όχι μόνο οι ομάδες αυτές που ήταν στα χωριά και στα πανηγύρια, αλλά και μέσα στα πανεπιστήμια. Πάρα πολλοί πανεπιστημιακοί, ιδιαίτερα η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, η οποία ήταν στην επιτροπή την επιστημονική που προβλεπόταν από τη Συμφωνία των Πρεσπών, αυτή είχε αναλάβει προσωπικά μαζί με τους Σκοπιανούς καθηγητές να προσαρμόσουν τα βιβλία έτσι ώστε υποτίθεται να μην έχει αλυτρωτική τάση, αλλά και παράλληλα να παρουσιάσουν τα πράγματα ωραία, ότι αυτοί οι Σκοπιανοί είναι Μακεδόνες. Αυτές οι επιτροπές τώρα, οι οποίες δρούνε μέχρι και σήμερα, είναι ένα αποτέλεσμα της κυβέρνησης του Τσίπρα. Ξεκάθαρα. Να πούμε, να ανοίξουμε μία παρένθεση και να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Τσίπρας, αν και είχε το προφίλ του αριστερού, του λίγο αναρχικού, το ότι με την αστυνομία δεν τα πήγαινε και τόσο καλά, ξέρουμε πώς είναι αυτές οι ιδεολογίες, θυμάμαι σε μία εκδήλωση διαμαρτυρίας σε ένα συλλαλητήριο που είχαμε κάνει στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να ήταν το 2018, όπου είχε φέρει τα μάτα από την Αθήνα και μας είχανε πετσοκόψει με χημικά, και στο τέλος είχανε μαζευτεί περίπου 2-3 χιλιάδες άτομα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου εκεί ήταν τα χριστιανικά σωματεία, είχε το λιγότερο 20% παιδάκια, και ήμασταν εκεί πέρα και δεν προκαλούσαμε, είχαμε τις σημαίες και γιορτάζαμε, διαδηλώναμε. Εκείνη την ημέρα έγινε η επιχείρηση Αστέρι της Βεργίνας. Ενώ υπήρχαν τα ΜΑΤ και μας κοιτούσανε, Αθηναίοι, γιατί θα σας πω παρακάτω γιατί λέω Αθηναίους. Ξαφνικά τους βλέπω και παρατάσσονται ο ένας πίσω από τον άλλον σε μία γραμμή και σχηματίζουν μία ακτίνα γύρω-γύρω και μας περικυκλώνουν, και προφανώς από εκεί προκύπτει η επιχείρηση Αστέρι της Βεργίνας, και τότε δίνεται η εντολή στα ΜΑΤ, έτσι όπως μας έχουν περικυκλώσει γραμμωτά, έρχονται κατά πάνω μας. Και τι κάνουνε? Χωρίς καν να μας προειδοποιήσουνε, αρχίζουν και πετάνε χημικά μέσα στα γυναικόπαιδα. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας, ο αριστερός που δεν τα πάει καλά με την αστυνομία, που απεχθάνεται τέτοιες πρακτικές, έδωσε εντολή να κάνουν τα χειρότερα.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Δεν έχω δει χειρότερη αντιμετώπιση. Αρχίσαν να πετάνε χημικά, ο κόσμος άρχισε να τρέχει προς το Λευκό Πύργο. Εκεί στο Λευκό Πύργο κάποιος έπεσε μέσα στη θάλασσα. Ο Θοδωρής, τον ξέρω. Συνέχισαν τα ΜΑΤ με τόσο μίσος να κυνηγάνε τον κόσμο, φτάσανε μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους. Οι άνθρωποι που ήταν στα μαγαζιά εκεί παραλιακά φάγανε και αυτοί χημικά. Δηλαδή ο αριστερός, ο ψευτοαριστερός, γιατί τώρα έχει αποδείξει το πρόσωπό του, έδωσε εντολή για καταστολή με οποιοδήποτε κόστος. Δεν με ενδιαφέρει, θέλω να φύγουν όλοι από το άγαλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να μην υπάρχει κανένας. Μα κανένας να μην υπάρχει.
0: Το και θέμα φυσικά είναι ότι, ένα λεπτό να σας διακόψω, το θέμα είναι το ότι και κανένα κανάλι δεν έδειξε την τεράστια αυτή είναι εδώ πέρα διαμαρτυρία των Ελλήνων που δεν θέλανε να γίνει αυτό το πράγμα, δεν θέλανε να υπογραφεί αυτή η συμφωνία, και ξύλο φάγαμε και στις πρέσπες, κύριε Τσιρανίδη.
1: Ναι, στο Πισοδέρι.
0: Ξύλο φάγαμε και στο Πισοδέρι, κύριε Τσιρανίδη, που ήταν μπροστά όλοι οι ματατζίδες στα σκυλιά του συστήματος και δεν επέτρεπαν στον ελληνικό λαό να πάει ούτε καν να διαμαρτυρηθεί εκεί την ώρα που υπέγραφαν.
1: Και δεν ήταν μόνο ματατζίδες, υπήρχαν και ξένες δυνάμεις. Γιατί υπήρχαν ματατζίδες εκεί πέρα που μιλούσαν αγγλικά.
0: Και γερμανικά μιλούσαν.
1: Γερμανικά μιλούσαν, και διάφορες γλώσσες. Ήτανε, πρέπει να ήταν η Frontex, αλλά ήταν καλυμμένη.
0: Frontex ήταν, βέβαια.
1: Ναι. Συνήθως η Frontex παίζει παρατηρητικό ρόλο. Αλλά πιστεύουμε ότι ήταν η Frontex ή κάποια άλλη υπηρεσία που δεν το ψάξαμε. Σίγουρα πάντως, αυτό που ξέρουμε από μαρτυρίες είναι ότι μιλούσαν διάφορες γλώσσες. Η καταστολή ήταν στάνταρ οι εντολές.
0: Έτσι ακριβώς. Και πάνω υπέγραφε με τον Ζάεφ, αυτός μας λέει θα σώσει την Ελλάδα, αυτός μας το παίζει πατριώτης. Πώς είσαι πατριώτης ρε που έδωνε στον ελληνικό λαό, που άλλαξε το δημοψήφισμα, που μας το παίζει και αριστερός, ούτε αριστερός, ούτε δεξιός, ούτε τίποτα δεν είναι. Ένας πολιτικός προδότης είναι. Αυτό είναι ο Τσίπρας. Ένας πολιτικός προδότης.
1: Ήρθε ξεκάθαρα να υλοποιήσει μία ατζέντα και ήταν το μόνο πρόσωπο που έδωνε εντολές για καταστολή με οποιοδήποτε κόστος. Δεν τον ενδιαφέρει.
0: Και για να μην αρχίσω να λέω για τους ματατζίδες τώρα, που στην πρώτη γραμμή εκεί πέρα ήταν κάποιες γυναίκες, κάποιες μοναχές. Ήταν κάποιες μοναχές, κύριε Χρήστο. Και τις χτυπούσανε. Σηκώσανε τα γκλόπ, τις πετούσανε δακρυγόνα και τις σπρώχνανε.
1: Ναι, είχαμε τρεις οι οποίοι φύγανε με αίματα με ασθενοφόρο από εκεί και πόσος κόσμος, όπως θα λέτε, σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, το ξύλο ήταν στάνταρ, δεν υπήρχε περίπτωση. Η καταστολή, αυτό είναι, η εντολή είναι αυτό. Όταν ο επικεφαλής σου λέει μέχρι εκεί που ξέρετε τώρα ποια είναι το τραγικό, ότι... Και να περνούσαμε από αυτούς, δηλαδή οι ματατζίδες να κάνανε λίγο προς τα πίσω, ήμασταν 40 χιλιόμετρα από το σημείο της συμφωνίας των υπογραφών. Δεν υπήρχε περίπτωση να φτάσουμε εκεί. Καμία. Παρόλα αυτά, δώσανε εντολή και είπανε τώρα που τους έχουμε εδώ πέρα, βαράτε τους να βγει το άκρη. Αυτό είναι το τραγικό. Καταλάβατε τι εννοώ?
0: Το κατάλαβα απόλυτα, εννοείται. Ναι. Απόλυτα το κατάλαβα.
1: Δηλαδή, αν δεν κάναμε βήματα προς τα εκεί, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα έδινε εντολή και θα έλεγε μια και είναι εκεί, ορμήξτε και βαράτε τους για να τους φύγουν αυτές οι ιδέες. Το μακεδονικό κράτος για αυτούς θα υλοποιηθεί γιατί αυτές είναι εντολές. Τέλος, είναι το παιδί που θα υλοποιήσει όλες τις εντολές.
0: Περίμενα, ένα λεπτό, περιμένετε λίγο γιατί έχουμε και κάτι ακόμα. Πρέπει να αναφέρουμε το ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι κάνανε ό,τι κάνανε, μιλάω για τους ματατζίδες, φορώντας, κύριε Τσιρανίδη, στο μπράτσο τους το εθνόσημο. Δεν θα έπρεπε να φοράνε το εθνόσημο. Προστατεύουνε τη διαπλοκή αυτή τη στιγμή με αυτό που κάνουνε, προστατεύουνε τη διαφθορά και για μένα θα έπρεπε να κάνουν οι ματατζίδες και οι δυνάμεις καταστολής ό,τι κάνανε στην Ιταλία οι συναδέλφοι τους. Γιατί, ξέρετε τι κάνανε στην Ιταλία, κύριε Τσιρανίδη?
1: Ναι,
0: αφήσανε,
1: ναι,
0: κάτω το κράνος, την ασπίδα και τον κλόπ και είπανε είμαστε και εμείς Ιταλοί πολίτες και δεν είμαστε εντάξει με αυτό που συμβαίνει. Όχι στην Ελλάδα, με ένα χαρτζιλίκι δέρνουνε και ηλικιωμένους, δέρνουνε και μοναχούς, δέρνουνε και τους Έλληνες που αγωνίζονται να μην ξεπουληθεί η ιστορία τους.
1: Ξέρετε, τώρα μου θυμήσατε κάτι. Όταν μας ορμήξαν εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και φύγανε μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους, εγώ με κάποιο τρόπο πέρασα από πίσω τους και τους έχω και τραβηγμένους σε κάμερα. Και καθόμουν σε ένα παγκάκι αφού πήγαν αυτοί, σε ένα παγκάκι εκεί πίσω από τον Λευκό Πύργο. Κάποια στιγμή επέστρεψαν αυτοί και ήρθαν δίπλα μου στο παγκάκι, καθίσαν και αυτοί. Ήρεμοι πλέον και ρωτάω εκεί, ήταν 3-4. Λέω, να σας ρωτήσω κάτι. Από πού και ως πού προβλέπετε να πετάτε χημικά σε παιδιά, σε γυναικόπαιδα τα οποία φεύγουν? Και με σκυμμένο το κεφάλι γυρίσαν και μου είπανε, ρε φίλε, εμείς πρώτη φορά στη ζωή μας πήραμε τέτοια εντολή. Δηλαδή τους λέω, άμα σας λέγανε βγάλετε τα όπλα και πυροβολήστε, να πυροβολούσατε? Δεν μίλησε κανένας. Αυτό είναι προσωπικό βίωμα. Απαράδεκτη. Απαράδεκτη.
0: Και προκλητική.
1: Απαράδεκτη.
0: Θέλω να μας πείτε λίγο όμως για όλους αυτούς στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στα Σκόπια, οι οποίοι ενώ υπέγραψαν μια συμφωνία που λέει ότι ονομάζονται Βόρεια Μακεδονία και όλες αυτές τις βλακίες που υπέγραψε ο Τσίπρας, παραβιάζουν τη συμφωνία συστηματικά, δεν σέβονται κανέναν. Και πλέον, κύριε Τσιρανίδη, ο κόσμος το έχει συνηθίσει το ότι παραβιάζουν τη συμφωνία και σταδιακά έχει χαθεί το Βόρεια. Έχει χαθεί το Βόρεια. Βλέπουμε ομάδες να έρχονται και να φοράνε πίσω σκέτο Μακεδονία. Βλέπουμε άλλους να αναφέρονται σε αυτόν εδώ πέρα τον τόπο, σε αυτήν εδώ πέρα την δίθεν χώρα, ως Μακεδονία. Χάθηκε το Βόρεια που υπέγραψαν. Τι γίνεται?
1: Αυτό το είχαμε επισημάνει από την αρχή, ότι η μία ονομασία σε ένα κράτος έθνος. Σύνθετη, έτσι. Σαφώς και θα υπερίσχυε από μία περιοχή η οποία ονομάζεται Μακεδονία και είναι, το είχαμε εντοπίσει, αλλά δυστυχώς η ατζέντα για το μακεδονικό κράτος ξεκινάει από το 1800. Να μην το αναλύσουμε περισσότερο αυτό. Έχουν γίνει πάρα πολλές παραβιάσεις. Οι καταγεγραμμένες είναι πάνω από 500. Άμα καθίσουμε θα βρούμε πάρα πολλές. Εμείς καθιερωμένα πηγαίνουμε σχεδόν κάθε καλοκαίρι μία ειδική ομάδα όπου καταγράφουμε τέτοιες παραβιάσεις, και αυτό έχει να κάνει και με την πολιτική του κράτους. Δηλαδή όταν ήταν ο Ζάι που ήταν σοσιαλιστής, όπως είναι και το Πασόκ, κοινάλ Πασόκ, τότε λίγο είχαν ομαλοποιηθεί τα πράγματα. Βγήκε όμως ο Μητκόφσκι που είναι πάλι βέμερο και αυτό πάλι άρχισε να αναβιώνει. Σαφώς και η νεολαία η οποία έχει μεγαλώσει από παιδάκι ως απόγονη του μεγάλου Αλεξάνδρου, πάρα πολλά παιδιά έχουν τατουάζ στο αστέρι της Βεργίνας. Βέβαια και ο πρωθυπουργός της χώρας σε διάφορες εκδηλώσεις όπου έχει αστέρι της Βεργίνας και σημαίες δεν τους λέει κατεβάστε τα γιατί δεν το επιτρέπει η συμφωνία των Πεσπών. Παρόλα αυτά μπορεί μερικές φορές επίσημα να λέει ότι προσπαθούμε να τηρήσουμε τη συμφωνία, αλλά μέσα από το ΒΜΡΟ τροφοδοτεί αυτή την ιδέα, γιατί εκεί είναι και η δεξαμενή των ψήφων τους, φυσικά είναι και η ιδεολογία τους αυτή.
0: Το θέμα είναι ότι υπάρχει αλλίωση της ιστορίας και αυτό με την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα.
1: Σαφώς η αλλίωση της ιστορίας είναι εκ των πραγμάτων. Και οι ίδιοι τους λένε ότι είναι Σλάβοι σε πάρα πολλές ομιλίες. Ακόμη και ο Μητσκόφσκι. Όταν αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα λέει ναι ότι εμείς οι Σλάβοι, και μετά το γυρνάει και λέει Μακεδονία και μακεδονική γλώσσα. Δηλαδή ο ίδιος του είναι αντιφατικός. Και οι καθηγητές το ίδιο και οι πανεπιστημιακοί. Ξέρετε, αυτό που έγινε το συνέδριο στο ΠΑΜΑΚ με την Ιωαννίδου την Αλεξάνδρα ήταν το πρώτο συνέδριο μακεδονικής γλώσσας για αυτούς. Και ήταν όλα σλάβικα. Έγινε στα Σκόπια το δεύτερο συνέδριο μακεδονικής γλώσσας μέσα σε εισαγωγικά και συνεχίζουν. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δεκαήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Είναι ο κύριος Ιωάννης Μάνος, καθηγητής από το Αριστοτέλειο, ανθρωπολόγος, ο οποίος με μια ομάδα Ελλήνων φοιτητών, Αμερικάνων και Σκοπιανών, έχουν ένα πρόγραμμα που λέγεται «Από τα όρια σε γέφυρες», δηλαδή διερεύνηση περιβάλλοντος, πολιτισμού και σύνορα σε όλη την Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία. Έτσι το αναφέρει το πρόγραμμα και οι δράσεις θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη των Σκοπίων, στα Μπίτολα και στην περιφέρεια των Πρεσπών. Βλέπετε ότι αυτές όλες οι διαδικασίες ξεκίνησαν επί Τσίπρα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν τη σταματάει. Ούτε το συνέδριο της Αλεξάνδρας στο ΠΑΜΑΚ, η οποία υποτίθεται ότι έκανε κατάληψη, και εκεί θα αναφερθούμε και στον κύριο Ζαπράνη, τον Αχιλέα, ο οποίος είχε μάθημα και μας το έπαιζε και Μακεδονομάχος, και του είπαμε καλά, στο ΠΑΜΑΚ αφήνεται να γίνει μια τέτοια εκδήλωση, γιατί την είχαμε δώσει στον αέρα πριν γίνει εκδήλωση. Δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να γίνει. Φυσικά μετά είδαμε ότι ο κύριος Ζαπράνης είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και τώρα στο συνέδριο πήρε και κάποια θέση γιατί το δίνανε και συγχαρητήρια. Δηλαδή, είναι ο Τσίπρας, αλλά και η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι στην ίδια γραμμή στην ουσία. Απλώς βάλαν τον Τσίπρα να κάνει την βρώμικη δουλειά, γιατί είναι αδίστακτος.
0: Αυτό που έχω να επισημάνω επίσης τώρα που αναφέρεται όλα αυτά τα πράγματα για τις εκδηλώσεις είναι το ότι 14 Ιουνίου την Κυριακή στο Πισοδέρι Φλόρινα στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση στο Μνημείο Αντίστασης και Αγώνα κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Έχουν περάσει σχεδόν 8 χρόνια από την υπογραφή αυτής της προδοτικής συμφωνίας. Διοργανωτές είναι η Επιτροπή Ελληνισμού, οι Μακεδόνες Δραμηνοί και μια Επιτροπή Αγώνα. Στο μνημείο που γράφει πάνω ο κύριε Τσιρανίδη ότι σε αυτό το χωριό στις 17 Ιουνίου του 2018 Έλληνες πολίτες αντιστάθηκαν στην υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Εκεί πέρα υπάρχει αυτό το μνημείο για να θυμούνται οι νέοι ότι οι παλιοί δώσαν έναν αγώνα κόντρα σε όλους αυτούς τους πολιτικούς προδότες.
1: Και έχει και ιστορία αυτό το μνημείο, κύριε Σερέτη, γιατί την πρώτη φορά υπήρξαν αντιδράσεις, υπήρξε και μία διαδήλωση η οποία υπόθεση πήγε και στην εισαγγελία, τελικά κατοχυρώθηκε στο σημείο που είναι τώρα εκεί το μνημείο και κάθε χρόνο τέτοια εποχή πηγαίνουν και γίνεται μία εκδήλωση και υπενθυμίσετε όλο αυτό το σενάριο που είπατε, ότι ο αγώνας που έδωσε ο ελληνικός λαός, η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, γιατί και αυτούς που κορόιδεψε ο Τσίπρας και τους πήρε την ψήφο, ήταν κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Γι' αυτό λέω ότι η ανεξάρτητη δικαστική αρχή, κανονικά, δεν θα έπρεπε να το επιτρέψει να είναι υποψήφιος ούτε σε σύλλογο γειτονιάς. Ξεκάθαρα.
0: Επίσης, να σας πω και κάτι ακόμα. Από παλαιότερα είχε ξεκινήσει αυτή η προδοσία, διότι μου είχαν στείλει ένα προϊόν του 2004, για να σας εξηγήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο σε εσάς, αλλά και στους ακροατές. Είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε εσείς, κύριε Τσιρανίδη. Λοιπόν, από το 2004 υπήρχε προϊόν το οποίο έγραφε από πίσω ότι προέρχεται από τη Μακεδονία και είχε πίσω χάρτη από το προϊόν και έδειχνε τα Σκόπια τα οποία τα ονόμαζαν Μακεδονία. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αυτό γιατί συνέβη, ξέρετε? Διότι υπήρχαν πρωθυπουργοί οι οποίοι υπέγραψαν κάποια πράγματα. Εγώ θα αναφέρω στο ακροατήριο που ακούει τώρα κάτι που υπέγραψε ο Αντώνης Σαμαράς. Γιατί έχουμε και αυτόνα τώρα που βγαίνει και μας το παίζει να πούμε εθνοσωτήρας. Λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς 2 Δεκεμβρίου του 1991 υπέγραψε, φίλοι μου, ένα έγγραφο της ΕΟΚ, τον κανονισμό 3567 του 1991, λέγοντας ναι στις εισαγωγές προϊόντων από τις δημοκρατίες Κροατίας, Σλοβενίας και είχε μέσα αυτό το έγγραφο και Μακεδονίας. Μακεδονίας εννοώντας τα Σκόπια. Ήτανε ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών, ο Σαμαράς, ο οποίος αναγνώρισε τα Σκόπια ως Μακεδονία. Και ακριβώς μετά από 10 μέρες, στις 12 Δεκεμβρίου του 1991, εκδόθηκε συμπληρωματικό διορθωτικό κείμενο στον κανονισμό σχετικά με τις εισαγωγές προϊόντων από τα Σκόπια. Και πάλι τα Σκόπια αναγράφονται μέσα ως Μακεδονία και πάλι υπέγραψε ο Σαμαράς. Πάλι υπέγραψε. Άρα η προδοσία, κύριε Τσιρανίδη, σφράγισε με τον Τσίπρα και την υπογραφή του, αλλά την ξεκίνησε ο Σαμαράς και τη συνέχισαν φυσικά και άλλοι νεοδημοκράτες και Πασόκοι και Σιριζέοι.
1: Το είπα νωρίτερα, αλλά είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Να το ξαναπούμε λίγο να το καταλάβουμε. Η ιστορία με το μακεδονικό κράτος για εμένα ξεκινάει από το 1800. Από τότε ξεκινάει. Γιατί? Κατά την άποψή μου, γιατί κάποιοι θέλανε τη δεύτερη Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα. Οπότε, όλα αυτά τα χρόνια αυτοί δουλεύανε για αυτό το κράτος.
0: Ένα λεπτό, και... αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα λεπτό.
1: Ακριβώς.
0: Ένα λεπτό, τώρα εδώ πέρα η συζήτηση είναι πολύ σημαντική αυτή.
1: Λοιπόν, ακριβώς.
0: Κάποιοι θα θέλανε τη δεύτερη Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα, εννοείται τη Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί γνωρίζουμε ότι οι Ισραηλινοί θεωρούν τη Θεσσαλονίκη δεύτερη τους πρωτεύουσα.
1: Ακριβώς.
0: Ποιο ακριβώς είναι λοιπόν το σχέδιο που θέλετε να αποκαλύψετε, κύριε Τσιράνιδη?
1: Εγώ θα σας πω μόνο ότι ο πρόεδρος του Ουράνιου Τόξου, ο οποίος τώρα είναι λίγο ανενεργός τα τελευταία χρόνια, άμα μπει κάποιος στην προσωπική σελίδα στο Facebook, θα δει ότι 5 στις 10 αναρτήσεις μιλάει όλο για Ισραήλ. Επίσης, πηγαίναμε στη Φλόρινα και βλέπαμε ραβίνους στα πόδια μας και λέγαμε αυτοί οι άνθρωποι τι γυρεύουν εδώ πέρα. Μιλάω για πριν το 2010. Και αυτοί οι άνθρωποι κάνανε επαφές με ανθρώπους τέτοιους. Δηλαδή, από όπου και αν το πιάσουμε, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Άμα πάμε στα Σκόπια, αν αναλύσουμε λίγο αυτό το κρατήδιο, θα δούμε ότι υπάρχει η Αμερικάνικη Πρεσβεία, η οποία είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, με 18 ρόφους κάτω υπόγεια και με υπόγεια σύραγγα επικοινωνεί με Κόσοβο. Οι Αμερικάνοι κάνουν κουμάντο παντού. Οι Τούρκοι τώρα, οι οποίοι παραδοσιακά έχουν ένα 10% εκεί μέσα και έχουν πολύ καλή διπλωματική εξωτερική πολιτική, έχουν τέτοια κόντρα με τους Αμερικάνους μέσα στα Σκόπια προσπαθώντας να πάρουν τον έλεγχο, που φτιάξανε δύο μεγάλα κτίρια, όπως αυτά τα κτίρια που κάνανε στον ΟΗΕ, γιατί το θεωρούν αυτό το κρατήδιο πολύ σημαντικό οι Τούρκοι. Προφανώς αυτά τα δύο κτίρια θα έχουν μέσα μηχανήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Από την άλλη τώρα, εμείς οι Έλληνες έχουμε τουλάχιστον 500 επιχειρήσεις εκεί μέσα. Τουλάχιστον 500 επιχειρήσεις που κρατούσαμε όλα αυτά τα χρόνια ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια βέβαια έχουν έρθει οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί με επιχειρήσεις και αυτή τη στιγμή στα Σκόπια υπάρχει μια ανοικοδόμηση, υπάρχουν εργοστάσια, δουλειές και τους ενισχύουν. Τώρα γιατί τα λέμε όλα αυτά? Βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα κατασκεύασμα, ένα κρατήδιο το οποίο με νύχια και με δόντια προσπαθούν να το κρατήσουν και θέλουν να επιβάλλουν αυτό το κράτος με την ονομασία Μακεδονία. Απ' την άλλη μεριά οι Αλβανοί, οι οποίοι πριν από 10 χρόνια ήταν 35%, τώρα είναι παραπάνω. Γιατί? Γιατί οι Αλβανοί παντρεύονται και κάνουν παιδιά, ενώ οι Σλάβοι δεν κάνουν παιδιά. Παντρεύονται, ζουν το σύγχρονο τρόπο ζωής. Άρα παραδοσιακά οι Αλβανοί θα είναι η πλειοψηφία. Αν δεν υπήρχαν εκεί μέσα οι Αμερικάνοι, οι Αλβανοί τώρα θα τους είχαν κατακτήσει. Να πούμε ότι στον εμφύλιο που έγινε το 2001 μεταξύ των Σλάβων και των Αλβανών, η ελληνική κυβέρνηση βοήθησε τους Σλάβους. Και με τόμπ και με πυρομαχικά και με οτιδήποτε άλλο. Τους Σλάβους οι οποίοι ήρθαν και τους δώσαμε το όνομα. Αυτό το λέω έτσι πολύ επιφανειακά για να αποδείξω ότι όλες οι προηγούμενες πολιτικές κυβερνήσεις ήταν προς αυτή την κατεύθυνση. Απλώς βρήκανε τον Τσίπρα, ο οποίος, γι' αυτό το λέω αντίστακτο, και αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας θα βρίσκανε τον Τσίπρα για να έρθει να περάσει το τρίτο μνημόνιο που είναι η καταστροφή της χώρας για 99 χρόνια, τη συμφωνία των Πρεσπών και όλους τους υπόλοιπους νόμους που αυτή τη στιγμή εξοντώνουν τον Έλληνα πολίτη.
0: Ο Τσίπρας, ο οποίος ήταν 16 χρόνια βουλευτής, ήταν αρχηγός κόμματος, ήταν 5 χρόνια πρωθυπουργός, πραγματικά δεν σεβάστηκε δευτερόλεπτο τον ελληνικό λαό και μόνο, κύριε Τσιρανίδη, που ο ελληνικός λαός έβγαλε ναι και το έκανε όχι, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο.
1: Έσωσε τις τράπεζες που καταστρέψαν τον ελληνικό λαό που μας παίρνει σήμερα τα σπίτια μας.
0: Τι, για το υπερταμείο θέλετε να πούμε? Για την αλλίωση της ιστορίας θέλετε να πούμε? Έχω πάρα πολλά να αναφέρω για τον Τσίπρα. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Για τα λιμάνια, για τον ΟΣΕ, για τι θέλετε να πούμε? Έβαλε κανέναν φυλακή, κύριε Τσιρανίδη, ο Τσίπρας που βγήκε Τίποτα δεν έκανε. Εδώ άλλοι είναι πρόθυμοι να εκλεχθούν και να τους βάλουν όλους φυλακοί. Αυτός βγήκε και δεν έκανε τίποτα.
1: Ακριβώς. Ιδιαίτερα τώρα όσον αφορά την ελληνικότητα, άμα μπούμε από τη Νίκη να πάμε στο μοναστήρι που είναι τα πίτουλα τα δικά τους, από τα σύνορα περίπου στα 6-7 χιλιόμετρα υπάρχει ένα χωριό, η Ηράκλεια. Ήταν η αρχαία Ηράκλεια. Εκεί έχει κάτι αρχαία. Αν πάει να παρατηρήσει κάποιος εκεί, έχει ένα στήλο που λέει στα ελληνικά «Το κοινό των Μακεδόνων», στα ελληνικά. Δηλαδή και οι πέτρες μιλάνε για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Απλώς όλο αυτό το σενάριο είναι...
0: Μα βέβαια, κύριε Τσιρανίδη, το θέμα ξέρετε τι είναι. Ότι τώρα εδώ πέρα ο κόσμος έχει μια τάση. Εμφανίζεται κάτι καινούριο. Καινούριο, ένας θεός το λέει. Χρησιμοποιημένα στοιχεία είναι όλοι αυτοί. Είδαμε ποιοι είναι και τι έχουν κάνει. Το έχουν αποδείξει. Δημιουργείται κάτι καινούριο και ο Έλληνας εντυπωσιάζεται και νομίζει ότι αυτό το καινούριο είναι αυτό που θα το σώσει. Καλά, ρε! Ο Τσίπρας δεν ήταν αυτός που έκανε ό,τι έκανε με τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, το υπερταμείο, το δημοψήφισμα, τη Μακεδονία, τα μνημόνια. Ο Τσίπρας δεν ήταν αυτός. Ποιος ήτανε δηλαδή? Θα μας τρελάνουνε? Θα μας τρελάνουνε? 45 εκατομμύρια ξεπούλησε τον ΟΣΕ στη Hellenic Train. Τι άποψη έχει ο Τσίπρας για το έγκλημα των Τεμπών? Τι άποψη έχει? Θα μας πει τι άποψη έχει για τη διαφθορά? Τι άποψη έχει για τα οικονομικά σκάνδαλα? Πώς θα κλείσει στη φυλακή όλους αυτούς τους ανθρώπους? Τι άποψη έχει για τις πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη? Τίποτα, τόσα χρόνια χαμένος είναι, μούχτη κάνει. Και τώρα ξέρετε κάτι, κύριε Τσιρανίδη, δεν θέλω να μπω σε συζήτηση για πολιτική μαζί σας, αλλά θα το αναφέρω αυτό στους ακροατές, δεν απευθύνομαι σε εσάς. Καλά ρε, δεν καταλαβαίνετε τι παίζετε. Κατεβάζουνε τον Τσίπρα στην πολιτική και την Καριστιανού, ο Μητσοτάκης, ναι έτσι όπως σας τα λέω. Τους κατεβάζουν στην πολιτική γιατί? Για να κάνουν συγκυβέρνηση. Άμα δεν τους βγει με το Πασόκ και τους βγαίνει με τον Τσίπρα, θα κάνουν με τον Τσίπρα, ξέρετε γιατί? Γιατί θέλουν να ελέγχουν και την αξιωματική αντιπολίτευση. Μια χαρά τους βγαίνουν τα κουκιά έτσι. Νέα Δημοκρατία με Τσίπρα συγκυβέρνηση, αν χρειαστεί θα χώσουν και την Καριστιανού. Και αξιωματική αντιπολίτευση στο Πασόκ που είναι η β' ομάδα τους. Μια χαρά μπαλίτσα παίζει το σύστημα. Μια χαρά μπαλίτσα για να είναι σίγουροι ότι θα ξανακατέχουν την εξουσία και δεν θα πάνε στη φυλακή. Αλλά δεν θα τους περάσει. Κανένας Τσίπρας που βγαίνει φωτογραφίες με την Μπακογιάννη δεν πρέπει να πάρει ψήφο από τον Έλληνα πολίτη αν σέβεται την πατρίδα του. Και κανένας εννοείται δεν πρέπει να στηρίξει αυτό το σύστημα του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η άποψή μου, κύριε Τσιρανίδη.
1: Εγώ θα δώσω και μία άλλη σύνδεση η οποία εξελίχθηκε στη Φλόρινα πριν από 40 περίπου ημέρες. Εκεί στο Πανεπιστήμιο της Φλόρινας έγινε μία εκδήλωση η οποία ήταν στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Και το θέμα ήταν λογοκρισία, τώρα δεν θυμάμαι καλά γιατί έχω πολλά δεδομένα στο μυαλό μου, λογοκρισία, αλλά στην πραγματικότητα αυτή η μερίδα έγινε για να χτυπήσει το Δήμαρχο Φλόρινας. Μην βιάζετε να μιλήσετε, να ακούσετε λίγο την ανάλυση και θα καταλάβετε. Ο οποίος θυμόμαστε ότι υπήρχε μία ορχήστρα εκεί και μιλούσε, τραγουδούσε στα στράβικα και πήγε ο Δήμαρχος και τη σταμάτησε. Και έτσι έπρεπε να κάνει το καλοκαίρι στα πανηγύρια που όντως παίζανε αλυτρωτικά τραγούδια και ήμουνα παρόν εκεί πέρα. Και σε άλλα χωριά παίζανε, αλλά όχι τόσο πολύ όσο τα άλλα χρόνια, αλλά έπρεπε ο Δήμαρχος να επέμβει στη Μελίτη. Λοιπόν, περιμέναμε μετά από αυτό το γεγονός, ο οποίος Δήμαρχος έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το γνωρίζουμε από την τοπική κοινωνία, δεν θυμάμαι τώρα αν έχει και τη στήριξη Νέας Δημοκρατίας. Περιμέναμε ο Δήμαρχος να βγάλει βελτίο τύπου και να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα. Δεν έβγαλε βελτίο τύπου. Ακούστε τώρα τι έγινε εκεί στο Πανεπιστήμιο, όπου ήταν ο Ράμος, ήταν ο μιλητής, αυτός που ήταν στην ανεξάρτητη αρχή και τα γνωστά που έχει αμφελληνικές ιδέες, θα έλεγα, μέσα σε εισαγωγικά. Ήταν ο Ιωάννης ο Μάνος, ο οποίος είναι τώρα με τους φοιτητές στα Σκόπια και προσπαθεί να φέρει τους φοιτητές συνεργασία για τον πολιτισμό της Βόρειας Μακεδονίας, μέσα σε εισαγωγικά. Και φυσικά ήταν όλο το ουράνιο τόξο και όλες οι αυτονομιστικές τάσεις σε αυτό το μεταπτυχιακό. Ήταν μια μεταπτυχιακή συγκέντρωση. Και εκεί μέσα τον δήμαρχο του είπανε πάρα πολλές κοροϊδευτικές εκφράσεις. Να είσαι καλά, δήμαρχε, που έκανες αυτή την ενέργειά σου και εξαιτίας σου ήρθαμε στο πανεπιστήμιο που του πληρώνει το ελληνικό δημόσιο και κάνουμε μια εκδήλωση και αναφερόμαστε στη λογοκρισία. Και φυσικά εκεί μέσα από τους ομιλητές υπήρχαν και φιλοτουρκικές τάσεις. Γιατί τις έχουμε τις ομιλίες. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, ο δήμαρχος, γιατί δεν την μπλοκάραν αυτή την εκδήλωση και αφήσανε μέσα σε ένα πανεπιστήμιο να γίνεται μια τέτοια εκδήλωση?
0: Συνένοχοι είναι.
1: Και επίσης αυτού του είδους οι εκδηλώσεις, τα πρόσωπα, θα σας πω, στο ΠΑΜΑΚ που έγινε το πρώτο συνέδριο μακεδονικής γλώσσας, η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, την οποία την πληρώνει ο ελληνικός λαός για να μαθαίνει τα παιδιά των Ελλήνων γράμματα, εκεί μέσα παρότρινε τους φοιτητές και τους επιβράβευε, ακούγοντας να λένε το σύνθημα «Ελλάδα, Τουρκία, Μακεδονία, ο εχθρός είναι οι τράπεζες και τα υπουργεία». Το ξαναλέω, «Ελλάδα, Τουρκία, Μακεδονία, ο εχθρός είναι οι τράπεζες και τα υπουργεία». Το Υπουργείο φυσικά εννοεί και το παιδείας που την πληρώνει. Και εμείς, είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια συνθήματα και δεν την τσιμπάει ο εισαγγελέας, δεν την τσιμπάει η υπουργός παιδείας? Και στη Φλόρινα τα άτομα που είναι σε αυτές τις εκδηλώσεις, αυτής ιδεολογίας είναι. Έχουν δηλαδή και φιλοτουρκικές τάσεις. Οι περισσότεροι βέβαια δηλώνουν Μακεδόνες, εθνικά Μακεδόνες, και άθρησκοι οι περισσότεροι. Βέβαια μετά από αυτή την εκδήλωση εκεί πέρα ήταν και η Πέτη Πέρκα εκεί, η οποία μάλλον θα πάει στο Τσίπρα αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, μετά και πήγανε από τη Νέα Αριστερά πολλοί θα πάνε στο Τσίπρα. Άλλο και αυτό.
1: Ναι, μετά πήγανε στη Μελίτη και στήσανε εκεί πάλι κάτι ομιλίες, κάτι χορούς, εκεί όλοι οι ομιλητές, το ουράνιο τόξο. Ουράνιο τόξο τα λέμε, εννοούμε αυτούς οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες. Έτσι για να καταλάβει ο κόσμος. Το καλό είναι ότι ο κόσμος, ναι μεν πάει στα πανηγύρια, τραγουδάει, αλλά οι περισσότεροι λένε ότι εμείς εθνικά είμαστε Έλληνες. Αυτό είναι το καλό, γιατί αυτοί σκοπεύουν στην νεολαία. Και αυτό που φοβάμαι τώρα με τον Τσίπρα, αν άνοιξε όλες αυτές τις διαδικασίες, εάν και τυχόν βρεθεί στην κυβέρνηση, θα αρχίσει πάλι προγράμματα και χρηματοδοτήσεις και θα προσπαθήσουν όλη αυτή την νεολαία που πηγαίνει στα πανηγύρια, θα προσπαθήσουν να τους θανατήσουν και να τους στρέψει κατά της Ελλάδος, κατά της χώρας. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει. Γι' αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βρεθεί σε κανένα υπουργείο, με καμία εξουσία. Και για μένα, ένας άνθρωπος ο οποίος μας είπε τόσα ψέματα, θα έπρεπε η ανεξάρτητη δικαστική αρχή να τον έχει πάρει και να τον έχει κόψει μέσα. Ή τουλάχιστον ότι έχει στερήσει τα πολιτικά του δικαιώματα.
0: Πάρα πολλοί άνθρωποι ψηφίσαν υπέρ αυτής της συμφωνίας. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι συνένοχοι για την προδοσία της Μακεδονίας. Και πρέπει να πούμε ότι και οι επόμενες κυβερνήσεις και του Μητσοτάκη δεν κάνανε κάτι γι' αυτό. Αποδέχθηκαν όλα αυτά που συμβαίνουν. δεν βάλανε εμπόδια, ούτε κινήσανε νομικά κάποιες διαδικασίες για να τελειώνουμε με όλους αυτούς που παραβιάζουν αυτή τη συμφωνία. Άρα υπάρχει αυτό που είπατε πριν, κάποιο σχέδιο το οποίο σταδιακά ολοκληρώνεται και φυσικά όλο αυτό για τα συμφέροντα κάποιων, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς, όπως καταλαβαίνουν και οι ακροατές και όσοι μας ακούνε, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε προτεκτοράτο, είναι καταχρεωμένη εξαιτίας συγκεκριμένων κομμάτων και θεωρώ ότι μελλοντικά, κύριε Τσιρανίδη, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
1: Είναι πολύ σωστή επισήμανση. Βλέπετε, μια και το αναφέραμε, το κάρβουνο. Έχουν ξυλώσει ολόκληρο χωριό εκεί στην Αχλάδα. Το παίρνουν τη Λινέο στο κάρβουνο. Το πηγαίνει παραδίπλα στο εργοστάσιο του Σκοπιανό. Και καίγοντας παράγει ρεύμα και το πουλάνε στην Ελλάδα ακριβά. Βέβαια εκεί στην Αχλάδα το χωριό το έχουν κάνει, το έχουν ρημάξει και δεν τους αποζημιώνουν κιόλας. Δεν τους αποζημιώνουν. Έχουν φτάσει...

0: περιουσία έχουμε, μας τη φορολογούνε.
1: Ε, τώρα έρχεται κι άλλο χαράτσι, κι άλλο έμφυα.
0: Είχε πει ο Κοσμάς ο εντολός ότι θα φορολογήσουν τις πόρτες και τα παράθυρα και τα πάντα. Να βγαίνουν οι προφητείες, αν και κάποιοι δεν πιστεύουν, αλλά τα είχε πει ο Κοσμάς ο εντολός πριν πόσα χρόνια.
1: Ε, άμα δεν πιστεύουν, θα πιστέψουν μία και καλή, κύριε Τσιρανίδη. Και όλα αυτά που λέμε δεν τα πιστεύουν και μετά όταν επιβεβαιωνόμαστε κάνουν τις παλαβές και λένε δεν το ακούγαμε, δεν το ξέραμε. Είναι δύσκολο. Είναι, ενώ είναι ευκολόπιστοι σε άλλα πράγματα, πιστεύουν πάρα πολύ εύκολα τον κάθε ψεύτη, δεν πιστεύουν αυτούς που πρέπει, που τους λένε τις αλήθειες.
0: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα του Έλληνα, δυστυχώς. Ε, ξέρετε, υπάρχει ένα προϊόν στα Σκόπια, το οποίο είναι καφές. Και ξέρετε τι ονομασία έχει? Πέλα.
1: Πέλα.
0: Πέλα.
1: Πέλα.
0: Βεβαίως.
1: Σαν τον ομό Πέλας.
0: Όταν ήμουν νομαρχιακός σύμβουλος εδώ στην Πέλα το 10, είχα έρθει στη Θεσσαλονίκη και είδα μια σκοπιανή νταλίκα η οποία είχε διαφήμιση ένα σκοπιανό καφέ Πέλα. Κάτισα το, τράβηξα μια φωτογραφία. Μετά πήγα στα Σκόπια, βρήκα και τον καφέ. Θα σας στείλω ένα καφέ να τον δείτε.
1: Να μου λείπει, δεν θέλω.
0: Λοιπόν, και το έφερα θέμα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο τότε και θυμάμαι και ο Άθιμος, είχα δώσει και στον Άθιμο καφέδες και ο Άθιμος τα είχε κάνει παρουσίαση και ο Βελόπουλος το είχε κάνει ερωτήσεις, αλλά μέχρι και σήμερα αυτός ο καφές κυκλοφορεί κανονικά. Αυτό όσον αφορά τα λειτουργικά κομμάτια.
1: Η αλήθεια είναι ότι λίγοι άνθρωποι έχουν τρέξει για αυτό το πράγμα, για να μην μπορέσει να περάσει αυτή η προδοσία και ο ελληνικός λαός δεν θα το αναγνωρίσει ποτέ, κύριε Τσιρανίδη, να ξέρετε, επειδή ξέρω ότι είστε άνθρωπος που αγωνίζετε και γενικά έχετε δίπλα σας και άλλους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν μάχη για να μην περάσει ολοκληρωτικά αυτή η συνήθεια, το ότι αυτοί είναι οι Μακεδόνες, οι Σλάβοι. Θεωρώ ότι οι Έλληνες δεν το εκτιμάνε και δεν θα το εκτιμήσουν ποτέ και αυτό είναι έτσι πραγματικά πάρα πολύ λυπηρό. Πάρα πολύ λυπηρό.
0: Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι είμαστε ακρίτες, Μακεδόνες, αγρότες, καλλιεργούμε εδώ τη γη και αν χρειαστεί να φυλάξουμε τα σύνορα και ξέρουμε ότι σε μια περίπτωση που θα πάει να δημιουργηθεί ένα κρατήδιο εδώ με τη λέξη Μακεδονία, εμείς θα είμαστε οι άμεσοι εμπλεκόμενοι.
1: Έτσι, πρώτη γραμμή μαζί σας.
0: Έτσι πρέπει να αντισταθούμε και ευχαριστούμε το Radio Focus που πάντα μας δίνει βήμα και ενημερώνουμε τον κόσμο.
1: Βαρντάσκα λέγεται κανονικά, Βαρντάσκα Μπανόβινα που είναι μια επαρχία της Γιουγκοσλαβίας. Δεν έχει καμία σχέση με τη Μακεδονία. Κανονικά θα έπρεπε να το αναφέρουμε αυτό καθημερινά. Βαρντάσκα ήταν το όνομα.
0: Ναι, είχαν βγάλει και κραματώσιμα και πάρα πολλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσιρανίδη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε
1: καλά. Καλό μεσημέρι με υγεία και

0: σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Μάχη με τις φλόγες σε πολλαπλά μέτωπα δίνει η πυροσβεστική στη Χαλκιδική, στην Ετωλοκαρνανία και στην Ηλία. Σε εξέλιξη βρίσκονται παράλληλα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Θέτονται σε συναγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις και προκαλώντας την ενεργοποίηση του 112 για την ενημέρωση και προστασία των κατοίκων. Στη Σίβηρη Χαλκιδικής, πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση προκάλεσε την αποστολή μηνύματος από το 112 για εκένωση της Σίβηρης. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις με 110 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της ΕΜΟΔΕ, 33 οχήματα, στα οποία 12 πυροσβέστες από τη Μολδαβία, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στη ποταμούλα Ετωλοκαρνανίας, δασική πυρκαγιά κινητοποίησε 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, 2 αεροσκάφη, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ. Το 112 απέστειλε μήνυμα καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στο Βαρθολομιό Ηλίας, φωκιά εκδηλώθηκε σε δασική επίσης έκταση, με την πυροσβεστική να διαθέτει 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Για την ασφάλεια των κατοίκων, εστάλει ειδοποίηση από το 112 ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Μένεται και η φωκιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της 5ης αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μακίνια Ναυπακτίας. Μάλιστα, μετά τις 3 εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να εκενώσουν προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας έκανε γνωστό ότι 2.700 πυρκαγιές έχουν σημειωθεί από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ενώ πάνω από 500 αφορούν τον μήνα Αύγουστο. Καραμπόλα σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισού. Σημαντικές καθυστερήσεις και αυξημένη προσοχή απαιτούνται από τους οδηγούς στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα λόγω καραμπόλας τριών οχημάτων που σημειώθηκε στο ύψος του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στην έξοδο προς την λεωφόρο Ποσειδόνος. Σε μια κρίσιμη απόφαση προέβη το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο έβαλε φρένο στη λειτουργία τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε στο σύνολό του τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων, του City University, του Yale University και του Anatolia College, εξαιτίας σοβαρών νομικών προβλημάτων. Η απόφαση πάρθηκε έπειτα από προσφυγή καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού κατηγορίας 5 βρίσκεται η Αττική λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στο κλείσιμο χώρων Πρασίνου για το κοινό Στόλι Καβιτό, το Λόφο Φιλοπάπου, το Πεδίο του Άρεως, καθώς και τα πάρκα, τα δασικά οικοσυστήματα και περιοχές Natura. Επιστρατεύονται επίσης ντρόουν με θερμικές κάμερες για την 24ωρη επιτήρηση αυτών των χώρων. Εκτινάχθηκαν οι τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο, κυρίως μέσω των drones. Η Άγκυρα εφαρμόζει τακτική χαμηλού κόστους και ρίσκου, όσο υποχρεώνει την ελληνική πολεμική αεροπορία σε πολυδάπανες αναχαιτήσεις, καθώς μία ώρα πτήσης ενός ελληνικού F-16 κοστίζει περίπου 20.000 ευρώ, δηλαδή έως και 10 φορές περισσότερο από ότι ένα τουρκικό Bayraktar. Φέτος οι τουρκικές παραβιάσεις διπλασιάστηκαν συνολικά σε 433. Σημαντικές ανατιμήσεις δημιουργούν πονοκέφαλο όσον αφορά τη τιμή για το τυλιχτό σουβλάκι. Σε μια ολοένα και πιο ακριβή επιλογή εξελίσσεται το παραδοσιακό σουβλάκι λόγω της αύξησης του κόστους των πρώτων υλών, της ενέργειας και της λειτουργίας των καταστημάτων. Η τιμή για ένα τυλιχτό φτάνει πλέον έως και τα 5 ευρώ στην Αθήνα, τα 5-30 ευρώ στη Θεσσαλονίκη και αγγίζει ακόμα και τα 6,5 ευρώ στην Κρήτη. Δραματική είναι η αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Σε κατάσταση εγρήγορσης βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές, καθώς τα συνολικά κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έφτασαν τα 110 με 9 συνολικά θανάτους. Το γεγονός κατατάσσει την Ελλάδα μαζί με την Ιταλία στην κορυφή της εξάπλωσης του ιού στην Ευρώπη. Στην σφράγιση της πισίνας του παραθαλάσσιου καταστήματος Τιπάρο, όπου βρήκε τραγικό θάνατο ένα 4χρονο αγόρι, προχώρησε η Δημοτική Επιτροπή του νησιού. Η απόφαση ελήφθη αφού διαπιστώθηκε ότι η κολυμβητική δεξαμενή λειτουργούσε παράνομα χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Στην διεθνή επικαιρότητα, έκρηξη σημειώθηκε στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Gunvor Energy στο λιμάνι του Ρότερνταμ στην Ολλανδία κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε αγωγούς. Ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και τυχόν σύνδεσή του με προγενέστερη διακοπή ρεύματος σε γειτονικό διυλιστήριο. Η Αττική βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Ο συνδυασμός των πολύ ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών καθιστούν την ημέρα ιδιαίτερα επικίνδυνη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 35 με 36 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική με ρηπές που αγγίζουν τοπικά τα 7 και 8 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 9,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
5: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
6: Εντάξει.
7: Θα τα σπάρω κύριε Γαβρίλο, να τα έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
8: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
9: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
10: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρεθούν.
11: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
12: Δύσκολη.
11: Δεν δικαιούμα... Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
13: Το θεωρούμε φυσιολογικό, το θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
14: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
15: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
16: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω, αλλά
14: έναν. Λία, σε παρακαλώ.
16: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που έχεις ξαναμωραθεί, ξαναμωράθηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού νου, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
14: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ. Εσύ θα φας ξύλο, ακούς. Θα φας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
15: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
14: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
15: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
14: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
15: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανης και παλιοκλεφταρέ.
14: Τι φωνάζεις, βρε.
17: Η ανάξη.
14: Ε?
17: Η ανίκανη.
14: Τι πες?
17: Η άξιστη.
14: Τι λες, μωρέ?
17: Τα καθάρματα.
14: Για ποιους λες, Δρακίμων?
17: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε ανερήθησαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
18: Είτε ποτέ.
17: Είτε χάρπαστη. Η αναλφάβητη. Η απέδευτη.

μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8. Πρώτο Οικονομία, Δευτέρα, Τρίτη και Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5. Alert 8 με 9. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή. Κάθε Δευτέρα στις πλατφόρμες από το Σεπτέμβριο πια. Μέσα στο Χαλκιότυπο, εκεί μπαίνουν κατά εκατομμύρια οι θεάσεις. Σήμερα θα κάνουμε μια ωραία συζήτηση, μια απλή συζήτηση, σαν να είμαστε μια οικογένεια. Εδώ δεν μιλάμε κομματικά, υπάρχουν άνθρωποι. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη Ελλάδα, τη καθημερινότητα, για την οικονομία, για την οικογένεια και για το αύριο των παιδιών μας. 2-17-18.000 είναι το τηλέφωνο της δικής σας παρέμβασης. Αυτή η εκπομπή εδώ είναι η δική σου φωνή με ανοιχτές γραμμές. Και 694-363-5451. Θα θέλαμε να ακούσουμε αν φύγετε, αν έχετε φύγει για διακοπές, πού είστε. Μια καλησπέρα, καλό μεσημέρι, να ανοίξουμε τη συζήτηση.

Παμαγγελιο.gr, τρέμουν οι αγορές στο πετρέλαιο των 100 δολαρίων. Η ένταση στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει τους φόβους για νέα ακρίβεια και πληθωρισμό.

κάνα μια βόλτα σήμερα εδώ στον Κορυδαλό και είδα ότι ο κόσμος πραγματικά περισσότεροι, όχι έχουν φύγει και πολλοί, μη λέμε ψέματα, περισσότεροι ντουμπίζουν σε βοβερό οικονομικό πρόβλημα. Δηλαδή, ξέρω ανθρώπους που κάνανε 10 μέρες διακοπές, μου είπανε Γαβρίλο 2 μέρες max. Σαββατοκύριακα, ίσως λύστε τίποτα φίλων εξοχικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η δικιά σας πραγματικότητα ποια είναι όμως? Εσείς θα πάτε διακοπές, θα μείνετε, έχετε κλείσει. Μπορείτε να αντέξετε το κόστος αυτό, μπορείτε. Και για να ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι όλη η Ελλάδα. Το μεγαλύτερο ποσοστό όμως του πληθυσμού είναι σε μεγάλη οικονομική δυσκολία. Σε μεγάλη.

0: θεωρείς τον εαυτό σου απλό. Με άρεσε το 10.
1: Γιατί τα βασικά ερωτήματα που έρχονται να απαντηθούν από τον απλό πολίτη μέχρι και τον εξειδικευμένο οικονομολόγο είναι η οικονομία που έχει γίνει συνώνυμο με την ακρίβεια, ενώ είναι άλλα πράγματα, είναι άλλο πράγμα το άλλο. Η υψηλή φορολογία, το στεγαστικό, χιλιάδες φόροι πληρώνει ένας χιλιάδες, πολλούς φόρους πληρώνει ένας πολίτης αυτής της χώρας. Τι γίνεται σήμερα, πώς είναι τα πράγματα, και εμείς εδώ μιλάμε απλά και ανθρώπινα.

0: άλλο πλανήτη.
1: Και επειδή καθημερινά βλέπουμε δημοσκοπήσεις, είναι σαν τις ειδήσεις τρεις φορές την ημέρα. Η πραγματική δημοσκόπηση γίνεται στα πάνελ. Η πραγματική δημοσκόπηση μπορεί να είναι μια δημοσκόπηση που είναι στα πάνελ, όμως ρε παιδιά. Πού γίνεται η πραγματική δημοσκόπηση? Η πραγματική δημοσκόπηση γίνεται στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, γίνεται στο καφενείο, γίνεται στη Λαϊκή, γίνεται με λίγα λόγια εκεί που συχνάζει ο κόσμος, που εκεί μιλάνε ανοιχτά οι πολίτες, ανεξάρτητα τι ψηφίζει ο καθένας. Και εκεί τι βλέπουμε? Βλέπουμε τη δυσκολία. Φαίνεται ο κόσμος είναι δύσκολος. Και η ερώτηση που μπορούμε να κάνουμε είναι, σήμερα με αυτά που βλέπουμε καθημερινά, πιστεύουμε τις δημοσκοπήσεις ότι αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα? Υπάρχει άποψη ότι οι δημοσκοπήσεις είναι μια σφιγομέτρηση της στιγμής. Δείχνουν τάσεις όμως. Εσείς πιστεύετε ότι αυτά που ανακοινώνται καθημερινά ενδιαφέρουν τους πολίτες και ότι αυτή η δημοσκόπηση που δίνει τη δυναμική των κομμάτων στη Βουλή είναι η πραγματική τους δύναμη στην κοινωνία?

Ο πολίτης σήμερα αυτό που τον ενδιαφέρει με το που ξυπνά είναι τι ποσοστό έχει το κάθε ένα κόμμα ή πώς θα μπορέσει να ικανοποιήσει τα παιδιά του, τον εαυτό του, τη γυναίκα του, να πάνε κάπου να ξεκουραστούν, να πάρουν κάτι, να αλλάξει η ψυχολογία του, να πληρώσει τις υποχρεώσεις του, να προσπαθούν να περάσουν καλά. Τι πιστεύετε ότι θα δει ότι είναι το πρώτο μέλημα του πολίτη αυτή τη χώρα, τι ποσοστό θα πάρει το κάθε ένα κόμμα ή πώς θα μπορέσει να επιβιώσει στην καθημερινότητα? Εγώ πιστεύω το δεύτερο.

Έχει σφίξει πολύ ο καιρός, πολύ ζέστη, έχουμε τρελαθεί. Και όλοι πραγματικά θέλαμε να φύγουμε. Αλλά όμως, για πόσο αυτό είναι εφικτό? Πόσοι μπορούν δηλαδή να πάνε να κάτσουν μια εβδομάδα σε ένα νησί? Μια εβδομάδα σε ένα νησί είναι λίγο δύσκολο. Ένα άτομο θέλει για μια εβδομάδα 2.000. 100 ευρώ το ξενοδοχείο και 100 ευρώ να τρώει. Μαζί με τα βγενέλα, αυτό εννοώ. Άρα θέλει 2, 7, 14, 1.400 ευρώ. Πόσοι από εσάς μας ακούτε μπορείτε να χαλάσετε για τον εαυτό σας για μια εβδομάδα 1.400 ευρώ? Άρα εδώ δεν υπάρχει οικονομική ελευθερία. Και δεν μιλάμε να πάει σε ένα κλειδό το νησί. Να πάει τώρα, εδώ τώρα, σε, να μην πω τα νησιά, μικρονησιά, μου λένε ότι ξέρεις κάτι, την ημέρα έχει 80%. Σε μικρονησιά, δηλαδή όχι κοσμοπολιτικά. Ποιος μπορεί λοιπόν σήμερα να δώσει 1.400 ευρώ? Και να δώσει 1.400 ευρώ και να μην τον επηρεάζει αύριο το πρωί, έτσι? Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολύ λίγοι που μπορούν να δώσουν 1,5 χιλιάρικο για μία εβδομάδα και να μην επηρεάσει την καθημερινότητά του. Δεν λέμε μετά να μην πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Λέμε να πληρώσει κανονικά ο άνθρωπος αυτός αυτά που πρέπει να πληρώσει και να μην έχει πρόβλημα. Λοιπόν, θέλω να ακούσω και εσάς στο 2.17.18.000, αν υπάρχουν άνθρωποι μέσα από που μας ακούτε που μπορούν άνετα να δώσουν 1.400 ευρώ ένα άτομο για μία εβδομάδα χωρίς να έχουν κανένα πρόβλημα. Για ένα άτομο μιλάμε τώρα, έτσι. Ένα άτομο. Και στείλτε και τα μηνύματα στο Viber 694-363-5451. Για ένα άτομο μπορείτε πολύ να δώσετε 1.400 ευρώ για μία εβδομάδα. Τόσο είναι.

0: Και μιλάμε για ένα άτομο. Τώρα, αν αυτός ο άνθρωπος έχει και οικογένεια, εκεί τα πράγματα μπερδεύουν πολύ. Να μου πεις τώρα γιατί να θες να ξεκουράσεις και 7 μέρες. Κάτσε ρε, ποιος είσαι. Αν δουλεύεις σαν το σκλάβο το πρωί το βράδυ. Ήλιο με ήλιο. Το κατάλαβα. Γιατί να θες να κάνεις και διακοπές. Γιατί να θες να κάνεις διακοπές, γιατί θες να φας ένα σουβλάκι, γιατί θες να φας ένα παγωτό, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Στο τέλος μας βλέπω πολύ περιορισμένα. Και ξέρετε τι γίνεται. Ακούω διάφορους μιλάνε για ελευθερία, για δημοκρατία, για δικαίωμα. Το δικαίωμα στην καλή ζωή το έχουμε. Το δικαίωμα στο να περνάμε καλά το έχουμε. Ερωτώ. Ποιοι από όσους εσάς με ακούτε, δεν με ενδιαφέρει τι έχετε ψηφίσει, αδιάφορο μου είναι, παντελώς. Πόσοι μπορείτε να χαλάσετε 1.300 ευρώ ένα άτομο. Μια εβδομάδα να κάτσετε, τόσο είναι. Βέβαια, αν βάλουμε και οικογένεια, εκεί εντάξει. Εκεί δυσκολεύουν τα πράγματα. Άρα πώς θα το αντιμετωπίσετε. 2.17.18.000, πόσοι από εσάς έχετε δυνατότητα να χαλάτε σε μια εβδομάδα 1.400 ευρώ. Μπείτε τον, πείτε περικλείσετε. Λέγεστε και σας λέγεται Σπύρος, μας ενδιαφέρει τα ονόματα. Φωνή του λαού θέλουμε να ακουστεί και να εκμεταλλεύεστε αυτές τις εκπομπές που δίνουν λόγο σε εσάς. Κάνουμε αυτές τις εκπομπές για να δούμε λόγο στον ανώνυμο πολίτη, στον άνθρωπο που δεν ακούγεται, στον άνθρωπο που στεναχωριέται στη δουλειά του, στην οικογένειά του, στην καθημερινά του. Και του λέμε λαβιές, μίλησε. Να μην τις χάνετε αυτές τις ευκαιρίες. Δεν υπάρχουν παντού, ούτε πάντα. 2.17.18.000, ποιοι από εσάς μπορείτε να χαλάσετε 1.400 ευρώ για μια εβδομάδα και να πείτε πήγα μια εβδομάδα. Και να μην έχετε πρόβλημα. Για πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη.
0: Ορίστε.
1: Είμαι η Ευαγγελία από Εύβοια.
0: Μάλιστα κύριε Ευαγγελία.
1: Τι κάνετε, πώς είστε.
0: Ομόνοι, λοιπόν, δόξα την Παναγία.
1: Λοιπόν, εννοείται ότι στη σημερινή οικονομική κατάσταση που βιώνει ο λαός μας, οι διακοπές είναι είδος πολυτελείας. Για την πλειοψηφία μιλάω του λαού, όχι για τους λίγους τυχερούς. Όσοι ζούμε στην επαρχία είμαστε τυχεροί, εντάξει. Δεν χρειάζεται να πάμε διακοπές, δεν έχουμε να υποστούμε το τσιμέντο και το καυσαέριο και τα λοιπά της Αθήνας. Mm-hmm. Τώρα όσοι άτυχοι ζούνε στην Αθήνα, σε εισαγωγικά το άτυχοι, η μόνη λύση, και δεν έχουν το βαλάντιο, η μόνη λύση που τους απομένει είναι κάποιο σπίτι στην επαρχία, συγγενικό τους, φιλικό τους. Γιατί για ξενοδοχεία και τέτοια ούτε λόγος. Ακόμα και οι αλλοδαποί που έρχονται εδώ πέρα, οι τουρίστες εννοώ, Ευρωπαίοι, Αμερικάνοι κτλ. Όχι Αμερικάνοι, Ευρωπαίοι περισσότερο, τη βγάζουν με τροφή από τα σούπερ μάρκετ, όπως θα γνωρίζετε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, για τους λίγους τυχερούς και τα ξενοδοχεία είναι και οι ταβέρνες είναι, ό,τι ήταν για όλους στο παρελθόν δηλαδή. Τώρα ψωμί, τυρί και ντομάτα, ας πούμε. Εντάξει. Αυτά τα ολίγα. Και να είστε πολύ καλά. Ευχαριστώ.
0: Πάντα πάνω απ' όλα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε. Πού θα πάμε.

τα δικά του τα βήματα. Είναι κάποιες στιγμές στη ζωή κάποιων ανθρώπων που καταλαβαίνουν τι σημαίνει ζωή, τι σημαίνει υγεία, τι σημαίνει να έχεις λεφτά, αλλά και πιο πολύ τι σημαίνει να έχεις τους 5 ανθρώπους να σε στηρίζουν. Αυτό θα πω μόνο. Δεν έχω πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ, Γορδόνη. Να είσαι καλά.

Και το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, παιδιά, θέλω να μείνω λίγο εδώ. Γιατί άμα είμαστε μόνοι μας, λέμε εντάξει, εμείς και το τομάρι μας δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει, θα πάμε να τη βγάλουμε με το φίλο μας να πιούμε ένα καφέ στην πλατεία. Τι γίνεται όμως άμα έχεις δύο παιδάκια, ένα παιδάκι, και σου λέει πατέρα, μισό θα πάμε διακοπές. Ο Γιώργος έφυγε με τους γονείς του. Του λες δεν έχει πάει διακοπές, έχει πάει λίγο στη γιαγιά του που είναι άρρωστη. Έρχεται όμως ο Γιωργάκης και του λέει στο γιο σου ότι ξέρεις, κοίτα, πέρασα πολύ ωραία, πήγα εκεί. Οι σωστοί γονείς, εντάξει, εγώ είμαι μαμάκιας, έχω αστημάνα μου, αλλά είχα αδυναμία μεγάλη αστημάνα μου. Και έχω. Οι σωστοί γονείς είναι και οι δύο, εντάξει. Απλά πολλές φορές η μάνα είναι λίγο πιο κοντά. Τέλος πάντων, οι σωστοί γονείς, όταν είναι στιγμή που αποφασίζεις να κάνεις οικογένεια και εγώ έτσι θέλω να την πάμε την εκπομπή σήμερα, θέλω να την πάμε λίγο πιο ανθρώπινα. Τις ειδήσεις τις ακούσατε. Τα νέα τα ξέρετε, το βράδυ δείτε και το alert, θα τα μάθετε όλα. Εγώ θα μιλήσουμε λίγο για τον άνθρωπο σήμερα, γιατί έτσι τελειώσαμε τις τελευταίες εκπομπές που κάνουμε. Ο σωστός πατέρας και η σωστή μητέρα, τι λέει. Λέει ρε παιδί μου, έκανα μια οικογένεια, έζησε τη ζωή μου, αποφάσισα να παντρευτώ αυτόν τον άνθρωπο, να συζήσω, βάλω τώρα εσύ, ό,τι θέλετε τώρα. Εγώ με το παντρευτώ, εσείς πείτε ό,τι θέλετε. Και κάνει, μας ευλογεί ο Θεός, κάνουμε και ένα παιδάκι. Αυτό το παιδάκι δεν μπορεί να μπαίνει σε τελευταία μοίρα. Πάνε οι γονείς πίσω για να πάει το παιδί αυτό σε πρώτη μοίρα. Για να μπορέσει να γίνει τι? Να μπορέσει να δώσει τα πάντα η μάνα και ο πατέρας που στο παιδί τους. Και έρχονται στιγμές που πραγματικά δεν ξέρεις τι να κάνεις. Ενώ έχεις μεγάλη θέληση, θες να βοηθήσεις, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας πατέρας και καμία μητέρα σωστή που δεν θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί λύση σε αυτό. Νομίζω ότι αξίζει μια κοινωνική οικονομία, να μπορούμε μια δικαιοσύνη οικονομική, που να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τα όνειρά τους. Μιλάω για ανθρώπους που θέλουν να δουλεύουν. Τώρα να μου πεις μερικούς ανθρώπους, έχει τύχει και ο Θεός θα φέρει έτσι, για κάποιους λόγους έχουν κάποια προβλήματα. Το μόνο που έχω να πω είναι να έχουμε υγεία, το βασικότερο, ακούστε που σας μιλάω. Δεν πάει να έχεις ένα εκατομμύριο, δεν πάει να έχεις 300 εκατομμύρια, άμα δεν έχεις την υγεία σου, έχεις το απόλυτο μηδέν. Αν έχεις την υγεία σου και ευρώ να μην έχεις την τράπεζα, σιγά σιγά μπορείς να δημιουργήσεις και να τη βγάλεις και να δημιουργήσεις και να πετύχεις και. Χωρίς υγεία σου το απόλυτο μηδέν. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν τους ανθρώπους αυτούς, που είναι ευνίδιο γεγονός στη ζωή τους, τους έχει έτσι λίγο επηρεάσει, όλοι οι άλλοι νομίζω ότι μπορούμε και θέλουμε να διεκδικήσουμε τα πάντα. Αλλά να μην χαθούμε στο ταξίδι. Δηλαδή, όταν πάμε να διεκδικήσουμε τους στόχους μας, μην χάσουμε τη διαδρομή, να τη ζήσουμε τη διαδρομή. Όταν λοιπόν ξεκινάει ένα παιδί ενός ανθρώπου που βγάζει λίγα χρήματα, με ένα παιδάκι ενός ανθρώπου που έχει περισσότερα χρήματα, να έχουν ζωή και τα δύο, δεν μπορούν να διεκδικήσουν το ίδιο. Και εκεί έρχονται οι γονείς και στεναχωριούνται αφάνταστα. Δηλαδή, εγώ έκανα σήμερα από το πρωί 5 ραντεβού, τα οποία μου λέγανε ρε εσύ, και θα το πω. Σήμερα έκανα σήμερα ένα κούρεμα και μου λέει να σου πω κάτι, Γαβρίλο, με κλείτωσε για την προκαταβολή. Έτσι, θα πάω τη φάω σε διακοπές. Να φάζρε, του λέω. Να πάω τα φάζρε, του λέω. Ναι, να πάω να τα φάζ. Θα τα δίνει στο φαν. Ξέρετε, εμείς εδώ πέρα θα ζήσουμε μια ζωή, θα ζήσουμε 200. Μην νομίζω ότι δηλαδή θα ζήσετε 200 ζωές και θα είσαστε για πάντα αλόβητος, δηλαδή άτρωτος. Μην τα πιστεύετε αυτά τα πράγματα. Άρα, να μου πεις πώς έφυγες από τις διακοπές και πήγες, παιδιά, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε όλες τις ευκαιρίες στη διεκδίκηση των στόχων μας. Και αυτό είναι κάτι που θέλω να αγωνιστώ. Να μπορεί ο γιος του ψαρά να γίνει πρωθυπουργός? Μπορεί? Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, ρε παιδιά. Δεν θα πρέπει όλοι να έχουμε ίσες ευκαιρίες? Και βέβαια ανάλογα και την ικανότητα του καθενός, ανάλογα και την τύχη του καθενός, αλλά να μπορεί να διεκδικήσει. Βλέπεις τα παιδιά που περάσανε στις Πανελληνίες και να πω συγχαρητήρια σε όλους, όχι μόνο σε αυτούς που πέρασαν πρώτη, δεύτερη ή περάσανε. Θα πω συγχαρητήρια και στα παιδιά που δεν περάσανε. Για τον αγώνα τους, για την προσπάθειά τους. Παιδιά, είναι
μία δοκιμασία που περνάτε. Δεν τρέχει τίποτα. Απολύτως τίποτα όμως. Σας μιλάει ένα παιδί που έχει γνωρίσει και μεγάλες επιτυχίες και μεγάλες αποτυχίες. Και επειδή ξέρω ότι μετά από το TikTok, μετά από τα 2.200 που με βλέπουν, 2.200.000 άνθρωποι που παρακολούθησαν το τελευταίο TikTok και σύμφωνα με τα στατιστικά το 40% ήταν και νέοι. Άρα σας λέω λοιπόν ότι με ακολουθούν και νέοι. Μάγκες, επειδή ξέρω ότι με ακολουθείτε, μη συναγωριέστε, δεν τρέχει τίποτα. Και μάγκες, άντε. Δεν περάσατε, δεν περάσατε του χρόνου. Δεν τρέχει τίποτα. Χαμογελάμε. Έχουμε χαμηλά το κεφάλι όταν βλέπουμε τον συνάνθρωπο και πολύ ψηλά όταν βλέπουμε τον Θεό.

Λοιπόν, πάμε Voice News. Μπαίνουμε να ενημερωνόμαστε. Τρομερό site. Σοκ στην υπόθεση Γεωργίου, η νύχτα που άλλαξε τα πάντα και ομολογία του 28χρονου. Η νύχτα που κατέληξε σε έγκλημα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά τη σύλληψη και την ομολογία, προσέξτε, του 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος φέρεται να παραδέχτηκε στις αρχές ότι προκάλεσε το θάνατο του 73χρονου μέσα στο δικηγορικό του γραφείο. Πολλά έχουν ακουστεί. Μένουμε εδώ, μπείτε, διαβάσετε το site, έχει πολλά ενδιαφέροντα άθρα, καθώς και στο μακελιό, και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του μέχρι να έχουμε την τελική θέση της αστυνομίας.

Εγώ σίγουρα θα πιέζω την εκάστοτε κυβέρνηση να φέρει ό,τι πιο λαϊκό μέτρο γίνεται, όπως πιέσαμε για τις συντάξεις και δικαιωθήκαμε. Όπως πιέσαμε για τις συντάξεις χειρίας, δικαιωθήκαμε. Δεν κάνω μια. Γιατί ξέρετε, τηλεοπτικά η σεζόν κλείνει τον Ιούλιο, δεν κλείνει τον Δεκέμβριο. Κάναμε προσπάθειες μαζί με τη Βορδόνη, έχουμε πετύχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Πάντα πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει κάτι που να προστατεύει την πρώτη κατοικία. Έφερε ένα νόμο ο κύριος Σπυρακάκης. Δεν είναι και το τέλειο, δεν υπήρχε. Αυτά βέβαια, την προστασία πρώτης κατοικίας για τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς, η θέση δική μου είναι ξεκάθαρη. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους δικηγόρους και έχω και μεγάλη εμπιστοσύνη στους δικαστές. Δεν θέλω το μέλλον να το κρίνει μια πλατφόρμα. Θέλω να το κρίνει ένας δικαστής και θέλω και τους δικηγόρους δίπλα, όλους τους δικηγόρους από όλους τους συλλόγους. Ο καθένας με την εμπειρία του, ο καθένας με την προσπάθειά του, να έρχονται να προστατεύουν. Γιατί νομίζω ότι οι δικηγόροι είναι σημαντικοί σήμερα. Τώρα, δεν θέλω να ανοίξουμε άλλη κουβέντα. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε κοντά όλες αυτές οι ειδικότητες, προστατεύουμε όλοι μαζί τους δανειολήπτες. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα. Όποιος φέρνει, προσπαθεί να βοηθήσει τους δανειολήπτες, είναι μαζί του. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Υπάρχει ένα κοινό. Ένας κοινός στόχος. Ποιος είναι αυτός ο κοινός στόχος? Να προσπαθήσουμε να σώσουμε τα σπίτια των πολιτών για όσους αυτούς επιθυμούν. Γιατί υπάρχει και ο πτωχευτικός που εκεί σου λέει: άλλος, εγώ θα πάω σε έναν δικηγόρο και καλά θα κάνεις να πας. Και τι θα κάνω? Θα προσπαθήσουμε σε μια δικαστήριο να κάνω τη διαγραφή των χρεών. Νομικά θέματα θα τα βρείτε με τους δικηγόρους σας. Από εκεί και μετά όμως θέλω να δώσω μια συμβουλή σε όλους εσάς. Γιατί πρέπει να δέχτηκα αυτή την ερώτηση τουλάχιστον 500 φορές τη Δευτέρα, που εκεί γράφουμε ιστορία. Το πέσα στο Χαλκιώτη 8 η ώρα σε όλες τις πλατφόρμες. Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά τώρα. Τι να σας λέω, δεν θέλω. Πέφτε με μας βατιάσατε. Λοιπόν, ακούστε. Εμείς θέλουμε όλοι, όλοι εγώ δηλαδή, θέλω όλοι τώρα να πάρετε το 49-64-569, όλοι και να αναλάβω όλων τις υποθέσεις. Για μένα αυτό ήταν το καλύτερο. Όμως, εσείς μπορεί να μην θέλετε να το κάνετε αυτό. Και πάλι φίλοι μου είσαστε. Κάντε κάτι άλλο όμως. Μην πάτε μόνοι σας με τίποτα. Πάρτε έναν άλλο δικηγόρο, έναν άλλο σύμβουλο. Μην πάτε μόνοι σας με τίποτα. Έχουν δει τόσα τα μάτια μου. Δηλαδή, έχω δει δανειολήπτωρο και μου λέει: εντάξει, μου λέει μια τυπική, ένα τυπικό έλεγχο. Μου λέει: θέλετε να κάνεις. Χρώσταγα τόσα, τα πήγαμε τόσα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και όταν παίρνω και εκπροσωπώ και λέω: γεια σας, Γαβρίλος Καλκιώτης, κάνουνε. Αυτό είναι πάντα. Σου λέει: τώρα μπλέξαμε εδώ. Θα πάμε ό,τι λέει ο νόμος, όχι ότι εγώ είμαι μάγκας. Ό,τι λέει ο νόμος και όσο μπορούμε να κάνουμε μια καλύτερη ρύθμιση. Και λέω: εντάξει, λέω, ξέρετε, λέω εδώ, μου λέει ο Δανειολήτης ότι ζητάτε, λέμε, τυχαία τα νούμερα του, έτσι. 3.000 προκαταβολή, κόβετε 50.000. Ωραία, δώστε μας ένα αριθμό λογαριασμού, να σπεράσουμε τα 3 χιλιάρικα και στείλτε μας ταυτόχρονα και τις συμβάσεις. Μου λέει: ποιες συμβάσεις, ποια 3 χιλιάρικα. Λέω: τι εννοείται? Μου λέει: 3 χιλιάρικα είναι η δόση. 50.000 μου λέει προκαταβολή. Και ο άνθρωπος απέναντι δικαιώνει εμένα που του είχα πει: ρε, αυτό που μου λες είναι αδύνατο να έχει γίνει. Μα μου λέει: μου το είπε. Μου το είπε, μου λέει, μου το είπε τώρα, μου λέει, το πρωί. Του λέω: μισό λεπτό, γιατί είναι εδώ ο κύριος Πελατόπουλος που του έχετε πει, αλλά δεν κατάλαβα, λέει ο άνθρωπος. Δεν κατάλαβε. Τι δεν κατάλαβε, του λέω. Είπατε 3.000 προκαταβολή και θα δώσετε και μια δόση 200. Όχι, όχι, όχι, μου λέει, όχι. Όχι. 50.000 προκαταβολή και 3.000 το μήνα. Και επειδή αυτό το έχω δει πάρα πολλές φορές και πολλοί ερχόσαστε και μου λέτε: ξέρεις, έχω αυτή την πρόταση, θέλω να βοηθήσεις. Επειδή ξέρω ότι τις περισσότερες περιπτώσεις είναι προφορικές συζητήσεις, προφορικές έτσι, προσπάθειες, που δεν λέω τώρα ότι ο εκπρόσωπος λέει ψέματα, εγώ λέω ότι αξιολογεί αυτός. Εμένα όλοι μου οι δανειολήπτες, όλοι μου οι φίλοι, όλοι εγώ τους δανειολήπτες θεωρώ οικογένειά μου, γιατί από αυτούς ζω και αυτοί με έχουν φέρει εδώ που με έχουν φέρει. Όλοι, μα όλοι, όλοι, όλοι ενημερώνονται από μένα γραπτός. Όλοι. Και είτε έρθεις να λάβω τα 10 εκατομμύρια που στα ρύθμισα και στα έκανα και πολύ προνομιακά, γιατί είμαστε, θα σου το πω τώρα που κλείνει η χρονιά, η καλύτερη μας διαπραγμάτευση γίνεται στα επαγγελματικά δάνεια, τα μεγάλα δάνεια εκεί. Είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί. Θα μείνω εδώ, είναι δύσκολα. Τα λύζει δύσκολα, τα επαγγελματικά δάνεια δύσκολα, που πίσω έχουν περιουσίες όλα, μεγάλους τζίρους. Έχουμε περιπτώσεις δανειολήπτη που μπορούσε να βρει άκρη σε 5 χρόνια, τη βρήκαμε. Έχουμε έναν άλλο δανειολήπτη, ο οποίος όντως
Είχε πάρει ένα πολύ μεγάλο δάνειο, δεν ήξερε τι είχε υπογράψει. Του ζητάγανε τώρα 800.000, 500.000, 300.000. Τα ρυθμίσαμε όλα καλά. Θέλει μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη προσοχή. Μην κάνει, κατά την άποψη δική μου, κανένα από εσά, κανένα, να μην κάνει καμία διαπραγμάτευση μόνο του. Πάρτε ένα δικηγόρο, πάρτε ένα σύμβουλο, πάρτε όποιον θέλετε εσεί. Εμεί θα χαρούμε πάρα πολύ. Τα γραφεία θα είναι ανοιχτά και τον Αύγουστο 2, 10, 49, 64, 569. Η ψυχή μας, η καρδιά μας είναι μαζί σας. Πολλές φορές όμως σας ζορίζουμε. Σας ζορίζουμε γιατί σας έχουν φουσκώσει τα μυαλά διάφορα παπαγαλάκια που λένε ιστορίες για αγρίους. Μέχρι εδώ δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Τώρα τελευταία μέρα, τώρα δεν θέλω να πω πολλά. Αλλά σας λέω κάτι και προσέξτε το καλά. Μεγάλη, πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτούς που αναλαμβάνουν. Όχι αν είναι καλοί άνθρωποι, δεν είναι καλοί άνθρωποι. Όλοι καλοί είμαστε. Αν μπορεί και έχει τη δυνατότητα λόγω εμπειρίας να φέρει το αποτέλεσμα. Όταν λοιπόν εσύ έρχεσαι στο γραφείο σου, στο γραφείο μου και μου λες: ξέρεις κάτι, χρωστά 100.000, μου πάνε 50.000 κουρεμένο τελειώσει. Του λέω: μπορεί να το δω γραπτός. Μου λέει: όχι γραπτός, προφορικός. Μα εγώ προφορικά δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Εκτός τη Βορδόνη. Ό,τι μου πει προφορικά την εμπιστεύομαι. Λοιπόν, πώς θα μπορέσω εγώ να είμαι σίγουρος γι' αυτά. Άρα εγώ τι θέλω, χαρτάκια. Τι λέγαμε, παπίερ. Αλλά ώρες οι διαπραγματεύσεις πρέπει να είναι εγγράφος. Εγγράφος και να τηρούμε ό,τι λέμε. Και επειδή θα πω και κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας. Τι σημαίνει ανθρώπινος παράγοντας? Σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή είπε 10, προσπάθησε ο άνθρωπος και δεν το έκανε 10 και τελικά είναι 310. Εγώ δεν μπορώ να εκπροσωπώ έναν δανειολήτη με προφορικές συμφωνίες. Άρα όλοι μου συμφωνίες που έχω κάνει και το μεγάλο κούρμα των 711.000 που έγινε 150, όταν τους φώναξε, λέω: παιδιά, πάμε για εκεί. Πάμε. Ένας άλλος δανειολήπτης μου είπε: έλα ρε, τι πάμε και ξεπάμε, μου λέει. Το έχεις πάρει, μου λέει, αλλά δεν το έχεις γραπτός. Του λέει: πού το ξέρεις? Έλα, μου λέει, σε παρακολουθώ τόσα χρόνια. Σε παρακολουθώ, μου λέει, στο Μάχη, σε παρακολουθώ στο Αλέξη, σε παρακολουθώ σε τόσα κανάλια. Σε παρακολουθώ, μου λέει, εκεί που μπαίνουν 2 εκατομμύρια στο TikTok, στο μπορείς να το σώσεις, πέσω στο Χαλκιώτη. Το έχεις, μου λέει, εσύ απλά τυπικά είσαι, μου λέει, θες να το πάρεις και χάρτη, γέλαγα. Του λέω, δεν υπάρχει τίποτα ακόμα επίσημο. Γιατί έτσι πρέπει να κάνετε κι εσείς. Θα σας πω και γιατί, θα σας δώσω μια άλλη εξήγηση που μπορεί να μην έχετε καταλάβει. Ας πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος έγινε εκατομμυριούχος, ρε παιδί μου, και έφυγε, τα παράτησε. Εσύ δεν πρέπει να έχεις ένα χαρτί από εμένα, που είμαι φαν, που είμαι τράπεζα. Δεν πρέπει να έχουμε ένα χαρτί από αυτούς που να λέει, παιδιά, ό,τι και να γίνει, όπως και να γίνουν τα πράγματα. Ο κύριος Πελατόπουλος δεν χρωστάει εκατομμύρια, χρωστάει 100.000. Και να μεταβιβαστεί το δάνειο και να πάει όπου πάει, 100 ισχύει. Δεν θα έρθει να κρίνει ο επόμενος. Εγώ θέλω να κλείνουν οι δουλειές. Όπως μια άλλη κουβέντα που έκανα με μια άλλη οικογένεια, είπα, παιδιά, να το κλείσουμε. Μα μου λέει, λέει, να σταματήσουν τον πληστηριασμό. Εσύ μου λέει, θα το κλείσει κιόλας. Βεβαίως θα το κλείσω. Εμείς εδώ κάνουμε δουλειά σοβαρή. Και θα το πω για τελευταία φορά και δεν το ξαναπώ. Σέβομαι όλες τις ειδικότητες σε όλη την Ελλάδα. Εγώ όμως έχω έναν άλλο τρόπο, κατά την άποψή μου, πιο αποτελεσματικό. Μέχρι εδώ θα το πω. Άρα, εάν σας ενδιαφέρει να διεκδικήσετε ένα κούρεμα, να διεκδικήσετε ένα κούρεμα και στον πληστηριασμό και στη διατική πληρωμή, να διεκδικήσετε, λέω. Τίποτα μα τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τίποτα. Όλα ξεκινάνε από το μηδέν. Αυτό που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι θα προσπαθήσουμε να το διαχειριστούμε όσο μπορούμε καλύτερα. Ενδεικτικά να σας πω, την περασμένη εβδομάδα το έδειξα χτες στο TikTok και έγινε χαμός. Τι να πω τώρα, μηνύματα. Λοιπόν, σταματήσαμε 2 πληστηριασμούς χωρίς προκαταβολή. Με παίρνεις τώρα και μου λες, α, ωραία, έχω πληστηριασμό. Εγώ δεν θέλω καθόλου, θέλω να δώσω και 10.000. Γίνεται, δεν ξέρω είναι η απάντηση. Όλες οι υποθέσεις ξεκινάνε από το μηδέν. 2 πληστηριασμούς σταματήσαμε χωρίς προκαταβολή, ο ένας στις τράπεζες Παύλα Φανς και το άλλο στο δημόσιο. Και με κούρεμα και οι 2. Μα μπορώ να μου υποσχεθείς 1% κούρεμα? Τίποτα δεν μπορώ να υποσχεθώ σε κανέναν. Και θα το ξαναπώ και θα το ξαναλέω και θα το ξαναθυμίζω. Γιατί όποιος δεν σέβεται το παρελθόν δεν έχει μέλλον. Τα κουρέματα στην Ελλάδα τα δείξαμε για πρώτη φορά στο Μακελιό. Πριν 14 χρόνια πόσο ήταν. Άρα μην μου μιλάτε μένα για κουρέματα. Κανένα κούρεμα δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Κανένα κούρεμα δηλαδή δεν είναι εγγυημένο. Πώς να το πω. Όλα τα ξεκινάμε το μηδέν. Για μένα θα πρέπει ο δανειολήπτης που συνεργάζεται με ένα γραφείο, το πρώτο πράγμα που να σταθούν άπαντες είναι η εμπιστοσύνη. Έχουμε εμπιστοσύνη, καλώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και να προσπαθήσουμε, γιατί
στους 68.000 πληστηριασμού του 2026, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, δεν υπάρχει ούτε ένας δικός μου δανειολήπτης. Δικοί μου δανειολήπτες που έκαναν πληστηριασμό κλείσαν όλοι με κουρέματα. Σε μια οικογένεια φιλική μου με πήραν και μου πάνε: ρε τρελίνοι άνθρωποι, έχουν υπογράψει και στέλνουν άλλα χαρτιά. Καλά, λέω, εντάξει, άσως. Να πω για άλλη περίπτωση που είχε μπροστά του τη ρύθμιση, μπροστά του στα χέρια του. Και τον πήρανε πάλι και του λένε: μας χρωστά τα λεφτά. Λέει: ποια λεφτά, ρε, έχω υπογράψει σύμβαση. Ποια σύμβαση, ρε, του λέει: τίποτα έχει υπογράψει, δεν ισχύουν τίποτα. Μα είμαι εδώ, λέει, στο κύριο Χαλιό το γραφείο και έχω τη σύμβαση στα χέρια μου. Έκλεισε το τηλέφωνο. Και αν εσείς έχετε εντοπίσει τις καταστάσεις. Μου μια άλλη οικογένεια την περασμένο μήνα μου λέει: κάθε φορά που διαπραγματευόμαστε ανεβάζανε 10.000. Εμένα αυτά δεν θα μου τα πούνε τώρα, ξεχάστε το. Να μου πεις γιατί εσύ είσαι μάγκας. Όχι, εγώ είμαι επαγγελματίας. Είμαι διαμεσολαβητής. Ξέρω το αντικείμενο 32 χρόνια. Άρα θέλω να σου πω να καταλάβετε ότι πρέπει κατά τη γνώμη τη δική μου, άπαντες να καλέσετε τώρα στο 210-49-64-569. Από όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο, τα νησιά, Ιόνιο, παντού, διαδώστε φίλους, γνωστούς και συγγενείς ότι πρέπει να πάρουμε και από εκεί την άποψή του. 210-49-64-560.

που δεν πολύ μιλάτε. Να του, του λέτε, έλα σου πω κάτι, πάρε αυτό το τηλέφωνο. Μα, μαμά, πες του. Και μίλα. Βοηθήστε τους ανθρώπους σας. Αν χάσει ο δίπλα το σπίτι του, μπορεί να χάσετε αύριο εσείς το δικό σας. Αν είμαστε ενωμένοι οι Έλληνες, αν όλοι μαζί ενδιαφερόμαστε, αν όλοι αγαπάμε ένα τον άλλο, θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν, είναι αμαρτία να χάνονται ακίνητα, γιατί αυτό το ακίνητο, πολύ καλό, το δάνειο των 710.000, ήταν οι άνθρωποι έτοιμοι να τα παρατήσουν. Και έγινε κούρεμα 150.000 υπόλοιπο, δηλαδή κουρευτήκαν όλα 550, πόσο είναι αυτό, 560. Τα 711 τα πήγα 150. Άτοκα, μου κάτσε. Δεν τα βγάζω όλα άτοκα. Προσπαθώ για τους περισσότερους. Για τα κουρέματα, παιδιά, δεν είναι για όλους, αλλά είναι για πολύ περισσότερους από εσείς που νομίζετε. Αλλά αυτό μπορώ να σας το εγγυηθώ και να σας υπογράψω ό,τι θέλετε. Κανένας δικός μου πληστηριασμός, κανένας δανειολήπτης που ήρθε στο γραφείο το δικό μου, κανένας, μα κανένας, κανένας όμως, δεν έχει χάσει όχι το σπίτι του, ούτε παράθυρο. Σε όλη την Ελλάδα. Παντού. Άρα μπορεί να αισθάνεται μια ασφάλεια. Τι, θα σας πω την αλήθεια. Θα σας πω τι ισχύει και νομίζω ότι μετά από 32 χρόνια, 33, ότι εγώ ξέρω πόσο έχω, άνετα, πολύ άνετα, μπορώ να είμαι στο ακριβώς, στο 100% της ενημέρωσης. Τώρα με τους δικηγόρους, τους δικούς σας, συνεργαστείτε, πάρτε απόψεις, εγώ μιλάω έξω δικαστικά. Έχουμε τώρα και τις 72 δόσεις, αφορά την υπόθεση του 23, όμως εγώ θα συνεχίσω να είμαι υπέρμαχος των 240 δόσεων. Γιατί 240 δόσεις έρχονται και ρυθμίζουν σε περισσότερους μήνες, με χαμηλότερο επιτόκιο και το βασικότερο απ' όλα. Προβλέπεται και κούρεμα που ίσως να το πάρεις. Σε 72 δόσεις δεν προβλέπεται κούρεμα. Δεν μιλάμε πολιτικά ούτε κομματικά εδώ. Λέμε πώς μπορεί η κυρία Μαρία από το Πέραμα, ο κ. Γιώργος από την Καλαμάτα, ο κ. Κώστας από τη Θεσσαλονίκη να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Και αν συνδυαστούν τα αποτελέσματα που μπορεί να φέρει το κάθε ένα εργαλείο, είναι ακόμα καλύτερο για εσάς. Άρα αυτό που θέλουμε είναι το εξής. Να μπορείτε να έχετε το καλύτερο ενημέρωση. Για να έχετε καλύτερη ενημέρωση, που εσείς μπορεί να έχετε ενημερωθεί από άξιους συνεργάτες και συναδέλφους, άξιοι είναι όλοι για μένα, και να μην έτυχε το αποτέλεσμα. Για πάρτε στο 210-49-64-569 τώρα, 210-49-64-569, καλό τώρα και ενημερώνομαι. Έχω αυτό το πρόβλημα, υπάρχει λύση, έχω εκείνο το πρόβλημα, υπάρχει λύση, έχω το άλλο πρόβλημα, υπάρχει λύση. Ακούστε και εμάς, δεν θα χάσετε, να ενημερώσω ότι οι πληστηριασμοί δεν γίνονται τον Αύγουστο. Προσέχετε τι σας λέω. Όμως τα προγράμματα γράφονται κανονικότατα. Και εμείς έχουμε μια αρχή. Είτε έχεις εξώδικο, είτε έχεις διαταγή πληρωμής, είτε έχεις πρόγραμμα πληστηριασμού. Όχι να το σταματάω απλά και να το λύνω, να το τελειώνω. Να πάμε σε οριστικές λύσεις. Με πολλές δόσεις αυτό εννοώ. Άρα σας παρακαλώ πολύ, σκεφτείτε σοβαρά το 210-49-64-569. Παρόλο που το έπαιξε ο φίλος μου στον ήχο, θα ξαναζητήσω να κλείσουμε τη χρονιά με το τραγούδι της Βιόλιου, Λογαριασμός. Οι προσπάθειες που κάνουμε είναι για τα λεφτά. Να μπορέσουμε να σας μειώσουμε όσο μπορούμε το υπόλοιπο, δηλαδή το λογαριασμό. Και όσο μπορούμε να πιέσουμε την εκάστοτε κυβέρνηση σε καλύτερα μέτρα που αφορούν τον πιο αδύναμο της κοινωνίας που ζούμε. Δεν είναι όλοι, αλλά είναι πάρα πολλοί κόσμοι και εμείς νομίζω ότι ηθικά, εγώ προσωπικά αγωνίζομαι για αυτό το πράγμα. Για να μπορέσω όσο μπορώ περισσότερο να πιέσω την εκάστοτε κυβέρνηση να δώσει κάτι περισσότερο στους ανθρώπους που έχουν πάρα πολύ ανάγκη. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Να έχετε υγεία, να προσέχετε. Δοξολογούμε τον Θεό που μας έχει χαρίσει την υγεία. Και πάνω απ' όλα να θυμάστε ότι τρέχουμε, κυνηγάμε τους στόχους. Με την ευλογία του Θεού μπορούμε να τους πετύχουμε. Αλλά μην χάσουμε τον εαυτό μας. Μην ξεχάσουμε να ζήσουμε. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.

0: Για λύσεις όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
1: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στη Χαλκιδική σε δασική έκταση στην περιοχή από Κασανδρία προς Σιβήρη, στο Δήμο Κασάνδρας. Εκκοινώθηκαν Σίβηρη και Φούρκα. Ιδιαίτερα δύσκολες αναμένονται οι συνθήκες για τον κρατικό μηχανισμό και για αύριο Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για Αττική, Στερεά, Πελοπόννησο, ενώ μεγάλο μέρος της χώρας θα βρίσκεται σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου. Σε εξέλιξη πυρκαγιές, Τεολοκαρνανία και Βιωτία. Κατακόρυφα ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο λίγο πριν από τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης, με την κυβέρνηση να προετοιμάζει ένα συνολικό πλέγμα των παρεμβάσεων που θα υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και την αντιπολίτευση να ασκεί σφοδρή κριτική. Από σήμερα κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου, μαξιμένα μέτρα της τροχιάς σε όλη τη χώρα, την ώρα που οι οδηγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα. Νέα άνοδος καταγράφεται στις τιμές πώλησης από τα δηληστήρια, η οποία μεταφέρεται πλέον στην Αγγλία, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να αγγίζει τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το Brent πλησιάζει τα 90 δολάρια το βαρέλι. Και ο καιρός αύριο την Παρασκευή αναμένονται τοπικές νεφώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας και τοπικά φαινόμενα κυρίως τα βορειοδυτικά. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και στη Δυτική Μακεδονία, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στην εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες με τον Στέφανο Χιό.
4: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση Στέφανος Χιός.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο από όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη. Για όσους ακούν την εκπομπή ζωντανά, Σάββατο απόγευμα, 4 μέχρι τις 7, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Πολλά και ενδιαφέροντα, τα οποία θα σας αφήσουν με ανοιχτό το στόμα. Όπως αφήνουν και εμένα καθημερινά με τις πληροφορίες που συλλέγω. Ουσιαστικά έχω γίνει ένας πληροφορικάριος, αποδοχέας και συλλέκτης πληροφοριών. Πριν από λίγη ώρα, και μιλάω για απόγευμα Σαββάτου, για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη μία ή δύο μέρες μετά, και θα έχουμε πιθανότατα και άλλες λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες, πριν από λίγη ώρα, απόγευμα Σαββάτου επαναλαμβάνω, η αστυνομία συνέλαβε έναν Αιγύπτιο ο οποίος ήταν ο εκτελεστικός βραχίωνας της μαφίας. Είδατε που σε αυτά που λέμε δεν πέφτουμε ποτέ έξω. Ο οποίος είχε παραλάβει κάποιες χειροβομβίδες από συνεργό του στα νότια προάστια, κοντά στο σπίτι, όπως τουλάχιστον διαρρέει η ελληνική αστυνομία, του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκου. Ο σκοπός ήταν να βληθεί το σπίτι του πρώην εισαγγελικού λειτουργού με 2 ή 3 χειροβομβίδες. Είναι μια σοβαρότατη εξέλιξη του αστυνομικού και δικαστικού ρεπορτάζ. Απόγευμα Σαββάτου έχει συλληφθεί ένας Αιγύπτιος, δεν μας δίνουν άλλες πληροφορίες, ο οποίος με 2 σύνεργους του, έναν ο οποίος του είχε δώσει τις χειροβομβίδες στα νότια προάστια της Αθήνας και ένας ο οποίος πιθανότατα είχε υποστηρικτικό ρόλο στην εγκληματική αυτή οργάνωση, στην εγκληματική αυτή επιδρομή, ετοιμάζονταν να ρίξουν 2 ή 3 χειροβομβίδες στο σπίτι του πρώην ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού, Ισίδωρο Ντογιάκου. Μάλιστα, η αστυνομία χρησιμοποιεί και εφεδρείες στην υπόθεση. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα από αυτά. Το λέμε ξεκάθαρος. Δεν πιστεύω τίποτα από αυτά που λέει η αστυνομία. Εδώ και χρόνια. Αλλά βάσει αυτών που μεταδίδουν μπάτσο δημοσιογράφοι στα μπάτσο site τους, είναι μεγάλη εξάρτηση, κυρίες και κύριοι, συγκεκριμένων αστυνομικών συντακτών που παίζουν πολύ βρώμικο ρόλο στον χώρο της ελληνικής δημοσιογραφίας. Ποτέ άλλοτε δεν υπήρχε τόση μεγάλη χειραγώγηση των παρακρατικών δομών του κράτους και με ροκάματα και χαρτζιλίκια σε δημοσιογράφους που υποτίθεται, μερικοί εξ αυτών είναι και παραδημοσιογράφοι, που κάνουν και ανακατεύονται με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Γιατί πολλοί από αυτούς παίρνουν χαρτζιλίκια ακόμα και από την οργανωμένη μαφία. Έχουμε στα χέρια μας SMS τα οποία δείχνουν ότι συγκεκριμένοι παραδημοσιογράφοι των εκβιασμών έρχονται σε απευθείας συνεννόηση με παραβατικούς της μαφίας για να γράφουν αυτά που τους παγορεύουν. Μου είναι πάρα πολύ εύκολο και σε μένα και στους συνεργάτες μας να βγάλουμε αυτά τα μηνύματα στον αέρα με ονοματεπώνυμα. Δεν το κάνουμε για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θέλουμε να μπλέξουμε σε μια σωρία δικαστικών διανέξεων. Όμως κάποια στιγμή και πολύ σύντομα, που θα φτάσει ο κόμπος στο χτένι, όλα τα ονόματά τους θα βγουν στον αέρα. Στο ραδιόφωνο υπάρχει ένα θέμα. Στην εφημερίδα μας όμως δεν υπάρχει κανένα. Τους κάνουμε πρωτοσέλιδο σε ένα λεπτό. Αυτό λοιπόν που διαρρέει η ελληνική αστυνομία απόγευμα Σαββάτου είναι ότι ένας Αιγύπτιος σε συνεργασία με συνεργούς του ετοιμάζονταν να βάλουν κατά του σπιτιού του εισαγγελέα πρώην εισαγγελικού λειτουργού, πρώην ανωτάτου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκου. Το ερώτημα είναι γιατί στο Ντογιάκου. Μάλιστα χρησιμοποιούν και ηθικό αυτούργο, ο οποίος βρίσκεται μέσα στις φυλακές, και λένε ότι αυτός έδωσε την εντολή. Το ερώτημα είναι
ο κύριος Ισίδωρος Δογιάκος, ο οποίος παίξει ένα πολύ βρώμικο ρόλο στην υπόθεση των υποκλοπών. Έχει παίξει βρώμικο ρόλο και σαν εντολοδόχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Έχει παίξει ρόλο και σαν εντολοδόχος παραδικαστικών κυκλωμάτων. Το ερώτημα όμως είναι ότι για να επιχειρείτε να βληθεί το σπίτι του Ισίδωρου Δογιάκου, δύο τι να συμβαίνουν. Ή ότι είναι μια προβοκατόρικη ενέργεια για να στοχοποιήσουν έναν πρώην εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος πρόσκειται ξεκάθαρα στη Νέα Δημοκρατία. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Δογιάκος είναι κουμπάρος του κύριου Καραμαλή. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Δογιάκος εκτέλεσε στο ακέραιο την αποστολή για την οποία τον έβαλαν. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Δογιάκος δεν είναι καθαρός εισαγγελέας. Δεν ήταν καθαρός εισαγγελικός λειτουργός. Αυτό όμως, μέχρι αυτά που ανακοινώνει η αστυνομία, να βληθεί το σπίτι του. Το σπίτι του, κυρίες και κύριοι, είναι στην περιοχή του Γκίζη. Είχε επιχειρηθεί πάλι τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, ο οποίος είχε απενεργοποιηθεί από τις ομάδες της αστυνομίας, τις ομάδες των εκρηκτικών. Από την δράση, την εισαγγελική δράση του κ. Δογιάκου, μέχρι να επιχειρείται είτε η τρομοκράτησή του, είτε να επιχειρείται η αφαίρεση της ζωής ενός ανθρώπου, υπάρχει χαοτική διαφορά. Έχει καμία σημασία αν κάποιος ήταν εισαγγελικός λειτουργός και δεν εκτέλεσε στο ακέραιο το καθήκον του. Από εκεί μέχρι να επιχειρείται η αφαίρεση της ζωής του στην οικία του, στον τόπο διαμονής του, είναι πρόστιχο, χυδαίο και καταδικαστέο. Ξεκάθαρα πράγματα. Επειδή έχω ζήσει την πολιορκία στο σπίτι μου, επειδή έχω ζήσει την απόπειρα εναντίον μου, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να δεχτώ τέτοιες τρομοενέργειες, που δεν είναι τρομοκρατικές ενέργειες. Είναι ενέργειες που ξεκάθαρα έχουν σχέση και εμφυλοχωρούν στο μεγάλο παρακρατικό τοπίο της μαφίας που κυβερνάει την Ελλάδα. Αγαπητοί φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, σήμερα μας δίνεται η δυνατότητα μέσα στην τρίωρη προσπάθεια δημοσιογραφικών αποκαλύψεων να πάμε μέχρι τα βαθιά. Να ρίξουμε τα παραγάδια της δημοσιογραφικής έρευνας στο βάθος του μεγάλου παρακράτους το οποίο κυβερνάει την Ελλάδα. Ελπίζω μετά από όσες εκπομπές έχουμε κάνει να έχετε πιστεί κι εσείς, και το βλέπω και στα μηνύματά σας, ότι την Ελλάδα δεν την κυβερνάει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι ένας αξιολύπητος, όχι ως προς τον τρόπο που συμπεριφέρεται βέβαια. Ως προς τον τρόπο που συμπεριφέρεται δεν είναι κατακριτέος. Αλλά είναι μια αξιολύπητη, θλιβερή, τραγική προσωπικότητα που θα έχει το χειρότερο τέλος. Το ρόλο της εκδίωξης και πιθανότατα και του ειδικού δικαστηρίου. Είναι όμως μια τραγική φυσιογνωμία. Πιο τραγική δεν υπάρχει. Πιο τραγικός πεθαίνεις που λέμε. Ο οποίος άγεται και φέρεται από τα συμφέροντα της μαφίας. Σήμερα θα κάνουμε μια αντιστοίχηση των όσων συνέβησαν στην Ιταλία και εξακολουθούν να συμβαίνουν με την προπαγάνδα P2, τη μεγάλη μασονική στοά της Ιταλίας, και το Βατικανό και την Εκκλησία, την Ιταλική Εκκλησία, την Ιταλική Καθολική Εκκλησία, που σε συνεργασία με παρατράπεζες της μαφίας ξέπλενε ένα βρώμικο χρήμα, διεύθυραν προέδρους κυβερνήσεων, πρωθυπουργούς, με το να τους χρηματοδοτούν με βρώμικο και ξεπλημένο χρήμα της Κόζα Νόστρα και της Καμόρα, αλλά και της Ντραγκέτα. Μία απίστευτα συμπτωματική αντιστοίχηση γίνεται και με όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, εάν ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα, δεν είναι ακατάλληλος, είναι επικίνδυνος. Είναι η επικίνδυνη μαριονέτα του συστήματος.
Εάν δεν έχει πάρει χαμπάρι τι του γίνεται, τότε θα πρέπει να σηκωθεί να φύγει. Γιατί θέτει σε κίνδυνο την ένομη τάξη της χώρας. Θέτει σε κίνδυνο την περιστολή των ατομικών ελευθεριών. Θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια. Και πάνω απ' όλα θέτει σε κίνδυνο την εθνική ακεραιότητα της χώρας. Εάν δεν έχει καταλάβει ότι παραλλήλως με τη δική του κυβέρνηση των διεθαρμένων λειτουργεί και μια σκιώδης κυβέρνηση. Μια σκιώδης κυβέρνηση του παρακράτους και της μαφίας, τότε κυρίες και κύριοι πρέπει να πάει ισόβια. Δεν έχουμε να κάνουμε με αμέλεια πρωθυπουργικών λειτουργιών και δυνατοτήτων και ενεργειών. Έχουμε να κάνουμε με έναν επικίνδυνο πρωθυπουργό που είχε και εξακολουθεί να συναστρέφεται με παράγοντες του τόπου, οι οποίοι έχουν φτιάξει ένα μεγάλο σύστημα υποτύπων σκιώδους κυβέρνησης, όπως γινόταν και στην Ιταλία. Αυτό αποδεικνύεται σήμερα με την είδηση που διέρευσε απόγευμα Σαββατού ότι τρεις συγκεκριμένοι αλλοδαποί, μπορεί να υπάρχει και Έλληνα στη μέση, επιβουλεύονταν τη ζωή ενός πρώην ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού, του κυρίου Τογιάκου. Δεν έχει σημασία. Είναι εισαγγελέας. Εισαγγελείς ήταν και αυτοί που δολοφονήθηκαν στην Ιταλία. Και του είχαν στήσει καρτέρι για να τον τεινάξουν στον αέρα. Αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν είναι ένομη τάξη. Αυτό δεν είναι εθνική ασφάλεια. Αυτό δεν είναι δημόσια ασφάλεια. Και τα όργανα του κράτους τι κάνουν? Σήμερα τον έπιασαν. Την ώρα που ήταν έτοιμος να βγάλει την Περόνη. Και γιατί ο Τογιάκος? Και γιατί χρησιμοποιείται το όνομα ενός εισαγγελικού λειτουργού? Κατακριτέα η ενέργεια. Σαφώς. Είναι δυνατόν να πάνε έξω από το σπίτι του εισαγγελέα και να του ρίξουν τρεις κυροβοβίδες? Δεν είναι απλώς κατακριτέα. Δεν είναι απλώς καταδικαστέα. Αυτά είναι για τους πολιτικούς, όχι για μας. Είναι μια επικίνδυνη έκφραση ότι η μαφία στην Ελλάδα έχει πάρει πολύ ψηλά τον Αμανέ. Και ουσιαστικά έχει στήσει ένα σκιώδες παρακυβερνητικό και παρακρατικό τοπίο που σε λίγο θα τους βλέπουμε όλοι που κάνουμε αποκαλύψεις, που παλεύουμε να βγάλουμε στον αέρα θέματα τα οποία αφορούν τον Έλληνα πολίτη. Σε λίγο θα αισθανόμαστε πολιορκημένοι. Θα καταντήσουμε δηλαδή στην Ελλάδα όπως ο δημοσιογράφος Ρομπέρτο Σαβιάνο στην Ιταλία, που ασχολήθηκε με το παρακράτος της μαφίας, με αυτούς που σκότωναν εισαγγελείς, με αυτούς που σκότωναν πολιτικούς, που διέθυραν πολιτικούς, που μίζωναν πρωθυπουργούς, τον Αντρεώτη, τον Μεντίνο Κράξη, τον Μελουσκόνη? Θα φτάσουμε εκεί τη χώρα, στο απόλυτο χάος? Κυρίες και κύριοι, όπως έχετε αντιληφθεί, τα πράγματα δεν είναι καλά. Όταν ξεφεύγει ο έλεγχος από την εξουσία, δρά στο παρασκήνιο η παραεξουσία. Τα φυγόκεντρα κέντρα των παραοργανώσεων. Τα φυγόκεντρα κέντρα των εγκληματικών οργανώσεων της Καμόρα, της ελληνικής Καμόρα. Οι ανώμαλοι νόες που απεργάζονται σε ενέργεια αποσταθεροποίησης χώρας βρίσκονται στο απότατο στάδιο της ενεργοποίησής τους. Έχουν βάλει φωτιά στα μασούρια του δυναμίτη για να τεινάξουν στον αέρα την ένομη τάξη. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι καλά και δεν βλέπω καμία αντίδραση από το πολιτικό σύστημα της χώρας. Πριν όμως μπούμε στα βαθιά νερά της ανάλυσης, της παρουσίασης των πληροφοριών για τις οποίες γινόμαστε καθημερινά δέκτες και υποδοχής, θέλω να πω δύο πράγματα για την υπόθεση του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.
Τα είπαμε και χτες και προχτές. Επιδιώκεται να παρουσιαστεί μια ενέργεια η οποία βασίζεται και πατάει γερά στη δικογραφία. Εγώ μιλάω για τη δικογραφία της υπόθεσης. Ο Γεωργίου ήταν ένας πολύ σκληρός ποινικολόγος. Η δράση του, η δικηγορική του δράση ξεκινάει ουσιαστικά για να γίνει γνωστό στο Πανελλήνιο από την υπόθεση εξαφάνισης Άλεξ στη Βέρεια. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος παίζει εκεί ένα πολύ ύποπτο ρόλο. Υπερασπίζεται ένα από τα παιδιά που ισχυρίστηκαν τότε ότι αυτά σκότωσαν τον 11χρονο μαθητή. Μαζί με τον ιδιωτικό detective Γιώργο Τσούκαλη, ο οποίος ήταν σήμερα στην κηδεία του Γεωργίου, σήμερα έγινε η κηδεία του, και μαζί με την Αγγελική Νικολούλη από την εκπομπή «Φως στο τούνελ», επιδίωξαν από την πρώτη στιγμή να αποπροσανατολίσουν τις αστυνομικές έρευνες. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι είχαν απευθείας ακρόαση, απευθείας σχέση, αμαρτωλή σχέση με την αστυνομική διεύθυνση Ιμαθίας και με τον τότε Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για να συσκοτήσουν και ουσιαστικά για να πάνε την υπόθεση εκεί που ήθελαν. Ότι δηλαδή από εκεί ξεκινάει η δράση του Γεωργίου. Ύποπτη δράση. Είχε αναλάβει υπερασπιστής ενός βόρειο υπηρώτη που μαζί με έναν Αλβανό, έναν Ρουμάνο και δύο Έλληνες, μιλάμε για πέντε παιδιά, επιδίωξαν να επηρεάσουν τις αστυνομικές έρευνες για να αποκρύψουν την εξελισσόμενη και υπόγεια διερεύνηση της υπόθεσης όσον αφορά την παιδεραστία. Ντρέπομαι σαν πατέρας, ειδικά για την κυρία Νικολούλη. Εμένα η κυρία Νικολούλη δεν μου είναι αντιπαθής. Ίσα-ίσα έχω μιλήσει πολλές φορές μαζί της για καθαρά αστυνομικά θέματα. Αλλά αυτό δεν μου δίνει το απαγορευτικό για να μην κριτικάρω. Θα μπορούσαν να μου κάνουν και αυτή κριτική. Εγώ δέχομαι οποιαδήποτε κριτική. Όμως, στην υπόθεση του Άλεξ, η κυρία Αγγελική Νικολούλη έπαιξε ένα πολύ βρώμικο ρόλο. Μαζί με τον Γεωργίο, τότε, και τον ιδιωτικό, ας το πούμε, ερευνητή της πλάκας. Άμα έχεις πρόβλημα, Γιώργο, 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. Εδώ. Αλλά δεν σας βλέπω να παρεμβαίνετε, άρα δέχεστε αυτά που λέω. Η μη διάψευση είναι αποδοχή. Ή είναι τρόμος, φόβος και πανικός. Επιδίωξαν λοιπόν τότε, τα έχει γράψει και η κυρία Αντωνοπούλου στο βιβλίο της. Σας πληροφορώ ότι την ημέρα που βγάλαμε εδώ την κυρία Αντωνοπούλου έγινε χαμός. Κανένας δεν πίστευε ότι συνέβαιναν τέτοια πράγματα. Κι όμως, ήμασταν πεπισμένοι, ανεβαίνοντας στη Βέρεια, ξανανεβαίνοντας στη Βέρεια, εγώ ανέβηκα τρεις φορές στη Βέρεια, μαζί με την κυρία Αντωνοπούλου. Και αυτά που είδα και άκουσα ήταν απίστευτα. Στην περιοχή δρούσε μια τεράστια παιδεραστική εγκληματική οργάνωση που φαίνεται να ήταν υπεύθυνη για την εξαφάνιση του Άλεξ. Ο Γεωργίου ήταν ένας από τους παράγοντες που συσκότησε την υπόθεση. Το 2004, στο Μπαρ Φλόγα, ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου είχε σύλληφθει και με παραπεμπτικό βούλεμα είχε παραπευθεί σε δίκη. Η κατηγορία ήταν άγρα νεαρών αλλοδαπών πελατών. Όσο και αν κάποιοι θέλουν να αποκρύπτουν το παρελθόν στοιχιώνει κάποιους. Το παραπεμπτικό βούλευμα ήταν ξεκάθαρο. Οι αστυνομικοί που λειτουργήσαν στην υπόθεση και συνέλαβαν τον Γεωργίου δέχτηκαν φοβερές υπηρεσιακές επιθέσεις και πιέσεις. Τους έστειλαν στα σύνορα επειδή τόλμησαν να πιάσουν ένα νεοδημοκράτη δικηγόρο, ο οποίος αλλίευε νεαρά παιδιά έναντι αμοιβής. Όταν η υπόθεση πήγε στο ακροατήριο, είδαμε απίστευτα πράγματα. Ενώ οι αστυνομικοί κατέδεσαν αυτά που είδαν, δικαστικός συντάκτης,
ο οποίος πρόσκειται στην αυλή ολιγάρχη της χώρας, ο οποίος είχε στείλει, είναι από τα καλά παιδιά αυτός, ένα μπουκέτο με λουλούδια και μέσα είχε πυρομαχικά και ακριτικά, δουλεύει εκεί. Τον έχει μαζέψει στην αυλή του. Και όταν του παρέσει, φίλε, πήγες και κατέθεσες υπέρ του Γεωργίου. Τι δημοσιογράφος εσύ? Εδώ κάνουμε μια τεράστια δημοσιογραφική έρευνα για να αποδείξουμε ποιοι είναι οι επώνυμοι παιδεραστές της χώρας. Το έκανα και για ηθοποιό. Το έκανα και για ηθοποιό και με γυνήγησαν. Όσο δεν φαντάζεστε. Συνομίλησα με ένα παιδάκι το οποίο είχε δηλώσει παρά τα προβλήματα υγείας ότι κακοποιείτο από τον ηθοποιό. Και δέχτηκα, κυρίες και κύριοι, ένα πογκρόμα αγωγών και μηνύσεων. Με λάθη των δικηγόρων μας δεν αφήσαμε την υπόθεση αυτή να πάει στο ακροατήριο. Γιατί υπήρχαν στοιχεία που απεδείκνυαν τα λεγόμενα. Και είναι ντροπή να αφήνουμε αυτούς τους ανθρώπους ασίδωτους. Μιλάμε για τα παιδιά μας. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για τα σπλάχνα μας. Κάποιοι τώρα επιδιώκουν να συσκοτήσουν πάλι την υπόθεση. Πριν από λίγες ώρες ανακοινώθηκε ότι ο αλλοδαπός 28χρονος Αιγύπτιος, τι σύμπτωση, Αιγύπτιος αυτός που σκότωσε τον Γεωργίου, Αιγύπτιος και αυτός ο οποίος κατά την αστυνομία ήθελε να ρίξει τη βόμβα στο σπίτι του Ντογιάκου, τη χειροβομβίδα. Φοβερές συμπτώσεις. Φοβερές συμπτώσεις. Μα είπα και χτες. Το μεγάλο παρακράτος της μαφίας και του οργανωμένου εγκλήματος είναι από την Ομόνια και κάτω. Από την Ομόνια και κάτω. Μέχρι την πλατεία Αγίου Νικολάου. Όλα συσχετίζονται. Όταν αφορούν αυτά που λέμε εγκληματικές ενέργειες του οργανωμένου δικτύου μαφίας στη χώρα, όλα συσχετίζονται. Αιγύπτιος ο ένας, Αιγύπτιος και ο άλλος. Εκτός εάν το παρακράτος στείνει Αιγύπτιους για να στοχοποιεί εσκεμμένα εισαγγελικούς λειτουργούς και να τους κάνει ήρωες στην κοινή γνώμη. Γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή, το δικό μου το περίεργο μυαλό πάει κι αλλού. Ποιος θα μπορούσε να αποκλείσει την κάθοδο του Ισίδωρου Ντογιάκου στην πολιτική? Ποιος θα μπορούσε να αποκλείσει την κάθοδο του Ισίδωρου Ντογιάκου σε ένα ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας? Ποιος θα μπορούσε να αποκλείσει τη θέση που θα έδινα στον Ντογιάκο, κάνοντας τον ήρωα, ότι είναι στόχος τρομοκρατίας, ότι είναι στόχος της μαφίας, ότι είναι στόχος του παρακράτους? Δεν τα ισχυρίζομαι εγώ. Τα ακούω και τα μεταδίδω σαν πληροφορίες. Όμως, το να πηγαίνεις έξω από το σπίτι ενός εισαγγελέα για να τον εκδικηθείς για τον οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι απλά κατακριτέο. Είναι ότι σε βουτάω από το σβέρκο, σε πάω στην ασφάλεια και τα ξερνάς όλα. Γιατί αν δεν τα ξεράσεις, θα ξεράσεις το γάλα της μάνας σου. Απλά είναι τα πράγματα. Δώστε φως στην υπόθεση σύλληψης του Αιγυπτίου. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ποιοι λειτουργούν, η αστυνομία ή το αστυνομικό παρακράτος? Βλέπετε λοιπόν ότι όλοι έρχονται στα λόγια μας. Μια τεράστια μαύρη νέφωση κρύβεται πίσω από το εγκληματικό δίκτυο της μαφίας που είναι αδίστακτο. Διότι τα ποσά είναι τεράστια, το ταμείο είναι τεράστιο. Και όπως γράφει και σήμερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μακελιό, έχουμε και την ανάμιξη, και εδώ είναι το σοβαρό, της μασονικής στοάς της Ελλάδος, όπως γινόταν στην Ιταλία. Επιμένω στο ιταλικό μοντέλο. Κάποιοι ανώμαλοι νόες, κάποιοι τρελοί του παρακράτους, κάποιοι άνθρωποι που δεν ξέρουν τους γίνεται, κάποιοι που παίζουν με τη φωτιά, επιδιώκουν να αντιγράψουν το ιταλικό μοντέλο του παρακράτους και να το φέρουν στην Ελλάδα. Το έχουν ήδη φέρει. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι οι παρατράπεζες του Βατικανού σε συνεργασία με την Κόζα Νόστρα, σε συνεργασία με πρώην πρωθυπουργούς της Ιταλίας, είχαν δημιουργήσει
962 ονόματα, τα οποία υπήρχαν στην τεκτονική ιταλική στοά και ήταν μέλη της ιταλικής Κόζα Νόστρα, οι οποίοι σκότωναν εισαγγελείς, σκότωναν πολιτικούς, αμαύρωναν πολιτικούς, σκότωναν αστυνομικούς, κυκλοφορούσαν το μαύρο χρήμα. Αυτά μην τα ξεχνάτε. Δεν κυβερνάει την Ελλάδα ο Μητσοτάκης. Την Ελλάδα την κυβερνάει η μαφία. Ακούω πολιτικούς αρχηγούς και γελάω. Διότι πριν από 6 χρόνια ήμασταν οι πρώτοι που μιλήσαμε ότι η Ελλάδα διοικείται από ένα σκληροτράχυλο, αποφασισμένο και επικίνδυνο παρακράτος της μαφίας. Και τώρα όλους τους ακούω στη Βουλή. Τον κύριο Ανδρουλάκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο μέχρι και ο Νατσιός το μάθε το παραμύθι. Ότι η Ελλάδα είναι μια απέραντη κοιλάδα της ελληνικής Κόζα Νόστρα. Μέχρι και τα μέσα του κυρίου Μαρινάκη το γράφουν. Όταν όμως τα έλεγε ο Χίος, το Μακελιό, οι εκπομπές που κάνουμε για το ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο, η απάντηση ήταν αστιότητες. Τώρα είναι αστιότητες. Είναι αστιότητες όταν συλλαμβάνεται αλλοδαπός να επιδιώκει να ρίξει χειροβομβίδες έξω από το σπίτι του Ισίδρου Ντογιακού, αν δεν είναι προβοκάτσια. Γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Μπαρμπαρή, και όταν επιστρέψουμε θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ξετυλίγουμε. Ποιος κυβερνάει αυτό τον τόπο? Με στοιχεία, όχι παραμυθατζήθηκες καταστάσεις. Με στοιχεία. Αντίπας. Σήμερα θα ακούσουμε και πολύ ωραία τραγούδια. Έχουμε μπει στους θερινούς μήνες. Ο κόσμος θέλει, εκτός από μπλα μπλα και αποκαλύψεις, και τραγούδια. Θα ακούσουμε λοιπόν καλή ελληνική μουσική. Αντίπας, αίμα μου. Στίχη Σπύρος Γιατράς. Μουσική Αντίπας.

0: Κυρίες, κύριοι, σήμερα είναι μια πολύ περίεργη εκπομπή υπό το βάρος τεραστίων πολιτικών και δικαστικών εξελίξεων. Είναι από λίγη ώρα, απόγευμα Σαββάτου, έγινε γνωστό και δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα ότι ένας αλλοδαπός Αιγύπτιος κυκλοφορούσε στο κέντρο της Αθήνας επιδιώκοντας να πλησιάσει το σπίτι στον Γκίζη, του πρώην ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού, του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκου. Αυτή η ιστορία με βάζει σε μεγάλη περίσκεψη. Και θα σας πω γιατί. Στις 20 Μαΐου του 1992, για να δείτε πόσο συνάφεια έχει το ένα με το άλλο. Επαναλαμβάνω. Και πιστέψτε στην εμπειρία μου, διότι έχω συγκεκριμένες πληροφορίες. Κάποιοι ηθήνοντες ανώμαλοι νόες, με διεστραμμένα ένστικτα και μυαλά, υπό την επίρρεια σκληρών ναρκωτικών, διότι λαμβάνουν και κοκαίνη, εγώ τους ξέρω. Κάποιοι ανήκουν στο περιβάλλον του κυρίου Πρωθυπουργού. Το κακό είναι ότι ο κύριος Πρωθυπουργός δεν τους έχει μαζέψει ακόμα. Τους αφήνει ασίδωτους. Σε συνεργασία με δικηγόρους, λογιστές, εθνικούς προμηθευτές, πρώην υπουργούς και νυν υπουργούς κυβέρνησης, έχουν φτιάξει μια σκιώδη παρακρατική κυβέρνηση, όχι μόνο για να ελεηλατήσουν οικονομικά τον τόπο, όχι μόνο για να εκμεταλλευτούν τις μίζες των αμυντικών εξοπλιστικών συστημάτων. Από εκεί βγαίνει ο μεγάλος παράς. Ο μεγάλος παράς επίσης, για να οργανωθεί και να λειτουργήσει μια σκιώδης παρακρατική κυβέρνηση χωρίς το Μητσοτάκη Πρωθυπουργό, είναι η εμπορία ναρκωτικών, το τράφικινγκ, η εμπορία τσιγάρων, το λαθρεμπόριο καυσίμων. Όλοι αυτοί που δεν είναι παραπάνω από 7 με 8 άτομα, σημερινοί υπουργοί της κυβέρνησης, πρώην υπουργοί της κυβέρνησης, επιδιώκουν να χειραγωγήσουν τη χώρα και να την πάνε εκεί που θέλουν πολιτικά, ούτως ώστε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση να έχουν δικό τους πρωθυπουργό. Η μαφία να αποκτήσει στην Ελλάδα δικό της πρωθυπουργό, όπως έγινε και στην Ιταλία. Έχουν ξεπατικώσει το ιταλικό μοντέλο διακυβέρνησης μιας διεθαρμένης χώρας, όπως ήταν η Ιταλία τη δεκαετία του 80 και του 90. Μην ξεχνάτε ότι ο τότε πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζούλιο Ανδρεώτη, γλίτωσε παρατρίχα από την ισόβια κάθριξη. Μην ξεχνάτε ότι ο διεθαρμένος τότε Μπετίνο Κράξη αυτοεξορίστηκε για να γλιτώσει την ισόβια κάθριξη. Θα δούμε πολλά, θα τρίβουμε τα μάτια μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτές οι έρευνες, ειδικά της εφημερίδας μας, την οποία απαξιώνετε και δεν την αγοράζετε. Όταν όμως κατεβάσει ρολά, θα καταλάβετε το κενό της ενημέρωσης. Προσπαθούν και επιδιώκουν να ξεπατικώσουν και να μεταφέρουν στην Ελλάδα το ιταλικό μοντέλο του παρακράτους. Δεν θα σταματήσω να το λέω. Και μιας και μιλάμε για εισαγγελείς, η τότε οργανωμένη Κόζα Νόστρα στις 23 Μαΐου του 1992 στην Ιταλία δολοφονεί τον πρώτο εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος ήταν ο Τζιοβάνι Φαλκόνε. Η δικαιοσύνη στην Ιταλία έψαχνε. Στην Ελλάδα ψάχνεται. Στην Ελλάδα είναι διεφθαρμένη, και μιλάω για τα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης. Αλήθεια, κύριε Ζήση, εσείς που ήσασταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, στις ελεύθερες ώρες σας, γιατί μου έχουν στείλει κάτι φωτογραφίες, πού συχνάζατε? Σε κολόμπαρα? Με πεταλουδίτσες? Με ρωμαλαίους άνδρες? Σε νυχτερινά μαγαζιά? Θέλετε να δημοσιεύσετε τις φωτογραφίες σας, κύριε Ζήση? Τι παρέες είναι αυτές που κάνατε με τον υπόκοσμο? Τι σας έδινε ο υπόκοσμος? Φρουτά, λαχανικά ή άλλα εσπεριδοειδή? Αν θέλετε πάρτε με τηλέφωνο να σας στείλω τις φωτογραφίες. Να μας πείτε σε ποια μαγαζιά συχνάζατε. Στις 12, στις 3, στις 4 το πρωί. Ο εισαγγελικός λειτουργός, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αυτός ο οποίος ανέλαβε να βγάλει καθαρούς τους κυβερνητικούς παράγοντες των υποκλοπών, με νεαρές κοπέλες, με τα γλαράδες. Για τη Θεσσαλονίκη μιλάω, κύριε Ζήση, για τη Θεσσαλονίκη. Σας κρατούν, σας εκβιάζουν. Πάμε στο πρώτο βίντεο.
1: Η έκρηξη ήταν τρομερή και σκόρπισε παντού το θάνατο σε μια ακτίνα δεκάδων μέτρων. Η κεντρική οδική αρτηρία που οδηγούσε στο Παλέρμο από το αεροδρόμιο της πόλης κόπηκε σχεδόν στα δύο. Τόνοι χωμάτων σκορπίστηκαν προς κάθε κατεύθυνση και εκεί που νωρίτερα διερχόταν ο πολυσύχναστος δρόμος άνοιξε ένας τεράστιος κρατήρας. Τα εκρηκτικά είχαν τοποθετηθεί σε υπόνομο που βρισκόταν λίγα μέτρα κάτω από την άσφαλτο και πυροδοτήθηκαν με τηλεχειρισμό όταν από εκείνο το σημείο του δρόμου περνούσε μια πομπή τριών αυτοκινήτων. Σε αυτά επέβαινε ένας γνωστός Ιταλός εισαγγελικός λειτουργός με τη σύζυγό του και τους αστυνομικούς της φρουράς του. Ήταν ο Τζιοβάνι Φαλκόνε, ένας από τους πλέον αμήλικτους διώκτες της Ιταλικής μαφίας. Χάρη στις ενέργειες του Φαλκόνε, εκατοντάδες στελέχη της μαφίας είχαν συλληφθεί και προσαχθεί ενώπιον της Ιταλικής δικαιοσύνης. Και όλοι τους είχαν πάρει το δρόμο της φυλακής. Έτσι, ο αδιάφθορος δικαστικός είχε γίνει κόκκινο πανί για τα αφεντικά της μαφίας, που αποφάσισαν να δράσουν όταν το Ιταλικό κράτος, εκτιμώντας το έργο του Φαλκόνε, του ανέθεσε τη θέση του επικεφαλής της ειδικής εισαγγελίας με αυξημένες εξουσίες που θεσπίστηκε ειδικά για την καταπολέμηση της μαφίας. Ο θαραλέος δικαστικός είχε πλήρη επίγνωση των κινδύνων που τον απειλούσαν. Τον είχαν προειδοποιήσει γι' αυτό στελέχη της μαφίας που ανένυψαν. Αλλά το είχε διαπιστώσει και ο ίδιος όταν είχε ανακαλύψει στο εξοχικό του, έξω από το Παλέρμο, μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών τοποθετημένων από τη μαφία για να τον δολοφονήσει. Αλλά ο Φαλκόνε δεν είχε δηλιάσει. Ήταν αποφασισμένος να φέρει σε πέρας το δύσκολο έργο του και αποδέχθηκε χωρίς δισταγμό τη θέση που του ανέθεσε το Ιταλικό κράτος. Η κηδεία του Φαλκόνε, της γυναίκας του και των τριών αστυνομικών συνοδών που βρήκαν το θάνατο μαζί του, συγκλονίζει ολόκληρη την Ιταλία. Στη μνήμη του, την ίδια ώρα, κηρύσσεται στη χώρα πανεθνική στάση εργασίας και σε σχεδόν όλες τις ιταλικές μεγαλοπόλεις, χιλιάδες απλοί άνθρωποι και όλα ανεξαιρέτως τα πολιτικά κόμματα βγαίνουν στους δρόμους. Με πρωτοφανείς έογκο διαδηλώσεις τιμούν το δολοφονημένο δικαστικό και απαιτούν να συνεχιστεί το έργο του μέχρι να εξαρθρωθεί πλήρως το οργανωμένο έγκλημα που δυστυχώς είχε για μία ακόμη φορά αποδείξει ότι παρέμενε κράτος εν κράτη στη γείτονα χώρα.
0: Κράτος εν κράτη στη γείτονα χώρα. Με τη διαφορά ότι 30 χρόνια μετά η μαφία είναι κράτος εν κράτη στη δική μας τη χώρα. Μα είναι απλό. Εάν θεωρηθεί ότι δεν υπάρχουν σκοπιμότητες πίσω από τις σημερινές διαρροές της ελληνικής αστυνομίας, ότι οι Αιγύπτιοι ετοιμάζονταν σαν καταδρομής του παρακράτους να ρίξουν χειροβομβίδες στον πρώην ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό της χώρας και αν τον σκοτώσουν, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι αν είσαι μες στο σπίτι σου και φας τρεις χειροβομβίδες και είσαι κοντά σε παράθυρο, έχεις τελειώσει. Βεβαίως η αστυνομία, πληροφορούμε, είχε ενημερώσει τον κύριο Τογιάκο να απομακρυνθεί από το σπίτι του και αυτός και η οικογένειά του. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, χτυπάνε καμπανάκι σε αυτούς που ή εκβιάζουν τον Τογιάκο ή τον τρομοκρατούν ή κάτι θέλουν από αυτόν. Είναι μια καθαρά επιχείρηση αντεκδίκησης. Αντεκδίκηση όμως για ποιο πράγμα? Τι είχε κάνει ο Τογιάκος και είχε πειράξει το παρακράτος? Αθέτησε τις υποσχέσεις του? Δεν έκανε αυτό που του έλεγαν ή δίκαια δίκασε? Για το τελευταίο είμαι πάρα πολύ αμφίβολος. Κυρίες και κύριοι, το ιταλικό μοντέλο που φέρνουν στην Ελλάδα τα συγγενικά πρόσωπα του Πρωθυπουργού σε συνεργασία με δικηγόρους, εκτελεστές της μαφίας, οι οποίοι σε ανοιχτή ακρόαση μες στις φυλακές. Τηλεφωνούνται και τηλεφωνούν και καταγράφουν τηλεφωνήματα πρώην πρωθυπουργών και υπασπιστών τους, δεν είναι καλά δείγματα για τη δημοκρατία. Σημαίνει ότι κάποιοι έχουν πάρει τη διακυβέρνηση της χώρας στα χέρια τους και την πάνε και που θέλουν. Βάζουν τον κύριο Δένδια, πια είμαι απόλυτα σίγουρος, να αγοράζει αμυντικά εξοπλιστικά προγράμματα για να παίρνουν τις μίζες. Η μίζα πάει στο κοινό ταμείο της μαφίας, το οποίο ξεπεράσει το 1,5 δις. Τι δουλειά όμως έχουν? Ένας καταδικαστής για τις υποκλοπές, ένα συγγενικό πρόσωπο του πρωθυπουργού, ο λογιστής και ένας επιχειρηματίας, να πηγαίνουν κάθε Τρίτη στη μεγάλη στοά της Ελλάδος και εκεί να απεργάζονται σκοτεινά σχέδια για τη δημοκρατία. Τι είναι μεγάλη στοά της Ελλάδος? Το άντρο του παρακράτους? Ποιοι είναι οι κύριοι? Γιατί δεν φανερώνονται? Γιατί φίλοι πατριώτες και πατριώτες ζουν σαν αρουραίοι στο σκότος, στην ίδρυγα, στις βρωμοδουλειές? Πριν από λίγο καιρό ξεσπάσει ένα μεγάλο ποινικό σκάνδαλο μέσα στη μεγάλη στοά της Ελλάδος. Μιλάω για τους τέκτονες, για τους μασόνους. Πατησίων και Σουρμελή γωνία. Τι είναι εκεί? Εκεί είναι το αρχηγείο? Εκεί λαμβάνει εντολές ο πολιτικός κόσμος? Τι είναι εκεί? Τα πλυντήρια της μαφίας? Νομίζω ότι η κατάσταση έξεφύγει. Στην Ιταλία δεν δίστασαν την εποχή της ακμής της μαφίας να σκοτώσουν ακόμα και πρώην πρωθυπουργό. Και ήταν η φοβερή υπόθεση του πρώην πρωθυπουργού και πανεπιστημιακού Άλντο Μόρο, τον οποίον απήγαγαν, λένε, οι Ερυθρές Ταξιαρχίες. Όμως μέσα στις φυλακές οι Ερυθρές Ταξιαρχίες, σε συνεργασία με τη μαφία, αναλάμβαναν συμβόλαια θανάτου. Ένα από αυτό ήταν και του τότε πρωθυπουργού της Ιταλίας, Άλντο Μόρο. Τον βρήκανε σε ένα πόρτ παγκάζ σκοτωμένο. Ακούστε το.

0: Άλντο Μόρο ήταν Ιταλός πολιτικός και πρωθυπουργός της Ιταλίας από το 1963 μέχρι το 1968 και από το 1974 μέχρι το 1976. Γεννήθηκε στην επαρχία του Λέτσε το 1916 και δολοφονήθηκε στη Ρώμη το 1978. Ήταν ένα από τα πιο σημαντικά μέλη των Χριστιανοδημοκρατών. Απήχθη στις 16 Μαρτίου του 1978 από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες και δολοφονήθηκε μετά από 54 ημέρες εχμαλωσίας. Το 1941
1: θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, το βίντεο επιμελήθηκε και παρουσίασε ο κ. Βασίλης Ταλαμάγκας για να αποδίδει μετά του Κέσσαρου στο Κέσσαρ. Με τον κύριο Ταλαμάγκα έχω δουλέψει ως διευθυντής ειδήσεων, ο κ. Ταλαμάγκας, στον τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα.
0: Καθώς εκλέγεται πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Καθολικών Φοιτητών του Πανεπιστημίου. Μετά από αρκετά χρόνια, κατά τα οποία ακολουθεί μια λαμπρή καριέρα ακαδημαϊκού, το 1946, ο Μόρο εκλέγεται μέλος της Συντακτικής Συνέλευσης που βοήθησε στη σύνταξη του νέου Ιταλικού Συντάγματος. Το 1948 εκλέγεται μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπου υπηρέτησε ως μέλος μέχρι το βίο θάνατό του το 1978. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1970 ήταν ένας από τους

0: Στις 16 Μαρτίου του 1978, οι Ερυθρές Ταξιαρχίες εκτελούν τους 5 σωματοφύλακες του Μόρο σε μια καλοσχεδιασμένη επιχείρηση και απαγάγουν τον ίδιο. Οι Ερυθρές Ταξιαρχίες ζητούν ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση του πολιτικού και πρώην πρωθυπουργού την απελευθέρωση όλων των ιδρυτικών μελών των Ερυθρών Ταξιαρχιών. Μετά από 54 ημέρες κράτησης, ο Μόρο δολοφονήθηκε κοντά στη Ρώμη στις 9 Μαΐου του 1978. Το πτώμα του βρέθηκε αργότερα την ίδια μέρα σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο.
1: Κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, και αυτό το οποίο μου δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό είναι για ποιο λόγο σήμερα 3 Αιγύπτιοι προσπάθησαν να ρίξουν χειροβομβίδες στο σπίτι του εισαγγελέα Ισίδωρου Ντογιάκου, όταν έχουμε προσέξτε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η εκπομπή μας και η εφημερίδα μας εδώ και περίπου ένα μήνα ασχολείται με το θέμα της μαφίας. Η εφημερίδα μας και η εκπομπή μας εδώ και ένα μήνα έχει κάνει μεγάλες αποκαλύψεις. Ξαφνικά αποδεικνύεται ότι από το κέντρο των αρχηγών της μαφίας στην Ελλάδα πληρώνονται 3 Αιγύπτιοι για να ρίξουν μια χειροβομβίδα 2 ή 3 στο σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο Ντογιάκος δεν υπάκουσε. Ο Ντογιάκος αθέτησε τις υποσχέσεις του. Ο Ντογιάκος δεν δίκασε σωστά. Ο Ντογιάκος δίκασε δίκαια εις βάρος της μαφίας. Ο Ντογιάκος γνωρίζει τη μαφία στην Ελλάδα. Ο Ντογιάκος γνωρίζει τη μαφία στην Ελλάδα. Ποιοι είναι αυτοί που κυβερνούν τη χώρα? Άρχισαν τα παρατράγουδα και οι πόδες τα χοντρίνη. Και θέλω σε αυτό το σημείο, πριν πάμε σε break, να ενημερώσω κάποιους από τη Μάνη. Γιατί εγώ τα παντελόνια που φοράω τα έχω για να κρύβω μέσα μου αυτά που πρέπει να κρύβω, για να μην κυκλοφορώ ελεύθερος και με πιάσουν για προσβολή δημοσίας εδούς. Έχω να διαμηνήσω σε κάποιους επιχειρηματίες εκεί στο Πασαλιμάνι που τον έχουν πάρει ψηλά τον Αμανέ, ενώ δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πεθαμένοι με ανοιχτά μάτια, να μην παίρνουν τηλέφωνα φίλους μου και να τους προειδοποιούν ότι ο Χίος πρέπει να σταματήσει την έρευνα για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, και τους είναι αυτό. Έχω να τους πω: όποιος θέλει Δοϊράνη 45, όποιος θέλει Δοϊράνη 45. Δεν είμαι από τα παιδάκια που λερώνω τα παντελόνια μου όταν ακούω ανθρώπους του υποκόσμου να με απειλούν. Για να μην βγάλω την τηλεφωνική συνομιλία στον αέρα, ζητήστε συγγνώμη. Ζητήστε συγγνώμη στον άνθρωπο που ενοχλήσατε, για να με νουθετήσει. Γιατί θα σας κάνω να μην έχετε από πού να στρίψετε. Τομάρια, τομάρια. Απειλείτε την ακεραιότητα ενός δημοσιογράφου που κάνει την έρευνα ενώ έχει φάει 2 σφαίρες. Τομάρια! Ποτέ δεν πίστευα ότι στην πατρίδα μου θα υπάρχουν τόσο μεγάλα τομάρια. Φτούσας! Εγώ δεν παίζω. Δεν παίζω.
2: Break. Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
3: Η ώρα είναι 6.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Δραματικές ώρες στη Χαλκιδική, όπου μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή από Κασανδρία προς Ήβηρη, στο Δήμο Κασάνδρας. 9 ιδιωτικά σκάφη και περιπολικό του λιμενικού απομακρύνουν πολίτες από την παραλία της Ήβηρης, ενώ στην περιοχή κατευθύνεται ένα ακόμη σκάφος του λιμενικού. Δύσκολο το έργο των εναέριων μέσων εξαιτίας των πυκνών μαύρων καπνών και των ισχυρών ανέμων, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργους του Δήμου Κασάνδρας. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πυροσβέστης έχει κάκωση στο κάτω άκρο, ενώ την ίδια στιγμή το ΕΚΑΒ έχει τεθεί από την πρώτη στιγμή σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την πυρκαγιά στη Σιβήρη. Ιδιαίτερα δύσκολες αναμένονται οι συνθήκες για τον κρατικό μηχανισμό και για αύριο Παρασκευή, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατάσταση συναγέρμου κατηγορίας κινδύνου 5 για Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Πελοπόννησο, ενώ μεγάλο μέρος της χώρας θα βρίσκεται σε κατάσταση πολύ ψηλού κινδύνου. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, λίγο πριν από τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης, με την κυβέρνηση να προετοιμάζει ένα συνολικό πλέγμα των παρεμβάσεων που θα υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και την αντιπολίτευση να ασκεί σφοδρή κριτική. Ανησυχία προκαλεί η αυξημένη κινητικότητα που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στο μεταναστευτικό στην Νότια Κρήτη, καθώς οι αφήξεις παράνομων μεταναστών συνεχίζονται με αμύωτη ένταση στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων. Πάνω από 300 άτομα σε λίγες ώρες σε 5 περιστατικά. Και για αύριο Παρασκευή αναμένονται τοπικές νεφώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας και τοπικά φαινόμενα, κυρίως στα βορειοδυτικά. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και στη Δυτική Μακεδονία, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στην εκπομπή με akulpa.gr με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Φίλες, φίλοι, κυρίες, κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, ερχόμαστε με φόρα για μια εκπομπή η οποία πρόκειται να σας ξυπνήσει. Αυτές τις μέρες κάνουμε μερικά αφιερώματα και κινηθήκαμε σε οδούς και διαδρομές που ξεκινούν από τους Metallica και φτάνουν μέχρι τους Queen, διαμέσου ξέρω εγώ συγκροτημάτων όπως Φερρυπίν είναι η Manowar. Τι να κάνουμε, καθένας έχει τις αγάπες και τις αδυναμίες τους. Μία από τις τεράστιες αγάπες και βαθύτατες αδυναμίες είναι η μπάντα την οποία θα χαρακτήριζα ενδεχομένως ως τον αδιαμφισβήτητο βασιλιά του καθαρόαιμου hard rock. Τι είναι hard rock, δηλαδή ποια μπάντα μπορείς να πεις ότι είναι hard rock, τελεία. Δεν είναι ούτε metal, ούτε glam, ούτε progressive, ούτε brit, ούτε τίποτα. Είναι hard rock. Θα έλεγα ούτε folk, ούτε δεν θα μπορούσαμε να συνεχίζουμε για πάρα πολύ ώρα με τα διάφορα denominations της rock μουσικής. Hard rock, ξεκάθαρα hard rock, είναι, ναι, ακόμα νομίζω ότι είναι περισσότερο για τους ZZ Top, επειδή η ZZ Top είναι και blues rock. Οπότε νομίζω ότι καταλάβατε ότι αναφέρομαι στο αγλάισμα και το καύχημα των αντιπόδων της Οκεανίας, στο κόσμημα της Αυστραλίας, στην μπάντα που λέγεται AC/DC. Και θέλω να απευθυνθώ και στον Γέροντα ότι είναι ανοησίες αυτά τα οποία λένε ότι AC/DC σημαίνει Antichrist, Death to Christ και διάφορα άλλα τέτοια. Και οι ίδιοι οι AC/DC αυτό δεν το έχουν απλά διαψεύσει, το έχουν γελιοποιήσει κιόλας ως φήμη, λέει. Σας παρακαλώ, λέει, εμείς μια χαρά με το Θεούλη είμαστε ωραιότατα, δεν έχουμε θέματα. Ελπίζουμε, λέει, να μην έχει κι αυτός μαζί μας θέματα. Εν πάση λοιπόν περιπτώσει, σήμερα θα πάμε η CDC. Θα σας πω 2-3 πράγματα για αυτή την μπάντα, ξεκινώντας με το Back in Black. Γιατί? Διότι είναι και από ένα άλμπουμ που νομίζω ότι θα έπρεπε να δώσει σε όλους μας ένα μάθημα ζωής. Γιατί? Θα σας πω ευθύς αμέσως.

Γιατί λοιπόν να σου δώσει μάθημα ζωής, φίλε μου, ένα άλμπουμ των AC/DC. Θα σου πω, διότι η AC/DC είναι η μπάντα η οποία ποτέ δεν το βάλε κάτω. Και θα μου πεις, μα για ποιο λόγο να το βάλει κάτω μια μπάντα. Μια χαρά δεν πήγαινε το πράγμα για τους AC/DC. Όχι ακριβώς, διότι σε κάποια στιγμή βρήκανε τον τραγουδιστή τους με τον οποίο είχαν ξεκινήσει. Νομίζω η AC/DC και αυτή είναι γεννήματα, θρέματα των αρχών της δεκαετίας του 1970. Βρήκανε λοιπόν τον πρώτο τους τραγουδιστή πεθαμένο σε ένα αυτοκίνητο, νομίζω, συνεπία κατανάλωσης αλκοόλ και ενδεχομένως και ουσιών. Ήταν το 1979 και η αλήθεια είναι ότι οι AC/DC είχαν αρχίσει να καθιερώνονται, έχοντας ξεκινήσει όντως από τις αρχές δεκαετίας 70, ως μια πολύ σοβαρή μπάντα στην hard rock σκηνή. Κάποιοι τους θεωρούσαν και heavy metal, αλλά θα μου επιτρέψετε εγώ να επιμείνω, δεν είναι heavy metal η AC/DC, είναι hard rock, είναι καθαρό εμεί hard rock. Ο πρώτος τους λοιπόν ο τραγουδιστής, ο Bon Scott, μας άφησε χρόνους αδόξος, είχε λίγο το τέλος του Keith Moon και αυτός του drummer των The Who, και όλοι τότε είπανε ότι οι AC/DC τελειώσανε. Κι όμως οι AC/DC κατάφεραν να βρουν έναν τύπο από το Newcastle της Αγγλίας, του οποίου το ηχόχρωμα ήταν πάρα πολύ κοντά στο ηχόχρωμα του Bon Scott. Δηλαδή ακόμα και οι AC/DC-άκηδες, αν δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι το κομμάτι από ποιο άλμπουμ προέρχεται, αναρωτιόμαστε, αυτός τώρα είναι ο Bon Scott ή αυτός είναι ο Brian Johnson. Το βασικό είναι το εξής, ότι το 79 σου πεθαίνει ο τραγουδιστής και το 80 έχεις καταφέρει να αλλάξεις τραγουδιστή, να μην έχεις αλλάξει ηχόχρωμα, να έχεις κρατήσει το fan base σου και να βγάλεις εκεί που σου έχουν όλοι ξεγραμμένο το πιο επιτυχημένο σου άλμπουμ, το Back in Black, το οποίο το βγάζουν το 80-81. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι από το άλμπουμ Back in Black το συγκεκριμένο τραγούδι έχει υψηλότατη συμβολική αλλά και γενική σημασία. Παραδειγματιστείτε από τους AC/DC, μην το βάζετε κάτω.

Dan Dirt Cheap. Φτηνιά, ρε παιδί μου, πολύ φτηνιά. Φτηνές, λέει, πράξεις που γίνονται με τρόπο ο οποίος είναι πιο φθηνός από τη φτηνιά. Γενικώς μια... Υπάρχει μια αγάπη, λέει, για την κατάντια στα τραγούδια των AC/DC. That's what you get when you're in a band. It's a long way to the top if you want to rock and roll. Πώς τρως ξύλο. Γενικώς επιχειρούν και επιτυγχάνουν τώρα μεταξύ μας μια πολύ ωραία σκιαγράφηση της ζωής μιας rock and roll μπάντας με τα ψηλά και τα χαμηλά της. Και οι AC/DC έχουν και έναν ήχο αλλά και έναν στίχο ο οποίος είναι direct. Δεν σε βάζει να αναρωτιέσαι μα τι θέλει να πει ο ποιητής ή πώς ή γιατί και τι είναι τρόπο και τα σχετικά. Ό,τι θέλεις το λέει direct, πάρ' το κατευθείαν. Dirty deeds done dirt cheap. Αγαπάνε πολύ τα κορίτσια επίσης, πρέπει να το πούμε αυτό. Η AC/DC είναι παλιάνθρωποι, παλιάνθρωπαρέοι. Τοξική αρενοπότητα, δηλαδή κάπου λίγο έλεος, κάποιος πρέπει να τους φέρει στο σωστό ΛΟΑΤΚΙ δρόμο. Not. Και το λένε κιόλας δυνατά ότι αγαπάνε τα κορίτσια και τους αρέσουν ιδιαίτερα τα κορίτσια τα οποία έχουν και ρυθμό. Girls got rhythm.

Και βεβαίως το είπαμε και πριν, AC/DC μια μπάντα της απολίας. Να το, η οδός της απολίας. Αυτό. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να βρω μια ωραιότερη έκφραση. Ή γενικώς είναι αυτή η έκλειτη ηθική κατάπτωση. Αλλά μέσα σε περιβάλλον απόλαυσης τώρα, κατά ψέματα. Δηλαδή φαίνεται ότι περνάνε καλά οι άνθρωποι. Τώρα αν έρθει αύριο μεθαύριο η κόρη μου και μου πει μπαμπά να κάνω αυτά τα οποία ακούω στους στίχους των AC/DC, θα της πω καλή μου κορούλα, θα κάτσουμε μαζί να ακούσουμε AC/DC, άμα θέλεις να πιούμε τίποτα μπύρες, να πιούμε και τίποτα ουίσκια μέχρι ενός σημείου. Όχι να μην τα κάνεις, γιατί, διότι η AC/DC, όπως και πολλοί άλλοι, και δώστε λίγο βάση σε αυτό, είναι λίγο σαν τους μάρτυρες της πίστεως. Μαρτύρησαν εκείνοι για να μην χρειάζεται να το κάνουμε εμείς. Διότι, κακά τα ψέματα, αν ζούσαμε σαν τους AC/DC ή αν ζούσαμε σαν τους Rolling Stones ή αν ζούσαμε ακόμα και σαν μπάντες έτσι πιο υποτιθέμενα φλόρικες, Beatles, Παναγία μου, ξέρεις, παίρναν οι Beatles. Σε κάποια στιγμή ο Bill Hicks κάνει ένα φοβερό stand-up comedy που κάνει τους Beatles, λοιπόν, και λέει «The Beatles were so high, they even let Ringo sing». Όντως έχει. Ήταν, λέει, τόσο μαστουρωμένοι οι Beatles που μέχρι που άφησαν τον Ρίγκο να τραγουδήσει. Όντως ο Ρίγκο έχει τραγουδήσει μερικά τραγούδια, όπως για παράδειγμα το Yellow Submarine των Beatles. Εν πάση λοιπόν περιπτώσει, η AC/DC είναι αυτό, είναι από τους μάρτυρες της ροκ πίστεώς μας, οι οποίοι ακριβώς τόσο ώστε να μην χρειάζεται να μαρτυρήσουμε εμείς, το κάνανε εκείνοι, μας το δώσανε και εμείς μπορούμε να το χαιρόμαστε. Όπως για παράδειγμα θα το κάνετε τώρα εσείς, είμαι βέβαιος, ακούγοντας το Highway to Hell μες στο αυτοκίνητό σας σε μια Αθήνα η οποία ευτυχώς έχει πολύ λιγότερη κίνηση από όση μας έχει συνηθίσει καθημερινά να επιστρατεύει για να μας

Αυστραλιανή η AC/DC. Το είπαμε και πριν. Αυστραλία τι είναι? Είναι ένα έθνος το οποίο δημιουργήθηκε από Άγγλους εξερευνητές και Βρετανούς καταδίκους. Τι ήταν η Αυστραλία? Ήταν ένας απομακρυσμένος κορυδαλός. Ούτε καν. Ήταν, τι να πω, Αϊστράτης, Μακρόνισος. Αϊστράτης και Μακρόνισος είναι, παιδί μου, δύο βήματα. Λοιπόν, εξορία. Αυτό είναι, πραγματικά είναι αυτό που λέει, στην άκρη του κόσμου. Παρά τα αυτά όμως, οι Αυστραλοί, ως προς ορισμένα ζητήματα, και παρέμειναν αρκούντος Βρετανοί, αλλά επίσης γνώστες της βρετανικής προσέγγισης στα πράγματα. Ούτως ή άλλως είναι και αναπόσπαστο μέρος της βρετανικής κοινοπολιτείας. Μας μιλάνε για κάποια βρετανικά χαρακτηριστικά και μάλιστα taking the piss, όπως λέμε, στην άνω δόθε πέρα κάτω Παναγιά της Ουαλίας, δηλαδή με έναν ηρωνικό τρόπο. Και ένα από αυτά τα βρετανικά χαρακτηριστικά τα οποία σχολιάζουν και οι AC/DC είναι το λεγόμενο stiff upper lip. Τι είναι το stiff upper lip? Σημαίνει ένα ακίνητο, ακούνητο πάνω χείλος, που είναι η μη έκφραση συναισθήματος των Βρετανών. Είναι, ξέρεις, μπαίνει μέσα ο Βρετανός στο σπίτι του, ο γείτονας του από αυτόν τη γυναίκα, και η αντίδραση είναι oh dear, well, we shall see. Και φεύγει, ξέρω, ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό το stiff upper lip, το δεν προδίδω συναίσθημα. Γι' αυτό το φαινόμενο μας μιλάνε εδώ.

λοιπόν 2015, όχι τώρα που μιλάμε, αναμνήσεις τώρα, εγώ έχω ανοίξει το τσουβάλι με τις αναμνήσεις. Είναι λοιπόν 2015 και δεν ξέρω αν θυμάστε, ο Αλέξης Τσίπρας έχει προσκληθεί στο Clinton Global Initiative, CGI, το οποίο λαμβάνει χώρα στο Sheraton της Νέας Υόρκης και όπου πρόκειται ο Αλέξης Τσίπρας να έχει μια ζωντανή μπροστά σε κοινό συνομιλία, παύλα συνέντευξη με τον Bill Clinton. Να είναι καλά η Γιάννα Αγγελοπούλου που τα είχε κανονίσει. Μην τα πολυλογώ. Λοιπόν, με τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα και εγώ είμαι προσκεκλημένος εκεί, ούτως ώστε να το καλύψω. Εργαζόμουν τότε στο κανάλι του Φαλήρου. Μπαίνω λοιπόν σε ένα αεροπλάνο, πετάω μέχρι τη Φραγκφούρτη, αλλάζω αεροπλάνο, Φραγκφούρτη ή Στουτγκάρδη. Νομίζω πήγα μέσω Φραγκφούρτη και γύρισα μέσω Στουτγκάρδη, ή πήγα μέσω Στουτγκάρδη και γύρισα μέσω Φραγκφούρτη. Η αλήθεια είναι ότι δεν με απασχολεί, ούτε σας απασχολεί, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Το βασικό είναι ότι βρίσκω τον εαυτό μου σε ένα Α340. Α340, ναι. Όχι Α380, Α340. Τετρακινητήριο, Airbus, όχι το διπατό. Αυτά που είχε και η Ολυμπιακή κάποτε. Τα τελευταία μεγάλα, ας πούμε, τέλος πάντων, wide body αεροπλάνα της Ολυμπιακής, που είχαν αντικαταστήσει και τα τζάμπο για τις διεθνείς τις διαδρομές. Και γερμαναράδες, όλα γκρι, το φαγητό βαρετό, αλλά γενικώς έτσι μια αποτελεσματικότητας ολούθε. Θυμάμαι λοιπόν ότι μέσα σε αυτό το αεροπλάνο τότε μοίραζαν ακόμα ακουστικά, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται ακριβώς, διότι είχες αυτό το in-flight entertainment σύστημα με την οθονούλα μπροστά και έψαχνα να βρω τι έχει μέσα να ακούσω. Δεν επιτρεπόταν τότε. Δεν ξέρω τι είχα MP3, δεν είχα MP3. Δεν θυμάμαι. Το βασικό είναι ότι πέρασα μια ολόκληρη πτήση. Μα μια ολόκληρη πτήση να ακούω στο repeat το album TNT τον AC/DC. Ήμουν που ήμουν, αλλά πρέπει να σας πω ότι προσγειώθηκα στην Νέα Υόρκη και πρέπει να το είχα ακούσει repeat 5-10 φορές, συνέχεια, μέχρι και την ώρα που κοιμόμουνα έκανα υπνοπαιδεία AC/DC από το συγκεκριμένο, με συγχωρείτε λόξιγκας, από το συγκεκριμένο λοιπόν άλμπουμ AC/DC TNT.

από το ίδιο άλμπουμ, από το ίδιο άλμπουμ, το οποίο το άκουγα στο αεροπλάνο της Lufthansa, ενδιαφέρον ότι οι Γερμανοί μας είχαν δώσει μια τέτοια επιλογή. Από το ίδιο λοιπόν ακριβώς άλμπουμ, ένα κομμάτι το οποίο ομολογώ ότι δεν το είχα καταλάβει. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι θα έλεγα ότι είναι επαρκέστατη σε γενικές γραμμές η γνώση μου των αγγλικών, ορισμένοι ιδιωματισμοί εξακολουθούν να μου διαφεύγουν, μιμητρική ούσα η γλώσσα αυτή. She's got the jack, she's got the jack, she's got the jack. Τι στην ευχή εννοεί jack? Ποιος είναι ο βαλές? Αποκλείεται. Έχει το βαλέ, παίζουνε χαρτιά και έχει το βαλέ. Δύσκολο. She's got the jack, τι, τον γρυλό? Έχει, άντα, σκίσεις και ο γρύλος σου. Τελικώς το ψάξα το όλο θέμα και είναι αυτό που σας έλεγα, ότι είναι βρωμιάρικη μπάντα κατά βάθος. Τι κατά βάθος, κατ' επιφάνεια. Είναι βρωμιάρικη μπάντα, τελεία, χωρίς επιρρηματικούς προσδιορισμούς. Η AC/DC, Jack, ή στην αγγλική δημόδη διάλεκτο, είναι η σύφυλη. Ναι, ναι, ναι. Και το κομμάτι αυτό σου λέει, είναι σύφυλιάρα.

Και θα μου πεις, okay, γιατί να μας ενημερώνει για τα αφροδίσια νοσήματα της κυρίας η μπάντα των ACDC, δηλαδή για ποιο λόγο να θέλει κάποιος, οποιοςδήποτε, ο Brian Johnson, ο Bon Scott, οποιοςδήποτε, να τραγουδήσει αυτά τα τραγούδια και να χτυπιέται και ο Άγκους με την κιθάρα από δίπλα. Θα σου πω, διότι προφανώς κάνει κάποιο είδους περίπτυξη και αυτό τον απασχολεί. Προφανώς πιο πριν της είχε τραγουδώσει αυτό το You Shook Me All Night Long και αυτό τον βάζει σε μια κατάσταση η οποία είναι επικίνδυνη. Με ταρακούνησες, λέει, ολόκληρο το βράδυ. Από τα πιο γνωστά κομμάτια των ACDC. Και να σας πω την αλήθεια, θα κάνω και μια δεύτερη εκπομπή ACDC και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Θοδωρή Μπαρμπάρη.

0: Πρωινό, πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, μια σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Δραματικές ώρες στη Χαλκιδική, όπου μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή από Κασανδρία προς Ήβηρη στο Δήμο Κασάνδρας. 9 ιδιωτικά σκάφη και περιπολικό του λιμενικού απομακρύνουν πολίτες από την παραλία της Ήβηρης, ενώ στην περιοχή κατευθύνεται ένα ακόμη σκάφος του λιμενικού. Μάχη στο πύρινο μέτωπο δίνουν πάνω από 140 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντος με 51 οχήματα και 16 αέρια μέσα και συγκεκριμένα 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς και μάλιστα αναμένονται ενισχύσεις από την Ελευσίνα και ομάδες δασοκομάντος από την Ήπειρο. Ιδιαίτερα δύσκολες αναμένονται οι συνθήκες για τον κρατικό μηχανισμό και για αύριο Παρασκευή, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, ενώ μεγάλο μέρος της χώρας θα βρίσκεται σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, λίγο πριν από τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την κυβέρνηση να προετοιμάζει ένα συνολικό πλέγμα των παρεμβάσεων που θα υπερβαίνει τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ και την αντιπολίτευση να ασκεί σφοδρή κριτική. Ανησυχία προκαλεί η αυξημένη κινητικότητα που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στο μεταναστευτικό στην Νότια Κρήτη, καθώς οι αφήξεις παράνομων μεταναστών συνεχίζονται με αμύωτη ένταση στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων. Και αύριο την Παρασκευή αναμένονται τοπικές νεφώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας και τοπικά φαινόμενα κυρίως στα βορειοδυτικά. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και στη Δυτική Μακεδονία, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με akulpa.gr με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: ACDC μέρος δεύτερον, κυρίες κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Κάναμε μια, θα έλεγα αρκετά χορταστική εκπομπή για τους ACDC, και επειδή ο επιμικροφώνιος Κωνσταντίνος Μπογδάνος έχει την τάση ορισμένες φορές να γίνεται ιδιαίτερος πολυλογάς, θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι δεν καταφέραμε να παίξουμε όσα τραγούδια θα θέλαμε να παίξουμε. Είπαμε φοβερές ιστορίες βέβαια για τους ACDC. Να την αναζητήσετε την εκπομπή και να την βρείτε. Αν έχετε όρεξη, αλλιώς μην την αναζητήσετε, μην την βρείτε. Εγώ θα σας πω τι θα κάνετε. Μια παρένεση, τέλος πάντων, μια προτροπή. Άμα θέλετε. Αν δεν θέλετε, ναι. Θυμάστε το παλιό. National Nederlanden. Οι φίλοι μας λένε ναι. ασφαλιστική εταιρεία, υποτίθεται η μεγαλύτερη της Ολλανδίας και τα σχετικά. Τώρα σου μιλάω για εποχές 80-90, που ήταν Inter-American, Εθνική Ασφαλιστική, National Nederlanden. Λοιπόν, οι φίλοι μας λένε NN, και νομίζω ο Χάρη Κλίν το είχε κάνει αυτό. NN, να κι αν ζήσεις, να κι αν δεν ζήσεις. Κάπως έτσι λοιπόν, άμα θέλετε ακούστε την, άμα δεν θέλετε μην την ακούσετε την εκπομπή. Αυτό όμως το οποίο σκέφτηκα τελειώνοντας την προηγούμενη εκπομπή είναι ότι εντάξει, να ακούτε με ένα, σας λέω, για τους ACDC ενδιαφέρον έχει, αλλά περισσότερο ενδιαφέρον θα είχε το εξής: να σας παίξω κομμάτια των ACDC τα οποία δεν παίζονται πολύ συχνά στα ραδιόφωνα, διότι τα περισσότερα ραδιόφωνα έχουν 4-5 κομμάτια των ACDC τα οποία παίζουν και τα οποία επαναλαμβάνονται. Και είναι πάρα πολύ ωραία και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σπάνια θα αλλάξω σταθμό άμα ακούω ACDC, ακόμα και αν είναι σταθμός που σε γενικές γραμμές δεν μου αρέσει. Παρά τα αυτά όμως, σήμερα θα σας παίξω κομμάτια των ACDC χωρίς πολλά λόγια, τα οποία πιθανόν να μην έχετε ακούσει. Ή καλά, θα βάλω μερικά μέσα κιόλας για κράχτες. Θα βάλω και μερικά για κράχτες, αλλά σας βάλω και μερικά αγνωστούλια των ACDC χωρίς πολλά, πολλά κομμάτια. Για παράδειγμα, το Realize των ACDC. Πώς το έχετε ακούσει?

πες λοιπόν ότι έχεις ακούσει το Realize τον AC/DC. Εντάξει, μια χαρά. Το Baby Please Don't Go έχει παίξει καθόλου στα ραδιόφωνα? Νομίζω πως όχι. Ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να σας πω, νομίζω ότι γενικώς ίσως και να άξιζε συνολικά λίγο παραπάνω προσοχή από όσην έχει λάβει.

0: εδώ πέρα να σας μεταφράσω, να μην σας μεταφράσω.
1: Ball Breaker λέγεται το επόμενο κομμάτι. Πάλι δεν είναι από τα super hit των ACDC, αλλά είπα σήμερα να αναφέρουμε, να κάνουμε μια μικρή ανασκαφή και να παίξουμε και τα λιγότερο γνωστά κομμάτια αυτής της θεϊκής μπάντας. Ball Breaker λοιπόν είναι αυτός ο οποίος σπάει μπάλες, ή αυτό που σπάει μπάλες, είναι ο σπαζομπάλης. Τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν χρειάζεται πολύ να επεκταθούμε σχετικά. Καταλαβαίνετε την θεματική και σας αφήνω να εκτιμήσετε τον τρόπο με τον οποίο εκδίπλωσαν την καλλιτεχνική τους αξία η ACDC πάνω στο θέμα αυτό. Και άμα θέλετε να μας γράψετε και να μας στείλετε ή να τηλεφωνήσετε για να μας πείτε το σχόλιο σας, πόσο καλά απέδωσαν τη σπαζομπαλική

Φιλόζωοι, φιλόζωες, φιλόζωα. ACDC και εκπομπή νούμερο 2. Χωρίς πολλά γνωστά κομμάτια. Αν και η αλήθεια είναι ότι δύο εκπομπές τώρα και δεν έχω παίξει το Thunderstruck. Λοιπόν, με κοιτάει και ο Θοδωρής ο Μπαρμπάρης με τρόπο ο οποίος είναι απολύτως σύμφωνος με τη διαπίστωση αυτή. Η αλήθεια είναι ότι το Thunderstruck το έχετε ακούσει 500.000 φορές. Νομίζω ότι πρόκειται να το βάλω σε λίγο. Παρά τα αυτά όμως, παρά τα αυτά, είπα φιλόζωες, φιλόζωοι, φιλόζωα. Αυτές τις μέρες, επιτρέψτε μου, έχετε στο νου σας λίγο παραπάνω τη φροντίδα των τετράποδων φίλων και λιγότερο φίλων μας που κυκλοφορούν στις πόλεις μας. Καλά, εντάξει, άμα έχετε σκυλάκι, γατάκι και αυτές τις μέρες δεν το φροντίζετε, ειδικά το σκυλί, είστε εγκληματίες. Αλλά έχετε γενικώς το νου σας λίγο νεράκι, σε ένα κεσεδάκι, κάτι, λίγη τροφή. Σε υποφέρουν και τα ζώα το καλοκαίρι. Άσε που υπάρχουν κάποια ζώα που έχουν ζώα, που αφήνουν τα ζώα για να πάνε να κάνουν διακοπές και υποφέρουν τα ζωάκια. Δώστε τους ένα κόκαλο, δώστε τους λίγο νεράκι, δώστε τους λίγη στοργή, δώστε τους λίγη αγάπη, δώστε τους λίγο χρόνο. Giving the dog, που λένε και οι CDC. A bowl.

ορισμένες φορές από κάποια πράγματα θέλεις απλά να ξεμπερδέψεις, να γυρίσεις την πλάτη και να μην κοιτάξεις πίσω. Και η παρέα των Αυστραλών Hard Rockers μας έχει μιλήσει για μια τέτοια περίσταση και ο τίτλος νομίζω τα λέει όλα, Goodbye and Good Riddance, που σημαίνει για και Good Riddance σημαίνει επί λέξη, σημαίνει καλά ξεμπερδέματα, αλλά επί της ουσίας σημαίνει στα τσακίδια, σημαίνει και μη σε ξαναδώ. Goodbye and good riddance. Και ξεμπερδέψαμε. Αυτό. Ξέρεις, αυτό το κομμάτι σου βγάζει μια βάθια ανάσα. Μια ανακούφιση. Ένα βρε δε μας. Εσείς λέω εγώ, παράτα μας ήσυχος. Και πολύ ασχολήθηκα μαζί σου. Goodbye and good riddance.

Ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να κάνετε τα παιδιά σας να μάθουν καλά μια ξένη γλώσσα, τα αγγλικά εν προκειμένου, είναι μέσα από τους στίχους συγκεκριμένων καλλιτεχνών. Ειδικά δηλαδή άμα αγαπήσουν μια μπάντα και τον ήχο και την ξέρετε αυτή την μπάντα κι εσείς, κακά τα ψέματα, είμαι βέβαιος ότι πολλοί και πολλές από εσάς θα έχετε αγαπημένες μπάντες και δεν είναι απαραίτητα να είναι μόνο ελληνικές. Καθίστε μαζί με τα παιδιά σας και αρχίστε να τους εξηγείτε και τους στίχους. Και θα μάθουν και διάφορες εκφράσεις και ιδιωματισμούς που δύσκολα θα συναντούσαν μέσα από την τυπική εκμάθηση μιας γλώσσας όπως τη γνωρίζουμε στην παιδεία μας. Θυμάμαι για παράδειγμα στο The Wall των Pink Floyd, εκεί που λέει είναι ο Pink Floyd, είναι το πρόσωπο που ιστορείται αλφαγιώτα μέσα στο The Wall, που παίζει ο Bob Geldof στην ταινία του Alan Parker, και απευθύνεται και λέει «So would you like to go to the show to feel that warm feel of confusion, that space cadet glow? Well, I have news for you, sunshine. It's not what you expected to be. If you wanna find out what's behind these cold eyes, you better get through this, guys». Εν πάση περιπτώσει, γυρνάει σε κάποια στιγμή και καθώς τραγουδάει, υποδύεται τον rockstar. Αυτή είναι όλη η ιστορία του The Wall. Είναι η ιστορία ενός rockstar που λέγεται Pink Floyd, το όνομά του υποτίθεται ότι είναι Pink Floyd, και ο οποίος καταστρέφεται μέσα σε αυτήν την αστάθεια και την επισφάλεια ενός αστάθεστατου συναισθηματικού κόσμου που ενισχύεται από την χρήση ουσιών και τη γενική υπερβολή. Εκεί λοιπόν, διότι θα μου πείτε, τι σχέση αυτό με τους AC/DC. AC/DC δεν κάνουμε εκπομπή τώρα. Ναι, AC/DC κάνουμε. Γυρνάει στο τραγούδι και λέει «Are there any queers in the theater tonight? Get them up against the wall». Υπάρχουν τίποτα αδελφές εδώ πέρα, όλοι στον τοίχο. Ήταν ακόμα όταν πραγματικά έπρεπε να πολεμήσουμε για τα δικαιώματα των ομοφιλόφιλων συμπολιτών μας, πριν θελήσουν να μας καβαληθούν και να μας επιβάλλουν παραλογισμούς. «And that one looks Jewish, and that one's a coon». Και αυτός λέει «Εβραίο, εβραιόφατσα μου φαίνεται», και ο άλλος λέει «Είναι απείς, coon». Έτσι τους λένε στη Μεγάλη Βρετανία. «Who let all this riffraff into the room?» Όλον αυτό τον εσμό, πώς τον λένε, όλα αυτή την πλέμπα, όλα αυτή τη σαβούρα. «Who let all this riffraff into the room? There's one smoking and joined, and another one with spots. If I had my way, I'd have all of you shot». Καταλήγει το συγκεκριμένο κομμάτι. Θυμάμαι όμως ότι μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η λέξη riffraff, σαβούρα. Την έμαθα λοιπόν από τον Roger Waters. Συμπαθάτε με, δεν κάνω αυτή την εκπομπή έχοντας μπροστά μου κοιτάπια. Από τη μνήμη μου ανασύρω τους στίχους, διότι είναι τα τραγούδια τα οποία μας σημάδεψαν ως γενιά. Και χρόνια αργότερα συνειδητοποίησα ότι με τη λεξούλα αυτή, riffraff, δύο λέξεις είναι επί της ουσίας, έχουν κομμάτι φτιάξει η AC/DC με τον τίτλο «Riffraff». Βουαλά, εδώ ακούστε.

Λοιπόν, εντάχει, ας μιλήσω εγώ λιγότερο και ας ακούσετε περισσότερο. Λοιπόν, από τα κομμάτια που μου αρέσουν πάρα πολύ, shoot to thrill, χτύπα κατευθείαν κέντρο στόχου. Επίσης σεξιστικό κομμάτι, λέει, πολλές γυναίκες, πολύ λίγος χρόνος, αλλά βάρα στο ψάχνω. Shoot, συγγνώμη πάλι λόξιγες, shoot to thrill, ACDC.

τι θα ήταν το rock and roll χωρίς αναφορές σε αυτό το άθλιο υπέροχο πράγμα που λέγεται χρήμα. Όλα για τα λεφτά. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς. Το έχουν πει και οι Έλληνες λαϊκοί βάρδοι. Το έχουν τραγουδήσει οι Άμπα. Το έχουν τραγουδήσει οι Pink Floyd στο Money, Dark Side of the Moon, βεβαίως. Και ποιος δεν έχει μιλήσει για το χρήμα? Το ίδιο και η ACDC. What do you do for money? Μα τι κάνεις για τα χρήματα?

Και είπα στην αρχή ότι σε αυτήν την δεύτερη εκπομπή για τους AC/DC θα παίζαμε κομμάτια τα οποία είναι λιγότερο γνωστά. Ως εκ τούτου θα κλείσουμε με το πιο γνωστό τους, νομίζω, κομμάτι. Να κλείσουμε αυτό ή να παίξουμε άλλο ένα? Να παίξουμε άλλο ένα. Ωραία. Λοιπόν, θα σας βάλω λοιπόν ένα άγνωστο. Όχι, θα σας βάλω δύο γνωστά κομμάτια. Θα σας βάλω δύο γνωστά κομμάτια γιατί δύο αξίζουν. Και θα τα βάλω καπάκι το ένα μετά το άλλο. Το πρώτο έχει να κάνει με αυτό ακριβώς το οποίο λέγαμε. Όλη την ανηφόρα για να πετύχεις σε αυτό το πράγμα που λέγεται rock and roll. Έχει μέσα γκάιντες, δεν ξέρω, γκάιντες λέγονται, πίπιζες λέγονται, τσαμπούνα τη λέμε στην ορεινή Νάξου. Εξόκει το τι μου τσαμπουνάς, από εκεί προέρχεται. Έχει μια φοβερή μελωδία, μια ισχύ που κοπανάει και σφυροκοπά. It's a long way to the top if you wanna rock and roll.

Και τι θα ήταν μια εκπομπή για τους ACDC, αγαπητέ μου φίλε Θοδωρή Μπαρμπαρή, που σε ευχαριστώ και σήμερα για την συνεκπομπή μας, χωρίς να παίξουμε το πλέον γνωστό, εμβληματικό και αναγνωρίσιμο τραγούδι της μπάντας. Δικαίως θα έλεγα εγώ. Και εκεί θα πρέπει να κάνουμε, νομίζω, μία αναφορά και στο riff του συγκεκριμένου κομμάτιου. Είναι, όταν λέω το riff, το ριφάκι, αναφέρομαι σε αυτήν την μουσική φράση, παύλα, μελωδία, με την οποία ξεκινάει και η οποία διατρέχει ολόκληρο το κομμάτι. Αναφέρομαι βεβαίως στο Thunderstruck και μου δίνει

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, μια σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8.

0: Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά σε πευκόφυτη έκταση στη Χαλκιδική. Δύο πυροσβέστες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ο ένας με κάκωση στο κάτω άκρο και ο δεύτερος λόγω αδιαθεσίας που αισθάνθηκε στο πεδίο. Επιτόπου ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος για τον άμεσο συντονισμό των επιχειρήσεων στη μάχη της κατάσβεσης 142 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρο τμήματων, 59 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Δεκάδες άνθρωποι απομακρυνθήκαν διαθαλάσσεις με σκάφη του λιμενικού, της πυροσβεστικής, αλλιευτικά αλλά και ιδιωτών. Κρίσιμη και αυριάνη ημέρα, καθώς για την Παρασκευή προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, ενώ μεγάλο μέρος της χώρας θα βρίσκεται σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο στρατόπεδο Καποτά στο Μενίδη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την κυβέρνηση να προετοιμάζει ένα συνολικό πλέγμα των παρεμβάσεων που θα υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και την αντιπολίτευση να ασκεί σφοδρή κριτική. Περισσότερα στις τσέπες των πλουσίων, λιγότερα στις τσέπες των φτωχών είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας επί 7 χρόνια, αλλά τώρα ανακάλυψαν τους φτωχούς και αντέστρεψαν το σύνθημα για να κοροϊδέψουν τους Έλληνες. Οι Έλληνες όμως γνωρίζουν ότι η λύση είναι μία, η ελληνική λύση, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Βουλιάζει και πάλι η Κρήτη από τις μεταναστευτικές ροές. Περίπου 520 παράνομοι αλλοδαποί περισυνελέγησαν μέσα σε 48 ώρες από τη θαλάσσια περιοχή νοτίως του νησιού και κυρίως από τους καλούς λιμένες. Και αύριο την Παρασκευή αναμένονται τοπικές νεφώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας και τοπικά φαινόμενα, κυρίως στα βορειοδυτικά. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και στη Δυτική Μακεδονία, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στην εκπομπή Μάχη στα Σπορ με το Μάκη Ιωαννίδη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σε Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ από τις 8 και τις 9 σε μια δυσάρεστη ημέρα, καθώς είναι σε εξέλιξη πολύ μεγάλη πυρκαγιά στην Χαλκιδική, στην Κασάνδρα, εκεί όπου καίγεται κυριολεκτικά η Σίβερη και οι όμορες περιοχές. Υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση και μέχρι αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι σε αναστάτωση. Ο κόσμος εγκατέλειψε τη Σίβερη, ηρωική προσπάθεια έγινε από τους ανθρώπους για να απομακρύνουν τον κόσμο και μάχη μέχρι και αυτή τη στιγμή από τους πυροσβέστες προκειμένου να τιθασέψουν τη μεγάλη φωτιά. Ας ελπίσουμε ότι τα δύσκολα πέρασαν και να πάνε όλα καλά. Εμείς είμαστε αναγκασμένοι να συνεχίσουμε με την επικαιρότητα, την αθλητική επικαιρότητα που έχει αρκετά και σήμερα στον απόϊχο του χθεσινού Super Cup, με τον Όφι να είναι το καμάρι της Κρήτης, να καταφέρει να κατακτήσει έναν δεύτερο τίτλο μέσα σε λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος. Ήρθε και η κατάκτηση του Super Cup και μάλιστα έτσι με ηρωικό τρόπο απέναντι στην ΑΕΚ. Ανέτρεψε το σκορ, έχανε 1-0, δέχτηκε την ισοφάριση, πήγε το παιχνίδι στα πέναλτι. Εκεί οι κριτικοί κατάφεραν να σηκώσουν το τρόπαιο και να βάλουν ξανά τους φιλάθλους τους σε μια διαδικασία πανηγυρισμών που κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε ολόκληρο το Ηράκλειο, σε ολόκληρη την Κρήτη. Θα σταθούμε ασφαλώς σε αυτό το θέμα. Ραγδαίες εξελίξεις φαίνεται να έχουμε στον Ολυμπιακό, καθότι ο αποκλεισμός από την Αϊμέγγεν φούντωσε τα σενάρια, αυτό που σας είχαμε μεταφέρει από εχθές για το θέμα του Μιτιλίμπαρ, ακόμα και για την παρουσία του στην ομάδα του Ολυμπιακού στο επόμενο διάστημα. Υπάρχει μια συνάντηση η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο μεταξύ του κυρίου Μαρινάκη και του κυρίου και του Ισπανού προπονητή. Το αν θα μπουν στη διαδικασία να λύσουν την συνεργασία τους ή να μπουν σε μια διαδικασία σχεδιασμού της ομάδας, καθότι υπάρχει στόχος πλέον να έρθουν 4 με 5 παίχτες, είναι ένα ερωτηματικό. Στην Ισπανία όμως ήδη τα ονόματα δίνουν και παίρνουν και μάλιστα υπάρχουν, η Μάρκα είναι αυτή η οποία έχει προχωρήσει το θέμα περισσότερο και αποκαλύπτουν ότι δύο προπονητές είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού προκειμένου να αντικαταστήσουν το Μιτιλίμπαρ. Ο Μαρθελίνιο και ο Έντερ Σαράμπια είναι δύο προπονητές όπου η Μάρκα τονίζει ότι είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Στον Ολυμπιακό μέχρι στιγμής τηρούν σιγή ηχθείως και έτσι πρέπει να ενεργήσουν με καθαρό μυαλό, να δουν πώς θα ξεπεράσουν έτσι αυτή την μπόρα που έχει ξεσπάσει και να προχωρήσουν για την επόμενη μέρα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, ο οποίος δεν ξεκίνησε καλά και δεν είναι μόνο αποκλεισμός, είναι η εικόνα που παρουσιάζει, καμία διαφοροποίηση σε σχέση με την περσινή πολύ μέτρια εικόνα της ομάδας, καμία αντίδραση, καμία επίδα ότι ο Ολυμπιακός αυτός μπορεί να αξιοποιήσει την ποιότητα την οποία διαθέτουν οι ποδοσφαιριστές του και να φτάσουν σε καλύτερα αποτελέσματα. Ίσως εδώ να υπάρχουν ευθύνες και για το Βάσκο τεχνικό, γιατί σαφώς όταν είσαι σε μια τέτοια κατάσταση συνήθως μπορείς να ανακατέψεις την τράπουλα, να δεις και κάποια άλλα συστήματα, να δεις πώς μπορείς να αξιοποιήσεις κάποιους άλλους παίχτες. Αυτά όμως θα κρίνει η διοίκηση του Ολυμπιακού και θα πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις. Θα σταθούμε και στο ρεπορτάζ της ομάδας του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος κλείνει τον κύκλο των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων των ελληνικών ομάδων. Αντιμετωπίζει στις 9.30 την Άντερλεχτ με Κωνσταντέλια πλέον στην σύνθεσή του, καθώς σήμερα το πρωί ο Έλληνας ποδοσφαιριστής σε 12.30 ώρα αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη για τις Βρυξέλλες, βρέθηκε στο ξενοδοχείο και αυτή τη στιγμή είναι μαζί με την υπόλοιπη ομάδα έτοιμος για να αγωνιστεί απέναντι στην Άντερλεχτ. Μάλιστα, όπως λέει το ρεπορτάζ, ο Κωνσταντέλιας έμεινε στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας του προβλήματος που είχε, προπονήθηκε χθες μόνος του στην Τούμπα και δηλώνει έτοιμος για να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Αυτά είναι τα βασικά θέματα και φυσικά οι επιτυχίες που έχουμε στον Στίβο, οι οποίες καθημερινά συνεχίζονται και έχουμε και από εδώ ενδιαφέροντα θέματα να ακούσουμε. Σε εξέλιξη βρίσκονται αγώνες για το Conference Link και για το Europa Link και έχουν ενδιαφέρον κάποιες από αυτές. γιατί περισσότερο από όλους το έχει ο Παναθηναϊκός και θα εξηγήσουμε το λόγο. Γιατί ο ιτημένος της αναμέτρησης Μπεσίχτας Κράλοβε θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στην τελευταία αναμέτρηση που υπάρχει πριν τη League Phase του Conference League. Στο Europa League λοιπόν αυτή τη στιγμή, πέρα από το συγκεκριμένο παιχνίδι, υπάρχουν αναμετρήσεις Γκόρνικ Βερεσβάρος, Ομόνια Κύπρου, Λίκοντ Ρεντ Άιψ από τα Γιβραντάρ, Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα Κουόπιο, που είναι και το μοναδικό παιχνίδι που έχουμε σκορ, προηγείται 0-1 η Κουόπιο στο 14, στο άλλο παιχνίδι στην Κύπρο, Πάφος Σάλτσμπουργκ 0-0. Στο Conference, με αρκετά παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη, θα αναφέρω μόνο όπου υπάρχει γκολ, Καραμπάχ Δυναμό Τιέβου Κιέβου 1-0 στο 52, Φλόρα Ταλίν από την Εστονία, Ίντερ Εσκαλάντες από την Ανδώρα 0-1, εδώ είναι η έκπληξη. RFC από τη Λετωνία, Γιάμπλονετς από την Τσεχία 1-2, και Νόρτσεραν Βαρούλ από την Ισλανδία 1-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια στα οποία έχουμε γκολ και στο Τρόμσο Κλούζ, τα παιχνίδια τα οποία είναι όλα για το Conference League. Πάμε να ξεκινήσουμε και να ξεκινήσουμε από τους θριαμβευτές της ομάδας του Όφη. Από τον Όφη, ο οποίος έκανε την Κρήτη να είναι ακόμα περισσότερο περήφανη. Και στο ξεκίνημα της εκπομπής θα πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Χρήστου Κόντι, ο οποίος αναφέρθηκε στον θρίαμβο της ομάδας του, λιτά και δωρικά.
1: Η προηγούμενη δεν ήταν κόρνερ. Και το κάρμα, ο Θεός μας το έδωσε. Αυτή η φάση δεν ήταν κόρνερ. Εγώ ήμουν σίγουρος θα το πάρουμε στα πέναλτι, ήμουν σίγουρος θα το κερδίσουμε, θα το σηκώσουμε σήμερα το κύπελο. Ειδικά με αυτή την απόδοση που βγάλαμε σαν ομάδα, με αυτή την υπερπροσπάθεια, πραγματικά ένα τεράστιο μπράβο στα παιδιά μας.
2: Τι τους είπες με στα αποδυτήρια, μας είπε ο Θανάσης Ανδρουτσούς ότι μπήκατε στα αποδυτήρια και μιλήσατε και γύρισε λίγο το τσιπάκι. Τι τους είπες?
1: Έπρεπε να παίξουμε ποδόσφαιρο, έπρεπε να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι που έχουμε ένα τρόπο παιχνιδιού. Νομίζω μέχρι να βάλουμε τον γκολ, μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, πατήσαμε καλά στο γήπεδο. Βρήκαμε κάποιες ευκαιρίες και ενώ αυτό νομίζω ήταν που άλλαξε το τσιπάκι και οι παίκτες γύρισαν.
0: Παραμένουμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, παραμένουμε στην μεγάλη επιτυχία της κριτικής ομάδας. Ένα Όφη ο οποίος εχθές έδειξε ότι και στη νέα χρονιά θα έχει έναν ρόλο ιδιαίτερα δυνατό. Μια ομάδα η οποία είχε αρχή και τέλος, μια ομάδα η οποία προσπάθησε με καλή ποιότητα ποδοσφαιριστών, καλό κουτσάρισμα και με αρκετό κόσμο στο πλευρό του. Δείχνει ότι φέτος θα είναι μια χρονιά στην οποία μπορεί να πετύχει πολλά, αν και φυσικά εδώ υπάρχει και το ιδιαίτερο της υπόθεσης που έχει να κάνει και με την ταυτόχρονη ευρωπαϊκή του παρουσία. Ο Όφη, ο οποίος συμμετέχει στην League Phase του Europa League και ασφαλώς θα έχει βεβαρημένο πρόγραμμα σε σχέση με πέρσι, παιχνίδια διπλά αναβδομάδα, και θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία ώστε να αντιμετωπίσει αυτή την πρωτόγνωρη για αυτόν κατάσταση και κυρίως διαχειρίζοντας το ρόστερ το οποίο θα πρέπει να έχει. Ακούμε τώρα τον αρχηγό της ομάδας του Όφη, τον Ανδρούτσο, ο οποίος πέτυχε και ένα καταπληκτικό γκολ εχθές, ισοφαρίζοντας αρχικά τότε για τον Όφη σε 1-1.
3: Τώρα νιώθω απίστευτα, νιώθω ότι αυτό δεν μας το χάρισαν, γιατί αυτό είναι ήταν η συμμετοχή μας στο Super Cup, κάτι που καταφέραμε από πέρσι. Δεν μας το χάρισε κανένας. Αυτό σημαίνει ότι όποιος παίζει εδώ είναι ο κατακτητής του πρωταθλήματος του κυπέλλου. Οπότε αυτό δεν ήταν ευχαριστικό, ήρθαμε εδώ. Δεν πειράζει, σημαίνουν αυτά σαν κατακτητές.
2: Ήθελες νερό.
3: Και πήραμε άλλο ένα. Το άλλο ένα σημαίνει ότι δεν σταματάμε εδώ. Ονειρευόμαστε για ακόμα ένα, για ακόμα παρά κι άλλο ένα, κι άλλο ένα. Οπότε θέλουμε να μεγαλώνει η ομάδα και αυτός είναι ο στόχος μας. Εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή κοντρόλαρα καλά την μπάλα και είδα ανοιχτή γωνία και πλάσαρα και μπήκε. Νομίζω είναι η συγκέντρωση πάνω απ' όλα, γιατί και στο τελικό μήνα ήμασταν πίσω στο σκορ, οπότε νομίζω ήμασταν συνηθισμένοι, δηλαδή δεν το βάλαμε κάτω και είναι κάτι που μας κάνει να το πιστεύουμε παραπάνω. Δηλαδή πάλι στα αποδυτήρια στο ημίχρονο είπαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να το καταφέρουμε. Όπως και η σοφάριση μετά, ξανά ήμασταν θετικοί, με θετική σκέψη. και έτσι κερδίσαμε στα πέναλτι με το υψηλό μας να κάνει μια τεράστια απόκρουση.
0: Ο Όφη, ο οποίος έχει αλλάξει πλέον σελίδα στην ιστορία του εδώ και λίγα χρόνια, και σε αυτό σαφώς αποτελεί κομβική παρουσία του Προέδρου, του κυρίου Μπούση, ο οποίος ήρθε από την Αμερική, επένδυσε αρκετά στην ομάδα του Όφη. Δεν πήγε καλά εξ αρχής, επέμενε, βρήκε τον τρόπο, σχημάτισε τον απαραίτητο μηχανισμό, έφερε τους ανθρώπους που χρειάστηκαν και ξέραν από τεχνογνωσία του ποδοσφαίρου, τους εμπιστεύτηκε και ήρθαν τα αποτελέσματα με αυτές τις τελευταίες επιτυχίες για την κριτική ομάδα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Μπούση πώς ένιωσε από τη δική του πλευρά για τη νέα κατάκτηση του τίτλου από την κριτική ομάδα.
4: Ήταν κάτι απίστευτο, ένα great moment για την ομάδα και για εμάς όλους εδώ πέρα στον Όφη. Unbelievable το feeling που έχω και είμαι, όπως είπα προηγούμενος, so proud για την ομάδα, για τους οπαδούς μας, για όλους που έχουν δουλέψει τόσο σκληρά, που έχουμε φάει σφαλιάρες, που έχουμε φάει αγκαλιές, αγάπες, τα πάντα. Αλλά εμείς προχωράγαμε πάντα μπροστά και είμαι τόσο περήφανος για τον κόσμο του Όφη. Και όλα τα παιδάκια, όπως είπα για την προηγούμενη φορά, σήμερα θα ξεκινήσει το σχολείο και θα ακούνε η ομάδα μας έχει πάρει 2 κύπελα τώρα σε 3 μήνες. Δεν είναι λίγο, αλλά πάντα με τη στήριξη όλων μπορούμε να κάνουμε πολύ καλά πράγματα μαζί. Και με την αγάπη που έχουμε ο καθένας για τον άλλον, βγάζει το καλύτερό μας αυτό. Εμείς είμαστε μια ομάδα, όπως έχω πει, μπορεί να κερδίσουμε οποιονδήποτε και να χάσουμε οποιονδήποτε. Το είπα και προηγούμενος πάλι. Οι παίκτες πρέπει να πιστεύουν πάντα όταν πατάνε στο γήπεδο ότι θα παίξουν και θα δώσουν το καλύτερο σε αυτό. Το ξέρω, μερικές φορές μπορεί να έχουμε κακές μέρες, αλλά κοιτάζουμε και τη στήριξη του κόσμου όταν είναι στο γήπεδο μας, να μας στηρίζει να πηγαίνουμε πάντα μπροστά. Και Όφη θέλω να βλέπει πάντα μπροστά και ανώτερα. Και όσο μας πάει αυτό το πράγμα, και με τη βοήθεια του Θεού, να πάμε περισσότερο πιο ψηλά από που είμαστε.
0: Συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε από την πλευρά της κριτικής ομάδας με τα όσα μετέφερε ο Ηλίας Πουρσανίδης, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που αποτελεί το συνδετικό κρίκο της ομάδας του Όφη μεταξύ διοίκησης παικτών και προπονητή. Και αυτός με τη σειρά του έστειλε το δικό του μήνυμα και μετέφρασε το τι σημαίνει αυτή η επιτυχία για την ομάδα της Κρήτης.
1: Όπως έχω ξαναπεί, τέτοια τρόπαια δεν είναι κάτι που μπορεί ο Όφη να τα έχει συνέχεια. Αλλά όπως είπε και ο προπονητής μας εχθές, όταν έχουμε την ευκαιρία θα πρέπει να ορμάμε, όπως είπε χαρακτηριστικά. Πρέπει όλα αυτά και το προηγούμενο κύπελο και αυτό, το τρόπαιο, θα πρέπει να τα διαχειριστούμε σωστά. Εγώ αυτό λέω συνέχεια, ότι θα πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε έτσι όπως πρέπει και να τα αξιοποιήσουμε όπως πρέπει για να μεγαλώσει η ομάδα.
5: Εν προκειμένου, πώς θεωρείτε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν για να, και ειδικά σε μια χρονιά όπως είναι η φετινή, που θα βρει την ομάδα σε λίγη θέση ευρωπαϊκής διοργάνωσης?
1: Ναι, θα πρέπει καταρχάς. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξουμε και να είμαστε σοβαροί, όπως κάθε χρόνο, είναι το πρωτάθλημα. Έχουμε μπροστά μας και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, που εκεί μαζί με τον κόσμο μας και αυτά θα πρέπει να τα ζήσουμε, να τα παίξουμε, να τα χαρούμε, να τα διεκδικήσουμε και να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από εμπειρίες. Όλα αυτά βοηθούν. Εγώ σε δύο πράγματα που έχω πει ότι πρέπει αυτά τα τρόπαια να μας βοηθήσουν να αλλάξουμε στην ομάδα. Την νοοτροπία μας, να νιώθουμε σαν πολύ μεγάλη ομάδα που διψάει και πεινάει σε κάθε παιχνίδι, να διεκδικεί την νίκη σε κάθε παιχνίδι. Και το άλλο είναι να φτιάξουμε το γήπεδό μας. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτά τα δύο πράγματα που πρέπει να είναι το αποτέλεσμα από αυτά τα δύο τρόπαια που πήραμε. Ο κόσμος του Όφη πρέπει να είναι δίπλα στην ομάδα πάντα. Είμαι Όφη και είμαι δίπλα στην ομάδα μου πάντα. Βέβαια, τώρα υπάρχει, χαίρονται όλοι και είμαστε πολύ περήφανοι που δίνουμε αυτή τη χαρά στον κόσμο. Είναι κάτι το οποίο είχε πάρα πολλά χρόνια και υπάρχουν γενιές που δεν έχουν νιώσει αυτή τη χαρά και τώρα ξανά είναι περήφανοι.
0: Πάμε τώρα στην ΑΕΚ. Και πριν ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ, θα πρέπει να σταθούμε ασφαλώς στην εξαιρετική παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου στην αντίδρασή του και στην κίνησή του να πάει τη στιγμή που πανηγύριζαν οι παίχτες του Όφη και ετοιμάζονταν να σηκώσουν το κύπελο του Super Cup. Πήγε μπροστά τους, τους έκανε ένα νεύμα και τους έδωσε τα συγχαρητήριά του. Έσπευσε εκεί και ο Μπούσης, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Όφη, και ο κύριος Κόντης. Έκαναν αγκαλιές, πράγματα που δεν τα συναντούμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και αυτό πραγματικά πρέπει να είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και αυτό πρεσβεύει το ποδόσφαιρο. Δεν είναι κλωτσιές, βρισχές, ξύλο και οτιδήποτε άλλο τα οποία βλέπουμε στην καθημερινότητά μας των αναμετρήσεων, των ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων και όχι μόνο. Μάλιστα, δεν ήταν μόνο ο Μάριος Ηλιόπουλος που ήταν εκεί, παρέμεινε και όλη η ομάδα της ΑΕΚ, οι ποδοσφαιριστές, όλο το τεχνικό προπονητικό team παρέμειναν εκεί. Έτσι έδωσαν μεγαλύτερη διάσταση στην επιτυχία της κριτικής ομάδας και ένα fair play το οποίο για μένα δεν ήταν εσκεμμένο, ήταν αυθόρμητο και αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Τώρα, από εκεί και πέρα, η απώλεια αυτή του τίτλου για την ΑΕΚ σίγουρα είναι ένα μεγάλο καμπανάκι. Ένα καμπανάκι που έρχεται παραμονές των αγώνων με την Λεύσκη Σόφιας που θα κρίνουν την παρουσία της ομάδας στη League Phase. Οι πιο σημαντικοί αγώνες της ΑΕΚ για την φετινή σεζόν, αυτή είναι η άποψή μου. Πιο πολύ σημασία έχει η ΑΕΚ να βρεθεί στη League Phase και από εκεί και πέρα θα δει τι μπορεί να κάνει για την κατάξυση ενός νέου πρωταθλήματος, αλλά πρέπει να είναι παρούσα σε αυτή τη League Phase και το έχει ανάγκη για πάρα πολλούς λόγους. Έδειξε αδυναμίες η ΑΕΚ, έδειξε ότι δεν είναι έτοιμη στον βαθμό που θα ήθελε. Απ' την άλλη πλευρά, ο Μάρκο Νίκολιτς ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να διορθώσει και μάλιστα ξέρει ότι θα πρέπει να γίνουν και κάποιες κινήσεις που θα ενισχύσουν την ομάδα. Αυτό όμως νομίζω έρχεται σε δεύτερη μοίρα αυτή τη στιγμή, γιατί η ΑΕΚ παίζει την επόμενη εβδομάδα τα παιχνίδια τα οποία θα τη στείλουν στο League Face, οπότε και παίχτες να έρθουν πολύ δύσκολα θα μπουν άμεσα να βοηθήσουν. Το είδαμε αυτό στο Παναθηναϊκό με τον Λιβάη Γκαρσία, αλλά ίσως εδώ να είναι εξαίρεση και δεν είναι ο κανόνας. Η ουσία είναι ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να δείξει μια διαφοροποίησή της, να βελτιώσει λίγο το αμυντικό transition της που είχε προβλήματα απέναντι στην κριτική ομάδα και από την άλλη πλευρά να προσπαθήσει να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που τις παρουσιάζονται και τις δίνονται για να παίρνει τα αποτελέσματα τα οποία θέλει. Γιατί αν δεν κλειδώνεις ένα αποτέλεσμα, ποτέ δεν θα μπορέσεις να το κερδίσεις. Θα πάμε να ακούσουμε λίγο την άποψη του προπονητή της ομάδας της ΑΕΚ, του κυρίου Μάρκο Νίκολιτς. Ο κύριος Νίκολιτς, ο οποίος με τη σειρά του... μάλλον πριν πάμε στον Νίκολιτς, να πω έχουμε και άλλη εξέλιξη για την ΑΕΚ, που έρχεται με την πιθανότητα, είναι δεδομένο πλέον ότι ο Νίκλας Ελίασον θα αποχωρήσει φέτος από το ρόστερ της ΑΕΚ και όπως ήταν γνωστό εδώ και αρκετό καιρό θα είναι πλέον στην Ιντερνασιονάλ της Βραζιλίας. Η ΑΕΚ θα δώσει τον παίχτη και έτσι θα ελαφρύνει το ρόστερ της. Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς που πήγε στην Αυστριακή ΛΑΣΚ, η ΑΕΚ θα πάρει και 300.000 ευρώ για ένα χρόνο. Οι Βραζιλιάνοι θα πληρώσουν περίπου 1.000.000 στον Ελίασον. Άρα λοιπόν εδώ η ΑΕΚ γλιτώνει το συμβόλαιο του Ελίασον, παίρνει και 300.000, έχει ένα κέρδος. Δεν είναι τόσο το κέρδος αυτό, όσο περισσότερο να έχει το απαραίτητο ρόστερ το οποίο χρειάζεται για να δουλέψει ο Μάρκο Νίκολιτς. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας της ΑΕΚ, ο οποίος σχολιάζει για το τι έφταιξε και η ομάδα του δεν κατάφερε να φτάσει στην κατάκτηση της νίκης, στην κατάκτηση του τροπαίου, πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει την κατάσταση και πώς είναι η επόμενη μέρα ενώπιση των αγώνων με τη Λεύσκη.
6: Χάσαμε λοιπόν την πρώτη επίσημη αναμέτρηση της σεζόν στα πέναλτι. Πρέπει να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στον Όφη για την κατάκτηση του τροπαίου. Ήταν η πρώτη επίσημη αναμέτρηση μετά από τρεις μήνες περίπου και ήταν ένα μάτσο που το χρειαζόμασταν πραγματικά, διότι είναι άλλο πράγμα να κάνεις φιλικούς αγώνες σε διάφορα μέρη, άλλο πράγμα να κάνεις προπόνηση εντατική και άλλο να έχεις ένα τόσο δύσκολο αγώνα στα πόδια σου. Είμαι χαρούμενος με την έννοια του ότι αυτή η αναμέτρηση εξελίχθηκε όπως εξελίχθηκε σε ένα στάδιο το οποίο είχε πολιτιστεί ατμόσφαιρα, με διαιτητές, με ένταση, με πάθος, και ήρθε αυτή η αναμέτρηση πριν από το προκριματικό αγώνα, τα προκριματικά, συγγνώμη, για το Champions League. Από την άλλη, βεβαίως, πλευρά δεν είμαστε ευχαριστημένοι, διότι παρά την ισοπαλία τελικά χάσαμε το κύπελλο στα πέναλτι, δεν πήραμε τον τίτλο. Τώρα, δουλειά δική μας είναι να προετοιμαστούμε σωστά, γιατί έχουμε την επόμενη αναμέτρηση εντός 6-7 ημερών, 6 ημερών στη Σόφια απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι έναν αντίπαλο ο οποίος είναι πολύ σοβαρός, ο οποίος προκαλεί προβλήματα και ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είναι αίτητος στις τελευταίες 20 επίσημες αναμετρήσεις του ή κάπου εκεί. Ξέρω θα φανεί λίγο περίεργο αυτό που θα πω, αλλά το σημερινό μάτς, η σημερινή αναμέτρηση ήρθε σε μια καλή χρονική συγκυρία για μας από πολλές απόψεις. Αντλούμε χρήσιμα συμπεράσματα, ήταν χρήσιμο αυτό. Βεβαίως πληρώνεις το τίμημα για να λάβεις αυτό το χρήσιμο μάθημα. Σε κάθε περίπτωση, οφείλω να πω επίσης πάρα πολλά συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας, οι οποίοι ήρθαν σε πολύ μεγάλους αριθμούς στην Κρήτη για να μας στηρίξουν. Ζητούμε συγγνώμη γιατί δεν καταφέραμε να φέρουμε το τρόπαιο πίσω και θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε μεγαλύτερη χαρά στις επόμενες αναμετρήσεις που θα ακολουθήσουν.
4: As goal, but we consider the goal. So these were the key moments tonight.
6: Και να προσθέσω αναφορικά με την αναμέτρηση ότι αυτή η ατμόσφαιρα που ζήσαμε σήμερα, η ένταση, το ακόμα και οι κλιματολογικές συνθήκες, η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου θα είναι κάτι παρεμφερές με αυτό το οποίο αναμένουμε και που θα συναντήσουμε σε επόμενες 6 ημέρες, μετά από 6 ημέρες στη Σόφια. Να πω επίσης ότι το δεχτήκαμε ένα τέρμα σχεδόν στη φάση που ήμασταν διανύαμε με τα καλύτερα λεπτά της αναμέτρησης, καθώς είχαμε έλεγχο του αγώνα, είχαμε βγάλει ωραίους συνδυασμούς, κάναμε μία επίθεση μετά την άλλη, και ήρθε εκείνο το τετατέτ το οποίο τελικά δεν τελεσφόρησε και αμέσως μετά, στο επόμενο λεπτό αν δεν κάνω λάθος, ήρθε αυτό το τέρμα, ένα πολύ ωραίο τέρμα του Όφη. Αυτές ήταν, θα έλεγα, οι στιγμές κλειδιά της αναμέτρησης.
4: But the ball came to this player and he shoot very good and score amazing goal. I speak for Όφη equalizer. And this is football. This is rules in football. That's why I said that this game is useful for us from many angles. Yeah.
6: Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα. Όπως σωστά είπατε, εκείνη τη στιγμή ήταν που είχαμε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, καθώς ήμασταν συνεχώς στην επίθεση, δημιουργούσαμε καταστάσεις και μάλιστα θα έλεγα ότι όλο το γήπεδο περίπινε ότι θα σημειώναμε ενδεχόμενα και το δεύτερο τέρμα. Ο Όφη δεν ήταν επικίνδυνος στην εστία μας, όμως ίσως ενδεχόμενα λόγω μιας υπερβολικής εμπιστοσύνης, μιας μικρής χαλαρότητας, περιμένοντας ότι θα έρθει η επόμενη ευκαιρία, δεν σκοράραμε. Και όπως είδατε και το τέρμα του Όφη, ένα πολύ ωραίο τέρμα. Είχε και μια δόση τύχης, καθώς ήταν το rebound το οποίο ήρθε στα πόδια του παίχτη. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
4: Moments we give us more luxury than we can accept in a competitive game. That's why this game was very useful for us. Unfortunately, we pay by not winning the cup. The price.
6: Λοιπόν, ευχαριστώ για το ερώτημα. Συμφωνώ μαζί σας και εγώ ήμουν ο πρώτος ο οποίος είχε εκφράσει την επιθυμία να γίνει αυτή η αναμέτρηση μέσα στο καλοκαίρι, να γίνει τώρα δηλαδή. Όχι επειδή είμαι χαρούμενος, επειδή θα παίζαμε σε 35 βαθμούς θερμοκρασία με τόση υγρασία, όχι, αλλά ήθελα η πρώτη αυτή αναμέτρηση της χρονιάς να έρθει πριν από τα προκριματικά του Champions League. Και βεβαίως το έλεγα, το είπα, τον τίτλο το θέλαμε, το τρόπαιο το θέλαμε και το ήθελα κι εγώ. Ενδεχόμενα κάποιοι δεν πρόκειται βεβαίως να εξηγήσω ποιοι ακριβώς. Κάποιοι παίχτες να είχαν λίγο το μυαλό τους ακόμα στους εορτασμούς και όχι μόνο παίχτες. Υπήρχε ένα τέτοιο φαινόμενο, ένα τέτοιο ατμόσφαιρα ενδεχόμενα και στην προετοιμασία. Όμως πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι πρέπει να βγούμε από αυτό το τρόπο σκέψης. Όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Ποιος θυμάται και ποιος νοιάζεται για το τι συνέβη πριν από τρεις μήνες. Ουδής, κανένας. Έχουμε μια νέα σεζόν. Έχουμε νέα πρόκληση ή προκλήσεις μπροστά μας. Και βεβαίως καταλαβαίνω αυτή την νοοτροπία, διότι είμαι και εγώ Βαλκάνιος. Οπότε είμαι πολύ κοντά σε αυτό το σκεπτικό. Το κατανοώ. Υπήρχαν όμως, όντως, όπως είπατε, κάποιες στιγμές που ενδεχόμενα δείξαμε μια υπερβολική χαλαρότητα που δεν επιτρέπεται σε ένα τέτοιο ανταγωνιστικό μάτς. Επαναλαμβάνω, ήταν χρήσιμο το δίδαγμα σήμερα, το μάθημα σήμερα. Απλά το τίμημα γι' αυτό ήταν να μην κερδίσουμε το τρόπαιο.
4: Very much. It's not about this. This is the other part which is connected more with the brain and with the focus, decision making and everything else what we mentioned.
6: Να πω ότι αυτή ίσως η υπερβολική χαλαρότητα σε κάποιες φάσεις, η υπερβολική εμπιστοσύνη, ίσως και η έλλειψη αυτής της συγκέντρωσης σε αυτή τη χρονική στιγμή, αυτό το μήνα, αν υπάρξουν, θα οδηγήσουν και θα μας τιμωρήσει, θα δεχτούμε μια τιμωρία αν συμπεριφερθούμε έτσι. Γι' αυτό και ακριβώς επαναλαμβάνω, ήταν και ο λόγος που ήθελα να παίξουμε αυτή την αναμέτρηση τώρα. Βεβαίως ήλπιζα και ήθελα να κερδίσουμε. Όμως ελπίζω μετά και το σημερινό αποτέλεσμα αυτό το μήνυμα να περάσει για να ξαναβρούμε αυτή τη δίψα, αν θέλετε, και ενδεχόμενα και αυτή την έλλειψη εστίασης να την αναπληρώσουμε. Δεν θα έλεγα ότι μας λείπει το χαρτσιλό του fight, δηλαδή του πολεμιστή, το είπε και ο προηγούμενος συνάδελφός σας, και οι παίχτες πολέμησαν μέχρι το 98 λεπτό, όταν και ισοφαρίσαμε, και το ήθελαν πραγματικά οι παίχτες. Απλά ίσως πρέπει να περάσει το μήνυμα για την ενίσχυση της εστίασης και της συγκέντρωσής μας.
4: I speak about Mario Balamotis, goalkeeper, and then Carlos Camis also. Okay, he did his work. He was running, he was trying. Yeah, he had some good moments. They were correct. Yeah, I'm happy for their performance.
6: Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια για την νίκη της ομάδας από τη γενέτειρά σας. Να πω ότι δεν υπάρχουν πολλά να πεις, γιατί αυτοί ακριβώς είναι οι κανόνες. Αυτό επέβαλαν οι κανόνες και αυτό έγινε. Δύο νέοι παίκτες ήταν στην ομάδα. Ενδεχόμενα, αν ήταν διαφορετικοί κανόνες, θα υπήρχε και μια διαφορετική εξέλιξη στο στήσιμο της ομάδας σε κάποιες αλλαγές. Όμως αυτοί είναι οι κανόνες και με βάση αυτούς παίζουμε. Προσωπικά είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση και των δύο. Και βέβαια δεν είναι ευθύνη τους η απώλεια του τροπέου. Σε ό,τι αφορά τον Βαλαμώτη, να πω ότι έκανε τον ντεμπούτο του, πρώτο επαγγελματικό ντεμπούτο, πρώτα επαγγελματικά λεπτά. Ικανοποιημένος από την απόδοσή του. Και όσον αφορά τον Καλοσκάμι, ένας παίκτης ο οποίος δούλεψε σκληρά, πολέμησε, έτρεξε, είχε τις καλές του στιγμές και είμαι και επίσης ικανοποιημένος από την απόδοσή του.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνοντας και με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, να μεταφέρουμε ότι οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα κινηθεί για τουλάχιστον άλλους δύο, ίσως και τρεις παίκτες. Αλλά όπως σας είπαμε, η λογική λέει ότι αυτοί δεν θα προλάβουν να είναι στη διάθεση του Νίκολιτς για τους αγώνες με τη Λεύσκη. Ίσως κάτω από προϋποθέσεις να συμβεί και αυτό, εξαρτάται από το βαθμό ετοιμότητάς τους. Πάντως στην ΑΕΚ φαίνεται να έχουν ακούσει καλά αυτό το καμπανάκι και σκοπεύουν να μπουν στη διαδικασία ώστε να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Θα πάμε σε πολύ λίγο στην Θεσσαλονίκη για να μιλήσουμε με τον Νίκο Πετρουλάκη από τον Focus FM για το πόσο ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει την Άντρελεχτ, καθώς υπάρχει ήδη και η αρχική εντεκάδα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης με τον Κωνσταντέλια να είναι παρόν. Πάμε να συνδεθούμε με Νίκο Πετρουλάκη. Νίκο, καλησπέρα. Σε λίγο θα πάμε να συνδεθούμε με τον Νίκο Πετρουλάκη, οπότε μέχρι να συμβεί αυτό μπορώ να σας δώσω την εντεκάδα για την ομάδα του Δικεφάλου με το Γύρι Παυλέγκα να είναι κάτω από τα δοκάρια. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης μαζί με τον Ελοστούντο θα είναι στο κέντρο της άμυνας, καθώς δεν υπάρχει Χατζηδιάκος, ο οποίος είναι τραυματίας. Ράχμαν Μπάμπα στα αριστερά και Τζόντζο Κένι στην δεξιά πλευρά της άμυνας. Στο κέντρο ο Μπαπτίστε Σάντα Μαρία μαζί με τον Ζαφίρη. Σε ελεύθερο ρόλο ο Κωνσταντέρας, ενώ πίσω από τον Μύθου θα είναι η Τάισον και Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Μια πολύ καλή μέσο επιθετική παρουσία για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να καταφέρει να κερδίσει με οποιοδήποτε σκορ στις Βρυξέλλες, είτε για να πάρει την πρόκριση είτε για να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Νίκο Πετρουλάκη από το Focus FM. Νίκο, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπου όλοι περιμένουμε περίπου σε μία ώρα από τώρα να ξεκινήσει και λίγο παραπάνω ίσως, να ξεκινήσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, ένα παιχνίδι το οποίο το περιμένουμε όλοι. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Με τον Γιάννη Κωνσταντέλια στην ενδεκάδα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα πέταξε 1:50 το μεσημέρι, αφού αποκαταστάθηκε το πρόβλημα υγείας το οποίο αντιμετώπισε η κορούλα του, η νεογέννητη, χτες. Και έτσι λοιπόν είναι στη τέτοια διάθεση του προπονητή και θα είναι φυσικά στην ενδεκάδα του Κεφάλου του Βορρά, η οποία φυσιολογικά θα έχει την εξής σύνθεση. Τερματοφύλακας θα είναι ο Παυλέγκα, ακόμα δεν έχει βγει ενδεκάδα.
0: Είναι... Όχι, μόλις την αναφέραμε, Νίκο. Μόλις,
7: συγγνώμη. Α, συγγνώμη, ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Μόλις βγήκε.
0: Έχει ένα λεπτό που βγήκε.
7: Ναι, μόλις βγήκε και είναι με Μπάμπα και Κωνσταντέλια στην ενδεκάδα, λοιπόν. Όπως το είπαμε και από χτες. Αφού την ανέφερες, δεν χρειάζεται να την πω εγώ. Η διαφορά είναι μόνο αυτή. Ο Τάισον, ο Κωνσταντέλιας και ο Ζήκος θα είναι μπροστά. Ο Μύθος στην κορυφή, δεν αλλάζει κάτι εκτός του Μπάμπα. Ο Μπάμπα θα πάρει τη θέση του Γκόμες και ο Ελουστόντο τη θέση του τιμωρημένου Χατζηδιάκου. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ίδιοι. Να πούμε λοιπόν ότι έτσι όπως τουλάχιστον φαίνεται, ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει το διπλό μέσα στο Βέλγιο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο διαφορετικό αυτή τη στιγμή. Και επίσης να επισημάνουμε ότι περιμένουμε και αύριο Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη τον Ντρουκούσιτς, ο οποίος έρχεται για να, να υπογράψει το δικέφαλο του Βορρά για ένα χρόνο, δανεικός από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Θα είναι μεταγραφή στόπερ. Σύμφωνα με μια πληροφορία, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά και στην απόκτηση ενός χαφ. Δεν νομίζω όμως ότι θα κλείσει αύριο, φυσιολογικά. Από εκεί πέρα, στον Άρη, να πούμε ότι μετά το χθεσινό τροπιαστικό 6-2 στο φιλικό με την Νάπολη, παρά το ήταν φιλικό, δεν έχει καμία σχέση ότι ήταν φιλικό, είναι τροπιαστικό. Ο Άρης έχασε 6-2, διαπιστώθηκαν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην άμυνα του Άρη. Σήμερα βγήκε ένα όνομα του ποδοσφαιριστή Κριστιαν Μακούν, που μιλάει με τον Άρη. Είναι ένας 26χρονος, ο οποίος ανήκει στη Λεύσκη Σόφιας, είναι από τη Βενεζουέλα, κεντρικός αμυντικός, έχει και βελγικό διαβατήριο. Λέγεται ότι ο Άρης μιλάει μαζί του και είναι πιθανή αποχώρηση από εκεί για να έρθει στον Άρη. Και βεβαίως περιμένουμε τον Πετρίς, ο Πετρίς, ο οποίος και αυτός αναμένεται να υπογράψει στον Άρη κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Ο Ηρακλής έκανε μεταγραφή, να πούμε. Μία ακόμη μεταγραφή, όπως χθες αναφέραμε στην εκπομπή. Μία ακόμη μεταγραφή λοιπόν και μία αποδέσμευση. Μία μεταγραφή και μία αποδέσμευση. Ο Πέδρο Μαρκές, για τον οποίο λέγαμε χθες, συμφώνησε με τον Ηρακλή και ανακοινώθηκε από τον Ηρακλή. Ένας πολύ καλός center for, ο οποίος αγωνιζόταν την προηγούμενη χρονιά στη Λεμεσό και τώρα έρχεται να παίξει τον Ηρακλή. Έχει παίξει αρκετά καλές ομάδες στο εξωτερικό. Μεταξύ αυτών και στην Αϊμέγγεν, η οποία επέκλεισε τον Ολυμπιακό χτες. Και επίσης ο Ηρακλής ανακοίνωσε ότι τελείωσε ο Φοφανά, ο οποίος φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε κάποια άλλη ομάδα. Ενώ υπάρχει η απόφαση του Ματσάρη να αφήσει εκτός πλάνων τον Τζιντόνι και τον Γκράιντς. Δηλαδή ουσιαστικά γίνεται ένα ξεσκαρτάρισμα αυτή τη στιγμή από πλευράς Ηρακλή, ο οποίος τη Δευτέρα, θυμίζω, παίζει κύπελο στο γήπεδο του Πανσεραϊκού με αντίπαλο την ομάδα του Βόλου, Νούπουσου Βόλου, στο Αιχιλέα Μπέου, ενώ νωρίτερα στο γήπεδο του Μακεδονικού θα γίνει ο αγώνας κυπέλο ανάμεσα στην Αναγέννηση Καρδίτσας, που είναι τυπικά γηπεδούχος, και τον Άρη. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια των ομάδων της Αμέξης, που θα μεταδοθούν και τα δύο από τηλεόραση του Sky.
0: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
7: Επίσης.

0: Να μείνουμε λίγο στην ομάδα του Άρη και σε αυτό το 6-2 το οποίο έχασε από την Νάπολη. Είχε να αντιμετωπίσει μια ομάδα που κακά τα ψέματα το επίπεδό της δεν θα το ξανασυναντήσει στη φετινή σεζόν από κάποια άλλη ελληνική ομάδα, αλλά αυτό, όπως είπε και ο Νίκος Πετουλάκης, δεν έχει και πολλά να πει. Ο Άρης έπρεπε να δείξει μια καλύτερη εικόνα, έδειξε μια εικόνα όμως πολύ μέτρια στην αμυντική της λειτουργία και το πλήρωσε αυτό πολύ ακριβά. Πλέον ο Άρης είναι αναγκασμένος να μπει σε διαδικασία ενίσχυσης στο ρόστερ του και κυρίως να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να γίνει περισσότερο ανταγωνιστικός. Λοιπόν, δεν αφήνουμε τον Άρη, μένουμε στον Άρη και θα πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε χθες αμέσως μετά την ήττα της ομάδας ο προπονητής της ομάδας του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος ουσιαστικά προσπάθησε να κρατήσει κάποια πράγματα από αυτό το παιχνίδι και να τα αξιοποιήσει ώστε η ομάδα του να αλλάξει πρόσωπο στις επόμενες αναμετρήσεις.
1: Νομίζω ότι σήμερα είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα της οποίας η ποιότητα είναι αδιαμφισβήτητη. Προφανώς και παίζαμε με έναν αντίπαλο από τον οποίο μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα όσον αφορά τα δικά μας θετικά σημεία και κυρίως τα αδύνατα σημεία τα δικά μας. Στο πρώτο ημίχρονο θα σταθώ, στο οποίο ήμασταν νομίζω ανταγωνιστικοί, ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Δεχτήκαμε στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου το δεύτερο γκολ και βέβαια στο δεύτερο ημιχρόνο και η κόπωση των παιδιών από το πολύ ωραίο χθεσινό ταξίδι, αλλά κυρίως και ότι η Νάπολη συνέχισε στο ίδιο ρυθμό και οι αλλαγές οι οποίες έκανε προφανώς βάζοντας ποδοσφαιριστές εξίσου τεράστιας ποιότητας όπως ήταν και στο πρώτο, δεν μας άφησε να διεκδικήσουμε κάτι περισσότερο από το να εξάγουμε αυτά τα χρήσιμα συμπεράσματα που μόλις τώρα τόνισα. Θεωρώ ότι κλείσαμε την προετοιμασία με ένα πολύ σοβαρό φιλικό. Και βέβαια τώρα ασχολούμαστε και το μυαλό μας είναι ήδη στο μάτι της Δευτέρας απέναντι σε αναγέννηση της Καρπίτσας και εννοείται στο μεθεπομένο Σάββατο που ξεκινάει και το πρωτάθλημα και που είναι και οι δύο κύριοι στόχοι μας, και το κύπελο και το πρωτάθλημα.
2: Κότσο, Άρης κέρδισε τις εντυπώσεις στα δύο φιλικά στην Ιταλία. Σήμερα τα 6 γκολ χάνουν τις εντυπώσεις καλές για την ομάδα, τις έχει χάσει ή θεωρείτε ότι δεν επηρεάζει παρόλο που το 6 χτυπάει άσχημα?
1: Ναι, το 6 χτυπάει άσχημα, αλλά αν αναλογιστούμε ότι στο ένα φιλικό είχαμε τη Μόντσα, η οποία είναι νεοφώτιστη, τώρα δηλαδή ανέβηκε στην Σιρεά και σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία έχει παγκοσμίου κλάση ποδοσφαιριστές. Καταλαβαίνουμε ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα φιλικά και τα προηγούμενα που παίξαμε εδώ στην Ιταλία, στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας και το σημερινό. Όχι, δεν θα επηρεάσει. Τα 6 γκολ δεν επηρεάζουν ούτε δεν είναι, γιατί επαναλαμβάνω ότι κρατάμε κομμάτια από αυτό το παιχνίδι. Εγώ θα κρατήσω το πρώτο ημίχρονο και εκεί θα πρέπει να σταθούμε και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να μπορέσουμε να φανούμε ανταγωνιστικοί στην έναρξη των επισημών υποχρεώσεων που έχουμε.
2: Το ότι δεν βγάλατε τον Φαμπιάνο, τον Γκένσεν και τον Γκέρκες δείχνει ακριβώς που θέλει η ομάδα ενίσχυση.
1: Εντάξει, μετά από αυτά τα παιδιά το ξέρουμε ότι είναι τα νεαρά παιδιά και από την Under 19. Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς ότι σε αυτού του είδους το φιλικό προσπαθήσαμε να πάμε όσο γίνεται με τα παιδιά τα οποία θα είναι κιόλας βασικοί και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα και να τους δώσουμε και ακόμα και 90 λεπτά όπως δώσαμε στους περισσότερους εξ αυτών.
2: Σήμερα ο Άρης επικοινώνησε την απόφαση του Πετρής, κάνει λόγο για συμφωνία με την Watford και τον ποδοσφαιριστή, άποψη για το συγκεκριμένο παιδί και είναι δεξιμπακ. Ενδεχομένως να σχετίζεται και με μετατόπιση του φατιγά.
1: Όχι, δεν σχετίζεται με μετατόπιση του φατιγά. Σχετίζεται με το ότι πρέπει να έχουμε και δεύτερη λύση στη θέση του Δετσούμπαχ. Και νομίζω ότι θα είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος και με την εμπειρία του αλλά και με το βιογραφικό του θα έρθει και αυτός να βοηθήσει στην προσπάθεια που θα γίνει φέτος.
2: Θα ακολουθήσουν και άλλες μεταγραφές αυτήν την εβδομάδα, αν έχετε μιλήσει, αν έχετε κάποια νότερη εικόνα, γιατί ειδικά σας το περιοχή χρειάζεται ενίσχυση.
1: Η ενημέρωση που έχω είναι ότι ναι, αυτή τη βδομάδα θα ακολουθήσουν και άλλες μεταγραφές.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε με μια είδηση που έρχεται τώρα από τη Βουλγαρία και φυσικά ενδιαφέρει την ομάδα της ΑΕΚ, καθότι η Λεύσκη Σόφιας κατάφερε πριν από λίγο να εξασφαλίσει την αναβολή της αναμέτρησης με τη Σλάβια εν ώψη των αγώνων που έχει για το Champions League με την ομάδα του Ολυμπιακού. Βλέπετε λοιπόν πόσο μεγάλη βαρύτητα δίνουν οι Βούλγαροι στην προσπάθεια αυτή της Λεύσκη να καταφέρει να μπει στους ομίλους στην League Phase του Champions League. Έτσι λοιπόν δεν θα παίξει παιχνίδι το Σαββατοκύριακο και την Τρίτη στις 10 η ώρα θα αντιμετωπίσει στο Βασίλ Λεύσκη την ομάδα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία παίρνει τα εισιτήρια της για τους φιλάθλους της που θα τα εξαντλήσει, αλλά την ίδια στιγμή και περίπου 1500 φιλάθλοι της ομάδας της Βουλγαρίας αναμένεται να είναι παρόντες και αυτοί στην Αθήνα για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, όταν θα γίνει δηλαδή το ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας. Εμείς θα συνεχίσουμε και θα αλλάξω για λίγο χώρο. Μάλλον πριν να αλλάξουμε χώρο, να δώσω μια είδηση, καθώς πριν από λίγο ο Απόστολος Χρήστου κατάφερε να βρεθεί στον τελικό του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στα 50 μέτρα ύπτιο. Είναι ο πέμπτος τελικός της ιστορίας του. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε με 24-44, ήταν ανάμεσα στους 8 γρηγορότερους στις δύο ημιτελικές σειρές και παίρνει τον πέμπτο καλύτερο χρόνο. Να θυμίσουμε ότι ο Χρήστου είχε καταφέρει να πετύχει διακρίσεις και το 2022 και το 2024. Λοιπόν, αφήνουμε προσωρινά και την κολύμβηση, αλλά θα πάμε στον Στίβο. Εκεί που οι επιτυχίες είναι σημαντικές, ο Μήτος Τεντόγλου κατάφερε να πάρει ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο, η Στεφανίδη σε λίγο αγωνίζεται σε έναν ακόμα ευρωπαϊκό τελικό, οι παρουσίες των αθλητών που είναι η επόμενη γενιά του ελληνικού στίβου δείχνουν να είναι κάτι περισσότερο από ικανοποιητικές και κυρίως δίνουν την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να έρθουν και άλλες μεγάλες επιτυχίες στα επόμενα χρόνια. Ένας από τους ανθρώπους που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και ειδικότερα τον Μίλτο Τεντόγλου και πολλούς άλλους αθλητές τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ίσως και περισσότερο, είναι ο ομοσπονδιακός μας προπονητής, ο κύριος Πουμάσκη, ο οποίος μίλησε για την επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου αλλά και γενικότερα την παρουσία της ελληνικής αποστολής στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

0: περίμενες αυτό το μετάλλιο?
1: Τον δούλεψα πολύ και αυτός με βοήθησε απίστευτα, πολύ συγκεντρωμένος, πολύ αφοσιωμένος και ήταν σίγουρα γιατί θα φτάσουμε εδώ και η εξέλιξη του φορμαρίσματος το φέτος έδειξε γιατί πάμε με μια σιγουριά 99%.
0: Πηγαίνοντας χθες στο στάδιο, ο Μίλτος είχε ήδη στο μυαλό του ένα πλάνο, σωστά, για τον τελικό.
1: Είχε και μου το έλεγε στο λεωφορείο, πάντα έχει ένα πλάνο. Εγώ απλώς είχα καταλάβει γιατί ο αέρας είναι αντίθετος, συνήθως οι πιο αδύνατοι αθλητές τους ενοχλεί και είχα μια ανησυχία, να το πω έτσι. Δεν ήθελα να ασχοληθεί με τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά ήταν τόσο αφοσιωμένος χτες, ούτε το έβλεπε τον αέρα, ούτε το τρύπησε, πέρασε σαν βέλος μέσα και κέρδισε. Εμείς κάνουμε μόνο περάσματα. Και το πρώτο πέρασμα είπα, κανένα πρόβλημα. Σήμερα όλα τα πάει καλά. Και αυτό το στον αγώνα υπάρχει ένας να προσπερνάει τον άλλον. Απλώς εμείς ψάχναμε το καλό άλμα. Το καλό άλμα δεν κουνήσαμε τη φόρα μας με μια σιγουριά να είναι να το ασφαλίσει ο Μίλτο το άλμα. Λίγο βιαζότανε στο τέλος και πάταγε πίσω. Είπα, χαλάρωσε, μπες μέχρι το τέλος, κάνε το δικό σου άλμα, τώρα θα το κάνω. Και το έκανε.
0: Αναλαμβάνοντας τον Μίλτο, γυρνάμε χρόνια πίσω. Περίμενε ότι θα φτάσετε σε 4 χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια?
1: Με τίποτα. Όποτε αναλαμβάνεις ένα παιδί, πρώτο θέλεις να το μάθεις το παιδί. Πρώτο να μάθεις τα βιώματά του, τον τρόπο σκέψη του, τη λειτουργία του. Το πιο δύσκολο μου ήταν γιατί ήταν ένας πολύ καλός εκτελεστής προπονητικά, πιο πολύ τη σκέψη του ήθελα να μάθω, να μπορώ να λειτουργώ και να είμαι χρήσιμος δίπλα του. Με το καιρό το έχω καταλάβει όλα, νομίζω, και τα πάμε πολύ καλά.
0: Όλοι λέμε για επιστροφή του Μίλτου. Εσύ απλά λες ένα διάλειμμα περσινό, μια ξεκούραση και επανεκκίνηση.
1: Μια αναγκαστική αποχή περίοδο είχε που όλοι αρρωστήσανε από κάποια γρήπη. Έτυχε και ο Μίλτο μετά από τόσα χρόνια να έχει αυτή την αρρώστια που την αντιμετωπίσαμε γρήγορα, αλλά χάθηκε ο χρόνος και έτσι χάσαμε και ένα πρωτάθλημα.
0: Σε έναν τέτοιο αθλητή λοιπόν δεν είναι μόνο η προπονητική διαχείριση, είναι και η διαχείριση γενικώς της προσωπικότητας.
1: Ο Μίλτο έχει πρώτο πολύ ισχυρή προσωπικότητα, είναι ισχυρογνώμονας, είναι ένα παιδί που δεν είναι εύκολος, αλλά αν ενώσουμε τη σκέψη μας και το στόχο μας, μετά γίνεται πολύ εύκολα. Είναι ο αθλητής που με έχει κουράσει λιγότερο από όλους. Απλώς εγώ ήθελα να είμαι πιο έτοιμος. Γιατί αυτή η σκέψη που έχει ο Μίλτο πρέπει και εγώ να πέσω μέσα στη πραγματική, αληθινή αίσθηση που έχει για κάποια άσκηση, για κάποια συμμετοχή στον αγώνα, σε κάποια details. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι για μένα.
0: Και κάθε τελευταίο χθες είπε στην ΕΡΤ ότι ξέχασα το μετάλλιο. Πες μου μια αντίστοιχη περίπτωση, έχει έρθει στην προπόνηση έχοντας ξεχάσει κάτι?
1: Σπάνια. Δεν δίνει σημασία στις λεπτομέρειες. Δίνει σημασία στην ουσία. Και στην ουσία είναι πάντα εκεί που πρέπει.

0: Θα παραμείνουμε στον Στίβο και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, καθώς ένας ακόμα αθλητής μας τα 44 του χρόνια καταφέρνει και δηλώνει παρόν. Και δεν δηλώνει μόνο απλό παρόν, έχει καταφέρει να πάρει και την πρόκριση στην τελική φάση του τριπλούν. Και μιλάμε για τον Σπύρο Τσιάμι, ο οποίος κατάφερε για μια ακόμη φορά να πετύχει μια μεγάλη διάκριση. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι σε αυτή την ηλικία ένας από τους πιο μεγάλους αθλητές της διοργάνωσης, ίσως και ο μεγαλύτερος, καταφέρει να φτάσει σε αυτή την επίτευξη του στόχου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν από τον ίδιο τι ακριβώς σημαίνει γι' αυτόν η παρουσία του σε ακόμα έναν ευρωπαϊκό τελικό στο Στίβο.
1: Ποιο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι αυτό που είσαι εγώ?
2: Από ό,τι μου λένε, το 8ο.
1: Ποιος τελικός είναι αυτός που μπήκε σήμερα?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Για πες, πώς θα κατάφερες και πάλι?
2: Εντάξει, ήταν πολύ χαμηλό το επίπεδο. Κακός αγώνας, όπως είπα και πριν, για όλους. Ο ένας χειρότερος από τον άλλον, απλά έτυχε να είμαι λίγο καλύτερος εγώ. Δεν μου άρεσε καθόλου η εικόνα μου σήμερα. Δηλαδή το 16-12 για μένα είναι απογοητευτικό. Περίμενα να κάνω ένα 40-50. Που τόσο περίμενα ότι θα μπει και ο τελικός. Δεν ήξερα ότι θα πάει τόσο χαμηλά. Θα βελτιωθώ μέσα στις 3 μέρες. Ελπίζω. Παρόλο που είμαι γιόλο όλη τη χρονιά φέτος, δηλαδή με πολύ λίγη προπόνηση. Γιατί δεν είχα σκοπό τίποτα, ούτε ευρωπαϊκό, ούτε τελικό. Δεν ήξερα καν ότι θα λάβω μέρος. Δεν ήταν στα σχέδιά μου. Θα βελτιωθώ σε 3 μέρες να φτιάξω κάποια πράγματα και πάμε για 50-60 στο τελικό.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις το φαινόμενο Τσιάμι?
2: Ό,τι και να σου πω, με ρωτάνε, κάνουν, δεν έχω εξήγηση να σου δώσω. Δηλαδή λένε κάνεις ζωή, κάνεις προσέχεις, μου στέλνουν τώρα, μου λένε σε μηνύματα. Δεν υπάρχει μυστικό, ούτε εγώ μπορώ να το εξηγήσω.
1: Είναι η αγάπη σου για αυτό που κάνεις. Είναι η τρέλα για αυτό που κάνεις.
2: Με εξητάρει η αδρεναλίνη και αυτό όλο το θέμα. Δεν είναι ότι τρελάθηκα φέτος ειδικά για να κάνω. Απλά για κάποιο λόγο πάνε τα πόδια μου. Δηλαδή σε ένα επίπεδο του 30, 20 με 50, 60 πάνε. Ακόμα τώρα. Μπορεί να είναι και τώρα αυτές τις μέρες. Δηλαδή με το που έκανα με τον πάνω 10 μέρες, από εκεί που πήγα 16, 20, 30 πήγα στο 60. Και μπορώ και παραπάνω. Αλλά δεν το λέω αυτό γιατί πρέπει να μου βγει πολύ τέλειο άλμα. Αλλά ναι, αν μπορείς να κάνεις ένα 50-60 είναι καλό, φαντάζομαι. Και για την ηλικία και για την προπόνηση.
1: Εδώ είχες coach Μιλτό.
2: Ναι, μου είπε κάποια πράγματα ψυχολογικά. Μου είπε ότι είμαι καλά, πράγμα που δεν το είδα εγώ. Καλά ήμουν, δεν ήμουν τόσο άσχημα. Στο πρώτο πάτησα πίσω, θα μπορούσε να είναι ένα 30-40 ίσως. Αλλά και πάλι μου φάνηκε κακόλμα. Αλλά με βοήθησε ψυχολογικά σίγουρα.
1: Τι σου έλεγε να πει?
2: Είσαι καλά. Εκεί που είχα εγώ μου, το που είδα 16-12, ξενέρωσα, ξέρω εγώ. Λέω, τι είναι αυτό το άλμα, τέλος πάντων. Μου λέει, είσαι καλά, τρέχεις καλά, μια χαρά είσαι. Πάμε να το κάνουμε στο επόμενο. Δηλαδή, αυτά που πρέπει να ακούς. Γιατί νομίζω ψυχολογική υποστήριξη των αγώνων είναι καλύτερη. Αυτό είναι το βασικό.
1: Τώρα τελικώς.
2: Τελικώς, ας ελπίσουμε να είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Που θα είμαστε, πιστεύω. Μπορεί και όχι, αλλά ελπίζω να είμαστε καλύτερα και να κάνουμε αυτό που θέλω. Ένα 50, ένα 60, μακάρι. Ευχαριστώ.
0: Πάμε να συνεχίσουμε και πάμε να δούμε πώς είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη του Europa League. Μιλάμε για ημίχρονο, αποτελέσματα ημίχρονου. Γκόνινγκ Ζάμπριζε με την Βερεσβάρος από την Ουγγαρία 1-0. Μπεσίκτας Κράλοβε, το παιχνίδι που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό είναι στο 1-0. Νομίζω το παιχνίδι της πρώτης αναμέτρησης ήταν 1-0. Άρα λοιπόν με αυτό το σκορ αν παραμείνει πάμε παράταση. Ομόνοια από την Κύπρο με την Λίκον Red Ips είμαστε στο 1-0. Κραϊόβα Κουόπιο από τη Φιλανδία 1-1. Και Πάφος Σάλσμπουργκ 2-0 για την ομάδα της Πάφου. Πολύ καλή μέχρι στιγμής η απόδοση της κυπριακής ομάδας. Στο Κόφερενς έχουμε τελικά αποτελέσματα. Το Μπολ Καζακστάν Παρτιζάν 1-2. Ιλ Φιλανδίας Ριέκα Κροατίας 1-1. Καραμπάχ, Αζερμπαϊτζάν, Δυναμό Κιέβου, είμαστε στις καθυστερήσεις, τελειώνει το παιχνίδι στο 2-0. Φλόρα Ταλίν από την Εστονία, Ίντερ Εσκαλάντες από την Ανδόρα 0-4 μάλιστα. Άρεφες Λετωνίας Γιάμπρονες Τσεχία 1-2 και ημίχρονο τώρα έχουμε Δυναμό Μνίσκ Μπράγκα 0-0, Μίτλαν Ποέμιας από την Ιρλανδία 1-0, Νόρτσεραν Βαλούρ από την Ισλανδία 2-0, Στρέντα Τβέντε από την Ολλανδία 0-1, Τρόμσο Κλούζ από την Ρουμανία 1-0, Χάμαρμπι Ρακόφ από την Πολωνία 0-1 στο 27, Βαντούς Λιχνεστάιν Ίντερ Τούρκου Φιλανδίας 1-1 και Ρούναβικ με την Λουγκάνο, η Ρούναβικ είναι από τα νησιά Φερόες, είναι στο 0-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Ασφαλώς το παιχνίδι που ενδιαφέρει περισσότερο είναι αυτό που έχει να κάνει με την Μπεσίκτας και την τσέχικη ομάδα. Στο 1-0 προηγούνται οι Τούρκοι. Αν κερδίσουν, αυτοί θα παίξουν στο Europa League και η ομάδα από την Τσεχία θα βρεθεί στο δρόμο του Παναθηναϊκού. Πάμε λίγο να δούμε και στο μπάσκετ, έτσι, κάποιες μικρές ειδήσεις οι οποίες υπάρχουν. Καταρχάς να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα τον NDI, ο παίκτης ο οποίος ήταν μέχρι πρότινος στην Βιλερμπάν, έρχεται πλέον να βοηθήσει στη θέση 4 το Σάσα Βεντζέκοφ. Ο Σενεγαλέζος Άσος πλήρωσε ουσιαστικά την αποδέσμευσή του από την Βιλερμπάν και ο Ολυμπιακός κινήθηκε πλέον για την απόκτησή του και έτσι και έγινε αυτό το deal, με αποτέλεσμα πλέον να έρχεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την ομάδα του Ολυμπιακού στην προσπάθεια που κάνει.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, μια σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Καλύτερη εικόνα από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να εξακολουθούν να δίνουν τιτάνια μάχη προκειμένου να μην αναζωπυρωθούν εστίες σε σημεία που έχουν περιοριστεί. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 154 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 57 οχήματα. Τρεις πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη φωτιά στη Χαλκιδική και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Δεκάδες άνθρωποι απομακρυνθήκαν διαθαλάσσεις με σκάφη του λιμενικού, της πυροσβεστικής, αλλιευτικά αλλά και ιδιωτών, θα φιλοξενηθούν σε ξενοδοχεία, ενώ η απομάκρυνση πολιτών συνεχίζεται με λεωφορεία. 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, από τις οποίες οι 31 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αναπτύσσουν ακόμη 9 αντιμετωπίσεις. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, λίγο πριν από τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την κυβέρνηση να προετοιμάζει ένα συνολικό πλέγμα των παρεμβάσεων που θα υπερβαίνουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και την αντιπολίτευση να ασκεί σφοδρή κριτική. Βουλιάζει και πάλι η Κρήτη από τις μεταναστευτικές ροές. Περίπου 520 παράνομοι αλλοδαποί περισυνελέγησαν μέσα σε 48 ώρες από τη θαλάσσια περιοχή νοτίως του νησιού και κυρίως από τους καλούς λιμένες. Και αύριο Παρασκευή αναμένονται τοπικές νεφώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας και τοπικά φαινόμενα κυρίως στα βορειοδυτικά. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και στη Δυτική Μακεδονία, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στην εκπομπή «Μπες και πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.
3: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

όλα. Ξύπνα Έλληνα επιτέλους. Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο, στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, και ετοιμαστείτε για μια ακόμη βραδιά να κάνουμε τη δική μας παρέα από τις 9 μέχρι τις 11 σε αυτό το πραγματικά ελεύθερο πατριωτικό ραδιόφωνο, το Ράδιο Μάχη. Το 2-17-18.000 είναι δικό σας για 2 ώρες. Σε αυτή την εκπομπή που φέρνει τον τίτλο που προτρέπει, που δείχνει όμως και τι είναι. Μπες και πες. Μπαίνετε και λέτε τη δική σας γνώμη για οποιοδήποτε θέμα. 2-17-18.000 λοιπόν, και να δούμε αν έχουμε ήδη. Δεν έχουμε πρώτες γραμμές. Α, έχουμε ήδη. Είχαμε. Πάμε. Ωραία. Πάμε, Αλέξανδρε. Πάμε λοιπόν στην πρώτη γραμμή. Παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή. Δεν πειράζει. 2-17-18.000. Ελάτε να κουβεντιάσουμε. Σε λίγο, σε καμιά ωρίτσα, έχουμε εκείνη τον πρώτη μονομαχία στο Μουντιάλ. Πώς τα καταφέρανε κάποιες ομάδες, τα μεγαθύρια, οι φανέλες παίζουν, οι χώρες παίζουν, οι δικτυώσεις παίζουν, οι αδικίες παίζουν, τα δίκαια παίζουν, και βρεθήκαν αυτές τις 4 ομάδες που, κατά τη γνώμη τη δική μου, σε αυτή τη θέση των 4 ομάδων θα μπορούσαν να ήταν και άλλες 4 πραγματικά εισάξιες. Βλέπω να προηγείται ελάχιστο με κάποια διαφορά η Γαλλία, και κάπως με λόγω Μέση αλλά και λόγω του παρελθόντος και η Αργεντινή και αυτή η καλή ομάδα. Να δούμε σήμερα τι θα γίνει. Το λογικό φαίνεται η Γαλλία, αλλά δεν ξέρεις, καμιά φορά οι εκπλήξεις γίνονται και όλα παίζονται. Μπάλα είναι, στρογγυλή είναι, άπιστη είναι και γυρίζει. Να δούμε. Πρώτος αγώνας. Και μετά ο δεύτερος είναι αυτή η μονομαχία που έλεγα και χθες, θα τους θυμίζει και τα όσοι είναι βέβαια πατριώτες και όσοι είναι και παίζουν για τη φανέλα πια, τα νησιά Φόλκλαντ και την διαφορά τους τότε με τον πόλεμο Αγγλίας-Αργεντινής. Θα δούμε τι μονομαχία θα είναι και αυτή. Θα δούμε την απόψινή και μετά θα δούμε την άλλη. Μπες και πες. Τα μεσημέρια εδώ στο Ράδιο Μάχη, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, μετά ο Σερέτης, μετά ο Ράδιο Μακελάριδες Στέφανος Χίος. Πάμε όμως στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, Δημιουργία Κακλαμάνη.
0: Ω, Δημιουργία Δημιλάκη. Ρε Δημιλάκη, δεύτερη έκπληξη μου κάνεις. Και ξέρεις, είσαι το πρώτο τηλέφωνο, ε.
1: Ναι, ήθελα να πάρω γιατί έχω ακούσει ότι πολλοί με ζητάνε. εγώ είμαι.
0: Έτσι είναι, έχω ακούσει, λέει. Έχω ακούσει για σένα, Δημιλάκη μου, να είσαι καλά.
1: Εγώ είμαι εδώ μαζί με την Ηρώ, παιδιά.
0: Ω, παίζετε φίλη. Ποια τάξη πάει η Ρώ?
1: Τώρα θα πάει έκτη.
0: Θα πάει έκτη, είναι λίγο πιο μικρή από σένα, ε.
1: Ναι, 2 χρόνια.
0: Μπράβο το κοριτσάκι. Εσύ είσαι λίγο 2 χρόνια παραπάνω. Φέτος πάμε Δευτέρα, Δημιλίτσα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία, Δημιλάκη μου. Δες το, λέω, γιατί πόσοι μου έχουν πει κάποιοι, πες εκείνο το κοριτσάκι να ξαναβγεί που βγήκε ένα βράδυ. Και η Παρμπακώστας εκεί πέρα μου έλεγε, Αγγελούδη, μια κυρία, ναι. Γεωργία, πόσοι μου είπαν για σένα. Καλά έκανες και πήρες.
1: Εντάξει.
0: Γιατί μου είχες πει μέρες, τώρα θα σου ξανακάνω έκπληξη.
1: Το ξέρω.
0: Αλλά με ξεγέλαγες. Έτσι με ξεγελάς και έτσι έξω στη ζωή. Όταν κάνεις, πως διαβάζεις το βάθος εκεί και μου λες τίποτα, δεν κρατάω κινητό. Εντάξει. Μου θυμίζεις αυτά. Έχεις δει κάτι κόλπα, Δημιλίτσα, που μπαίνει μέσα ο πατέρας ή η μάνα, βλέπεις το παιδάκι και διαβάζει κανονικά με το βιβλίο?
1: Ναι, μου τα στέλνεις και τα βλέπω.
0: Να σου πω πως αυτές τις μέρες καλαμπανάκια, ε.
1: Ναι, πολύ καλά στην πισίνα.
0: Μπράβο, κοριτσάκι μου, ναι. Και ξέρεις, δεν υπάρχει τώρα φόβος τόσο πολύ αυτά που λένε λαγοκέφαλους και τέτοια, αλλά επειδή θέλεις εσύ με τη μαμά να πάτε στην πισίνα, έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ωραία, ωραία. Ωραία, Δημιλάκη μου. Σε ευχαριστώ.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ, είναι έκπληξη μου κανείς.
1: Φιλάκια, καλή συνέχεια.
0: Γεια, κοριτσάκι μου, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά και με τη φίλη σου παίζεις με την Ηρώ. Λοιπόν, τι Δημιλίτσα, τι πονηρούλα, μου έλεγε άλλα βράδυ θα σου κάνω, μου λέει ξεχάσει, κοιμήθηκα. Μετά μου λέει ξανά, δεν πήρα, λέω πάρε καμιά μέρα. Έτσι, να μας πεις πάλι ένα καλησπέρα. Και απόψε μου την έκανε. Πρώτη, να δω αν θα σε γουρίκι τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, η Δημιλία. Πάμε, τη έχω ιδιαίτερη αδυναμία. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, πάμε σε. Γιατί μου είχε αυτή. Το Λαβέλη είναι παιδιά. Και στην ίδια οικογένεια και στα ίδια και στις φιλίες μας και στα ιδιωτικά μας. Και συζυγικά, ό,τι είστε, όποιοι παντρεμένοι. Τι είναι. Δεν υπάρχει το βέλος να το ζητάτε διπλό. Μην κάνετε χατήρια πουθενά. Σε εκτιμάει κάποιος, αγαπάει. Επαυξάνεις και κάνεις περισσότερο την αγάπη. Δεν είναι λίγο πιο πίσω. Κρατάς άμυνα. Δυστυχώς αυτή είναι η ζωή. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Ηλία μου.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, για Ελευθερία είμαι.
0: Γεια σου. Ή.
2: Ελευθερία.
0: Έλα Ελευθερία, έλα Ελευθερία.
2: Τι κάνεις.
0: Καλά,
2: λοιπόν,
0: Ελευθερία.
2: Λοιπόν, σήμερα ακούγα την εκπομπή του Κωνσταντίνου του Μπογδάνου.
0: Ναι.
2: Για το Κυπριακό.
0: Ναι.
2: Έκλαιγα. Γιατί λόγω ηλικίας τα έζησα όλα αυτά και από φοιτήτρια. Και μεγαλύτερη, είμαι 87 χρονών.
0: Να είσαι καλά, Ελευθερία.
2: Και σε απόψε ο Γαλιάτσος, ο καθηγητής που ήταν εκεί, είπε και διάφορα ντεσού που δεν τα ξέραμε εμείς, γιατί ξέραμε όσα μπορούσαμε να μαθαίνουμε. Ήταν συγκλονιστικός. Και ήταν υπέροχος και ο Μπογδάνος, ο οποίος όταν ήταν κάτι σκαμπρόζικο που... Φοβότανε ο Γαλιάτσος να το πει, ναι, για λόγω της τιμωρίας από τον Σουρού, ναι, αναλάβανε και το έλεγε ο Κωνσταντίνος. Ήτανε συγκλονιστικός.
0: Μπράβο, μπράβο. Δεν πέτυχα, ήμουν έξω, εγώ δεν στο κρύβω ότι γύρναγα, γιατί όποτε μπορώ ακούω. Όταν όμως είμαι έξω, έχω, ναι, την ατυχία αυτή, δεν μπορώ να ξέρεις.
2: Δεν μπορείς να φανταστείς, σε εμάς τους μεγαλύτερους, τι μνήμες ξύπνησε.
0: Ήτανε, εσύ τότε ήσουν, αφού μου λες πόσο, 87 μου είπες.
2: Ναι.
0: 87, τότε... άραγε ήσουνα γύρω στα.
2: Το 39 ήσουνα.
0: Τότε ήσουνα καμιά 35-37 χρονών.
2: Όχι, παιδί μου, από το πανεπιστήμιο που τρέχαμε για το Κυπριακό, από το 55 και 56 είχαμε αρχίσει τότε.
0: Α, έλεγα μη πολύ για το Κυπριακό με την έννοια τη κρίση τη 20 Ιουλίου.
2: Όχι,
0: 15
2: όχι.
0: Ιουλίου που έγινε η κάτω.
2: Όχι, εκεί δεν έφτασε, δεν πρόλαβε.
0: Να ανατρέψουν μακάριο και τέτοια, ναι.
2: Αυτά θα τα πει αύριο.
0: Αλλά
2: είπε για τις συμφωνίες Ζυρίχη, Λονδίνου.
0: Για όλα αυτά τα προηγούμενα, σωστά, μπράβο.
2: Για το Γρίβα, για τον Καραμαλή, διάφορα που δεν τολμούσε να πει και ξαμολιότανε ο Μπογδάνος και τα έλεγε. Τι να σου πω,
0: ναι. Ναι. Μπράβο, ναι, μπράβο, μπράβο στην εκπομπή στον Μπογδάνο, ωραία. Και στον άνθρωπο αυτόν τον καλεσμένο του.
2: Και αύριο είναι η συνέχεια.
0: Μπράβο. Λοιπόν,
2: αυτά ήθελα να σου πω.
0: Εντάξει, Ελευθερία μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Ελευθερία μου. Ναι, παιδιά, τα ζήσαμε. Γι' αυτό είπα στην νόμιζα ότι μου λέει για 20 Ιουλίου την εισβολή των Τούρκων στην Κρήτη, στην Κύπρο. Γι' αυτό μου λέει 87 και υποπτεύθηκα πόσο μπορεί να είναι και τι ηλικία μπορεί να ήταν. Αλλά μιλάμε για άλλη ανασκόπηση. Πάμε γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Χαμηλώστε ραδιόφωνο.
3: Καλησπέρα κύριε Γλαμάνη, εγώ είμαι η Δρύβα.
0: Κυρία Δρύβα.
3: Ναι, ακούτε τι συμβαίνει.
0: Ναι.
3: Έφυγα από τη Πασελίνια μαζί με έναν φίλο με το αυτοκίνητο και πήγαμε στα. Πώς το λένε, στα Βασιλικά να, ναι, κάνουμε μπάνιο, επειδή έχει πιο αμμουδιά λόγω του ποδιού μου, έχω κάνει εγχείρηση.
0: Ναι.
3: Και καλά το σκουπίδι δεν λέγεται. Κόσμος, ναό, θάλασσα.
0: Ναι.
3: Να μην μπορούμε να παρκάρουμε το αυτοκίνητο καθόλου. Φύγαμε από εκεί και πήγαμε στα Βασιλικά. Εκεί, ναι, να δεις το αδιαχώρητο, να μην έχει ούτε πετσέτα να στρώσει, να είναι 2.000 κόσμο. Έκανα μια κακή, όχι γνώμη, μια κακή σκέψη,
0: ναι,
3: και μια κακή αυτή είπα, λόγια. Λέω, μ' ακούτε?
0: Πολύ καλά, σ' ακούμε, προσοχή.
3: Ναι, μ' ακούτε. Λέω, καλά, αυτός με συγχωρείς, ο δήμαρχος που είναι.
0: Δεν λένε τη λέξη αυτή, ρε κυρία Γρήβα, τώρα τον άνθρωπο.
3: Το σκουπίδι είναι,
0: δεν
3: λέω,
0: το λένε έτσι. Δεν λένε τη λέξη αυτή, κλείσε, δεν θέλω. Δεν θέλω, δεν τη θέλω. Έλα τώρα το δήμαρχο, τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν χρειάζεται αυτό. Πες μου ανιοκοκύρευτος, πες μου αποτυχημένος, πες μου ότι γουστάρεις. Έχετε τώρα καραμέλα, τηλεμαλά, γι' αυτό τα παιδιά μας έξω μιλάνε, ενώ στον άλλο μάγκο και μαγάγκο. Κουβέντα τώρα, κάτσε να σα ακούσω, ούτε τον ξέρω τον δήμαρχο τον άνθρωπο, πες μου οτιδήποτε. Πες μου ότι ό,τι γουστάρεις να τον κρίνεις τον άλλον. Δεν μπορώ να ακούτε πράγματα τα οποία είναι. Και είμαστε υποτίθεται και εμείς οι μεγάλοι να δίνουμε τα μηνύματα στα πιο μικρά παιδιά. Είμαστε που είμαστε κι εμείς, μην πω τίποτα. Μην το παρατραβάμε και σε εκπομπές τώρα στον αέρα. Και μετά λέμε για τα παιδιά, μιλάνε, έλα ρε, τι είναι αυτό, μιλάνε μεταξύ τους. Μια κουβέντα, ένα όνομα έχουν όλα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, ναι. Ηλία.
0: Καλησπέρα.
4: Είμαι η Αγγελική από Αρτέμιδα.
0: Γεια σου, Αγγελική μου.
4: Τι κάνεις, Ηλία μου, καλά είσαι.
0: Καλά.
4: Άκουσα τη Δημητρίτσα.
0: Ναι.
4: Χάρηκα πάρα πολύ να τη χαίρεσαι, να συνέχει ο Θεός καλά, λυγείς, να είναι γερό το παιδάκι σου και να το δεις όπως επιθυμείς.
0: Ευχαριστώ,
4: και εσύ. Μ' άρεσε, φοβερό το κορτσάκι σου. Φοβερό, Ηλία μου. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ. Τι κάνει η Μαρία?
4: Καλά είναι.
0: Όταν ακούω τη Μαρία, ρωτάω για σένα. Όταν ακούω εσένα, ρωτώ τη Μαρία.
4: Η Μαρία χαίρεται να σε ακούει. Ακούει πάντα την εκπομπή σου. Ναι. Και ο Μπογδάνος σήμερα ήταν
0: φοβερός.
4: Μαζί με τον καλεσμένο.
0: Με τον καλεσμένο. Μπράβο.
4: Φοβερά πράγματα. Είναι πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή και ο Μπογδάνος πολύ διαβασμένος.
0: Ναι.
4: Και ο άλλος είναι φοβερός.
0: Το Ράδιο Μάχη έχει ιδιαίτερες εκπομπές. Όλοι τους τις εκπομπές που κάνουν μόνο κερδίζεται, δεν χάνει κανείς.
4: Όχι, εμένα μου αρέσουν γιατί μαθαίνουμε πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε. Εντάξει.
0: Ακριβώς. Μου λέει μια κυρία, μου λέει, δεν μπορεί να καταλάβει, κάνω δουλειές γρήγορα και πάω 12 η ώρα που να ξεκινάω να ακούς το Βελόπουλο το μεσημέρι. Ναι. Αφού κλέβω, μου λέει, ακούω πράγματα το πολύ έξυπνο, μου λέει. Δεν το λέω για το Βελόπουλο που είναι αρχικός κόμματος. Μεταφέρω την κουβέντα μου που η γυναίκα μπορεί να μου λέει για τον τάδε, Πώς μου έχετε πει για τον καθένα, λοιπόν.
4: Έχουμε μάθει πάρα πολλά. Αρχαία ιστορία, ωραίος είναι, πολύ ωραίος.
0: Λοιπόν.
4: Σου εύχομαι, Ηλία, να μας φιλήσεις τη Δημητρίτσα όποτε τη δεις.
0: Σε ευχαριστώ. Θα μου έρθει σε κάνα δύο μέρες, μου έρχεται Αθήνα.
4: Και άμα θες να μάθεις ιστορία για να γράψεις το βιβλίο σου, κάνε μια βόλτα προς τα δω να σου πω τα δικά μου βιώματα στη ζωή.
0: Όλοι σας το πιστεύω, Αγγελική μου.
4: Είμαι αποχωρισμένος γονείς.
0: Αγγελική,
4: το τι έχω τραβήξει.
0: Το πιστεύω. Το πιστεύω, το καθένας έχει τη δική του ιστορία.
4: Τι να σου πω, Ηλία μου.
0: Και το δικό του σταυρό. Ναι.
4: Πολύ μεγάλο σταυρό.
0: Το πιστεύω. Εντάξει. Να αντέχουμε τουλάχιστον ό,τι περάσανε, να μας γίνεται μάθημα, Αγγελική.
4: Να μας βοηθάει ο Θεός, να μας δίνει τη δύναμη να μπορούμε να τα παλεύουμε αυτό.
0: Μάλλον να μας δίνει να είμαστε πιο δυνατοί από μόνοι μας, αυτά μας έχουν κάνει.
4: Σωστά. Α, καλά, εμάς ο πατέρας, τι να σας πω.
0: Θα τα πούμε, περιμένουμε 4 γραμμές, δεν σου μιλάω άλλο. Ευχαριστώ. Γεια σου, Αγγελική. Γεια σου, Μαρία.
4: Γεια
0: σου, Αγγελική μου. Γεια σου.
4: Και να χαίρεσαι το Δημητράκι σου και τη Βασιλικούλα σου.
0: Σε ευχαριστώ, κορίτσι. Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενη γραμμή.
5: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα από Μαρούση, Ευαγγελία.
0: Γεια σου, κυρία Ευαγγελία.
5: Τι πλάσμα είναι αυτό, καλέ. Τι πλάσμα είναι, καλέ, αυτό. Τι ωραία που μιλάει, καλέ.
0: Και είναι, ξέρεις, 12,5 χρονών.
5: Τ' άκουσα κι άλλη στη ψυχή μου.
0: Να σε καλά.
5: Τι γλυκό πλάσμα είναι, να το χαίρεστε και να το δείτε νυφούλα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Πολύ γλυκό παιδάκι, πολύ γλυκό.
0: Σε ευχαριστώ.
5: Και εσύ... γι' αυτό σας πήρα, κύριε Κακλαβάη.
0: Σε ευχαριστώ.
5: Εσύ
0: και...
5: καλά είσαι.
0: Και εσύ να χαίρεσαι ό,τι δικό σου άνθρωπο, κύριε Ευαγγελία μου.
5: Έχω και εγώ δύο παιδιά και έναν εγγονό.
0: Πόσο είναι τα παιδιά?
5: Η κόρη μου είναι 46, ναι. Ο γιος είναι 40.
0: Το παιδί, το εγγονάκι.
5: Ο εγγονός είναι 2 και 7.
0: Έλα.
5: Μα και πολύ σας.
0: Τώρα τα παιδιά είδες, ναι. Δεν παίζουν οι ηλικίες τους. Είναι που εμείς κάποτε την ίδια ηλικία είμαστε κάποτε νιάνιαρα. Τώρα είναι περιχωρημένα τα παιδιά όλα.
5: Μια χαρά είναι αυτό, δεν του λείπει τίποτα, μόνο που ζανίζομαι να τον εβλέπω.
0: Ναι. Να τα χαίρεσαι, το χαίρεσαι.
5: Δεν θέλει να συνεχίσει το μπάσκετ, θα δώσει για προπονητή.
0: Το παιδί κοίτα να κάνει κάτι που το θέλει η καρδούλα του, τι να κάνεις.
5: Ναι, είναι καλό παιδάκι, ευτυχώς.
0: Μπράβο.
5: Έχω και δύο δίδυμα από το γιο, αλλά είναι μωρά αυτά. Μωρά
0: δηλαδή, πόσα εγγόνια έχεις όλα μαζί?
5: Μαζί με αυτά τρία. Αυτά δεν πιάνονται ακόμα, είναι μωρούλια.
0: Άσε τώρα, δεν πιάνονται. Δεν έχει πάρει χαρά που είναι μωρά.
5: Εντάξει, άλλο τώρα το βλέπεις μεγάλο και να σου λέει
0: και από το
5: αυτά.
0: Μικρό το, τώρα και για τα δύο παιδιά σου χαίρεσαι, για τα εγγόνια σου, αυτό έλειπε.
5: Και για τα εγγόνια χαίρομαι καλέ, αλλά είναι από βάστρα τα πιάσεις, είναι μωράκια μωράκια.
0: Δεν πειράζει, σε λίγο θα τα δεις και θα λες τώρα που είναι τότε που φοβόμουν να τα πιάσω.
5: Ναι, μια χαρά είναι και αυτά, θα είναι μωρούλια μωρούλια.
0: Ωραία. Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
5: Χάρηκα πολύ που την άκουσα να μου τη φιλήσετε.
0: Σε ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ.
5: Και καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι όλα καλά. Λοιπόν, παιδιά, 2-17-18, έχουμε και άλλη γραμμή. Αλέξανδρε, πάμε εσύ παρακαλώ. Ναι.
6: Καλησπέρα σας κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα Παρακώστα.
6: Να χαίρεσαι το αηδονάκι σου.
0: Να σε καλά.
6: Εκεί είναι όλα τα πλούτη, τα αεροπλάνα, τα καράβια και οι πολυκατοικίες.
0: Βέβαια.
6: Αυτά είναι στη ζωή.
0: Μην
6: ζηλεύεις τίποτα άλλο, υγεία, τίποτα άλλο. Να έχει το παιδάκι σου και να το χαίρεσαι όπως θες να το δεις.
0: Σε ευχαριστώ Παρακώστα μου, σε ευχαριστώ.
6: Καλή σου νύχτα.
0: Καλή σου νύχτα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Για καλά. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά. Έχουμε κι άλλη γραμμή. Ωραία. Για να δω και λίγο εδώ πέρα τα παιδιά τι κάνουνε. Φιλιά στο Δημήτρη, στη Μιλάκη μας. Γεια σου γιατρέ μου, η Αθηνά από την Πάτρα. Να είσαι καλά γιατρέ μου. Και πάμε. Μαρία Κώτη, καλησπέρα Ηλία. Γεια σου Μαρία. Έχουμε Ουρανία, καλησπέρα Ηλία, καλή κομπή. Γεια σου Ουρανία μου. Που μας θυμάς, παίρνεις, μπαίνεις και εδώ και μας μιλάς και ραδιοφωνικά εσύ. Ενώ πολλοί από αυτούς που ακούνε, που βλέπουν μάλλον τηλεοπτικά την εκπομπή από το κανάλι το Shock Web TV. Ηλίας Κακλαμάνης είναι το όνομα στο YouTube. Χιλιάδες μας έχετε τιμήσει. Απλώς μας έχουν τιμωρήσει, σας το έχω ξαναπεί. Δεν το λέω γιατί πώς εγώ τους πλάκαστε που όπο μας έχουν, δεν βλέπω. Χιλιάδες και μας τους κουτσουρέψανε. Μπαίνουν χιλιάδες κόσμος. Δεν μας δείχνουν τα νούμερα που είναι πόσοι μπαίνουν. Μας κλέβουν, το ξέρω, αυτά τα ξέρουμε οι παλιές καραβάνες. Δεν μας πείθουνε όπως δημοσκοπήσεις και τέτοια τίποτα. Λοιπόν, να είστε καλά όλοι όσοι βλέπετε. Λοιπόν, ωραίος ο Βελόπουλος. Να σας δω στην Αθήνα, εδώ στην Αθήνα, τι ποσοστά θα πάρει, λέει η Μαρία. Μαρία, δεν ξέρω, μου γράφετε πως σκίζει προς τα βόρεια, αλλά σας πληροφορώ έχει πολύ άνοδο και προς τα δω, Βελόπουλος, Μαρία. Δεν ξέρω και δικό σου σχόλιο. Και όχι μόνο την ερώτηση αυτή που κάνεις, δεν μου λέει τίποτα. Εάν κάποιος ανεβαίνει στην εκτίμηση του κόσμου, εάν κάνει καλή αντιπολίτευση, εάν έχει αυτό το λόγο που έχει και πραγματικά όπως τα λέει που ακουμπάει τον κόσμο, όπως και οποιοδήποτε άλλον, πάρτε πολιτικό, μην νομίζετε πως είναι κάπου θα εκτιμήσουν και κάπου δεν εκτιμήσουν. Στις εκλογές αυτές να θυμάστε, ξαναλέω εδώ και 7 μήνες και 8, δεν ακούω τίποτα από δημοσκοπήσεις, δεν πιστεύω τίποτα από ό,τι λένε. Θα έχουμε τις εκπλήξεις. Θα έρθουν κάνα 2-3 δίπλα-δίπλα, στήθος με στήθος. Θυμηθείτε την κουβέντα. Αυτό που έλεγα πριν 7 μήνες, όχι τώρα παραμονή. Και έχουμε και πάλι αλλαγές, κόμματα, συμπτύξεις, ξεσυμπτύξεις, ενώσεις, ξεκολλήματα και τέτοια. Θα έχουμε εκπλήξεις. Και πάλι όμως να θυμηθείτε πως αυτές οι εκλογές θα είναι οι μεγαλύτερες εκπλήξεις όλων των εκλογών. Θα το δείτε. Γιατί κάποιοι είστε τόσο σίγουροι για κάποια πράγματα, είτε αυτό λέγεται από τους πρώτους ή από τους δεύτερους ή από τους τρίτους ή από τα τελευταία κόμματα. Νομίζετε. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
0: Καλώς το να.
7: Ο Γιώργος Ημελία.
0: Ναι, Γιώργο.
7: Εγώ και στην Αθήνα και στα περίχωρα της Αττικής, ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι ή πρώτος ή δεύτερος. Έτσι για την απάντηση της κυρίας που είπε για την Αθήνα πόσο της εκατό. Και εγώ δεν πιστεύω τις δημοσκοπήσεις. Άσε που τους κάνουν και πλάκα. Όταν τους παίρνουν τηλέφωνο, Ηλία, τους κοροϊδεύουν. Γιατί μας κοροϊδεύουν οι πολιτικοί, τους κοροϊδεύουμε κι εμείς. Μην νομίζεις τους μπερδεύουμε, γιατί όταν θα είναι στην κάλπη εκεί θα πέσει το πανηγύρι. Και το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνει πρώτα ο Θεός όταν θα βγει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος είναι να καταργήσει τα διόδια, να μπορέσω να πάω στο χωριό της μάνας μου. Να καταργήσει τα διόδια, αυτά τα καύσιμα που έχουν φτάσει 2 ευρώ το λίτρο και δεν μπορώ να πάω, και τα χαράτσια του σπιτιού. Αυτά εδώ που μας έβαλε ο Βενιζέλος και πληρώνουμε ενίκιο. Αυτά τα πρώτα πράγματα που θα κάνει μόλις βγει, και οι τράπεζες αυτά με τα POS που μας έχουν ξεσκίσει να πούμε και μας έχουν πιει το αίμα, και το κοσμάκι που έχει ένα σπίτι προσπαθούν να το πάρουν αυτά τα κοράκια των φαντς. Αυτά ήθελα να πω, με το πρώτο πράγμα που θα δει ο Κυριάκος Βελόπουλος να τα καταργήσει, να μπορέσει και ο ελληνικός ο λαός να ανασάνει πια. Αξίζουμε κάτι καλύτερο κι εμείς στη ζωή αυτή που γεννηθήκαμε. Αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, Γιώργο.
7: Πρώτο κόμμα θα βγει. Πρώτο κόμμα. Με το Θεού το όνομα.
0: Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ, Γιώργο. Λοιπόν, 2-10 παιδιά, 7-10, 8.000. Να δω. Ένα, βλέπω πολλά λόγια. Ακριβώς, Ηλία, μεγάλη έκπληξη όλους εδώ και χρόνια είδαμε ότι ήρθαν να μας αφανίσουν. Θέλουν την Ελλάδα χωρίς Έλληνες και Ελληνίδες, όμως αυτοί ήρθαν στην πατρίδα μας. Δρόμο, όλοι σας. Μάλιστα. Πάει και αυτό το μήνυμα από την Ουρανία, η οποία την ακούω πολύ επαναστατημένη την... Ουρανία, σ' ακούω πολύ Πιτάτη. Όποτε μπαίνεις εδώ και τηλεφωνικά, μας τιμάς και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά, σ' ακούω πολύ δυναμικά. Δεν σε διακόπτω, λέω, ας την ολοκληρώσει. Δεν πρέπει να την κόψω. Λοιπόν, ρε παιδιά, εσείς που βγάζετε κάποιες κανάλια, που βγάζετε κάποιους να μας λένε τάχα για... με αρρώστιες, να μας δώσουν συμβουλές. Κάποιοι έχουν ταυτιστεί με τον COVID όταν μας πιέζανε. Μη μας τους βγάζετε, ρε. Μη μας τους βγάζετε και ο κόσμος του γυρνάει τα έντερα, τους γυρίζει το κεφάλι. Μη μας βγάζετε κάποιοι γουρλωμάτιδες ή κάτι τέτοια εκεί πέρα. Μη τους βγάζετε που έχουν ταυτιστεί με το τι τράβηξε ο Έλληνας που ήταν μέσα, λες και ήταν οι βόμβες να πέφτανε. Τρίτο παγκόσμιο πόλεμο να είχαμε, δεν θα γινόταν αυτό που συνέβη σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα, αυτή η τρομοκρατία του COVID. Μας βγαίνανε και μας λέγανε και μας κάνανε και μας πιέζανε και μας κάνανε ψυχικό τραλαλά και τα πληρώνουμε και όλα σε αυτά που έχουν τραβήξει ο Κοσμάκης. Μην τους βγάζετε στα κανάλια εκεί πέρα αυτούς να δώσουν συμβουλές. Τι συμβουλή να σεβαστώ εγώ έναν εν οποίος πίεζε ή κάποια και μετά λέει, δεν σας, αν σας έλεγα πάω πνιγείτε θα πηγαίνατε. Κάποιοι δεν υπακούσαμε. Κάποιοι πληρώσαμε σαν κύριοι και έρεπε κανονικά να γυρίσουν τα λεφτά σε αυτούς που πληρώσαμε. Όποιοι πληρώναμε κάθε μήνα να μας κρεμάγανε, δεν πρόκειται να κάναμε εμβόλιο. Να μας γυρίσουν τα λεφτά πίσω. Λοιπόν, για να δούμε αν θα πάμε σε άλλη γραμμή, άλλωστε θα κάνουμε... παιδιά, αυτό το φοβερό που έγινε το νεαρό ζευγάρι, τι έγινε εκεί πέρα να ξέρει κανείς, δεν έχω δει ειδήσεις. Όταν είμαι στους δρόμους, δεν είναι στους δρόμους το αυτοκίνητο μέσα να ακούω και ειδήσεις. Γι' αυτό και δεν πετυχαίνω που ακούω, που γουστάρω να ακούει το Χίο ή οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο, έτσι που θέλω κάποιες εκπομπές ειδικές. Όταν είμαι έξω και περπατάω που δεν έχω ναι μισή ράδιο για να μπορώ να ακούω, το εννοώ όπως και ειδήσεις. Είμαι αδιάβαστος κάτι βράδια. Τι έγινε τα παιδιά αυτά μέσα στον καράζ, παιδί μου. Τι τους έλειψε, ρε. Τι κάνανε. Και βρεθήκανε νεκρά τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι. Αν ξέρει, αν κάποιος και έχει βγει καμιά απόφαση, απόφαση με την έννοια με φερεγκιότητα δηλαδή, τι έγινε. Είναι δυνατόν ο πατέρας να βρει τα δύο παιδιά, βρει το αγόρι, το παιδί του και το κορίτσι του πεθαμένο μέσα στο καράζ, μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν γίνεται αυτά. Τι αναπνεύσανε. Και το καράζ πόσο κλειστό ήταν κάτω και έκλεινε. Κλείνει ένα καράζ. Πρέπει να κάνεις κάτι μέσα, να έχεις κάτι που να σε επηρεάζει για να είναι τόσο πολύ στεγανοποιημένο το καράζ. Πάμε σε γραμμή. Α, όχι. Δεν πάμε, ναι. 2-17-18.000 παιδιά. Κρίμα ρε παιδί, ακούμε ρε. Όπως και έβλεπα τώρα που μπήκα μέσα στο στούντιο, είδα βιαστικά ένα κορίτσι, μια κούκλα, δεν ξέρω τώρα του καράτε ήτανε, δεν ξέρω. Τα εκβοντό που είναι πολύ εξαπλωμένο στα παιδιά, ένα κορίτσι εκεί με το παράσημό του εκεί κοινοποιούσε κοινοποιούσε ο σύλλογος Λευκός Πύργος, λέει, άρα θεσσαλονικό το παιδί, το κοριτσάκι, 15 χρονών. Και δεν κατάλαβα από τι έφυγε, αλλά γράφαν πιο κάτω. Τα τροχαία μας παίρνουν τα βλαστάρια. Προσέχετε ρε παιδιά με τα τροχαία. Είδα το κοριτσάκι αυτό και γράφανε χιλιάδες εκεί πέρα γράφανε. Τι να του γράψεις τώρα, το κακό είναι να μην γίνουνε. Προσέχετε κι εσείς που έχετε φίλους με μηχανάκια. Και εσείς κορίτσια που έχετε φίλους ή θέλετε να το παίξετε γκόμενες, να πάτε να κάνετε επίδειξη. Να ανέβετε σε ένα παιδί που ξέρει να οδηγάει και όχι σε τραλαμένα τα οποία κάνουν επίδειξη με τα μηχανάκια τους. Μη θαυμάζετε τους γκόμενους αυτούς. Μη θαυμάζετε τις μαγκές. Μη θαυμάζετε, τους έχουμε δει στον δρόμο. Προχωράει ο τύπος και για να μας κάνει επίδειξη κάνει μπροστά και πάει 100 αυτά που κάνει εμείς και είμαστε και κακά πρότυπα πολλές φορές στις ταινίες. Κάναμε σούζες 50 μέτρα εκεί πέρα, με κασκαντέρ πάντα. Έτσι, γιατί έχω λάβει σε ταινία τέτοια, φυλακές ανλύκων ειδικά, φαίνεται πως κάνω 50 μέτρα και σούζα. Αντιπαδούσα πάντα τα μηχανάκια. Μόνο τα κυρίλε μηχανάκια σέβομαι στον δρόμο και προκαλώ μπράβο. Όταν τον άλλον το βλέπεις, κομμένη εξάτμιση, μαγιά μην πω τίποτα, επίδειξη εκεί να κάνει σούζα, να κάνει. Αποφεύγετε κορίτσια και παιδιά τους φίλους σας που είναι τέτοια βλήματα. Λυπάμαι που το λέω, να γλιτώσουμε κανένα παιδί να μην σκοτωθεί. Σας σκοτώνουνε. Και πολλές φορές δεν σκοτώνονται οι ίδιοι. Σκοτώνουν εσάς που έχουν πάνω. Και έχουν γεμίσει τα νεκροταφεία κάθε Κυριακή. Μανούλες και πατεράδες να κλαίνε τα παιδιά τους. Κούκλες και κούκλους. Πάμε στη γραμμή. Πάμε, Αλεξάνδρε, παρακαλώ. Ναι.
8: Ναι, καλησπέρα κύριε Γλαμάνη.
0: Καλησπέρα.
8: Ο Κώστας από το δρόμο είμαι.
0: Έλα Κώστα μου, έλα κύριε Κώστα μου.
8: Ναι, για το περιστατικό αυτό με τα παιδιά που αναφερθήκατε, ναι. Το τραγικό που βρήκαν θάνατο. Από ό,τι άκουσα είχαν αφήσει τη αναμένη τη μηχανή και τον κλιματισμό και τράβηξε μέσα από το σύστημα, από τον καράζ. Τράβηξε τα καυσαέρια μέσα στην καμπίνα και έτσι.
0: Τι λες μου. Συγγνώμη, ρε Κώστα μου, συγγνώμη. Ναι. Αφήνεις το αυτοκίνητο, αφήνεις ανοιχτό το. Ωραία. Και τι φέρνει μέσα από το αερκοντήσιο, πού έρχεται.
8: Ναι, όταν ανάβει, είναι αναμένη η μηχανή για να δουλέψει το αερκοντήσιο, πρέπει να είναι αναμένη η μηχανή.
0: Σωστά.
8: Και άμα είναι σε κλειστό χώρο, δεν φεύγουν τα καυσαέρια. Και πήγανε τα καυσαέρια μέσα στην καμπίνα.
0: Τι λέει ρε παιδί μου.
8: Μόνο οξύδιο, διοξίδιο του άνθρακος και τα λοιπά.
0: Ναι,
8: δυστυχώς ναι. Αυτό είχε γίνει με μαγκάλι πάλι με νέους πριν από κάποια χρόνια.
0: Αυτό ναι.
8: Την εποχή της κρίσης.
0: Ναι.
8: Πάλι το ίδιο είναι το αίτιο. Δυστυχώς τελειώνουμε σχολεία, έστω και γυμνάσιο και λύκειο. Και δεν μαθαίνουμε πρακτικά χρηστικά πράγματα για τη ζωή.
0: Δεν έχεις άδικο. Μαθαίνουμε κάτι σαν κλαμάρες μαθήματα, τρώνε στα παιδιά τις ώρες, αντί να τους μαθαίνουν μόνο τέτοια για τη ζωή.
8: Ναι, χρηστικά ότι δεν μπορείς να έχεις καύση μέσα σε κλειστό χώρο και να είσαι εκεί ή να κοιμάσαι ή να παραμένεις.
0: Σωστά.
8: Γιατί αυτά τι έπρεπε να... Είναι από τα πρώτα που θα μαθαίναμε.
0: Και καλά, πώς θα τους πήρε ο ύπνος φαίνεται.
8: Γιατί... Μπορεί αλλά και να μην τους πάρει, πάλι μπορεί να την πατήσεις.
0: Θα είχαν κλειστά φαίνεται τα παράθυρα σίγουρα.
8: Και κλειστά να μην ήταν, ήταν κλειστό το γκαράζ, όλος ο χώρος ήταν κλειστός, οπότε δεν υπήρχε, είχε γεμίσει καυσαέρια.
0: Τόσο πολύ ρε παιδί μου.
8: Δυστυχώς. Αυτά είχα να πω.
0: Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ καλά, κύριε Κώστα. Σε ευχαριστώ.
8: Ευχαριστώ για το βήμα.
0: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Άκουρε παιδιά, όπως πολύ σωστά είπε ο Κώστας, μαγκάλι. Μαγκάλι δεν το λέμε, μαγκάνι. Μαγκάλι, έτσι. Άλλο το μαγκάνι και άλλο το μαγκάλι. Σωστά. Και τι άλλο. Ένα άλλο πάλι που τώρα το έχουν καλυτερέψει, έχουν καλυτερέψει τα χρώματα. Αν και σε σπίτι που έχει βάψει έχουν πεθάνει άνθρωποι από αναθυμιάς, από τις μυρωδιές πέσαν να κοιμηθούν. Σε νέο φρεσκοβαμμένο σπίτι. Τώρα βέβαια έχουν γίνει πιο τα χρώματα, έχουν προχωρήσει από κάποτε που ήταν πιανόταν ζαλιζόσουνα αν ανέπινες 2-3 φορές. Όχι ρε παιδί μου, δεν γίνονται αυτά. Τέτοιοι θάνατοι, τι είναι αυτά τα γραφτά. Είναι δυνατόν. Τον καράζ σφραγίζει κάτω πράγματι. Τώρα, όταν δουλεύει το αυτοκίνητο, τόσο πολύ μπορεί να κάνει το πιο. Ωραία, δεν καταλάβανε καθόλου τα παιδιά τι πρέπει να κάνανε. Να παίζανε σε ύπνο, ρε, για να. Όταν αρχίζει και ζέρει, δεν λες, άνοιξε να συνέρθω. Άρα πρέπει να κοιμηθήκανε. Δεν εξηγείται αλλιώς. Να πάρουμε. Τι να πείστε. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ μεταξύ μας. Δεν πήγα να το πω, αλλά το λες τώρα στον αέρα και ακούστηκε, Αλέξανδρε. Το σκέφτηκα. Αλλά λέω μην το πω γιατί είναι σαν κακό, ξέρεις. Ενώ αυθόρμητα το είπες και εσύ και καλοπροαίρετα, και εγώ θεώρησα, λέω μην το κάνω σχόλιο, σαν κακό. Α, δεν ακούστηκε. Αχα. Α, εντάξει τότε. Α, ναι. Α, μίλησε εμένα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης εκεί στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο και εδώ στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης. Μπες και πες 9 με 11 να σας κάνουμε την παρέα που μας κάνει την παρέα. Παρακαλώ.
9: Ναι. Ηλία μου, καλησπέρα. Ο Στρατής, Αντρικάριστο είμαι.
0: Σήμερα σε σκέφτηκα το μεσημέρι και λέω θα πω το βράδυ για το Στρατή, αλλά το είχα ξεχάσει για να το πω τώρα. Ψεύτης είμαι, αλλά τι σκέφτηκα το μεσημέρι. Άκουσα εκεί πέρα.
9: Να χαίρεις το κορίτσι, να την γραμμαρώνεις και άκουσα και τους συνακροατές που είπανε για το κορίτσι σου.
0: Ευχαριστώ,
9: και όλα τα κοριτσάκια του κόσμου να είναι γερά και χαρούμενα.
0: Όλα τα παιδιά να δίνουν χαρά στους γονείς τους, παππούδες, γιαγιάδες τους, συγγενείς, σωστά. Να σου πω, Στρατή, τι άκουσα δύο πράγματα εκεί πέρα. Άκουσα στην Εύβοια, έγινε κάτι στο Αλιβέρ, κάτι φωτιά.
9: Ναι, τι είχαμε εκεί πέρα. Στην ακτίνη Ρέως, εκεί στη θάλασσα από πάνω, τραβάνε για να κάψουν οικόπεδα να κάνουν, να κρατήσουν. Εκεί πέρα το έχουν κάψει το παρελθόν.
0: Έτσι,
9: και είχε μείνει άκαυτο και το καίνε να αποχαρακτηριστηθεί από βασική έκταση για να χτίσουν, να οικοπεδοποιήσουν. Τέτοια. Είναι απάνω, είναι από εμάς 70 χιλιόμετρα, είναι στα Λιβέρι κοντά. Ναι. Πιο πάνω από τα Λιβέρι.
0: Τουλάχιστον ήταν μακριά από κόσμο, δεν κινδύνεψε κανένας.
9: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, σε χαμηλή βλάστη, δεν ήταν, δεν έχει δέντρα μεγάλα και έχει θάμνους, έτσι.
0: Δεν μου λες τώρα, να σου ρωτήσω κάτι, ρε Στατίου. Αυτά τώρα που καίνε εκεί πέρα, τα οποία είναι σε ιδιωτικά ή είναι μες στα δασαρχεία.
9: Αυτά τα βουνά πάνω που έχουν βάλει τα αιμονινήτριες.
0: Τίποτε, είναι δημόσια, είναι, δεν είναι κανένας κτήμα, ε.
9: Όχι, όχι, είναι ιδιόκτητα είναι.
0: Ιδιόκτητα εκεί.
9: Ναι, ναι, ναι, είναι από τουρκοκρατίας. Άλλος έχει με επίσημα χαρτιά με βούλα του Σουλτάνου. Άλλος αυτό είναι. Είναι βουνά ιδιόκτητα. Τις που είχαν κοπάδια και τέτοια είναι δικά τους απάνω στο. Την όχι, εκεί που είναι το τσάι, το αυτό είναι.
0: Σαν βιλαέτια. Σαν βιλαέτια, αν το πούμε έτσι.
9: Πώς?
0: Βιλαέτια.
9: Βιλαέτια, ακριβώς όπως το είπες. Όσο για τα παιδιά, τα άπειρα παιδιά αυτά, ήταν μέσα στο γκαράζ, κλειστό το αυτοκίνητο, δούλευε η μηχανή και τράβηξε το κοντίσιο των μέσα του χώρου μαζί με τα καυσαέρια. Τους πήρε κανένα ύπνος και δηλητηριαστήκανε από τα σημεία του καυσαερίων της βενζίνης.
0: Ναι. Είναι. Δεν μπορείς να. Σε πιάνει μερικές φορές να μου γεννόμαστε. Πώς το λέμε, Στρατή μου, γιατί.
9: Αυτό σιγά σιγά. Δηλαδή, μπαίνοντας μέσα, μετά σιγά σιγά χάνεις τη θέση σου και λιποθυμάει ο άνθρωπος. Δηλαδή, και ο ύπνος τον πάει, λιποθυμάει, σαν να κοιμάται. Δεν μπορεί να αντιδράσει. Άμα μπουν τα δηλητήρια και οι στρέφεις.
0: Πρόσεξε όμως, Καστατή μου. Δεν θα κάνουμε ανάλυση εδώ ούτε για τις ψυχές.
9: Του ανθρώπου ούτε να ανοίξει το τζάμι, ούτε την πόρτα να ανοίξει.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά πρέπει.
9: Τους πήρε κανένας ύπνος. Πριν τους πήρε κανένας ύπνος και δηλητηριαστήκανε.
0: Μα αυτό μόνο. Αυτό. Κοίτα, δικαιολογείται μόνο με ύπνο, ρε Στρατή. Δεν γίνεται να είσαι καλά και να λες ότι ζαλίζεις και δεν ανοίγεις.
9: Τους πήρε ο ύπνος. Τους πήγανε και κάτω. Τους πήρε ο ύπνος μέσα στα μάτια, η μηχανή δούλευε και μετά δεν αντιδράσανε αφού μπήκε το καυσαέριο μέσα, κοιμισμένοι, αναπνεύσανε. Και εδώ μπορεί και μια σπακτή ξυλό στο μπαμά, άμα καπνίζει, βγάζει καπνό από κάπου.
0: Έχουνε πεθάνει άνθρωποι με ξυλό στους σομπές.
9: Το μαγκάλι πάλι καίει και βγάνει δηλητήριο.
0: Βέβαια.
9: Διοξίδιο του άνθρακα.
0: Βέβαια.
9: Δηλητήρια. Να έχει υγεία, να μην κρατάμε πολύ.
0: Ευχαριστώ,
9: να είσαι γερός.
0: Ευχαριστώ,
9: Στρατή μου. Και όλοι εκεί στην εκπομπή.
0: Και εσύ.
9: Να είσαι γερός και να.
0: Να είσαι καλά, Στρατή.
9: Να πάρεις άδεια κατά το, κατά το 15 Αύγουστο να πας με άδεια εσύ.
0: Ξέρω εγώ, Στάτη, πολύ αργά μου.
9: Πρώτα ο Θεός, υγεία να υπάρχει.
0: Να σε καλά, να σε καλά, με στολή καλά. Ευχαριστώ, Στάτη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, που το Στρατή, αυτό που είδα να το ρωτήσω, μου εξήγησε. Καλά, λέει, θα ξεπηδήσουν εκεί πολυκατοικίες, πράγματα ωραία. Και θα λες πώς έγινε, ρε, σύμπαν από το βουνό και ξεπήδησε αυτό το φοβερό το σπίτι. Δίνονται άδειες εκεί, δεν επενεύει κανείς. Δεν ξέρω. Αν είναι κάποιο ανού δικό του και έχει τα δεδομένα να χτίζει, να το χαίρεται ο άνθρωπος. Δεν πρέπει να ζηλεύουμε όταν κάποιος είναι δικά. Όταν γίνονται δασταλίες, μας πειράζει. Όταν βλέπεις κάτι μέρη που ούτε καν, που πατάς εκεί πέρα, που είναι, το είχε άνθρωπος ή τα κόψανε κομμάτια κάποιοι επιτίδη. Εκεί είναι τα πράγματα, τι γίνεται. Εκεί είναι παράξενα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Καλή εκπομπή. Μη μας γυρίσουν. Περίμενε. Περίμενε να δω τι λες, Γιάννα Βασιλοπούλου. Καλησπέρα σε όλους, καλή εκπομπή. Να μην μας γυρίσουν τα πρόστιμα, να χαίρεσαι το κοριτσάκι σου. Γιατί, ρε, Γιάννα, να μας γυρίσουν τα πρόστιμα? Γιατί να μην τα γυρίσουν τα πρόστιμα σε αυτό που έγινε τότε, που ήταν καταπίεση ψυχής, σώματος και τα πάντα? Αυτό που συνέβη δεν έχει ξαναγίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, και μαζί και εμείς χορεύαμε και τους ακολουθούσαμε από τους πρώτους εδώ στην Ελλάδα. Δεν το κατάλαβα. Εκτός αν εννοείς να μας γυρίσουν τα πρόστιμα. Λοιπόν, καλησπέρα, Κακλαμάνια από Τουρκία. Καλώς στο φίλο μου τον Ιουσούφ. Πώς πάμε, Ιουσούφ? Ενώ η Ουρανία λέει, ναι, Ηλία, χωρίς επανάσταση δεν κερδίζεται τίποτα. Μαρία Κόντι, μακάρι να φύγουν. Παιδιά, στα διαβάζω όλα, εντάξει. Και υπέρ να λέτε της κυβέρνησης και εναντίον να λέτε, και υπέρ να λέτε για οποιονδήποτε και εναντίον να λέτε, δεν αφήνω τίποτα να μην στο διαβάσω. Το έχετε καταλάβει, νομίζω. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποιο να γράψει κάτι και να μην τον έχω διαβάσει. Μόνο αν κάνει κανένα αστείο και είναι Παρασκευή, που κάνουμε και το άλλο το γύρισμα, και δεν κατάφερα να διαβάσω μηνύματα. Μόνο εκεί δικαιολογείται. Και εδώ πέρα, αν έχει πάει όχι, ρε, τα τρία τελευταία λεπτά και μου έγραψε κανείς κάτι και δεν προλάβω να το διαβάσω. Αλλιώς δεν κρύβουμε τίποτα εδώ. Λοιπόν, είδα του Παναθηναϊκού για τους Παναθηναϊκά και δες τώρα αυτό που θα πω. Καλά, κάτι μου φαίνεται πως κάτι γίνεται, κάτι χτίζεται άλλο. Κάτι μου λέει πως αλλάξαμε και το γραφειοκράτη, το μεγάλο σας προπονητή που λέγατε. Εγώ ποτέ δεν κάνω στροφή τώρα. Από πέρυσι έλεγα δεν είναι προπονητής, γραφειοκράτης. Ωραίος με το γυαλάκι του, μου θυμίζει κανέναν ωραίο συνεπέστατο καθηγητή, εκπαιδευτικό, δάσκαλο, ό,τι θέλετε. Καλοπέρατα το λέω για αυτά τα επαγγελμάτα. Αλλά όχι όμως για προπονητής. Με αιμονή κάποιους να παίζουν κάποιοι δεν τραβάγανε. Και να έχει παιχταράδες κάποιους άλλους έξω. Ή να τραβάνε κάποιοι παιχταράδες και άλλους ότι παίζουν 5 λεπτά, 10, να τους αλλάζει. Λοιπόν, τώρα πνέει ένα άλλο πνεύμα. Κάτι συμβαίνει. Κάτι γίνεται. Όχι από τα φιλικά, τα έχω ότι πήγε καλά. Αλλά κάτι συμβαίνει. Πέρα από αυτό όμως, να πω ότι, ρε παιδιά, όλες οι ομάδες και οι φανέλες τους χάνονται σιγά-σιγά. Χάνουν τα σήματά τους. Αντί Παναθηναϊκός ίσουν τριφύλλοι. Ολυμπιακός ίσουν αυτό το στεφανωμένο εκεί πέρα που έχουμε το σήμα του. Η ΑΕΚ ίσουν εκείνο το δικέφαλο τέτοια. Όπως ο ΠΑΟΚ πάνω και. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς αυτές οι φανέλες και το εμπόριο έχουν εξαφανίσει πια και τους ιδρώτες και τις φανέλες. Είδα του Παναθηναϊκού τη φανέλα, ένα σηματάκι εκεί, κάτι άλλο μπροστά, τι είναι, τι παγκόσμιο είναι αυτό το που λέει Super Deep Beat και τέτοια. Δεν τα ξέρω και καλά εγώ. Δεν είμαι και τόσο φίλος με τις ξένες γλώσσες. Αλλά τόσο πολλοί φίρμες πνίγουν αυτό που βλέποντας Παναθηναϊκό θέλει να δεις το τριφύλι, ρε παιδί μου. Βλέποντας Παναθηναϊκό θέλει να δεις την πράσινη φανέλα. Έλεγα και καιρό πριν. Θα δούμε κάποια στιγμή τον Παναθηναϊκό με κόκκινη φανέλα, τον Ολυμπιακό με πράσινη φανέλα ή κίτρινη. Την ΑΕΚ θα τη δείτε με κάνα μπλε. Έτσι τα πάνε φυρί-φυρί. Εξαγοράζονται όλα και αλλοιώνονται όλα. Όπως αλλοιώνονται και οι εθνικές. Ήθελα να ξέρω απόψε θα παίξει η Γαλλία με την Αγγλία, μάλιστα. Κάποτε βλέπαμε εθνική Γαλλίας και αν έλεπα και εθνική Αφρικής κάτω θα βλέπα τους ανθρώπους με εκείνο το χρώμα που τους έχει δώσει όποιος θεός τους. Με σεβασμό το λέω στα χρώματα. καθόλου ειρωνία. Τώρα έχουν αλλάξει. Τώρα βλέπετε τη Γαλλία να είναι από όλες εκείνες τις χώρες που κατά καιρούς είχαν και αυτοί, όπως και όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι φίλοι μας, κατακρεουργήσει τους κακόμενους Αφρικανούς και έχουν μπασταρδευτεί. Και βλέπεις τους Γερμανούς με μαύρους μέσα. Βλέπεις την εθνική Αγγλίας με περισσότερα από την Αφρική, η Γαλλία ή η Γερμανία. Ποιες παίζουνε, ποιες ομάδες, ποιες πατρίδες, ποιες φανέλες, εγώ τουλάχιστον παιδιά έχω μπερδευτεί. Είδατε και εμείς εδώ πέρα, πόσους ποδοσφαιριστές, κάνα δύο, είχαμε στην εθνική Ελλάδος, να είναι καλά, καλός ποδοσφαιριστής, Παναθηναϊκού, δεν μου λέει τίποτα όμως. Αντί να έχουμε παιδιά ελληνικά έτσι, χωρίς να είμαι εναντίον των ξένων. Σέβομαι των ξένων, στο κάθε επάγγελμα την κορυφή ή τον παιχταρά. Αλλά έβλεπα τώρα το ΖΕΚ, πώς το λέγαμε εκεί του Παναθηναϊκού, και ωραίο παίχτη, σχιζόταν ο Κακομοίρης, στην εθνική Ελλάδος. Μήπως πολύ μπαστάρδεμα και χάνονται έτσι και οι ρίζες του κάθε έθνους. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και τρελά δικά μου. Μεγαλώνω τώρα πια και πάω προς την τρέλα. Καλό είναι, κανένα δαφνί μου πάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο μετά το φίλο μας στην Τουρκία. Όχι μόνο. Εδώ οι Έλληνες νευριάζουν, όχι μόνο αυτό λέει, εδώ οι Έλληνες νευριάζουν. Συστό, δεν το καταλαβαίνω τι εννοείς φίλε. Α, Παναγιώτη με λένε. Παναγιώτη, δεν το καταλαβαίνω το μήνυμά σου. Ξαναγράψουμε, σας παρακαλώ, να το καταλάβω. Αποκλείεται να μας γυρίσουν, λέει Γιάννα, αποκλείεται να μας γυρίσουν τα πρόστιμα. Τα έδωσαν πίσω μόνο σε αυτούς που εμβολιάστηκαν. Α, ναι. Σε αυτό έχεις δίκιο. Καλά λες Γιάννα μου. Τώρα διευκρινίζεις το... Γιατί ήταν σαν να φαινόταν πως αυτοί που ήταν λίγο συνεπείς να πάμε να πω ναι, δεν θα κάνω το εμβόλιο, θα σας πληρώσω. Όπως το έκανα και εγώ, έτσι έκανα. Λοιπόν, καλά λες. Τα δίνουν πίσω σε αυτούς τους ανθρώπους και μακάρα τα δίνανε και σε αυτούς που... Μάλλον τα δίνανε σε αυτούς που εμβολιάζανε και όχι που εμβολιάστηκαν. Γιάννα μου. Λοιπόν... εδώ έχουν χαθεί αξίες μας, λέει ο Παναγιώτης. Α, δεν είναι μόνο αυτό, εδώ έχουν χαθεί αξίες, Παναγιώτη μου, ό,τι άλλο μου διευκρινίσει θα σε διαβάσω. Λοιπόν, παιδιά, δεν ακούω γραμμή τίποτα. Έμαθα, αρχόντισα κυρία Γεωργία, έμαθα από μία πηγή ότι έλεγες τόσο καλά λόγια για το βιβλίο μου. Μας το έχεις πει και στον αέρα που μας είπες. Μια μέρα ότι έκλαιγε την ώρα που έλεγε για εκείνο το παιδάκι που ανέβαινε τα σύρματα και ακουμπούσε τα δαχτυλάκια με τον πατέρα. Πατέρας και το κοριτσάκι ακουμπώντας μέσα από τις τρύπες, από τα κάγκελα, ακουμπάγαν τα δαχτυλάκια. Και μου είπαν και στον αέρα ότι τους επηρέασες, όχι να πάρουν το βιβλίο που μην το πάρουν, αλλά επηρέασε αυτή η κουβέντα. Τώρα όμως εγώ έμαθα σήμερα από ένα τηλέφωνο ότι κάπου μη λέγες. Με την ίδια ευαισθησία, να είσαι καλά κυρία Γεωργία, εκεί στο Περιστέρι. Να είσαι καλά, μιλάμε για ακροάτρια εδώ. Να είστε καλά όλοι. Μίλαγες κάπου με φοβερά λόγια για το βιβλίο. Να είσαι καλά και για μένα φυσικά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Δεν ακούμε τίποτα. Μας ακούτε?
10: Έλα. Καλησπέρα.
0: Τώρα ακούω.
10: Τι κάνεις? Κι εγώ δεν σε άκουγα.
0: Δεν άκουγα.
10: Η Ουρανία είμαι.
0: Έλα Ουρανία.
10: Είπα να πάρω να σου πω μια καλησπέρα και μια καληνύχτα με υγεία και ευτυχία. Δεν μου λες, είχες πάρει το παιδί εκεί πέρα, έδειξες το κοριτσάκι σου?
0: Όχι, πήρε τηλέφωνο, μας πήρε, είναι κάπου με τη μάνα.
10: Γιατί εγώ δεν ήμουν από την αρχή, σε έψαχνα να σε βρω και δεν σε έβρισκα και καθυστέρησα να βγω μέσα.
0: Μου έκανε έκπληξη απόψε, όπως ένα άλλο βράδυ που λέει καλησπέρα σας.
10: Α, είχε πάρει τηλέφωνο.
0: Ναι, και δεν μου λέει ούτε μπαμπά, καλησπέρα σας.
10: Ναι.
0: Είμαι εδώ μια φίλη μου και σας βλέπουμε, μου λέει. Έτσι πήρε και απόψε και μου έκανε έκπληξη.
10: Έκανε πλάκα.
0: Ναι, ναι.
10: Μπράβο.
0: Ναι. Είναι... Αυτά Ουρανία μου.
10: Άσε να μην δυσκόβεις την αυτή που έχει μέσα της να σε ακούει. Να μην της κάνεις παρατήρηση.
0: Ποια παιδί μου?
10: Να παίρνει το παιδί και να σου λέει.
0: Δεν πειράζει το κοριτσάκι, το ξέρει. Ξέρει πονηρή ότι την αγαπάω, ξέρει ότι...
10: Είναι δυνατό να μην αγαπάς τα παιδιά σου.
0: Λοιπόν, τι μου λες τώρα, απλώς και μόνο...
10: Εσύ ακούς παιδιά και τρέχουν τα σάλια σου, βρε.
0: Ναι, μωρά, λίμωνο, εσύ,
10: Ουρανή. Ωραία, εντάξει, αυτό πήγα να σου πω.
0: Να είσαι καλά, Ουρανή.
10: Μια καλησπέρα και μια καληνύχτα. Καλά έκανε.
0: Να σου είναι και σένα καλά.
10: Καλό ξημέρωμα.
0: Και να σου είναι καλά και σένα το παιδί. Να είσαι καλά.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι
0: καλά, καλό βράδυ. Και ξέρετε γιατί το ξέρω για την Ουρανή. Από εκεί πέρα που είναι φαν και φίλοι εδώ, να είναι καλά, την ευχαριστούμε. Είναι που μια μέρα μου γράφουν εκεί και μου γράφει κάτι και μου λέει είμαι. Δεν είμαι, είμαι η κόρη της Ουρανίας που σας παίρνει τηλέφωνο. Να είναι καλά το παιδί. Που δεν μπορώ να θυμηθώ καλά τώρα, μην την αδικήσω στο όνομα. Κάτι. Να σου είναι καλά το παιδί η Ουρανία. Λοιπόν, να έρθουμε ρε παιδιά σε ένα άλλο που θέλω. Ένα-δύο ακόμη σχόλια. 2-10-7-10-8.000 είναι πάντα δικό σας. Να λέμε σε αυτούς που τιμούν την Ελλάδα. Να λέμε ένα μπράβο. Αυτός ο Τεντόγλου τεντώνεται και πετάει. Παίζω με το όνομά του. Γιατί είναι άξιον ο συγχαρητηρίων, μας τιμάει. Την Ελλάδα εκτοξεύει και τεντώνει. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος, τι αθλητής είναι. Σπάει συνέχεια ρεκόρ, σπάει εκεί παγκόσμια, σπάει ούτε ξέρει τι και τι κάνει. Έτσι, στο άλμα εις μήκος. Να πούμε την καλή κουβέντα, γιατί πριν λίγες δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε μέρες έλεγα, μην το ξεχάσω, να πούμε γι' αυτό μας τον αθλητή, όπως και τόσοι έχουμε αθληταράδες παιδιά, έχουμε δυνατά παιδιά. Η Ελλάδα πλάκα πλάκα έχει δυνατό DNA και έχει βγάλει πολύ άξιους ανθρώπους που δουλεύουν όχι μόνο με το κορμί που είναι δυνατό. Εκεί δουλεύει ψυχή. Όποιος έχει ασχοληθεί με αθλητισμό, δεν μιλάει μόνο το σώμα. Μιλάει και η δύναμη πάνω από όλα της ψυχής για να εκτοξεύει το σώμα. Σε οτιδήποτε κάνει. Σε οποιοδήποτε από τα αγωνίσματα. Δηλαδή ξεκινάει κάποιος να πάει έναν μαραθώνιο. Και έχει δυνατό το σώμα το ωραία. Θα τον φάει ένας άλλος που έχει πιο πίστη, πιο μεγάλη ψυχή, ότι ναι, θα τα καταφέρω, θα πάω, θα κάνω. Μεγάλο πράγμα η ψυχή. Και ο Έλληνας πάντα έχει ψυχή. Χωρίς να υποτιμάμε των άλλων χωρών, τις ψυχές που είναι σεβαστές και έχουν ο καθένας το δικό τομέα και αθληταράδες και όλοι. Και πάρα πολλές χώρες τις έχουμε δει, ειδικά κάτι αφρικανικές, κάτι μαραθώνιους που σκίζουν πάντα. Κάτι Κένια, κάτι Κενιάτες, κάτι άντρες, γυναίκες και άλλα. Και άλλα. Και τώρα ανεβαίνει πολύ το ποδόσφαιρο, το έχω ξαναπεί. Και τώρα που είπα άθληση, παιδιά. Ό,τι ηλικία και να είστε, ό,τι και ηλικία να είστε, κάντε, μη μένετε ξένα κρεβάτι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν τι κακό κάνουν στον οργανισμό τους την ώρα που μένουν ακίνητοι σε ένα κρεβάτι. Το παραμικρό κακό να έχουν στο σώμα τους το μεγαλώνουν. Ό,τι μπορείτε, δεν σας λέω να πάνε να κάνετε το Τεντόγλου. Δεν σας λέω να πάνε να κάνετε τρελά πράγματα. Απλώς λίγο περπατηματάκι εκεί που νομίζετε πως δεν μπορείτε, τα ένα βήματα, τα δύο βήματα θα γίνουν τρία, θα γίνουν τέσσερα, εκεί πιστεύετε δεν μπορείτε να σηκώσετε ούτε ένα πιάτο, κάντε εκεί πέρα με ό,τι βρείτε εκεί πέρα με ένα πραγματάκι των 300 γραμμαρίων, θα γίνει μετά από τρεις μέρες 500 γραμμάρια. Εκεί που κάνετε μία κάμψη θα κάνετε δύο κάμψεις. Τα χέρια σας ανάταση πρώτα, μην ακούτε αστεία αυτά. Αλλά η γυμναστική είναι μεγάλο πράγμα. Η ακινησία ακινητοποιεί και μεγαλώνει το κακό σε ό,τι έχετε. Έχετε δει ανθρώπους στα κρεβάτια που επειδή είναι δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μένουν εκεί, παίρνουν κιλά και γίνονται χειρότερα οι άνθρωποι. Και μετά τα ποδαράκια τους δεν σηκώνονται. Δεν το σηκώνει το σώμα τα πόδια. Αφού μένουν αγύμναστα και εμείς ατονούν. Και βλέπεις και άλλους ανθρώπους που είναι σε χειρότερη κατάσταση και... Βλέπεις ξαφνικά από το κρεβάτι, περπατήσανε, κουνηθήκανε, πήγανε, βγήκανε πέρα από το σπίτι μετά τη βολτίσα τους. Προσέχετε, δεν είναι μεγάλο πράγμα να κάνετε λίγο γυμναστικούλα. Μπροστά σας το βρίσκετε. Και είναι εύκολο. Εσείς πάλι που είστε πολύ καλά, εγώ είπα για τις μεγάλες ηλικίες τώρα. που είστε πιο καλά. Έλα τώρα τι να κάνω, δεν έχω βάρο. Όχι, πάρτε μια πεσέτα και δεν τόνετε δει. Πίσω, βάλτε στην πλάτη και πιάστε τα ίσα ίσα να πηγαίνουν τα χέρια πίσω, σε αυτό ακριβώς εδώ και απ, και βλέπεις ξυπνάς τους μυς. Πάνω από το κεφάλι στο ίσιο. Πετσέτα, απλώς μπάνιο, πετσέτα. Στον τοίχο τα χεράκια εκεί πέρα, που είναι κάποια σώματα που είστε πάνω να πάθετε κύρτωση. Πας κόντρα στο σώμα, κάνετε, πάμε σε αλλαγή, ναι. Θέλω να τους τσιγκλίσω λίγο σε αυτό στη γυμναστική. Περνάμε δευτερόλεπτα αλλού και γυρνάμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ωραία να φωνάρα ο Βασίλης ο Καράς. Δεν είσαι αλλά εκεί η φωνή. Πάμε, είμαστε στον αέρα σωστά. Ενώ εγώ να πω 12 με 1 πρόεδρο τη Ελληνική Λύση ο Κυριάκος Αβελόπουλος και 5 μέχρι πάντοτε Ράδιο Μακελάρδη Στέφανος Χίος και λίγο πιο πριν ο φοβερός, ο άλλος φοβερός σταμάτης, ο Γρηγόρης ο Σελέτης. Λοιπόν, εδώ έχουμε, ο Παναγιώτης μου λέει πριν εδώ έχουν κάτι αξίες και συνεχίζει αρχές ιδανικά. Σωστά, έχεις δίκιο, Παναγιώτη μου, του πολιτικού. Και συνεχίζεις. Μετά, εδώ ο Μητσοτάκης και η Ούρσουλα Φόντερ Λάε νομιμοποιεί τους λαθρέους. Θα το σχολιάσουμε μετά για να σας διαβάσω το επόμενο και να πάω και σε γραμμή περιμένει. Εσείς προσωπικά γιατί είσαστε κάτω του εμβολίου? Από περιέργεια ρωτάω, με ρωτάει ο Παναγιώτης. Βέβαια, όχι. Παναγιώτης είναι. Νομίζω ο Παναγιώτης, περίμενε εδώ. Όχι, δεν είναι ο Παναγιώτης. Εσύ που με ρωτάς, φίλε, θα μου γράψεις το όνομά σου πρώτα και σου απαντήσω αμέσως. Θα μου γράψεις το όνομά σου να ξέρω ποιο μιλάω και όχι αυτά τα ξενικά, τα βλακοδέστατα που γράφουν οι περισσότεροι και θα σου απαντήσω αμέσως. Λοιπόν, καλησπέρα Μαρία και μαμά Αγγελική από Αρτέμιδα. Σε διαβάζω χαμογελώντας γιατί πάει το μάτι μου. Γρήγορα, έχουμε μαρμελάδα που έφτιαξε η μαμά από τα δέντρα μας, τη Βερικοκιά και την Δαμασκηνιά για τη μικρή σου. Για τη Δημιλία, σε ακούει τώρα. Μαρία και Αγγελική, σας ακούει η Δημιλία. Πρέπει να παρακολουθεί, αποκλείται να μας έγραψε και να παίζει και με τη φίλη της. Λοιπόν, θα μπει να σου γράψει κανένα μήνυμα εδώ, αν σε ακούει. Αν όχι, θα σου απαντήσει αύριο. Να σε ευχαριστήσω, εννοώ. Καλησπέρα σε όλες τις γυναίκες που τυχόν παρακολουθούν. Ωραίο, μ' αρέσει αυτό που στέλνει και είναι Τάσος. Τάσος, δεν βγάζω τίποτα άλλο. Α, ο φίλος που ρώτησε, Γιώργο με λένε, που με ρώτησες, φίλε, Γιώργια, θα σου απαντήσω αμέσως, φίλε. Είσαι αυτός που γράφεις, μισό λεπτό, εσείς προσωπικά, είσαι εσύ, εσύ είσαι. Εσύ προσωπικά γιατί ήσασταν κατ' εμβολίου, απεριέργεια ρωτά. Όχι, ρωτάς κανονικότατα σαν εκπομπή, φίλε. Δεν είναι περιέργεια και δεν καθόλου δεν με... Είναι πολύ καλή ερώτηση. Περίμενε να πάω σε γραμμή και αμέσως θα σου απαντήσω. Πάμε σε γραμμή, παιδιά. Παρακαλώ, να μην περιμένω από το ράδιο.
3: Καλησπέρα, κύριε Ηλία, ο Άγγελος.
2: Καλησπέρα, κύριε Άγγελε.
3: Θα ήθελα να σου θέσω ένα θέμα. Ναι. Σήμερα συμπληρώνονται 34 χρόνια από την δολοφονία του Αξαρλιάν. Αν θυμάστε, στην Καραγιώργη Σερβίας.
2: Ναι, τότε που πήγανε,
3: που τα κτίνη,
2: που πήγανε τα κτίνη, να χτυπήσουν τον Παλαιοκρασά και σκοτώσαν το παιδί.
3: Τα κτίνη και του είπε στην Τραμαρία και το... Δεν άκουσα τίποτα όμως.
2: Ναι.
3: Από κανέναν, ούτε από τις κυρίες που εχθές έβγαιναν και δίκιο είχαν βέβαια, μίλαγαν για το παιδί αυτό που προσπάθησε δύο φορές να εμβολήσει το περιπολικό και έφυγε τρέχοντας. Τέλος πάντων. Και κάτι άλλο, κύριε Ηλία. Άκουσα ότι την ημέρα που κεγόντουσαν οι άνθρωποι στη Μαρφή,
2: ναι,
3: κάποιοι εμπόδιζαν
2: τα
3: πυροσβεστικά.
2: Καλά μου το θυμίζεις. Ωραία παρατήρηση, Αγγελέ μου, ναι.
3: Τα πυροσβεστικά και το 166 να πάει...
2: Να μην πλησιάσουνε.
3: Ναι, αυτά
2: ποιοι τα κτίνη, ήταν αυτοί, γιατί... ποιοι ήταν αυτοί.
3: Τι ήταν αυτοί.
2: Ποιοι ήταν, λέω, δεν έχουν πλάνα να τους πει αυτό το έγκλημα
3: αυτό
2: που κάνανε.
3: Ακριβώς. 205 φωτογραφίες έχουν, να τους βρούνε κύριε Ηλία, να καίγονται οι άνθρωποι και κάποιοι να
2: είναι δυνατό να καίγεσαι και να μην αφήνει κάποιος άλλο να πλησιάσει να σε σώσουνε.
3: Να σώσουν τους ανθρώπους και την έγκυο με το 4 μηνών κοριτσάκι. Δυστυχώς. Και ο Έλληνας αδιάφορος όπως πάντα, μόνο όταν λίγο η τσέπη του αρχίζει και φύρεται, τότε ανοίγει το στόμα του.
2: Ναι.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Σε ευχαριστώ, κύριε Άγγελε μου. Ωραίες παρατηρήσεις σε όλα.
3: Ευχαριστώ.
2: Σε όλα.
3: Ευχαριστώ.
2: Ήταν δεικτικές να είναι καλά, να θυμηθούμε, δεν ήξερα από εσάς. Άγγελε, έφυγες. Έφυγε, ναι, ναι. Εγώ αυτό μπορούσα να το κρατήσω, να μας εξηγήσει περισσότερο. Ένα παιδί το οποίο τίποτε βρέθηκε εκεί σε μια βομβιστική επίθεση τότε. Και την πλήρωσε το παιδί αυτό. Στο Σύνταγμα. νομίζω γωνία Ερμού, Βουλής, κάπου εκεί πέρα. Γι' αυτό ήθελα τον Άγγελο, μήπως έμενε περισσότερο. Λοιπόν, Γιώργη, να σου απαντήσω, φίλε. Έχω μία τρέλα, Γιώργο. Να μην δέχομαι καμία καταπίεση, αν δεν με αφήσουν πριν να σκεφτώ τι συμφέρει να κάνω στο σώμα μου. Δεν πιστεύω κανένας πως μου αγαπάει το σώμα. Δεν πίστευα και τότε ότι σκιζότανε οι όποιοι γιατροί και όποιοι αρχηγοί κρατών να σώσουν τους λαούς τους. Δουλεύω με τη διάστησή μου και μετά αφήνω είτε την επιστήμη είτε οποιονδήποτε άλλο να το σεβαστώ και να τον ακούσω. Επαναστατούσα εσωτερικά ότι αυτό παίζεται κάτι. Δεν είναι αληθινό. Δεν πεθαίνουν τόσοι άνθρωποι. Ναι, έχουμε αρρώστιες. Και μέσα στους αιώνες έχουμε και πανδημίες. Αλλά πανδημία που ονομάζεται κάτι το οποίο ήταν φυσιολογικότατο και αντιμετωπιζόταν με πολύ πιο απλά πράγματα, δεν θα μπορούσε να με πείσει, φίλε Γιώργο. Και ειδικά όταν βλέπω ότι μου επιβάλλεται κάτι, εκεί καλύτερα με κρεμάσουνε, φίλε. Η αντίδρασή μου ήταν του χαρακτήρα μου. Διαισθανόμουνα και μαζί με έπνιγε η καταπίεση. Και διαισθανόμουνα και με έπνιγε χωρίς να θέλω να δεχθώ τους καταπιεστές μου. Αυτό με έκανε να λέω όπου το τραβήξουνε, όπου πάει, με όποια επίπτωση κι αν έχω. Αυτή την απάντηση, δεν μπορώ να σου δώσω τίποτα περισσότερο. Και εσύ, μέσα από αυτά, να αντλήσεις αυτά που λέω πέρα από τα λόγια που άκουσες. Λοιπόν, 2-17-10-8000. 2-10-7-10-8000. Να πάμε να κάνουμε ένα σπαρακτικό βίντεο. Είδα ένας 94χρονος, 94 χρονών, έκλαιγε για τα πρόβατά του. Έλεγε κάτι σπαρακτικά λόγια. Σε ένα βίντεο, τα βίντεο, είναι φοβερά τα βίντεο, παιδιά. Αυτούς τους καιρούς δεν είναι φτιαχτά αυτά, σε μια στάνη και ο άνθρωπος. Τα μαντριά, λέει, όλα έρημα. Τι πράγματα είναι αυτά που μας φέρατε. Μέσα από αυτή την κραυγή του ανθρώπου, αν τον ακούγαν υπουργοί και αν τον ακούγαν υπεύθυνοι της Ευρώπης, αν είχαν λίγο φιλότιμο θα κλαίγανε. Μου θύμισε τον άλλο που έπαθε κεφαλικό όταν έλεγε μου φέρανε και μου σκοτώσανε μπροστά μου 600 πρόβατα. Το ξέρω, χαλάμε καρδιές με αυτά που λέμε τώρα. Αλλά ο δρόμος μας αυτός είναι. Όλα τα χρόνια να κοιτάμε τι είναι προς την κοινωνία το στραβό και όχι να χαϊδεύουμε αυτιά όποιος κι αν είναι αυτός πάνω. Αυτή η Ευρώπη με αυτές τις διαταγές που ξέρω πως καταπιέζονται πολλές φορές οι κυβερνήσεις και μερικές φορές εμείς κάποιοι που είμαστε αγύριστα κεφάλια βοηθάμε τις κυβερνήσεις μας. Εγώ το χαίρομαι το τραγούδι που έγραψα αυτό χρόνια πριν, όταν λέω ποια Ευρώπη, ποια φάλα, δεν θέλω να αποτρεφθεί, τα ακούτε στην αρχή της εκπομπής και στο τέλος παίζει την Ελλάδα μπάλα. Αν ήμουν κυβερνήτης θα έλεγα μπράβο σε αυτούς τους Έλληνες που μας βοηθάνε να κινούμαστε και εμείς μετά και να λέμε όχι σε αυτούς που καταπιέζουν τις χώρες. Σας μιλάω ειλικρινά, το έχω σκεφτεί πολλές φορές, ότι προσφέρουμε εμείς στις κυβερνήσεις με αυτό που κάνουμε κάποια αντίθεση Έλληνες. Που χτυπάμε τα στραβά των άλλων που μας επιβάλλουν στην Ελλάδα. Γιατί οι φίλοι μας Ευρωπαίοι μόνο κακό μας έχουν επιβάλει όσον αφορά τη γεωργία μας, την κοινοτροφία μας, τον πρωτογενή τομέα. Το καταλαβαίνουν οι κυβερνώντες, οι κάθε κυβερνώντες. Δεν μπορούμε να το καταλαβαίνουμε εμείς και να φωνάζουμε και να γινόμαστε αντιπαθητικοί και να κάνουμε αυτά που κάνουμε και την ίδια στιγμή αυτοί να κοιμούνται. Να βλέπεις τον άνθρωπο να έχει μεγαλώσει, να έχει φτιάξει από αρνάκι, από το βίζαμα που είμαστε από χωριό και ξέρουμε, να έχει φτιάξει το κοπάδι σου και μετά να έρθει μια ωραία πρωιά και σου λέει ένας πυρετός, λέει τα είχα σφάξτα. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Αυτή την Ευρώπη εγώ τη σέβομαι καθόλου, παιδιά. Αυτή την Ευρώπη δεν τη σέβομαι καθόλου. Και είμαι σίγουρος πως δεν τη σέβονται και μέσα από τον τάφο τους αυτοί που σκεφτήκανε την Ευρώπη και που είχαν άλλη σκέψη και όχι αυτή την Ευρώπη των καταπιεστών και των τραπεζιτών. Που ήταν αγνοί ιδεολόγοι. Είτε αυτός λέγει τότε Μιτεράν, είτε Ντεγκόλ, είτε αυτοί, ακόμη και η Θάτσερ. Όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι μεγάλοι φοβεροί ηγέτες. Που μέσα σε αυτούς πιάνεται και ο Έλληνας που σκέφτηκε πως καλό θα είμαστε σε αυτή την παρέα, τη μεγάλη, τη συγγένεια, ο Γέρο Καραμαλής. Πού να ξέρει τι θα βγει μετά. Πού να ξέρει πως θα βγουν εκδάρτες εναντίον των χωρών και των λαών και οι δυνατοί θα εκδέρνουν τους μικρότερους και τους πιο αδύνατους. Έτσι που μετατράπηκε αυτή η Ευρώπη. Τι να σεβαστώ αυτή την ευρωπαϊκή συντεχνία σε αυτά που συμφέρει και όπως αποψηλώνει τους λαούς σε πολλά πράγματα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι.
4: Καλησπέρα σας, εγώ είμαι.
2: Ναι.
4: Τι κάνετε, καλά?
2: Καλά, εσείς, το όνομά σας?
4: Λεμονιά με λένε.
2: Γεια σου, κύριε Λεμονιά.
4: Ξέρετε τι θέλω να σας πω?
2: Ναι.
4: Πώς το λένε, να πείτε στο Βελόπουλο, τον αρχηγό και του κόμματος.
2: Ναι.
4: Για τις αληθές αυτές που διαφημίζει.
2: Ναι.
4: Να εξηγεί στον κόσμο ότι έχει εργοστάσια που δουλεύουν άνθρωποι. Γιατί μερικοί λένε τι αυτό το νέμπορο θα ψηφίσουμε. Καταλάβατε.
2: Να του πω να εξηγήσει τι.
4: Να το εξηγήσει. Να πει στο λαό μέσα από τις εκπομπές ότι αυτός έχει εργοστάσιο που αποσχολεί άτομα που εργάζονται.
2: Το έχει πει,
4: τα κρίσαν όλα.
2: Το έχει πει 100 φορές, αλλά αν είναι κουφή κάποιο, ρε κύριε Λεμονιά μου. Αν το έχει πει. Ο άνθρωπο λέει: το έχω καμάρι που δουλεύω. Ρε, πιένετε με αυτού οι οποίοι τεμπλαχανάδες δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή
4: τους. Γιατί αυτοί που είναι τώρα τα έχουν κλείσει πολλά εργοστάσια.
2: Δεν του κρίνω αυτού για να βγάλουμε κανένα αποθυμένο εδώ. Σου λέω αυτό μου είπε για το Βελόπουλο. Το έχει πει 100 φορές ο άνθρωπο. Εγώ το έχω καμάρι που δουλεύω, που δίνει ψωμί σε τόσου ανθρώπου. Έχω εργοστάσια και πραγματικά τι προτιμά τώρα. Να μην δουλεύω άλλο και να είναι τεμπλαχανάς και πουλείς τα λεφτά ή να δουλεύει ο άνθρωπος.
4: Αυτό είναι, να δουλεύει βέβαια για να δείξει πώς θα δείξει.
2: Το έχει πει, κυρία Λεμονιά.
4: Το θέλω να πω γιατί μερικοί λένε αυτός είναι έμπορος, λέει.
2: Τώρα δεν έχουν τι να πούνε τώρα κάποιοι και εγώ δεν ανήκω σε κανένα κόμμα του Βελόπουλου. Ξεκαθαρίζω, ούτε ελληνική λύση είμαι γραμμένος. Αλλά δεν μπορώ να ακούω αδικίες γιατί τα έχω δει στο καλλιτεχνικό χώρο και μου γυρίζει το μυαλό, γι' αυτό είμαι υπέρ του Βελόπουλου.
4: Βέβαια, βέβαια. Σωστά.
2: Δεν μ' αρέσει το ύπουλο του Έλληνα. Ο Έλληνας είναι.
4: Θέλει να αλλάξει η κατάσταση γιατί ο κόσμος δεν μπορεί άλλο, δεν αντέχει. Δεν αντέχει άλλο όλα αυτά τα που κάνουν.
2: Να σου πω, κύριε Λεμονιά, μετά την παρατήρηση αυτή μου έκανες. Στην Κολυμπήθρα πώς μπήκες, Λεμονιά πώς είναι, το όνομα αυτό είναι?
4: Ναι, έτσι είναι, βαφτιστέ, ναι.
2: Πώς είναι το?
4: Από δέντρο.
2: Ναι, παιδί μου, κατάλαβα τι είναι το Λεμονιά. Λέω, υπάρχει εκκλησιαστικά Λεμονιά?
4: Υπάρχει, ξέρω εγώ.
2: Υπάρχει καμιά, δηλαδή, βαφτίζει τη δούλη του Θεού Λεμονιά, σε βουτήξανε?
4: Ναι, Λεμονιά και τριανταφυλιά και γαλιφαλιά και τέτοια.
2: Παιδιά, άρα δεν βγαίνουμε μόνο ονόματα Αγίων,
4: Ναι, ξέρω εγώ που αυτό θα είναι στον Αγίων πάντων, ξέρω εγώ πώς είναι αυτά
2: τα ονόματα. Δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο, Αγίων πάντων πάει, γιατί έχω και εγώ αδερφό Φέδωνα, δεν υπάρχει όνομα Φέδων.
4: Ναι.
2: Στον Αγίων πάντων πάει.
4: Μάλλον και τέλος πάντων, ο Θεός βοηθός. Να παρακαλέσουμε όλο ο Θεός να δώσει τη λύση σε όλη αυτή την κατάσταση.
2: Σωστό.
4: Όλοι μας να προσευχηθούμε στο Θεό και να βοηθήσει, να δώσει κάποια λύση. Γιατί η κατάσταση αυτή δεν είναι αντέχει ο κόσμος.
2: Να είσαι καλά, κυρία Λεμονιά. Καλό σου βράδυ.
4: Καληνύχτα σου.
2: Καληνύχτα σου. Καληνύχτα. Δεν, παιδιά, ξαναλέω για άλλη μια φορά, Δεν είναι που είναι φίλος προσκύμενο προς το Βελόπουλο και κάνει εκπομπές και λένε υπέρ τους. Δεν ανήκω πουθενά. Και όταν θα έχω φύγει θα είμαι πάλι τα ίδια. Δεν κάνω καμία πλήση κεφάλαια. Το έχετε ανάγκη, είστε αρκετά έξυπνοι. Ψηφίστε που γουστάρετε. Ψηφίστε από άκρα αριστερά μέχρι άκρα δεξιά. Ό,τι συνείδησε σας το λέω ότι είναι καλό για τα παιδιά σας και την πατρίδα σας. Δεν μπορώ μόνο να ακούω και αδικίες. Δηλαδή μου τη βιδώνει, μου γυρίζει το μυαλό. Αν είναι μερικά πράγματα που έχω συμπαθήσει, ποιον άλλον μπορεί να πούμε. Ποιον άλλον πολιτικό που έχουν αδικήσει, όπως τον άνθρωπο εκείνο που έσπασε τότε, που ήμουν υπέρ του. Που μπήκε μέσα στην πώς το λέμε, ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος, ο βουλευτής, που έσπασε πήρε την κορνίζα, που ξεφτιλίζανε τα Άγια, τα Όσια, την Παναγία εκεί πέρα και τέτοια. Είμαι σε αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν κάποιες κινήσεις, τις οποίες οι άλλοι μετά, βγάζοντας πολιτικά αποθυμένα, τους κατηγορούν. Λοιπόν, τώρα με τον Βελόπουλο. Μου τις πάει όταν ακούει, πουλάει, λέει κύριε Αλυφές. Ρε άνθρωποι, ξέρει πόσο καλό, τι κάνει με φάρμακα, πόσο μπορεί να κάνει καλό. Ρε άσχετε, κριτή Έλληνα που είσαι, να ψοφήσει ο γάδερος του διπλανού μου. Δες την προσωπικότητα δική σου να κοιτάξει τι προσφέρει στην κοινωνία, ρε, και στον εαυτό σου και στην οικογένειά σου και γύρω. Επειδή τα έχω τραβήξει στον καλλιτεχνικό χώρο, όταν ακούω αδικία και κάτω από τη μέση, γίνομαι πιο φανατικός. Και ας μην ανήκω. Σας μιλάω ειλικρινά. Δεν είμαι κανένα πουθενά γραμμένος εγώ. Και όταν τον είδα μια φορά το Βελόπουλο, του κάνω γεια σου πρόεδρε, πας καλά. Εγώ δεν είμαι βελοπουλικός, του λέω. Αλλά αυτό ακούω έξω. Αυτό ήταν ο διάλογος μου. Γεια σου πρόεδρε, δεν είμαι βελοπουλικός, αλλά ακούω έξω πας καλά. Μάθετε να γίνει και άλλες, γράφει κάτι ηλικιώτες. Κάνει ο άνθρωπος κοινοποίηση. Βγάνουν εκεί πέρα της ελληνικής λύσης του Βελόπουλου κάτι καταπληκτικές συνεντεύξεις και γράφει ηλίθιος. Ναι, πει να πουλήσει κάτι. Ρε αποτυχημένοι άνθρωποι, αυτός πουλάει και προσφέρει υγεία, γιατί έχει καλά φάρμακα ο άνθρωπος. Σας έχω πει 2-3 περιστατικά που μου έχουν πει εμένα. Πάω και ξέροντας και το που μπορεί να βρίσκεται και αλλού κομματικά, του λέω να σου πω κάτι. Κάνω εκπομπές για αυτό. Μου λέει, έχω πάρει το Βελόπουλο όλα τα... Τι λες, μου λέει, εγώ και η γυναίκα μου έχουμε σωθεί. Και μου πει για τα φάρμακά του. Και ακούω τώρα τον άσχετο, τον κακοπροαίρετο, τον κομπλεξικό τον Έλληνα και μπαίνει εκεί μέσα στη σεφτά και γράφει ότι του καπνίσει, ρε, ότι αν τον έχεις πρόσωπο με πρόσωπο μπορεί να ξεφτυλιστεί να του κάνεις 2 ερωτήσεις. 2 ερωτήσεις να του κάνει, να τον έχω αυτό τον άνθρωπο που δεν είμαι ούτε αδερφός μου Βελόπουλος, ούτε με ενδιαφέρει, ούτε κέρδος περιμένω τίποτα από αυτό, ούτε με ενδιαφέρει τι θα κάνει, τι θα... Εύχομαι όμως καλή επιτυχία σε κάποιους που λένε κάποια σωστά πράγματα, που εύχομαι να μην βγουν μετά από εκλογές διαφορετικά, όπως έχουν βγει τόσοι. Αλλά δεν μπορώ να ακούω αδικία. Όταν ακούω και τον χτυπάνε ύπουλα κάποιον, γίνομαι φανατικός του. Γιατί τα έχω ζήσει στον καλλιτεχνικό χώρο. Έχω ζήσει τόσα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβετε. Όπου δω να αδικούν κάποιον άνθρωπο. Όπου. Και στα μεσημεριανά που ήμουν Στεφανίδου. Έβλεπα κάποιον τον αδικούσαν, τον βαράγανε 10. Εγώ ήμουν υπέρ του. Γιατί ήξερα τα στημένα, γιατί ήξερα πώς το κάνει επειδή να τον εξοντώσουν, γιατί διαισθανόμουν. Τι έχουμε δει στη ζωή μας. Πράγματα που δεν έχουμε κάνει και μας λέγανε. Έχω αίσθησε, λέει το Φόσκο. 4 ώρες το αίσθησε στο. Ο κακομοίρης ο Φόσκολος στο Εσχορέστονα. Τους αλήτες, τι ψεύτες και μια κλίκα εκεί που τρώγανε επί 15 χρόνια. Ούτε ο Αντένα, ο άνθρωποι φταίνε. Δεν φταίγανε ο Αντένα, τι ξέρετε, τη δουλειά κάνει ο κανάλι, αυτό το κανάλι που είδε τόσο ψωμί σε κόσμο. Και πήγανε και λέγανε οι αλήτες στο Φόσκολο, μια κλίκα εκεί, κάτι καλόπαιδα. Μα έστησε, λέει ο Κακλαμέτσα, και λέει ο Φόσκολος, του έδωσαν την ευκαιρία τη ζωή του, είναι πολύ δυνατό ηθοποιό. Αυτό που μου έκανε με πρόδωσε. Και εγώ Κακομοίρης πήγαινα πριν. Και μου λέγανε ένα σκηνοθέτη και πέρα Βουτσίνο, δεν πειράζει, Ηλία μου, το κάνουμε γύρισμα. Μα το ξέρει, είμαστε έτοιμοι. Όχι, αύριο, Ηλία μου. Και στο Φόσκολο λέγανε πως έφταιγα εγώ, ότι δεν είχα πάει στην. Μιλάμε για τρελά πράγματα, παιδιά. Όταν βλέπω άδικα πράγματα για κάποιον, είμαι φανατικά κόντρα στην αδικία. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000. Για να. Κάνω ένα σχόλιο ωραίο τώρα, αφού δεν ακούω τηλέφωνο. Να κάνω ένα σχόλιο ωραίο για έναν εκεί βουλευτή που βρίσκεται, δεν μοιάζει κομματικά που είναι, ένας γελίος, ένας ο οποίος λέει διαστραμμένο τον Άγιο Παΐσιο, λέει επειδή μίλαγε τάχα μία σαύρα. Ούτε το όνομα δεν θέλω εγώ να λέω, παιδιά, σε αυτούς. Δεν τους φοβάμαι σε τίποτα εγώ αυτούς. Δεν θέλω να λέω το όνομά τους. Τους θεωρώ τόσο. Δεν έλεγα δεν θα πετύχαινε σε κανένα πάνελ τότε που ήμουν στα μεγάλα πάνελ. Να το στριμώχναμε που έχει γύρω-γύρω λαμόγια και δεν το απαντάνε. Ρε, δεν μπορώ να καταλάβω ότι μιλάει με τα φυσικά, ρε, ο άνθρωπος αυτός. Μην τον λες ούτε Άγιο. Μην τον δέχεσαι τον Άγιο Παΐσιο. Δεν μπορεί να είσαι όμως τόσο βλήμα να μην καταλαβαίνεις όταν λέει ο άλλος πάει, έλα, έλα, έλα, και έκανε τη σαύρα έτσι. Δεν μπορεί να το καταλάβεις πώς μιλούσε εκείνη την ώρα. Και βγαίνεις και λες, μιλάει με τη σαύρα, λέει, μιλάγανε τη δική τους γλώσσα. Και μετά, ποιος ξέρει, μετά μιλάγανε, λέει, βουκολικά, κάτι γελία επιχειρήματα. Καταλαβαίνετε για ποιο βουλευτή λέω, έτσι. Έναν αρπαγμένο εκεί πέρα, τον οποίον πραγματικά εκεί κατηγορώ τα κανάλια. Σε αυτούς πάτε και δίνετε βήμα. Και κάποιοι εσείς που κάνετε τις μεγάλες παρουσιαστές, αυτούς καλείτε να σας πούνε γνώμες ακόμη και για να ξυπνήσουμε τον κόσμο μας ή τα παιδιά μας. Δεν γίνεται με τέτοια παραδείγματα και με τέτοια πρότυπα το παιδί μας μετά να μην φωνάζει το ένα τον άλλο μακ, και να μην έχει μαχαίρια στα χέρια και να μην είναι εναντίον της οικογένειάς του. Δεν γίνεται όταν βγάζετε τέτοιους. Δυστυχώς με τέτοιους έχετε εμείς τα κανάλια, γι' αυτό και λέω τρύπιος όλες οι οθόνες. Λίγες είναι οι εκπομπές καλές, λίγοι παρουσιαστές ή πραγματικά που τους σέβεσαι. Όλοι έχετε γίνει εκεί γλύψιμο. Εκεί γλύψιμο, ό,τι είναι της μόδας, ό,τι είναι να μην σας πούνε, να μην πείτε κάτι τόσο, να είστε εκεί με το ρέμα που θέλετε να παρασύρετε και το λαό και τον κόσμο. Γι' αυτό και κάνετε ό,τι μπορείτε να κοιμήσετε τον κόσμο. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης. Ραδιομάχη, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, και στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Χαραλαμπίδης, ο Αλέξανδρος. Ευγενέστατο νέο παιδί. Όλα ευγένεια σας λέω, εσείς τι λέτε για μένα, ευγενέστατο ή όχι? Λέω τα καλά λόγια μόνο εγώ και εσείς λέτε. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι τις 11 είμαστε μαζί, όπως κάθε βράδυ, να ψάχνουμε ανθρώπινα, κοινωνικά πράγματα. Απλά πράγματα, απλά που νομίζετε, αλλά που είναι σημαντικά στη ζωή μας. Μακάρι πολλά από αυτά, όπως μας είπε ο κύριος Άγγελος, μας είπε πριν, όχι, πριν τον κύριο Άγγελο που μας είπε εδώ να ξαναλέω, κάποιος άλλος πολύ σωστά μας έκανε μία παρατήρηση, μακάρι στα σχολεία τα μαθήματα να ήταν πρώτα κοινωνικά πράγματα και θέματα. Πρώτα τρόπους πώς να φέρνετε ένα παιδί. Τι να κάνει μέσα στο σπίτι του. Τι να κάνει στο σχολείο. Πώς να φέρνετε στους φίλους. Πώς να φέρνετε τι είναι το αρσενικό, τι είναι το θηλυκό. Πώς πολλαπλασιάζεται ο άνθρωπος, δεν πολλαπλασιάζεται με άντρα και γυναίκα με γυναίκα. Να ξεκαθαρίζουν στο παιδάκι από μικρή ηλικία και να του δίνουν κατευθύνσεις. Και όχι να ασχολούμαστε πολλές φορές με ανούσια μαθήματα. Με ύλη, έχω ξαναπεί, από τις 100 σελίδες των βιβλίων των παιδιών, οι 10 αξίζουν, παιδιά, 20. Σαν να μην έχουν μυαλό αυτοί που φτιάχνουν τα βιβλία. Σαν να μην έχουν μυαλό τα υπουργεία. Βάζουν μία ύλη που μπερδεύουν τα παιδιά. Δεν τους διδάσκουν τίποτα το κοινωνικό, πώς θα γίνουν καλύτεροι πολίτες. Τους κάνουν ένα μπέρδεμα στο μυαλό τους, στο κεφάλι τους, και τα παιδάκια αντί να βγουν μετά έξω να αντιμετωπίσουν τη ζωή. Δυστυχώς αυτούς τους πολίτες φτιάχνουμε και μετά λέμε γιατί σκοτώνουν, γιατί είναι στην τρέλα τους έξω, γιατί είναι σαβαρεμένα τα περισσότερα. Αφού το κάνουν επίτηδες από τη σχολική περίοδο, από τα νεανικά τους χρόνια, αντί να παίρνουν εκείνα που πρέπει να βγουν στην κοινωνία, παίρνουν σάπια πράγματα. Γιατί, γιατί τα θέλουν τα υπουργεία. Και δυστυχώς περισσότερες κυβερνήσεις. Και αυτά περνάνε να είναι μαθήματα στα σχολεία. Και έτσι γαλουχίζουν και τα πανεπιστήμια τους, τους καθηγητές και τους δασκάλους. Οπότε βοηθάνε το κακό και αυτοί εκεί, αφού έχουν βγει οι μία γράμματοι. Γι' αυτό και θαυμάζουμε όποιοι είναι που είναι κάποιοι εκπαιδευτικοί που λες μπράβο τώρα. Αυτός αξίζει να μου έχει το παιδί και να το δασκαλεύει ή να του κάνει μαθήματα. Πραγματικά σας μιλάω ειλικρινά, έχω πετύχει τέτοιους καθηγητές και λέω μπράβο σου. Και το έχω πει. Ακόμη και έχω πετύχει στο σχολείο κηδεμόνων εκεί πέρα εδώ και λέω μπράβο σας. Μπράβο σε αυτά που είπατε όλη την ώρα και όχι. Δηλαδή να καθοδηγούν όπως πρέπει τα παιδιά μας. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
5: Σπέρα.
2: Ναι.
5: Είμαι η Σοφία Πασπάτα.
2: Έλα Σοφία.
5: Κοίτα να δεις, εγώ τι έπαθα, έπαθα καρδιά από το εμβόλιο. Έκανα το πρώτο, πήγα καλά. Έκανα το δεύτερο, έτσι και κάτι αισθάνθηκα μέσα μου.
2: Ναι.
5: Μετά πήγα στο θεραπεία, πήγαμε και το κάναμε. Μετά στο τρίτο, το είπα του γιατρού εκεί που μου κάνει το τρίτο, λέει το πάσες τώρα με το εμβόλιο. Ναι, του λέω κάτι αισθάνθηκα μέσα μου. Και είδα, η ιδέα μου σαν κατέφθηκα τόσο γερή που είπα. Έχω έβαλα βηματοδότη, άσε με γιατί έχω...
2: Να σου πω ρε Σοφία, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λες κάτι ένιωσα μέσα μου, αν ήξερες τι σημαντική λέξη, φράση λες. Η διέστηση του ανθρώπου σε κάτι δεν ξεγελιέται. Λες κάτι έπαθα μέσα μου, κάτι ένιωσα. Διαισθάνθηκες κάτι.
5: Ναι.
2: Δεν διαισθάνθηκες ούτε την πρώτη φορά, ούτε τη δεύτερη
5: Όχι,
2: φορά.
5: Κοίτα να μπει. Τη δεύτερη φορά το αισθάνθηκα λίγο.
2: Τη δεύτερη. Όποια φορά το αισθάνθηκες. Αυτή η διέστηση είναι μεγάλη, το μεγάλο προσόν του ανθρώπου που να έχει η διέστησή του.
5: Το ξέρω, Ηλία μου, ακούς, πάω στο τρίτο. Δεν με αφήσουν τα παιδιά, θα το κάνεις, γιατί έρχονται εδώ, θα κολλήσεις. Τέλος πάντων, πάω στο τρίτο, ρώτησε ο γιατρός. Μου λέει πώς πας, λέω έτσι και έτσι, του λέω. Μου λέει πρώτο, πας εσύ τρίτο και σπάθη. Τώρα, του λέω με το δεύτερο εμβόλιο. Και με κοίταξε καλά και δεν μου είπε τίποτα.
2: Ναι.
5: Και στο τρίτο ηνιά μου...
2: Αυτό να σου πω, συγγνώμη Σοφία μου. Έλα, γιατί μας ακούν ο κόσμος να είναι εμπειρία όλα πάντα οι εκπομπές. Στο δεύτερο σε κοιτάει, δεν σου απαντάει τίποτα.
5: Όχι.
2: Και του είπες αυτό που έγινε.
5: Και στο τρίτο μετά που το έκανα το τρίτο χειροτέρεψα.
2: Ωραία. Και ξαναείπες ότι μετά ότι... Τι σου είπες σαν γιατρός?
5: Μετά δεν πήγα πάλι, αφού έκανα τον τρίτο, λέω τι έπα να κάνω. Εντάξει, εγώ όσο πήγαινα χειροτέρευα.
2: Α, είχες πάει εκεί που έκανες σε αυτόν τον γιατρό που σου έκανε το εμβόλιο, εννοείς?
5: Ναι, αυτός μου τα πήγε. Και η ίδια μου έπεσα κάτω, έπαθα πολύ χάλια. Τι να σου πω. Άλλη φορά λέω, αλλά τώρα πήγα 87, τι να το κάνω τώρα. Αλλά είναι σαν κατεμένη. Ναι. Έβαλα βηματοδότη, μετά από το βηματοδότη παθαίνουν τα νεφρά μου, έκανα μια φορά αιμοκάθαρση. Άσε ρε Ηλία μου, άσε με, γιατί πίθανα, εγώ δεν πήγαινα ποτέ στο γιατρό. Ήμουν τόσο γέννη.
2: Μέχρι τότε δεν είχες τίποτα?
5: Όχι Ηλία μου, Ωραία. Όχι, ήμουν πολύ γερός άνθρωπος. Δούλευα στα μπέλια, στις ελιές, στα χωράφια, παντού. Και τώρα κοίταξε λίγο τι έπαθα. Τώρα δεν μπορώ για να περπατήσω. Έχω πιάσει κιόλας. Δεν ξέρω. Έγινα χάλια. Έχω απελπιστεί τελείως.
2: Κάνε κουράγιο. Τώρα δεν μπορώ να κάνεις τίποτα άλλο.
5: Τι να κάνω τώρα. Έλεγα να μην το κάνω, ρε παιδιά. Τους έλεγα και η κόρη μου και ο γιος μου. Να μην το κάνω. Όχι, θα το κάνεις. Να, τι μου κάνανε.
2: Τι λένε τα παιδιά τώρα?
5: Τι να πούνε τώρα, δεν μπορούν να μιλήσουν, μιλάνε. Εγώ τους το έλεγα, αλλά εδώ δύο γειτόνισαν, δεν το κάνανε και μια χαρά ήταν. Μια χαρά. Λέω, κοίτα τι έπαθα. Ήμουνα, σου λέω, πολύ γερός άνθρωπος. από 12 χρονών κουβάλαγα κουφάκι με σταφύλια. Δεν θα με πιστέψεις.
2: Τι λες τώρα μου. Αν ήσουν σίγουρο για μου λες τα φίλια ήσουν σε κάνα χωριό, είναι σκυραγωγημένη. Είσαι καυτή ηλικία που είσαι, όλες είστε, είστε...
5: Εγώ ήμουν πολύ, πολύ. Εν τω μεταξύ όταν ήρθα στο σπίτι δεν είχα όλα τέλεια και ωραία. Αλλά ο άντρας μου ήταν πολύ δουλευτής και εγώ δουλευτάρ μου και κάναμε προκοπή αλήθεια. Αλλά σου είπα μέχρι τότε με το εμβόλιο αυτό την μάτησα. Την μάτησα. Και πολλοί την έχουν πατήσει. Αφού πέφτουν και πεθαίνουν ο κόσμος. Από τα εμβόλια είναι. Κατακαθούμε να πεθαίνει ο κόσμος. Εντάξει, μία μου να μην σε.
2: Να είσαι καλά, Σοφία μου, και κουράγιο να είσαι όσο μπορείς.
5: Κουράγιο, πόσο κουράγιο, Ηλία μου. Έχω κουραστεί πολύ. Ναι. Έχω κουραστεί. Δεν μπορώ άλλο. Θέλω να πεθάνω. Μα την Παναγία σου λέω.
2: Όχι, όχι. Εντάξει,
5: θέλω να πεθάνω. Να φύγω. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να βοηθήσω ούτε να κάνω τουλάχιστον κάνω καμιά δουλειά μέσα στο σπίτι και μαγειρεύω και τα παιδιά καλό μου φέρνουν.
2: Εντάξει τώρα να σου πω τώρα κάτι πώς... Σοφία, έχεις κάνει στη ζωή σου, τι άλλο περιπτώσει να κάνεις, έτσι να περνάς τώρα λίγο ψιλοκαλά.
5: Γιατί να μην μπορούσα και εγώ τώρα να έβγαινα να πήγαινα κάπου, έχω να βγω 3-4 χρόνια το σπίτι.
2: Δεν μπορώ να βγεις ούτε από την πόρτα.
5: Δεν είμαι έξω στην αυλή μου γιατί έχω αυλή έτσι μεγάλη.
2: Ναι.
5: Κάθομαι και έξω και στην πολυθρόνα. Έχω υπάρχει και μια πολυθρόνα και κάθομαι εκεί. Άσε με λίγο.
2: Αν περπατήσει περισσότερο και πας δηλαδή κάπου.
5: Καμιά, εγώ μόνο έπαθα.
2: Ε?
5: Κανένα δεν έπαθε και η αδερφή μου έπαθε και αυτή η κοπική μαρμαρική, αλλά εγώ έπαθε χειρότερα. Γιατί έβαλα ρηματοδότη. Και αυτή το εμβόλιο. Και αδερφό μου. Και εμείς δεν είχαμε κανένα από όσο η καρδιά. Και την πατήσαμε εμείς οι τρεις. Εγώ χειρότερα όμως, πολύ χειρότερα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, Ηλία μου...
2: Άνι κουράγιο, καλό βράδυ Σοφία μου, καλό βράδυ.
5: Να χαίρεσαι και το κοριτσάκι σου, άκουσα την κορούλα σου.
2: Σε ευχαριστώ Σοφία μου.
5: Να σε καλά. Να τη χαίρεσαι, Αμέριου, να τη χαίρεσαι.
2: Σε ευχαριστώ, να σε καλά. Καλό σου βράδυ, καλό σου
5: βράδυ. Καλή συνέχεια.
2: Όταν ακούσα τα πράγματα, παιδιά, από εσύ κάποιοι που είστε και λέγατε ψεκασμένους ανθρώπους, ας έχετε γλιοσυνείδησή να σκεφτείτε λίγο. Άλλους ακούμε, δεν τα λέμε εμείς. Άλλους ακούμε, μη σας πειράζει η αλήθεια. Άλλους ακούμε. Δεν είπαμε σε καμιά κυρία Σοφία, να σου πω κυρία Σοφία, πάρε με τηλέφωνο και πες μου ούτε. Αυτό το κάναμε σε όλη μας τη ζωή. 10.000 εκπομπές δεν είχαμε βγάλει ένα τηλέφωνο στημένο στον αέρα. Ποτέ. Το θεωρούσα ντροπή. Αυτά που ακούτε όμως δεν σε επηρεάζουν. Δεν βλέπουν κάποιοι τα στραβά. Δεν βλέπουν κάτι ότι κάτι. Λοιπόν. Μάλιστα. Να κάνω ένα σχόλιο. Είδα στη Λευκάδα, εκεί στα μέρη τα δικά μου. Μια ωραία παρουσιάστρια. Αυτή είναι σεμνή γυναίκα. Έχει κάνει ωραία στην ΕΡΤ 1 είναι έτσι. Δεν ξέρω πόσα χρόνια τι κάνει, πόσα χρόνια είναι. Με ενδιαφέρει σαν παρουσία. Είναι κάποιοι σοβαροί να πουλώ για δημοσιογράφους, αθόρυβους που δουλεύουν, που δεν είναι. Είναι από αυτούς που ό,τι εκπομπή να κάνουν, δείχνουν ένα βάρος και μια επαγγελματικότητα. Είναι η Ταράντου. Αν σας υπέστη την αντίληψή σας, στην ΕΡΤ. Και πού την είδα, γιατί την κάνω σχόλιο τώρα απόψε αυτή την, κατά τη γνώμη τη δική μου, πιο ωραία εκπομπή, πιο ωραία παρουσιάστρια. Και ευγενική παρουσία και ωραία παρουσία. Είναι Ταράντου, την είδα που λέτε εκεί στη Λευκάδα. Εκεί πάω εγώ, τσιμπάω πολύ με το λαϊκό αίσθημα και ένστικτο. Μίλαγε λοιπόν εκεί πέρα με ένα μεγανισιώτη. Το μεγανίς, παιδιά, είναι ένα μέρος της Λευκάδος, ένα προχωρημένο τώρα, δίπλα το Σκορπιό, το Ανάση. Λοιπόν, και μίλαγε τώρα εκεί πέρα με ένα βαρκάρι εκεί που πλοίαρχος ήταν καπετάνιος τι. Αλλά μου έκανε εντύπωση πολύ μια γριού μεγάλη στην ηλικία μια γυναίκα. Όταν κάνεις παρέα παιδιά με ανθρώπους και μιλάς με κάποιους ανθρώπους που είναι αγνή σαν ψυχή, σου βγάζουν και σοφία ζωής. Έλεγε τόσο ωραία πράγματα στην Ταράντου, στη γυναίκα αυτή που λέω την ωραία εκπομπή που έχει στην ΕΡΤ, που γυρνάει σε διάφορα μέρη έτσι. μιλάμε για αν αυτές οι γυναίκες μιλάγανε με τα νέα κορίτσια που πάνε να κάνουν τώρα αρεβόνες, γάμους, δεσμούς, θα ήταν σοφές και δεν θα κάνουν τις βλακίες που κάνουν, που είναι από τις 10 οι 9 χωρισμένες με ένα παιδί στο χέρι. Τι τους έλεγε? Τι συμβουλές έδινε η γυναίκα αυτή για το πώς κρατάς ένα γάμο, για το τι πρέπει να κάνεις? Έλεγε κάτι παραδείγματα και τα έκανε, ρε παιδί μου, λες και ήτανε πώς να το πω, πραγματικά με σοφία ζωής. Όταν τραβάει ένας πίσω, άλλος μπρος, τι πρέπει να κάνει αυτό, πώς να υπομένει ένας τον άλλον. Και το λέω αυτό γιατί έτυχε και για τη Λευκάδα που είμαι και για τα φοβερά λόγια που λέγανε αυτοί οι άνθρωποι εκεί που τους έκανε τη συνέντευξη γυναίκα σε αυτή την εκπομπή. Είναι η Ταράντα. ΕΡΤ πάντα ένα. Έτσι ΕΡΤ εκεί κρατικά μας κανάλια. Λοιπόν, παιδιά, να συνεχίζουμε. 2-17-18.000, δεν γίνεται χαμός απόψη γιατί είναι πολύ λογικό. Σας καταλαβαίνω τώρα. Γιατί μέσα στο σπίτι του νου σας το έχετε τώρα στον αγώνα που είναι τελικώς η μητέρα. Είναι δύο ομάδες μείνανε πια. Δύο αγώνες μείνανε. Τέσσερις ομάδες. Δύο ομάδες θα μείνουν πια. Και είναι πάρα πολύ λογικό σε ένα σπίτι μέσα να είναι γυρισμένα όλα στην τηλεόραση και ποιος να έχει το νου του, όχι να τηλεφωνήσει. Ακόμη και οι γυναίκες θα έχουν το νου τους εκεί να μην χαλάσουν την ατμόσφαιρα των αντρών. Που όσο και να μην τους ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο, είναι ένα θέαμα. Είναι ο βασιλιάς των αθλημάτων το ποδόσφαιρο. Οπότε, σε αυτό τον αγώνα το σπουδαίο, Γαλλία-Αγγλία, ξέρω πως έχετε απόψε, είναι η μόνη βραδιά που δεν γίνεται χαμό να περιμένω 5 γραμμές. Η μόνη βραδιά, και δεν το λέω να αυλογήσουμε τα γένια μας. Σας ευχαριστούμε σε εσάς, το έχουν πετύχει. Ξεκίνησα μια εκπομπή που θα βάζουμε μουσική και μετά τραγούδι και μετά πρώτο ούτε ένα μήνα δεν αντέξαμε. Γινότανε τόσα τα τηλέφωνα που κόψαμε τα τραγούδια τελείως. Δεν υπήρχε πια τραγούδι. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Γινότανε, είναι σαν να κορυδεύαμε τον κόσμο. Θα πούμε περιμένετε τώρα, γιατί άκουσα και σαν κριτική το σεβόμουν λίγο. Βάλει και τραγούδι. Ωραία, καλό ήταν και τραγούδι. Αλλά τι, ξέρεις θα πει να περιμένει 5 γραμμές και εσύ θα τους λες σας βάλω τραγούδι? Θα σε βρίζουνε αφού κάναμε μια εκπομπή την οποία είναι συμμετοχή κόσμου με ένα παζλ θεμάτων τα βράδια. Δεν μπορεί να την παρσταρδέψεις και να πεις περίμενε τώρα το κάνουμε γλέντι, περίμενε, τραγουδάει, ωραία, πρέπει να σε ανεβάζει ο Γονίδης και ο άλλος να περιμένεις αγάιδαρος. Δεν γίνεται παιδιά, κάνεις ή το ένα ή το άλλο. Ή το κάνεις ένα σχολιάκι, τραγού κάτι, τίποτα, μην αφήσω τον κόσμο να μιλάει. Τραγουδάκι. Αλλιώς πρέπει να σέβεσαι τους ακροατές να μην περιμένουν σαν γάιδαροι εκεί. Λοιπόν, πού έκανε βόλτα μια φάλαινα, να κάνουμε τέτοια κουσκουσάκια σήμερα, ωραία, όσο είναι. Μια φάλαινα που έκανε βόλτα στη... Χθες προθέσεις καμένα βούρλα, κάνουν και αλλαγή. Μια μέρα καρχαρίες έξω από το λουτράκι. Μια άλλη μέρα φαλενίτσα εκεί στο στα λουτρά της ωραίας Ελένης, πει να κάνει, φαίνεται στα λουτρά κανένα λουτρό. Γίνεται γαμός από ψάρια. Έβλεπα δε, δεν ξέρω ποιο κανάλι ήταν αυτό ρε παιδιά, αναρωτήθηκα μήπως ήταν και στημένο αυτό που θα σας πω. Έναν ψαρά που όλη η ψαριά του ήταν λαγοκέφαλη. Δεν πίστηκα εύκολα. Να λέει, πω πω λαγοκέφαλη τι έγινε στην Ελλάδα, πω πω θάλασσές μας. Εγώ επειδή είμαι άπιστος ηλίας, δεν πιστεύω πως ήταν αυτή η ψαριά και αυτό το γύρισμα του καναλιού αυτού ότι είναι πραγματικότητα από τις ελληνικές θάλασσες. Λαγοκέφαλη, ψαριά ολόκληρη και το έχει εκεί πέρα με το τσουβάλι. Δεν μπορώ να το, δεν ξέρω παιδιά. Πολλοί έχετε κάνει, μου φαίνεται, γαρίδες σας δαγκώνουν και νομίζω ότι είναι λαγοκέφαλοι. και τρομάξαν τον κόσμο και πέσαν στις πισίνες. Και εκεί είναι λεφτά. Προσέξτε, σε πισίνες πέσατε και φύγατε από τις θάλασσες, μου φαίνεται. Για να το προσέξετε αυτό, ποιος βγαίνει κερδισμένος. Ξαναλέω τρίτη φορά και το κλείνω. Σε πισίνες έπεσε ο κόσμος, τάχα. Όπω μη μας φάει κανένα λαγοκέφαλος. Δεν ξέρω αν έχει κανείς κέρδος. Αν κάνεις θαλασσούλα, αν κάνεις την πισίνα, σκεφτείτε το. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
6: Γεια σας, κύριε Ηλία.
2: Καλησπέρα.
6: Η Άννα είμαι, από Νημητό. Διαμαρτύρομαι. Σας έχω πει η παπαράτσι να μην με παρακολουθούν στις παραλίες.
2: Ναι.
6: Συνέχεια λένε για μια φάλαινα και για μια φάλαινα. Δεν μπορώ δηλαδή να βγάλω να βγάλω σωματάρα μου, να μπω στη θάλασσα να κάνω μπάνιο.
2: Άρα να είσαι λεβέντισα σε αυτά που λες.
6: Τι
2: και
6: να
2: μόνο
6: κάνω, κύριε Ηλία, η ζωή είναι μικρή. Πείτε μου.
2: Ναι, αλλά έχεις αυτοσαρκασμό που είσαι ωραία, την οποία δεν είναι αυτοσαρκασμό με την έννοια ότι πρέπει να είσαι άσχημη για να λες αυτά. Είσαι και ωραία είσαι, γιατί ξέρω με ποια μιλάω και έχεις μαγνητήσει παρελθοντικά, έστω και λαθεμένα.
6: Εγώ το έχω πει.
2: Καταλαβαίνεις τι.
6: Δικαίως πλήρωσα, δικαίως πλήρωνα ακόμα.
2: Και αυτό λεβεντιά δείχνει. Και αυτό δείχνει το γνώδος αυτών.
6: Αλλά σας παρακαλώ, διαμαρτύρομαι.
2: Να σου πω τώρα.
6: Οι παπαράτσι να σταματήσουν να παρακολουθούν.
2: Να σου πω τώρα.
6: Δεν μπορώ να βγαίνω στην παραλία.
2: Να σου πω, Άννα, τώρα. Να σου πω τώρα κάτι στο, πέρα από αυτό το ωραίο το αυτοσαρκασμό που έκανες. Κάνεις κανένα μπάνιο, κάνεις πας πιθανά για μπάνιο ή όχι?
6: Όχι, δεν κάνει, κύριε Ηλία, είμαι υπερτασικιά και έχω πάρει το 19, πώς το έχω ξαναπεί, ένα ελαφρύ κεφαλικό, τότε που έχασα και την κόρη μου. Τι και είναι. Καταλαβαίνετε, δεν είναι.
2: Περίμενε, περίμενε. Περίμενε, γιατί μου λες τώρα κάτι που ιατρικά ούτε καν το ξέρα και μπορεί να μας πάρει κάποιος που ξέρει. Δηλαδή τώρα, το υπερτασικό δεν μπορεί να κάνεις μπάνιο?
6: Όταν έχεις πάθει κεφαλικό, Παναγία μου, Παναγία κοντά. Όποιος άνθρωπος, εντάξει, είτε νέος είτε μεγάλος ηλικία, εγώ το πάθα τώρα με 60, το πάθα στα 53 μου. Ήμουνα και είχα άγιο, διότι το έπαθα μέσα όταν ήμουνα στην αυτηγία, πήγαινα σε διάφορα νοσοκομεία το βράδυ και την έβγαζα. Όποιος ημέρευε. Πήγα σε έναν ευαγγελισμό ένα βράδυ. Τα πήγα, στεναχωριόμουν, λέω γιατί να είμαι έτσι. Καταλαβαίνετε τώρα, μη χρονοτριβώ και σας κουράζω.
2: Σωστά.
6: Και μέχρι να πω, να πάω να δω το γιατρό, να του πω δεν αισθάνομαι καλά, στο κα, μπαμ, κάτω. Αλλά δεν έχω παράπονο, μια εβδομάδα, μια μισή. Εντάξει, ήμουνα διασωληνωμένη, πώς το λένε.
2: Λέζε,
6: μου είχε αφήσει μόνο ένα κουσούρι. Δεν μπορώ, άμα πρεσαρίζομαι, δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν τραβάω τη λέξη. Και έχω λίγη αστάθεια. Και αυτό που λέτε για τη γυμναστική, το κάνω. Δηλαδή, δεν κάνω γυμναστική. Μπορώ, εκεί που βλέπω ότι κάπως τα χέρια μου, κάπως. Προσπαθώ έτσι, έχω και κάτι βαράκια, λίγα δεν κάνει πολύ βάρος. Πάω και στο καπί, κάνουμε και στο καπί γυμναστική, το ξέρετε. Τώρα όχι, γιατί είναι στιγμοπές.
2: Ναι.
6: Αλλά κάνουμε και εκεί γυμναστική.
2: Να σου πω, Άννα, η θάλασσα υποτίθεται, ρε παιδί μου, επειδή είναι η καλύτερη άσκηση και ο οργανισμός βρίσκει το στοιχείο του που έτσι γεννιόμαστε πριν γεννηθούμε. Δεν μου λες, αν έκανες λίγο, θα σου έκανε κακό, λες, είναι ένταση.
6: Άμα πάω μέχρι τα γόνατα, εντάξει, άντε να πάω και λίγο πιο πάνω.
2: Να μην πας, να μην πας πολύ, ίσα να πας και να...
6: Ναι, όχι, εντάξει, αυτό είναι... Αλλά να μην είναι, να είναι η δροσιά, πρωί-πρωί ή βραδάκι.
2: Α, να μην σε χτυπάει ήλιος και τέτοια, ε.
6: Ναι, δεν κάνει. Γιατί παίρνουν και αγωγή, καταλαβαίνετε.
2: Δεν μου έλεσαν να όταν έπαθες αυτό, σε ποιο νοσοκομείο πέτυχες που...
6: Στον Ευαγγελισμό.
2: Σου φερθήκανε καλά, έτσι.
6: Είχα άγιο, σας λέω. Νευρολόγος, αυτά, αξονικές, μαγνητικές. Η μαγνητική την κάνεις μετά από καιρό. Κάνεις τότε αξονική, σου δίνουν αγωγή, το ένα το άλλο. Ήμουν από την υποθεσία, μια ζωή ήμουνα. Αλλά μετά εκεί που ήμουνα στη φυλακή, στα πριν από φυλακιστώ 2 χρόνια, άρχισε η πίεση μου και ανέβαινε. Εντάξει, πέρασα χρόνια, μεγάλωσα, στεναχώριασα.
2: Σιγά τη μεγάλη που είσαι, ρε, σιγά πλες και είσαι καμιά τίποτα, 60 χρόνια γυναίκα είσαι.
6: Εντάξει, δεν είμαι και καλά κοριτσάκι.
2: Εντάξει.
6: Αλλά δεν είμαι και η Ακρόπολη.
2: 60 είσαι.
6: Παρθενώνασε λιγάκι, λίγο.
2: Κάποτε 60 γυναίκες και άντρες λέγανε πω από 60 πάει τώρα, γέρασα. Τώρα το 60 είναι μέση ηλικία.
6: Είναι 40, είναι 40, είναι αναλόγως.
2: Ακριβώς. Ακριβώς.
6: Δεν βαριέστε, καλή καρδιά και από εκεί και πέρα έχει ο Θεός, δεν βαριέστε. Ό,τι θέλει ο Θεός και ό,τι...
2: Είσαι αισιόδοξη και καλοπροαίρετος, έχεις περάσει πολλά βέβαια και σου έχουν βάλει και μυαλό πολλά πράγματα. Έτσι έχω καταλάβει.
6: Καλύτερα που τα πέρασα για να μάθω, για να μάθω, γιατί ό,τι μου λέει και η μανούλα μου και η συγχωρεμένη έχει συγχωρεθεί και ο μπαμπάς, καλά με τον μπαμπά δεν είναι, η μπαμπά με λάτρε, όχι με λάτρε, δεν είναι, η μαμά ανακατευόταν.
2: Δεν μου λες.
6: Λοιπόν, ναι. Ορίστε.
2: Όταν είχε γίνει, όταν είχαν γίνει αυτά, ζούσαν οι γονείς σου?
6: Όχι, εγώ τους γονείς μου έχασα από 22 ετών. Τον μπαμπά μου τον έχασε στα 17 μου, στα 16 ετών ήταν αποξίεμφραγμα, τη μαμά μου 2 χρόνια φυτό ήταν, 52 χρόνων έφυγε, εγώ ήμουν 23, 22 στα 23 πήγαινα, μετά έζησε ο αδελφός μου, είχα τον αδελφό μου, 7 χρόνια μεγαλύτερός μου, εκείνος να με κοιτάξει, να με σπουδάσει οτιδήποτε, γιατί έχω σπουδάσει και νοσηλευτική και έχω ληψία. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, μετά πέθανε και εκείνος από τον καημό του. Δώσαμε ένα σωρό λεφτά το όλο το βιώστο στο Ραγκούσι, το δικηγόρο.
2: Ναι.
6: Ήταν ακριβώς δικηγόρος. Ναι, θα τη βγάλουμε. Πρωτόδικο 25 χρόνια. Και πήρα μία του, αυτό, μία που βάζει η φυλακή δικηγορίνα της πλάκας και μου τα κατέβασε και μου τα πήγε 14.
2: 14 έμεινες μέσα, ε.
6: Ναι.
2: Πω, ναι. Ολόκληρη ζωή.
6: Τι να κάνω.
2: Λοιπόν, άκου τώρα όμως, Άννα, κάτι θα σου πω.
6: Να μιλείτε ελεύθερα, δεν τα εξηγέμαι,
2: ναι,
6: δεν...
2: Το ξέρω, το κατάλαβα. Άκου τώρα, ο πατερούλης σε λάτρευε.
6: Ναι.
2: Μου λες, έτσι.
6: Ναι.
2: Άκου πως είναι μερικά, και εσύ τον αγαπούσες, δεν το συζητάμε πιστεύω.
6: Και τον μπαμπά και τη μαμά και τον αδελφό μου και το παιδί μου.
2: Ωραία. Επειδή μου είπες, την ώρα που έλεγες το έναν έναν, είπες για τον πατέρα σου μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Και ρωτώ τώρα,
6: ναι.
2: Ρε παιδί μου, λες και είναι γραφτά.
6: Άκου,
2: έφυγε τόσο νέος.
6: Ναι.
2: Φαντάσου αν ζούσε να βλέπε την περιπέτειά σου που τράβηξε.
6: Μα άμα ζούσε δεν θα έκανα. Δεν θα είμαι βασίλισσα θα είμαι. Καλέ, μόλις πεθάναν εγώ, μου είχαν αφήσει και σπίτι και περιουσίες. Τα έφαγα όλα. Πάτε φίλοι στην Πεθέρη. Πάτε φίλοι στην Πεθέρη. Όχι είσαι τζόγο και τέτοια. Δεν κάνει να το λέω. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Γιατί ό,τι κάνει μία σου λέει πλευρά, να μην την ξέρει άλλη. Εγώ λυπόμουνα. Και ότι μπορούσα, βοηθούσα. Και όταν έμεινα στον Άσο, δεν ήξερα ούτε δουλειά μπορούσα να βρω. Τι να έλεγα στον αδελφό μου. Δρεπόμουν πια. Το παιδί. Ο παπάς μου δούλευε στο λιμάνι στο Τελωνίο και ο αδελφός μου δούλευε στο Ροζέ. Πατρένα. Μ' ακούτε.
2: Πώς δεν σε ακούω, σε ακούω και σκέφτομαι.
6: Ήμουν από καλή οικογένεια. Δεν ήμουν από. Η μαμά μου δεν ήθελε ο παπάς μου να δουλέψει. Την αέχει βασίλισσα, όχι λέει. Κατερίνα τη λέγανε, τόσες χωρές. Όχι Κατερίνα, λέω, τελείωσε.
2: Εσύ.
6: Θα κάνω 10 δουλειές εγώ, εγώ και εγώ.
2: Εσύ, Άννα μου, όταν έγινε αυτό, όταν έκανες αυτά, ήταν δηλαδή δεν είχες ούτε τη μάνα ούτε τον πατέρα, ε?
6: Ναι, μα δεν. Τι λέτε τώρα, άμα είχα τη μάνα μου και τον πατέρα μου, δεν θα ήμουν ούτε αυτά θα έκανα, να σου πω.
2: Αυτά που κάναμε, δεν θα το πω τώρα, ντεκ. Ναι, μπορεί με μια κουβέντα το πω μετά. Να σου πω τώρα κάτι. Και σε αυτή την περίπτωση, σαν παρασύρθηκες, πώς διάλο, από φίλους ήταν. Πώς,
6: ναι,
2: πώς...
6: ναι, τους συγνώριζα, και στη γειτονιά μου ένα. Είχαν το γραφείο. Τέλος πάντων, δεν τα ξέρετε. Δεν είχα βγει και στη Στεφανίδη, έχω βγει και στο Ρονίσιμο, έχω βγει.
2: Ναι, παιδί μου, ξέρω γι' αυτό, γιατί μας έχεις πει και εδώ και είπαμε, θυμάμαι. Όταν άρχισα την εκπομπή τον πρώτο μήνα μου βγήκες και μας τα πες.
6: Ναι, γιατί θυμάμαι ήταν και η κυρία Κοντιγιώργη. Ναι, ναι, και η κόμισε, η κυρία κόμισα.
2: Ναι, τον πρώτο καιρό
6: ήταν. Κάτι λέγανε με για δε, αλλά αφού είχα βγει ας πούμε στην τηλεόραση και αυτά, δεν έχω θέμα, δεν έχω θέμα, ούτε τη μανέφη, ούτε καμαρώνω. Απλά τώρα λέω, Άννα, αυτά είναι. Ό,τι δίνει λαβέ. Έλεγε και η συγχωρημένη μανούλα μου, ό,τι δίνει λέει λαβέ. Όχι για. Σα μιλάω για πριν. Εσύ έπρεπε, μου λέει, να γεννηθείς αγόρι. Να πήγαινες φυλακή προτού πεθάνει. Λες και το όχι, βρε παιδί μου. Ειλικρινά, κύριε Ηλία, λες και το όχι, πόσο λένε. Τροές.
2: Άρα μήπως εσύ, περίμενε ρε Άννα, μήπως έκανες και εσύ πολλές ατασταλίες.
6: Όχι, ήμουνα πολύ άταχτη. Ήμουνα πολύ άταχτη, ήσουν, δεν άκουσα τους γονείς μου. Άταχτη άταχτη, δεν είναι. Όχι ασεβής, άταχτη. Δηλαδή άλλα μου λένε, δεν άλλα έκανα. Όχι άσχημα. Δεν άκουγα.
2: Δεν υπάκουγες, δεν, ναι, ναι.
6: Ναι, δεν υπάκουγα. Απλά, όχι ότι τους έβριζα και αυτά, όχι, τους λάτρευα. Αλλά είχαν καλό μάθη. Ήμουν η καλό μαθημένη του σπιτιού. Να, η καλό μαθημένη τώρα. Ναι. Αυτά.
2: Αυτά, Άννα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα.
6: Καλό ξημέρωμα και ευλογημένο. Γεια μου, του κόσμου.
2: Γεια σου, Άννα μου. Γεια σου, Άννα μου. Δεν κάνουμε τάχα τότε. Ξέρουμε τα λάθη και τις είχα μιλήσει και λίγο μιλήσαμε και λίγο σκληρά τότε και μετάνιωσα μετά μία-δύο κουβέντες του είπα, αλλά έχει μπορεί και να την έκανε η ζωή με αυτά που έκανε, με αυτά που αναγνώρισε και με 14 χρόνια φυλακή. Έτσι, δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο, παιδιά, τώρα γιατί μη σκαλίζω και τι στενοχώ, δεν θέλω να το πω. Εντάξει. Είπαμε, όταν είπαμε κάτι, μπορεί κανιά άλλη φορά να είμαι στα πιο αυτό και να το πω τώρα. Δεν θέλω γιατί νιώθω σαν να την. Σαν να τσιγκλάω σε κάτι που καλοπροαίρετα μιλάει και είναι και λίγο ανοιχτή καρδιά. Αλλιώς άλλη μπορεί να ήταν ούτε καν να έλεγε, ούτε αντόπιζε και κάποια που εγώ σιγά μην έχω κάνει λάθη και να ήταν κάθαρμα και να είχε κάνει εγκλήματα τη ζωή τη. Αυτή έκανε κάτι βλακίες, το πλήρωσε πολύ και όταν αναγνωρίζει η γυναίκα. Άλλη φορά θα πούμε. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
7: Ναι. Έλα, Ηλία.
2: Καλησπέρα.
7: Κώστας από Κουκάκι, τι κάνεις?
2: Έλα, Κώστα, καλά εσύ?
7: Δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι. Έμαθες τίποτα για τον Κώστα τον Αυγολεμόνο?
2: Όχι.
7: Γιατί με πήρε πριν λίγο ένας φίλος και μου είπε ότι εχθές έσπασε το πόδι του. Και τον έχουν στο γεννηματά, χειρουργήθηκε σήμερα.
2: Τι λέει, πώς το έσπασε?
7: Στο σπίτι λέει έπεσε, ξέρω εγώ, έχει αστάθεια μωρέ από τον κεφαλικό στον απόδι. Και μάλλον έπεσε, ξέρω εγώ.
2: Τι λες ρε Κώστα? Και μίλαγα σήμερα με ένα φίλο εκλεκτό που φέραμε κουβέντα και τον Αυγολέμονα εσύ. Ναι. Άκου σήμερα, που να ξέρω να του έλεγα να το ψάξει λίγο γιατί έχει επαφή. Τι λέει ρε παιδί, λες, αποκλείται να είναι λαθεμένη πληροφορία, ε?
7: Όχι μωρέ, έσπασε το ισχύο σου λέω. Και είχε τρεις ώρες χειρουργείο το πρωί έμαθα, τα γεννηματά. Και εδώ μεταξύ έχει πρόβλημα και με τα οξυγόνα και αυτά και ταλαιπωρεί
2: το
7: φουκαρέ.
2: Θα το ψάξω, θα το βρω αύριο σε δέρα, του εύχομαι να είναι... Η κακιά στιγμή που να φύγει γρήγορα, έστω και αν τυρανηθεί λίγο τώρα σε μερικά πράγματα, τουλάχιστον να ξεπεράστηκε.
7: Ναι.
2: Την έκανε την εγχείρηση δηλαδή?
7: Την έκανε το πρωί μου, πανερήγγια.
2: Έλα, Κώστα.
7: Αλλά απλά σε πήραν πως έμαθες και εσύ τίποτα.
2: Δεν ξέρω, Κώστα μου, δεν ξέρω, και σήμερα σου λέω μίλαγα και τον φέραμε κουβέντα. Και πάντα καλοπροαίρετα πότε φέρουμε τον Κώστα. Εγώ έχω να μιλήσω με τον Κώστα, πέρα από το κανάλι εδώ, έχω να μιλήσω καμιά δεκαριά μέρες. Γιατί έχουμε αλλάξει με μερικού τηλέφωνα. Και ξέρεις, αλλάζω τηλέφωνα με κάποιους ανθρώπους που έχουν ζητήσει εκεί ή το δικό μου μου έχουν αφήσει και για τυπικά και μόνο ένα γεια λέω. Λοιπόν, τον Κώστα είχαμε μιλήσει τουλάχιστον 4-5 φορές μέχρι τώρα, εδώ και 5-6 μήνες.
7: Ναι. Καλά, θα πάρω και τη μητέρα του αύριο γιατί έχω το σταθερό εγώ.
2: Έχεις το σταθερό?
7: Ναι.
2: Γιατί εγώ έχω ένα κινητό, θα προσπαθήσω στο κινητό κι εγώ.
7: Το κινητό πάρω τον αύριο τώρα, το πρωί τώρα.
2: Ναι, δεν παίρνω το βράδυ μετά την εκπομπή, αλίμονο.
7: Ναι, θα τον πάρω κι εγώ, ναι.
2: Και εσύ είμαι σίγουρο πως οι ακροατές εδώ, πως για όποιον ακροατή θα λέγαμε, αλλά και ο Κώστας ήταν ένας, είναι ένας, σίγουρα του εύχονται όλοι να έχει ανάρρωση και να ξεπεραστεί.
7: Βέβαια, το καλύτερο. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σου πω.
2: Ό,τι θες τώρα πες μου, ναι.
7: Να κοιτάξουν εκεί που ακούνε οι υπεύθυνοι. Να σε βάλουν βουλευτή, υποψήφιο. Γιατί θα τραβήξει κόσμο. Είσαι άνθρωπος πράος, ήρεμος, αγαπητός, πώς να σου το πω. Και μ' αρέσει ένα πράγμα σε σένα. ότι δεν βρεις ούτε κανένα κόμμα, ούτε καμία κυρία, ούτε κανέναν. Γιατί η ύβρις είναι ήττα, Ηλία. Αυτό έχω μάθει εδώ.
2: Σε ευχαριστώ για την κρίση σου. Πέρα από το άλλο για το να με βάλουνε, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Αλλά το άλλο με τη μάνα αυτά που λες, που κρατάω όσο μπορώ να είμαι ακριβοδίκαιος, Κώστα μου.
7: Ρε Ηλία, εμένα με φωνάζα Ευελόπουλο, έχω κάνει αγώνα.
2: Ναι.
7: Βέβαια. Γιατί έχω δύο φίλους εγώ υποψηφίους, στο νότιο τομέα, που είναι με το Βελόπουλο από το 15.
2: Αχα.
7: Βέβαια. Και Θεσσαλονίκη που ανεβαίνω, στα γραφεία πηγαίνω. Είμαι φίλος με τη Δήμητρα, τη μάνα του Σερέτη, πώς να σου το πω.
2: Μπράβο.
7: Και κάνω αγώνα, αλλά δεν μ' αρέσει τώρα που βρίζουν μερικοί και τα λοιπά.
2: Ναι.
7: Κατάλαβες, σου λέω.
2: Ναι.
7: Ας βρίζουν οι άλλοι.
2: Ναι.
7: Εσύ αν βγεις για την νότιο τομέα που είμαι εγώ εδώ κάτω, ξέρεις με πόσο βγαίνει, οι φίλοι μου παίρνουν 1500 ο ένας, 1600 ψήφους. Λοιπόν, οι πρώτοι που παίρνουν την έδρα βγαίνουν με 2.200 ψήφους.
2: Ναι.
7: Εσύ θα τους πάρεις για πλάκα, ναι βέβαια. Ο Βαγενάς που είχε βγει παλιά ήταν με 2%.
2: Ναι.
7: Μια κοπέλα που είχε βάλει ο πρόεδρος εκεί, κάποιο στρατή του να πούνε, η οποία ήταν και άγνωστη.
2: Ναι.
7: Γιατί επειδή δεν είναι πολύ γνωστά η υγεία τα στελέχη, ψηφίζουν με το αλφαβητικά, με το αλφα. Πολύ, κατάλαβες.
2: Ναι, βέβαια.
7: Δηλαδή, άμα πάρεις υποψηφίου στο Λεκανοπέδιο,
2: ναι,
7: περισσότερο όλοι σχεδόν είναι με το Α.
2: Ναι.
7: Την περασμένη φορά στο νότιο τομέα δεν υπήρχε Α και βγήκε ο Βαγενάς. Με το Β, πώς να σου το πω.
2: Α, θέλω να πεις, η πρώτη είναι πιο ευνοούμενη, ε.
7: Ναι, λόγω αλφαβητικής σειράς. Η Ασημακοπούλιο είναι μια κοπέλα που δεν την ξέρει κανένα στον Πειραιά. Η Αλεξίου είναι δυτικό τομέα, μια γιατρός, όλοι με το Α. Εσύ θα βγεις περίπατο. Περίπατο θα βγεις. Και δεν είναι ότι θα βγεις, είναι ότι θα βοηθήσεις το κόμμα. Αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί είσαι αγαπητός, πώς να σου το πω. Καταλαβαίνεις.
2: Σε ευχαριστώ πάντως, σε ευχαριστώ, τα λόγια τα κρατάω, γιατί το ακούμε, πώς να σου το πω, και με γνώση μιλάς, και με, δεν το λέω άλλο, άλλο αν είμαι εγώ ουδέτερος, όσο για το πώς με κρίνεις και πώς με τοποθετείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα.
7: Γιακό, πάρε τον Κώστα και πες τα φιλιά και από μένα το προεταραστικά.
2: Ναι, ναι, ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Και πάντω, αυτό μου είπες για τον Κώστα, το πολέμιο. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
7: Έλα, μάνα μου, καλό,
2: καλό σου βράδυ, Κώστα μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, το συνονόματό σου στον Κώστα, αυτό μου είπες τώρα. Τρία λεπτά μόνο. Ωραία, να σου πω κάτι. Όχι, θα κλείσουμε. Ξέρετε, και να πάμε και τραγουδάκι, να ακούγεται και τραγούδι, ναι. Λοιπόν, να πάμε στον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο, εκτός αν είμαι γραμμή τώρα. Να μην στερήσουμε λίγο, έστω και κάποιον. Μιχάλη Οικονομόπουλο, να συνεχίσουμε σε λίγο, παιδιά. Να σας ανεβάσει ο Μιχάλης. Ράδιο Μάχη τα μεσημέρια, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος εδώ. Μετά ο Σερέτης, μετά ο Στέφανος ο Χίος. Δεν χρειάζονται συστάσεις τώρα αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει.
8: Καλησπέρα. Μια γρήγορη καλησπέρα. Ναι, μια
2: γρήγορη καλησπέρα. Παρακαλώ.
9: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
9: Παίρνω για πρώτη φορά.
2: Καλώς μας ήρθες, το όνομά σας.
9: Σωτήρης.
2: Ναι, κύριε Σωτήρη μου.
9: Είμαι 85 χρονών.
2: Ναι.
9: Δεν έχω πάει ποτέ μου διακοπές. Κατάλαβες.
2: Σε καταλαβαίνω και κάνω σε αυτή την παύση που κάνεις για να λες δεν έχεις πάει ποτέ διακοπές. Είσαι ένας άνθρωπος του μόχθου και αγώνας όλη τη ζωή, κάνω λάθος.
9: Ακριβώς.
2: Έτσι.
9: Γιατί πήρα τηλέφωνο.
2: Ναι.
9: Όχι για να παραπονεθώ. Γιατί με φουσκώσαν όλοι αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο και λένε κοτσάνες. Πίνα και κουράγιο έρεκανα σε όλη

0: φίλοι, να μιλήσουμε. Εδώ κλείνω τώρα, παιδιά. Μην παραξηγήσετε αν άφησα κανένα έξω, κανένα. Από εσάς, μήπως δεν διάβασα εκεί πέρα και σας αδικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια. Ραντεβού αύριο το βράδυ 9 με 11. Από μένα, τον Ηλία Κακλεμάνη που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο, και τον Αλέξανδρο το Χαρλαμπίδη που ήταν στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο, να σας καληνυχτίζουμε και να δίνουμε ραντεβού αύριο το βράδυ 9. Να είστε όλοι καλά εσείς που μας ακούσατε και που μας μιλήσατε και που μας ακούσατε έστω και για ελάχιστο. Μας θυμάται. Καλό σας βράδυ.
1: Δεν με νοιάζει τι θα πεις, θέλω μόνο να τη βρεις. Θα τα ακούσεις για καλά, θα σου αλλάξω τα μυαλά.
2: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πάντως στο κέντρο των Αθηνών μία μπόρα την έριξε. Και δυνατή μπόρα, έτσι, μέσα σε 5 λεπτάκια. 5 λεπτάκια είμαστε μετά από τις 11 στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.

να είσαι πάντα καλά, γερός και δυνατός. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου κι ας είναι κουρασμένο το παλικάρι, ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Ναι, ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής στη ρύθμιση του ήχου. Τηλεφωνικό μας κέντρο, να το υπενθυμίσω, 210-710-8000. 210-710-8000. Ώρα για μουσική, ψυχαγωγία, ψυχολογία. Αυτός είναι συνδυασμός. Είναι

Το απλό το μηνυματάκι που έρχεται στο 693-84-00-856. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ήμουν εγώ πιο τρελός, αλλά ο καιρός είναι χειρότερος από μένα, τέτοια, έτσι. Ειλικρινά, τέτοιο καιρό, 28-29 Μαΐου αύριο. Αύριο που έγινε και η άλωση της Κωνσταντινούπολης. More than tax. Τα φορολογικά, τα φοροτεχνικά είναι σε πρώτη φάση. Φοροτεχνικά, φορολογικά. Ό,τι έχει να κάνει με αυτά. More than tax. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο με την Μαρία μας την Λιαράκου Καλυψούς 110. Τηλέφωνο επικοινωνία στο 210-95-99-381. Το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο στο νομό Αττικής εδώ.

Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία Ζεάκη στο Μενίδη, στο κέντρο του Μενιδίου. Πιτσαρία Ζεάκης με δροσερές σαλάτες. Δεν είναι μόνο οι σαλάτες, δεν είναι μόνο η πίτσα, είναι πολλά περισσότερα που μπορείτε να βρείτε και να απολαύσετε στην πιτσαρία του Ζεάκη, αλλά και με delivery. Κέντρο Μενιδίου, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Τώρα πάμε τα δικά μας τα καλά. Πάρε με το Μιχάλη. Πού θα τα πούμε, έτσι το ξεδάκι. Καλησπέρα Φωτάκο μου στο Κολωνάκι. Πολλές καλησπέρες όμορφες.

έχετε πιάσει και θέα την Ακρόπολη κιόλας, έτσι. Εντάξει, υπάρχει καλύτερο. Πώς παρευρέθηκατε εσείς, πήγατε να σκουπίσετε από τα Ελλάς εκεί του κυρίου Τσίπρα χθες. Πάντως είναι φανταστικό αυτό που μου γράφεις τώρα, έτσι, μπαλκόνι εκεί στο Θησίο μεριά, παιδιά, τώρα, εντάξει. Είναι λίγο τα πράγματα πανέμορφα εκεί. Όχι ότι παραβρέθηκε ο κύριος Αλέξης. Έχει μια μεγάλη παρέτηση εκεί πέρα. Είναι ο φίλος μας ο Ρομπίνιο. Αδερφές, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πραγματικά, Σοφίνια, Λεπουδίτσα. Και ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Καλησπέρα στα ζευγαράκια μας από το Θησίο. Παιδί μου, όσο πας ανεβαίνεις και κατεβαίνεις πιο χαμηλά, εδώ. Καταλαβαίνεις τι λέω. Στον φίλο μου τον Γιώργο, τον ταξιτζή. Για να έχουμε λίγο θετική ενέργεια, λεβεντάκο μου, γιατί και εγώ στο ξεκίνημα λίγο κάπως. Όντως, λίγο κάπως. 693-84-00-856. Μακαρονάδα να μην ακούω. Μόνο αυτό ξέρει τι φτιάχνει. Μπέσα θα μου πεις, έτσι αδερφέ. Μέσα, μόνο λεβεντάκο μου μακαρονάδα ξέρει τι

0: Λοιπόν, πέσαμε έξω στο μενού, τι να κάνουμε. Να καλησπερίσουμε την φίλη μας στην Ουρανία. Πολλές και όμορφες καλησπέρες, Ουρανία μου, κάποιο λάθος έχει κάνει. Ειλικρινά, αλλά δεν πειράζει. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην Μαρία μας από την Πετρούπολη, το κουρασμένο, το κορίτσι. Πολύ ωραίο φαγητό, έτσι. Χιλοπίτες με κόκκινη σαλτσίτσα. Εντάξει, παιδιά, για να αποφεύγουμε και λίγο τα κρέατα. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο μας. Μάκη μου, καλησπέρα, Λεβέντη μου. Πάντα να είμαστε δυνατοί όλοι. Πάντα να είμαστε δυνατοί όλοι, Λεβέντη μου. Ειλικρινά το λέω. Αν δεν έχουμε δύναμη μέσα μας, στην ψυχή μας, από την ψυχή, δεν είναι το σωματικό. Βέβαια, παίζει ρόλο και το σώμα, κουράζεται πολλές φορές, αλλά είναι η δύναμη της ψυχής, Λεβέντη μου. Πίστεψέ με λίγο, πίστεψέ με. Καλησπέρα, Λευτέρη μου. Φίλος μας ο Αγρινιώτης, ο Λευτέρης, εδώ πάντα, στο μάχη. Λευτεράκο μου, να σε καλά.
1: Κι όταν σε κρατάω.
0: Ρωσέρι πυρίτσα, ζωθυσίο. Δεν είναι κακό, έτσι, δεν είναι κακό. Το κορίτσι και με το ειδονικό το τσιπουράκι.

Λοιπόν, καινούργια μας φίλη εδώ, σε δική μου εκπομπή, έτσι. Η Μαρία μας από του ζωγράφου, να της πω μια όμορφη καλησπέρα. Λοιπόν, Μαρία μου, το αν πήρε βραβείο ή δεν πήρε εκεί που τα έλεγε ο κύριος Αιρέτης το μεσημέρι, δεν νομίζω, δεν το νομίζω. Μας ενδιαφέρει τώρα αν είναι το βραβείο ή αν παρασημοφορήθηκε ο κύριος Σπύρος, αν είναι χρυσό το μετάλλιο, αν είναι ασημένιο. Δεν νομίζω να παίζει και τόσο σημαντικό ρόλο. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τη Μαρία μας από ζωγράφου και όλα είναι τέλεια. Τέλεια. Στον φίλο μας τον Γιώργο να πάμε στον Πειραιά. Γιώργο μου, καλησπέρα, καλή βραδιά. Και στον Πειραιά πέρασε μπόρα. Ήταν μια ξαφνική μπόρα, παιδιά, ειλικρινά. Αν πείτε αυτά τα νερά τώρα, για εδώ για την Αθήνα κάνουν καλό. Στην επαρχία λίγο καταστρέφεις καλλιέργειες, παιδάκια, δεν είναι. Λοιπόν, ποιος μπορεί να με νιώσει, ποιος μπορεί να με καταλάβει με το Βέρδι. Θέλω να με νιώσεις, θέλω να με καταλάβεις. 693-84-008-56. Λοιπόν, αφήσουμε τα παράσημα για τον κύριο Σπύρο. Μαρία μου, δεν είναι. Ο Σερέτης για να το λέει κάτι παραπάνω ξέρει. Μάλλον θες να του πας το κάδρο, να του πας δώρο, ε. Μάλλον κάτι θες να του πας εσύ. Αλήθεια.

Λοιπόν, τα καλά είπαμε έρχονται. Τα καλύτερα μάλλον έρχονται, γιατί αυτό ξέχωρα το ένα από το άλλο. Πρέπει να το πιστέψουμε. Πρέπει να το πιστέψουμε. Ρύθμιση του ήχου Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Φώτη μου στο κολονάκι. Να ακούσει το τραγουδάκι που έχεις ζητήσει με την Ελένη τη Βιτάλη. Να καλησπερίσουμε τη Δήμητρα την νοσηλεύτρια, τη Νέα Ιωνία. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται και για κάποιο σκοπό, Δημητρούλα. Τι σκοπό έχουν αυτοί μέσα στην ψυχή τους, στην καρδιά τους, δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε, κορίτσι μου, δεν το γνωρίζουμε. Καλησπέρα και στον φίλα μας τον Παρασκευά. Παρασκευά μου, καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Ο Φώτης το έχει ζητήσει από το κολονάκι που και πάει Αργεντινή, Αργεντίνα. Αλλά. Σούπερ μενού η Αλεπουδίτσα, έτσι, μπράβο, μπράβο. Θα τα ακούσουμε κι αυτό. Πάμε, Φώτη, να τα ακούσουμε πάλι από την αρχή. Βεβαίως θα τα ακούσουμε κι αυτό.

Ωραίο. Φώτη μου, φανταστικό τέλος. Θα πείτε και ποιο τραγούδι δεν είναι φανταστικό τώρα να ετοιμάζετε. Φίλοι μας, η Δήμητρα είναι νοσηλεύθερη. Όχι για την ένεση, ούτε για την πίεση. Έτσι, να ακούσω το τραγουδάκι. Θα τα μεταβιβάσω τα χαιρετίσματα στο φίλο του Σάκη τον Μπουζούνι. Τα είπαμε και λίγο σήμερα. Κάτι φορολογικό, με κάτι καβ, κάπως θα λένε αυτά εκεί πέρα. Θα ρωτήσω τη λογίστρια. Και κάτι αναφέρανε, πιάσανε μια ψηλοσυζήτηση για Πρέβεζα. Κανονίζει τον, έχει αναστατώσει τον άνθρωπο. Εντάξει, τον παραμένει. Είπαμε μετά το Πάσχα, τώρα έρχεται να πάρουμε τι αδειούλε να πάνε για μπάνιο. Λεβεντάκο μου, κανόνισε το. Μανώλη μου, τι κάνεις, Λεβέντη μου. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Μανώλη από την Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα. Να καλησπερίσω και τον φίλο μας τον Γιώργο τον Ελευσίνιο από Ελευσίνα μεριά. Πάμε η Δήμητρα τώρα να ακούσει τα Λάρα που θέλει. Τι να την κάνουμε, νοσηλεύτρια. Τώρα ψηλές που λένε. Όλαλα, λοιπόν, το όλαλα, Δήμητρα. Μια και με ρώτησες έτσι, το όλαλα είναι γαλλική λέξη. Μια γαλλική λέξη. Ακόμα έχει βροχούλες για να το εξηγήσω. Είχα πει θα το πω έτσι, τέλος της ζώνης. Αλλά δεν ξέρω.

πως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνε. Κυνηγημένος, ναι, να βγει, ετράβηξα τους δρόμους.

Θέλουμε ανακοινώσεις, σύντομα οι ανακοινώσεις. Σε Βεντάκο μου τον έχει στην αναμονή. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από την αναμονή σε οτιδήποτε είναι. Είτε σε υπηρεσία πηγαίνουμε, δεν θέλω να αναφέρω τα νοσοκομεία. Οτιδήποτε είναι, η αναμονή πάντα σκοτώνει. Για φαντάσου τώρα με τον φίλο σου, τον καλό, τον φίλο του Σάκη πέρα, να λέμε πάντα αλήθειες. Έτσι, η Δώρα μου, καλησπέρα στον Ταύρο. Καλησπέρα στα κορίτσια μας από τον Ταύρο. Θα τα ακούσω το τραγουδάκι τώρα, η αλεπουδίτσα μας είναι ενστολή. Τώρα το καλή μαγείρισα, λεβέντη μου, όταν δεν δοκιμάσεις, για να το λες εσύ, πάντα κάτι καλό είναι. Να καλησπέρισω τον φίλο μου, τον Βασίλη τον Παπαγιάννη από την Ηλιούπολη. Τα παιδιά που είναι πάντα εδώ στο μάχη συντονισμένα στην Αττική Οδό, είναι φαν εκεί, είναι φαν εδώ στο μάχη. Fan Club εδώ, στα παιδιά από την Αττική Οδό που δουλεύουν με τα αυτοκινητάκια να μας εξυπηρετήσουν. Βασίλη μου, Παπαγιάννη, καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Καλή βραδιά. Το καπνιστάκι, το καπνιστάκι. Λοιπόν, το τραγουδάκι για την αλεπουδίτσα και για όλη την παρέα που είναι σε ένα μπαλκόνι στο Θησίο. Βέβαια, είναι της μόδας στα μπαλκόνια τώρα, έτσι. Έχει και μια κούνια. Ωλαλα. Oh,

0: Λοιπόν, ακούμε τελευταία κάτι τραγικά πράγματα και κάτι ειδικά με κάτι παιδάκια έτσι. Ο καθένας μπορεί να κάνει όποια κριτική θέλει. Έτσι, σε δημοκρατική χώρα ζούμε, σε παρένθεση αυτό που λέω τώρα. Έτσι, το δημοκρατική σε παρένθεση. Ναι, το λέω, το υποστηρίζω. Και ο καθένας μπορεί να λέει και να αναφέρει ό,τι θέλει. Έτσι, δύο. Και για το παιδάκι πάνω στις αίρες. Και για ένα άλλο στο πύλιο και πέρα 9 χρονών. Τώρα προβλήματα και 9 το ένα 10 το άλλο. Αυτά μας έχουν επηρεάσει, παιδιά. Πάρα πολύ. Δεν ακούμε και δεν γράφουν τα site. Κάτι όμορφο, κάτι καλό παρά δημοσκοπήσεις, παρά των δημοσκοπήσεων, παρά το καινούριο κόμμα, το άλλο το κόμμα που έρχεται και με τους θανάτους. Ειλικρινά, πώς είναι δυνατόν ένα μυαλό ένας άνθρωπος να μην η ψυχολογία του πέσει. Να μην πέσει η ψυχολογία του. Δεν το πάω και λίγο προς το λαϊκό. Έτσι δεν είναι. Στέλιο μου, καλησπέρα, λέβετε μου τον πυροσβέστη εδώ. Τα μηνύματα και τα δικά σας τώρα. Πέτα και λίγο για να ανεβαίνουμε, έτσι. Γεια σου, Άρχοντα, λέει Μιχάλη. Στέλιος πυροσβέστης. Υγεία και μόνο υγεία. Ωραία, τι καλύτερο μπορεί από αυτό το μηνυματάκι που έστειλε το παλικάρι. Στέλιο μου, να σε καλά, παλικάρι μου. Πάμε στην Ελευσίνα, το 585 είναι η Εύη μας. Εύη μου, καλησπέρα, καλή βραδιά. Παιδάκια, έχει 22 βαθμούς Κελσίου. Δεν κάνει κρύο, απλά είναι λίγο υγρασία. Μας ταλαιπωρεί λίγο υγρασία. Κολλάει λίγο το σωματάκι μας, λίγο να υδρώνουμε. Όλα. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000. Για να πάρουμε λίγο το πάνω μας. Μπορεί η σελήνη να είναι γύρω-γύρω να γυρίζει η σελήνη με την Αφροδίτη. Μας πάει λίγο κόντρα, όντως, και έτσι θα πάει η εβδομάδα. Όλο το πλανητικό το σκηνικό δεν θέλω να αγχωθώ και να σας αγχώσω. Γιατί αγχώνομαι κι εγώ. Δεν είναι, δεν το λένε τα άστρα, τα ζώδια. Δεν βαδίζει κάτι καλό. Χριστέ μου! Εύη μου, να είσαι καλά, Ελευσινιά μου. Λοιπόν, τα παιδιά καλά κάνανε και στο Θησίο και την Πυρίτσα την παγωμένη. Τέλεια!
1: Υγιής μικρό.
0: Εμείς το ειδονικό, έτσι.
1: Με ένα κινητό.
0: Εμείς το ειδονικό, το γνωστό.
1: Φωτιές.

Πάμε στην Καλλιθέα τώρα, φίλος μας ο Κώστας. Κωστάκι μου, καλησπέρα. Καλή βραδιά. Είναι γεγονός, ρε παιδί μου. Είναι γεγονός. Πέφτει η ψυχολογία μας διαβάζοντας τέτοια πράγματα, ειδικά και για νέους ανθρώπους. Μας έχουν παρασύρει λίγο και με τα εμβόλια, έτσι. Το μυαλό δεν ξεκολλάει πάνω σε αυτό, βλέπετε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα ξεκολλήσει το μυαλό πάνω σε αυτό με το εμβόλιο, με τον πόλι που λέγανε. Άστο τώρα, μην το συζητάμε, να αλλάξουμε λίγο κουβέντα. Ήμουνα, το έκανα, αλλά άστο. Βιβί μου, καλησπέρα, τι κάνεις? Πάμε στο Χαϊδάρι, παιδιά, τώρα να μην ανοίγουμε πληγές με τα εμβόλια, γιατί ακούμε, μαθαίνουμε ότι το έχω μετανιώσει, χίλιο μετανιώσει, Κωστάκι μου, άστο, δεν το συζητάμε. Πάμε από το βορρά μέχρι τον νότο να το ακούσουμε το λαγουδάκι. Καλησπέρα στον Βασίλη μας από το Ήλιον. Να καλησπερίσουμε και το Ρενάκι από την Σαρονίδα. Ρένα μου, Σαρονίδα, καλησπέρα, κορίτσι. Όμορφες καλησπέρες. Από το βορρά μέχρι τον νότο, αγαπημένο σου. Καλησπέρα να στείλω στο Χολαργό, στην Κατερίνα μας από το Χολαργό. Κατερίνα μου, καλησπέρα και χίλια ευχαριστώ.

Πολύ καλή κυρία. Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε, δεν το λέμε, δεν κάνει λέμε να το πούμε παραπέρα. Στελιάκο μου, θέλω τραγουδάκι, πυροσβέστη. Θέλω τραγουδάκι, θέλω ένα τραγουδάκι δική σου επιλογή και όχι να είναι ένα τραγούδι του Μιχάλη. Πάμε στο κορίτσι με τώρα με τα κρυοασιερόπλια και με τα τελωνία. Δημητρούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή βραδιά να έχουμε, έτσι, με υγεία πάνω απ' όλα και χαμόγελο. Στον φίλο μας τον Χρήστο να τον καλησπερίσω, τον Χριστάκο μας από το Μοσχάτο. Χρήστο μου, καλησπέρα λεβέντη μου. Αν δεν το κάνετε, δεν πάρετε πρωτοβουλία και εσείς οι νέοι, είδατε, δεν βάζω τον Μιχάλη αυτό που λέω, εσείς οι νέοι, γιατί υπάρχει νεολαία. Μεγάλη νεολαία, ανταποκρίνεται εδώ στο μάχη. Και το λέμε, δεν έχουμε να κρύψουμε άλλο σε τίποτα. Εσείς θα πάρετε την πρωτοβουλία και τα ηνία στα χέρια σας, παιδιά. Το ξοντάκι! Λοιπόν, το τραγουδάκι είναι για τη Ρένα μας από την Σαρονίδα και είναι χαρισμένο και για όλους τους φίλους του Μάχη. Να μην τα ξεχνάμε. Λοιπόν, η Δήμητρα από το Φάλιρο, να μην την μπερδεύουμε. Η Δήμητρα από το Φάλιρο, έτσι.

0: να ανεβαίνουμε, ρένα μου. Να στο λέω, Σαρονίδα, τον τελευταίο καιρό είσαι πάρα πάρα πολύ πεσμένη. Και με τα τραγουδάκια φαίνεται, είναι εμφανές, δεν είναι ό,τι το καλύτερο να το βγάζουμε, να το εξωτερικεύουμε. Το λέω πάντα για καλό, έτσι. Δεν θέλω να παραξηγηθώ. 2-10-700-18.000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-700-18.000 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Μπέκη μου συνοικία, καλησπέρα. Πολλές και όμορφες καλησπέρες και σε σένα. Πάντου πέρασε μια μπόρα εδώ στο κέντρο των Αθηνών. Λογικό είναι και στη δική σου περιοχούλα. Όλα καλά και όλα ανθυρά, μπορώ να πω. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Πάμε στον Κορυδαλό. Πάμε στον Κορυδαλό να πούμε όμορφες καλησπέρες. Στέρνει η φίλη μας η Όλγα. 136, Όλγα μου, καλησπέρα. Καλή βραδιά, βρε. Με τι το λες, λέει, γιατί δεν το κάνεις. Αντί να κάνω παραπάνω. Να κάνω κόμμα κι εγώ. Να κάνω κόμμα κι εγώ. Όλγα μου. Έλα, έλα να μαζευόμαστε λίγο. Τα παιδάκια διασκεδάζουν, τρώνε, μένουν και στο Οδυσσίο μεριά. Τώρα να με χειλοπίτες και κοκκινιστές χειλοπίτες με τυράκι. Πω, πω, πω. Και ψωμάκι, έτσι, να τρίψει λίγο ψωμί μέσα. Κάντε λίγο παπάρα. Έτσι το λέγαμε στο χωριό εμείς, όταν τρίβαμε ψωμί μέσα. Ω Παναγία μου. Παιδί,
1: πέρασαν μπροστά μου.
0: Χριστέ μου.

Τώρα με τσιγκλάς τώρα. Τώρα με τσιγκλάς τώρα. Το διαβάζω το μηνυματάκι. Και καλά κάνει με τσιγκλάς. Έτσι, αυτό είναι τώρα μου σήρε και η Δημητρούλα, η νοσηλεύτρια τώρα. Για λίγο τυράκι μέσα χιλοπίτες λέει. Και δίπλα αυγά. Που είναι τα αγαπημένα μου, έτσι. Να πάω τα αγαπημένα μου φαγητά. Είναι και τα αυγά τα τηγανιτά. Λοιπόν, παγωμένη μπύρα λέει. Θέα η Ακρόπολη. Και μάχη εφέμη λέει στο τέρμα. Χαμός. Εντάξει, λογικό είναι. Είναι πάρα πολύ λογικό. Ορίστε, να, μηνυματάκι αδερφέ λέει. Ορφανές με μυζήθρουλα. Έχω μυζήθρα, όντως. Αδερφέ, έχεις απόλυτο δίκιο. Και εμείς έτσι τις λέμε ορφανές, αλλά χιλοπίτες ορφανές. Μπερδεύουν λίγο τις χιλοπίτες, παιδιά. Εμείς τα μέρη τα δικά μου κάτω από τα βλάκια τις χιλοπίτες λέμε αυτές που είναι σαν το νύχι μας, μικρές. Αλλά χιλοπίτες και είναι και κάτι άλλο, σαν λαζάνια τα μακριά. Εντάξει, υπάρχει μεγάλη ποικιλία εδώ. Τον φίλο μου τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο με το ταξί. Έτσι, ορφανές τις λέμε για εμείς, λεβέντη μου. Αυτή τη ράκη να ρίξει απάνω, μυζηθρούλα. Αν είναι και από την ορεινή τη μάνη προς τα κάτω μεριά. Ου, τέλεια. Λοιπόν, καλησπέρα στην Αμαλία μας, στην Ολυμπιακίνα. Αμαλία μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή βραδιά και σε σένα. Thank you very much. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Παντελή από Εγάλεο. Εγώ να δεις, έτσι. Εγώ με τίγκα. Βράδια σε. Πάμε γιατί νοικιάστηκε, παιδιά. Νοικιάστηκε. Είδα κάναν απολύμανση στο Ολυμπιακό στάδιο πάνω, έτσι. Χριστέ μου! Να σε ξεχάσω. Γεια σου, Γιώργο μου. Ταξί.

0: Γιώργο μου, ταξί, καλησπέρα καταρχήν. Έτσι, ρωτάω τώρα το ραγούδι για να μην πέσω και έξω. Και ψάχνω και πολλά πιο πολύ, έτσι. Για να μην πέσω έξω. Καλή βάρδια στα βαριά τιμόνια, στα μεγάλα τιμόνια, τα παιδιά που είναι στο μεροκάματο. Τα παιδιά αυτά που βρέθηκε ένα παιδαρούλι, ένα παιδαρέλι, να το πω έτσι, και ήθελα να τα καλουπώσει, να τα βάλει μέσα. Ποιον άλλον από τον Υπουργό Μεταφορών, έτσι, να τα λέμε. Να λέμε αλήθειες, ε. Στελιάκο μου, τι κάνεις, Λεβεντάκο μου. Δεν τα λέμε, δεν τα ήξερα, τώρα το θυμήθηκα. Τώρα, πριν λίγο. Αυτό, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Τις χιλοπίτες τη λένε και μανέστρα. Ό,τι μου θύμισε, με γύρισε πίσω. Παιδάκια, όντως, αυτή η ψηλή που είπα σαν το δαχτυλάκι μου, το νυχάκι μου μάλλον, το νύχι, ναι, προς τα κάτω, προς Πελοπόννησο, λέγεται και μανέστρα. Ρε αδερφέ, παρόλα το ρακό, με λοβεντούζα το πας. Λοιπόν, στη Βίκη μας από το Γαλάτσι να πούμε μια όμορφη καλησπέρα. Δύναμη, πάντα. Βίκη μου, καλησπέρα. Ωραία. Μανέστρα, ναι, μανέστρα με κοτόπουλο όμως, έτσι. Λοιπόν, για πάμε ένα τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο, τον Νίκο τον Οικονομόπουλο, τον Μιχάλη τον ακούτε εδώ, μπουρου, μπουρου, μπουρου, μπουρου, το ξωτάκι είναι...
1: Η ώρα είναι 12.

Στον φίλο μας τον Άγγελο το καλό εδώ. Τον φίλο τον Άγγελο θα το βρούμε το τραγουδάκι μαζί. Άγγελε, καλησπέρα καταρχήν. Θα αφιερώσουμε και το παιδί της NASA, έτσι. Πάντα έτσι το φώναζα. Θα το φωνάζω, δεν σταματάνε αυτά. Ξεχάστηκα λίγο στην αρχή και έπρεπε, γιατί από Δευτέρα νομίζω έτσι είναι. Αρχίζουν οι Πανελλήνιες, έτσι. Είναι ένα μάθημα. Όχι το πρώτο μάθημα, οι Πανελλήνιες είναι ένα μάθημα. Δεν είναι η ζωή όμως ολόκληρη. Δεν είναι η ζωή ολόκληρη κάποιου σε κάποιο παιδί. Όχι βέβαια. Απλά είναι ένα τεστ δοκιμασίας οι Πανελλήνιες. Η αποτυχία πάντα είναι μέσα στη ζωή. Και λέμε είναι το άριστα, του 20. Κι αν εκείνη τη στιγμή, εκείνη την ώρα, όλοι δεν έχουμε κάτι, κοκομπλόκο που λένε, να μπλοκάρει το μυαλό. Μυαλό είναι. Όπως λέω πολλές φορές εδώ με τα μηχανήματα, με την τεχνολογία και το μυαλό του ανθρώπου. Τι είπα να πει δηλαδή. Η ζωή συνεχίζεται. Λοιπόν, το ξέρω ότι δεν σηκώνει κεφάλι, παλικάρι μου. Θα του χαρίσουμε το οτιδήποτε, να σας ευχηθώ. Άγγελε, για να είσαι όντως φιλαράκι του. Καλό παιδί, το παιδί της NASA, τον φίλο μας τον Τάκη που έχει συντελέσει πάρα πολύ εδώ. Να το λέω. Και σε όλα τα παιδάκια που θα πάρουν το στυλό, θα πάρουν την κόλλα να μην αγχωθούν. Εκεί όταν δεν υπάρχει αυτό που λέμε το άγχος, θα τα καταφέρουν. Και είπαμε, απλά είναι ένα τεστ. Είναι μία δοκιμασία όσον αφορά και τα φώτα. Τα φώτα είναι όλα πάνω σας, φίλε μου Άγγελε, να το μεταβιβάσεις και στον Τάκη. Και να ξέρεις ότι θα πάνε όλα καλά. Και πες το καινούριο, τέλεια! Φώναζε ο Μιχάλης και έλεγε τέλεια, όλα! Καλησπέρα στη Μαρία μας με το λουλουδάκι τον Τριγουάζ από το Ήλιον. Λοιπόν, με τις χιλοπίτες θα το μεταφέρω, παιδιά, και με τη Μανέστρα. Θα το μεταφέρω σε λίγο τώρα. Μην τα λέμε τέτοια ώρα. Είναι και ανθρώποι που πεινάμε τώρα έξω εδώ. Εγώ δεν πεινάω. Ωλαλά! Μάμε, έχω καρδιά αλήτησα. Από μικρό παιδί. Άγγελε, βοήθησέ με λίγο με το τραγουδάκι με τα φώτα που λέει. Τα φώτα σου.

0: 56-3, 603, ναι, μου το διόρθωσε και το παλικάρι ο φίλος μου Άγγελος εδώ, χίλια συγγνώμη, ναι, αύριο ξεκινάνε να ευχηθούμε, όντως τα παιδάκια που θα γράψουν πανελλήνιες, τώρα το άγχος μεταφέρεται και στους γονείς, αλλά οι γονείς να μην μεταφέρουν το άγχος στα παιδιά, να μην το μεταφέρουν το άγχος οι γονείς στα παιδιά, τα αφήσουμε ελεύθερα, αφήσουμε τα παιδιά ελεύθερα και να μην υπάρχει πίεση, εκεί είναι ό,τι το χειρότερο, Γεωργία μου, Αμφιάλη. Καλησπέρα και καλημέρα, κορίτσι μου, να είσαι πάντα καλά. Να είσαι πάντα καλά, να έχει όλος ο κόσμος υγεία. Αυτό λέγαμε και με τον φίλο μου εδώ πέρα, τον πυροσβέστη που περιμένω. Λοιπόν, θα ακούσουμε πολλά τραγουδάκια, λεβέντη μου, το έχω. Αλλά εάν σου έρθει κάποιο για τον φίλο μου, τον Άγγελο αναφέρομαι τώρα. Κολλητός φίλος εκεί με τον Τάκη, το παιδί της NASA. Το έχετε ακούσει πολλές φορές, έτσι. Το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Καλησπέρα στη Ρίτα από το Εγάλαιο. Η Ρίτα με Ήτα. Καλησπέρα, Ριτάκη. Καλησπέρα και καλημέρα, λέμε ταυτόχρονα. Μπλέξαμε λίγο, παιδάκια μου, παίρνανε μηνυματάκι και τηλέφωνο ταυτόχρονα. Σχυλοποίητες στη Μανέστρα και μία κουταλιά μέλι. Όταν έχουν βράσει οι χυλοποίητες, για τα καλά, έτσι. Θα ρίξετε και μία κουταλιά μέλι. Είναι συνταγές διαφορετικές. Να μην τις αφήσετε μόνο να καούνε. Να μην τις αφήσετε μόνο να καρούνε και παραπάρουν από κάτω στην κατσαρόλα. Καλησπέρα στην Εφή. Καλησπέρα στο Εφάκι από το Εγάλαιο. Θα ακούσουμε Δημήτρη Γιώτη, κορίτσι μου, αν και ακούσαμε, θα ακούσουμε και το να γυρίσεις. Βεβαίως. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Τα λέμε όλα και θα τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα. Μάχη, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, γιατί συνήθεια έγινε λατρεία.
1: Τα λάθη που γίναν καιρό.
0: Καλή επιτυχία και πάλι στα παιδιά που ξεκινάνε αύριο τις Πανελλήνιες. Δεν με διορθώσατε.

Άγγελε, παλικάρι μου, το είπα και πριν. Αυτό με τις πανελλήνιες είναι ένα τεστ δοκιμασίες, έτσι. Ένα τεστ είναι που δοκιμάζει τις αντοχές σας, τα νεύρα, την ψυχολογία σας. Έτσι. Και το να είναι επιμελής κάποιος ή κάποια μαθήτρια, έτσι. Δεν είναι όλη η ζωή εκεί. Δεν είναι το μέλλον μόνο οι πανελλήνιες. Άντε και πέρασες και πήγες κάπου σε μια σχολή, έτσι να το πω. Δεν θέλω να παροτρύνω, αλλά ούτε και να απογοητεύσω. Ειλικρινά το λέω τα παιδάκια, που είναι όντως σημαντική ημέρα. Αλλά δεν είναι η μέρα της ζωής σας αύριο. Δεν είναι η μέρα της ζωής τους. Έρθει μια αποτυχία ή περάσει σε μια σχολή. Είδατε τα πράγματα πώς εξελίσσονται στην καθημερινότητα. Τι γίνεται τώρα με αυτό που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη που έχει μπει όντως στη ζωή μας. Αυτό που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Τι να πούμε σε αυτά τα παιδιά. Αν δεν πιάσανε τώρα να βγούνε γιατροί, να βγούνε αεροπόροι, δικηγόροι, καθηγητές. Να γίνουν φιλόλογοι, να διοριστούν, να γίνουν μαθηματικοί. Να περάσει το μαθηματικό, δεν θα πάει, θα πάει. Να περάσει που καταργείται σιγά σιγά στη θεολογία. Σχολές, λέω τώρα μου έρχονται σχολές διάφορες. Αυτό είναι. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι, Λεβέντη μου, και θα επανέλθουμε. Στράτο μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου το Στράτο. Θα ακούσουμε τα πάντα όλα, Λεβέντη μου. Στην Μαρία μας από την Παλατιανή, το 533, Μαρία μου, εκεί με το Σκλαβενί, τη μεριά έχει σφαγωθεί, ρε κορίτσι. Έχει σφαγωθεί. Πάει καλά η δουλειά, υπάρχει δουλειά. Όλα τα λεφτά έχουν μαζέψει στα σούπερ μάρκετ. Όλα τα λεφτά, δεν υπάρχει, δεν μπαίνει όριο. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά, Μαρία μου. Βλέπεις ότι δεν κολώνω να πω κάτι. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Τάκη που δίνει πανελλήνιες στα παιδιά αύριο, το παιδί της Νάσα, και για τον Άγγελο που είναι εδώ.

0: Λοιπόν, έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Το φιλαράκι μου το καλό, τον φίλο τον Ηλία από Καλλιθέα. Ηλία μου, αυτό πήγα ακριβώς να πω. Με συμπλήρωσες για το φιλαράκι το καλό με την επιλογή του τραγουδιού. Νεολαία. Αυτό που φωνάζω και λέω νεολαία, τον φίλο μου τον Άγγελε έκανε τη διαφορά με το τραγουδάκι και με το Μακρόπουλο. Ειλικρινά στο λέω. Έκανε τη μεγάλη διαφορά με το τραγουδάκι αυτό του Νίκου του Μακρόπουλου. Τέλεια! Τέλεια! Λοιπόν, συμφωνεί και η Μπέκη από την Νίκαια. Μπέκη μου, να σε καλά, καλημέρα. Καλημερίζω τον φίλο μας τον Ευαγγέλη, τον Ταξιτζή. Καλησπέρα στο πάνελ. Θα διαβάσω, Ευαγγέλη. Το μηνυματάκι γιατί είναι στο Viber. Καλησπέρα στο πάνελ. Για τα παιδιά που θα δώσουν, λέει Πανελλήνης. Απλά μην ξεχνάτε. Ότι και ο Ολυμπιακός λέει για να πάρει το κύπελλο στο μπάσκετ. Λέει πήγε 5 φορές στο Final Four. Ορίστε ένα παράδειγμα καλό. Και πήρε το 1. Ορίστε, κοίτα τι παράδειγμα έφερε και είναι ταξιτζής τώρα. Βαγγέλης είναι ταξιτζής. Μπράβο ρε Λεβεντάκο μου. Τι ωραίο παράδειγμα που έφερε τώρα στα παιδιά. Ωεό. Καλά, σε μούτρο. Σε μεγάλο μούτρο. Στην Καλλιθέα να πούμε καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία. Ηλία μου, καλημέρα. Λοιπόν, για την Κατερίνα μας από το Χολαργό, ένα τραγουδάκι αγαπημένο με τον Νίκο τον Οικονομόπουλο και εμείς εδώ συνεχίζουμε. Μην ξεχνάτε όμως, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, όχι. Είπαμε, σας έχουμε στα καλύτερα. Το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο στο νομό Αττικής είναι το More Than Tax. Το πρώτο λογιστικό φόρο τεχνικό γραφείο είναι το More Than Tax Καλυψούς 110. Το πρώτο. Αναμφισβήτητα, σας έχουμε στα καλύτερα. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας, μπορείτε να απευθυνθείτε με την Μαρία Μαστίν Λιαράκου στο 210-95-99-381. Είπαμε τα καλύτερα στα καλύτερα. Έτσι πάνε. Έτσι πάνε. Νομίζω έτσι. Νομίζω έτσι είναι. Να τακτοποιούμε λίγο τα πραγματάκια. Όπως τώρα που θέλετε να μου βγάλετε τα χειμωνιάτικα, να βγάλετε μάλλον τα καλοκαιρινά.
1: Κι όμως όλα έχουν.
0: Και να πάτε τα χειμωνιάτικα πάνω, που είναι ένα μεγάλο μπέρδεμα.
1: Γρήγορα αλλάζει ο καιρό.
0: Βαγγέλη μου, όλα καλά. Νόμιζα ότι έμπλεξε τίποτα σιρόπια, λεβέντι μου. Γι' αυτό το λέω. Λεβεντάκο μου.
1: Γρήγορα αλλάζει ο καιρό.
0: Για κανόνιση εσύ για την Πρέβεζα, παιδιά, που είσαι στο θυσίο, Ρομπίνιο.

0: Να πούμε καλημέρα στο φίλο μου, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο, τον Διακούπη από την Αγίου Νικολάου και το γωνιακό απέναντι στην Έκο. Τα φανταστικά τα κεφτεδάκια. Νικολάκη μου, Λεβέντη μου, πάντα στην καρδιά, δεν το συζητάω. Και εσύ αλλά και τα κεφτεδάκια, έτσι, και τα λοιπά, και τα άλλα τα υπόλοιπα. Και τα άλλα τα υπόλοιπα. Να καλημερίσουμε την Μαρία μας και θα το συζητήσουμε Μαρία με αυτό σε λίγο. Την Μέρη μάλλον, συγγνώμη. Η Μέρη το 82-84 από το Παγκράτη. Λοιπόν, τι με το μόδιστρο της Ιταλίας κάνει, παρακάνουνε μπάνιο, γιατί εκεί στη Δυτική νομίζω πολύ ζέστη παιδάκια στην Ιταλία, έτσι. Καύσωνας, καύσωνας. Έχω πάρει ένα μηνυματάκι και παρακαλώ, θέλω και το όνομα. Πολύ τέλειο, μια και τα παιδάκια γράφουνε Πανελλήνιες αύριο. Θα πρέπει, λέει, να κατανοήσουν όλοι οι νέοι. Διαβάζω μηνυματάκι. Ένα μηνυματάκι που έχει έρθει και θα πω και το νούμερο, αλλά μου γράψει ονοματάκι. Θα πρέπει, λέει, να κατανοήσουν όλοι οι νέοι ότι ευκαιρίες στη ζωή τους θα έχουν πολλές. Δεν αρχίζουν ούτε τελειώνουν, λέει, με τις πανελλαδικές. Είναι το 0519. Δεν το γνωρίζω, ίσως έχω θολώσει κι εγώ λίγο, έτσι. Αγχώθηκα και λίγο τώρα με τα παιδιά με τις Πανελλήνιες. Ξεκινάνε αύριο. Εμείς θα πούμε καλή επιτυχία. Είναι γεγονός, όντως. Δεν είναι ζωή οι Πανελλήνιες. Και δεν είναι και κάτι να το πάρουμε εγωιστικά, γιατί το κάνουμε κι εμείς οι γονείς. Πρέπει να πετύχει το παιδί. Πρέπει το δικό μου το παιδί να πετύχει. Και εμένα μου το λέγανε οι γονείς. Εμείς μεγαλώσαμε. Εγώ τελείωσα το Λύκειο. Τελείωσα το Λύκειο σε ένα επαρχιακό χωριό. Επαρχιακό χωριό ήταν, δεν ήταν πόλη ούτε εδώ στην Αθήνα. Φροντιστήρια, το ένα τ' άλλο που υπάρχουν. Το φροντιστήριο τι είναι, ένα βοήθημα είναι. Ένα βοήθημα, βοηθάει όντως το φροντιστήριο, μπορούμε να πούμε. Πολλοί μπορεί να μην έχουν να στείλουν τα παιδιά ή και μπορεί να έρθει εκείνη η στιγμή να πάθει κοκομπλόκο, όντως θα μπλοκάρει το μυαλό μας. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή, να του δώσουμε θάρρος, δύναμη του παιδιού, είναι και η επόμενη, και η μεθεπόμενη χρονιά. Όταν και τα κορίτσια βέβαια που δεν έχουν να ολοκληρώσουν και το στρατιωτικό τους, δεν τα λέμε και αυτά. Όταν δεν υπάρχουν ευκαιρίες όπως έγραψε το μηνυματάκι το 0519, θα υπάρχουν πάρα πολλές. Όρεξη, υγεία να υπάρχει, το βάζω πάνω απ' όλα. Όπως είπε και ο πυροσβέστης μας εδώ, ο Στέλιος, βάζω το κομμάτι αυτό που λέγεται υγεία και όλα τα άλλα έρχονται. Και όρεξη, διάθεση. Εγώ λέω, τελείωσε σε ένα επαρχιακό χωριό. Δεν υπήρχε. Τώρα παίρναμε από τα βιβλιοπολία κανένα λισάρι, έτσι το λέγανε τότε. Είχαμε και κανένα καθηγητή όταν παίρναμε. Να παρουσιάσουμε το γραπτό μας, ρωτούσανε. Δεν πιστεύω να έχεις αντιγράψει από το λισάρι. Δεν πιστεύω να το έχεις αντιγράψει, λέει, από το λισάρι. Βέβαια, βοήθημα δεν ήταν και το λισάρι. Αυτό είχαμε, ρε μεγάλε. Αχ, τι έχουμε. Τα προβλήματα είναι μετά. Τα προβλήματα είναι μετά. Η αποτυχία της ζωής. Στέλιο μου. Έλα ρε Λεβεντάκο μου να γράψει το ονοματάκι. Όντως. Στελιάκο μου πολύ σοφό. Αν και σου ζήτησε τραγούδι με έγραψε στο κείμενο. Στον πυροσβέστη μας. Φιλιά πολλά στο Στελιάκο. Ωραίο. Λοιπόν και στην φίλη μας την Δήμητρα από το Φάλιρο. Το Φαλιράκι. Κρουασιερόπλια τελωνία. Τα πάντα όλα. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Μαζί μας έχουμε επίσης την πιτσαρία του Ζεάκη. Ζεάκης πιτσαρία. Με δροσερές φανταστικές σαλάτες, γλυκίσματα, κρέπες, ό,τι άλλο θέλετε. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου.
1: Μέσα από τα μάτια σου μου γέλασε η ζωή.
0: Το Ξωτάκι! Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στα Πατήσια. Έχω ξεχάσει τη φίλη μας την Ατζελίνα. Καλημέρα στην Ατζελίνα μας από τα Πατήσια. Στον φίλο μου τον Γιώργο με το ταξί που δεν έχω ξεχάσει το τραγουδάκι του Μυτιλινέου. Γιώργο. Ωλαλά, ωλαλά.

Εντάξει, τώρα είναι μοναδικό, είναι μοναδικό. Υπάρχει και μοναδικότητα τώρα να είναι το φεγγαράκι, να είσαι κάτω από τον, εκεί κοντά, κάτω από την Ακρόπολη. Μην φανταστείς ότι είναι και ψηλή η Ακρόπολη. Μην φανταστείς ότι είναι. Δεν ξέρω πόσα μέτρα από τη θάλασσα είναι, κάπως έτσι το μετράνε, έτσι. Πόσα μέτρα από τη θάλασσα είναι, πώς είχε χτιστεί με τους αρχαίους. Αλλά είναι όλο αυτό, ρε παιδί, που παίζει πάνω στην ταράτσα η παρέα, παγωμένη η μπυρίτσα. Πέρασα κι εγώ από την Τρόων όμως, έτσι. Λίγο πιο πάνω από το. Και εκεί σύνορα Θησίο είναι. Σύνορα Θησίο είναι. Λοιπόν, στην Αγγελικούλα μας εδώ το 288, η Αγγελικούλα μας, Αγγελικούλα μου στο Περιστέρι, καλημέρα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδάκια με τις Πανελλήνιες. Τα όνειρα, λέει, θα γίνουν πραγματικότητα. Λοιπόν, να το ευχηθούμε. Λοιπόν, το παλικάρι ο Άγγελος είναι εδώ. Άγγελε, να σε ρωτήσω λίγο κάτι, μια και σε εγώ. Ασχολείσαι και εσύ όπως ο φίλος μου ο Τάκης εκεί, το παιδί της NASA. Με όλα αυτά, ξέρεις τι εννοώ, έτσι. Τι εννοάω, το ξέρει ο τέτοιος. Στον φίλο μου τον Παρασκευά. Παρασκευά μου, όλα καλά, λεβεντάκο μου. Στο Νέο Ηράκλειο, ο φίλος μου ο Παρασκευάς. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι. Γιατί ο Ταρίφας εκεί, ο ταξιτζής, να το πω έτσι, ο φίλος ο Γιώργος, όχι από τον Άγιο Δημήτριο. Ο άλλο με άλλο, άλλο, άλλο, άλλο παιδί, άλλο παιδί, άλλος Γιώργος. 693-84-008-56. Φυλακτείτε, ήταν κυκλοφορία Αφροδίτη. Κυκλοφορία Αφροδίτη κάνει ζημιά τώρα και με την σελήνη που γυρίζει γύρω γύρω, έναν τρόερα το φέρνει. Ποια είσαι εσύ? Έλα, Στελιάκο μου, πυροσβέστη.

Βαγονάγγελε, να προσέχουμε, παλικάρι μου, να προσέχετε μάλλον για την φίλη μας την Γεωργία και εδώ για με την νεολαία, όπως το αναφέρω πολλές φορές. Αν και είπαμε, με νούμερα εμείς όχι, ασχολούνται οι λογιστές ή οι λογίστρες με τα νούμερα. Να καλημερίσω το φίλο μου το Στράτο από την Πλατεία Αμερικής μου. Στρατάκο, Στράτο μου, θα είναι λεβέντη μου το επόμενο τραγουδάκι. Αλλά, δεν μπορεί να μην σχολιάσω κάτι που έχει γράψει ένας ταξιτζής εδώ. Φίλος με το ταξί, ο φίλος μου ο Βαγγέλης, μπορεί να ακούτε ταξιτζή και να λένε α. Όχι, να τα πτυχία τα μεγάλα. Να τα πτυχία τα μεγάλα. Μπορεί να μην μπαίνε σε κορνίζες όπως παίρνουν οι άλλοι που βγαίνουν, οι δικηγόροι, οι καθηγητές, οι γιατροί. Και τα κορνιζάρουμε και γράφουν από κάτω το βαθμό Λίαν, καλός, άριστος κτλ. Λοιπόν, Βαγγελάκο μου, είσαι απόλυτο δίκιο. Ας πω ένα νούμερο, μια και κυκλοφορείτε στον δρόμο και έχετε μεγάλα πτυχία. Δεν θέλω να το πω όμως τώρα, να επηρεάσω τίποτα. Θα κοιτάξεις το μηνυματάκι σου, η τελευταία πρόταση για τη ζωή. Το πρόβλημα στη ζωή ποιο είναι, τι είναι. Λοιπόν, η αποτυχία πάνω σε αυτό που μου γράφεις τώρα, εγώ κατά τη γνώμη του Μιχάλη, γιατί είναι αποτυχημένο όταν ξεφεύγουμε σε πολλά πράγματα, αγγίζει κατά εμένα πάνω από 80%. Ας το να το κρατήσουμε οι δυο μας, εγώ διαβάζω το μηνυματάκι, δεν το βλέπει κάποιος άλλος. Αγγίζει το 80%. Τέλος. Πάμε τώρα να πούμε καλημέρα στην Φιλαδέλφια. Εκεί είναι η γυμνάστρια Ειρήνη μας μετά από καιρό. Λοιπόν, το 326 Ειρήνη μου, γυμνάστρια. Μας πεις καμιά άσκηση εδώ πέρα να τεντώσουμε λίγο τα κοκαλάκια μας. Να τεντώσουμε λίγο τα κοκαλάκια μας. Για όνομα Θεού. Το 322, δεν γράφω ονοματάκι. Καλημέρα σας λέει, καλημέρα σας. Το 332, καλημέρα και από μένα. Καλημέρες όμορφες. Λοιπόν, ο φίλος ο Στράτος στο ραγουδάκι αυτό το αφιερώνει την Πλατεία Αμερική σε μένα. Θα το διαβάσω το μήνυμα, λεβέντη μου, μετά το τραγουδάκι. Πυροσβέστη.

Λοιπόν, ξέρουμε τώρα αν λέγεται συμπαράσταση αυτό τώρα για τα παιδιά, έτσι. Συμπαράσταση για τα παιδάκια που θα ξεκινάνε αύριο τις Πανελλήνιες. Και θα το πω έτσι εκεί πέρα. Με την κυρία Γρίβα μας εκεί από την Σαλαμίνα, θα το πω, θα τα αναφέρω. Πρέπει να αφιερώσω ένα τροχοδάκι που πάλι με την Νατάσα τη Θεοδωρίδου. Στον φίλο μου τον Νίκο από το Γέρακα να πω καλημέρα. Καλημέρα Νικολάκη, μου είναι πολλά τα μηνυματάκια και τα παραδείγματα που μου έχετε φέρει για τα παιδιά που γράφουν Πανελλήνιες. Το είχα πει ένα τραγούδι να βάλω με την Νατάσα την Θεοδωρίδου. Άνοιξε μου, λέει, την καρδιά σου. Και εμείς συνεχίζουμε. 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-856. Viber, απλό μηνυματάκι. Λοιπόν, θα το διαβάσω και το δικό σου το μήνυμα. Λοιπόν, η Εφη λέει καλή επιτυχία στα παιδιά που δεν είναι Πανελλήνιες αύριο. Και θέλεις και τραγουδάκι να ακούσεις, έτσι. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Στέλιος λέει, ξέχασα ακόμα, λέει. Θα ακούσουμε, θα το διαβάσω το μηνυματάκι και θα την ακούσουμε και την Νατάσα Θεοδωρίδου, γιατί είστε μια καρδούλα με χεράκια. Λοιπόν, ξέχασα να γράψω το όνομα, λέει. Εάν κατάλαβα καλά γιατί με λέει στη δουλειά. Θα σου στείλω ένα τραγούδι, λέει. Είσαι ο Μέση των Ερτζιανών. Παίζεις μπάλα. Πυροσβέστη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμάν. Λοιπόν, πάμε Νατάσα Θεοδωρίδου, άνοιξε μου την καρδιά σου. Εγώ παρέδωσα το φίγδι. Φωτογραφημένο.

0: ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγουδάκια από αυτό με την Νατάσα τη Θεοδωρίδου. Πάμε στην κυρία Γρίβα μας εδώ από τη Σαλαμίνα να της πούμε όμορφες καλησπέρες και καλημέρες μάλλον, έτσι και τα δύο μαζί. Στο φιλαράκι μου το καλό. Α, το 332 είναι το 332 λέει είμαι ο Γιάννης. Γιάννη μου και εγώ είμαι ο Μιχάλης, ο Οικονομόπουλος. Ωραίο τραγουδάκι, λέει παιδί μου. Και τα δύο τραγουδάκια με την Νατάσα, όλα τα τραγούδια είναι καλά. Δεν το συζητάμε. Για να είπαμε, ζητάει κάποιο ένα τραγούδι, κάτι. Να, εγώ από τον Γιώργο από τα Μέγαρα με τη Λένα του. Ένα τραγουδάκι ξεχωριστό, θα τα ακούσουμε. Είναι πανέμορφο. Λοιπόν, ένα παράδειγμα, όταν μου είπατε τώρα, όταν εμεί αν το αναφέραμε, για τι πανελλήνιες, που λέμε τώρα για τι πανελλήνιες εδώ, Ζωντανά παραδείγματα, δικά σας εδώ, έτσι. Λοιπόν, κορίτσι, σπούδασε, δεν το ξέρω από το τμήμα αυτό, έτσι, στο Ρέθυμνο, εγκληματολογία. Εγκληματολογία, υπάρχει, μα μπορεί να υπάρχει τέτοιο τμήμα, εγώ να μην. Γιατί είμαι ατυχή σας, έτσι, με τις πανελλήνιες, ατυχή σας. Φίλος μου Βαγγέλης τώρα, δεν ξέρω αν συμφωνεί με το μηνυματάκι που του είπα, με το 80% είναι αποτυχία σε αυτό, αλλά τέλος πάντων, το κορίτσι σπούδασε εγκληματολογία. Στο Ρέθυμνο, αν υπάρχει τέτοιο τμήμα, που μάλλον για να μου το λένε, μάλλον θα υπάρχει. Δύο χρόνια μετά, αεροσυνοδός πάνω στο επάγγελμα, αυτό που σπούδασε, δεν μπορεί να βρει δουλειά εδώ στην Ελλάδα. Και δουλεύει γραμματέας, δουλεύει από εδώ, δουλεύει από εκεί. Γι' αυτό λέμε. Δεν είναι η ζωή μας όλοι, δεν είναι η ζωή σας. Μια έχω το φίλο μου τον Άγγελο εδώ και να του ευχηθώ πάλι μαζί με τον Τάκη, το παιδί της NASA, τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Γιώργο μου, θα το βρω, κάνε τη δουλειά σου. Λοιπόν, ορίστε παραδείγματα εδώ που λέμε, που διαβάζουμε, που δεν, εγώ πίσω από το μικρόφωνο δεν με βλέπετε, δεν υπάρχει κάμερα και ούτε ποτέ θα βάλω, έτσι. Βγαίνουν αληθινά και πραγματικά πράγματα. Πρέπει το παιδί να έχει ψυχολογία. Και να είναι τσακ μπαμ. Δεν του κόβουμε τα φτερά, δεν του κόβουμε τον αέρα.
1: Μια ζωή.
0: Λοιπόν, για την Αγγελική μας από το Περιστέρι, από Δυτικά των Αθηνών, έτσι, το 288 η Αγγελική να ακούσει το τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο και εμείς συνεχίζουμε. Βεντούζα θα το πάμε. 693-84-00-856. Μία δεν φτάνει, θέλω δύο. Για να χαρώ.

Λοιπόν, να καλημερίσουμε την Γεωργία μας από τα Μέγαρα City, τα Μέγαρα μεριά. Γεωργία που μπαίνει όντως μαχόμενη φίλη, μα δυναμικά μπαίνει πάντα, αλλά άλλο τα χαλάει στο τέλος πάντα, έρθει τελευταία στο πεντάλεπτο να ζητάει τραγουδάκι. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδάκια να πιάσει η ευχή του καθενός, έτσι. Γεωργία μου, μπορεί να έχει άστρο για να πιάσει η ευχή η δικιά σου. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Νίκο που πρώτη φορά το βλέπω και αυτό το μηνυματάκι. Το 793 είναι από το Βοτανικό. Νίκο μου, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λεβέντη μου, να είσαι καλά. Πολλές και όμορφες και καλημέρες. Να ακούσουμε το τραγουδάκι με το γιο που θέλει η Έφη. Καλημερίζω τον Στέφανο, τον Σεκιουριτά. Σεκιουριτά μου είδες, το λέω και συλλαβίστα να μην τα μπερδέψω λίγο. Βαρδιούλα τα παιδιά έχουν στον Ασπρόπυργο. Κεντρικές αποθήκες μάλλον θα είναι, κάπου θα γυρίζουν. Και πάλι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδάκια. Γιώργο μου, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι με την κυρία Λένα. Και είπα κάτι τώρα, έβρεξε. Γιώργο μου, λέω, πού ήσουν, έχεις πάει για σαλιγκάρια. Είχες πάει για σαλιγκάρια, βγαίνουν πάντα στην επιφάνεια.

υπάρχει. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλος δρόμος, ο πλατής, ο μεγάλος, ο δρόμος. Καλημέρα. Καλημέρα για να ανεβαίνουμε σιγά σιγά στην φίλη μας, στην Φραουλίτσα. Φραουλίτσα μου, καλημέρα. Γιατί το λες τώρα, πού σου κούλει. Σήμερα νομίζω είναι Πέμπτη. Α, ημερολογιακά, ναι. Λόγω της ημέρας, ναι. Λοιπόν, και προσέχουμε, έτσι. Μέχρι το Σαββατοκυριακό η Σελήνη και η Αφροδίτη είναι εδώ. Δεν είναι ότι το καλύτερο. Ειλικρινά το λέω, φυστώ την προσοχή πάνω σε πολλά πράγματα ερωτικά, οικονομικά. Να προσέχουμε λίγο παραπάνω. Στελιάκο μου, πυροσβέστη. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Γιώργο και την Λένα του από Μέγαρα, το επόμενο με τρέλα. Το ξωτάκι, το φωνάζει ο μόνο λαλά. Χριστέ μου!

πλατεία, λέει, παιδί μου, στον Ασπρόπυργο, πες μου, σε ποια πλατεία, στο Δημαρχείο, στα σχολεία, κοντά. Στελιάκο. Αχ, αυτός ο καναπές.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

επόμενο, Γιώργο μου, με τη Λένα σου. Το επόμενο είναι το τραγουδάκι το δικό σου, αλλά να κάνω μερικές διευκρινήσεις. Να πω και καλημέρες όλες στην μεταμόρφωση. Είναι το 293 ο φίλος μου ο Κώστας. Να αφιερώσει για την Δημητρούλα που είναι βάρδια, έτσι την περιμένει. Λεβεντάκο μου, αναμενόμενο είναι. Αναμενόμενο είναι. Κάνει το κουτούκου η καρδούλα. Αν δεν κάνει, άστο για τώρα. Αυτό έλεγα σε ένα φίλο μου, Βαγγέλη, εδώ με το ταξί. Αλλά μάλλον θα έχει μπλέξει με το κοκαλάκι της νυχτερίδας ο φίλος μου ο Βαγγέλης. Λοιπόν, στην Μέρη μας, που επιμένει, έχει στείλει κι άλλο, άλλο μηνυματάκι. Λοιπόν, εμένα από ό,τι έχει πάρει το μάτι μου, Μερούλα, τώρα δεν το αναφέραμε τώρα πολύ, γιατί μπλέξαμε με τα παιδάκια τώρα, με τις πανελλήνιες παιδάκια. Παιδιά, είμαστε όλοι. Με τις πανελλήνιες, το ξέχασα πραγματικά, έτσι. Εγώ το μάτι το δικό μου. Καταρχήν, το πορτοκαλί δεν έχει πέσει ποτέ από τη μόδα. Το πορτοκαλί είναι το χρωματάκι αυτό με τα γυλαίκα που φοράνε και την τροχιαία και τα άλλα μόρτα γυλαίκα, τα εργασιακά, το πρασινάκι, το ανοιχτό. Με χρώματα καλοκαιρινά, χρώματα που όντως θα φορεθούν. Τώρα, άλλα, το άσπρο και το μαύρο είναι, δεν πέφτουν ποτέ από τη μόδα αν το πας πολύ πιο μέσα. Εάν το πας πολύ πιο μέσα, να συμπληρώσουμε το... πώς το λένε, ρε παιδάκι μου? Το fashion icon, να το συμπληρώσουμε το puzzle. Αν και δεν συμπληρώνεται. Γιώργο μου, πιστεύω το τραγουδάκι είναι αυτό. Τα καλά όλου του κόσμου, έτσι. Μάκης Χριστοδουλόπουλος τότε, πανικό. Πανικό μεγάλο. Τα παιδιά εκεί, το παλικάρι από τον Άγιο Δημήτριο κτλ. Κτλ. Να καλημερίσω το παλικάρι από τον Άλυμο, τον Γιάννη. Γιάννη μου, καλημέρα στο 8080. Πατριωτάκι μου, καλό. Θα το δούμε. Θα το δούμε το τραγουδάκι σου. Τα καλά όλου του κόσμου. Όλα πιάτο, όλα πιάτο.

τώρα είσαι ψυχικό. Να δω να λιχνίζεις το κορμί σου τα ρήφα μου. Να δω να λιχνίζεις το κορμί σου γιατί στον κόσμο έτσι. Να δεις εκεί τα γαλακτομπούρικα και σαμπάνια μαζί. Γιατί πάει, ταιριάζει. Σαμπάνια θα τη βάλω εγώ, το γαλακτομπούρικο ξέρεις ποιος, δεν το συζητάω. Λοιπόν, η φίλη μας η καλή από τον Κολονό, η γλυκιά Σιρίδα, η Φραουλίτσα, να ακούσει το τραγουδάκι της. Λοιπόν, από την πιάτσα του ψυχικού, την πλατεία του ψυχικού, να το πω έτσι. Ναι, κάπως έτσι. Και εγώ σε ευχαριστώ, Λεβεντάκο μου, στο Βοτανικό. Να καλημερίσω τον φίλο μας, τον Νίκο. Νίκο μου, να σε καλά, Λεβέντη μου, και εσύ από τον Κολονό μεριά. Κολονός μεριά, City, Κολονό City. Έχουμε πάρει γλυκά.

Συνέστημα, παιδιά, μεγάλο. Συνέστημα μεγάλο η αγάπη. Φωνάξτε το και λίγο πιο δυνατά. Τουλάχιστον τα μεσάνυχτα κάπου ακούγεται, κάπου μια φωνούλα έτσι ακούγεται. Τώρα το πιο πολύ, πώς το ένα το άλλο, θα το δείξει το προσεχές μέλλον. Θα το δείξει το προσεχές μέλλον. Με πιάνετε για μένα λίγο αδιάβαστο. Γιάννο μου, τι κάνεις? Καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Καλημέρα. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Δεν έχω να σχολιάσω, Λεβεντάκο μου, τίποτα πάνω σε αυτό. Έχω και ένα μηνυματάκι από το φιλαράκι μου, τον Παναγιώτη από την Ηλιούπολη. Πάνω μου, μια και με ρωτάς για το κόμμα του Σαμαρά, έτσι. Δεν έχω διαβάσει τίποτα, δεν ξέρω. Ο Σαμαράς είναι ένας έμπειρος πολιτικός. Έχει διατελέσει και πρωθυπουργός. Έχει ρίξει κυβέρνηση, ρίχνει κυβερνήσεις, κάνει, ράνει. Δεν είναι. Πολιτικός αναλυτής δεν είμαι, Λεβεντάκο μου, αλλά χαζός δεν είναι. Ίσως περιμένει τελευταία στιγμή, τελευταία ώρα, είναι να φορτσάρει η ομάδα που λένε. Παναγιώτη μου, σου λέω τη γνώμη μου. Σου λέω πάντα τη γνώμη μου, δεν ξέρω και δεν. Δεν με ενδιαφέρει και δεν ασχολούμαι. Είναι άλλο το κομμάτι το δικό μας εδώ. Αλλά τη γνώμη μου θα τη λέω πάντα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Πέτρο Ιακωβίδη. Σ' αγαπάω, λέει, σου φώναξα. Τώρα ποιος το λέει πιο δυνατά. Ποιος το λέει τώρα πιο δυνατά, πιο δυνατά. Λοιπόν, παιδάκια, τώρα εντάξει, είναι. Θα σταματήσω το τραγουδάκι. Τώρα με πειράζετε με τσιγκλάτη λίγο, με την καρυδόπιτα. Με την καρυδόπιτα και το άλλο, το γλυκό, τώρα μην το πω βραδιάτικα. Τώρα καρυδόπιτα, εμείς έχουμε, λέει, καρυδόπιτα και προφιτερόλ. Το είπα για τα δύο. Με τα σάλια τώρα. Τσαλάκι, με σαλάκι. Τι θα σου φώναξα? Ποιος φωνάζει πιο δυνατά, ποιος αγαπάει πιο πολύ? Λοιπόν, τώρα παιδάκια, λίγο με τα γλυκά μαζευόμαστε τέτοια ώρα, έτσι. Σε μικρό και σερνικό παιδί δεν λέμε τέτοια πράγματα. Για τώρα ή το κάνετε τις επίτηδες, να με εξαποστείλετε. Άκου καρυδόπιτα τέτοια ώρα, λέει, και προφιτερόλ. Ου, Παναγία μου. Χριστέ!

Πολύ το φωνάζω πιο δυνατά. Παναγιώτη μου, τον φίλο μου, τον Παναγιώτη, δεν έχω παρεξηγηθεί, Λεβεντάκο μου. Δεν το παίρνω προσωπικά. Απλά σου είπα και εγώ τη γνώμη μου. Δεν ξέρω. Δεν μπορείς να είσαι μέσα στον άλλον να πούμε τι, πώς, το ένα, τ' άλλο. Φήμες ακούγονται. Φήμες ακούγονται. Και αυτό είπα την γνώμη ότι είναι ένας έμπειρος. Όντως είναι τόσα χρόνια στην πολιτική και δεν έχει ρίξει. Δύο φορές έτσι λένε. Αν το σχολιάσουμε τώρα, άστο. Άστο τώρα, γιατί με έχουν πιάσει με τα γλυκά εδώ πέρα, τα προφιτερόλ για την καριδόπιτα. Στο αλφα-ταφ της νέας μήνης, τα παιδιά που έχουν βαρδιούλα. Μαργαρίτα και Πανούσης. Θα τους χαρίσουμε το επόμενο το τραγουδάκι που το θέλουνε. Πάμε στο αλφα-ταφ της νέας μήνης. Μαργαρίτα και Πανούσης, Πανούσης και Μαργαρίτα. Και να τους λέμε τέτοια του παιδιού με τώρα. Να έχουν βάρδια, να μην έχουν να πάνε κανένα γλυκάκι τίποτα. Και εσείς να μου κολλάτε τώρα με αυτά τα πράγματα, έτσι. Καλά το πάμε. Καλά το πάτε, καλά το πάμε. Γιάννη μου στον Άλυμο, θα το κοιτάξουμε το τραγουδάκι. Έχουμε χρόνο, Λεβέντη μου. 22 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχουν έντονες νεφώσεις. Μία έντονη καταιγίδα πέρασε, αλλά εξηγήστε μου γιατί. Εξηγήστε μου γιατί. Θα μας το εξηγήσουν στο αλφα-ταφ της Νέας Μήνης το γιατί. Εγώ πιο πολύ. Βαγγέλη μου, ταξιτζή μου, τι έγινες καμάρι μου. Λεβεντάκο μου. Χριστέ μου.

Λοιπόν, να τους αφήσουμε, να τους αφήσουμε. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Γιώργο, γίνεται χαμός πανικός από Μέγαρα. Γιώργο μου, μπορεί να έκανα λάθος. Το κοιτάμε. Το κοιτάμε. Θα κοιτάξω και το δικό σου βαγγελάκο μου. Θα κοιτάξω και το δικό σου τραγουδάκι για τον φίλο μου τον Ταξιτζή. Πάμε να πούμε καλημέρα στα παιδιά την Καλλιθέα. Συκτική, υδραυλική. Ορίστε επαγγέλματα. Επαγγέλματα. Και εμείς μιλάμε τώρα για τις Πανελλήνιες και αγχώνουμε τα παιδάκια που ξεκινάνε αύριο. Γιώργο μου, περιμένω να μου πεις, μπορώ να έχω πέσει έξω.

0: όσες γίνεται το εδόλιο που λέμε. Το ειδόλιο. Όχι εδόλιο, στο εδόλιο πάνε κατηγορούμενοι, έτσι. Ειδόλο. Δεν πρέπει να έχουμε ειδόλα, πραγματικά έτσι. Δεν είμαστε ειδωλολάτρες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ξεχωρίζουμε. Να το ξεχωρίζουμε. Λοιπόν, ωραίο το τραγουδάκι. Γιώργο, πιστεύω ήταν αυτό το τραγουδάκι. Μέγαρα, το παιδί με τα γαρίφαλα, με τα λουλούδια που καλλιεργεί στα Μέγαρα. Ελενάκι μου, Δαλάκα, καλημέρα. Καλημέρες όμορφες. Και από μένα πάμε στη Χριστίνα μας από την Καλλιθέα. Χριστίνακη, το 821, καλημέρα. Καλημέρα να πάνε, ναι, είναι ψυχοσάββατο. Δεν το αναφέραμε, έχεις απόλυτο δίκιο. Μπλέξαμε λίγο τώρα με τα παιδάκια με τις Πανελλήνιες, δεν το ανέφερα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Στην να ευχηθεί και στα παιδάκια με τις Πανελλήνιες καλή επιτυχία η Χριστίνα μας το 821 από την Καλλιθέα. Τώρα μπλέξαμε και με τα γλυκά. Όλο μπλεξίματα έχουμε, παιδιά, στο μάχη. Αλλά είναι όμορφα. Είναι όμορφα μπλεξίματα, τα καλύτερα. Σας έχουμε στα καλύτερα γι' αυτό. Άμα θα σας τηλεφωνήσουν, άμα θα σας ρωτήσουν τι ακούτε. Δυνατά και καθαρά, μάχη 99,8. Και πάμε μια Νατάσα. Πάμε μια Νατάσα. Γι' αυτό και εγώ χαρίζω τον Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Με κάνει όλα να.
0: Χριστίνα μου, να σε καλά. Όντως είναι έτσι. Αρχίζουν είναι τα χρυσά κόλυβα που λένε. Είδατε, μαθαίνω κι εγώ, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στον κύριο Ισιαδόπουλε. Καλημέρα, λέει παιδί μου. Καλημέρα, καλημέρα. Έκανα το σχόλιο μου με τον Αντώνη. Κρυφός μου είσαι. Μαύρος είσαι, μου φαίνεται. Κύριε Ισιαδόπουλε, μαύρος είσαι. Θυμάμαι ένα έργο με τον Βέγκο, έτσι, με τον Κωνσταντάρα που είχε βάλει το μουστάκι τότε, έτσι. Κοίταρε τι έβγαλε το μουστάκι, λέει. Κοίτα λαγό που έβγαλε το μουστάκι, το έπαιζε αριστερός τότε ο Βέγκος. Ωλαλά, κοίτα τι βγάλαμε, λαγό, λαγό.

να το διευκρινίσουμε λίγο, λεβέντη μου. Εδώ δεν αφήνουμε καρφίτσα, δεν πέφτει κάτι καρφίτσα, δεν πέφτει καρφίτσα κάτω και δεν ακούγεται, γιατί είναι ζωντανή η εκπομπή όντως και δεν μένει τίποτα αδιευκρίνιστο. Τώρα αν είναι για το συνονόματό σου με την Νατάσα. Το έχει δηλώσει ότι είναι ερωτευμένη και με καλλιτέχνη, έτσι, Νατάσα. Νατάσα. Είναι ερωτευμένη και με καλλιτέχνη και πολύ πιο μικρότερό της, έτσι. Πολύ πιο μικρότερο. Να αφήσουμε λίγο την πολιτική, γιατί μου το λένε λίγο με τον Αντώνη τι θα κάνει, πώς θα το κάνει ο Αντώνης. Μετά και δεν ξέρω τι θα κάνει ο Αντώνης. Θα κλείσουμε το κομμάτι, Παναγιώτη μου. Θα το συζητήσουμε άλλη μέρα. Τώρα, τελευταίες μέρες της εβδομάδας, τώρα ασχολούμαστε με τον Αντώνη. Από Δευτέρα θα τα. Όχι, Δευτέρα είναι αργία, Είναι το Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι τώρα που είπαμε την Νατάσα τη Θεοδωρίδου. Το έχει δηλώσει. Η Νατάσα κι εγώ. Και το λέω πιο πολύ. Και δεν με πιστεύουνε. Δεν με πιστεύει ότι εγώ πιο πολύ. Έχει δηλώσει ότι είναι ερωτευμένη, αγαπάει. Εγώ. Να κρυφτούμε. Άλλωστε, γιατί να το κρύψουμε. Ένα μηνυματάκι που μου έχει έρθει τώρα από την Αμαλία την Σωτηρίου, παιδιά. Να το διαβάσω. Η Αμαλία η Σωτηρίου μας ακούει από την περιοχή του Βόλου. Καλημέρα. Μόλις ξύπνησα και βλέπω το φεγγάρι του Βόλου. Αμαλία μου, καταρχήν καλημέρα. Ή θα μου ήσουν αξενύχτης. Αρρωστούλα δεν νομίζω, γιατί μπήκες ορεξάτη, σε βλέπω ορεξάτη. Ή μπορεί να είσαι ταλαιπωρημένη από έκανες τίποτα, ου Παναγία μου. Να ξυπνήσεις τέτοια ώρα. Κουρασμένη από τη δουλειά. Πού, τι, δούλευες, πει, έλα, πέστα τώρα όλα. Λοιπόν, άλλο φεγγάρι όμορφο έχει ο Βόλος και άλλο η Ακρόπολη, για να το συγκρίνουμε. Έλα να τα συγκρίνουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι για να τα προλάβουμε όλα με την Πίτσα Παπαδοπούλου Μια Ζωή Το Καλό Παιδί. Το έχει ζητήσει ο Γιάννης από τον Άλυμο. Πίτσα Παπαδοπούλου Μια Ζωή Το Καλό Παιδί. 1982. Κυκλοφορία του τραγουδάκι είχε κάνει πανικό τότε το 1982. Μια ζωή. Ου, στο Βόλο. Άλλο φεγγάρι έχει ο Βόλος και άλλο έχουμε εμείς εδώ. Εγώ το βλέπω από την Ακρόπολη μεριά. Χριστέ μου! Έλα, παλικάρι μου, στον Άλυμο.

όλα τα τραγουδάκια, γι' αυτό λέω όλα τα τραγουδάκια είναι τέλεια. Να πω και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σαλαμίνα, την κυρία Γρίβα μας εδώ, την επαγγελματία μαγείρισα, κάνα κλικάκι, κάνα πιτούλα. Και μη μου αγχώνεσαι κυρία Γρίβα μου, Σαλαμίνα μεριά το λέω έτσι, ειλικρινά. Αμαλία, τώρα το μηνυματάκι να το πω, το μηνυματάκι τώρα. Άλλο το ένα φεγγάρι του Βόλου με τη θάλασσα και άλλο εδώ. Εντάξει τώρα. Τώρα τι να πω τώρα. Άλλο το ένα φεγγάρι του Βόλου επειδή σε έχει θάλασσα και άλλο το φεγγάρι το δικό μας εδώ στην Αθήνα μεριά, γιατί εδώ γίνεται η εκπομπή. Και το λέω πάντα, δεν έχουμε να κρύψουμε ένα άλλο σε τίποτα. Άλλο το ένα φεγγάρι, άλλο το άλλο. Εκεί του Βόλου το φεγγάρι είναι με θάλασσα μεριά, εδώ της Αθήνας είναι με την Ακρόπολη. Πόσα φεγγάρια να έχουμε άλλωστε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, όσο για το ραγισματάκι, δεν ξέρω τι είναι, να σου ευχηθώ περαστικά. Να ευχηθώ περαστικά. Ελάτε να ακούσουμε έναν οικονομόπουλο για την Παλατιανή, γιατί φωνάζει η Μαρία. Την ξέχασα και έχει δίκιο τώρα. Η Μαρία μας εκεί από την Παλατιανή, το 533, έχεις δίκιο. Λοιπόν, το ράγισμα που είναι χέρι, πόδι, χεράκι, ποδαράκι.

0: και μετά και μετά και μετά και μετά μετά μετά και μετά και μετά εγώ πιο πολύ.
1: Έτσι δεν λέει.
0: Και μετά και μετά πιο πολύ. Λοιπόν, η Γεωργία μου, να το κλείσουμε το θεματάκι με γαρά. Ήδη το έχουμε κλείσει. Ότι δεν έχουμε ανοίξει μέτωπα και δεν ανοίγουμε μέτωπα. Δεν είναι καλό. Λοιπόν, και εγώ είπα καλησπέρα σε καλησπέρισα και καλημέρα είπα, Μέγαρα μεριά. Απλά είχα αναφερθεί τις προηγούμενες φορές για το τραγουδάκι που έρχεται πάντα τελευταία στιγμή. Και εγώ δεν είπα κάτι σήμερα. Μην έχεις τη μύγα και μυγιάζεσαι, έτσι λέμε. Έχεις τη μύγα και μυγιάζεσαι. Και αν δεν είχες τη μύγα και είναι και καλοκαίρι τώρα και μαζεύονται οι μύγες σε τα κουνουπάκια, δεν θα είχες την τέτοια. Δεν τώρα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι, να το κλείνουμε τα θεματάκια, δεν ανοίγουμε εδώ. Θέλουμε φίλους και όχι εχθρούς. Έτσι, αντίπεινα δεν υπάρχουν. Λοιπόν, μηνυματάκι με το γλυκάκι, λέει, να έχω πάρει ένα μηνυματάκι τώρα εδώ, έχει έρθει στο Viber μια φωτογραφία. Αμαλία, δεν ζήτησα, απλά σχολίασα τα παιδιά που μου στείλανε από το Θησίο. Σχολίασα, η παρέτησα που είναι στο μπαλκόνι και είναι πολλά έτσι μαζεμένα άτομα στο Θησίο, σε τα ράτσα και μας ακούνε, ότι είχαν προφιτερόλ και καρυδόπιτα. Εγώ όταν ζήτησα γλυκό, και δεν έχω να το κρύψω κάτι, πήγε εκεί σε ένα ισόγειο, πήγε το φιλαράκι το καλό. Όλα και όλα. Όχι μόνο. Και όχι μόνο. Λοιπόν, να πούμε και πάλι καλή βάρδια στο Αλφα Ταφ της Νέας Σμύρνης, την Μαργαρίτα και τον Πανούση. Τον Πανούση και τη Μαργαρίτα. Και μην ακούτε τι λέμε εμείς στο Ρογιακικά εδώ και για φαγητά, παιδάκια. Να, ορίστε. Αν με πάρουν τηλέφωνο τώρα για delivery, να πάω να δώσω ένα γλυκό τίποτα. Χριστέ!

Λοιπόν, αμαλία μου, δεν έχουμε θεματάκι. Αμαλία μου, δεν έχουμε θεματάκι. Θέλεις, έχεις κάποιο θεματάκι να συζητήσουμε, να βγάλουμε στον αέρα, οτιδήποτε. Καλή καρδιά. Από το Βόλο, θες να μας πει το φεγγάρι του Βόλου. Εγώ δεν έχω θέμα κανένα. Νίκο μου, καλό βράδυ. Να πω καλό βράδυ στον φίλο μου τον Νίκο, αν και δεν έχουμε παιδάκια. Έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας ακόμα, τόσα είναι, ναι. 10 λεπτάκια έχουμε να ακούσουμε έναν Πασχάλη Τερζή για τον Βασίλη. Τον φίλο μου τον Βασίλη από την περιοχή στο Ήλιον. Αμαλία μου, δεν έχω θεματάκι, θες να πάρεις, πάρε. Λοιπόν, και για τον φίλο μου τον Βαγγέλη. Βαγγέλη μου, για το παγωτό λες ταξιτζή. Κάτσε, γιατί το άλλο το παιδί είναι πάνω στο ψυχικό και χορεύει. Το άλλο το παιδί είναι πάνω στο ψυχικό και χορεύει στην πιάτσα. Τα μεγάλα, τα βαριά τιμόνια είναι εδώ, πάντα. Να μας ακούτε. Ό,τι θέλεις, Αμαλία μου, δεν έχω θέμα εγώ κανένα.

0: Το γαλακτοβούρικο δεν παθαίνει τίποτα τώρα, μην ψάχνεις δικαιολογία τώρα. Εγώ νόμισα για φαγωτό. Το γαλακτοβούρικο δεν παθαίνει τίποτα. Ακού δικαιολογία, θα χαλάσει. Ωλαλα. Για να δούμε, έχουμε μια γραμμούλα εδώ και επιμένει. Ναι, παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Είσαι η Αμαλία που θέλει να πάρει τηλέφωνο από το Βόλο.
1: Ναι, είμαι η Αμαλία από το Βόλο.
0: Τι κάνεις Αμαλία μου στο Βόλο, κοιτάς το φεγγάρι.
1: Ναι, έχω βγει στο μπαλκόνι γιατί κοιμήθηκα νωρίς το απόγευμα, γιατί είχα το πόδι.
0: Το ποδαράκι, εσύ πονάει το ποδαράκι σου.
1: Ο, δεν με πονάει.
0: Άντε σε πονάει.
1: Έπρεπε να βάλω νάρθηκα δυστυχώς.
0: Α, έβαλες νάρθηκα, δεν πειράζει, άκρη είναι τώρα, πόδι άκρη είναι. Για πες μας τώρα λίγο, σε έβγαλε στον αέρα ειλικρινά για να μας πείτε το φεγγάρι του Βόλου. Είναι διαφορετικό το ένα, διαφορετικό το άλλο.
1: Κοίταξε.
0: Έλα, κοιτάω.
1: Αυτό, ναι. Το φεγγάρι του Βόλου, ναι. Επειδή είμαι, είμαι σχεδόν κοντά στην παραλία του Βόλου, λίγο πιο πάνω, είναι διαφορετικό.
0: Α, είναι διαφορετικό.
1: Έχει λίγο θάλασσα. Το φεγγάρι και εκείνο ήταν πολύ ωραίο. Και εκείνο πάρα πολύ ωραίο φεγγάρι.
0: Ποιο της Ακρόπολης που είπα.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, έχει άλλο χρώματα. Έχει άλλο. Φέρνει σε συμπιζάκι του εδώ της Ακρόπολης. Εδώ αλλάζει το χρώμα. Είναι σε συμπιζάκι.
1: Όχι. Ωραίο είναι.
0: Ωραίο, ωραίο είναι και αυτό εδώ.
1: Αλλά είναι πιο ορεινό.
0: Ποιο είναι πιο ορεινό, της Ακρόπολης ή το του Βόλου, το της Ακρόπολης, ορεινό.
1: Της Ακρόπολης.
0: Ναι, μόλις το τέτοιο, ναι.
1: Του Βόλου είναι στη θάλασσα.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Γιατί μου λες τώρα για τα φεγγάρια, για το ένα, τα έχω ψιλοχάσει λίγο τώρα, έτσι. Και ήμουν καλό σε γεωγραφία, αλλά τα ξέχασα, έτσι. Εντάξει, αν πεις δεν είναι η γεωγραφία.
1: Α, και εγώ δεν είμαι καλή.
0: Α, ούτε είσαι καλή εκεί. Πού είσαι καλή, σε τι είσαι καλή εσύ.
1: Τίποτα.
0: Σε τίποτα. Καλό αυτό. Μπράβο. Η καλύτερη είσαι. Η γη τι νομίζεις ότι είναι στρογγυλή ή επίπεδη.
1: Πώς.
0: Η γη είναι στρογγυλή ή επίπεδη.
1: Ξέρω.
0: Γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
1: Στρογγυλή είναι τώρα.
0: Έτσι έχεις ακούσει. Εσύ τη γνώμη σου θέλω να μου πεις.
1: Στρογγυλή. Έχω ακούσει, αλλά πέφτουμε και σκοντάφτουμε. Οπότε.
0: Να τα αποτελέσματα. Έπεσε, σκόνταψε. Επομένως δεν είναι στρογγυλή, είναι επίπεδη.
1: Είναι ανώμαλη.
0: Ανώμαλη είναι η γη. Σε ρώτησα τώρα,
1: εσύ
0: κατά τη γνώμη τη δική σου τι, εσύ κατά τη γνώμη τη δική σου τι είναι, στρογγυλή ή επίπεδη. Μια βάλε σκέψη με τη θάλασσα. Στρογγυλή είναι, επειδή το έχει ακούσει, ναι. Στρογγυλή.
1: Έτσι το έχω ακούσει.
0: Έτσι ναι. Το έχει ακούσει, όχι ότι ξέρει 100%, έχει αμφιβολίες σου.
1: Ούτε μπορώ να φανταστώ.
0: Ούτε, γιατί δεν έχει φαντασία καθόλου τίποτα, δεν δουλεύει φαντασία σου.
1: Δεν μπορώ να το φανταστώ, άλλο όταν περπατάς, όταν κολυμπάς και άλλο. Να πεις η γη πως είναι.
0: Μια φαντάσου τώρα, η γη είναι φαντάσου τη γη τώρα στρογγυλή που βλέπεις. Έτσι και έχει και θάλασσα, δεν θα χυνόταν το νερό.
1: Παίρνουμε
0: από κάτω.
1: Μια σφαίρα.
0: Ναι, για πάρα μια πάνω... σφαίρα και βάλε νερό πάνω.
1: Και έχει πάνω διάφορες χώρες. Η σφαίρα αυτή γυρνάει γύρω-γύρω.
0: Επειδή γυρνάει άρα το νερό, είναι... χύνεται.
1: Άρα η γη, όχι. Άρα η γη είναι σφαιρική.
0: Γιατί το άλλο, άμα είναι επίπεδο, δεν γυρίζει. Αν πάρεις ένα τραπέζι ή ένα πιάτο και το γυρίζει γύρω-γύρω, δεν. Πάρε, ναι. Έχεις ένα πιάτο στο τραπέζι.
1: Είναι επίπεδη και σφαιρική.
0: Έχεις ένα πιάτο στο τραπέζι, το γυρίζεις γύρω-γύρω. Πάρε το πιάτο, παιδάκι μου.
1: Δεν ξέρω,
0: δεν ξέρεις, θες μαθήματα. Θες φροντιστήριο. Αμαλία μου, θες φροντιστήριο.
1: Άμα το κάνεις έτσι, γυρίζει.
0: Επομένως,
1: λοιπόν, να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Είναι και σφαιρική και επίπεδη.
0: Έτσι, μπράβο, και τα δύο είναι έτσι. Ό,τι πει Αμαλία.
1: Δεν χαλάω εγώ χατήρια.
0: Όχι, μπράβο, έτσι ήταν. Α πούμε περαστικά. Να σου πω περαστικά το ωραίο σα φεγγάρι και στο Βόλο, μια και θε να βγει στον αέρα, έτσι. Να... Μια και είσαι τραυματισμένη, σε έβγαλα. Έκανα τη διαφορά. Φιλιά πολλά, γιατί δεν έχω χρόνο.
1: Λοιπόν, περαστικά. Ένα, τυχαίνει όλο να παίρνω αργά.
0: Τι να
1: τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα. Καλό τριήμερο.
0: Δεν είναι τριήμερο, αύριο είναι Παρασκευή. Σήμερα βέβαια είναι ημερολογιακά.
1: Αύριο έχετε εκπομπή.
0: Ναι, κανονικά Παρασκευή. Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα. Μέλη και τη Δευτέρα. Δεν είναι αρχή. Τώρα να το πω και σε διευθυντή τώρα. Δεν ξέρω τι και πώ. Αν μ' ακούει, είναι στον δρόμο καθεδόν. Τίποτα διευθυντή μου εδώ. Να με ενημερώσει να μου πει. Λοιπόν, Αμαλία μου, χάρηκα. Φιλιά πολλά. Να σε καλά, κορίτσι μου. Και περαστικά αυτή στο Βόλο. Φιλιά. Ο Δήμαρχο πώ θα πάει ο Δήμαρχο εκεί του Βόλου.
1: Τώρα το καλοκαίρι έχει ξεχυλιστεί στις θάλασσες.
0: Εντάξει, το πιάνει ο ίδιος. Έχει...
1: Να πω και κάτι ακόμη. Εγώ αρχίζω πολύ νωρίς τα μπάνια. Λόγω του ποδιού δεν μπόρεσα να αρχίσω να πηγαίνω να κολυμπάω. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Έχουμε
0: είσαι χειμερινή κολυμβήτρια ή όχι. Γιατί τώρα πάω κι εγώ στη θάλασσα τώρα. Είχε σήμερα 30 βαθμούς. Είχε και σήμερα.
1: Απρίλιο.
0: Από τον Απρίλιο.
1: Ναι,
0: τι μαγιό έχεις, Αμαλία μου, τι μαγιό έχεις. Τι χρώμα μαγιό έχεις?
1: Έχω διάφορα.
0: Πες ένα χρώμα. Ποιο χρώμα σου αρέσει μαγιό?
1: Μου αρέσει μαύρο, μπλε, ηλεκτρικ,
0: ναι.
1: Ασπρόμαυρο,
0: ναι.
1: Και κάτι με φίνικες και με κάτι...
0: Ας αρέσουν και φίνικες, αγαργαλάνε.
1: Λαχούρια, ναι.
0: Τι ήταν άλλο, πώς το πεισευτούν αυτού, λαχούρια?
1: Λαχούρ, ναι.
0: Τι το λαχούρ?
1: Είναι ένα σχέδιο.
0: Ω, ανοίγεστε. Ποιο είναι το σχέδιο, ρε παιδάκι μου, λαχούρ? Τι σε κόβει πίσω, κοφτό, μπροστά, ανοιχτό? Τι είναι αυτό το
1: πράγμα? Όχι, ρε παιδί μου, σχέδιο πάνω στο μαγιό.
0: Α, σχέδιο, το λαχούρ δεν το ξέρα, ρε κορίτσι, γι' αυτό σε ρώτησα. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Αν τα συζητήσουμε άλλη μέρα, μαλλιά μου, τα μαγιά τώρα.
1: Άντε,
0: έτσι.
1: Φορά.
0: Έλα,
1: άντε,
0: φιλιά πολλά.
1: Καλή σας μέρα, να είστε καλά.
0: Έλα, φιλιά πολλά. Πάμε να ακούσουμε το λαχουδάκι του Τερζή και το χρωστάω. Φιλιά, να σε καλά. Να σε καλά και περαστικά. Να σε καλά, κορίτσια. Τι να την κάνουμε τώρα, την αφήσουμε έτσι, μπορεί να είναι και σε ενδιαφέρουσα. Oh la la!

Λοιπόν, από το Βόλο δεν έχουμε μάθει τώρα κάτι διαφορετικό, τι είναι η γη, πώς είναι η γη. Λοιπόν, δεν υπάρχει χρόνος, παιδάκια, είναι τα τελευταία λεπτά. Μαζί μας ήταν το Μόρ, δεν τάξει, το καλύτερο λογιστικό, το πρώτο μάλλον, το καλύτερο. Το καλύτερο, το πρώτο, αποδεδειγμένα με βραβεία κτλ. Λογιστικό φόρο τεχνικό, γιατί είναι η εποχή με τις φορολογικές δηλώσεις. More than tax καλυψούς 110 με τη Μαρία μας την Λιαράκου. Δώστε μου λίγο χρόνο, γιατί είναι και αμαρτία, όντως, έτσι. Είναι τα τελευταία λεπτά. Καλυψούς 110 είπαμε, για να μην κάνετε λάθος, να μην σας εκμεταλλεύετε το κράτος. Το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο στην Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με την Μαρία μας την Λιαράκου, που θα ακούσετε το επόμενο τραγουδάκι. Επίσης, η πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη κάνει την διαφορά στο Μενίδη. Εθνικής Αντιστάσεως 63. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, γιατί είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ.

Ακριβώς, άδειες οι ώρες με εσένα λέει πριν γνωρίσω. Αυτό είναι αφαιρωμένο. Μικρός 6495. Μόνο αυτό, 6495, έτσι. Άκου. Φιλιά πολλά, καλή αυριανή και μόνο

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας, και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα

ότι η κληρωτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας δημιουργήσατε ρίγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ πραγματικά ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη. Για όσους ακούν την εκπομπή ζωντανά, Σάββατο απόγευμα, 4 μέχρι τις 7, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Πολλά και ενδιαφέροντα, τα οποία θα σας αφήσουν με ανοιχτό το στόμα. Όπως αφήνουν και εμένα καθημερινά με τις πληροφορίες που συλλέγω. Ουσιαστικά έχω γίνει ένας πληροφορικάριος, αποδοχέας και συλλέκτης πληροφοριών. Πριν από λίγη ώρα, και μιλάω για απόγευμα Σαββάτου, για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη μία ή δύο μέρες μετά, και θα έχουμε πιθανότατα και άλλες λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες. Πριν από λίγη ώρα, απόγευμα Σαββάτου επαναλαμβάνω, η αστυνομία συνέλαβε έναν Αιγύπτιο, ο οποίος ήταν ο εκτελεστικός βραχίωνας της μαφίας. Είδατε που σε αυτά που λέμε δεν πέφτουμε ποτέ έξω. Ο οποίος είχε παραλάβει κάποιες χειροβομβίδες από συνεργό του στα νότια προάστια, κοντά στο σπίτι, όπως τουλάχιστον διαρρέει η ελληνική αστυνομία, του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκου. Ο σκοπός ήταν να βληθεί το σπίτι του πρώην εισαγγελικού λειτουργού με 2 ή 3 χειροβομβίδες. Είναι μια σοβαρότατη εξέλιξη του αστυνομικού και δικαστικού ρεπορτάζ. Απόγευμα Σαββάτου έχει συλληφθεί ένας Αιγύπτιος, δεν μας δίνουν άλλες πληροφορίες, ο οποίος με 2 σύνεργους του, έναν ο οποίος του είχε δώσει τις χειροβομβίδες στα νότια προάστια της Αθήνας και ένας ο οποίος πιθανότατα είχε υποστηρικτικό ρόλο στην εγκληματική αυτή οργάνωση, στην εγκληματική αυτή επιδρομή,

ετοιμάζονται να ρίξουν 2 ή 3 χειροβομβίδες στο σπίτι του πρώην ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού Ισίδωρο Ντογιάκου. Μάλιστα, η αστυνομία χρησιμοποιεί και εφεδρείες στην υπόθεση. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα από αυτά. Το λέμε ξεκάθαρος. Δεν πιστεύω τίποτα από αυτά που λέει η αστυνομία. Εδώ και χρόνια. Αλλά βάσει αυτών που μεταδίδουν μπάτσο δημοσιογράφοι στα μπάτσο site τους, είναι μεγάλη εξάρτηση, κυρίες και κύριοι, συγκεκριμένων αστυνομικών συντακτών που παίζουν πολύ βρώμικο ρόλο στον χώρο της ελληνικής δημοσιογραφίας. Ποτέ άλλοτε δεν υπήρχε τόση μεγάλη χειραγώγηση των παρακρατικών δομών του κράτους και μεροκάματα και χαρτζιλίκια σε δημοσιογράφους που υποτίθεται, μερικοί εξ αυτών είναι και παραδημοσιογράφοι, που κάνουν και ανακατεύονται με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Γιατί πολλοί από αυτούς παίρνουν χαρτζιλίκια ακόμα και από την οργανωμένη μαφία. Έχουμε στα χέρια μας SMS, τα οποία δείχνουν ότι συγκεκριμένοι παραδημοσιογράφοι των εκβιασμών έρχονται σε απευθεία συνεννόηση με παραβατικούς της μαφίας για να γράφουν αυτά που τους παγορεύουν. Μου είναι πάρα πολύ εύκολο και σε μένα και στους συνεργάτες μας να βγάλουμε αυτά τα μηνύματα στον αέρα με ονοματεπώνυμα. Δεν το κάνουμε για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θέλουμε να μπλέξουμε σε μια σωρία δικαστικών διανέξεων. Όμως κάποια στιγμή και πολύ σύντομα, που θα φτάσει ο κόμπος στο χτένι, όλα τα ονόματά τους θα βγουν στον αέρα. Στο ραδιόφωνο υπάρχει ένα θέμα. Στην εφημερίδα μας όμως δεν υπάρχει κανένα. Τους κάνουμε πρωτοσέλιδο σε ένα λεπτό. Αυτό λοιπόν που διαρρέει η ελληνική αστυνομία απόγευμα Σαββάτου είναι ότι ένας Αιγύπτιος, σε συνεργασία με συνεργούς του, ετοιμάζονταν να βάλουν κατά του σπιτιού του εισαγγελέα, πρώην εισαγγελικού λειτουργού, πρώην ανωτάτου εισαγγελέα του Αριουπάγου, Ισίδωρο Ντογιάκου. Το ερώτημα είναι γιατί στο Ντογιάκου. Μάλιστα χρησιμοποιούν και ηθικό αυτούργο, ο οποίος βρίσκεται μέσα στις φυλακές, και λένε ότι αυτός έδωσε την εντολή. Το ερώτημα είναι, ο κύριος Ισίδωρος Ντογιάκος, ο οποίος έχει παίξει ένα πολύ βρώμικο ρόλο στην υπόθεση των υποκλοπών, έχει παίξει βρώμικο ρόλο και σαν εντολοδόχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έχει παίξει ρόλο και σαν εντολοδόχος παραδικαστικών κυκλωμάτων. Το ερώτημα όμως είναι ότι για να επιχειρείτε να βληθεί το σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου, δύο τι να συμβαίνουν. Ή ότι είναι μια προβοκατόρικη ενέργεια για να στοχοποιήσουν έναν πρώην εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος πρόσκειται ξεκάθαρα στη Νέα Δημοκρατία. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Ντογιάκος είναι κουμπάρος του κύριου Καραμαλή. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Ντογιάκος εκτέλεσε στο ακέραιο την αποστολή για την οποία τον έβαλαν. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Ντογιάκος δεν είναι καθαρός εισαγγελέας. Δεν ήταν καθαρός εισαγγελικός λειτουργός. Αυτό όμως, μέχρι αυτά που ανακοινώνει η αστυνομία, να βληθεί το σπίτι του. Το σπίτι του, κυρίες και κύριοι, είναι στην περιοχή του Γκίζη. Είχε επιχειρηθεί πάλι τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, ο οποίος είχε απενεργοποιηθεί από τις ομάδες της αστυνομίας, τις ομάδες των εκρηκτικών. Από την δράση, την εισαγγελική δράση του κ. Ντογιάκου, μέχρι να επιχειρείται είτε η τρομοκράτησή του, είτε να επιχειρείται η αφαίρεση της ζωής ενός ανθρώπου, υπάρχει χαοτική διαφορά. Καμία σημασία αν κάποιος ήταν εισαγγελικός λειτουργός και δεν εκτέλεσε στο ακέραιο το καθήκον του. Από εκεί μέχρι να επιχειρείται η αφαίρεση της ζωής του στην οικία του, στον τόπο διαμονής του, είναι πρόστιχο, χυδαίο και καταδικαστέο. Ξεκάθαρα πράγματα. Επειδή έχω ζήσει την πολιορκία στο σπίτι μου, επειδή έχω ζήσει την απόπειρα εναντίον μου, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να δεχτώ τέτοιες τρομοενέργειες, που δεν είναι τρομοκρατικές ενέργειες. Είναι ενέργειες που ξεκάθαρα έχουν σχέση και εμφυλοχωρούν στο μεγάλο παρακρατικό τοπίο
της μαφίας που κυβερνάει την Ελλάδα. Αγαπητοί φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, σήμερα μας δίνεται η δυνατότητα μέσα στην τρίωρη προσπάθεια δημοσιογραφικών αποκαλύψεων να πάμε μέχρι τα βαθιά. Να ρίξουμε τα παραγάδια της δημοσιογραφικής έρευνας στο βάθος του μεγάλου παρακράτους το οποίο κυβερνάει την Ελλάδα. Ελπίζω μετά από όσες εκπομπές έχουμε κάνει να έχετε πιστεί κι εσείς, και το βλέπω και στα μηνύματά σας, ότι την Ελλάδα δεν την κυβερνάει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι ένας αξιολύπητος, όχι ως προς τον τρόπο που συμπεριφέρεται βέβαια. Ως προς τον τρόπο που συμπεριφέρεται δεν είναι κατακριτέος. Αλλά είναι μια αξιολύπητη, θλιβερή, τραγική προσωπικότητα που θα έχει το χειρότερο τέλος. Το ρόλο της εκδίωξης και πιθανότατα και του ειδικού δικαστηρίου. Είναι όμως μια τραγική φυσιογνωμία. Πιο τραγική δεν υπάρχει. Πιο τραγικός πεθαίνεις που λέμε. Ο οποίος άγεται και φέρεται από τα συμφέροντα της μαφίας. Σήμερα θα κάνουμε μια αντιστοίχηση των όσων συνέβησαν στην Ιταλία και εξακολουθούν να συμβαίνουν. Με την προπαγάνδα P2, τη μεγάλη μασονική στοά της Ιταλίας, και το Βατικανό και την Εκκλησία, την Ιταλική Εκκλησία, την Ιταλική Καθολική Εκκλησία, που σε συνεργασία με παρατράπεζες της μαφίας ξέπλαιναν βρώμικο χρήμα, διεύθυραν προέδρους κυβερνήσεων, πρωθυπουργούς, με το να τους χρηματοδοτούν με βρώμικο και ξεπλυμένο χρήμα της Κόζα Νόστρα και της Καμόρα, αλλά και της Ντραγκέτα. Μία απίστευτα συμπτωματική αντιστοίχηση γίνεται και με όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, εάν ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα, δεν είναι ακατάλληλος, είναι επικίνδυνος. Είναι η επικίνδυνη μαριονέτα του συστήματος. Εάν δεν έχει πάρει χαμπάρι τι του γίνεται, τότε θα πρέπει να σηκωθεί να φύγει. Γιατί θέτει σε κίνδυνο την ένομη τάξη της χώρας. Θέτει σε κίνδυνο την περιστολή των ατομικών ελευθεριών. Θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια. Και πάνω απ' όλα θέτει σε κίνδυνο την εθνική ακεραιότητα της χώρας. Εάν δεν έχει καταλάβει ότι παραλλήλως με τη δική του κυβέρνηση των διεθαρμένων λειτουργεί και μια σκιώδης κυβέρνηση. Μια σκιώδης κυβέρνηση του παρακράτους και της μαφίας, τότε κυρίες και κύριοι πρέπει να πάει ισόβια. Δεν έχουμε να κάνουμε με αμέλεια πρωθυπουργικών λειτουργιών και δυνατοτήτων και ενεργειών. Έχουμε να κάνουμε με έναν επικίνδυνο πρωθυπουργό που είχε και εξακολουθεί να συναστρέφεται με παράγοντες του τόπου, οι οποίοι έχουν φτιάξει ένα μεγάλο σύστημα υποτύπων σκιώδους κυβέρνησης, όπως γινόταν και στην Ιταλία. Αυτό αποδεικνύεται σήμερα με την είδηση που διέρευσε απόγευμα Σαββάτου ότι τρεις συγκεκριμένοι αλλοδαποί, μπορεί να υπάρχει και Έλληνα στη μέση, επιβουλεύονταν τη ζωή ενός πρώην ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού, του κυρίου Τογιάκου. Δεν έχει σημασία. Είναι εισαγγελέας. Εισαγγελείς ήταν και αυτοί που δολοφονήθηκαν στην Ιταλία. Και του είχαν στήσει καρτέρι για να τον τεινάξουν στον αέρα. Αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν είναι ένομη τάξη. Αυτό δεν είναι εθνική ασφάλεια. Αυτό δεν είναι δημόσια ασφάλεια. Και τα όργανα του κράτους τι κάνουν? Σήμερα τον έπιασαν. Την ώρα που ήταν έτοιμος να βγάλει την Περόνη. Και γιατί ο Τογιάκος? Και γιατί χρησιμοποιείται το όνομα ενός εισαγγελικού λειτουργού? Κατακριτέα η ενέργεια. Σαφώς. Είναι δυνατόν να πάνε έξω από το σπίτι του εισαγγελέα και να του ρίξουν τρεις κυροβοβίδες? Δεν είναι απλώς κατακριτέα. Δεν είναι απλώς καταδικαστέα. Αυτά είναι για τους πολιτικούς, όχι για μας. Είναι μια επικίνδυνη έκφραση ότι η μαφία στην Ελλάδα
έχει πάρει πολύ ψηλά τον Αμανέ. Και ουσιαστικά έχει στήσει ένα σκιώδες παρακυβερνητικό και παρακρατικό τοπίο που σε λίγο θα τους βλέπουμε όλοι που κάνουμε αποκαλύψεις, που παλεύουμε να βγάλουμε στον αέρα θέματα τα οποία αφορούν τον Έλληνα πολίτη. Σε λίγο θα αισθανόμαστε πολύ οκειμένοι. Θα καταντήσουμε δηλαδή στην Ελλάδα όπως ο δημοσιογράφος Ρομπέρτο Σαβιάνο στην Ιταλία, που ασχολήθηκε με το παρακράτο της μαφίας, με αυτούς που σκότωναν εισαγγελείς, με αυτούς που σκότωναν πολιτικούς, που διέφθυραν πολιτικούς, που μίζωναν πρωθυπουργούς, τον Αντρεώτη, τον Μεντίνο Κράξη, τον Μελουσκόνη. Θα φτάσουμε εκεί, τη χώρα, στο απόλυτο χάος. Κυρίες και κύριοι, όπως έχετε αντιληφθεί, τα πράγματα δεν είναι καλά. Όταν ξεφεύγει ο έλεγχος από την εξουσία, δρά στο παρασκήνιο η παραεξουσία. Τα φυγόκεντρα κέντρα των παραοργανώσεων. Τα φυγόκεντρα κέντρα των εγκληματικών οργανώσεων της Καμόρα, της ελληνικής Καμόρα. Οι ανώμαλοι νόες που απεργάζονται σενάρια αποσταθεροποίησης χώρας βρίσκονται στο απότατο στάδιο της ενεργοποίησής τους. Έχουν βάλει φωτιά στα μασούρια του δυναμίτη για να τεινάξουν στον αέρα την ένωμη τάξη. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι καλά και δεν βλέπω καμία αντίδραση από το πολιτικό σύστημα της χώρας. Πριν όμως μπούμε στα βαθιά νερά της ανάλυσης, της παρουσίασης των πληροφοριών για τις οποίες γινόμαστε καθημερινά δέκτες και υποδοχής, θέλω να πω δύο πράγματα για την υπόθεση του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Τα είπαμε και χτες και προχτές. Επιδιώκεται να παρουσιαστεί μια ενέργεια η οποία βασίζεται και πατάει γερά στη δικογραφία. Εγώ μιλάω για τη δικογραφία της υπόθεσης. Ο Γεωργίου ήταν ένας πολύ σκληρός ποινικολόγος. Η δράση του, η δικηγορική του δράση, ξεκινάει ουσιαστικά για να γίνει γνωστό στο Πανελλήνιο από την υπόθεση εξαφάνισης Άλεξ στη Βέρεια. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος παίζει εκεί ένα πολύ ύποπτο ρόλο. Υπερασπίζεται ένα από τα παιδιά που ισχυρίστηκαν τότε ότι αυτά σκότωσαν τον 11χρονο μαθητή. Μαζί με τον ιδιωτικό detective Γιώργο Τσούκαλη, ο οποίος ήταν σήμερα στην κηδεία του Γεωργίου, σήμερα έγινε η κηδεία του, και μαζί με την Αγγελική Νικολούλη από την εκπομπή «Φως στο τούνελ», επιδίωξαν από την πρώτη στιγμή να αποπροσανατολίσουν τις αστυνομικές έρευνες. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι είχαν απευθείας ακρόαση, απευθείας σχέση, αμαρτωλή σχέση με την αστυνομική διεύθυνση Μαθίας και με τον τότε Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, για να συσκοτήσουν και ουσιαστικά για να πάνε την υπόθεση εκεί που ήθελαν. Ότι δηλαδή από εκεί ξεκινάει η δράση του Γεωργίου. Ύποπτη δράση. Είχε αναλάβει υπερασπιστής ενός βόρειο υπηρώτη που μαζί με έναν Αλβανό, έναν Ρουμάνο και δύο Έλληνες, μιλάμε για πέντε παιδιά, επιδίωξαν να επηρεάσουν τις αστυνομικές έρευνες για να αποκρύψουν την εξελισσόμενη και υπόγεια διερεύνηση της υπόθεσης όσον αφορά την παιδεραστία. Ντρέπομαι σαν πατέρας, ειδικά για την κυρία Νικολούλη. Εμένα η κυρία Νικολούλη δεν μου είναι αντιπαθής. Ίσα έχω μιλήσει πολλές φορές μαζί της για καθαρά αστυνομικά θέματα.
Αλλά αυτό δεν μου δίνει το απαγορευτικό για να μην κριτικάρω. Θα μπορούσαν να μου κάνουν και αυτή κριτική. Εγώ δέχομαι οποιαδήποτε κριτική. Όμως, στην υπόθεση του Άλεξ, η κυρία Αγγελική Νικολούλη έπαιξε ένα πολύ βρώμικο ρόλο. Μαζί με τον Γεωργίο, τότε, και τον ιδιοκτικό, ας το πούμε, ερευνητή της πλάκας. Άμα έχεις πρόβλημα, Γιώργο, 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. Εδώ. Αλλά δεν σας βλέπω να παρεμβαίνετε, άρα δέχεστε αυτά που λέω. Η μη διάψευση είναι αποδοχή. Ή είναι τρόμος, φόβος και πανικός. Επιδίωξαν λοιπόν τότε, τα έχει γράψει και η κυρία Αντωνοπούλου στο βιβλίο της. Σας πληροφορώ ότι την ημέρα που βγάλαμε εδώ την κυρία Αντωνοπούλου έγινε χαμός. Κανένας δεν πίστευε ότι συνέβαιναν τέτοια πράγματα. Κι όμως, ήμασταν πεπισμένοι, ανεβαίνοντας στη Βέρεια, ξανανεβαίνοντας στη Βέρεια, εγώ ανέβηκα τρεις φορές στη Βέρεια, μαζί με την κυρία Αντωνοπούλου. Και αυτά που είδα και άκουσα ήταν απίστευτα. Στην περιοχή δρούσε μια τεράστια, παιδεραστική, εγκληματική οργάνωση που φαίνεται να ήταν υπεύθυνη για την εξαφάνιση του Άλεξ. Ο Γεωργίου ήταν ένας από τους παράγοντες που συσκότησε την υπόθεση. Το 2004, στο Μπαρ Φλόγα, ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου είχε σύλληφθει και με παραπεμπτικό βούλεμα είχε παραπευθεί σε δίκη. Η κατηγορία ήταν άγρα νεαρών αλλοδαπών πελατών. Όσο και αν κάποιοι θέλουν να αποκρύπτουν το παρελθόν στοιχιώνει κάποιους. Το παραπεμπτικό βούλευμα ήταν ξεκάθαρο. Οι αστυνομικοί που λειτουργήσαν στην υπόθεση και συνέλαβαν τον Γεωργίου δέχτηκαν φοβερές υπηρεσιακές επιθέσεις και πιέσεις. Τους έστειλαν στα σύνορα επειδή τόλμησαν να πιάσουν ένα νεοδημοκράτη δικηγόρο, ο οποίος αλλίευε νεαρά παιδιά έναντι αμοιβής. Όταν η υπόθεση πήγε στο ακροατήριο, είδαμε απίστευτα πράγματα. Ενώ οι αστυνομικοί κατέδεσαν αυτά που είδαν, δικαστικός συντάκτης, ο οποίος πρόσκειται στην αυλή ολιγάρχη της χώρας, ο οποίος είχε στείλει, είναι από τα καλά παιδιά αυτός, ένα μπουκέτο με λουλούδια και μέσα είχε πυρομαχικά και εκρηκτικά, δουλεύει εκεί. Τον έχει μαζέψει στην αυλή του. Και όταν του παρέσει, φίλε, πήγες και κατέθεσες υπέρ του Γεωργίου. Τι δημοσιογράφος εσύ? Εδώ κάνουμε μια τεράστια δημοσιογραφική έρευνα για να αποδείξουμε ποιοι είναι οι επώνυμοι παιδεραστές της χώρας. Το έκανα και για ηθοποιό. Το έκανα και για ηθοποιό και με γυνήγησαν. Όσο δεν φαντάζεστε. Συνομίλησα με ένα παιδάκι το οποίο είχε δηλώσει παρά τα προβλήματα υγείας ότι κακοποιείτο από τον ηθοποιό. Και δέχτηκα, κυρίες και κύριοι, ένα πογκρόμα αγωγών και μηνύσεων. Με λάθη των δικηγόρων μας, δεν αφήσαμε την υπόθεση αυτή να πάει στο ακροατήριο. Γιατί υπήρχαν στοιχεία που απεδείκνυαν τα λεγόμενα. Και είναι ντροπή να αφήνουμε αυτούς τους ανθρώπους ασίδωτους. Μιλάμε για τα παιδιά μας. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για τα σπλάχνα μας. Κάποιοι τώρα επιδιώκουν να συσκοτήσουν πάλι την υπόθεση. Πριν από λίγες ώρες ανακοινώθηκε ότι ο αλλοδαπός 28χρονος Αιγύπτιος, τι σύμπτωση, Αιγύπτιος αυτός που σκότωσε τον Γεωργίου, Αιγύπτιος και αυτός ο οποίος κατά την αστυνομία ήθελε να ρίξει τη βόμβα στο σπίτι του Ντογιάκου, τη χειροβομβίδα. Φοβερές συμπτώσεις. Φοβερές συμπτώσεις. Μα είπα και χτες. Το μεγάλο παρακράτος της μαφίας και του οργανωμένου εγκλήματος είναι από την Ομόνια και κάτω. Από την Ομόνια και κάτω. Μέχρι την πλατεία Αγίου Νικολάου. Όλα συσχετίζονται. Όταν αφορούν αυτά που λέμε εγκληματικές ενέργειες του οργανωμένου δικτύου μαφίας στη χώρα, όλα συσχετίζονται. Αιγύπτιος ο ένας, Αιγύπτιος και ο άλλος. Εκτός εάν το παρακράτος στείνει Αιγύπτιους για να στοχοποιεί εσκεμμένα εισαγγελικούς λειτουργούς και να τους κάνει ήρωες στην κοινή γνώμη. Γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
Δηλαδή, το δικό μου το περίεργο μυαλό πάει κι αλλού. Ποιος θα μπορούσε να αποκλείσει την κάθοδο του Ισίδωρου Ντογιάκου στην πολιτική? Ποιος θα μπορούσε να αποκλείσει την κάθοδο του Ισίδωρου Ντογιάκου σε ένα ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας? Ποιος θα μπορούσε να αποκλείσει τη θέση που θα έδινα στον Ντογιάκο, κάνοντας τον ήρωα ότι είναι στόχος τρομοκρατίας, ότι είναι στόχος της μαφίας, ότι είναι στόχος του παρακράτους? Δεν τα ισχυρίζομαι εγώ, τα ακούω και τα μεταδίδω σαν πληροφορίες. Όμως, το να πηγαίνεις έξω από το σπίτι ενός εισαγγελέα για να τον εκδικηθείς για τον οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι απλά κατακριτέο. Είναι ότι σε βουτάω από το σβέρκο, σε πάω στην ασφάλεια και τα ξερνάς όλα. Γιατί αν δεν τα ξεράσεις, θα ξεράσεις το γάλα της μάνας σου. Απλά είναι τα πράγματα. Δώστε φως στην υπόθεση σύλληψης του Αιγυπτίου. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ποιοι λειτουργούν? Η αστυνομία ή το αστυνομικό παρακράτος? Βλέπετε λοιπόν ότι όλοι έρχονται στα λόγια μας. Μια τεράστια μαύρη νέφωση κρύβεται πίσω από το εγκληματικό δίκτυο της μαφίας που είναι αδίστακτο. Διότι τα ποσά είναι τεράστια, το ταμείο είναι τεράστιο και όπως γράφει και σήμερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μακελιό, έχουμε και την ανάμιξη, και εδώ είναι το σοβαρό, της μασονικής στοάς της Ελλάδος, όπως γινόταν στην Ιταλία. Επιμένω στο ιταλικό μοντέλο. Κάποιοι ανώμαλοι νόες, κάποιοι τρελοί του παρακράτους, κάποιοι άνθρωποι που δεν ξέρουν τους γίνεται, κάποιοι που παίζουν με τη φωτιά, επιδιώκουν να αντιγράψουν το ιταλικό μοντέλο του παρακράτους και να το φέρουν στην Ελλάδα. Το έχουν ήδη φέρει. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι οι παρατράπεζες του Βατικανού σε συνεργασία με την Κόζα Νόστρα, σε συνεργασία με πρώην πρωθυπουργούς της Ιταλίας, είχαν δημιουργήσει 962 ονόματα τα οποία υπήρχαν στην τεκτονική ιταλική στοά και ήταν μέλη της ιταλικής Κόζα Νόστρα, οι οποίοι σκότωναν εισαγγελείς, σκότωναν πολιτικούς, αμαύρωναν πολιτικούς, σκότωναν αστυνομικούς, κυκλοφορούσαν το μαύρο χρήμα. Αυτά μην τα ξεχνάτε. Δεν κυβερνάει την Ελλάδα ο Μητσοτάκης. Την Ελλάδα την κυβερνάει η μαφία. Ακούω πολιτικούς αρχηγούς και γελάω. Διότι πριν από 6 χρόνια ήμασταν οι πρώτοι που μιλήσαμε ότι η Ελλάδα διοικείται από ένα σκληροτράχυλο, αποφασισμένο και επικίνδυνο παρακράτος της μαφίας. Και τώρα όλους τους ακούω στη Βουλή. Τον κύριο Ανδρουλάκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο μέχρι και ο Νατσιός το μάθε το παραμύθι. Ότι η Ελλάδα είναι μια απέραντη κοιλάδα της ελληνικής Κόζα Νόστρα. Μέχρι και τα μέσα του κυρίου Μαρινάκη το γράφουν. Όταν όμως τα έλεγε ο Χίος, το Μακελιό, οι εκπομπές που κάνουμε για το ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο, η απάντηση ήταν αστιότητες. Τώρα είναι αστιότητες. Είναι αστιότητες όταν συλλαμβάνεται αλλοδαπός να επιδιώκει να ρίξει χειροβομβίδες έξω από το σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου, αν δεν είναι προβοκάτσια. Γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Μπαρμπαρή, και όταν επιστρέψουμε θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ξετυλίγουμε ποιος κυβερνάει αυτό τον τόπο. Με στοιχεία, όχι παραμυθατζήθηκες καταστάσεις. Με στοιχεία. Αντίπας.
Σήμερα θα ακούσουμε και πολύ ωραία τραγούδια. Έχουμε μπει στους θερινούς μήνες. Ο κόσμος θέλει εκτός από μπλα μπλα και αποκαλύψεις και τραγούδια. Θα ακούσουμε λοιπόν καλή ελληνική μουσική. Αντίπας, αίμα μου. Στίχη Σπύρος Γιατράς. Μουσική Αντίπας.

0: Κυρίες, κύριοι, σήμερα είναι μια πολύ περίεργη εκπομπή υπό το βάρος τεραστίων πολιτικών και δικαστικών εξελίξεων. Είναι πολύ γη ώρα, απόγευμα Σαββάτου, έγινε γνωστό και δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα ότι ένας αλλοδαπός Αιγύπτιος κυκλοφορούσε στο κέντρο της Αθήνας επιδιώκοντας να πλησιάσει το σπίτι στον Γκίζη, του πρώην ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού, του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκου. Αυτή η ιστορία με βάζει σε μεγάλη περίσκεψη. Και θα σας πω γιατί. Στις 20 Μαΐου του 1992, για να δείτε πόσο συνάφεια έχει το ένα με το άλλο. Επαναλαμβάνω. Και πιστέψτε στην εμπειρία μου, διότι έχω συγκεκριμένες πληροφορίες. Κάποιοι ηθήνοντες ανώμαλοι νόες, με διεστραμμένα ένστικτα και μυαλά, υπό την επίρρεια σκληρών ναρκωτικών, διότι λαμβάνουν και κοκαίνη, εγώ τους ξέρω. Κάποιοι ανήκουν στο περιβάλλον του κυρίου Πρωθυπουργού. Το κακό είναι ότι ο κύριος Πρωθυπουργός δεν τους έχει μαζέψει ακόμα. Τους αφήνει ασίδωτους. Σε συνεργασία με δικηγόρους, λογιστές, εθνικούς προμηθευτές, πρώην υπουργούς και νυν υπουργούς κυβέρνησης, έχουν φτιάξει μια σκιώδη παρακρατική κυβέρνηση, όχι μόνο για να ελεηλατήσουν οικονομικά τον τόπο, όχι μόνο για να εκμεταλλευτούν τις μίζες των αμυντικών εξοπλιστικών συστημάτων. Από εκεί βγαίνει ο μεγάλος παράς. Ο μεγάλος παράς επίσης, για να οργανωθεί και να λειτουργήσει μια σκιώδης παρακρατική κυβέρνηση χωρίς το Μητσοτάκη Πρωθυπουργό, είναι η εμπορία ναρκωτικών, το τράφικινγκ, η εμπορία τσιγάρων, το λαθρεμπόριο καυσίμων. Όλοι αυτοί που δεν είναι παραπάνω από 7 με 8 άτομα, σημερινοί υπουργοί της κυβέρνησης, πρώην υπουργοί της κυβέρνησης, επιδιώκουν να χειραγωγήσουν τη χώρα και να την πάνε εκεί που θέλουν πολιτικά. Ούτως ώστε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση να έχουν δικό τους πρωθυπουργό. Η μαφία να αποκτήσει στην Ελλάδα δικό της πρωθυπουργό, όπως έγινε και στην Ιταλία. Έχουν ξεπατικώσει το ιταλικό μοντέλο διακυβέρνησης μιας διεφθαρμένης χώρας, όπως ήταν η Ιταλία τη δεκαετία του 80 και του 90. Μην ξεχνάτε ότι ο τότε πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζούλιο Ανδρεώτη, γλίτωσε παρατρίχα από την ισόβια κάθριξη. Μην ξεχνάτε ότι ο διεφθαρμένος τότε Μπετίνο Κράξη αυτοεξορίστηκε για να γλιτώσει την ισόβια κάθριξη. Θα δούμε πολλά, θα τρίβουμε τα μάτια μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτές οι έρευνες, ειδικά της εφημερίδας μας, την οποία απαξιώνετε και δεν την αγοράζετε. Όταν όμως κατεβάσει ρολά, θα καταλάβετε το κενό της ενημέρωσης. Προσπαθούν και επιδιώκουν να ξεπατικώσουν και να μεταφέρουν στην Ελλάδα το ιταλικό μοντέλο του παρακράτους. Δεν θα σταματήσω να το λέω. Και μιας και μιλάμε για εισαγγελείς. Η τότε οργανωμένη Κόζα Νόστρα στις 23 Μαΐου του 1992 στην Ιταλία δολοφονεί τον πρώτο εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος ήταν ο Τζιοβάνι Φαλκόνε. Η δικαιοσύνη στην Ιταλία έψαχνε. Στην Ελλάδα ψάχνεται. Στην Ελλάδα είναι διεφθαρμένη, και μιλάω για τα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης. Αλήθεια, κύριε Ζήση, εσείς που ήσασταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, στις ελεύθερες ώρες σας, γιατί μου έχουν στείλει κάτι φωτογραφίες, πού συχνάζατε? Σε κολόμπαρα? Με πεταλουδίτσες? Με ρωμαλαίους άνδρες? Σε νυχτερινά μαγαζιά? Θέλετε να δημοσιεύσετε τις φωτογραφίες σας, κύριε Ζήση? Τι παρέες είναι αυτές που κάνατε με τον υπόκοσμο? Τι σας έδινε ο υπόκοσμος? Φρουτά, λαχανικά ή άλλα εσπεριδοειδή? Αν θέλετε πάρτε με τηλέφωνο να σας στείλω τις φωτογραφίες. Να μας πείτε σε ποια μαγαζιά συχνάζατε. Στις 12, στις 3, στις 4 το πρωί. Ο εισαγγελικός λειτουργός, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αυτός ο οποίος ανέλαβε να βγάλει καθαρούς τους κυβερνητικούς παράγοντες των υποκλοπών, με νεαρές κοπέλες, με τα γλαράδες. Για τη Θεσσαλονίκη μιλάω, κύριε Ζήση, για τη Θεσσαλονίκη. Σας κρατούν, σας εκβιάζουν. Πάμε στο πρώτο βίντεο.
1: Η έκρηξη ήταν τρομερή και σκόρπισε παντού το θάνατο σε μια ακτίνα δεκάδων μέτρων. Η κεντρική οδική αρτηρία που οδηγούσε στο Παλέρμο από το αεροδρόμιο της πόλης κόπηκε σχεδόν στα δύο. Τόνοι χωμάτων σκορπίστηκαν προς κάθε κατεύθυνση και εκεί που νωρίτερα διερχόταν ο πολυσύχναστος δρόμος άνοιξε ένας τεράστιος κρατήρας. Τα εκρηκτικά είχαν τοποθετηθεί σε υπόνομο που βρισκόταν λίγα μέτρα κάτω από την άσφαλτο και πυροδοτήθηκαν με τηλεχειρισμό όταν από εκείνο το σημείο του δρόμου περνούσε μια πομπή τριών αυτοκινήτων. Σε αυτά επέβαινε ένας γνωστός Ιταλός εισαγγελικός λειτουργός με τη σύζυγό του και τους αστυνομικούς της φρουράς του. Ήταν ο Τζιοβάνι Φαλκόνε, ένας από τους πλέον αμήλικτους διώκτες της Ιταλικής μαφίας. Χάρη στις ενέργειες του Φαλκόνε, εκατοντάδες στελέχη της μαφίας είχαν συλληφθεί και προσαχθεί ενώπιον της Ιταλικής δικαιοσύνης. Και όλοι τους είχαν πάρει το δρόμο της φυλακής. Έτσι ο αδιάφθορος δικαστικός είχε γίνει κόκκινο πανί για τα αφεντικά της μαφίας, που αποφάσισαν να δράσουν όταν το Ιταλικό κράτος, εκτιμώντας το έργο του Φαλκόνε, του ανέθεσε τη θέση του επικεφαλής της ειδικής εισαγγελίας με αυξημένες εξουσίες που θεσπίστηκε ειδικά για την καταπολέμηση της μαφίας. Ο θαραλέος δικαστικός είχε πλήρη επίγνωση των κινδύνων που τον απειλούσαν. Τον είχαν προειδοποιήσει γι' αυτό στελέχη της μαφίας που ανένυψαν. Αλλά το είχε διαπιστώσει και ο ίδιος όταν είχε ανακαλύψει στο εξοχικό του, έξω από το Παλέρμο, μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών τοποθετημένων από τη μαφία για να τον δολοφονήσει. Αλλά ο Φαλκόνε δεν είχε δηλιάσει. Ήταν αποφασισμένος να φέρει σε πέρας το δύσκολο έργο του και αποδέχθηκε χωρίς δισταγμό τη θέση που του ανέθεσε το Ιταλικό κράτος. Η κηδεία του Φαλκόνε, της γυναίκας του και των τριών αστυνομικών συνοδών που βρήκαν το θάνατο μαζί του, συγκλονίζει ολόκληρη την Ιταλία. Στη μνήμη του, την ίδια ώρα, κηρύσσεται στη χώρα πανεθνική στάση εργασίας και σε σχεδόν όλες τις ιταλικές μεγαλοπόλεις, χιλιάδες απλοί άνθρωποι και όλα ανεξαιρέτως τα πολιτικά κόμματα βγαίνουν στους δρόμους. Με πρωτοφανείς έογκο διαδηλώσεις τιμούν το δολοφονημένο δικαστικό και απαιτούν να συνεχιστεί το έργο του μέχρι να εξαρθρωθεί πλήρως το οργανωμένο έγκλημα που δυστυχώς είχε για μία ακόμη φορά αποδείξει ότι παρέμενε κράτος εν κράτη στη γείτονα χώρα.
0: Κράτος εν κράτη στη γείτονα χώρα. Με τη διαφορά ότι 30 χρόνια μετά η μαφία είναι κράτος εν κράτη στη δική μας τη χώρα. Μα είναι απλό. Εάν θεωρηθεί ότι δεν υπάρχουν σκοπιμότητες πίσω από τις σημερινές διαρροές της ελληνικής αστυνομίας, ότι οι Αιγύπτιοι ετοιμάζονταν σαν καταδρομής του παρακράτους να ρίξουν χειροβομβίδες στον πρώην ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό της χώρας και αν τον σκοτώσουν, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι αν είσαι μες στο σπίτι σου και φας τρεις χειροβομβίδες και είσαι κοντά σε παράθυρο, έχεις τελειώσει. Βεβαίως η αστυνομία, πληροφορούμε, είχε ενημερώσει τον κύριο Τογιάκο να απομακρυνθεί από το σπίτι του και αυτός και η οικογένειά του. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, χτυπάνε καμπανάκι σε αυτούς που ή εκβιάζουν τον Τογιακό ή τον τρομοκρατούν ή κάτι θέλουν από αυτόν. Είναι μια καθαρά επιχείρηση αντεκδίκησης. Αντεκδίκηση όμως για ποιο πράγμα? Τι είχε κάνει ο Τογιάκος και είχε πειράξει το παρακράτος? Αθέτησε τις υποσχέσεις του? Δεν έκανε αυτό που του έλεγαν ή δίκαια δίκασε? Για το τελευταίο είμαι πάρα πολύ αμφίβολος. Κυρίες και κύριοι, το ιταλικό μοντέλο που φέρνουν στην Ελλάδα τα συγγενικά πρόσωπα του Πρωθυπουργού σε συνεργασία με δικηγόρους, εκτελεστές της μαφίας, οι οποίοι σε ανοιχτή ακρόαση μες στις φυλακές. Τηλεφωνούνται και τηλεφωνούν και καταγράφουν τηλεφωνήματα πρώην πρωθυπουργών και υπασπιστών τους, δεν είναι καλά δείγματα για τη δημοκρατία. Σημαίνει ότι κάποιοι έχουν πάρει τη διακυβέρνηση της χώρας στα χέρια τους και την πάνε και που θέλουν. Βάζουν τον κύριο Δένδια, πια είμαι απόλυτα σίγουρος, να αγοράζει αμυντικά εξοπλιστικά προγράμματα για να παίρνουν τις μίζες. Η μίζα πάει στο κοινό ταμείο της μαφίας, το οποίο ξεπεράσει το 1,5 δις. Τι δουλειά όμως έχουν ένας καταδικαστής για τις υποκλοπές, ένα συγγενικό πρόσωπο του πρωθυπουργού, ο λογιστής και ένας επιχειρηματίας να πηγαίνουν κάθε Τρίτη στη μεγάλη στοά της Ελλάδος και εκεί να απεργάζονται σκοτεινά σχέδια για τη δημοκρατία. Τι είναι μεγάλη στοά της Ελλάδος? Το άντρο του παρακράτους? Ποιοι είναι οι κύριοι? Γιατί δεν φανερώνονται? Γιατί φίλοι πατριώτες και πατριώτες ζουν σαν αρουραίοι στο σκότος, στην ίδρυγα, στις βρωμοδουλειές? Πριν από λίγο καιρό ξεσπάσει ένα μεγάλο ποινικό σκάνδαλο μέσα στη μεγάλη στοά της Ελλάδος. Μιλάω για τους τέκτονες, για τους μασόνους, Πατησίων και Σουρμελή γωνία. Τι είναι εκεί? Εκεί είναι το αρχηγείο? Εκεί λαμβάνει εντολές ο πολιτικός κόσμος? Τι είναι εκεί? Τα πλυντήρια της μαφίας? Νομίζω ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Στην Ιταλία δεν δίστασαν την εποχή της ακμής της μαφίας να σκοτώσουν ακόμα και πρώην πρωθυπουργό. Και ήταν η φοβερή υπόθεση του πρώην πρωθυπουργού και πανεπιστημιακού Άλντο Μόρο, τον οποίον απήγαγαν, λένε, οι Ερυθρές Ταξιαρχίες. Όμως μέσα στις φυλακές οι Ερυθρές Ταξιαρχίες, σε συνεργασία με τη μαφία, αναλάμβαναν συμβόλαια θανάτου. Ένα από αυτό ήταν και του τότε πρωθυπουργού της Ιταλίας, Άλντο Μόρο. Τον βρήκανε σε ένα πόρτ παγκάζ σκοτωμένο.

0: Άλντο Μόρο ήταν Ιταλός πολιτικός και πρωθυπουργός της Ιταλίας από το 1963 μέχρι το 1968 και από το 1974 μέχρι το 1976. Γεννήθηκε στην επαρχία του Λέτσε το 1916 και δολοφονήθηκε στη Ρώμη το 1978. Ήταν ένα από τα πιο σημαντικά μέλη των Χριστιανοδημοκρατών. Απήχθη στις 16 Μαρτίου του 1978 από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες και δολοφονήθηκε μετά από 54 ημέρες αιχμαλωσίας. Το 1941
1: θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, το βίντεο επιμελήθηκε και παρουσίασε ο κύριος Βασίλης Ταλαμάγκας για να αποδίδει μετά του Κέσσαρο στο Κέσσαρο. Με τον κύριο Ταλαμάγκα έχω δουλέψει ως διευθυντής ειδήσεων, ο κύριος Ταλαμάγκας, στον τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα.
0: Καθώς εκλέγεται πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Καθολικών Φοιτητών του Πανεπιστημίου. Μετά από αρκετά χρόνια, κατά τα οποία ακολουθεί μια λαμπρή καριέρα ακαδημαϊκού, το 1946, ο Μόρο εκλέγεται μέλος της Συντακτικής Συνέλευσης που βοήθησε στη σύνταξη του νέου Ιταλικού Συντάγματος. Το 1948 εκλέγεται μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπου υπηρέτησε ως μέλος μέχρι το βίο θάνατό του το 1978. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 ήταν ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς ηγέτες.

Ο αρχηγός του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος Ενρίκο Μπερλιγκουέρ, το οποίο είχε λάβει 34,4% των ψήφων στις εκλογές του Ιουνίου του 1976, είχε προτείνει τη συνεργασία μεταξύ των κομμουνιστών και των χριστιανοδημοκρατών σε μια περίοδο σοβαρής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης για την Ιταλία. Ο Μόρο τότε ήταν ένας από εκείνους που βοήθησε να βρεθεί τρόπος ώστε να σχηματιστεί τελικά μια κυβέρνηση εθνικής αλληλεγγύης ως πρόεδρος των χριστιανοδημοκρατών.

0: Στις 16 Μαρτίου του 1978, οι Ερυθρές Ταξιαρχίες εκτελούν τους 5 σωματοφύλακες του Μόρο σε μια καλοσχεδιασμένη επιχείρηση και απαγάγουν τον ίδιο. Οι Ερυθρές Ταξιαρχίες ζητούν ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση του πολιτικού και πρώην πρωθυπουργού την απελευθέρωση όλων των ιδρυτικών μελών των Ερυθρών Ταξιαρχιών. Μετά από 54 ημέρες κράτησης, ο Μόρο δολοφονήθηκε κοντά στη Ρώμη στις 9 Μαΐου του 1978. Το πτώμα του βρέθηκε αργότερα την ίδια μέρα σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο.
1: Κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, και αυτό το οποίο μου δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό είναι για ποιο λόγο σήμερα 3 Αιγύπτιοι προσπάθησαν να ρίξουν χειροβομβίδες στο σπίτι του εισαγγελέα Ισίδωρου Ντογιάκου, όταν έχουμε προσέξτε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η εκπομπή μας και η εφημερίδα μας εδώ και περίπου ένα μήνα ασχολείται με το θέμα της μαφίας. Η εφημερίδα μας και η εκπομπή μας εδώ και ένα μήνα έχει κάνει μεγάλες αποκαλύψεις. Ξαφνικά αποδεικνύεται ότι από το κέντρο των αρχηγών της μαφίας στην Ελλάδα πληρώνονται 3 Αιγύπτιοι για να ρίξουν μια χειροβομβίδα 2 ή 3 στο σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο Ντογιάκος δεν υπάκουσε. Ο Ντογιάκος αθέτησε τις υποσχέσεις του. Ο Ντογιάκος δεν δίκασε σωστά. Ο Ντογιάκος δίκασε δίκαια εις βάρος της μαφίας. Ο Ντογιάκος γνωρίζει τη μαφία στην Ελλάδα. Ο Ντογιάκος γνωρίζει τη μαφία στην Ελλάδα. Ποιοι είναι αυτοί που κυβερνούν τη χώρα? Άρχισαν τα παρατράγουδα και οι πόδες τα χοντρίνη. Και θέλω σε αυτό το σημείο, πριν πάμε σε break, να ενημερώσω κάποιους από τη Μάνη. Γιατί εγώ τα παντελόνια που φοράω τα έχω για να κρύβω μέσα μου αυτά που πρέπει να κρύβω, για να μην κυκλοφορώ ελεύθερος και με πιάσουν για προσβολή δημοσίας εδούς. Έχω να διαμηνήσω σε κάποιους επιχειρηματίες εκεί στο Πασαλιμάνι που τον έχουν πάρει ψηλά τον Αμανέ, ενώ δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πεθαμένοι με ανοιχτά μάτια, να μην παίρνουν τηλέφωνα φίλους μου και να τους προειδοποιούν ότι ο Χίος πρέπει να σταματήσει την έρευνα για τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, και τους είναι αυτό. Έχω να τους πω, όποιος θέλει Δοϊράνη 45, όποιος θέλει Δοϊράνη 45. Δεν είμαι από τα παιδάκια που λερώνω τα παντελόνια μου όταν ακούω ανθρώπους του υποκόσμου να με απειλούν. Για να μην βγάλω την τηλεφωνική συνομιλία στον αέρα, ζητήστε συγγνώμη. Ζητήστε συγγνώμη στον άνθρωπο που ενοχλήσατε, για να με νουθετήσει. Γιατί θα σας κάνω να μην έχετε από πού να στρίψετε. Τομάρια, τομάρια. Απειλείτε την ακεραιότητα ενός δημοσιογράφου που κάνει την έρευνα ενώ έχει φάει 2 σφαίρες. Τομάρια! Ποτέ δεν πίστευα ότι στην πατρίδα μου θα υπάρχουν τόσο μεγάλα τομάρια. Φτούσας! Εγώ δεν παίζω. Δεν παίζω.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τώρα εξηγούνται όλα. Πίσω από όλη αυτή τη συνωμοσία είσαι εσύ.
3: Όχι μόνο εγώ.
2: Εσύ και ο πατέρας σου, η μεγάλη δυναστεία των Ρίχτερ. Ένα ανθρωπάκι τόλμησε να πει την αλήθεια, τώρα πρέπει να γίνει λιώμα. Για να μάθει πως η τιμιότητα είναι πολύ επικίνδυνο αμάρτημα.
3: Ιδιάζεσαι. Ακόμη είσαι στην αρχή. Δεν έγινες εντελώς λιώμα.
2: Τι θες να πεις?
3: Εγώ αγαπούσα πολύ το θείο μου. Εσύ είσαι ένα μικρό αδελφό. Νομίζω τον αγαπάς νοσηρά.
2: Άκου εδώ. Άκουμε καλά, μακριά τα χέρια σας από το μικρό, έτσι. Κάντε τίποτα στο παιδί.
3: Όχι εμείς. Η ανέχεια.
2: Τι τρέχει με την ανέχεια?
3: Ο πιτσιρίκος σε αγαπάει πολύ. Δεν θέλει να σου γίνεται βάρος τώρα στις φτώχειες σου.
2: Πού θες να φτάσεις?
3: Παράτησε το σχολείο εδώ και ένα μήνα και έπιασε κρυφά σου δουλειά στα Χαλιβουργία της Ελευσίνας. Έχει 150 απουσίες. Είναι πολύ αργά πια.
2: Ψέματα. Δεν είναι δυνατόν να...